0: στην επιστροφή των ομάδων από τη διακοπή που γίνεται στα μέσα των ημιχρόνων, όπου εκεί έκανε μαζεμένες αλλαγές ο προπονητής του Μαρόκου και μάλιστα δύο από αυτές σημείωσαν τα τέρματα, το 3-2 και το 4-2, για να πάρει το τρίποδο το Μαρόκο.
1: Και εδώ είχαμε μια φάση υποσυζήτηση στο τέρμα.
0: Το τέταρτο γκολ. Το αν βγήκε η μπάλα.
1: Ναι, γιατί ήταν και σε μια, από ένα πλάνο πλώσσων που εμείς το βλέπαμε, που δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη γνώμη όπως το δείχνει ο σκηνοθέτης.
0: Μου φάνηκε σαν να είχε περάσει και μάλιστα ολόκληρη. Ναι. Τώρα,
1: και εμάς το ίδιο
0: ήταν από πάνω η κάμερα, ναι, και αν υπήρχαν χιλιοστά
2: θα
0: που.
2: Θα κάνουμε την ίδια συζήτηση με το 66, πέρασε, δεν πέρασε.
0: Έμοιαζε με τη Ιαπωνία το γκολ, τον μπήκε, δεν μπήκε.
1: Απλά με λιγότερο ενδιαφέρον από το.
2: Ναι, βέβαια. Να. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ.
2: Σου ευχόμαστε καλό ύπνο, γιατί δεν έχει κοιμηθεί. Είσαι ύπνο, έτσι.
0: Από το απόγευμα εδώ.
2: Απόγευμα, λοιπόν. Καλό ύπνο και καλό ξημέρωμα, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για τόσες ώρες φρέσκος σε πάντω. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε. Θέλουμε μάλλον και τη συμμετοχή του κόσμου. 54160 και ενώ τη λέξη σπορτ ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Επίσης στο Viber βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπορ πάνω αριστερά. Μας στέλνετε το μηνυματάκι σας δωρεάν. Και το erasport@papakier.gr με το email το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ώρα είναι 3:22. Δημήτρη, ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
2: Πάμε ένα τραγουδάκι, ναι.

0: Εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά τις 3. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ από την Ερασπόρ με τον Παναγιώτη Σαββρουλιά στην ερευνητική των ήχων. Άκης Δημακός στο μικρόφωνο της Ερασπόρ.
1: Και Δημήτρης Γιαχανατζής.
0: Σας ρωτάμε παρατέ.
1: Και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές.
0: Και στις μουσικές επιλογές. Έτσι. Έτσι, το παίζω πολύ Λάτιν σήμερα.
1: Ναι.
0: Λέω έχεις, Βραζιλία στην άκρη.
1: Έχει μεγάλη γκάμα.
0: Λοιπόν, Άκη, να θυμίσουμε στους φίλους αγροατές που ενδεχομένως να προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας τι έγινε νωρίτερα στα παιχνίδια τα χθεσινοβραδινά.
1: Ναι, κάνε μια ανασκόπηση.
0: Όπου είχαμε δύο μάτς, ολοκληρώθηκε με τα παιχνίδια αυτά ο δεύτερος όμιλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν ο πρώτος όμιλος που ολοκληρώθηκε η τρίτη του αγωνιστική. Το μάτς στο Βανκούβερ, Ελβετία-Καναδάς, ήρθε 2-1. Νίκη για τους Ελβετούς, οι οποίοι πήραν και την πρώτη θέση από τον δεύτερο όμιλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ομάδα του Καναδά. Ο Βάργκας άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Ελβετίας στο 42ο λεπτό μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δηλαδή στο 46ο λεπτό. Στο 57 ο Μαντσάμπι διαμόρφωσε το 2-0 και ήρθε ο Πρόμης στο 76ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό Ελβετία-Καναδάς 2-1. Παράλληλα, στο Σιάτλ έπαιζαν η Βοσνία με το Κατάρ. Οι Βόσνοι πήραν την νίκη με 3-1 με τα τέρματα του Αλαϊμπεγκόβιτς στο 21ο λεπτό. Ο Σουλτάν Αλμπράκη με αυτογκόλ έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα της Βοσνίας στο 34ο λεπτό. Το Κατάρ τελικά κατάφερε να μειώσει σε 2-1 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με το τέρμα του Χασάν Αλχαϊντός στο 42ο λεπτό και το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Μάχμιτς στο 81ο λεπτό στην νίκη της Βοσνίας, η οποία πήρε την τρίτη θέση από τον όμιλο αυτό και έχει ελπίδες να περάσει, αρκετές ελπίδες έχει να περάσει στους 32 της διοργάνωσης, καθώς τελείωσε τον όμιλο, το δεύτερο όμιλο με 4 βαθμούς. Το Κατάρ αποκλείστηκε από την διοργάνωση.
1: Εγώ θα τολμήσω να σου πω ότι έχει περάσει και τον η Βοσνία.
0: Ναι, δεν είναι,
1: απίθανο.
0: Βάσει το στατιστικό 96-97% που λένε ότι...
1: Θα στα αναλύσω μετά.
0: Να μου το αναλύσει αργότερα. Ωραία. Πριν από λίγο τελείωσαν τα παιχνίδια Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Ακούσατε και εδώ τους δύο συναδέλφους που περιέγραψαν τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά για τον τρίτο όμιλο. Στην Ατλάντα το Μαρόκο κέρδισε τελικά την Αϊτή με 4-2 με ολική ανατροπή. Βρέθηκε να χάνει από την Αϊτή από το 10ο λεπτό με 1-0 με το αυτογκόλ του Μπόνο. Ο Χακίμι διαμόρφωσε το 1-1 στο 31ο λεπτό. Ο Ισίντορ στο 43 έβαλε και πάλι την Αϊτή μπροστά στο σκορ με 2-1. Αλλά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Σαϊμπαρί διαμόρφωσε το 2-2 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ραχίμι στο 78 και ο Γιασίν στο 81ο λεπτό πέτυχαν τα άλλα δύο τέρματα του Μαρόκου που πήρε την νίκη με 4-2 κόντρα στην Αϊτή. Και στο Μαϊάμι είχαμε το Σκωτία-Βραζιλία 0-3 άνετη νίκη για την Σελεσάο που προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με το Βινίσιους στο 7ο λεπτό. Ο Ζούνιορ Βινίσιους πέτυχε και το δεύτερο τέρμα της Σελεσάο στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου 45-3 για το 2-0 και ο Κούνια διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
1: Βλέπω Δημήτρη εδώ τώρα στην Earth News. Νέα σεισμική δόνηση έχει γίνει ένα 7,5 και 7,2 στη Βενεζουέλα και νωρίτερα ένα 6,8 νομίζω στην Ιαπωνία. Αλλά αυτή η διπλή σεισμική δόνηση στη Βενεζουέλα νωρίτερα είχε δοθεί και οδηγία για να προσοχή για τσουνάμι στις ΗΠΑ, το οποίο βέβαια άρθηκε και μισή ώρα μετά, καθότι τελικά δεν θα επηρεαζόταν. Το βλέπαμε στο γραφείο από τα ειδησιακά πρακτορία. Και βλέπω ότι έχει πάρα πολλές
0: ζημιές. Πολλές ζημιές, πάρα πολλές ζημιές. Καλά έκανες και το αναφέρεις. Εσύ είχες μπει στο Ρόιτερ, αν θυμάμαι καλά. Εσύ είχες μπει στο Ρόιτερ, εγώ είχα μπει στο NBC και παρακολουθούσα από εκεί. Και ξέρεις, περισσότερο έχουν πληγεί οι κοντινές περιοχές στη Βενεζουέλα. Η σεισμή, να πούμε ότι ήταν χερσαίοι, δεν ήταν παραθαλάσσιοι εκεί. Αλλά παρόλα αυτά εκδόθηκε οδηγία, όπως είπες και εσύ, για τσουνάμι.
1: Για Πορτορίκο και νομές τσουνάμι.
0: Για Πορτορίκο, Κουρασάο, γιατί βρίσκεται εκεί. Βρετανικές Παρθένους νήσους. Και βέβαια ήταν πολύ κοντά, είναι αρκετά κοντά, όχι πολύ κοντά, αρκετά κοντά όμως και στο Μαϊάμι που έπαιξε η Σκωτία με τη Βραζιλία. Δεν ξέρω αν κουνήθηκαν στο Μαϊάμι, δεν να σου πω είναι αλήθεια.
1: Όχι, τέλος πάντων, Ο κίνδυνος πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, γιατί η οδηγία έχει, έτσι, έχει σβήσει από το κόκκινο και έχει αναψυχθεί.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,5 και 7,2 ρίχτερ, χερσαίοι σεισμοί στην Βενεζουέλα.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει και πολλά μηνύματα από.
0: Ωραία, πάμε στους φίλους μας να τους καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη Κουκουτσίλη, ο οποίος σας έχει φωτογραφία της πρεσβείας του προξενείου του Ουρουγουάη και λέει θα περάσει έμπλεξε για την Ουρουγουάη. Πάμε να σου πω τώρα πώς είναι τώρα τα πράγματα στην ειδική βαθμολογία. Η Ουρουγουάη σε ποια θέση είναι τα τελευταία?
0: Θα σου πω, η Ουρουγουάη είναι στον 8ο όμιλο. Έχει 2 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία 1-1.
1: Τρίτος ποιος είναι?
0: Ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι 2-2.
1: Το πράσινο ακροτήρι τρίτο.
0: Εδώ έχουμε την Ισπανία, η οποία έφερε το 0-0 το πράσινο ακροτήρι την πρώτη αγωνιστική, αλλά κέρδισε πολύ εύκολα τη Σαουδική Αραβία με 4-0. Mm. Και είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Το πράσινο ακροτήρι έχει την ισοπαλία από την Ισπανία, έχει και την ισοπαλία από την Ουρουγουάη, έχει και αυτό 2 βαθμούς.
1: Είναι τρίτο.
0: Είναι. Ναι, δεύτερο τρίτο μαζί με την Ουρουγουάη, ισοβαθμούν, με 2 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και τώρα παίζουν την τρίτη αγωνιστική το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο θα γίνει η τρίτη αγωνιστική, όπου και ολοκληρώνεται ο όμιλος, 27 Ιουνίου. Ουρουγουάη, Ισπανία, η Ουρουγουάη κόντρα στο θηρίο, που ξύπνησε από ό,τι φαίνεται. Και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, με τους Σαουδάραβες να έχουν μείνει σε αυτόν τον ένα βαθμό που πήραν από την Ουρουγουάη, ομάδα του Γιώργου Δόνη. Αλλά
1: με νίκη περνάει.
0: Με νίκη μπορεί να περάσει, να κάνει τον μπαμ και να περάσει. Είναι ανοιχτός όμιλος.
1: Αυτή τη στιγμή, να σου πω λίγο τη βαθμολογία με τους τρίτους πώς έχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η βαθμολογία των τρίτων έχει, είναι πρώτη η Βοσνία με 3 παιχνίδια, με 4 βαθμούς. Είναι από κάτω είναι η Σουηδία με παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τη Βοσνία. Η Σκωτία με 3 βαθμούς και αυτή σε 3 παιχνίδια. Η Σκωτία έχει μπλέξει πάρα πολύ, διότι έχει συντελεστεί 1-4, είναι στο μείον 3.
0: Έχει μεγάλη αρνητική διαφορά τερμάτων, ναι. 3.
1: Λοιπόν, η Κροατία επίσης 3 βαθμούς, όσους και η Αλγερία. Και η Παραγουάη 3 βαθμούς. Αλγερία και Παραγουάη, που είναι στις 2 πιο κάτω θέσεις, έχουν αρνητικό συντελεστή στο μείον 2. Και έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο. Το πράσινο ακροτήρι, το οποίο γι' αυτό σου είπα ότι είναι τρίτο, mm-hmm. Έχει 2 βαθμούς και είναι στο 2-2 και παίζει με τη Σαουδική Αραβία.
0: Το πράσινο ακροτήρι,
1: ναι.
0: Ναι, με τη Σαουδική Αραβία.
1: Το Βέλγιο, το οποίο έχει και αυτό 2 βαθμούς, έχει νομίζω εύκολο παιχνίδι.
0: Το Βέλγιο παίζει. Εύκολο παιχνίδι. Δεν μπορεί να το πει εύκολο παιχνίδι για το Βέλγιο με την εικόνα που δείχνει. Παίζει με τη Νέα Ζηλανδία.
1: Παίζει με τη Νέα Ζηλανδία. Βατό παιχνίδι.
0: Βατό παιχνίδι, ναι. Γιατί οι Νεοζηλανδοί έχουν την ισοπαλία με το Ιράν 2-2. Έχασαν από την Αίγυπτο με 3-1. Οπότε νομίζω ότι είναι μάχη do or die για τους
1: αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν τελειώναν τα πάντα σήμερα, μέχρι και το Βέλγιο περνούσε. Είναι τώρα η Τσεχία που έχει ένα βαθμό που παίζει σε λίγη ώρα. Mm-hmm. Με δύσκολο παιχνίδι όπως με το Μεξικό.
0: Με το Μεξικό.
1: Είναι το Κονγκό που έχει ένα βαθμό. Το Εκουαδόρ που έχει ένα βαθμό. Και η Σενεγάλη που δεν έχει βαθμό. Αλλά η Σενεγάλη μπορεί να φτάσει στους 3 βαθμούς.
0: Ναι. Η Σενεγάλη έχασε από τη Γαλλία με 3-1 και έχασε και από την Νορβηγία με 3-2.
1: Και έχει το πιο εύκολο παιχνίδι.
0: Αλλά παίζει με το Ιράκ. Το έχει... οποίο Ιράκ έχει φάει πολλά με
1: αυτό,
0: λίγα.
1: Το πιο εύκολο του παιχνίδι είναι την τελευταία αγωνιστική. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έχει αρκετές ελπίδες και η Σενεγάλη που αυτή τη στιγμή δεν έχει βαθμό.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι σε αυτά.
0: Βέβαια,
1: σε αυτά...
0: θα πρέπει να κερδίσει όμως το Ιράκ με μεγάλη διαφορά τερμάτων, έτσι, για να καλύψει την αρνητική διαφορά τερμάτων που έχει.
1: Ή να μείνουν κάποιες ομάδες στους 2 βαθμούς.
0: Ή έστω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτά με τη σειρά που θα σας το πω, συνυπολογίζεται πρώτον η διαφορά τερμάτων του ομίλου, η καλύτερη επίθεση του ομίλου, το fair play, η βαθμή του fair play ανάλογα λοιπόν με τις κάρτες. Και μετά τελευταίο
0: κριτήριο είναι
1: κριτήριο,
0: το
1: είναι η κατάταξη στη FIFA. Εάν όλα τα άλλα είναι ίδια, ελπίζω Βασίλη μου να στα είπα αναλυτικά για να ξέρεις αν έχει μπλέξει η Ουρουγουάη.
0: Εδώ πάντως, Άκη, με το fair play, αν πάμε στον τρίτο όρο, με το fair play με τις κάρτες δηλαδή, κάπου το διάβαζα, είναι αρκετά πολύπλοκο, γιατί αφαιρείται ένας βαθμός στην κίτρινη κάρτα, στη μία κίτρινη κάρτα. Αν υπάρξει δεύτερη κίτρινη κάρτα, δηλαδή αποβολή με 2 κίτρινες κάρτες, νομίζω η αφαίρεση βαθμών πάει στους 5. Αν έχουμε απευθείας κόκκινη κάρτα, πάει στους 10, κάτι τέτοιο γίνεται. Είναι αρκετά πολύπλοκο αυτό το πράγμα, οπότε θα μας μπερδέψει πάρα πολύ, ναι, αν φτάσουμε στο τρίτο κριτήριο.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως θα τα βγάλει κομπιούτερ αυτά.
0: Καλά,
1: δεν
0: κάτσει κάποιο με πόσες κάρτες έχει το Κουρασάου και πόσο νομίζω.
1: Λοιπόν, ο Αποστόλης από το Αίγιο, που υπογράφει ως Αποστόλης Κάραφλος, Ο Έλκα μπήκε σήμερα τελειωμένο ποδοσφαιριστή, έδειχνε, αλλά να ήταν στον Ολυμπιακό μόνο αυτό. Τον ήθελε στον Ολυμπιακό ο φίλος, παρότι τελειωμένο ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τώρα Αποστόλη, αυτό πώς λέγεται αυτό, μαζοχισμός.
0: Ναι, λιγάκι.
1: Βέβαια δεν είναι τελειωμένος ποδοσφαιριστής, έτσι, τώρα μην το λέμε. Απλά όταν τον βλέπεις ως τελειωμένο, γιατί θα τον θες στην ομάδα σου. Έτσι. Νομίζω ότι είσαι λίγο αυστηρός με τον LKB.
0: Αρκετά αυστηρός.
1: Θεόδωρος Παρασκευόπουλος. Μαλισιό, βαζούμε σε ένα να ακούμε.
0: Θα τον ακούσετε σε λίγο.
1: Κάνει υπομονή σε σχεδόν 20 λεπτά και 25 θα τον έχει στα αυτάκια σου να σου περιγράφει αγώνα. Λοιπόν, η Ελένη, καλησπέρα, καλή εκπομπή, να βάλει ωραία τραγούδια.
0: Το παλεύουμε, προς το παρόν σαλάτιν είμαστε.
1: Να, ωραία. Εδώ σε ακούει ο Δημήτρης τώρα και θα βάλει τα δυνατά του. Γεια σου και σε ένα φίλε από την Κοζάνη, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνυματάκια. Να πάμε να ρίξουμε και μία ματιά όσον αφορά τα email και το 54160.
0: Τα SMS.
1: Λοιπόν, τα SMS, εδώ δεν έχει έρθει. Τίποτα. Α, όχι, μας έχει πετάξει έξω. Μάλιστα. Να κάνω μια ανανέωση.
0: Λοιπόν.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κασπάκα Λίμνου.
0: Εγώ να πω την καλημέρα μου σε όσους μας ακούνε και αυτή τη στιγμή είτε οδηγούν είτε κάνουν κάτι άλλο και δεν μπορούν να στείλουν μήνυμα. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν τα μηνύματα σε πολύ λίγο. Εκεί. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο να ανοίξουμε γραμμές.
1: Να σου πω την καλημέρα από το χειμωνιάτικο και κρύο Σίδνεϊ.
0: Χειμωνιάτικο και κρύο
1: Σίδνεϊ. Ναι, καλημέρα. Από το χειμωνιάτικο και κρύο Σίδνεϊ, λίγο καλύτερα σήμερα με τη Βραζιλία, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω. Αριστοτέλη, στείλε ένα email ακόμα. Πες μας, τι εννοείς χειμωνιάτικο, πόσους βαθμούς έχει.
0: Και τι περισσότερο μπορεί να περιμένει από αυτή τη Βραζιλία που δεν έχει τις παλιές δόξες του παρελθόντος, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Άκη, και να ανοίξουμε, γραμμές σε λίγο με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να ακούσουμε και το φίλο μας τον Πέτρο, τι έχει να μας πει από Νέα Υόρκη.
1: Αφού σου πω ότι είναι στον πάγκο Πινέδα, βασικός ο Σάνσερ.
0: Μάλιστα, ωραία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από το τραγουδάκι. Η ώρα είναι σχεδόν 4 παρατέρτο. Εμείς θα πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί που μας περιμένει ο Πέτρος Μαυρογεννίδης. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάνο. Καλησπέρα για σένα.
1: Καλημέρα
0: για μας.
2: Τι κάνετε?
0: Αλλά όπως έχει πει και ο γίγαντας Πέτρος Μαυρογεννίδης και έχει διορθώσει έναν καλό συνάδελφο, ναι, ότι εμείς παίρνουμε την ώρα, τη σωστή ώρα είναι η ώρα εκεί που γίνεται η διοργάνωση.
1: Σωστό.
0: Επομένως, προσαρμοζόμαστε όλοι σε αυτή.
1: Καλησπέρα στον κύριο Πέτρο Μαυρογεννίδη.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο, ναι.
2: Ακεί.
0: Έλα.
2: Νομίζω ήσασταν με τον κύριο Γιαχαναντίνα, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο ξεκίνησε να κράζει τη Βραζιλία, καταλαβες.
0: Εννοείται.
2: Μαθέ.
1: Ναι, αλλά κοίταξε.
2: Μιλάει όμως τώρα. Μαθαίνετε τη γονίτσα του.
1: Όχι, πρόσεξε. Τη φανέλα δεν την έχω βγάλει. Έτσι, τη φορούσα με το Μαρόκο, τη φορούσα με την Αϊτή και τη φορά και με τη Σκωτία σήμερα.
0: Εγώ του είπα όταν μπήκα στο γραφείο θέλει λίγο πλήσιμο, αλλά δεν με ακούει.
1: Εννοείται ότι έχει πληθεί η φανέλα, είναι δυνατόν.
2: Όχι, ρε Χάζε, δεν πρέπει να την πληθεί, για το γούρι.
1: Για το γούρι.
2: Μέχρι να το σηκώσουμε, είπαμε. Ναι, μέχρι να το σηκώσουμε και άστε. Αν μη συναναστρέψει με πολύ κόσμο, ρε
1: παιδί. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς εκεί στη Νέα Υόρκη δεν έχετε προβλήματα με τσουνάμια και ιστορίες, έτσι.
0: Καλά, μην τρομάζουμε τον κόσμο. Η οδηγία ουσιαστικά δεν υπάρχει πια, έτσι. Από κόκκινη έγινε πράσινο. Δεν υπάρχει φόβο. Έγινε ένα σεισμό 7,2 και ένα 7,5
1: στη Βενεζουέλα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν έτσι, για λίγο χρονικό διάστημα ένα φόβο για τσουνάμι κοντά στο Μαϊάμι και για το Πορτορίκο. Αλλά μετά από λίγη ώρα, αφού είδαν τα δεδομένα, είπαν πως δεν υπάρχει τέτοιος φόβος.
2: Α, είναι από την άλλη μεριά, γι' αυτό.
0: Είναι από την άλλη μεριά.
1: Ναι, είναι από κάτω αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε να λέμε δύο-τρία πραγματάκια. Mm-hmm. Έχω και αμυγώσει ειδησιογραφικά, να το πω έτσι. Αλλά και από αυτά τα ωραία που σας αρέσουν. Λοιπόν, τάκα-τάκα, επειδή προετοιμάζομαι, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι παιδιά σήμερα πήγα και δεν το περίμενα ότι θα είναι από το Παναδί. Αυτό που είδα είναι φοβερό. Γι' αυτό και πια έχω αρχίσει να υποστηρίζω μία ακόμα ομάδα στη ζωή μου. Λέγεται New York Greek American Soccer Club. Εν συντομία λέγεται Greek American. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί το 1946.
0: Σε τι άθλημα?
2: Είναι ομάδα στο ποδόσφαιρο. Στην οποία έχει παίξει και έχει προπονήσει ο Αλκέτας Παναγούλιας. Έχει προπονήσει και έχει παίξει ο Φυλακούρης. Έχει προπονήσει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Έχουν παίξει τέρατα του παρελθόντος, έτσι, ιερά τέρατα του παρελθόντος. Και φέτος κλείνουμε εμείς η New York Greek American Soccer Club 80 χρόνια ζωής.
0: Τι λες τώρα.
2: Και μάλιστα, ναι, επειδή νωρίτερα με το που ξεκίνησε την εκπομπή ο Δευτέρης Σαραλάκος, αν κάνω λάθος την ώρα, διορθώστε με, 12 ξεκίνησε, με 12 και 10 βγήκαμε με τον κύριο Νίκο Μπάρτη, τον πρόεδρο της συγκεκριμένης ομάδας, και έχω κάνει και ένα θεματάκι για την τηλεόραση. Είχε τη δυνατότητα να μιλήσει, να πει πάρα πολλά πράγματα για πολλή ώρα. Εξαίρετος κύριος. Πήγα και τους βρήκα, τους ανακάλυψα στη Λέσχη την οποία έχουν, η οποία είναι και λίγο έτσι ένα ελληνικό μέρος, ας το πω, λίγο καφενείο, λίγο εστιατόριο, λίγο πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν εκεί οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες που μπήκαν μέσα. Τι κάνανε, παρακολουθούσαν φανατικά τα παιχνίδια του Μουντιάλ, γιατί αυτοί δεν είναι του σόκερ.
1: Αυτοί το γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, βέβαια. Έτσι.
2: Ναι. Πολύ καλά. Και να σχολιάζουν, να φωνάζουν, να τσακώνονται, να παίζουν το τάβλι τους. Πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Ο οποίος μου είπε μάλιστα, και αυτό θα πω μόνο γιατί τα υπόλοιπα τα είπε στο τελευταίο, δεν θα να κουράσω τον κόσμο κι άλλο. Είπε ότι το συγκεκριμένο κλαμπ κάποτε ήταν και μέρος για ανθρώπους που έρχονταν, δεν είχαν που να μείνουν, έμεναν εδώ, οι οποίοι σήμερα, λέει, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δεν είχαν στέγη να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω, σήμερα είναι εκατομμυριούχοι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ακόμα μέλη της Greek American Soccer Club. Με τον ιδρυτή μου διαφεύγει το όνομα, κοντά στα 100, σχεδόν 100 χρόνων, να ζει ακόμα και να προσπαθεί να στηρίξει με τον τρόπο του την ομάδα πάντα εδώ στην Νέα Υόρκη.
0: Ήταν ένας προπομπός δηλαδή για να προσαρμοστούν οι μετανάστες.
2: Ναι, για να έρθουν εκεί. Αυτοί είχαν αρχίσει τα μέλη τους να φτιάχνονται κτλ. Και έχουν φτιάξει αυτή την ομάδα, η οποία έχει φέτος δώσει 3 ποδοσφαιριστές, όλοι αγωνίζονται στην επίθεση στην Ίντερ Μαϊάμι. Είναι στην ίδια συμπεριφορά.
1: Μαζί με το Μέση. Δηλαδή.
2: Έχουν φτιάξει μια ακαδημία η οποία αυτή την ώρα έχει 90 παιδάκια και αύριο μεθαύριο όλο και θα δίνουν. Το 80% των παιδιών είναι Έλληνες και Ελληνοαμερικάνοι και γίνεται μια φανταστική δουλειά και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό για το New York Greek American Soccer Club, επαναλαμβάνω, η οποία έχει στην τρόπον την γάμα κατηγορία που αγωνίζεται κατακτήσει τα πάντα. Δηλαδή μπήκα μέσα, είχε δηλαδή, τόσα κύπελα και μου λέει τα τριπλάσια από αυτά που βλέπεις εδώ, τα έχω πει στο υπόγειο, δεν χωράνε, δεν έχω πει να τα βάλω. πραγματικά είναι
0: αδιανόητο. Πάτρε μου, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι ένα εξαιρετικό θέμα, όντως εγώ πολλά χρόνια στην τηλεόραση, ας πούμε, ένα εξαιρετικά τηλεοπτικό θέμα και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που θα μπορούσες να βρεις και να ανακαλύψεις.
1: Και ραδιοφωνικό θέμα, δηλαδή αξίζει να το παρουσιάσουμε και από την Έρα Σπορ αυτό κάποια στιγμή, έτσι.
0: Το παρουσίασε
2: πριν από λίγο. Ναι, βγήκε στο Λεσά ο πρόεδρος και τα είπε όλα. Ο οποίος μάλιστα, αφού ρωτάτε τώρα, θα πω ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει να μεσολαβήσει τότε που ο κύριος Δρακωτός θα αναλάμβανε τον Παναθηναϊκό από τον Αλαφούζο. Τελικώς ήταν αυτός που είχε έρθει τρεις φορές στην Ελλάδα για να κάνει διαπραγματεύσεις. Έγιναν διαπραγματεύσεις, τελικώς δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους. Τώρα που κάποια πράγματα δεν λέγονται κιόλας έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν προχώρησε η συγκεκριμένη διαδικασία. Όμως ο κ. Αλαφούζος στηρίζει, γιατί ο ίδιος άνθρωπος έχει και μια ομάδα εδώ, Παναθηναϊκός USA, ή Παναθηναϊκός USA, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και ο κ. Αλαφούζος στέλνει κάθε φορά εξοπλισμό. Έχουν έρθει διάφοροι άνθρωποι για να στηρίξουν, να βραβευτούν, να βραβεύσουν και διάφορα τέτοια. Οπότε γενικώς γίνεται μια πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά. Και μπράβο στα παιδιά που οτιδήποτε κάνουν είναι πάντα υπό το ελληνικό, να το πω έτσι, πρίσμα και βάθρο, έτσι, υπόβαθρο μάλλον.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά για αυτό το πολύ ωραίο.
1: Ωραίο. Μουντιάλ.
2: Πάω λίγο παρακάτω. Πάμε να πούμε λίγο Μουντιάλ του τρία πραγματάκια. Μην πω για τα αυριανά παιχνίδια, να πω για το σημερινό. Λοιπόν, θα πω ένα τσαχπίνικο που σα αρέσει, αν και εδώ ήθελα να το σχολιάζω όμω φωνά. Πολύ χαριτωμένα.
1: Τι να σου
2: έχω
1: πω.
2: Ονομάσει... ναι, θα σου πω τώρα γιατί. Άκη, έχουν ονομάσει, λέει, το συγκεκριμένο Μουντιάλ ως το ροζ Μουντιάλ. Γιατί, λέει. Γιατί είναι μια πρόσμενη στατιστική ανάλυση που έδειξε ότι το 69% των ποδοσφαιριστών, δηλαδή οι 365 από τους 528,
1: φοράνε ροζ παπούτσι.
2: Ναι, πού το ξέρεις.
1: Έλα, το φαντάστηκα. Μα τους βλέπω, βρεσί Πέτρο, με τα ροζ παπούτσια. Και
2: φοβερό,
1: πραγματικά έχω τρελαθεί, λέω, γιατί φοράνε ροζ παπούτσια όλοι αυτοί.
0: Θα σου πω τώρα.
2: Κάτσε να σου πω γιατί φοράνε.
0: Όχι, εγώ υποθέτω ότι είναι κάποια καμπάνια από...
2: Ακριβώς, γιατί οι μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών λανσάρουν το συγκεκριμένο χρώμα για το τουρνουά, ώστε μόλις τελειώσει να πει το παιδάκι. Θα πάρω τα παπούτσια του Βινίσιου. Δεν ξέρω αν Βινίσιου φοράει, ξέρω εγώ αυτό κτλ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, το μαύρο το κλασικό μας χαλάει.
0: Καλά, και εσύ τι είσαι τώρα, το ροζ χαλάει, τι σε πειράζει το ροζ, δηλαδή.
2: Όχι,
1: φορφορίζει, ρε παιδί μου, σε μπερδεύει λιγάκι. Πας να τρέξεις, ας πούμε, βλέπεις ροζ παπούτσι, λες τώρα τι έγινε εδώ.
2: Είναι. Ναι. Ο Δήμος είναι καλά ποντική. Από αυτό που είχε εδώ.
0: Εμένα πάντως μ' αρέσει το ρόλο.
2: Ναι, όχι, επειδή τρεις άνθρωποι και εμένα μ' αρέσει. Να πω την αλήθεια, και εμένα μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Αυτό που βλέπω και είναι και λογιόν λογιόν μάρει και αν δεν κάνω λάθος. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Ενδεχομένως να τα προτιμήσουμε για εμείς που είμαστε αθλητές του Σαββατοκύριακο.
0: Εσύ είσαι αθλητής, όχι
1: εσύ. Εγώ προτιμώ να κάθομαι παραδίπλα να τρώω και κάτι. Έτσι και να σας
2: πλέω. Σωστά. Λοιπόν, έχει κάνει ένα κορυφαίο ο Χάλαντ. Ανέβασε στο Snapchat τώρα, όχι τα υπόλοιπα, γιατί φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα θα τον πέρανε περισσότερο χαμπάρι. Βγήκε βόλτα κάνοντας τον βαριεστημένο τουρίστα στη Νέα Υόρκη, με καπέλο γυαλιά ηλίου κτλ. Και γελούσε και γούσταρε πάρα πολύ το γεγονός ότι κανένας Αμερικανός στον δρόμο δεν τον αναγνώριζε. Την ώρα που θυμίζει ότι έχει βάλει 4 γκολ στα δύο παιχνίδια της Νορβηγίας. Και βγήκε και το έκανε λίγο. Θυμάστε κάποιος που το έχει κάνει και ο Γιάννης στον Αντετοκούμπο στη Σουηδία.
1: Ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο έκανε και αυτός ο Θεός. Βέβαια έβαλε γυαλάκι καπέλο και τέτοια. Ο οποίος είναι πολύ μορφάρα ούτως ή άλλως και παχτάρα κτλ. Και το έκανε και αυτό και το καταχαρηθήκε η ψυχούλα του που λένε. Λοιπόν, Δευτέρα βράδυ, σήμερα δεν είναι παιδιά.
1: Σήμερα είναι
0: προς Πέμπτη.
1: Αύριο είναι ξημερώνει Πέμπτη.
2: Ξημερώνει Πέμπτη, Δευτέρα βράδυ, εδώ Τρίτη, σαν να λέμε για την Ελλάδα. 8.000 σκοτσέζοι πήραν εισιτήρια για αγώνα baseball. Μπορεί αυτό να το έχετε ακούσει. Miami Marlins εναντίον Texas Rangers. Πήγαν εκεί εννοείται, φορούσαν τα παραδοσιακά του κιλτ. Άρχισαν να παίζουν γκάιντα στο γήπεδο κλπ. Να χορεύουν στους διαδρόμους και τραγουδούσαν ποδοσφαιρικά συνθήματα. Μάλιστα, ένα από αυτά έλεγαν ότι δεν έχουμε ιδέα από το baseball. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε συνθήματα ποδοσφαίρου. Ωραία, έτσι. Μάλιστα, εκείνη τη μέρα, επειδή οι Σκοτσέζοι, ξέρεις, είναι και λίγο πιο άσπρη στο δέρμα, ρε παιδί μου, λόγω βορρά, φαντάζομαι, φλερτάρανε με το έγκαυμα που λέμε, γιατί εκείνη την ώρα είχε στη South Beach στο Φλόρινα ακραίο. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν άνοιξαν οι fan zone από τους διοργανωτές, έφτασε 43 βαθμούς Κελσίου. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς εδώ με τα βαριά μάλινα κίλτ μας να δώσουμε ιδιαίτερο χρώμα. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, σίγουρα το έχω πει στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση παντού, ότι οι Σκοτσέζοι έχουν δώσει αδιανόητα όμορφο χρώμα σε όποιο σημείο παίζει η ομάδα τους. Δηλαδή, η Νέα Υόρκη και η Μαϊάμι, όπου έχουν πάει, τα έχουν σαρώσει και Βοστόνη. Θυμάστε την ιστορία με τις μπύρες.
1: Τελείωσαν οι πύρες, ναι.
0: Είδα και κάτι πλάνα που η ομάδα, η ποδοσφαιρική ομάδα μπήκε στη θάλασσα.
2: Ναι, για να δροσιστούν, ναι.
0: Ναι, ναι, πήγαν να κολυμπήσουν. Δεν έχει λαγοκέφαλος.
2: Ναι. Εκεί δεν έχει, εκεί δεν έχει. Μάλιστα η Σκωτία έφερε μαζί της στο Μαϊάμι την πιο παλιά ποδοσφαιρική μπάλα στον κόσμο, η οποία είναι, είναι από το 1500, είναι 500 ετών δηλαδή, φτιαγμένη από εκεί στη Γουρνιού, πήγε στο κάστρο του Στερλίνγκ, στο δωμάτιο της Μαρίας της Λιώρα, που είναι βασίλισσα των Σκοτσέζων, ταξίδεψε με ειδική ασφάλεια για να εκτεθεί σε μουσείο του Μαϊάμι ως γούρι για το σημερινό παιχνίδι.
1: Αλλά δεν έφερε γούρι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έγινε 0-3 το παιχνίδι και χάσαμε, αλλά παρόλα αυτά περιμένει νομίζω. Μονή,
0: για να νομίζω είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα. Δυσκολεύει
2: πολύ. Είναι αγωνιώδη κατάσταση όντως.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Πούλησιτς έτοιμος να πω. Α, τελειώνουμε, κλείνουμε.
0: Πες μας για την αδυναμία μου αυτός.
1: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι.
2: Ωραία, Πούλησιτς να πω έτοιμος. Δεν ξέρω αν ο Ποσετίνος θα ρισκάρει, γιατί είπε ότι δεν θα ρισκάρω ούτε καν με τους παίχτες που έχουν είτε με κάρτα και συμπληρώνουν. Mm-hmm. Ο Καναδάς προκρίθηκε να πω, αλλά είναι σημαντικό ότι έχασε ιστορική πρόκληση στο 32 του Μουντιάλ για τον Καναδά, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά έχασε απολύτως και πλήρως το πλεονέκτημα έδρας. Και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί ο Καναδάς είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες.
0: Και πάει LA τώρα,
2: Πάει στο Los Angeles, στο Sophie Stadium, για να παίξει την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, 28 Ιουνίου. Τώρα δεν θυμάμαι τι γίνεται με την ημερομηνία Ελλάδα κλπ.
1: Και συνεχίζει στο Vancouver η Ελβετία, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Μέση γρήγορα να πω ότι επειδή είχε γενέθλια χρόνια πολλά στον τεράστιο
1: Λίο,
2: πήρε η ομάδα μια ειδική τούρτα η οποία παραγγέλθηκε από ένα μαγαζί εδώ που ανήκει σε Αργεντινό μετανάστη τη περιοχή στο Kansas City. Mm-hmm. Και το χάρηκαν πάρα πολύ και το γούστεραν ιδιαίτερα. Και να πω και το άλλο που είναι ποδοσφαιρικό. Ο Άσιμ Μαντιμπό, αν το θυμάστε, είναι αυτός ο οποίος είχε κάνει εκείνο το μαρκάρισμα του Ισμαήλ Κονέ και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Βέβαια, θυμάστε ότι είχε μετανιώσει ο άνθρωπος στο 51ο λεπτό, όταν ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0, που μετά έμενε και με 9 παίχτες. Τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA με 5 αγωνιστικές. Η αυστηρότερη τιμωρία μέχρι στιγμής στο Κατάρ και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κι άλλη. Η μία ποινή εκτίθηκε σήμερα. Και περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες.
1: Πέτρο, θέλω να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο έτσι στα γρήγορα. Έχει πήξει το μάτι σου να βλέπει λιμουζίνες?
2: Εντάξει, δεν έχει πήξει. Έχω δει.
1: Δεν έχει πήξει,
2: Δεν έχει πήξει. Είναι το σημείο, ίσως δεν τις πετυχαίνω.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι έπαθα προχθές που ερχόμουν στην ΕΡΤ τη νύχτα. Είμαι στη Μεσογείο, πηγαίνω, ξέρεις, χαλαρά, μεσαία λωρίδα 50-60. Στην αριστερή λωρίδα έχει περισσότερα αυτοκίνητα, 8-10 αυτοκίνητα. Στη δικιά μου, στη μεσαία, έχει μόνο 4-5. Μας πιάνει ένα φανάρι στα 200 μέτρα. Ανάβει πράσινο, εγώ κόβω λιγάκι, αλλά επειδή η δικιά μου λωρίδα δεν έχει πολλά αυτοκίνητα, φεύγουν, ξέρεις. Και προσπερνάω, αρχίζω και προσπερνάω τα αριστερά, τα αυτοκίνητα που είναι στην αριστερή λωρίδα. Προσπερνάω ένα αυτοκίνητο άσπρο, το προσπερνάω, γυρνάω το κεφάλι αριστερά, λέω, τι προσπερνάω τόση ώρα, και βλέπω μία λιμουζίνα και λέω, δεν είναι δυνατόν, το Μουντιάλ με κυνηγάει και στους δρόμους.
2: Ναι, όχι, έχει, εντάξει, ναι, κατάλαβα, πήγε.
1: Ναι, 10-12 μέτρα αυτοκίνητο, φιλέ.
2: Άφησα σχετικά και μου είπαν ότι πλέον τις λιμουζίνες πιο πολύ, επειδή δεν είναι η κίνηση στη Νέα Υόρκη και στο Μανχάταν και εμείς από και πιο έξω, ας πούμε, είναι αδιανόητη. Δηλαδή πλέον αν πάρει κάποιος την λιμουζίνα θα την πάρει καμιά πολύ ειδική περίσταση, γιατί είδα και εγώ κανένα 2-3 και ρώτησα, κανένα πάρτι, κανένα μπάτσελορ, κανένα γενέθλιο.
0: Ελικοπτεράκι, Πέτρο μου, ελικοπτεράκι.
1: Πας πιο γρήγορα.
2: Αμήνακι μου, αμήν.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Πέτρο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, παιδιά, γεια σας.

0: να θυμηθούμε και πώς σημειώθηκαν τα τέρματα στα παιχνίδια Ελβετία, Καναδά και Βοσνία, Κατάρ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή για γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας. Μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρερ τον Βάργκας. 2-0 γκολ για την Ελβετία. 2-0 στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμης γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει ο Πρόμης. Στο 76ο λεπτό μειώνοντας σε 2-1 Ελβετία, Καναδάς 2-1.
3: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Λεβερκούζεν, τον Αλαϊμπέκοβιτς, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ, να κάνει το 1-0. Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του, τον Αλ Χάιντος. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλ Χάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βοσνία, Κατάρ 2-1. Φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 29χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 στο 80ο λεπτό πια.
1: Ακούτε Eurosport.

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξεκινάνε και οι δύο αναμετρήσεις. Εμείς να πάμε πρώτα, πού θες να πάμε Δημήτρη, πάμε στον αγώνα της Τσεχίας με το Μεξικό, στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Της Τσεχίας με το Μεξικό, Δημήτρης Μαλισιώβα.
1: Στον άλλο αγώνα να πούμε, που είναι η Νότιος Αφρική με τότε Ακορία, ο Γιάννης Απαγεωργίου, είναι και οι δύο, ανοιχτά μικρόφωνα και στους δύο, οτιδήποτε συμβεί, παρεμβαίνουν. Δημήτρη.
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, συνάδελφοι από το στούντιο, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται για την ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ σε ένα ιστορικό γήπεδο, εκεί που έχουν γίνει τα πάντα, εκεί που ο Πελέ πήρε το δεύτερο παγκόσμιο, εκεί που ο Μαραντόνα πήρε το πρώτο, εκεί που ο Μαραντόνα πέτυχε το γκολ του αιώνα, εκεί που είδαμε πρώτη φορά έχρωμο Μουντιάλ το 1970, σε αυτό το ιστορικό στάδιο που έχει την αναφορά του στον πολιτισμό, τον αρχαίο πολιτισμό προ-Χριστού των Αζτέκων και των Μάγια. 87.000 φίλοι του ποδοσφαίρου περιμένουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη του Μεξικού απέναντι στην απογοήτευση Τσεχία. Δύο χώρες εκ διαμέτρου αντίθετες, συνεχές παρουσίες για το Μεξικό στο Μουντιάλ, καθώς είναι στην ζώνη της Κεντρικής Αμερικής και κυριαρχεί. Μετά από 20 χρόνια εμφανίζεται η Τσεχία, μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει στο Euro και τη θυμόμαστε πάρα πολύ καλά από το 2004 με τον αποκλεισμό με το περίφημο γκολ του Τραγιανού Δέλα, ο οποίος εδώ και 30 μέρες ζει θλιμμένες μέρες καθώς έφυγε η σύντροφός του, η γογό μας Ροκώστα. Αυτή είναι λοιπόν η Τσεχία, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με εκείνη την ομάδα. Να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι το οποίο το Μεξικό παίζει για την ιστορία του, παίζει απλώς για τους βαθμούς, ενώ η Τσεχία παίζει για την ύπαρξή της. Κάτω από τον κολπός για την Τσεχία, που είναι τυπικά γηπεδούχος, ο Ματέο Κουβάρ. Με τρεις στόπερ, ο Τόμας Χόλες, ο Ρομπέν Χράνατς της Χόφενχάιμ μαζί με τον Λαντίσλαβ Κρέιτσέι, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, παίζει στη Γούλφς, 30 συμμετοχές σήμερα, τον δούμε τον Λαντίσλαβ. Με 4 χαφ, τον έμπειρο Βλαντίμιρ Τσόουφαλ της Χόφενχάιμ, πολλά χρόνια στην Πρέμιερ Λιγκ, με 33 χρόνια στην πλάτη του. Ο Μίχαλ Σάντιλακ που σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι της West Ham και αυτός. Ο Λούκα Τσέρβτ Πλιζέρ μαζί με τον Ντέιβιν Ντούντερα της Σλάβια, ενώ πιο μπροστά του είναι ο Πάβελ Σούρτς της Λιόν, ο Ντένις Βυσίνσκι της Πλεζέν και σεντερφόρο Άντομ Χλόζεκ. Αυτοί οι δύο νέοι είναι η νέα γενιά της Τσεχίας, δηλαδή αναφέρουμε στον Βυσίνσκι και στον Χλόζεκ. Για την ομάδα του Μεξικό, που ήξερε ότι θα είναι ο Γιαχανατζής ο Στούτη, γι' αυτό και παίζει ο Γιώργος ο Σάντσες. Αναφέρουμε στον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος φτάνει σήμερα τις 61 συμμετοχές. Έχει 3 γκολ, αλλά δεν έχει βρει θέση στην 11η του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και υπάρχουν ρεπορτάζ από το Μεξικό ότι θα παίξει σε ομάδα της χώρας του. Δίπλα του αρχηγός ο Σέζαρ Μόντες, που επανέρχεται μετά την αποβολή του στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Νοτιοαφρική. Στόπερ μαζί του Ισραήλ Ρέγγες της Αμέρικα και ο Ματία Τσάβες Γκαρσία της ΑΖΙΤΑ, της ΑΛΚΜΑΡΕΝ, η τετράδα στην άμυνα του Χαβιέ Αγκύρε. Οι τρεις χάφ είναι ο Τζιλμπέρτο Μόρα της Τιχουάνα, ο Έτζον Αλβάρες της West Ham μαζί με τον Λουίς Ρόμο, ο οποίος φτάνει τις 65 συμμετοχές και είχε σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κορέα. Οι τρεις επιθετικοί άπειροι, ο Γκιγέρμο Μαρτίνες, Αγιάλα που παίζει στην Πούμας, 14 συμμετοχές σήμερα, ο Ρομπέρτο Αλβαράδο, ο παίκτης της Γκουανταλαχάρα, και ο έπειρος ο Χούλιαν Κινιώνες, Κολομβιανός, αλλά φεύγοντας από την Κολομβία βρήκε αγάπη και στοργή και σεβασμό στην χώρα του Μεξικού, με αποτέλεσμα να δηλώσει Μεξικανός, διετής Αργεντινός, ο Γιάλ Φάλκον Πέρες, ένα παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνει το Μεξικό με πολλές αλλαγές, πολλά βασικά χαρτιά. Εδώ μια αντιαθλητική ενέργεια από τον ποδοσφαιριστή του Μεξικό, ο οποίος έκανε μια επίδειξη δύναμης και στον πεσμένο Τσόουφαλ, το φάουλ λοιπόν. Και να πούμε ότι η Τσεχία έχει μια νίκη, μια ισοπαλία, δίνουν και σε έχει το Μεξικό. Εδώ βλέπω και άλλο μαρκάρισμα, θα τα πάμε καλά, δεν ξεκίνησα καλά, πάλι ο Τσόουφαλ.
1: Ωραία. Δημήτρη, πάρε την ανάσα να πάμε και μέχρι τον Γιάννη Παπαγεωργίου να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα της Κορέας με την Νοτιοαφρική.
4: Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους. Καλημέρα, μάλλον.
2: Καλημέρα.
4: Στους φίλους και τις φίλες. Της ΕΡΑΣΠΟΡ, 5ο λεπτό στην αναμέτρηση, με μια καλή στιγμή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό, μια κεφαλιά που έπιασε ο ΣΕΟΚ πάνω στην γραμμή. ο Σεόκ της Νότιας Κορέας πάνω στην γραμμή, απομάκρυνε ο Μοτίμπα με το στήθος. Για να δούμε τους Νοτιοαφρικανούς μέσα στην επίθεση. Από δεξιά θα κερδίσουν το πρώτο κόρνερ. Όχι, προλαβαίνει και απομακρύνει ο Σεόκ σε... Α, όχι, δεν έχει προλάβει. Είναι το πρώτο κόρνερ τελικά για την Νότια Αφρική. Να δούμε αυτό το στημένο.
1: Πάντως έχουν μπει πολύ δυνατά οι Κορεάτες, Γιάννη.
4: Ναι, έχουν μπει πολύ δυνατά. Έτσι κι αλλιώς οι Κορεάτες είναι στην δεύτερη θέση σε αυτό τον πρώτο όμιλο. Είναι στους τρεις βαθμούς. Εδώ βέβαια όπου το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Έκτο λεπτό θα απομακρύνουν οι Νοτιοκορεάτες. Ένα σούτ, είπα, θα κοντράρει στο κεφάλι του Πάικ. Το σούτ που έγινε από τον Μόφο Κέντ και περνάει σε κόρνερ.
5: Ούτε συνθέσεις θα προλάβεις να πεις.
4: Για να δούμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους Νοτιοαφρικανούς που ψάχνουν τρίποντο, όπως και οι Νοτιοκορεάτες που ενδεχομένως και η ισοπαλία να τους κάνει. Έτσι θα περάσουν ως δεύτερη στον όμιλο. Εκτελέστηκε και αυτό το κόρνερ. Ο Μακρύνου να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή, εκεί που θα ελέγξει ο Χουάνκ. Υπό την πίεση του Εμβογκάζη θα γυρίσει προς τα πίσω. Πολλές πάσες τώρα στην άμυνα της ομάδας της Νότιας Κορέας. Να δούμε τις συνθέσεις που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Για την Νότια Αφρική που είναι η τυπικά γηπεδούχος στο Μοντερέι, κατάμεστο από 53.500 θεατές. Ο Γουίλιαμς είναι κατά από τα δοκάρια. Εμπάθα, Μοτίμπα, Απόλης, Μόφοκενκ, Μασεκό, Σιτόλε, Εμποκάζη, Μακόμπα, Μουντάο και ο Κούν. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Βέλγου, του 74χρονου Ούγκο Μπρος, που έφερε, για να δούμε, ευκαιρία για την Νότια Κορέα μέσα στην περιοχή, το σουτ. Για να δούμε το γκολ. Όχι, μπάλα λίγο out. Ο Λι Καλκίν θα κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή. Ζητάει κόρνερ, δεν πρέπει να έχει βρει. Τον απομακρύνει ο Αργεντινός διαιτητής, ο Φακούντο Τέλο. Ωραία, γρήγορη επίθεση. Βγήκε η σέντρα από τον Σεόλ. Μπάλα θα φτάσει στον Σεόκ. Αυτός γύρισε. Είναι κόρνερ τελικά.
5: Κόρνερ, ναι.
4: Έχει κοντράρει μπάλα από ό,τι φάνηκε στο replay. Έχει δώσει out ο διαιτητής. Αλλά φαίνεται να έχει βρει κόντρα. Η πρώτη καλή στιγμή από τον Λι Καλκίν είναι να πιάνει το σουτ δυνατό μέσα από την περιοχή. Γι' αυτό τον είδαμε να διαμαρτύρεται έντονα.
5: Προλαβαίνει να πει γρήγορα τη συνθέση.
4: Πάμε λοιπόν.
1: Πριν τη πει, να πω ότι ο Δημήτρης Μαλισσιώβας έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε μπορεί νομίζει να μπορεί να παρέμβει. Έτσι, Γιάννη.
4: Λοιπόν, ξανά επαναλαμβάνω, Νότια Αφρική, Γουίλιαμς, Εμπάθα, Μοτίμπα, Απόλης, Μόφο Κένκ, Μασέκο, Σιτόλε, Εμποκάζη, Μακόμπα, Μουντάο και Οκόν. Απ' την άλλη μεριά, η Νότια Κορέα του Χονκ Μπουλκ Μπο, του 57χρονου Κορεάτη προπονητή, με Σεόλ Γκιού κάτω από τα δοκάρια, Λίχαν Μπεόν, Λίκι Χιούκ, Μιν Τζάε, Ιν Μπεόμ, Πάικ, ο Χουάνκ, ο Σεόκ, ο Χιόν Γκιού, ο Λι Καλκ Ιν και ο Σεόλ. Στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης στο Μοντερέι, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα στο 0-0, με δύο καλές στιγμές για την Νότια Κορέα μέχρι στιγμής, αλλά πιο κλασική φάση αυτή λίγο νερότερα που ακούσατε, με το σουτ του Λι Καλκ Ιν λίγο έξω από την μικρή περιοχή, με πολύ δύναμη σούταρ, η μπάλα πέρασε out.
5: Ωραία, Γιάννη, έχεις και εσύ πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισσιώβα. Έλα, Δημήτρη.
3: Ένα το λεπτό στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ Πύλας και Πύλη, με την Τσεχία να έχει μπει καλύτερα. 0-0 μέχρι στιγμής. Μια καλή φάση στο παιχνίδι. Ο Κούμπεκ προσπαθεί να δώσει κάποιες εντολές, ο Τσέχος προπονητής. Μια πολύ καλή φάση με τον Ντένις Βιζίνσκι της Πλεζέν που βρέθηκε εντός περιοχής. Σούταρ γύρισε στο κορμί την μπάλα. Έκλειψε το δοκάρι του Ραϊχέλ. Με αποτέλεσμα οι Τσέχοι επαναλαμβάνουν να μπουν καλύτερα στο 10ο λεπτό, τώρα που το διανύουμε, καθώς παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Θα ψάξουν μόνο την τρίτη θέση. θέση. Υπενθυμίζουμε ότι 8 τρίτη από τους 12 ομίλους θα περάσουν, αλλά έχουν μόλις έναν βαθμό οι Τσέχοι, δεν πρέπει να χάσουν. Η ωραία πάσα για τον Μαρτίνες, ο οποίος είναι στην εκτός περιοχής. Ο Ρόμο θα καθυστερήσει τρομερά, θα βρει μόνο του τον Μαρτίνες, θα σουτάρει. Αυτός καθυστερεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα η μπάλα να απομακρυνθεί από τον αρχηγό τον Κρέιτσι. Μονομαχίες έξω από την περιοχή, ένα σουτ στις κερκίδες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ. Άρα δεν μετράει και αυτή η φάση σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω με πάρα πολλές αλλαγές στο Αγκύρε. Θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα στην ανάπτυξη του Μεξικού. Μια ομάδα η οποία συνήθως φτάνει στους 16 μέχρι εκεί. Έχει περάσει μια φορά στους 8 πέραν του ουδέν. Και έχει τα δύο καλά center for στον πάγκο και τους δύο Χιμένες. Τους έχει στον πάγκο και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ είναι στον πάγκο. Ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο παίκτης της ΑΕΚ. Τα νέα του αστέρια είναι ο Κινιώνες, ο οποίος έχει στα 29 του έχει 3 γκολ, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα να τους εδώ έξω από την περιοχή. Κάνει την προσποίηση, αλλάζει με τον Ορόμο και αυτός είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Αλβαράδο, ο οποίος είναι με το αριστερό, τη σέντρα πέφτει κάτω, πάει να εκμεύσει ένα πέναλτι, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, του κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία ο Φάλκον Πέρες, πάει και του λέει μη βουτάς κύριε Μαρτίνες, με αποτέλεσμα ο Γκιγέρμο Μαρτίνες της Πούμας να σηκωθεί, δεν δίνονται τέτοια πέναλτι και πλέον με στην εποχή του ΒΑΡ. Απλώς αγκαλιάστηκε με τον έμπειρο Χράνας και γκρεμίστηκε στο ωραίο χορτάρι. Αν δεν απατώ με το 70, είδαμε και το πρώτο καλό χορτάρι με την έχρωμη τηλεόραση τότε στο μεγάλο τότε παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό. Τρέχει να καλύψει ο αμυντικός ο Ρέγγες, πετάει την παλαπλάγιου out 20 μέτρα από τα δεξιά κοντά στο σημαίκι του κόρνερ για τους Τσέχους με τον Τσόουφαλ, ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, πολλά χρόνια στην Premier League, με ένα πλάγιο out. Κάποτε ξέραμε μόνο το Λάκη Σημειοφορίδη, πλέον το πλάγιο out εντός περιοχής, μια απόσταση δηλαδή 15 μέτρα με τα χέρια, είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο για τους ταχυδυναμικούς σύγχρονους ποδοσφαιριστές. Ένα σουτ στον αέρα σε μια δύσκολη μέρα σήμερα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Από τη μία μάθαμε ότι ο Τάκης Γκόνιας έδινε και αυτόν τον αγώνα του με την επάρατη νόσο, την έχασε τη ζωή, και ταυτόχρονα με τη χαρά του Μουντιάλ είδαμε τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή να δηλώνει δημοσίως ότι δεν θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα. Περίεργα πράγματα, ναι, στην Ελλάδα που απουσιάζει από τα παγκόσμια event πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να φέρει πολλή συζήτηση, γιατί πάνω στον Κωνσταντέλια στήθηκε το όνειρο της εθνικής ομάδος. Γι' αυτόν ήρθε ο Καρέτσα στην εθνική, γι' αυτόν ήρθε ο Ζαφίρης στον ΠΑΟ και την εθνική. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα να λες παίζω, δεν παίζω στην εθνική ομάδα, αλλά αυτό θα το αναπτύξουμε αύριο. Εδώ τα μεγάλα αστέρια βλέπουμε παίκτες 40 χρόνων, 42 χρόνων που διψούν και παίζουν μέσα στο καλοκαίρι για τις εθνικές. Νομίζω είναι.
5: Παράδειγμα ο Λούκα Μόντριτς, Δημήτρη.
3: 200 συμμετοχές εχθές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο κάποιος πρέπει να το συζητήσει με τον νεαρό Κωνσταντέλια, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί είναι και ένα πρότυπο. Ακριβώς. Για την νεολαία. Έχει στηθεί πάνω του μια διαφημιστική καμπάνια του ποδοσφαίρου. Δεν είναι απλά τα πράγματα να λες όποτε θέλω, όποτε είναι έγκυος η γυναίκα μου, μπορώ εγώ να έρθω αργότερα. Ο Σπανούλης τότε δεν θα πήγαινε ποτέ, που έχει φτάσει τα 5 παιδιά. Τέλος πάντων, πολύ σοβαρό το θέμα για την Ελλάδα, πρέπει να το λύσουν οι υπεύθυνοι φορείς.
4: 6,
3: ε! Και να δώσουμε και την είδηση, 7 έχει ο Φανούρης Γουρδουλάκης.
5: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πολύ σοβαρά πράγματα για εθνικές ομάδες, δεν είναι απλά τα θέματα. Πρέπει να προσέξουν όσοι είναι δίπλα σε αυτόν τον υπέροχο ποδοσφαιριστή, αλλά φαίνεται ευάλωτο χαρακτήρα. Πάμε παρακάτω, εδώ είναι τα αστέρια στο παγκόσμιο κύπελο, 0-0, 14 λεπτά αγώνα. Μια τελευταία επίθεση για το Μεξικό, πριν δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη. Κινιώνες, δεν περνάει η μπάλα, όμως επιμένει ο Κολομβιανός με το διαβατήριο του Μεξικού. Χάθηκε η μπάλα στη μεσαία γραμμή για την Τσεχία. 0-0 και ο λόγος εσάς.
5: Γιάννη.
4: Στο Μοντερέι το 0-0 παραμένει, 14 λεπτά παιχνιδιού, σε μια αναμέτρηση όπου την κατοχή και τις καλές στιγμές μέχρι στιγμής την έχει η ομάδα της Νότιας Κορέας. Να δούμε τώρα τον Μοτίπα σε μια σέντρα, θα πιάσει την κεφαλιά, όχι καλή όμως, μέσα στην περιοχή ο Μακόμπα θα περάσει αρκετά μέτρα δίπλα από την εστία του Σενκ Γκιού. Δεν έπιασε γεμάτη την κεφαλιά, ήταν και υπό την πίεση του Λίγκη Χιούκ. Σηκώθηκε πιο ψηλά, η κεφαλιά όμως που έπιασε ο Μακούμπα πέρασε αρκετά μέτρα δίπλα από την εστία του Σενκ Αγκιού.
5: Γιάννη, η μπάλα έφυγε έξω. Δώσ' μου την ευκαιρία να διαβάσω μια είδηση από το Earth News. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Καλυθέας, όταν νεαρό άτομα τραυματίστηκε στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Ένα από τα άτομα αυτά επιτέθηκε στο νεαρό καρφώνοντάς τον στο στήθος με μαχαίρι. Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Δεν θα λείψουν ποτέ δυστυχώς τα οπαδικά.
4: Συνεχίζουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι να μαχαιρώνονται και να μην καταλαβαίνουν πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή.
5: Έτσι.
4: Είναι απίστευτο. Λοιπόν, για να δούμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Νότια Αφρική από δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Είναι περίπου 15-20 μέτρα έξω από την περιοχή της Νότιας Κορέας. Σφυρίζει ο Φακούντο Τέλο, εκτελείται οι κόντρες. Ποιον θα ευνοήσουν? Την Νότια Κορέα ευνοούν. Δεν καταφέρνει να κάνει καλό κοντρόλ ο Μάφο Γκένκ. Η μπάλα περνάει out στο 16ο λεπτό σε ένα παιχνίδι που και η Νότια Αφρική φυσικά θέλει το τρίποντο. Αν πάρει τη νίκη, είναι αυτή που θα βγει δεύτερη. Για να δούμε την φάση. Μακόμπα. Είναι 5 Νοτιοαφρικανοί έξω από την περιοχή. Τώρα γυρίζουν και οργανώνονται στην άμυνά τους οι παίκτες της Νότιας Κορέας. Μια σέντρα θα βγει από δεξιά. Πολύ δυνατά έρχεται να πάρει την κεφαλιά ο Σιτόλε. Όμως βγάζουν όπως να φύγει μπάλα μακριά οι Νοτιοκορεάτες, εκεί όπου ο Μουντάο κρατάει. Θα γυρίσει στον κεντρικό του αμυντικό. Ο Νοκόν. Λάθος επιπόλαιο από τους Νότιο Αφρικανούς. Κάνουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Σεόλ. Αλλάξε ωραία με τον Λίκαν Κλίν. Κερδίζουν όμως και πάλι αυτήν την κόντρα οι τυπικά γηπεδούχοι παίκτες της Νοτιοαφρικής. Μια Νότια Αφρική που επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2010, 16 χρόνια μετά από το Μουντιάλο που ήταν διοργανωτές. Από την άλλη μεριά είναι ότι ο Κορεάτες είναι έτσι κι αλλιώς μια ανερχόμενη δύναμη στο ασιατικό ποδόσφαιρο, με πάρα πολλές συμμετοχές τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις. Πολλές πάσες στην άμυνα της Νότιας Κορέας. Σενκιού, τροματοφύλακας, κρατάει. Περιμένει να κάνει κίνηση κάποιος συμπαίκτης του. Θα δει τον Πάικ. Ο Πάικ άλλαξε με τον Λίκη. Πάικ και πάλι στον Λίκη. Μιντζάε. Προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεση από τα αριστερά. Η πρώτη γραμμή της άμυνας από τους παίκτες Νότιας Κορέας ξεκινάει περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Δεν πιέζουν ψηλά, έτσι κυκλοφορούν με άνεση στην άμυνά τους οι παίκτες της Νότιας Κορέας. Λίκη κρατάει. Θα περάσει αριστερά. Ο Χουάν κρατάει. Ωραία προσπάθεια. Θα βγάλει μια σέντρα. Εκεί θα απομακρύνει ο Μοτίπα. Η μπάλα παραμένει όμως σε νότιο-κορεάτικα πόδια. Με πολύ δύναμη ο Μοτίπα θα κόψει και πάλι. Οι νότιο-κορεάτες επιμένουν από δεξιά. Η σέντρα που θα βγει. Η απομάκρυνση από τον Απόλης στον χώρο του κέντρου. Για να δούμε προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Και εδώ υπάρχει ευκαιρία τώρα για την Νότια Αφρική. Μαζέκο μέσα στην περιοχή, καθυστερεί αρκετά. Έρχεται και βάζει το τάκλι Λίκη Χιούκ, ποιος το πανηγυρίζει, αλλά έχει βάλει γκολ. Γιατί εδώ, αν ο Νότιο Αφρικανός επιθετικός πέρναγε, τότε θα ήταν πολύ τα δύσκολα τα πράγματα για την εστία του Σεόλ Γκιού. Έβαλε το τάκλιν.
1: Καθυστέρησε πάρα πολύ.
4: Καθυστέρησε, βέβαια, καθυστέρησε.
1: Και όχι μόνο αυτό, αντί να αφήσει την μπάλα να κυλήσει και να πάρει το βήμα και να πάει λίγο πιο δεξιά, να μην τον προλάβει ποτέ ο Νοτιοκορεάτης, την έφερε από δεξιά.
4: Ναι, πήγε κατά μέτωπο, ευθεία. Κόρνερ για την Νότια Αφρική. Στο 19 με τον Μόφο Κένκ. Να το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Νότιου Κορέας όπως Σέντρα από τον Μοκαμπάση, τελικά θα γυρίσει μπροστά πίσω. Απόλυσε ένα σουτ. Δεν έχει πρόβλημα ο Σον Γκιου να μπλοκάρει την μπάλα. Όμως αυτή λογίζεται η πρώτη τελική εντός εστίας για την ομάδα της Νοτιοαφρικής, που φαίνεται με αυτές τις γρήγορες κόντρα επιθέσεις να είναι διατεθειμένη να απειλήσει την εστία του Σεόλ Γκιου, του τερματοφύλακα της Νότιας Κορέας. 20 λεπτά στο Μοντερέι, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, στο 0-0. Δημήτρη Μαλεσκιώβα.
3: 20 λεπτό στην πρωτεύουσα, μια πρωτεύουσα των 9 εκατομμυρίων και 21 εκατομμυρίων στην ευρύτερη περιοχή. Ένα τάκος χωρίς καυτερή πιπαριά βλέπουμε, 0-0.
5: Άνωστο, ε.
3: Ναι, ένα άνωστο 0-0. Έχει επηρεάσει ότι έχει βάλει τους πιτσιρικάδες μπροστά και στα χάφο Αγκύρε. Το Μεξικό δεν έχει ισορροπία. Η Τσεχία παίζει, αλλά δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Σε ένα παιχνίδι το οποίο καίγεται μόνο η Τσεχία, αλλά δεν έχει πλέον τις δυνατότητες. Είναι μια πολύ μετρία ομάδα η Τσεχία και το έδειξε. Τώρα πώς κατάφερε και πέρασε από τη Δανία, που εμάς μας έστειλε αδιάβαστος, αλλά τους έστειλαν οι Σκοτσέζοι και αυτούς, κανείς δεν το κατάλαβε. Προφανώς ήταν στους αγώνες μπαράζ, που εκεί είναι ένα-δύο παιχνίδια και ο Θεός βοηθός. Ένα πλάγιο out, μια λάθος απομάκρυνση από τον νέο Αστέρι.
1: Πολύ αργή μετάβαση η Τσεχή, πάρουν πολύ αργή μετάβαση και προσπαθούν μόνο με τις βαθιές μπαλιές, έτσι. Βλέπουμε ότι δεν μπορούν να παίξουν λίγο πιο γρήγορο από
3: ναι. Αφού ο καλός παίκτης είναι ο Νταρίτα που είναι στον πάγκο, είναι 35 χρονών. Τα χάφτους, ο μόνο που τα διαβάσετε, ο Σάντι Λεκοτσέρβ, ο Ντούντερα παίζει λίγο στα άκρα. Ο Τσόφαλο, καλός παίκτης, είναι 35 χρονών. Τα χάφτους, ο μόνο που τα διαβάσετε, ο Σάντι Λεκοτσέρβ, ο Ντούντερα παίζει λίγο στα άκρα.

0: να πάρει τη θέση του. Η σέντρα θα είναι από τον Μόρα ή από τον Αλβάρες. Πραγματοποιεί τη σέντρα, η κεφαλιά απομάκρυνσης, τρέχει ο Χόρχε Σάντσες, που κανείς δεν κατάλαβε γιατί ο ΠΑΟΚ, ενώ είχε αγοράσει τον Γκένι Άγγλο βασικό δεξιόπιστοφύλακα, το χειμώνα πήρε κι άλλο δεξιόπιστοφύλακα. Είναι βασικό στην Αθηνική Μεξικό, κανείς δεν θέλει να παίζει. Οπότε πάμε για τα περίφημα δύο λεπτά της ενυδάτωσης. Οπότε ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
1: Ωραία. Μάλιστα. Γιάννη, εσύ δεν έχεις ενυδάτωση τώρα.
2: Δεν έχουμε πάει για ενυδάτωση ακόμα στο 23ο λεπτό. 0-0 Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Λίγο νωρίτερα μια φάση είναι εκτεθειμένος ο Μαζεκό. Σωστά σηκώνει ο βοηθός την σημαία του, τουλάχιστον.
1: Η μία σου ατάκα νωρίτερα ουσιαστικά δείχνει και την εικόνα του παιχνιδιού. Ο χώρος που έχει η Νότια Κορέα από την ώρα που κερδίζει την μπάλα μέχρι να επιτεθεί είναι τόσο άδειος που κυκλοφορεί πάρα πολύ την μπάλα, πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό ουσιαστικά δικαιολογεί το 60% κατοχής που έχει.
2: Ναι, αν και τα τελευταία 6-7 λεπτά οι Νοτιοαφρικανοί έχουν ισορροπήσει λίγο την αναμέτρηση και έκαναν πριν από λίγο και την πρώτη καλή φάση. Έτσι θα μπορούσε, αν ήταν πιο έξυπνο στην προσπάθειά του ο Μακόμπα, να είχε δημιουργήσει προβλήματα στον Σενκ Γκιού και να μην είχε κοπεί από τον Λίκη Χιούκ, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας Νότιας Κορέας.
1: Έχεις διακοπή και εσύ, όσο είναι η διακοπή, να πω λίγο τα στατιστικά των δύο παιχνιδιών. Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, ένα σουτ εντός στόχου για τους Νότιο-Αφρικάνους, από ένα σουτ εκτός στόχου για τις δύο ομάδες. Τρία σουτ που έχουν μπλοκαριστεί για την Νότια Αφρική, ένα για την Νότια Κορέα. Τρία κόρνερ έχουν κερδίσει οι Αφρικανοί, ένα η Νότια Κορέα. Και 40% κατοχή για την Νότια Αφρική, 60% νωρίτερα για την Νότια Κορέα. Πάμε στον αγώνα της Τσεχίας με το Μεξικό. 0 σουτ εντός στόχου, κανένα σουτ λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Εκτός στόχου 3 για την Τσεχία. Όλα 0 στα υπόλοιπα. Κατοχή 56 για τους Τσέχους, 44 για το Μεξικό. Πριν από λίγο ήταν στο 50-50, που σημαίνει ότι οι Τσέχοι έχουν πάρει λίγο την μπάλα περισσότερο στα τελευταία λεπτά.
3: Και όπως είναι τώρα η βαθμολογία εκεί, στα δύο παιχνίδια στον όμιλο αυτό, το Μεξικό πηγαίνει στους 7 βαθμούς και παίρνει την πρώτη θέση από τον όμιλο. Η Νότια Κορέα είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς και περνάει κατευθείαν στους 32. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν η Τσεχία και η Νότια Αφρική με 2 βαθμούς και θα δώσουν τη δική τους μάχη, έτσι.
1: Και ουσιαστικά βλέπουμε δύο διαμέτρου αντίθετα παιχνιδιά. Βλέπουμε στο ένα, στον αγώνα της Νότια Κορέα με την Νότια Αφρική, ένα γρήγορο παιχνίδι, ναι. Και τις δύο ομάδες να έχουν διάθεση να τρέξουν, να παίρνουν μέτρα, να προσπαθούν να βγουν και σε επιθέσεις. Ενώ στον αγώνα της Τσεχίας με τον
3: Αργό Μεξικό, ένα αργό πολύ παιχνίδι. Όπως το είπε και ο Δημήτρης, ένα τάκος χωρίς πιπεριά.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης το είπε καλύτερα, όμως σε πιο έμφαση.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Δημήτρη Μαρισιώβα, έχεις και πάλι το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, Μεξικό, Τσεχία, σε ένα υψόμετρο 2.200 ποδιών, στο περίφημο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ. Το Μεξικό είπαμε ότι είναι μια χώρα που έχει έναν πολιτισμό 8.000 π.Χ. με τους Αζδέκους και του Μάγια, πάντα παρόντες στα παγκόσμια κύπελα. Φέτος είναι συνδιοργανωτές, έχουν μια καλή ομάδα, καλύτερη από την Τσεχία. Εδώ ο Σάντσες βάζει την προβολή, θα κάνει και την σέντρα, θα απομακρυνθεί η μπάλα. Την ελέγχει ο Σούλτς, συγγνώμη, στη μεσαία γραμμή. Μάγεται ο Χλόζεκ. Νέα κεφαλιά από τον Σούλτς. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ρέγκες. Θα κατέβει επιτέλους η μπάλα. Κατέβηκε επιτέλους η μπάλα. Και από τον αριστερό πιστολέκα τον Τσάβες στην μεσαία γραμμή. Με πάρα πολύ ενέργεια ο Τζιλμπέρτο Μόρα. Δεν μπορεί να παίξει τον αδίο. Έκλεισαν πάρα πολύ καλά οι Τσέχοι. Έκλεψαν και την μπάλα. Ωραίο και το μαρκάρισμα. Απλώς υπάρχει ένα φάουλ. Δεν το αποδέχεται ο Μαρτίνες. Πολύ δυναμικός αυτό σεντερφόρ. Αν και εγώ προτιμώ τον Μαρτίνες του Παναμά, χθες τα λέγαμε με τον Δημήτρη, ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην χώρα του Ισραήλ.
3: Αυτό το εξάρι,
0: Ναι, ναι, αυτός ένας πραγματικός σκύλος του ποδοσφαίρου πραγματικά. Ένα δυναμικό παιδί. Πάρουν πάρα πολλοί παίκτες. Οι Έλληνες δεν μπορούν να αγοράσουν φυσικά από τον παγκόσμιο κύπελλο, είναι ακριβοί οι περισσότεροι παίκτες. Ο Χλόζεκ πάρα πολύ ωραία ενέργεια, αποφεύγει τον αρχηγό, τον Σεζαρ Μόντε.

0: Η Τσεχία προσπαθεί να απειλήσει, έχει την ευκαιρία, ωραίο το μαρκάρισμα, μια πυρουέτα εκεί από τον ποδοσφαιριστή των Τσέχων, δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει μπάλα, προσπάθησε πάντως ο Ντένις Βεζίνσκι, είναι ένας νεαρός και αυτός στα 23 του της Πλιζέν, ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, προσπάθησε να κάνει ενέργεια αλλά Μαραντόνα, αλλά Ζιντάν, αλλά αυτά δεν γίνονται τόσο απλά, να μπορείς να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό. Η ουσία είναι ότι η Τσεχία δειλά-δειλά προσπαθεί να δείξει ότι θέλει να απειλήσει, αλλά επαναλαμβάνω, είναι εύκολη λύση για το Μεξικό, το οποίο η περίφημη ατάκα του Γκουαρδιόλα να παίζουν όλοι, να κτίζουν το παιχνίδι από πίσω, έχει φέρει τώρα τον τροματοφύλακα να μην ξέρει που να δώσει, καθώς το μαρκάρουν οι παίκτες της Τσεχίας, αναγκάζεται να πιάνει την μπάλα, την ξαναφύνει και πάλι από την αρχή. Λες και απαγορεύεται να έχουμε άμεσο παιχνίδι με μια βαθιά παλιά, πρέπει μπάλα να περάσει από τα πόδια των αμυντικών. Αλλά έτσι γίνονται και τα λάθη, όπως το πλήρωσε σήμερα η Σκωτία. Αυτά έκανε και ο Βινίσιος έγινε σκόρερ. Όταν παίζεις εκτός περιοχής πρέπει να ξέρεις και να μείνεσαι. Σιγά σιγά θα βγει μπάρα με πάρα πολύ κόπο. Πιέζουν οι Τσέχοι πάρα πολύ ψηλά. Η μπάλα είναι ακόμη 20 μέτρα πριν τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα ανέβει κάπως ο Ισραήλ Ρέγγες.
1: Σαν να βλέπεις φιλικό είναι, Δημήτρη.
0: Ναι. Γιατί είναι χαλαροί οι Μεξικανοί.
1: Ναι.
0: Εφόσον οι άλλοι δεν μπορούν, έτσι θα πάει. Τώρα άρχισαν και τα όλε-όλε. Οι Μεξικανοί πολύ κακό τέμπο. Παραδίδω το μικρόφωνο, παιδιά.
1: Πάμε στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
2: Στο Μοντερέι 29 λεπτά παιχνιδιού 0-0, πάντα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Σε ένα παιχνίδι με εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Η Νότια Κορέα με τους τρεις βαθμούς στον όμιλο, έχοντας τη δεύτερη θέση, μπορεί και με ισοπαλία να εξασφαλίσει, όχι μπορεί, εξασφαλίζει σίγουρα με ισοπαλία την πρόκριση ως δεύτερη από αυτόν τον όμιλο. Από την άλλη μεριά ξέρουν ότι οι Νοτιοαφρικανοί ότι με νίκη είναι αυτοί που αφήνουν την Νότια Κορέα τρίτη και πάνε μαζί με το Μεξικό στην φάση των 32. Ουσιαστικά εδώ ο δεύτερος από αυτόν τον όμιλο θα πάει να παίξει το πρώτο νοκάουτ με τον Καναδά, έτσι όπως είναι οι διασταυρώσεις. Για να δούμε την Νότια Κορέα. Προσπάθησαν με τον Σέοκ, έπεσε κάτω έξω από την περιοχή, αφήνει ο Αργεντινός ο Φακουντοτέλο, ο Αργεντινός διαιτής την αναμέτρηση να συνεχιστεί. Μια γρήγορη κόντρα επίθεση που προσπάθησαν να βγάλουν οι Νοτιοαφρικανοί. Ο Άπολης θα χάσει την μπάλα. Είναι Μπεόμ για την Νότια Κορέα. Η μπάλα θα γυρίσει στον Λίκη Χιούκ. Το κρατάει. Θα φτάσει κοντά στο χώρο του κέντρου. Έξω το 1-2 με τον Πάικ. Έκαναν το λάθος όμως. Εμπάθα. Από δεξιά. Ωραία κίνηση. Το σουτ που θα γίνει η ευκαιρία, διπλή απόκρουση, το δεύτερο πρέπει να είναι offside. Αν δεν είναι offside η δεύτερη φάση του Μακόμπα, θα μιλάμε για μια τεράστια ευκαιρία που χάνεται. Το πρώτο σουτ γίνεται από τον Εμπάθα έξω από την περιοχή με πολύ δύναμη, δεν υπάρχει offside, τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία μετά την απόκρουση του Σαουγκιού.
1: Γιάννη, είδαμε κάτι για να ξυπνήσουμε κιόλας.
2: Ο Μακόμπα, έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κλασική φάση στο 30 λεπτό που χάνεται για την Νότια Αφρική με τον Μακόμπα να μην μπορεί λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Και ενώ ήταν πεσμένος ουσιαστικά ο Σαουγκιού, ο τερματοφύλακας της Νοτιού Κορέας, με ένα πλασέ να στείλει την μπάλα πάνω του, ενώ είχε όλη την εστία μπροστά του, έτσι, απίστευτη ευκαιρία για την Νότια Αφρική με τον Μακόμπα. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Νοτιοαφρικανοί έχουν κίνητρο, ψάχνουν την νίκη που θα τους δώσει πρόκριση στους 32. Μαζεκό θα πέσει κάτω, ήρθε και έκοψε ο Μιντζάε, ο αρχηγός, ο Μιντζάε, ο ποδοσφαιριστής της Νότιου Κορέας, σε πλάγιο out. Ξαναβλέπουμε την φάση. Τον Εμπάθα να πιάνει το σουτ. Πέφτει ο Σενγκιού. Είναι πεσμένος κάτω και ουσιαστικά πετάει την μπάλα πάνω του ο Μακόμπα. Απίστευτο. Τραβάει τα μαλλιά του ο Ούγκο Μπρος. Έχει δει πάρα πολλά σε αυτήν την πλούσια καριέρα του, ο 74χρονος Βέλγος, αλλά νομίζω αυτές τις τέτοια κλασική φάση δεν έχει δει πολλές φορές στη ζωή του, έτσι από παίκτη της ομάδας του να την σπαταλάει, να την πετάει έτσι επιπόλαια. Στο 32 οι Νοτιοαφρικανοί, επαναλαμβάνω, από το 20 λεπτό και μετά έχουν ισορροπήσει κάπως την αναμέτρηση. Δεν υπάρχει φάουλ σε αυτό το μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου. Δεν σταματάει και ο Φακούντο Τέλο. Τώρα θα σταματήσει φυσικά, γιατί έχει χτυπήσει το κεφάλι του ο Νοτιοαφρικανός. Ο Τέλο πάει πάνω από τον ποδοσφαιριστή της Νότιου Κορέας. Είναι ο Μακούμπα, είναι ο παίκτης που έχασε την τεράστια ευκαιρία λίγο νωρίτερα. Ο Γκομπρός λέει στον Τέλο ότι υπήρχε φάουλ σε αυτή τη μονομαχία του Μιντζάε με τον Μακούμπα. Ο Τέλο άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Στο 33, Δημήτρη, τι γίνεται εκεί, έχουμε δει τίποτα? Έχουμε δει τίποτα, λέω, ή...
1: Δημήτρη,
3: εγώ θα έλεγα... ευτυχώς είναι ο Γιάννης δίπλα και φωνάζει. Ακόμη και ο Πατριάρχης των Ασδέκων, ο περίφημος θεός του πολέμου.
2: Για να δούμε τον απόλυσε. Ωραία φάση. Έπαιξαν το 1-2 μέσα στην περιοχή. Κόβουν όμως οι Νοτιοκορεάτες. Έχουν ανέβει ψηλά στο γήπεδο τώρα. Και αν μπορέσουν στο transition να φύγουν γρήγορα, οι Ασιάτες θα δημιουργήσουν προβλήματα. Βγαίνει και καλύπτει πολύ γρήγορα Μπάθα. Θα κάνει και το φάουλ. Ήταν έξυπνο εκεί. Και θα σταματήσει αυτήν την κόντρα επίθεση της Νοτίου Κορέας. Έλα, Δημήτρη.
3: Οι Νοτιοαφρικανοί θα βάλουν γκολ, θα βάλουν και οι Τσέχοι. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πατριάρχης των Αστέκων, ο θεός του πολέμου, ο Ουτζιάλο Πόστλι, θα είχε φύγει από το γήπεδο αν έβλεπε αυτόν τον αγώνα. Ένα πολύ βαρετό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο το έχουν πληρώσει ακριβά οι Μεξικανοί. Για να δούμε τη σέντρα από τον Αλβαράδο. Κανένα πρόβλημα, μπλοκάρει ο κύπερο Κοβάρ. Πάρα πολύ μέτριο θέαμα. 34 λεπτά αγώνα, 87.000 θεατές απλώς παρατηρούν. 22 ποδοσφαιριστές να κινούνται. Οι Τσέχοι προσπαθούν αλλά δεν μπορούν. Οι Μεξικανοί δεν έχουν συνοχή. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Χαβιέ Αγκύρε. Στο τρίτο παιχνίδι υπενθυμίζουμε 2 νίκες ήδη. Το Μεξικό έχει περάσει την επόμενη φάση. Η Τσεχία έχει μόλις έναν βαθμό. Με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μην έχει ταπεραμέντο, το παιχνίδι να μην έχει ρυθμό. Απλώς με φέρε την μπάλα από εδώ και από εκεί. Και πολύ θλίπομαι με την εικόνα της Τσεχίας. Δεν την είχα συνηθίσει έτσι πραγματικά. Τσεχία που από το 1993 που είναι αυτόνομη, καθώς είχαμε τη Βελούδινη Επανάσταση μετά το τέλος του κομμουνισμού, δεν παρουσιάζει κάτι στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα μου πείτε, γι' αυτό και απουσιάζει 20 χρόνια. Αλλά περίμενα κάτι. Έπρεπε να βάλει τον Πάτρικ Σίχα, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή της Λεβερκούζεν, έναν άνθρωπο που ξέρει να πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα οι πιτσιρικάδες μπροστά, ο Χλόζεκ και ο άλλος ο Βιζίνσκι, προσπαθούν. Για να δούμε τώρα δεξιά. Ο Τσόφαλ, έμπειρος ο ποδοσφαιριστής, κάνει και την προσποίηση. Ο Πάβελ Τσούρς θέλει να κάνει κάτι, αλλά ζητάνε, δεν γίνονται αυτά. Χάνεται η μπάλα. Και για να δούμε αν ο Αλβάρες μεταφέρει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα όμως δεν μεταφέρεται μπροστά, πάρα πολύ αργά. Καθυστερεί και ο Τσάβες. Άντε πάλι από την αρχή. 35 λεπτά αγώνα στο Azteca Stadium. Το γήπεδο που γνώρισε πολύ μεγάλες πιένες, με μεγάλα αστέρια. Με Μαραντόνα, Πελέ, Αλβαράντο. Ο Αλβαράδο είναι στο πλάγι, είναι στο πλάι, περιμένει, έχει οργανωθεί άμυνα της Τσεχίας. Ο αρχηγός ο Τσάβες είναι στον άξονα, τώρα για τον έτερο στόπερ. Περιμένει την μπάλα ο Τσάβες ο στόπερ. Αλλάζει όμως ο Ρέγες, να δώσει την μπάλα στην μεσία του γραμμή στον Ρόμο. Και άντε πάλι από την αρχή με τον Χόρχε Τσάνσες, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Θέλει να παίξει να δει με τον Αλβαράδο. Αντί ο Αλβαράδο να είναι στο άκρο, έχει πάει στον άξονα. Ο Ρώμο στριφογυρίζει, πιεζόμενος, βιάζεται ο διαιτής, θα δώσει φάουλ. Τώρα δεν βιάστηκε, είναι στον άξονα. Πας και δούμε κάποιο σουτ στα 30 μέτρα. Ο Πέρεζ, ο Αργεντινός, κάτι συζητά εκεί με τον Σούλτς και τον Κρέιτσι. Σημασία πάντως έχει ότι υπάρχει ένα φάουλ. Να δούμε αν υπάρχει κάποια κομπίνα από τους Μεξικανούς. Μπας και σηκωθούν οι θεατές από την καρέκλα τους. Αλλιώς θα περάσει. Το Ρώμο βλέπω. Όχι, δεν βλέπω το Ρώμο, με το νούμερο 25. Δεν είναι ο Ρώμο, αλλά είναι ο Αλβαράδο, μου φαίνεται, ναι, ο Ρόμπερτο Αλβαράδο της Γκουανταλαχάρα, στα 27 του. Έχει σκοράρει ήδη 5 φορές, θα το κάνει απευθείας. Το πρόχειρο τείχος με Τσόφαλ, με τον Χόλες. Ο Αλβαράδο με ένα στυλ που θυμίζει κάποιον ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι τώρα, τι θα κάνει. Θα πάει απευθείας ή θα σκάψει την μπάλα για να βγει κάποιος στη γωνία της μεγάλης περιοχής στο δεξί άκρο. Είναι στον άξονα η φάση. 37 λεπτά αγώνα. Αυτό κάνει, σκάβει την μπάλα, δεν γίνεται στο πουθενά. Μια κεφαλιά, προσπαθεί να γίνει ένα ψαλιδάκι. Να, ένα ψαλιδάκι, να. Και μια φασούλα, μικρή φασούλα. Έγινε λοιπόν το ψαλιδάκι από τον Ρέγες, τον ένα στόπερ της Αμέρικα. Τίποτα όμως, κανένα πρόβλημα για τον κύπερο. Οπότε ο λόγος στον Γιάννη. Παρακαλώ.
1: Δημήτρη,
3: παρακαλώ.
1: Με αυτά που έχουν δει οι Μεξικάνοι στο παρελθόν με Ούγκο Σάντσες, σου θυμίζω, και βλέπουν τώρα αυτό, θέλουν κολλήριο για τα μάτια τους.
3: Ακόμα και αυτό το παιχταρά, δεν θυμάμαι τώρα που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, που ήταν, ήταν στόπερ και έπαιζε σαν χαφ, θα τον θυμηθώ αργότερα. Πάντα είχαν καλούς παίκτες οι Μεξικανοί. Ναι. Τώρα αυτή εδώ είναι πιο αθλητική.
1: Κολλήριο για τα μάτια, άστο.
3: Ναι, είναι πιο αθλητική, πιο αθλητική ετούτη εδώ. Αλλά έτσι είναι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Για εμάς που είμαστε 50+ ή 60+, άλλο το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Έτσι.
3: Τώρα το ποδόσφαιρο είναι ταχυδυναμικό, αλλάζουν πάρα πολλές φορές την μπάλα. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που ζωγραφίζουν με την μπάλα. Είναι πιο τεχνικοί όμως, πιο δυναμικοί. Αντέχουν πιο πολύ. Και οι προπονητές ζητούν περισσότερο από αυτούς. Δεν υπάρχει ελευθερία κινήσεων πλέον. Όλα είναι στο καρνέ του προπονητή. Ο Κινιώνες είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει πάρει μπάλα. Παίζει αριστερό εξτρέμ. Στη μεσαία γραμμή απλώς θα γυρίσει μπάλα. Διανύουμε τα 38 πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι. Ερασπορ 101,8. Χωρίς φάση, Ρομπέρτο Αλβαράδο. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλάζει με τον Σάντσες στην μεσαία γραμμή. Πάντι Αλβαράδο, τι θα κάνει, σηκώνει το κεφάλι, δεν υπάρχει παίκτης ελεύθερος. Δίπλα του είναι ο Τσάβες, αυτός θα επιστρέψει την μπάλα. Πού, πάλι στον Αλβαράδο, εκτός περιοχής, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Το μαγικό φαίνεται, κάνει την προσποίηση, απλώς ταλαιπωρεί την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Σάντσες, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον αρχηγό του. Καθυστερούν τόσο
2: πολύ. Να πάρω
3: πολύ.
2: Το μικρόφωνο, το σουτ που θα γίνει έξω από την περιοχή. Από τον Μαζεκό η μπάλα περνάει out και πάλι έφυγαν πολύ γρήγορα στην κόντρα επίθεση με τρεις πάσες. Είναι ότι ο Αφρικανή έκανε ωραία την προσποίηση ο Μαζεκό, έκανε το σούτ, η μπάλα περνάει ένα μέτρο πάνω από το δοκάρι του Σενκ Γκιού. Το 0-0 παραμένει, αλλά η ομάδα που απειλεί μέχρι στιγμής στο παιχνίδι είναι η Νότια Κορέα, που φαίνεται να είναι αρκετά πιο επικίνδυνη σε σχέση με τους Νότιο Κορεάτες. Δημήτρη.
3: Θα γίνει το γκολ, το πλάσε είναι απελπιστικά άστοχο από τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, τον Ρόμπερτο Αλβαράδο. Νωρίτερα είχαμε και μια απειλή από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Σάντσες, εντός περιοχής, όπως και ο Αλβαράδο εντός περιοχής, ενώ έπαιξε πολύ ωραία το 1-2. Βρέθηκε στην διαγώνη εντός μεγάλης περιοχής, όμως το πλασέ του ήταν απελπιστικά άστοχο. Ενώ το σούτ του Σάντσες νωρίτερα ήταν ακριβώς πάνω στα χέρια του Κοβάρ, και εγώ θα το έπιανα αυτό, διότι ήταν πάρα πολύ κακό το σούτ. Με αποτέλεσμα, είδαμε δύο φάσεις που θα πάμε για το πρώτο ημίχρονο σε 6 λεπτάκια. Δεν νομίζω να μπει γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο, αν υπάρξουν αλλαγές στο δεύτερο μήχρονο, που θα υπάρξουν, αν και ο Αγκύρε δεν έχει άγχος να τους βάλει, γιατί θέλει να παίξουν και αυτοί που δεν παίζουν, έτσι. Οπότε θα δούμε αν θα μπουν και οι καλοί του παίκτες. Καθώς το κοινό διαμαρτύρεται, δεν βλέπει ποδόσφαιρο, ενώ διανύουμε το 400 λεπτό του αγώνα στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, στο ιστορικό αυτό γήπεδο που έχει δει θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Βλέπει ένα μέτρο παιχνίδι. Ο Σουλ στη μεσαία γραμμή, ο Τσόουφαλ δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς, οπότε ο λόγος στο Γιάννη.
2: Έχουμε φτάσει στο 400 λεπτό, μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, μπήκαμε ήδη στο 401ο με τον αρχηγό της Νοτιού Κορέας, τον Βίλιαμ, τον τερματοφύλακα της ομάδας, για να είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ που κέρδισαν οι συμπαίκτες του έξω από την περιοχή του. Θα το εκτελέσει εκεί όπου θα πιάσουν και θα κόψουν με κεφαλιά οι παίκτες της Νοτιού Κορέας. Προσπάθησε ο Ινβεόν να κατεβάσει ένα δυνατό μαρκάρισμα και φάουλ. Νομίζω θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα. Ο Λίκι Χούκ έχει κάνει το μαρκάρισμα. Ο Τέλο δεν φαίνεται να έχει διάθεση να κιτρινίσει. Ο αριστερό μπακ της Νότιου Κορέας, είναι πάρα πολύ δυνατό το μαρκάρισμα. Εδώ θα μπορούσε να βγάλει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Σφυρίζει μόνο το φάουλ χωρίς να βγάλει κάρτα από το τσεπάκι του. Ένα φάουλ είναι περίπου 15 μέτρα έξω από την...
3: Γιάννη μου, συγγνώμη, δεν είναι Έλληνας διαιτής να μετρά τις κάρτες.
2: Δεν
3: χρειάζονται κάρτες.
2: Δεν χρειάζονται, αλλά ήταν δυνατό το μαρκάρισμα. Ήταν μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα. Για να δούμε αυτό το στημένο. Περίπου 20 μέτρα έξω από την περιοχή ότι ο Κορέας έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Απόλλης. Τώρα θα το εκτελέσει ο Κουν. Θα παίξει με τη μία για τον Μοφοκέντα. Αυτός θα κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει απελπιστικά out. Κακή επιλογή από το δεκάρι της Νότιου Κορέας, τον Μοφοκέντ. Το βλέπουμε και ωραίες στιγμές στις εξέδρες, όπου οι φίλοι του Μεξικού, του Μεξικού, φίλοι της Αυστραλίας, όλοι μαζί χορεύουν και χαίρονται αυτήν την μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ του 2000.
1: Τόσα λεφτά έχουν δώσει για το εισιτήριο τουλάχιστον.
2: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ας το απολαύσουν τουλάχιστον. Βέβαια.
4: Και βλέπουμε όλο το πάγκο της Νότιου Κορέας να ζεσταίνεται, έτσι αποθερμαίνεται.
2: Ναι, λογικά. Είπαμε, η Νότια Κορέα έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είναι αρκετά πιο επικίνδυνη. Η Νότια Αφρική, συγγνώμη, η Νότια Κορέα έχει μια φλίαρη κατοχή μέχρι στιγμής. Για να δούμε άλλη μια φάση, διαμαρτυρίες για χέρι. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Τέλο. Σε αυτό το σουτ που έκανε ο Μοφοκένκ, λίγο έξω από την περιοχή, με πολλά φάλτσε μπαλά, κόντραρε σε κορμιά και πάλι θα κλέψουν με τον Απόλληση Νότιο Αφρικάνοι. Γυρίζουν μπροστά πίσω, Σιτόλε. Θα παίξει κοντινή πάσα, Μοτίμπα. Πάσε στο χώρο του κέντρου τώρα. Εμπάθα. Μαζεκού. Παρά θα φτάσει στον Μοφοκένκ. Και πάλι πιο πίσω στον Εμπάθα. Εμπάθα αλλάζει με τον Σιτόλε. Ακόμα πιο πίσω στον Εμποκάζη. Και από τον Οκόν θα προσπαθήσουν από δεξιά να χτίσουν άλλη μια επίθεση. Σιτόλε. Γυρίζει την μπάλα για τον Μοτίμπα.
5: Έτσι, Εμποκάζη.
2: Πάρα πολλές πάσες, Δημήτρη Μαλισιώβα, με τους Νοτιοκορεάτες να είναι όλοι πίσω από το χώρο.
5: Πες Γιάννη, πες εσύ, μην κοιμηθώ εγώ. Φώναξε.
2: Θα φωνάξω άμα έχουμε καμιά καλή φάση. Για να δούμε πώς τώρα που κατεβάζει την μπάλα ο Μοτίμπα θα γυρίσει προς την περιοχή εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Σταματάει όμως, καθώς ο Μοτίμπα είναι εκτεθειμένος σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού.
1: Δημήτρη, δεν θα κοιμηθεί.
2: Δεν υπάρχει offside, παιδιά. Το βλέπετε και εσείς εδώ. Σταμάτησε ο βοηθός, αλλά εντάξει, είχε περάσει η φάση. Εκεί που πήγε η μπάλα μετά την πάσα του Μοτίμπα, υπήρχαν μόνο Νότιο-Κορεάτες. Δημήτρη Μαλεσιώβα, έχουμε τίποτα?
5: Τι να έχουμε?
1: Ψάχνει τον Μεξικάνο που έβαλε στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν,
5: Ράφα,
1: Ράφα Μάρκες, ναι, να είναι καλά και ο φίλος ο Τόλης από τα Τρίκαλα που μας το έστειλε. Την καλημέρα μας.
5: Είναι στη Πεκταράς, έπαιζε, έπαιζε στην Μπάρτσα και είχε κινήσει όλα τα νήματα από την μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τόλη. Εδώ ακόμη και ο προπονητής διαμαρτύρθηκε για δύο λάθη που έκανε ο ρέφερ. Τι να κάνει αφού δεν βλέπει μπάλα. Ο Χαβιέ Αγκύριε, ο περίφημος Ελ Βάσκο. Το παρατσούκλι του Μεξικό, Τσεχία 0-0. Δεν το θυμάται κανείς αυτό το παιχνίδι. Ούτε ο Σίφης Βοτζάκης, ο οποίος με ενημέρωσε ότι πρέπει να κάνω τη μετάδοση. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρα 10 στην Ελλάδα και πραγματικά είναι τρομερό να μεταδίδεις ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να γίνει κανονικά. 45 λεπτά αγώνα, έχουμε μια ακόμη διακοπή. Πολύ μέτριο το παιχνίδι, πολύ κακό. Τίποτα δεν έχουμε να κρατήσουμε από αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ευελπιστώ στο δεύτερο.
1: Και καλά, οι Μεξικάνοι βολεύονται με την ισοπαλία. Πες, κάνουν και το ρωτήσιο να κρατήσουν και ξεκούρα στους παίχτες για τα νοκάουτ. Αλλά οι Τσέχοι καίγονται για τους βαθμούς που πρέπει να περάσουν.
5: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν απόγονοι του Παβελ Νέτμεντ, ούτε του Τόμας Ροζίσκι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, με αποτέλεσμα η Τσεχία να διάγει πενιχρές ποδοσφαιρικές ημέρες. Νομίζω δεν είναι τυχαίο τίποτα στη ζωή. Για να δούμε μια τελευταία επίθεση από το Μεξικό. Απομένουν 3 λεπτά 180 δευτερόλεπτα στο 0-0, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο Azteca Stadium. 87.000 θεατές δεν μπορούν να κοιμηθούν, γιατί εκεί η ώρα είναι 8 παρα 10 το βραδάκι. Πήγαν να το διασκεδάσουν, αλλά και η χώρα τους δεν τους προσφέρει ιδιαίτερο θέμα. Η μπάλα απλώς θα γυρίσει στη μεσαία γραμμή. Ο Μόρα τι θα κάνει, θα ψάξει τον. Όλα περνούν από τον Αλβαράδο, τον Ρομπέρτο Αλβαράδο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Τσάντσες εδώ, ο οποίος είναι ένας επιθετικογενής μπακ. Ο Αλβαράδο πάλι, μια σέντρα εκεί που είναι. Ο τερματοφύλακας απλώς την υποδέχεται. Οπότε Γιάννη, τα τελευταία δύο λεπτά για σένα.
2: Εδώ που είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο του Μοντερέι, 0-0, 4 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Είναι ότι οι Αφρικανοί και πάλι έχουν κατοχή με φάουλ επιθετικό δίνει ή offside. Offside έχει σηκώσει, του λέει ήρθες από πίσω για να διεκδικήσεις. Ο βοηθός ήταν ο Μακόπα πάνω στην φάση. Βλέπουμε και τον προπονητή της Νότιου Κορέας, τον Χονκ Μπουρμπό, ο 57χρονο προπονητή, ο οποίος σίγουρα δεν θα είναι ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει από την ομάδα του στο πρώτο 45 λεπτό. Μια Νότια Κορέα που είπαμε είχε μια φλίαρα κατοχή, από την άλλη μεριά πολύ πιο επικίνδυνη οι Νότιο-Αφρικανοί, με κλασική ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία στο 33ο λεπτό να την χάνει ο Μακόμπα, ο οποίος πήρε την μπάλα στην επαναφορά μετά την απόκρουση του Σεν Κιού από το δυνατό σου του Εμπάθα έξω από την περιοχή, από την μικρή περιοχή, και με πεσμένο τον τερματοφύλακα της Νοτιού Κορέα έστειλε την μπάλα με πλασέ πάνω του. Θα γίνει το λάθος τώρα από τους Νότιο Αφρικανούς. Θα κλέψει ο Λίκι Χιούκ από αριστερά τώρα. Για να δούμε Χουάν, την προσπάθεια. Προσπάθησε να βγάλει την πάσα στο Λίκαν Χιούκ. Βγήκαν ωραία και έκοψαν οι Νότιο Αφρικανοί με τον Εμπάθα να απομακρύνει. Στο χώρο του κέντρου θα παλέψει και θα κερδίσει την κεφαλιά ο Μακόμπα. Και τώρα από αριστερά, για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Απόλυς. Ο Απόλυς σε μια πάσα κοντινή για τον Μοφοκέρκ. Αυτός με μια κάθετη με πολλά φάλτσα προσπάθησε να βρει μέσα στην περιοχή τον Εμπάθα. Νοτιοαφρικανοί που επιμένουν και θα κερδίσουν και το κόρνερ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Στα τελευταία δευτερόλεπτα και του έξτρα χρόνου. Αυτή θα είναι λογικά η τελευταία φάση, καθώς συμπληρώνονται σε 15 δευτερόλεπτα και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κόρνερ από δεξιά, όπως κάνει επίθεση Νότια Κορέα. Έχει πάει για την εκτέλεση ο Μαζεκό. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει ο Λίχαν Μπεόμ, απομακρύνει ένα σουτ πάρα πολύ κακό. Θα πιάσει ο Μοτίπα, μπαλάουτ, και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα του Φακόν, το τέλο του Αργεντίνου διαιτητή. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου είχε ρυθμό. Οι Νοτιοκορεάτες είχαν την κατοχή, όμως μετά το 20-25 λεπτό περίπου πήραν πρωτοβουλίες, πήραν χώρους οι Νότιο Αφρικανοί και είχαν βέβαια την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μακόμπα, ο οποίος από την μικρή περιοχή και με πεσμένο τον τερματοφύλακα της Νότια Κορέας, τον Σεον Κιού, έστειλε την μπάλα με πλασέ πάνω του. Τίποτα άλλο, σε περίπου 15 λεπτά επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο 0-0, επαναλαμβάνω. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Δημήτρη.
5: 0-0, τίποτα άλλο. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έπαιζε και ο Αλβαράντο, ένας ποδοσφαιριστής που αξίζει, και είναι ίδιος ο Αρντάγκη Λουέρ της Ρεάλ. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
1: Ωραία. Δημήτρη Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτο ημίχρονο 0-0, Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Άκη, τίποτα, έτσι. Το απόλυτο 0 και στα δύο.
4: Ναι, μάτς. Όχι, κοίτα, δεν είναι το απόλυτο 0. Το απόλυτο 0 νομίζω είναι στον αγώνα της Τσεχίας με το Μεξικό. Στο άλλο έχουμε δει ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Ξεκίνησαν πολύ δυνατότερα οι Νοτιοκορεάτες. Πήρανε μέτρα, πήραν την κατοχή, πιέσανε όσο μπορούσαν. Αλλά μετά από το 28-30 οι Αφρικάνοι είναι σαφώς ανώτεροι. Δεν έχουν καταφέρει να ξεκλειδώσουν την άμυνα των Κορεατών και να βρουν τον γκολ, παρότι έχουν φτάσει μία-δύο φορές πολύ απειλητικά απέναντι από την αιστεία της ομάδας της Κορέας. Το ένα μάτς έχει ρυθμό, είναι γρήγορο.
1: Το άλλο είναι πάρα πολύ κακό.
4: Το άλλο, ναι, είναι πολύ κακό.
1: Και ξέρεις το κακό με το Μεξικό ποιο είναι? Είναι ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι που πέφτει πάνω σε σένα. Είναι πάρα πολύ ίδιο, να το πω, πανομοιότυπο, σαν θέαμα, με αυτό που είχε δώσει το Μεξικό τη δεύτερη αγωνιστική κοντρά στην Νότια Κορέα.
4: Ισχύει.
1: Όπου οι Μεξικάνοι είχαν κερδίσει με ένα 0, αλλά και εκεί πάλι το θέαμα ήταν πάρα
4: τραγωδία,
1: πολύ κακό.
4: Τραγωδία. Και δεν είναι τυχαίο που η μοναδική φάση, η μοναδική τελική σε στόχο, όχι φάση, είναι του Χόρκε Σάντσες του ΠΑΟΚ, και ότι είχαμε και αποδοκιμασίες για το θέαμα από τους φίλους που είναι στο γήπεδο. Αποδοκιμασίες βέβαια είχαμε και στα δύο παιχνίδια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
4: Που τουλάχιστον στον αγώνα της Αφρικής με την Κορέα δεν δικαιολογούνται οι αποδοκιμασίες.
1: Όχι. Έχει ρυθμό. Έχει μια γρηγοράδα, την έχει το μάτς. Κυνηγάρα τον κόλλη δύο ομάδες. Είναι στην κόψη του ξηραφείου γιατί θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Όπως είναι τώρα η βαθμολογία μετά το τέλος των πρώτων ημιχρόνων. Το Μεξικό είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και παίρνει την πρώτη θέση από τον όμιλο. Στη δεύτερη θέση είναι η Νότια Κορέα με 4 βαθμούς. Παίρνει τη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι η Τσεχία με 2 βαθμούς. Τέταρτη θέση η Νότια Αφρική. Και αυτή έχει 2 βαθμούς. Η Τσεχία είναι τρίτη γιατί έχει μια καλύτερη διαφορά τερμάτων. Δηλαδή έχει πετύχει 2 γκολ, έχει δεχτεί 3, είναι στο μείον 1. Η Νότια Αφρική έχει βάλει 1 γκολ, έχει δεχτεί 3 και είναι στο μείον 2. Αν ένα γκολ από την Νότια Αφρική, αλλάζει όλος ο χάρτης στον όμιλο αυτό.
4: Ισχύει. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, εδώ ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, διαβόητηση Μωρία της Ερασπόρ.
1: Να είναι καλά.
4: Ο Βασίλης Κουπουτσίλης μας έχει φωτογραφία, μας στείλει από το Μοντερέι. Ο Βαγγέλης λέει: Σκοτή αποκλείσει 100%. Αν βάλετε μέσα και όσες δεύτερες στον όμιλο χάσουν από τίτες, δεύτερη θέση, τελευταία αγωνιστική. 100% δεν έχει αποκλειστεί, αλλά είναι σχεδόν αποκλεισμένη. Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λες, Βαγγέλη.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει αποκλειστεί. Απλώς είναι, ξέρεις, πολύ δύσκολο για να περάσει. Δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούν οι όμιλοι για να δούμε τελικά αν μπορέσει η Σκωτία να πάρει εισιτήριο για τους 32. Μην ξεχνάμε ότι είναι οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους από τους ομίλους που περνάνε στην φάση. Οπότε οι Σκοτσέζοι με τους 3 βαθμούς μπορείς να πεις ότι έχουν κάποιες ελπίδες.
4: Ναι, εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι η τρίτη.
1: Είναι το goal average. Είναι η διαφορά τερμάτων που έχουν οι αρνητικοί.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε ένα τραγουδάκι, ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τον φίλο που ρωτάει ποιες ομάδες έχουν προκριθεί ήδη. Να σας πω εντάχει, είναι η Ελβετία, είναι ο Καναδάς, Μεξικό, είναι η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νορβηγία, η Αργεντινή, η Κολομβία, η Βραζιλία και το Μαρόκο. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερες. Εντάξει, ακόμα βέβαια κάποιοι όμιλοι δεν έχουν δει τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Οι ομάδες σίγουρα που έχουν αποχαιρετήσει την διοργάνωση είναι το Κατάρ, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία και η Ιορδανία και ο Παναμάς. Αυτές οι ομάδες έχουν αποχαιρετήσει. Βέβαια κάποιες από αυτές ακόμα δεν έχουν δώσει το τρίτο τους παιχνίδι στη φάση των ομίλων, αλλά όπως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογικοί πίνακες, είναι αδύνατο να προχωρήσουν.
0: Λοιπόν, με ποιον διασταυρώνεται η Βραζιλία?
1: Η Βραζιλία, καλή ερώτηση.
0: Πρώτα απ' όλα, ρίχνεται στη μάχη 29 έκτου
1: με τον δεύτερο, το με τον δεύτερο από τον έκτο όμιλο. Ο έκτος όμιλος
0: στο
1: έχει...
0: Χιούστον.
1: Μπράβο.
0: Στο μάτι που θα παίζει δεύτερη θέση, τον όμιλο που είναι η Ολλανδία,
1: η Ιαπωνία
0: και Σουηδία.
1: Σουηδία. Μία από αυτές τις τρεις διασταυρώνεται.
0: Το Μαρόκο θα περιμένει την νικήτρια του ίδιου ομίλου και να μέση θα την έχουμε εμείς 36 4 το πρωί. Σε εμάς θα είναι.
1: Προβλέπεις από τώρα ποια παιχνίδια θα έχουμε για να,
0: να βλέπουμε, ναι.
1: Για να βλέπουμε,
0: γιατί
1: έτσι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Να θυμίσω εγώ στους φίλους ακροατές, ενώ η ώρα είναι 5, ότι η δράση για το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται πλέον το βράδυ στις 11. Μέχρι τις 11 δεν έχει παιχνίδι. Υπομονή μέχρι τις 11 το βράδυ, όπου πάλι δύο παιχνίδια ταυτόχρονα για τον πέμπτο όμιλο. Στη Νέα Υόρκη το Εκουαδόρ θα παίξει με την Γερμανία. Και στην Φιλαδέλφια το Κουρασάο, η ομάδα του Νίκου Μοσχονά, έτσι λέει, την υποστηρίζει, θα αντιμετωπίσει την ακτή Ελεφαντοστού.
0: Και υποστηρίζει?
1: Το Κουρασάο.
0: Και εγώ.
1: Του αρέσει, ρε παιδί μου,
0: και
1: είναι
0: εγώ την
1: η παρθενική συμμετοχή, το μικρό νησί, ξέρεις, με το 156.
0: Και εγώ την υποστηρίζω, γιατί παίζει ο Αντωνίνσε της Κηφισιάς.
1: Α, μάλιστα, ωραία, εντάξει. Την Παρασκευή τώρα, 26 Ιουνίου, αρκετά μάτς, με το πρόγραμμα να αρχίζει στις 2 τα ξημερώματα. Για τον έκτο όμιλο θα παίξουν την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία στις 2 τα ξημερώματα. Στις 5 το πρωί, δηλαδή σε 24 ώρες από τώρα, για τον τέταρτο όμιλο στο Λος Άντζελες, η Τουρκία θα αντιμετωπίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και στο Σαν Φρανσίσκο η Παραγουάη θα παίξει με την Αυστραλία. Και τέλος το βράδυ της Παρασκευής στις 10 για τον ένατο όμιλο στη Βοστόνη το ματς Νορβηγίας-Γαλλίας και στο Τορόντο του Καναδά η Σενεγάλη θα παίξει με το Ιράκ.
0: Λοιπόν, πάμε σε
2: διαφημιστικό. Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 5. Τα μάτς είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε ήδη το παιχνίδι της Μεξικού με την Τσεχία. Πάμε κατευθείαν στο Δημήτρη Μαλουσιώβα. Έλα, Δημήτρη.
1: 5 και 9 πρώτα λεπτά ξημερώματα στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. 8 και 10 στην πόλη του Μεξικού. 0-0, μια σούπα, ένα τάκος χωρίς, είπαμε, πιπεριά. Και το κακό είναι ότι οι δύο προπονητές πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, δεν έκαναν καμία αλλαγή, οπότε θα υποστούμε τη βάσανο, τη βάσανο της μετάδοσης στα ξημερώματα Τετάρτης. Να έχετε όλη την υγεία σας, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει μεν μόνο την Τσεχία, η οποία δείχνει μεγάλες αδυναμίες. Και τώρα περιμένω από ένα πλάγι άουτα από τον έμπειρο Τσόουφαλ. Φέρνει την μπάλα στο πέναλτι, κεφαλιά, για από μένα σου δυνατό, η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα.
0: Να, για λοιπόν, να μην παραπονιέσαι, το κάνανε με το ξεκίνημα.
1: Για να μην κοιμηθούμε λοιπόν, 5 και 10 τα ξημερώματα, ένα σουτ. Επιτέλους έγινε ένα σουτ εντός εστίας. Γρήγορα οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Για το γηπεδούχο Μεξικό, Ραχέλ κατά από τον κολπός. Ο Μόντες με το Ρέκες, οι δύο στόπερς. Ο Ματέο Τσάβες από τη μία, ο Χόρχε Σάντσες του Πάοκ από την άλλη. Ο Τζιλμπέρτο Μόρα με τον Έντζον Αλβάρες και τον Λουίς Ρόμο, οι τρεις μέση. Ο Μαρτίνες στην επίθεση και τα δύο άκρα, ο Αϊκίνητσος, ο Ρομπέρτο Αλβαράδο της Γκουαδαλαχάρα με τον Χούλιαν Κινιώνες που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Για το Μεξικό, για την ομάδα της Τσεχίας, η οποία ενδεχομένως η κυρία να είναι από την Τσεχία γιατί είναι πολύ πανέμορφη. Είδαμε στο πλάνο της τηλεόρασης.
0: Πάντως την Ιβάνα Κνόλ δεν την είδαμε ποτέ, Δημήτρη.
1: Την είδα εγώ στο Instagram, διότι πάντα την ακολουθώ.
0: Okay.
1: Έκανε ένα ρεπορτάζ, περίμενε χθες έξω από το γήπεδο για να δείξει το Παναμά Κροατία. Λοιπόν, και Βόρ κατά τον κολπό, τρεις στόπερ, Χόλες, ο Χράνας μαζί με τον αρχηγό τον Λατίσλαβ Κρέιτσι, τέσσερις μέση, ο Τσόουφαλ, ο Σάντι Λεκοτσέρβ με τον Ντούντερα, ο Σούλτς με τον Βυσίνσκι, πίσω από τον Άνταμ Χλόζεκ, τον νέο αστέρι των Τσέχων, η 11 για τον Κούμπεκ. Έχουμε αρχίσει, φίλες και φίλοι, στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Θα δούμε αν θα υπάρχει γκολ. Ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς κόρνερ, τα λέει όλο αυτό το στατιστικό, και χωρίς κάρτα. Ο Πέρεζ, ο Αργεντινός, δεν θέλει με το παραμικρό να δείξει την κίτρινη κάρτα. Και για να δούμε αν θα ζωντανέψει το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Παίζεται, δεν υπάρχει κάτι τρομερό. Ο Αλβαράδο έπεσε και παραλαμβάνω έχει το ίδιο πρόσωπο με τον Αρντά Γκιούλερ, τον Τούρκο, ο οποίος δεν τα πήγαν καλά και οι Τούρκοι γείτονες. Οι Βόσνοι, οι άλλοι γείτονες των Βαλκανίων, νίκησαν και ελπίζουν για την τρίτη θέση. Οι Κροάτες αναμένεται να περάσουν και αυτοί στην δεύτερη θέση. Το βαθύ βολέ από τον Κόβαρ δεν ήταν εύστοχο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πλάγιο με τον αριστερό πιστοφύλακα, τον Ματίας Τσάβες της Αλκμάρ, 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Θα προσπαθήσει και θα βρει τον Χούλιαν Κινιώνιες. Θέλει να παίξει τον αδίαυτος με τον Μαρτίνες. Η μπάλα είναι στον Τζιλμπέρτο Μόρα. Θα κάνει τη σέντρα, όχι, κάνει πάρα πολλές τρίπλες. Προσποιείται τώρα τη σέντρα στο πουθενά. Απαράδεκτη ενέργεια για τον ποδοσφαιριστή. Ταλαιπώρησε την μπάλα και αυτός. Κρίμα, ο Ρόμο ήταν μαζί με τον Μόρα. Έτσι λοιπόν δίνω το λόγο στον Γιάννη. Μπας και έχουν ξυπνήσει οι αντίπαλοι μας, οι Νότιοι.
2: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη Γιαχανάτζη, Ακηδημάκη, Δημήτρη Μαλισιώβα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορς. Το 49 είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, η ομάδα που θα ακολουθήσει το Μεξικό στην φάση των 32 θα παίξει με τον Καναδά, και μάλιστα ήταν το πρώτο παιχνίδι αυτό της φάσης των 32 την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση των 32. Όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι που παρακολουθούμε και γίνεται στο Μοντερέι του Μεξικού, θα παίξει αντίπαλος στα νοκάουτ με τον Καναδά. Να πούμε ότι ο προπονητής της Νότιας Κορέας, ο Χονκ Μπιούνκ Πο, έκανε τριπλή αλλαγή. Έριξε μέσα το μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον Χεούνκ Μιν Σον, ο οποίος έχει κάνει τεράστια καριέρα και στην Bundesliga με Αμβούργο και Λεβερκούζελα, και βεβαίως στην Τότεναμ, όπου κατέκτησε και το χρυσό παπούτσι στην Premier League το 2022.
1: Γιάννη,
2: ναι.
3: αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στα μίντια, έτσι, γιατί είπαν ότι δεν πήγε στο στρατό και είχαμε θέματα. Και δεν μιλούσε δημοσιογράφο. Θυμίζει η Ελλάδα στο Μουντιάλ του 1994.
2: Του 1994. Του 1994 δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
3: Δεν είχαμε πολλά θέματα τότε με του δημοσιογράφου.
2: Είχαμε την περιήγηση απλώ το λεμογενών. Για να δούμε. Ευκαιρία για του Νοτιοαφρικανού. Το σουτ που έγινε σταματάει στα μπλοκ. Η μπάλα, άλλη μια ευκαιρία στην κόντρα. Επίθεση που χάνεται από τον Μάκοπα. Μεγάλη φάση στο ξεκίνημα. Ένα σουτ από πολύ μακριά. Δεν ανησυχεί τώρα ο Σερουν Κιού. Στο Μουντιάλ της Αμερικής του 1994 είχαμε άλλα προβλήματα. Δημήτρη Μαρισκιώ, τα έχεις ζήσει εσύ.
3: Είχαμε και θέματα με τους δημοσιογράφους, Γιάννη μου. Ήσουν νεαρός τότε.
2: Τότε ναι.
3: Εδώ με τους Κορεάτες υπήρχε μεγάλο θέμα. Αποχώρησε ο υπεύθυνος των δημοσιογράφων των Κορεατών. Δεν μιλούν στους δημοσιογράφους οι Κορεάτες κτλ. Κτλ. Συνέχισε.
2: Πέρασε λοιπόν ο Σον, έκανε τριπλή αλλαγή, να το πούμε αυτό έτσι. Εκτός από τον Σον πέρασε και τον Κάστροπ Τζίνες και τον Κιμ Τζικούς. Βγήκαν από την αναμέτρηση οι Παϊκ, Τσάν Χουάνκ και ο Σέοκ. Αυτή είναι η τριπλή αλλαγή, προσπαθεί να βάλει πινελιές στην μεσοεπιθετική του γραμμή.
4: Και Γιάννη, τραβάγανε τα μαλλιά του στον πάγκο της Νοτιοαφρικής μετά την δεύτερη χαμένη αυτή ευκαιρία. Έτσι.
2: Εντάξει, έχουν σπαταλήσει πολλές ευκαιρίες.
4: Πάλι σε δεύτερο χρόνο το έκανε.
2: Σωστά, σωστά. Καθυστέρησε, αλλά η τεράστια η μεγάλη ευκαιρία, γιατί το έδειξε τουλάχιστον 5 φορές. Το βλέπαμε εδώ με τον Δημήτρη Μαλισκιώβα. Την ευκαιρία που κάνει ο Μακούπα, έτσι. Είναι απίστευτο με πεσμένο τον Σεούν Κιού. Πάει και τη στέλνει την μπάλα πάνω του από το ύψος της μικρής περιοχής. Για να δούμε τους Νοτιοκορεάτες. Από αριστερά γύρισε η μπάλα από τον Κάστροπ Τζίνς. Η μπάλα θα φτάσει στον Κιμ. Τον κρατάει, γυρίζει προς τα πίσω. Βρίσκει καλά τους χώρους. Οι Νοτιοαφρικανοί στο 52 όλα αυτά στο Μοντερέι. 0-0. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Με τους Νοτιοαφρικανούς να είναι η ομάδα που έχουν φτάσει πολύ πιο απειλητικά μέχρι στιγμή. Για να δούμε, η αλλαγή του παιχνιδιού είναι πολύ δυνατή. Πάσα, δεν θα μπορέσει ο Σεόλ να προλάβει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 53. Χωρίς αλλαγές οι Νοτιοαφρικανοί του Hugo Bros, 74χρονου προπονητή, και βλέπουμε και την βαθμολογία όπως είναι στην live εξέλιξη. Μεξικό 7, Νότια Κορέα 4, Τσεχία 2, Νότια Αφρική 2. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι
4: αντίο ζωή άμα τελειώσει έτσι και την τρίτη και την τέταρτη.
2: Έτσι, αντίο ζωή. Δεν προλαβαίνουν ούτε τις καλύτερες τρίτες θέσεις με τίποτα. Είναι ένα άπιαστο όνειρο η συνέχεια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Νοτιοκορεάτες είναι μπροστά.
3: Να δώσω την είδηση της ημέρας.
2: Να τη δώσω.
3: Έχουμε κόρνερ στο 523 λεπτό.
2: Αφήνω Δημήτρη Μαλισκιώβα το μικρόφωνο σε σένα.
3: Για να δούμε μήπως δούμε και κάτι καλό. Νωρίτερα οι Μεξικανοί έκαναν μια λάθος συνεννόηση, μπορούσαν να απειλήσουν. Δεν τα κατάφερε ο Ρώμο. Και τώρα υπάρχει το πρώτο κόρνερ του αγώνα με το Σάντιλεκ. Ένα παιδί που σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νότιο Αφρική, αλλά δέχτηκαν την ισοφάριση προς το τέλος με ένα πέναλτι. Εκτελεί στο 54. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Λάθος από τον Ραχέλ. Δεν βρήκε μπάλα όμως. Η μπάλα κατέληξε πολύ μακριά. Είναι ο Τσόουφαλ, ο παίκτης της Χόφενχάιμ. Νέο γέμισμα, κοντράριο Κινιώνες. Ξανά η μπάλα στον Τσόουφαλ. Κάνει την κίνηση ο Τσέρβ. Τελικά θα βρεθεί ο Χλόζεκ πάρα πολύ μακριά από την εστία σεντερφόρ. Μια ωραία σέντρα κεφαλιά από τον Κρέτσικ. Δεν έγινε ποτέ ένα σουτ πάνω στα σώματα. Και τώρα κάπως λύεται η πολιορκία που προσπάθησαν να υποστηρίξουν οι Τσέχοι. Επαναλαμβάνω, με δύο σέντρες. Είχαμε και το πρώτο κόλλο της αναμέτρησης στο 54. Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός. Η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τετατέτ. Είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ. 1-0 για το Μεξικό. Επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων. Πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό. Ανοίγει το σκορ στο 55. Τσεχία-Μεξικό 0-1. Να λοιπόν, βρήκαν ανοιχτό χώρο οι Μεξικανοί, καθώς ήταν στην επίθεση οι Τσέχοι. Από το Μαρτίνες ξεκίνησε η φάση. Ο Σέντερ Φορ έγινε υποδοχεία της μπάλας. Την πέρασε στον Ματέο Τσάβες. Αυτός έκανε μια κούρσα 25 μέτρων. Μπήκε στην περιοχή. Δεν βίστασε. Έγινε το σώμα του. Με το αριστερό πέταξε μπάλα από την άλλη μεριά. Και ο άσος της ΑΖ σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα της χώρας του. Τσεχία-Μεξικό 0-1.
2: Ορίστε, όλο παραπονιέσαι ότι δεν βλέπεις τίποτα.
3: Μόλις λοιπόν σας είπα το κόρνερ, ορίστε. Πω πω, η άμυνα των Τσέχων είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη, δηλαδή ήταν διαδήλωση μικρού κόμματος. Δεν υπήρχε κανείς πίσω. Έκανε μια κούρσα 30 μέτρων ο αριστερός οπισθοφύλαξε. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο άσχημα ήταν τοποθετημένοι οι Τσέχοι, με αποτέλεσμα να δεχτούν τον γκολ και να πούν αντίο ζωή. Ξέραμε, σας το είπαμε από την αρχή, πολύ μέτρια ομάδα η Τσεχία. Το Μεξικό θα πάρει τη νίκη, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Απλώς θα περιμένουμε το δίκτυο του σκορ. Να λοιπόν οι αλλαγές. Έξω ο Πιτσιρικάς ο Βυζίνσκι, μέσα ο Πρόβοτ, ένα άλλο παιδί το οποίο δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και αυτός παίζει στη Σλάβια, πρώην συμπαίκτης του Ζαφίρι, στα 29 του, έμπειρος μεν. Όταν όμως παίζει 40 φορές και έχει 3 γκολ, καταλαβαίνετε ότι δεν είσαι ιδιαίτερα
4: παραγωγικό.
3: Βέβαια. Άρα λοιπόν ο λόγος στο Γιάννη. Γιάννη, εγώ είδα γκολ.
2: Πανηγυρίζουν και στο Μοντερέι, να ξέρεις.
3: Μοντερέι, αγαπώ το γήπεδο. Τρομερό, τρομερό.
2: Σαν διαστημόπλαιο.
3: Τρομερό, τρομερό.
2: Κάτω από τον επιβλητικό λόφο. Εδώ χωρίς γκολ ο Μαλισιώβας διαμαρτύρονταν ότι δεν βλέπε τίποτα. Είδε γκολ, είδε την πεμπτουσία του αθλήματος, την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Εμείς ακόμα εδώ τίποτα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι. Για να δούμε το Σον. Κατά μέτωπον η επίθεση, δίπλα έχει το Κάστροπ Τζιν. Σε αυτόν θα περάσει. Γυρίζει την μπάλα εκεί που δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη του. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 57, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πάντα στο 0-0. Από αυτό το ζευγάρι θα μάθουμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει το Μεξικό στα νοκάουτ, στην φάση των 32, που θα παρακολουθήσουμε βέβαια νοκάουτ στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλάζουν οι Νότιο-Αφρικανοί. Σιτόλε, Μουντάο, πιο πίσω η μπάλα στον Οκόν και από εκεί στον τερματοφύλακά του και αρχηγό της ομάδας, τον Βίλιαμς. Οκόν και πάλι σηκώνει το κεφάλι του, δεν πάει κάποιος να το μαρκάρει. Τώρα θα πάει ο Σον. Προσπαθεί να κάνει μια μεταβίβαση προς το κέντρο. Έγινε το λάθος όμως. Παρά λίγο να γίνει το λάθος και από τους Νότιο-Κορεάτες. Ήρθε να διεκδικήσει μια κεφαλιά ο Μαζεκού. Απελευθερώνουν εύκολα την μπάλα οι Ασιάτες που βγαίνουν και στην κόντρα επίθεση. Παλιά για τον Σον. Κοντρολάρει αυτός. Έρχεται να μπει στην φάση και ο Χιονγκιού. Θα βγει όμως, θα καθαρίσει ο Μουντάο. Ο Σον έκανε το κοντρόλ όχι όπως θα ήθελε, είναι αλήθεια. Αν είχε κατεβάσει την μπάλα μπροστά, τότε θα είχαν δημιουργηθεί καταστάσεις στην εστία του Βίλιαμς. Είναι ότι Αφρικανοί μπροστά τώρα. Σε μια κόντρα η παλιά που θα γίνει. Για να δούμε, υπάρχουν προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ο Μακόμπα. Πάει προς το σημαίακι του κόρνερ. Θα κάνει μια τρίπλα, πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Φακουντοτέλο. Ο επιθετικός της Νότιο Αφρικής ζήτησε φάουλ. Ένα μαρκάρισμα τώρα δυνατό από τον Μόφο Κένκ.
4: Το αριστερό του πόδου Γιάννη έκανε φάουλ στο δεξί του.
2: Θα πέσει κάτω ο Ιν Μπέουμ. Θα κερδίσει το φάουλ στο 59. Οι αλλαγές που έκανε νομίζω ο Χονκ Μπιονκ Μπού έχουν βοηθήσει αρκετά την ομάδα του. Έχει γίνει πιο δραστήρια και κυρίως η είσοδος του Σον που πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, όπως είπαμε. Αναλαμβάνουν το μεγάλο αστέρι της ομάδας από την Ασία.
4: Ναι, και οι Κορεάτες δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Αν κάποια ομάδα πρέπει να βιαστεί, είναι η Αφρικανή.
2: Ναι, γιατί και η ισοπαλία τους κάνει. Είναι ότι οι Κορεάτες που βγαίνουν από δεξιά, ο τον Κιμ Τζινξ η μπάλα προσπάθησε να γυρίσει μπρος στο κέντρο, κόβουν ότι Κορεάτες, ωραία ενέργεια, απελευθερώθηκε ο Απόλης, όμως κάνει εκεί το κάτι παραπάνω, θα χάσει την μπάλα, θα έρθει ο Σον για να αλλάξει με τον Ιν Μπέομ. Μπάλα προς τα πίσω στον Λίχαν Μπέομ. Ο δεξιά, ωραίες ενέργειες. Ιν Μπέομ. Φτάσε αριστερά η μπάλα τώρα στον Κάστρο Τζίνς. Λίκι Χιούκ. Στο χώρο του κέντρου. Ηρεμήστε, ζητάει ο Κιμ Τζίνξ. Για να δω αυτή την ενέργεια. Λίκαν Κιν θα βγάλει την σέντρα. Η κεφαλιά πέφτει στη γωνία του Williams. Τελική εντός εστίας για τους Νοτιοκορεάτες, με τον Οχιόν Γκιού να πιάνει την κεφαλιά. Έκανε ωραία την κίνηση. Πέφτει στην γωνία του σε ετοιμότητα ο Williams, ο τερματοφύλακας της Νοτιοαφρικής. Ωραία γυριστή κεφαλιά από τον Οχιόν Γκιού. Στην επίθεση οι Νοτιοαφρικανοί, ένα παιχνίδι πάνω κάτω η μπάλα.
1: 2-0 με τον Κινιώνες. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα. Η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60. Τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Και ο Σάντσες είναι αυτός ο παίκτης του ΠΑΟΚ ο οποίος δημιουργεί τον γκολ, αλλά εκτελεστής είναι ο Χουλιάν Κινιώνες. 2-0 με μια τραγική Τσεχία που παίζει προϊστορικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά ακόμη και η Γοργόνα στις Κοπεχάγης θα τραβά τώρα την ουρά της. Πώς είναι δυνατόν οι Δανείοι να αποκλείστηκαν από αυτή την Τσεχία? Απίστευτο και όμως πραγματικό. Η Τσεχία δεν πρέπει να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια πολύ τραγική ομάδα, μια πολύ μέτρη ομάδα. Και εδώ βλέπουμε πώς κατάφερε να δεχτεί τον γκολ με τον Σάντσες να βρεθεί στη θέση center for, να βάζει την προβολή, να φεύγει η μπάλα. Και εδώ βλέπουμε πώς κατάφερε να δεχτεί τον γκολ με τον Σάντσες να βρεθεί στη θέση center for, να βάζει την προβολή, να φεύγει η μπάλα.

0: εκτός αγωνιστικού χώρου. Μουρέμι με το νούμερο 8 εντός. Στο 62 πανηγυρίζουν τους Ακούς και τους Μεξικάνους. Σε ακούσανε, Δημήτρη Μαλεσιώβα. Τώρα έφτασε η φωνή στο Μοντερέι και πανηγυρίζουν και αυτοί το δεύτερο γκολ από το Μεξικό απέναντι στην Τσεχία. Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενγκ, θα γυρίσει το σουτ γκολ 1-0. Μαζεκό στο 63 ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο. Μαζεκό με ένα δυνατό σουτ δεν αφήνει περιθώρια στο Σεουγκιού και με αυτόν τον τρόπο η Νότια Αφρική στο 63 μπαίνει μπροστά στο σκορ. Έψαχναν τον γκολ, είχαν αρκετές επιθέσεις, αρκετές ευκαιρίες.
1: Το δικαιούταν,
0: ήταν η ομάδα που ήταν πολύ πιο απειλητική η Νότια Αφρική σε σχέση με τους Ασιάτες. Και έρχεται ο Μαζεκό με ένα ξερό σουτ μέσα από την περιοχή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο το γκολ. Κοντρόλ, σουτ στην κίνηση, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σενκιού. Και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0.
1: Σε μια φάση, Γιάννη, που όλη η ζώνη άμυνα της Νοτιού Κορέας ήταν ένα μέτρο πιο πίσω από εκεί που θα έπρεπε να ήταν.
0: Βλέπουμε στο πλάνο και την Αλεπού, τον Λούκο Μπρος.
2: Και πλέον η Νότια Αφρική στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, στην τρίτη Νότια Κορέα με 3.
0: Σωστά. Με αυτό το γκολ, και αν μείνει έτσι, αν παραμείνει, αν πάρουν τη νίκη, τέλος πάντων οι Νοτιοκορεάτες, οι Νοτιοαφρικανοί, συγγνώμη, τότε παίρνουν την πρόκριση ως δεύτερη από αυτόν τον πρώτο όμιλο και επαναλαμβάνω, πάνε να αντιμετωπίσουν την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ τον Καναδά. Όχι όμως τον Καναδά, αλλά
2: στο
0: Λος Άντζελες, στην Αμερική. Για να δούμε αν θα έχουν αντίδραση οι Νοτιοκορεάτες τώρα στο παιχνίδι. Στο 65, Δημήτρη Μαλεσιώβα, είδα και εγώ γκολ.
2: Για να μην παραπονιέστε, ρε παιδί.
3: Είδε λοιπόν τα θαύματα. Αλλά εγώ νομίζω ότι η Νότιος Κορέα δεν θα χάσει.
0: Για να δούμε. Ετοιμάζει κι άλλη αλλαγή, βλέπω. Ο Νότιο Κορεάτης προπονητής. Παλιά προς τον Σουν. Θα κόψουν εύκολα με τον Σιτόλε. Ένα μαρκάρισμα και το φάουλ που θα κερδίσει ο Μουντάο από αυτό το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Κάστρο Πτζίνς. Αγωνία στο πρόσωπο του Χονκ Μπιούνγκ Μπο, του 57χρονου προπονητή της Νότιου Κορέας. Αγωνιακές στις εξέδρες από τους Νότιο Κορεάτες.
3: Να παρέμβω και να πω ότι έχουμε την εφαρμογή εδώ του νέου κανονισμού. Καθυστέρησε η επανάληψη, η επιστροφή της μπάλας από τους Μεξικανούς στα 5 δευτερόλεπτα και η μπάλα κατευθύνεται κόρνερ. Πρέπει να συνηθίσουμε. Μόνο 5 δευτερόλεπτα μπορείς να έχεις την μπάλα είτε σε πλάγιο είτε σε επιστροφή. Έγινε το κόρνερ, αλλά οι Τσέχοι είναι πραγματικά σε άλλο πλανήτη. Ο προπονητής ταρακουνήθηκε, τώρα θυμήθηκε. Τώρα πέρασε τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Σικ της Λεβερκούζεν.
2: Άργησε λιγάκι, Δημήτρη.
3: Λιγουλάκι, ναι. Και τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Σόουτσεκ της West Ham, μου φαίνεται. Παίζει και αυτό στην Αγγλία μαζί με τον Τσόουφα, έπαιζαν μαζί. Σημασία πάντως έχει ότι άργησε πάρα πολύ ο προπονητής, πέτυχε την ομάδα του σε μια πολύ κακή μέρα, δεν παρενέβη. Έτσι λοιπόν οι δύο παίκτες, οι οποίοι είναι πολύ καλοί, εισήλθαν στο 65 να κάνουν τι, να προσπαθήσουν να γυρίσουν κάτι που δύσκολα γυρίζει. Θα δούμε όμως, πολλά συμβαίνουν, έκαναν και οι Μεξικανοί τις δύο του αλλαγές. Ένα παιχνίδι που δεν θα το θυμόμαστε καθόλου, απλώς το Μεξικό θα καταλάβει επισήμως την πρώτη θέση. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Εάν ο Σάντιλεκ θα κάνει κάτι θετικό, είχε σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νότιο Αφρική, ο μέσος των Τσέχων. Εκτέλεση του κόρνου για τα ψηλά κορμιά πλέον. Τώρα μπορούν να απειλήσουν. Εδώ είναι ο Πρόβοτ, πολύ μακριά από την εστία. Εισήλθε πριν από λίγο. Μεταφέρει την μπάλα με το αριστερό μπροστά στον Κινιώνες. Το 1-2 θα γίνει, θα προλάβει ο Πρόβοτ. Δεν νομίζω, τελικά προλαβαίνει. Να λοιπόν και ένα

0: Ακόμη κόρνερ, προσπάθεια από τους Τσέχους που ανεβάζουν κάπου τις γραμμές τους. Υπάρχει ένα κίνητρο να σκοράρουν τουλάχιστον, να μην χάσουν με κατεβασμένα χέρια. 67 λεπτά αγώνα, ξημερώματα στην Ελλάδα, 5.30. Εκεί είναι η ώρα 8.30 το βράδυ στο στάδιο Αζδέκα. Το Μεξικό είναι έτοιμο να κάνει την τρίτη του νίκη και να περιμένει αντίπαλο. Η εκτέλεση του κόρνερ στο ύψος του πέναλτι απομάκρυσε ένα σουτ στις εξέδρες στο 68, Τσεχία-Μεξικό 0-2. Έχουμε ουσιαστικά μία ομάδα στο γήπεδο, το Μεξικό, που μετά το μέτριο πρώτο ημίχρονο έβγαλε δύο φάσεις, στο δεύτερο έκανε δύο γκολ, και έχουμε νέα ενυδάτωση, αν και νομίζω ότι οι Τσέχοι δεν πρέπει να ενυδατωθούν γιατί έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα τους με την εμφάνισή τους.
1: Γιάννη,
2: στο 68 είμαστε, στο Μοντερέι, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Θυμίζω ότι οι Αφρικανοί έχουν ανοίξει το σκορ, για να δούμε αυτή τη φάση τώρα. Προσπάθησαν οι Νοτιοκορεάτες να βγάλουν μια σέντρα από δεξιά, σταμάτησε όμως η μπάλα στους αμυντικούς της Νοτιοαφρικής. Έρχεται Μαζεκού, ο σκόρερ,
1: ο σκόρερ ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Μεσού,
2: της ΑΕΛ Μεσού βέβαια, γονίζεται στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Μαζεκού, ο οποίος από το 63 έχει βάλει μπροστά την Νότια Αφρική ένα γκολ πολύτιμο, που αν παραμείνει επαναλαμβάνω στέλνει τους Νοτιοαφρικανούς στην φάση των 32 στα νοκάουτ. Έχουμε cooling break και στο Μοντερέι, οι δύο ομάδες πάνε προς τους πάγκους τους, οπότε μπορείτε να πάρετε λίγο το μικρόφωνο, παιδιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ανέβηκε λίγο το θέμα. Έχουμε και τα γκολ πλέον.
3: Ναι, μπήκανε γκολ. Ξύπνησε λίγο ο κόσμος στις εξέδρες. Παρ' όλα αυτά, οι Τσέχοι, οι οποίοι είναι αυτοί που καίγονται, το μόνο που μου καταφέρει να πάμε 3 συνεχόμενα κόρνερ, τίποτα παραπάνω. Ενώ στο άλλο, τώρα οι Νοτιοκορεάτες είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κυνηγήσουν, να πετύχουν κάτι. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένουν τη διαδικασία των 8 τρίτων.
1: Ναι. Η Νότια Αφρική έχει βάλει φωτιά πλέον στον όμιλο με τον γκολ που πέτυχε. Καθώς έχει ανέβει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, είναι 4 βαθμούς. Περνάει σαν δεύτερη πίσω από το Μεξικό που έχει το απόλυτο 3-3 και έχει τους 9 πόντους αυτή τη στιγμή στη συγκομιδή του. Είναι ότι ο Κορεάτης, όπως είπε ο Σάκης, πρέπει να ανεβάσουν στροφές, πρέπει να ανεβάσουν ρυθμούς, γιατί είναι στην τρίτη θέση με 3 πόντους, με την διαφορά τερμάτων στο μείον 1, σε καλύτερη μοίρα από τη Σκοτσέση. Αλλά και πάλι είναι επισφαλής, έτσι, αν θα περάσουν στους 32.
3: Εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, ο οποίος παρακολουθεί όλες τις μεταδόσεις, λέει ότι ο κύριος Μαλισιώβα στατιστικά βγαίνει over το μάτ που σχολιάζει, για να δούμε. Λες, είναι στο 2-0.
1: Στο 2-0, ένα γκολ θέλει. Ένα γκολ θέλει. Ενώ ο Γιάννης, το έχω παρατηρήσει, είναι πάντα εκεί στο αντεράκι.
3: Στην πίκρα,
1: Στην πίκρα, ναι. Ένα γκολ και πάμε. Έτσι, Γιάννη, καλά τα λέω. Συνήθως το ένα γκολ είσαι.
2: Όχι, είμαι ο Βεράκιας.
1: Είσαι ο Βεράκιας.
2: Μην ξεχνάς, το πρώτο παιχνίδι που παρακολουθώ. Και
3: Γιάννη, είναι 5.30 ώρα, σε περνάει μάλλον να το ράστα.
2: Μάλλον. Λοιπόν, έχω κάτι 4-1 Αμερικές.
1: Εντάξει, ναι, okay, το θυμάμαι αυτό το 4-1. Ναι,
3: εσύ έχεις γκολ στα χασομέρια.
1: Πρόσεξε, έχεις, μπράβο, έχεις τα γκολ στα χασομέρια. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είσαι στο under. Έχεις το 1-0 με buzzer beater. Σε δύο παιχνίδια μέχρι τώρα.
2: Σε δύο το έχω.
1: Σε δύο.
2: Buzzer beater 1-0.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε. Τσεχία Μεξικό 0-2. Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Εδώ το θέμα είναι ποια ήταν η κυρία η οποία ήταν σε πρώτο πλάνο και δεν την ξέρουμε, παιδιά. Η πιο ωραία γυναίκα που έχουμε δει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αυτή, αυτό το πλάνο. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα η οποία έπιασε ο σκηνοθέτης. Και παρατηρώ και τους θεατές οι οποίοι προσπαθούν να είναι οι πιο εκκεντρικοί για να μπορέσουν να γίνουν πλάνο στην τηλεόραση. Είναι ένας μεγάλος χώρος, ένα TikTok, ένα Instagram, για να κάνουν την εντύπωση οι θεατές στο παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει μπει και αυτό στη Showbiz. 2-0 το παιχνίδι ουσιαστικά έχει κλειδώσει με τα δύο γκολ των Μεξικανών στην επανάληψη, με τον Κινιώνε στο δεύτερο στο 61 λεπτό και τον Τσάβες στο 55. Θα πει τώρα ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Φιδάλγο, ο Μεξικανός, θα κάνει και τις αλλαγές του σιγά σιγά και θα βγει ο Μόρα. Καλός ποδοσφαιριστής και αυτός, νεαρός, πολύ νεαρός. απολαμβάνει το χειροκρότημα. Οπότε το Μεξικό θα πάει σε μια συντήρηση δυνάμεων για να εξασφαλίσει το 2-0. Θα περιμένει και τους Τσέχους να ανέβουν, να τους χτυπήσει στην αντεπίθεση και να κάνει το 3-0, να τα καταφέρει. Η Τσεχία πάρα πολύ μέτρη ομάδα. Ο Πάτρις Τσίχ θα περιμένει κάποιες πάσες. Πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής ο ψηλός, που θυμίζει κάπως Τέντι Σέριχαμ για τους παλιότερους, σε μια θέση ούτε σεντερφόρ ούτε δεκάρι, με πολύ καλή επαφή της μπάλας με το αριστερό πόδι και με το κεφάλι. Έχει υπογράψει πάρα πολλά γκολ με τη Λεβερκούζεν πολλά χρόνια στη Γερμανία. Για να δούμε εδώ αριστερά ο Ντούντερα. Ντούντερα στη μεσαία γράμμη για τον Πρόβοτ, που βρέθηκε σε θέση κεντρικού χαφ. Θα πάει δεξιά να βγει μια σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Άρχισαν τις σέντρες οι Τσέχοι, γιατί έχουν ψηλά κορμιά. Πάλι στον Ντούντερα σε θέση αριστερού χαφ εξτρέμ αυτός. Δίπλα του είναι ο Σο Σίντελακ. Μια σέντρα θα προσπαθήσει να κάνει. Η προβολή, το πλάγιο out ο Σάντζες του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ καλό σήμερα. Να πούμε για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Η παλιά πονηρή αυτή στον άξονα εντός περιοχής θα απομακρύνει ο Ρέγιες. Κανένα πρόβλημα για τον έτερο στόπερ.
1: Ο Σάντσες Δημήτρη δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, όπως ξέρω.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, διότι και κανείς δεν κατάλαβε γιατί ήρθε. Ναι. Αφού δεν θα παίζει. Δεν θα παίζει. Είναι ένας καλός παίκτης, αλλά νομίζω από τη μέση και μπροστά στα αμυντικά του καθήκοντα δεν είναι τόσο ουσιαστικός και θα δοκιμαστεί. Και κάνει προπόνηση ο περίφημος εξαδάκτυλος, και αυτός παίζει στην Κύπρο. Όπως ο σκόρερ των Αφρικανών, ο Τσόα, το οποίο Μουντιάλ πρέπει να είναι το πέμπτο και αυτός στην γενιά των νεαρών σαραντάριδων σε αυτό το Μουντιάλ. Λούκα Μόντριτς, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ο Γκόρτας στα 43 τερματοφύλακας. Ο Βοϊζίνια και αυτός 40 χρονών. Ο Μουσλέρα και αυτός 40. Κριστιάνο 41. Και να πούμε χρόνια πολλά και στο Μέση, που στις 12 τη νύχτα, πριν τις 12, έκλεισε τα 39.
1: Μικρός
0: κι αυτός. Δείχνει πως η ζωή έχει προχωρήσει, πως το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων έχει μεγιστοποιηθεί και πως το αθλητικό πλέον ημερολόγιο δείχνει ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο σε πολύ καλό επίπεδο και μετά τα 35, που κάποτε η ηλικία των 35 ήταν
1: απαγορευτική πλέον.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Η ακροτελεύτια 35, ναι, ναι. Σου λέει τελείωσες τώρα.
1: Ναι.
0: Και είδα σήμερα ένα και ένα βίντεο φοβερό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που σκόραρε και έλεγε 2046. Αυτός, ναι, γιατί να πούμε αυτό τώρα, ότι το 2030, επειδή έχουμε την άλλη τριανδρία, όπως εδώ έχουμε Καναδά, Μεξικό και Αμερική, και έχουμε Ισπανία,
1: Πορτογαλία Μαρόκο.
0: Και Μαρόκο. Ο θέλει σε 6 χρόνια, σε 4 χρόνια να είναι παρόν ο Ρονάλντο. Θυμηθείτε το αυτό.
1: Για να το δούμε.
3: Με τη ζωή που κάνει δεν είναι και πολύ περίεργο.
0: Μπορεί και πέντε να τα παίξει τότε. Και δεν θυμάμαι το 40χρονο Βέλγο ποδοσφαιριστή που είχε παίξει σε ένα Euro. Δεν το θυμάμαι τώρα, που είχε φτάσει 39 χρονών και 40 που είχε παίξει, και τότε λέγαμε, ενώ τώρα οι 39 είναι και πρωταγωνιστές. Λοιπόν, 75 λεπτά αγώνα. Εδώ θα δούμε το corner των Τσέχων και θα δώσω το μικρόφωνο στο Φίλτα το Γιάννη. Η εκτέλεση σηκώνει την μπάλα ψηλά, αλλά ο Σέζαρ Μόντες, ο αρχηγός των Μεξικανών, επιστρέφει ο Τσόφαλ. Όχι, λοιπόν, η μπάλα στο Γιάννη. Γιάννη.
4: Επιστρέφουμε στο Μόντερεϊ, 76ο λεπτό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πριν από λίγο μία αλλαγή για κάθε προπονητή. Έριξε το παιχνίδι τον Τσόγκε Σούνγκ, τον επιθετικό της Μίτιλαντ, ο Νότιο Κορεάτης προπονητής ο Χονγκ Μιουν Μπο. Βγήκε από την αναμέτρηση ο Χιονγκιού, ενώ από την άλλη μεριά ο Ούγκο Μπρος έβγαλε τον Μάζεκο, τον σκόρερ, για να περάσει. Επιθετικό κι αυτός. Έβαλε στην αναμέτρηση τον Ίκραμ Ρέινερς, τον 31χρονο επιθετικό. Κόρνερ για τους Νοτιοκορεάτες. Εκτελέστηκε από δεξιά. Απομακρύνουν οι αμυντικοί των Αφρικανών, που προσπαθούν να βγουν μπροστά. Θα γίνει το φάουλ σωστά.
1: Γιάννη, πάρε μια ανάσα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς. Ο μόνος Βέλγος λοιπόν στα 39 του, ναι. Ο αφρικανός αμυντικός Γιάν Βερτόνχεν.
0: Μπράβο, ναι, Βερτόχεν, πολύ καλός παίκτης.
1: Και έχοντας καταγράψει το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών, 157 στην ιστορία του Βελγίου.
0: Ναι, να λοιπόν θα μπει και ο Τσόα, μια μεγάλη στιγμή για τον περίφημο εξαδάκτυλο. Έλεγαν ότι είχε εξιδάκτυλα γιατί έκανε φοβερές επεμβάσεις. Είναι σειρά του να περάσει, να αποδεωθεί και αυτός. Θα ελέγξω λίγο τώρα τις συμμετοχές του. Είναι 40 χρονών, παίζει στην Λεμεσό με την ωραία παραλία. ο Γκιγέρμο Οτσόα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε απασχολήσει και ελληνικούς συλλόγους τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, για να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Ο Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 13 Ιουλίου του 1985, παρακαλώ, και είναι έτοιμος να εισέλθει στο παιχνίδι. Ο Κινιώνες, μια κεφαλιά πολύ μακριά από την εστία, και τώρα θα γίνει λοιπόν η αλλαγή και ο Τσόα παίζει για 153 φορές στην εθνική ομάδα, καταχειροκροτείται, είναι ένα stand ovation, θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιου κύπελλου, εκτός κι αν αυτός έχει και αυτός την όρεξη του Χριστιανού Ρονάλντο, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν,
1: και μην ξεχνάς ότι οι τερματοφυλάκες μπορεί να παίζουν και σε μεγάλη ηλικία, έτσι, σε μεγαλύτερη από την
0: ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά όταν η μπάλα είναι στη γωνία και το κορμί, πόσο να πέσει γρήγορα. Λοιπόν, οπότε, να λοιπόν, ο ωραίος ο Αγκύρε, μ' αρέσει αυτός ο προπονητής, έξυπνος. Έχουμε φτάσει στο 77, είναι 2-0, έχουμε νικήσει. Βάζουμε και τον Οτσόα, του δίνουμε και το περιφρακίνο.
1: Εκτιμούμε την προσπάθεια του κόσμου. Έτσι.
0: Εκτιμούμε την προσπάθεια του παίκτη και είδες ότι αυτά τα κάνει και ο Σκαλόνι, που το Μέση το βγάζει το 88-90.
1: Έτσι, να πάρει το χειροκρότημα.
0: Μπράβο λοιπόν στους προπονητές. Τώρα, Γιάννη, θέλω να μου ξαναπείς το όνομα του προπονητή του Κορεάτη.
2: Σ' αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι τρίπτυχο. Είναι τρίπτυχο.
2: Μινιούνκ Μπο.
0: Έτσι, κράτα τον Μπο.
2: 57 χρονών, κρατώ τον Μπο. Ακούω τη συμβουλή σου. Λοιπόν, στο 78 μπαίνουμε στο 79, κίτρινη κάρτα που θα βγει.
3: Γιάννη, ενώ έχουμε διακοπή, να σας πω εγώ μια είδηση που έχει βγει εδώ πριν και 25 λεπτάκια. Με δηλώσεις του ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα βρεθεί δίπλα του στο τελικό του Μουντιάλ
0: για να δώσει την κούπα.
3: Για να δώσουν την κούπα μαζί.
0: Άντε πάλι. Άντε πάλι. Και θα τους μιλήσει.
2: Πριν ή μετά τον αγώνα.
0: Μετά ρε φίλε. Μετά, την κούπα ρε φίλε.
1: Εκεί που θα δίνει τα μετάλλια θα βγάλει και μια ομιλία.
0: Άμα ήθελε να σε έκανε αλλιώς.
2: Σωστό. Λοιπόν, για να δούμε ένα φάουλ που έχουν κερδίσει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από αριστερά, όπως κάνουν επίθεση, οι Νότιο-Αφρικανοί μας, το 79ο λεπτό. Νότιο-Αφρική, Νότια Κορέα, 1-0, εκτελέστηκε από μακρύνει εκεί ο Κιμ Τζίνξ. Οι Νότιο-Αφρικανοί κρατούν όμως με τον Μόκ Φοκέν και έξω από την περιοχή. Προσπάθησε να παίξει το 1-2. Με τον Reyners κόβουν προς στιγμήν οι Νοτιοκορεάτες. Η μπάλα θα φτάσει στον Williams, στον τερματοφύλακα της Νοτιοαφρικής, που αμέσως θα δώσει τον βολέ εκεί που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο στο 80 λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν ένα πολύτιμο σκορ μέχρι στιγμής, με τον Μαζεκό να έχει ανοίξει το σκορ από το 63ο λεπτό, να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Νοτιοαφρικής, ένα προβάδισμα που το κρατάει μέχρι και τώρα στο 80. Άλλη μια αλλαγή για τον Ούγκο Μπρος. Ο Μόφα Κένκ εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Άνταμς θα περάσει με το νούμερο 23 στην θέση του. Ο δεκάρι λοιπόν, ο Φεγγένκ βγαίνει, ο Άνταμς περνάει εντός αγωνιστικού χώρου, ενισχύει τα μετόπιστεν και είναι λογικό το κέντρο του και την άμυνά του. Ο Ούγκο Μπρος θέλει να κρατήσει αυτό το σκορ, θέλει η ομάδα του για πρώτη φορά στην ιστορία της να πάει στα νοκάουτ, δεν τα έχει καταφέρει ποτέ. Βλέπει ότι τώρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Νότια Αφρική, για την ομάδα του Βέλγου, με 4 εμφανίσεις μέχρι στιγμής σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά χωρίς να έχει περάσει τα νοκάουτ. Βέβαια θα μου πείτε, προηγούμενες διοργανώσεις τα νοκάουτ ήταν στους 16, τώρα είναι περισσότερες οι ομάδες.
1: Ένας επιπλέον γύρος, Γιάννη.
2: Έτσι, πάμε στους 32. Αλλά όπως και να είναι, θα μιλάμε για μια ιστορική στιγμή για την Νότια Αφρική, αν καταφέρει να περάσει στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Από αριστερά προσπαθεί ο Κάστρομ Τζίνς και κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει μπροστά πίσω, Λίκαν Κίν. Μαρκάρεται από τον Μακούμπα. Η μπάλα από τα πόδια του Νίκη Χιούκ θα γυρίσει. Νίκη Χιούκ παίρνει και πάλι. Λικάν Κιν. Από αριστερά αυτές οι ενέργειες των παικτών της Νότιου Κορέας. Σε μια τριπλή ζώνη άμυνας. Δεν υπάρχει παίκτης ούτε κοντά στο χώρο του κέντρου της Νοτιοαφρικής. Για να δούμε και πάλι από αριστερά. Θα βγει η σέντρα προς την περιοχή που μακρύνει ο Μοτίμπα. Φύγει μπάλα μακριά. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό θα βλέπουμε μέχρι το τέλος. Είμαστε στο 83ο λεπτό με τους Νοτιοαφρικανούς να κλέβουν την μπάλα, αλλά έχει δοθεί νωρίτερα από τον Αργεντινό διαιτητή τον Φακούλτο Τέλο. Φάουλ για τους Νότιο-Κορεάτες. Αυτό το σκηνικό λοιπόν θα βλέπουμε με όλη την Νότια Αφρική από το κέντρο και πίσω να παίζει άμυνα, να αφήνουν την κατοχή στους Ασιάτες και να προσπαθούν φυσικά ταχύτατα να βγαίνουν στις αντεπιθέσεις. Για να δούμε όμως το εδώ ευκαιρία. Κάστρο Μτζίνης θα γυρίσει εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Καλή στιγμή εδώ. Η πάσα για τον Τσόκεν Σούλκ, ο οποίος πέρασε στην αναμέτρηση λίγο νωρίτερα, όμως ήταν πιο μπροστά. Υπήρχαν προϋποθέσεις, αν η πάσα ήταν καλύτερη, να δημιουργηθούν προβλήματα στην εστία του Williams. In Beom, στον χώρο του κέντρου, άφησε την μπάλα στον Kim Jinks. Πάσα μπροστά για τον Τσόν Κεσόνγκ. Κάστρομ Τζίνς. Kim Jinks. Λίχαν Μπέομ. Κρατούν την μπάλα, είπαμε, είναι πολύ δύσκολο να βρει η Νότια Κορέα διαδρόμους. Είναι και οι 10 ποδοσφαιριστές πίσω από το χώρο του κέντρου της Νοτιοαφρικής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως παίζει τώρα η ομάδα της Αφρικής, να βρουν χώρους οι Νοτιοκορεάτες. Λι Κιου Χιούκ αλλάζει με Kim Jinks ο δεξιά τώρα. Για να δούμε. Προσποιήσεις. Αλλά θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Μπεόμ. Ωραία η αλλαγή. Θα βγει η σέντρα. Θα βγει η σέντρα εκεί που απομακρύνει σε κόρνερ ο Σιτόλε. Στο 85. Ένα στημένο για τους Ασιάτες. Από δεξιά αυτό το κόρνερ όπως κάνουν επίθεση. Και ακούτε ξεσηκώνονται και οι φίλοι τους στις εξέδρες. Πάνω στην μπάλα είναι ο Κάστρο Μτζίνης. Αυτός θα εκτελέσει. Στην καρδιά της περιοχής βγαίνει ο Williams. Πέφτουν και δύο παίκτες. Ένας της Νοτιού Αφρικής, ένας της Νοτιού Κορέας κάτω. Δεν υπάρχει κάτι όμως. Εκεί απομακρύνουν σε πλάγιο οι Νοτιοαφρικανοί. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Φυσικά θα έχουμε και καθυστερήσεις.
5: Γιάννη, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έχω ξανακάνει περιγραφή 6 παρά 10. Υπάρχει πρωινό.
2: Λογικά δεν πρέπει. Η υπηρεσία έχει, να έχει πρωινό.
5: Έχει κανονίσει ο κ. Σίπης.
2: Για να δούμε ευκαιρία εδώ. Προσπάθησε να βγάλει ο Κάστρο Τζίνς. Κόβουν και πάλι απομακρύνουν. Όπως οι Νοτιοαφρικανοί σε νέο κόρνερ αυτή τη φορά. Από αριστερά με τον Σόν να το εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι. Πάσαμε τη μία. Από τον Κάστρομ Τζίμς. Ένα σούτ που θα γίνει από μακριά. Μπάλα ψηλά. Πάνω από τα δοκάρια. Ο Σεόλ έκανε αυτό το σούτ. Απελπιστικά. Out. Προβληματισμός από τον Μπο. Κάτι σου κάνω τη χάρη να μην τον πω όλο.
5: Επαναλαμβάνω το χρήσιμο ερώτημα. Υπάρχει πρωινό, γιατί δεν έχω ξεκάνει μετάδοση αγώνα 6 παρά 10 το πρωί.
1: Πολλά θέλεις τώρα και εσύ.
2: Η υπηρεσία.
5: Αχ, αχα, μάλιστα. Εδώ να πούμε κάτι σοβαρό, ότι ο Τόμας Σόουτσεκ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής με 98 συμμετοχές, παίζει στην Αγγλία, προσπάθησε να κάνει μια προβολή στο διώξιμο του Οτσόα. Έβαλε άσχημα το πόδι του, έχει σίγουρα ένα διάστρεμα, οπότε αναγκαστικά γίνεται αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή και πέρασε ο Τόμας Χόρι. Η Τσεχία είναι 5 λεπτά πριν από τον αποκλεισμό και τον επαναπατρισμό στην ωραία Πράγα, αυτή την υπέροχη πρωτεύουσά του.
2: Τι 5 λεπτά έχουν ετοιμάσει ήδη βάλετε πριν πάνε στο γήπεδο, νομίζω.
5: Εννοείται, για να μην πληρώσουν ξενοδοχείο, βέβαια.
4: Λοιπόν, φάουλ για την Νότια Αφρική. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά εκτελέστηκε. Δεν είναι καλό. Το μακρύνουν οι Νοτιοκορεάτες. Η κατοχή όμως παραμένει στα πόδια των Αφρικανών, με τον Σιτολέ να γυρίζει μπροστά πίσω. Μοτίμπα, ένα γέμισμα εκεί που έκανε την κίνηση ο Μουντάο. Η μπάλα όμως θα κοπεί. Και εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις τώρα. Για να δούμε τον Τσόκε Σούρκ. Ποιος παλεύει με δύο ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο εκεί. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο από την απομάκρυνση του Μοτίμπα. Από δεξιά, στο ύψος της περιοχής της Νοτιοαφρικής. Η εκτέλεση μπροστά πίσω. Στον Λίκη Χιούκ. Τους κρατάει. Πιο πίσω. Πολλές πάσες. Παναλαμβάνω ότι οι Νοτιοαφρικανοί παίζουν με μια τριπλή ζώνη άμυνας, η οποία ξεκινάει αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο. Δηλαδή αφήνουν χώρο στους Νοτιοκορεάτες αρκετό, αλλά όταν φτάνουν έξω και γύρω γύρω από την περιοχή είναι πολύ δύσκολο.
5: Γιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή, τώρα τη βαθμολογία, και οι Κορεάτες όμως με την ήττα που προβλέπεται όπου να είναι.
4: Για να δούμε το Σολ, θα κάνει ένα σουτ μπάλα κοντράρι πλάγιο.
5: Περνάνε και αυτοί με τρεις βαθμούς, πιστεύω.
3: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, γιατί ουσιαστικά είναι μόνο στο ένα γκολ παθητικό, ενώ ναι, οι πολλές ομάδες είναι.
5: Είδες. Άρα λοιπόν γι' αυτό και οι Κορεάτες είναι χαλαροί.
6: Είναι πιο χαλαροί, ναι. Ανάλογα βέβαια που θα πέσουν, έτσι, με ποιον θα πάνε.
5: Εντάξει, δεν είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά, δεν έχουν να πάνε ποτέ. Μέχρι τους 16 φτάνουν, όποιος μπορεί να φτάσει, είναι με τρίας δυναμικής. Ακόμα και το Μεξικό εδώ δεν έχει πολλά ψωμιά, βαριά μέχρι τους 8, πολύ βαριά. Συνέχισε, Γιάννη, που έχει πιο ενδιαφέρον, εδώ παραμένει το 2-0, είμαστε στο 89, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Λίκη Χιούκ έβγαλε μια σέντρα από μάκρη, να είναι το Νοτιοαφρικανή, έγινε το λάθος, για να δούμε. Ευκαιρία, ο Σολ παλεύει. Άλεξε το κοντρόλ εδώ στην ευκαιρία να απομακρύνουν με τον Μουντάο οι παίκτες του Ούγκο Μπρος στο 89. Αγωνία στις εξέδρες από τους Νότιο-Κορεάτες. Η κατοχή είναι για την ομάδα της Νότιο-Κορέας, αλλά είναι λογικό αυτό, γιατί έχει δώσει πολύ χώρο η ομάδα από την Αφρική. Κρατούν την μπάλα, αλλάζουν την μπάλα, αλλά είναι αυτό που λέμε μια φλίαρη κατοχή, μια ανούσια κατοχή. Το βολέ που θα γίνει από τον Williams. Πάλεψε εκεί μπροστά ο Κον. Ένα γέμισμα 40 μέτρων, δεν έχει καμία τυχή από τους Ασιάτες. Λάθος και από τον Εμποκάζη. Ο κύριος κρατάει και το κεφάλι του, πήγε να βγάλει.
5: Αυτός θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα για να γίνει φοβερό σύνθημα από οπαδούς.
4: Ο Εμποκάζη.
5: Βέβαια.
4: Ναι, όντως μπορεί να κάνει.
5: Εδώ είμαστε στο 90. Τώρα περιμένουμε τις καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι. Τσεχία-Μεξικό. Δεν έχει δείξει ο τέταρτος. Θυμίζουμε ότι είναι τρεις διαιτητές μέσα. 2 έξω, 5 και 3 στο VAR 8. Και να υπενθυμίσουμε ότι η αμοιβή του κάθε διαιτή στο παγκόσμιο κύπελλο υπερβαίνει τις 110.000 δολάρια. Καταπληκτικό. Και είναι μια ωραία κοινοτομία ότι στη φανέλα που φορούν πίσω στο σβέρκο γράφεται και το όνομά τους, γιατί ναι, θα κρατούσαν τις φανέλες. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι και στα δύο μάτσα έχει από 6 λεπτά καθυστέρηση.
5: 6 λεπτά, Οπότε 5 λεπτά ταλαιπωρία ακόμη. Δεν αλλάζει κάτι, οπότε εσείς μπορείτε να βρείτε τώρα, παιδιά, καλύτερα και ποιοι είναι οι αντίπαλοι υποψήφοι.
4: Έχει κλειδώσει η ομάδα του Μεξικό.
5: Ναι.
4: Έχει πολλούς υποψήφους αντιπάλους.
5: Δηλαδή?
4: Έχει πιθανότητες από πολλούς όμως.
6: Γιατί? Τρίτος από τον τρίτο, από τον πέμπτο, από τον έκτο, τον όγδο, τον ένατο όμιλο. Τρέχα γύρευε τώρα.
5: Άρα λοιπόν, επειδή είναι τρίτος, γι' αυτό και το Μεξικό θα φτάσει στην επόμενη φάση.
6: Ναι, πάει στους 16. Λογικά.
5: Και
6: λογικά.
5: Εκεί που φτάνει πάντα, 7 φορές που φαίνεται έχει φτάσει στους 16, και θα, αν είναι τυχερό, θα, γιατί και το Μεξικό, παιδιά, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Και απορώ γιατί δεν έπαιξε ο Πινέδα, για ένας πολύ καλός μέσος, στα 50-59 συμμετοχές, έχει γκολ.
6: Το προτιμάει στα νοκάουτ, Δημήτρη.
2: Έλεγες λίγο νωρίτερα, σ' άκουγα για όλους τους σπουδαίους Μεξικανούς που έχουν πειράσει, δεν μίλησες καθόλου για Νέρι Καστίγιο.
5: Ο Νέρι Καστίγιο έπιανε ψάρια μικρός στον κόλπο του Μεξικού. Είναι ο κόλπος που άλλαξε ο Τραμπ και λέγεται κόλπος Αμερικής.
2: Για να δούμε τον Σον, αλλάζει την μπάλα με τον Μοτίμπα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η σέντρα από τον Ινπεόν, συγγνώμη, θα απομακρύνουν οι Νοτιοαφρικανοί. Σε κόρνερ είναι πεσμένος κάτω και ο κεντρικός αμυντικός. Πρέπει να είναι ο Μοτίμπα ο παίκτης που έχει πέσει, όχι. Αυτό το μαρκάρισμα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο Σιτόλε. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κάστρο Πτζίνης, η κεφαλιά απομάκρυνση από τους Αφρικανούς. Επιμένουν όμως. Ινμπεόμ κρατάει την μπάλα. Ψάχνει την κάθετη. Ωραία αυτή η φάση. Για να δούμε. Κάστρο Πτζίνης από αριστερά με εξωτερικό φάλτσο. Περνάει η μπάλα. Θα κάνει την κεφαλιά ο Πάρκ. Όμως δεν ανησυχεί ο Γουίλιαμς. Είναι στο σωστό σημείο. Μπλοκάρει την μπάλα. Ίσα ίσα που ακουμπάει, πρέπει να έχει ξυρίσει την μπάλα μετά την πάσα του Κάστρο
5: Πάρκ. Γιάννη, αγαπάμε Πάρκ γιατί έπαιξε στη United.
2: Σωστό.
5: Όχι αυτός, κάποιος ο προπάπους του.
2: Κάποιος ο προπάπους του, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Στην κόντρα επίθεση οι Νοτιοαφρικανοί τώρα. Εμπάθα. Δεν κάνουν προσπάθεια επίθεση. Γυρίζουν την μπάλα προς τα πίσω. Ο Κόλ. Στον τερματοφύλακα του τον Williams. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Και εδώ έχουμε το 3-0 στο 94. Νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0. Πολλά λάθη, μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Σάντσες γύρισε, ήρθε ο Φιδάλγο, σούταρε δυνατά η μπάλα στα δίχτυα. Το Μεξικό περνά στην επόμενη φάση με ένα εκπληκτικό 3-0.
2: Περίμενε τώρα να ακούσει και τα πανηγύρια μόλις φτάσει η φωνή σου και εδώ στο Μοντερέι. Για άκου τώρα. Άκου.
5: Πω, πω, η ένας φόρ στο Μεξικό.
2: Πας με λίγο καθυστέρηση, αλλά φτάνεις, εντάξει, είναι και μακριά. Χαμός, οι Μεξικανοί συμπόνονται. Σε ξέδρες πανηγυρίζουν και το τρίτο γκολ.
3: Και πλάκα, πλάκα, ο Μαλισιώβας το έκανε το όβερ.
2: Το έκανε το όβερ, ο Παπαγιονίκης.
5: Ποιος το περίμενε αυτό.
2: Με μάτια σόβια Χανατζής, πρέπει να το πω αυτό. Λοιπόν, τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε λίγο μπαίνουμε στο πέμπτο και πρώτο τελευταίο λεπτό. Ακούτε τους Μεξικάνους. Τώρα έφτασε ο Μαλισιώβας στα πιάτα. Ακούτε τι γίνεται
6: όλε,
2: στο Μοντερέι.
6: Όλε, όλε.
2: Ναι. Σηκώνονται όρθιοι, σηκώνονται οι μεξικανικές σημαίες. Είναι πάρα πολύ και είναι λογικό. Είναι συνδιοργανωτές. Είναι στο Μεξικό αγώνας. Στο Μοντερέι. Οι Μεξικανοί που πρέπει να πούμε ότι και στα νοκάουτ εκεί θα παίξουν, στο Μεξικό, έτσι δεν φεύγουν.
6: Ναι.
2: Εκεί θα παίξουν και στους 32 με την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν. Αγωνία από τον Χονγκ Μιούνγκ Μπο. Αγωνία και από τους Νοτιοκορεάτες που προσεύχονται στις κερκίδες. Η σέντρα από τον Λίκι Χιούκ. Όλοι πίσω οι Νοτιοαφρικανοί. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει κάτι για την Νότια Κορέα. Αν μπορούν να βγάλουν κάτι αυτά τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Όπως να φύγει μπάλα μακριά. Τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων. Είμαστε στο έκτο λεπτό. Μια δεύτερη μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Χιούκ βγάζει την σέντρα. Έρχεται να καθαρίσει ο Μουντάο, να απομακρύνει όπως. Το ίδιο σκηνικό. Τι φωνάζουν εκεί από τον πάγκο των Νοτιοαφρικανών. Ο Ούγκο Μπρος και οι συνεργάτες του. Κάτι λένε στο τέταρτο, σηκώνουν τα χέρια. Σε ον πιού, ο τερματοφύλακας. Κοντά στο χώρο του κέντρου, έκανε ένα γέμισμα. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα για κόντρα επίθεση από τους Νοτιοαφρικανούς. Για να δούμε. Ωραία ενέργεια. Από τον Ράινερς να προσπαθεί να μπει στην φάση. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα, βγαίνει ο Σεονγκιού, μπλοκάρει.
4: Τελευταία ευκαιρία. Τέλος, δεν θα υπάρχει άλλη.
5: Τέλος το Τσεχία Μεξικό 3-0. Συνεχίζει Γιάννη.
4: Νομίζω δεν θα αργήσει και εδώ ο Αργεντινός. Πράγματι σφυρίζει για τελευταία φορά. Έξαλα. Έξαλλη πανηγυρισμή από τους Νοτιοαφρικανούς. Έχει πέσει κάτω στο χορτάρι ο Ούγκο Μπρος. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους είναι σε νοκάουτ τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τρέχουν, αγκαλιάζονται όλες τις εξέδρες. Ένας χαμός. 1-0. Το γκολ του Θαπέλο Μαζέκο στο 63ο λεπτό είναι αυτό που δίνει την νίκη στους Νοτιοαφρικανούς και τους στέλνει στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Εκεί την Κυριακή το βράδυ θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στο Λος Άντζελες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έξαλλα πανηγυριά, έξαλλοι πανηγυρισμοί. Αγκαλιές από τους Αφρικανούς και είναι λογικό, γράφουν ιστορία. Χαμογελαστός και ο πολύπυρος Ούγκο Μπρος, ο 74χρονος Βέλγος που είναι τα τελευταία αρκετά χρόνια στον πάγκο της Νοτιού Αφρικής, αλλά τώρα κάνει το μεγαλύτερο βήμα με την ομάδα που προπονεί και γράφει ιστορία. 1-0, νομίζω το άξιζαν παιδιά, Δημήτρη Μαλισιώβα, Δημήτρη Γιαχανατζή, Άκη Δημακέ, φίλες και φίλοι, το άξιζε η Νότια Αφρική.
6: Έτρεξε περισσότερο, δικαιώθηκε.
4: Και είχε και περισσότερες ευκαιρίες, έτσι. Από την άλλη μεριά οι Ασιάτες περίμεναν, ήξεραν ότι βολεύονται με την ισοπαλία, αλλά επαναλαμβάνω ότι και η Νότια Κορέα υπό προϋποθέσεις και με πολλές πιθανότητες μπορεί να περάσει ως τρίτη από αυτόν τον όμιλο.
5: Και εδώ υπάρχουν πολύ ωραίες στιγμές στο ΑΣΔΕΚΑ, καθώς οι παίκτες συγκεντρώθηκαν και πέταξαν στον αέρα τον παππού Γκιγέρμο Οτσόα, το 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος εισήλθε στο παιχνίδι μετά το 75 και είδε την ομάδα του να καταγράφει σκορ 3-0. Μια πολύ μέτρια ομάδα στο Μεξικό σήμερα, αλλά είδε απέναντί της μια πάρα πολύ κακή ομάδα, την Τσεχία. 3-0, φίλες και φίλοι, στο 55 ο Τσάβες. Ένα πολύ ωραίο πλασαντάκι μέσα από την περιοχή. Στο 61 ο Κινιώνες, νέο πρόβλημα στην περιοχή από παρέμβαση του παίκτου πάκου του Σάντσες. Και στο 93 ο πολύ ωραίο πλασαντάκι ο Φιδάλγο, πάλι εντός περιοχής τα προβλήματα για την Τσεχία. Πανηγυρισμοί στο ΑΣΔΕΚΑ, το Μεξικό όπως κάνει πάντα περνά στην επόμενη φάση. Μια πολύ ωραία εικόνα με τον Οτσόα. Οι Μεξικανοί οι οποίοι αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και μια εμβληματική μορφή που τώρα την είδα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, ο Κάρλος Ασεβέδο, ο οποίος είναι έτοιμος για να παίξει ταινία Hollywood με το μακρύ μαλλί και το πρόσωπο, το γλυκό πρόσωπο. Οι Μεξικανοί το γλεντούν, οι Τσέχοι παρουσίασαν πολύ άσχημη εικόνα για μια ομάδα που μας έχει δώσει πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο χώρο. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση.
6: Καλημέρα,
3: Δημήτρη. Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα και στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: Κάπου και εμείς πρέπει να χαιρετήσουμε. Η ώρα έχει πάει
6: 6 ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Με Άκη Δημακό και Δημήτρη Γιαχανάτζη στα μικρόφωνα τη Ελλάδα. Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα: Τσεχία, Μεξικό 0-3, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Μεξικό και Νότια Αφρική πέρασαν στους 32 σαν πρώτος δεύτερος από αυτόν τον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σας αφήνουμε. Καλημέρα σε όλους. Να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Έρχεται Δημήτρης Λουκάκης με την εκπομπή Breakfast on Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
7: Κάποιοι

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Μια και γίνεται το, η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, φίλες και φίλοι, εκεί στην Αμερική, ακούστε ένα θεματάκι που σας έχω να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί θα τα πω μετά του παγκοσμίου. Ακούγατε πριν λίγο τη μετάδοση, αλλά η εκπομπή σήμερα, γιατί δεν έχει μετάδοση μέσα τίποτα, είναι κανονική. Στα πάμε λοιπόν λίγο στο Χαβάι 5-0. Τώρα δεν πιστεύω να μην βλέπατε αυτή την σειρά η οποία άφησε ιστορία στην TV. Ακούστε λοιπόν, βρήκα κάποια στοιχεία για τα γυρίσματα και τι έγινε. Τα πρώτα γυρίσματα λοιπόν έγιναν σε ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο υπόστεγο. Η παραγωγή δεν ξεκίνησε σε πολυτελή στούντιο. Η πρώτη σεζόν γυριζόταν σε ένα παλιό στρατιωτικό κτίριο στο Pearl City, που το συνεργείο αποκαλούσε, του είχε βγάλει ένα όνομα εκεί. Η στέχη έσταζε όταν έβρεχε και υπήρχαν μέχρι και αρουραίοι που μάσαγαν τα καλώδια. Δεύτερον, ο Jack Lord ήταν τελειομανής. Είχε τη φήμη ανθρώπου που δεν δεχόταν προχειρότητες. Ήθελε να γνωρίζει τα πάντα σε κάθε σκηνή και συχνά απαιτούσε επαναλήψεις μέχρι να βγει ακριβώς όπως τη φαντάζονταν. Πολλοί συνεργάτες του τον θεωρούσαν δύσκολο, αλλά αργότερα παραδέχτηκαν ότι αυτή η αυστηρότητα ανέβασε το επίπεδο της σειράς. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έστειλε demo, δεν έστειλε επιστολή στον Freeman, αλλά πήγε στην Χαβάη, τον βρήκε στο ξενοδοχείο που έμενε και είπε στον κατάπληκτο Freeman: «Καλημέρα, είμαι ο Steve Μαγκάρετ». Τρίτον, όταν ξεκίνησε η σειρά το 1968, η Χαβάη σχεδόν διαδέχεται επαγγελματική τηλεοπτική υποδομή. Πολλά μέλη του συνεργείου έμαθαν τη δουλειά του στην πράξη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τέταρτον, μετά την επιτυχία της σειράς, ο Jack Lord έγινε σχεδόν τοπικός ήρωας και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Χαβάη. Ήταν τόσο αγαπητός, ώστε το όνομά του συζητήθηκε ακόμη και για πολιτικά αξιώματα. Μετά το θάνατό του, οι θαυμαστές του χρηματοδότησαν πρωτομή του στην Χονονούλου. Πέμπτον, ο Ντάνο άλλαξε πριν καν ξεκινήσει η σειρά. Στον πιλότο τον Ντάνι Βίλιαμς υποδιόταν ο ηθοποιός Τίμο Κέιλι. Οι δοκιμαστικές προβολές όμως δεν ενθουσίασαν το κοινό και ο παραγωγός, ο Freeman που λέγαμε, τον αντικατέστησε με τον Τζέι MacArthur πριν αρχίσει επίσημα η σειρά. Έκτον, η σειρά δεν προοριζόταν για να είναι αστυνομική. Η αρχική ιδέα ήταν να αφορά έναν detective ξενοδοχείων στη Χαβάη. Το CBS θεώρησε ότι αυτό θα περιόριζε τις ιστορίες και πρότεινε να δημιουργηθεί μια ειδική αστυνομική ομάδα που θα μπορούσε να ερευνά εγκλήματα σε όλα τα νησιά. Και έτσι γεννήθηκε η 5O. Έβδομον, το γραφείο του Μαγκάρετ ήταν πραγματικό παλάτι. Βρισκόταν στο ιστορικό Ιολάνι Παλάς, το μοναδικό βασιλικό παλάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την εποχή των γυρισμάτων το κτίριο ήταν αρκετά παραμελημένο και αργότερα αποκαταστάθηκε πλήρως. Όγδον, ο παραγωγός πέθανε ενώ η σειρά ήταν στην κορυφή. Ο δημιουργός της σειράς, που λέγαμε, ο Λέοναρντ Φρίμαν, πέθανε από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της 6η σεζόν. Πολλοί πίστευαν ότι η σειρά δεν θα επιβίωνε χωρίς αυτόν, όμως συνέχισε για άλλα 6 χρόνια. Τι άλλο να πούμε. Πολλοί θεατές και κάτοικοι της Χαβάης θεωρούν σήμερα ότι το αυθεντικό Χαβάη, 5O, γιατί βγήκε και δεύτερη βερσιόν, είναι σαν χρονομηχανή, δείχνει δρόμους, γειτονιές, παραλίες και μια καθημερινότητα της δεκαετίας του 60-70 που σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Το πιο περίεργο παρασκήνιο, φίλες και φίλοι, δηλαδή, σας πω την ιστορία, ο μεγαλύτερος εχθρός του Μαγκάρη ήταν ο μυστηριώδης Φάτ, εντάξει, θυμάστε. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο επεισόδιο Κοκκούν. Το επεισόδιο είχε γυριστεί σχεδόν ένα χρόνο πριν προβληθεί και θεωρείται από πολλούς η στιγμή που η σειρά βρήκε τον δικό της Μοριάτη. Και βέβαια το πιο ενδιαφέρον για πολύ κόσμο, μυστήριο, στα παρασκήνια ο ίδιος ο Jack Lord, ένας άνθρωπος τόσο ελεγκτικός και τελειομανής που πολλοί λένε ότι ο Steve Μαγκάρετ ήταν ουσιαστικά ο πραγματικός χαρακτήρας του μεταφερόμενος στην οθόνη. Είναι η Ερά Σπορ, είναι η εκπομπή Breakfast με Σπορ και φίλες και φίλοι, ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, μόνος μου θα είμαι σήμερα. Ο Χρήστος έχει πάρει έτσι μια τριήμερη αδειούλα για να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί. Μαζί μου από το πρωί εδώ ετοιμάσαμε και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ με τον Τάσο Σοϊλεμέζη. Έξω στην κονσόλα των ήχων, στη μεγάλη αίθουσα, είναι πρωινό Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026 και μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα όσο σας μιλάω, ανοίγω και εγώ τα παράθυρα, τις πόρτες αν θέλετε, της επικοινωνίας. Καταρχήν, ξεκινάμε με την κονσόλα της News Phone. Αφού δώσω και εγώ εδώ όνομα, χρήστη και κωδικό πρόσβασης, έλα. Η σελίδα δεν λειτουργεί. Εντάξει, καλά πάμε. Τι γίνεται. Λοιπόν, αδείστε να ξαναπάμε άλλη μία από την αρχή. Είναι αυτό που λέμε. Άντε να πάω να κάνω και εγώ τη διαδικασία μαζί με εσάς, όπως σας τη λέω. Ξαναπάμε. Ανοίγουμε λοιπόν τη σελίδα της News Phone. Βάζουμε κωδικό πρόσβασης. Έλα και άνοιξε. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε και εσείς μηνύματα με το SMS. Βέβαια έχει κοστίζει κάτι, για να το ξέρετε το πενταψήφιο νούμερο. Ωστόσο η διαδικασία είναι για όλους εσάς οι οποίοι δεν έχετε διαδίκτυο web ή δεν είστε εξοικειωμένοι με τους άλλους τρόπους επικοινωνίας. Οπότε στέλνετε το μήνυμά σας. Εύκολη διαδικασία. Γράφετε σπόρο ελληνικά ή λατινικά, θα το καταλάβει το σύστημα. Αφήνετε κενό και στην συνέχεια γράφετε το μήνυμα για να το στείλετε στο 54160. Έχει στείλει ο 249 και λέει: φαντάζεστε να πάει το Ιράν τελικό και να το πάρει. Τι θα κάνει ο Τραμπ, λέει ο Νίκος. Καλά, Νίκο, μιλάμε για ιστορία. Τελικάς δεν ξέρω πού να διασταυρώνεται πραγματικά Ιράν Αμερική. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, ωραίος ο Νίκος πρωί πρωί με την καλημέρα του. Μας στέλνει και αυτό το μήνυμα. Σας είπα τη διαδικασία, αν θέλετε να στείλετε και εσείς μηνύματα όπως ο φίλος μας ο Νίκος. Υπάρχει βέβαια και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μπορείτε να στείλετε σε όλες τις εκπομπές της Era Sport. Η διεύθυνση εύκολη era.sport@er.gr. Οι περισσότεροι τη γνωρίζετε. Βέβαια δεν στέλνετε πολύ, τουλάχιστον στη δική μας εκπομπή, μηνύματα με το SMS ή με email. Γιατί έχουμε αρκετούς τρόπους άλλους για να στείλετε μηνύματα. Φερρυπίν έχουμε, ξεκινήσω από το καλύτερο, το δικό μου το SMS, κάποια έχετε το τηλέφωνό μου και στέλνετε το μήνυμά σας κατευθείαν με SMS το νούμερο, όπως το φιλαράκι μου ο Παντελής ο Σκλιάς εκεί με το ψαράδικο στο λιμάνι της Ραφίνας. Όλα τα παιδιά και ο πατέρας του, ο κ. Παναγιώτης, ακούνε κάθε μέρα την εκπομπή μας και μας στέλνουν νωρίς, έχουν πιάσει δουλειά από πολύ νωρίς βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, αλλά με το που ξεκινάμε μας στέλνουν την καλημέρα τους έτσι με χαρούμενη διάθεση εκεί πάνω στην εργασία. Βέβαια δίπλα η Βανέσα στη μικρή Ραφίνα στο ταβερνάκι εκεί που πάμε και καθόμαστε και πίνουμε κανένα τσίπορο, δεν έχει έρθει ακόμη, δεν έχει ανοίξει. Πάει και αυτή, σηκώνεται νωρίς, πάει να ψωνίσει και τα λοιπά. Κατά τις 8-9 η ώρα είναι εκεί και αυτή. Ένας τρόπος επικοινωνίας λοιπόν είναι αυτός που έστειλε ο φίλος μας ο Σκλιάς. Είναι με το SMS το δικό μου που έχει στείλει και ο Βαλάντης. Δημήτρη λέει: καλή εκπομπή, να είσαι γερός και δυνατός, να μας χαρίζεις χαρά, είσαι λατρεία, να είσαι καλά Βαλάντη μου. Καλημέρα Λουκ, καλώς όρισες από την Αφρική, στέλνει ο Αποστόλης και αυτός με SMS, ο Αντωνίου, ο ακροατής μας από Καλαρίτες. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι αυτός. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber το δικό μου, όπου και εκεί στέλνετε κάποια μηνύματα. Είναι στάνταρ οι φίλοι που στέλνουν εκεί, όπως ο Γιώργος ο Τσέλικας έστειλε νωρίς 6 και 4 λεπτά. Αυτά τα χωριά, λέει, πότε τελειώνουν από το Μουντιάλ, άντε να δούμε κανένα παιχνίδι της προκοπής, λέει ο Γιώργος. Να όμως που κάποιες ομάδες, Γιώργο μου, γράφουν την δική της ιστορία σε αυτήν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μακάρι να είμαστε κι εμείς. Επίσης υπάρχει το Viber της Ερασπόρο που μπορείτε να στείλετε σε όλες τις εκπομπές, τη διαδικασία την ξέρετε.
Ανοίγετε την εφαρμογή στο κινητό σας, πάνω δεξιά έχει ένα μαγνητικό φακό, τον πατάτε και γράφετε Era Spor. Βρίσκετε το Viper του σταθμού και τι κάνετε, στέλνετε μια καλημέρα σε εμάς. Μια σκέτη καλημέρα, ένα σχόλιο. Αν δεν μας γουστάρετε και θέλετε να στέλνετε σε άλλες εκπομπές με Viper, στέλνετε μια τελεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη στιγμή που θα στείλετε κάτι, κατευθείαν θα πάει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, θα μπει η Eraspor εκεί που σας στέλνουν οι τράπεζες, εταιρείες, ΔΕΕΣ, φυσικά αέρια, μαγαζιά κτλ. Θα πάει και εκεί η Eraspor, οπότε θα την έχετε εύχαρη για να στέλνετε μηνύματα και στις υπόλοιπες εκπομπές ή όπου σας αρέσει. Πέρα από το Viber, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή εδώ η εκπομπή από τον Ιούνιο του 2015 που ξεκίνησε πάλι η ΕΡΤ, έχω φτιάξει μια σελίδα στο web, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε, έχει 20.000 και πλέον φίλους ακόλουθους. Βέβαια τώρα με το Viber έχετε σταματήσει να στέλνετε πολύ μηνύματα εκεί, επιλέγετε την άλλη εφαρμογή, ωστόσο είναι κάποιοι που στέλνουν το μήνυμά τους όμορφα, εύκολα και ωραία στην σελίδα μας. Πώς τη βρίσκετε? Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε Breakfast με Spor, το Breakfast αγγλικά ή Greeklis, και έτσι το βρίσκετε. Κάντε και ένα like και μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Και τελευταίο άφησα το Messenger το δικό μου, όπου με αρκετούς είμαι φίλους και επιλέγετε αυτή τη διαδικασία για να στείλετε μηνύματα σε εμένα. Να πω χρόνια πολλά, ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα, 25 Ιουνίου, είναι του Έρωτος. Διάφοροι είναι οι Άγιοι, ο Ρέντιος, ο Έρος, ο Κυριακός, ο Λογκίνος, ο Φαρνάκιος, ο Φιρμίνος και ο Φίρμος. Όλοι αυτοί ήταν μάρτυρες χριστιανικής εκκλησίας και υπηρετούσαν στη Θράκη στο στρατό του Διοκλητιανού, όπως λέει η ιστορία μας. Από εκεί και μετά είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα λεύκης. Και τι έχει βγει ρε παιδιά, έχει βγει και η παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Και λέει γιορτάζεται με μια σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο ημερομηνία γέννησης του δημιουργού τους, του Βέλγου Κομίστα Ρέγιο, ο οποίος γεννήθηκε 25 Ιουνίου 1928 και πέθανε 24 Δεκεμβρίου 1992. Δεν ήξερα ότι αυτή η φανταστική κοινότητα και αυτά τα μικρά τα γαλάζια πλασματάκια που δημιούργησε ο Ρέγιο τέλος πάντων και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 μου φαίνεται μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, έχουν και παγκόσμια ημέρα. Όλα θα τα δούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη, την Τουρκία, από την οποία ητάται 49-12, αλλά στην συνέχεια γίνεται η επίσημη αγαπημένη με πολλές διακρίσεις. Σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νικάει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα γίνεται ένας από τους κατά την άποψή μου μεγαλύτερους συγγραφείς, ο Άγγλος George Orwell. Είναι φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair. Τι να σας πω, το πιο γνωστό του βιβλίο μου φαίνεται το 84, είναι η Φάρμα των ζώων. Και σαν σήμερα πεθαίνουν δύο μεγάλες προσωπικότητες. Πρώτον, δεν έχανα και επεισόδιο, το 1997 ο Γάλλος ωκεανογράφος και κινηματογραφιστής, βέβαια μην το ξεχνάμε, ο Ζακ-Ιβ Κουστό, ο εξερευνητής των θαλασσών, θα πω εγώ. Σας έχω πει και άλλες φορές στην ιστορία, ήταν Γάλλος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και από τους πρωτοπόρους της εξερεύνησης των ωκεανών και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ένας θεός ξέρει πόσες έρευνες, υποβρύχες έρευνες έχει πραγματοποιήσει.
απεικόνισε τις δραστηριότητές του σε σειρά ταινιών, των οποίων τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό μέσα από, από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Και έχω πει την ιστορία του, γεννήθηκε εκεί κοντά στον Μπορντό, τώρα κάτω στην νοτιοδυτική Γαλλία, και βέβαια ο πατέρας του είχε πάθος με τα ταξίδια, ήταν δικηγόρος και νομικός σύμβουλος ενός Αμερικανού επιχειρηματία, και έτσι ο Κουστό ταξίδευε διαρκώς και τελικά συνέχισε αυτή την ιστορία που όλοι ξέρουμε και περισσότεροι έχετε δει ντοκιμαντέρ του στην τηλεόραση. Και σαν σήμερα πέθανε και ο διεθνής αστέρας της pop, ένας από τους πιο επιτυχημένους για μένα καλλιτέχνες όλων των εποχών, χαρισματική φωνή και χαρακτηριστική, απαράμιλο ταλέντο στο χορό. Θα σας πω πολλά περισσότερα όταν θα βάλω το τραγούδι, γιατί έχω προγραμματίσει και ένα τραγούδι από τον μεγάλο Michael Joe Jackson, ο οποίος γεννήθηκε στον Γκάρι της Ινδιάνα από φτωχή οικογένεια, μεταλλορύχος ο πατέρας του και η μητέρα του υπάλληλου σε ένα κατάστημα, το 7ο από τα 9 παιδιά του ζεύγους. Τους είδατε όλοι, τους έχετε δει, έχουν κάνει συγκρότημα κτλ. Απλά ο Michael ήταν αυτός που για μένα ξεχώρισε από τους υπόλοιπους. Ξεχώρισε από τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, πάμε. Με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τι? Α, ναι. Λέω κι εγώ. Λοιπόν, με 3 γκολ στο δεύτερο μέρος, το Μεξικό διέλυσε την Τσεχία 3-0 και έφυγε για τους 32 με 3 στις 3 νίκες και χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ. Βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ που έδωσε και ασίστ. Τέλος η διοργάνωση για την Τσεχία που είχε την πρωτοβουλία στο πρώτο ημίχρονο, όμως κατέρευσε στο δεύτερο και έμεινε στην τελευταία θέση του ομίλου με μόλις ένα βαθμό. Κατά τα άλλα, ιστορική νίκη σημείωσε στο Μοντερέι Νότια Αφρική, αφού με ένα γκολ του Μασέκο, ο οποίος εδώ αγωνίζεται στην Κύπρο, στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, νίκησε την Νότια Κορέα με 1-0, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκάουτ φάση, με τους ασιάστες να μένουν 3 πόντους και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, θα περιμένουν αν θα περάσουν ως καλύτερη τρίτη. Ο Βινίσιους στο άλλο παιχνίδι ήταν ασταμάτητος και η Βραζιλία επικράτησε και αυτή με το ίδιο σκορ με το, όπως και το Μεξικό, με 3-0, νίκησε τη Σκωτία, εξασφαλίζοντας και την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου και την πρόκριση, όπως καταλαβαίνετε. Στα κλου της αναμέτρησης, ο Νεϊμάρ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι έπειτα, μου φαίνεται, στο 78 λεπτό και το ταλαιπωρούσε ένα πρόβλημα τραυματισμού πριν τις κλήσεις σε Λεσάο, τελικά δείχνει σιγά σιγά ότι το ξεπέρασε και μπορεί να προσφέρει και αυτός και να βοηθήσει την ομάδα του στην συνέχεια. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θα βοηθήσει, αλλά για μένα που παρακολουθώ από πολύ μικρό στο ποδόσφαιρο και παράλληλα το έχω σπουδάσει κιόλας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, νομίζω ότι ο Νεϊμάρ είναι ο πιο βιρτουόζος, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει αυτή η χώρα, που έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές. Απόψη μου είναι αυτή. Και άμα συζητήστε και με πολλούς Βραζιλιάνους πρώην και νυν ποδοσφαιριστές, θα ακούσετε ότι το όνομά του το βάζουν πάρα πολύ ψηλά. Το Μαρόκο κατά τα άλλα βρήκε τα σκούρα απέναντι στην Αϊτή, αλλά καθάρισε ο Ραχίμι με γκολ και ασίστ, 4-2 το τελικό αποτέλεσμα, στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου το Μαρόκο, πίσω από την Βραζιλία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν πριν από λίγο και ολοκληρώθηκαν. Πόσο είναι ο George Michael και θα σας... Ωραία, έχουμε τον George Michael για πρώτο τραγούδι, τον έχω επιλέξει γιατί σαν σήμερα το 1963 ο Βρετανός αυτός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός, μην τον ξεχνάμε, γεννήθηκε στο East Finchley του Λονδίνου, γνώρισε μια μεγάλη επιτυχία στην δεκαετία του 80 με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Wham, πουλώντας πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ και με μεγάλες επιτυχίες. Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το 1987 και 88, δεν το θυμάμαι τώρα, δεν το έχω και εύκαιρο, αργεί λίγο για το κομπιούτερ αυτό να το βάλω να δουλέψει, ξεκίνησε μια πετυχημένη σόλο καριέρα. Έχει κερδίσει αρκετά βραβεία και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και από τα γνωστά του είναι αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα, για να πάμε και στο πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το πρώτο πρόγραμμα.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μιχαήλ Κυριάκου Παναγιώτου, δικό μας παιδί, έχει βαφτίσει το 63 που γεννήθηκε σαν σήμερα, 64 μου φαίνεται, ενός έτους τον βάφτισε ο πατέρα του, Κυριάκος Παναγιώτου, ελληνοκύπριος εστιατόρας που μετατάσσεται στο κατεχόμενο, από το κατεχόμενο Πατρίκι. Πάμε ειδήσεις.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν χθες το βράδυ μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων και αναφορές για θύματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολη στο ελληνικό Sport Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο, στέλνοντας το μήνυμα: τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Γυρίσατε.
0: Γυρίσαμε. Τζενούλα, ακούσατε την πρώτη είδηση με τον σεισμό στην Βενεζουέλα που έγινε γύρω στη 1 και 4 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδας, 6 και 4 τοπική ώρα, κοντά στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας. Και σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία είχε μέγεθος 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ η κύρια δόνηση. Έπειτα από 40 δευτερόλεπτα είχαμε και ένα ισχυρό προσεισμό από ό,τι βλέπω εδώ, 7,2 Ρίχτερ. Το κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να επηρεάσουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα έως 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Τι άλλο να πούμε, είδα όσο έπαιζε το δελτίο ειδήσεων και άκουσα την είδηση πλάνα στο X, ένας κακός χαμός πραγματικά τώρα, δύσκολο. Και γιατί έχουν πέσει κτίρια σε διάφορες περιοχές. Εκεί στο Καράκας που είδα κάποια πλάνα στο X, έχουν βγει ο κόσμος έξω, έντρομοι στους δρόμους, τρέχουν και τα λοιπά. Μακριά από εμάς λοιπόν. Και γενικά κοίταγα τώρα, παιδιά, χτες που κατάφερε η NASA με ένα σύστημα που έφτιαξε και λέει μέχρι το 2030-2032 θα καταφέρει να ολοκληρώσει, κάνει χαρτογράφηση του βυθού της γης. Άμα δείτε, ο βυθός είναι όπως είναι, δηλαδή με βουνά, όπως είναι και η επιφάνεια. Και υπάρχουν πολλές, βέβαια όχι, είναι συγκεκριμένα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του πλανήτη τα οποία επηρεάζονται από τεκτονικές πλάκες και γίνονται σεισμοί. Ας πούμε στη Βόρεια Ευρώπη και στην Πολωνία που είναι η γυναίκα μου, Ολλανδία και τα λοιπά, και είναι και όλοι flat βέβαια εκεί η περιοχή, αν εξαιρέσεις το κάτω μέρος όπου είναι οι Άλπες, εκεί στις Αυστριακές Άλπες, στο ύψος της Πολωνίας, το Ζακοπάνε που λέμε, τα βουνά και τα λοιπά, δεν έχει σεισμούς εκεί. Όπως και στην Αφρική που πήγα, στην Τινησία. Τα σπίτια, το κοιτάω πάντα. Όταν πήγα για γαμπρό στην Πολωνία, το πρώτο πράγμα που κοιτάω, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα Και εδώ η δικιά μας περιοχή, Ελλάδα, Τουρκία κτλ. Ιταλία δίπλα. Έχουμε μεγαλώσει με τους σεισμούς και έχουν γίνει και μεγάλοι σεισμοί γενικά στην περιοχή. Πάντα όταν πηγαίνω σε μια ξένη χώρα, κοιτάω και βλέπω οικοδομές έτοιμες να φτιάχνονται, κοιτάω πώς τις φτιάχνουν. Όταν πήγα γαμπρό στην Πολωνία, κοίταγα, δεν βάζανε έτσι αυτές τις κολόνες, το σκυρόδεμα που βάζουμε εμείς, τα πέδιλα, το έτσι, το αλλιώς, για να κρατήσουν. Μικρή κολόνα, μια κανονική κολόνα και τούβλα. Πήγα τώρα στην Τινησία και έφταζα μέχρι κάτω, δηλαδή που πήγαμε στη Σαχάρα και τα λοιπά, πήγαμε σχεδόν σε όλη την πόλη. Κάτσε, γιατί αυτή η καρέκλα θα πέσουμε κάποια στιγμή κάτω και να μου αναγεβαρείς, πάει στο καλό. Λοιπόν, και εκεί να δείτε, κάτω βάζανε λίγο τσιμέντο για να πέσει ένα πολύ μικρό τσιμεντάκι, πολύ μικρό, τι να σας λέω, 5 πόντους επί 5 μια κολονίτσα. Και μετά δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί σεισμούς και έχουν μια άλλη, πες το, όχι φιλοσοφία, πώς να το πω, κατασκευάζουν διαφορετικά το οίκημά τους. Λοιπόν, φεύγουμε από το σεισμό εκεί που σημειώθηκε κοντά στην βόρεια ακτή της Βενεζουέλας, επιστρέφουμε στα αθλητικά. Σας έχω πει για τα πρώτα 4 παιχνίδια, τώρα ξημέρωμα. Πάμε στα άλλα που λίγος πολύ πριν κοιμηθείτε, οι περισσότεροι για να σηκωθείτε σήμερα να πάτε στη δουλειά σας το πρωί, παρακολουθήσατε. Πρώτη και καλύτερη τερμάτισε η Ελβετία στο δεύτερο όμιλο, νίξε 2-1 τον Καναδά στο Park Mover και θα παραμείνει εκεί για να υποδεχτείς 2 Ιουλίου μία από τις τρίτες ομάδες στους ομίλους του φετινού παγκοσμίου. Βάργας και Μαντζάμπι ήταν η σκόρη των νικητών. Μείωσε ο Πρόμιτς για τον Καναδά, που ο Καναδάς θα μάτσει στη δεύτερη θέση του ομίλου και θα μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να παίξει με την Καναδά. Θα διασταυρωθεί με την Νότια Κορέα. Βοσνία νίξε 3-1 το Κατάρ, έφτασε στους 4 βαθμούς και κατά 99% θα συνεχίσει τη φάση των 32 ως μια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Τα λέγαμε και χρες με τον Χρήστο, γιατί είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν καλό average. Ολοκληρώνονται και σήμερα, να πάμε και στο πρόγραμμα, οι αγώνες τριών ακόμη ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τον 5ο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ Sport. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου ανάμεσα στο Κουρασάο και την ακτή Ελεφαντός του. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινούσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το παιχνίδι Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport, ενώ ο αγώνας Τινησίας-Ολλανδίας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Και θα ακολουθήσουν στις 5 ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου, Τουρκία-ΗΠΑ από την ΕΡΤ 2 και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1. Στο Παραγουάη-Αυστραλία θα ακούσετε την αφεντιά μου, θα είμαι εγώ για να το περιγράψω. Ναι, εντάξει, δεν να σκέφτομαι τη λέξη περιγράψω, απλά κοιτάω λίγο αν μπορώ να βρω τα δικά μας. Εκουαδόρ Γερμανία είναι ο Κασνέτσι, ο Λεό, το φιλαράκι μου, Λεωνίδας Κασνέτσι. Κουρασάο ακτή Ελεφαντός του στη Φιλαδέλφια. Ποιος είναι? Γιάννης Ράνιος. Λοιπόν, στο Κάνσας στην Ισία Ολλανδία ο Γιάννης Παπαγεωργίου, θα τον ακούσετε και αύριο, τώρα μόλις έφυγε ο Γιαννάρας από το μαγαζί. Ιαπωνία Σουηδία, Βασίλης Μότσης, ο Μπίλι, στις 2 τα παιχνίδια αυτά. Μετά στις 5 σας είπα Παραγουάη Αυστραλία είμαι εγώ, τώρα Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή άλλαξε το πρόγραμμα, δεν ξέρω ακόμη ποιος θα είναι, αδιάφορο βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και οι εξαγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από την Era Sport. Μια δυσάρεστη είδηση είχαμε χτες. Φεύγει ο κόσμος και μικρός. Θα σχολιάσω εγώ. Ήταν φιλαράκι μου, ο Τάκης Γκόνιας, που στα 55 του είχε το πρόβλημα εκεί με τον καρκίνο στον εγκέφαλο. Έχω χάσει πάρα πολύ καλό φίλο με καρκίνο στον εγκέφαλο και πνευματικό μου πατέρα, το Δήμο Μάρκου Μπότσαρη, πολιτικό και μετά δημοσιογράφο. Είναι δύσκολο το μέρος. Εκεί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ καιρό, φίλες και φίλοι. Ο Γκόνιας, θυμάμαι κάποια στιγμή όταν είχε πάει στην Χιχόν, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έπαιζε εκεί αλλαγή, έκανε και ένα πάρα πολύ καλό μάτς με τη Σαραγώσα, έβαλε δύο κόλ. Ξαφνικά σταμάτησε να παίζει και κάποια στιγμή όταν γύρισε του είπανε εσύ τι έγινε. Λέει, αρχίσαν να ρίχνουν το βάρος στους μικρούς. Ήταν μια ομάδα που στηρίζονταν σε ταλέντα. Είχα πρόβλημα. Εγώ σταμάτησα τις προπονήσεις, είπα στον πρόεδρο και στον προπονητή ότι με χτυπάνε τα παπούτσα και τα λικά. Αυτό γιατί σας το λέω την ιστορία. Γιατί ήταν ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ξεχωριστός, ασυμβίβαστος. Οι προπονητικές του έτσι, δράσεις στην Ελλάδα δεν ήταν πολλές. Βέβαια πέρασε από επισκοπή, από εργοτέλη, από την Καλυθέα ήταν μαζί με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Ξίνα, καθημερινό ακροατή που είναι στην Αυστρία που λέμε ο Χριστάρας, ήταν ψυχοθεραπευτής τότε στην Καλυθέα του Σαλευρή. Και έκανε όμως καλή καριέρα στην Αίγυπτο με την Βάντι Ντέκλα και την Πύραμιντς. Βλέπουμε και στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου στην ομάδα της Αιγύπτου έχει αρκετούς παίκτες πάρει ο ομοσπονδιακός τεχνικός από την Πύραμιντς και εκεί αγαπήθηκε από τον κόσμο. Όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, άρχισε να παίζει γκολφ καταρχήν πάρα πολύ και παντρεύτηκε μια κοπέλα από τη Γερμανία, απέκτησε δίδυμα κοριτσάκια και βέβαια θα μείνει στην ιστορία και στη μνήμη μας ο Τάκης Γκόνιας, αυτό το μεγάλο δεκάρι που από μικρό παιδί μας έδειξε και πως τσακάνε την μπάλα που λέω εγώ, ας όχι συνηθισμένος ποδοσφαιριστής, να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Άσχημη είδηση, αρκετοί όμως την περίμεναν που μίλαγαν μαζί του. Η κηδεία θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς. Πάμε και στο ΦΑΛ, μια και λέμε έτσι, κάνουμε μια σούμα ειδήσεις της χθεσινής ημέρας. Ο οποίος από τον Ολυμπιακό πήγε στον Παναθηναϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα διαθέτει και σύντομα ελληνικό διαβατήριο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Είναι 34 χρονών ο Γάλλος, σέντερ, υπολογίζεται ως τρίτο ψηλός από τον Ομπράντοβιτς, πίσω από το Λεσόρ, και όπως έχει πει ο Γιαννακόπουλος, θα πάρει λέει ένα πρωτοκλασάτο σέντερ, θα αποκτήσει σύντομα για νούμερο 1 κάτω από τη ρακέτα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ο Άρης από την άλλη πλευρά σκοπεύει να αποκτήσει όχι έναν αλλά 2 παίκτες του Ολυμπιακού που μένουν ελεύθεροι, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης και ο Κώστας Αντετοκούμπο, για να τους πάρει στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε βέβαια από τον Άρη η απόκτηση του Καναδού Center Cambridge Birch. Εκτός Ολυμπιακού είναι πλέον ο Μακίσικ. Στο The Roster του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο διεθνής σέντερ Δημήτρης Κακλαμανάκης. Μια και λόγια μπάσκετ, στο Sky παραχώρησαν ομόφωνα τα μέλη του ΕΣΑ και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League με συνολικό αντάλλαγμα 25 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα μοιραστούν το 45% των χρημάτων, καταλαβαίνετε τώρα, λόγω της πάρα πολύ μεγάλης δημοφιλίας που έχουν. Κατά τα άλλα είχαμε την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Αγάπνους ήταν ευνηδιαστικό αίτημα για αυτούς που γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις. Ήταν κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Από την πλευρά της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε αποδεκτό το αίτημα του Γιάννη να μείνει εκτός εθνικής ομάδας επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, και δεν είδε και καμιά αντίδραση μέχρι τώρα από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σας είπα, κάποιοι που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα το περίμεναν, αλλά τουλάχιστον έπρεπε να γίνει και μια τοποθέτηση από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Δεν έχω δει εγώ μέχρι τώρα, μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπος, να μην τον πιάσουμε και από το λαιμό. Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια συνέντευξη και ξέφρασε την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ. Ούτε λίγο ούτε πολύ διάβαζα κάποια από αυτά που είπε. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ήταν τρελό αυτό που μου συνέβη μέσα στις 3 εβδομάδες, και όπως είπε, οφείλεται σε ανθρώπους που τον αντιμετώπισαν πολύ αρνητικά. Ήθελα, λέει, να μείνω στον ΠΑΟΚ και όχι να φύγω, χωρίς καν να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριζε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, λένε οι πληροφορίες, ότι είναι μια ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Ο Λόβρεν έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο Κροάτης αμυντικός, και στον Ηρακλή υπέγραψε ο Τσιντότας. Μου πάνε και ο Τσιντότας, ο γκολκίπερ. Νέος προπονητής του Λεβαδιακού Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπους, που για όσους παρακολουθούν και ξένο ποδόσφαιρο, δούλεψε φέτος στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου. Στο τένις, ο Στέφανος Ακελαρίδης νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 από τον Αργεντινό Κόρια και απέχει άλλη μια νίκη από το κυρίως ταμπλό του φετινού Wimbledon. Αντίπαλός του στη μία το μεσημέρι θα είναι ο Βρετανός Τάρμπετ. Πρωταθλήτρια Ισπανία στο μπάσκετ, στέφτηκε η Βαλένθια, συμπληρώνοντας 3-1 νίκη σε βάρος Μπαρσελόνα μετά το νέο διπλό που πήρε με σκορ 108-84. Ως MVP των τελικών ψηφίστηκε ο Γιάν Μοντέρο, που σύντομα θα μεταγραφεί στον Ολυμπιακό. Σε ομάδα της Κρήτης, την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επέλεξε να δώσει η ομάδα Ομοσπονδία Μπάσκετ την ειδική πρόσκληση συμμετοχής στην επόμενη Elite League. Τι άλλο, έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης, τελετή έναρξης 7. Σήμερα Ερδίο Σπορ, για όσους θέλετε μην το ξεχάσω, μετάδοση εκεί στο χώρο του Ελληνικού, θα παρακολουθήσει το απόγευμα την υπερειδική διαδρομή. Έχουμε 12 ελληνικά πληρώματα, τα οποία θα τρέξουν σήμερα στο ράλι των Θεών, το οποίο θα ολοκληρωθεί το απόγευμα, φίλες και φίλοι, της Κυριακής. Πιστεύω να τα είπα όλα, να μην ξέχασα τίποτα γενικώς. Πάμε να ακούσουμε ένα από τους μεγαλύτερους αστέρες της pop, ένα από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, έναν τύπο με χαρακτηριστική και χαρισματική φωνή, απαράμιλο ταλέντο στο χορό, 13 βραβεία Grammy, συνολικά αν δεν κάνω λάθος έχει πουλήσει 750 εκατομμύρια δίσκους, και λέω για τον Michael Joe Jackson, ο οποίος γεννήθηκε το 58 στο Γκάρι της Ινδιάνα και σαν σήμερα απεβίωσε φνιδιαστικά από ανακοπή καρδιάς.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε, από τη γέφυρα πάμε. Πρώτο σέλιδα εφημερίδων, φως το σπορ έχω μπροστά μου. Μεγάλη φωτογραφία Μπαρτζόκας, γόκα, παγκαλιά. Κάτι θέλει ο Τόμας. Είναι ο τίτλος με υπότιτλο... Ερωτηθείς για το μέλλον του Ολυμπιακού, ο ΟΚΑΠ πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΚΑΕ, προσδοκώντας ξεκάθαρα να προσαρμογεί με βελτιωμένες απολαβές. Αριστερά, μια ανάσα από ΡΟΚΑ, πολύ προχωρημένο το θέμα του Ισπανού Εξτρέμ, τον έχει σε φωτογραφία. Ο Ολυμπιακός θα βρίσκει με την Ζιρόνα και έρχονται άμεσες εξελίξεις. Πάνω δεξιά, φωτογραφία του ΦΑΛ από δεξιά από το λογότυπο της εφημερίδας. Ψήλωσε με ΦΑΛ είναι ο τίτλος. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Γάλλο Σέντερ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Για πάντα στις καρδιές μας, φωτογραφία του Τακιγκόνια. Ελβετικό ρολόι, τίτλος που αφορά στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και λέει και απόψε τελική πρόκρισης. Pressing στον Γένσεν, ο Νίστρουπ θέλει να ψήσει τον παίχτη να αποδεχτεί την προσφορά του Παναθηναϊκού. Πρώτα η οικογένεια, ο τίτλος και φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ώρα των σπορ και μάλιστα τη βλέπω και χοντρή. Πολλά θέματα έχει μέσα. Πρωτοσέλιδο, μάχη για τον Χαφ. Η περίπτωση που δουλεύει ο Ριμπάλτα και το ανοιχτό μέτωπο με τον Μπαρίνοφ. Η ΤΣΕΣΚΑ βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ, γράφουν οι Ρώσοι. Μάκης Αγγελόπουλος για όλους και για όλα, όλα όσα είπε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ. Αυτά τα δύο θέματα. Έχει εφημερίδα, κόκκινος πρωταθλητής. Τι είναι αυτό, ρέστα για τον Στάνιτς, τον έχει φωτογραφία. Τον Πέταρ Στάνιτς. Μια ανάστα από τον Ρόκα ο Θρύλος, στο υπέρτιτλο και υπότιτλο, αγκαλιά με το διπλό χτύπημα Ολυμπιακός με πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για τον Σέρβο Μαέστροτς, για τον Στάνι αναφέρεται. Μάχη για Άμπραπατ με Μπεσίκτας και Μπέτης. Μάχη Σαχτάρ με ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ για Αντρέ Λουίς, τι λένε στην Ουκρανία. Δεν πάει πουθενά ο ΟΚΑΠ παρά το ενδιαφέρον της Χάπολ, τον έχει φωτογραφία τον playmaker του Ολυμπιακού. Μακίσικ, Ολυμπιακός θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Νέο πάρτι του Μοντέρο, χάρισε την κούπα στη Βαλένθια σε ένα άλλο θέμα του κόκκινου πρωταθλητή στην πρώτη σελίδα. Sport Day. Ματίας Έλα είναι ο τίτλος. Ο Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί τον Γένσεν για να φύγει, να αφήσει την Μπρέτφορντ και να φορέσει τα πράσινα. Τον έχει και φωτογραφία τον Δανό διεθνή. Μπάσκετ, μπαμ με ΦΑΛ, φωτογραφία του ψηλού του 38χρονου center. Αριστερά, Ολυμπιακός θλίψη για Γκόνια. ΑΕΚ, εξέλιξη με Μπαρίνοφ, ΠΑΟΚ, βόμβα Κωνσταντέλια. Άρη, σενάρια για Λούνα. ΑΕΛ, αλλαγή σκηνικού. Σούπερ Λίγκ, ένα λεβαδιακός διαιτές ο Χαραλάμπους. Καλαμάτα παρουσιάζει Χριστοφιλέα. Μουντιάλ τα 39 κεράκια, τα γενέθλια του Λιονέλ Μέση και όλα όσα έγιναν χθες στην Αμερική. Και τελευταία αθλητική εφημερίδα Live Sport, μεγάλη φωτογραφία πανηγυρική του ΦΑΛ. Πράσινος και Έλληνας ΦΑΛ είναι ο τίτλος, υπέρτιτλος Ρελάνς Βόμβα του ΠΑΟ στον Ολυμπιακό, ΟΚΑΠ με την απόκτηση του θηρίου από την Γαλλία. Δύο πλαν B για οχτάρι και εννιάρι είναι ένα θέμα μέσα στο θέμα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό για το ποδόσφαιρο. Προχωράει με Ντουάρτε, ο Ολυμπιακός βάζει μπροστά για την απόκτηση του 31 ετών Πορτογάλου στόπερ. Μπαμ από ΟΚΑΠ σε ένα άλλο καρεδάκι. Απόφαση που σόκαρε τον κόσμο είναι το θέμα. Ένας τίτλος στην κορυφή της σελίδας σε μπλε φόντο λόγω της εθνικής και φωτογραφία του Κωνσταντέλια. Στην τελική ευθεία για μεταγραφή, οι Ρώσοι επιμένουν για και Μπαρίνοφ, υποστηρίζοντας ότι η ΤΣΕΣΚΑ αποκτά τον παίχτη για να καλύψει το κενό του. Οριστικά στον Sky η Α1 του μπάσκετ, θρήνος έφυγε ο Γκόνιας. Απάντησε καταφατικά ο Ελουστόντο. Κεμ Μπίρτς, το νέο κτύπημα του Άρη, είναι τα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε, ναυτεμπορική, αλλάζουμε τώρα κλίμα. Πώς θα μετράει τα ακίνητα, η εφορία είναι στο βασικό της εφημερίδας, ο βασικός τίτλος. One Voice Business and Politics, αποκλειστικό, 7 μπέος, 7 αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό. Απογευματινή, κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η μαυρογιαλούρη. Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Εθνικός κήρυξ, σαρωτικές νίκες για τους υποψηφίους που στήριξε ο Μαμντάνη. Εκεί στη Νέα Υόρκη είναι αυτό. Ελεύθερη ώρα. Αχ Μαρία των Αυλών, η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Καριστιανού φωτογραφία. Ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία, τα αδήλωτα τετραγωνικά. Εστία. Έλα, άνοιξε. Το παραμύθι δεν έχει πλέον δράκο. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες κατάρσεως του δημόσιου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Καθημερινή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Λόγος, τέλος τα ψέματα, ανακοινώνονται στη μία, να πω εγώ, οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξτάσεων. Ξέχασα να σας το πω αυτό στην αρχή και το είχα προγραμματισμένο να το πω. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια, το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Τα νέα, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ, 3 φορομπλόκα, 2 θέματα. Εσπρέσο, ο κατήφορος της Τζούλιας, πάρε κόσμο από την Αλεξανδράτου για μια χούφτα ευρώ. Κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Σταρ, έφαγαν τη σκορδά, η τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και το άδοξο τέλος. Μανιφέστο, απαράδεκτη, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε κοβέτσι. Την έχει και φωτογραφία. Λοιπόν, αγρότης, Έλληνας αγρότης, οι τιμές ενισχύσεων για καλλιέργειες και εκτροφές, κυβωτός της Ορθοδοξίας, ελπίδα για τη Χάλκη, ξεκινούν και πάλι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της σχολής, συγκρατημένη αισιοδοξία στο φανάρι και το ποντίκι. Για να κλείσουμε, δύναμη κρούσης με άφθαρτους, προχωρά η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Leverkusen, τον Αλαϊμπέκοβιτς, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ, να κάνει το 1-0. Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του, τον Αλ Χάιντος. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλ Χάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βοσνία, Κατάρ, 2-1. Φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 29χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 στο 80 λεπτό πια.
2: Και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή για γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας. Μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρερ τον Βάργκας. 2-0 γκολ για την Ελβετία. 2-0 στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμης γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει ο Πρόμης. Στο 76ο λεπτό μειώνοντας σε 2-1 Ελβετία, Καναδάς 2-1.
3: Το σουτ και γκολ! Βρίσκει τελικά ο Ντανιέλ Μουνιός το γκολ που ήθελε από την αρχή του αγώνα. Ο δεξιός μπακς εθνικής ομάδας της Κολομβίας και της Crystal Palace, ο οποίος είδε στο 6ο λεπτό το γκολ του να κυρώνεται για οριακά για offside, καταφέρνει στο 76ο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί και να ανοίξει το σκορ.
4: Ωραία η ενέργεια, ο Στάνησης θα απειλήσει η Κροατία, η σέντρα πετάξει, γκολ για την Κροατία με τον Μπούντιμιρ στο 54. Βγήκε η πάσα από τον Στάνησης, κάνει το λάθος ο Μοσκέρα μπροστά στα άδεια δίχτυα ο Μπούντιμιρ. 9 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, δίνει χαμόγελα στους Κροάτες που ξεμπλέκουν, μπαίνουν στη διόρυγα ανοίγοντας το σκορ Κροατία-Παναμάς 1-0.
0: Era Sport 101,8.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
11: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Ακούτε ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
19: Γιώργος Ζαμπέτας είναι το όνομά μου. Χαιρετίζω τους ακροατές, τις ακροάτριες, τα ακροατάκια, Έλληνες, Αλλοδαπούς, Φιλιππινέζους, Φιλιππινέζες, Γερμανούς, Ράιχτεν Μπάχτεν, το μόντι, λόγω της από τη Γαλλία.

Γυρίσαμε. Ήρθε και η Ήρα Πανανίδου. Η Ήρα μας έβαλε τα ελληνικά τραγούδια. Δεν μπορούσε να μην ξεκινήσει με τον ονό της. Το Γιώργο Ζαμπέτα, αυτή την τραγουδάρα. Πραγματικά είπα να ρίξω εγώ μια στροφή έτσι. Για να μου γράψετε κανένα μήνυμα να κράξετε. Λείπει και ο Κοντός. Οπότε βρήκα την ευκαιρία από τις 6 εδώ στις επάλξεις μέχρι τις 8 breakfast με σπόροι εκπομπή. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Από νωρίς είμαι μαζί με τον Τάσο Σοϊλεμέζη, και ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων έξω στην μεγάλη κονσόλα, και βέβαια όλοι εσείς που τώρα θα ανοίξω. Κάτσα να πάρω και το κινητό στα χέρια. Το φάκελο με τα μηνύματα. Δεν έχω πει κάποιο μήνυμα, γιατί λέγαμε τις ιστορίες, τα αθλητικά όλα και τα λοιπά. Και τι λέει ο Στέφανος εδώ, ψάχνοντας για ερμηνεία σε ό,τι αφορά το προσωνύμιο Φόντακας για τον ξεχωριστό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Γιώργου Σιδέρη, διαπίστωσα πως και οι δύο γονείς του έλκουν την καταγωγή τους από την αγαπημένη Νάξο, εκεί που σε λίγο καιρό θα βρεθείς, και σου εύχομαι να περάσεις καλά, λέει ο Στέφανος από την, από την αγαπημένη Καλαμαριά. Το μήνυμα που στέλνει, ευτυχώς Στέφανε, δεν έστειλε σήμερα κάποιο, πες το, κάποιο μήνυμα για να ρωτήσεις κάτι. Βέβαια η λέξη Φόντακας είναι, καταρχήν να πούμε, πέρα από αθλητικό παρατσούκλι που είναι για τον Γιώργο Σιδέρη, είναι ως χρησιμοποιείται και συχνά αντί για τη λέξη φοντάς, από το γαλλικό φοντάν, που περιγράφει ένα γλυκό ή κέικ με γεύση σοκολάτα μέσα του, αν το ξέρετε. Βέβαια του Σιδέρη βγήκε από την δεκαετία του 60 ως παραφθορά από το όνομα του μεγαλύτερου αδελφού του, του Φώτη, Φώτακας και Φόντακας, Στέφανε. Λοιπόν, πώς ήρθε τώρα και αυτό? Ιστορία είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, για να στείλετε και εσείς μήνυμα, όπως έστειλε στο δικό μου, καλά ο Στέφανος από την Καλαμαριά έστειλε στο δικό μου το SMS. Επίσης μπορείτε να στείλετε, έχουμε ανοίξει το μαγαζί και σας περιμένουμε, το SMS της Eraspor, και αυτό δέχεται τα μηνύματά σας. Ο Βαλάντης έχει στείλει και εδώ 7 και 4 τώρα έστειλε. Δημήτρη, ο Ζαμπέτας μπροστά σου είναι σαν να δίνει ο διαιτητής πέναλτι έξω από την περιοχή. Είσαι φωνάρα, λέει ο Βαλάντης. Πέναλτι έξω από την περιοχή, έχουν δοθεί πέναλτι έξω από την περιοχή. Βαλάντη μου γίγαντα. Λοιπόν, και σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία των SMS. Έχουμε την ηλεκτρονική, το γραμματάκι, το ηλεκτρονικό, σε όλες τις εκπομπές Eraspor. Η διεύθυνση είναι eraspor@ert.gr. Έχουμε το WhatsApp, όπου ο Πάνος ο Βογιατζής, ο φίλος του Ηρακλή, έχει στείλει τις κιανόλευκες καλημέρες. Το WhatsApp γενικά το δικό μου. Το Viber γενικά σας είπα, ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης, χαιρετίσματα έχεις λέει από τον παππού Αργυρούδη, Φτελιά Δράμας, που σε ακούει αλλά δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Μια καλημέρα να πούμε στον παππού Αργυρούδη, και στέλνει και μια φωτογραφία από το κέντρο της Κοζάνης ο Φάνης, και ο Βασίλης Σαραντόπουλος που είναι στο Πήλιο. Άρε, αραχτός και λάει ο Μπιλάρας. Το φιλαράκι μου πάνω εκεί στο Πήλιο έχει στείλει μια φωτογραφία. Πού είσαι εδώ? Κάτω από, από τον πλάτανο, Λοιπόν, πέρα από το Viber υπάρχει η σελίδα που έχουμε στο, το Viber το δικό μου εννοώ, που σας είπα αυτά τα μηνύματα. Έχουμε τη σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015, όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Breakfast γράφεται στα γκρίκλεις, αγγλικά, όπως θέλετε, με σπορ στα ελληνικά, τον τίτλο δηλαδή αυτό εδώ της εκπομπής. Μας βρίσκεται όμορφα και ωραία και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια. Σας έχει στείλει την καλημέρα του Στέφανος Αργυρόπουλος, η Πατρίτσια Καλευρά, η φιλενάδα μας από τη Θεσσαλονίκη, ο
φίλος μου Γιάννης Παπακυριαζής, τι λέει ο Γιάνναρος. Καλημέρα Δημήτρη, αρκετά γκολ στο Μουντιάλ. Η χαρά του φιλάθλου επίσης, δεν κάνουν πολλές καθυστερήσεις οι παίκτες. Καλό αυτό. Τα φαβορί πέρασαν τώρα και αρχίζουν τα ωραία. Στενή και Βόλο σε ιδιαίτερη διαρκεία που θα γίνει πάλι χαμός φέτος. Είδα χτες φωτογραφία, Γιάννη μου, με το διαρκεία. Πολύ μεγάλο ήταν, ρε. Σε μέγεθος, έτσι όπως το κράταγες, ή μου φάνηκε εμένα. Τάσος Βερούκης, όμορφη Πέμπτη σε όλους. Σήμερα έχουμε την εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης. Ελπίζω να δούμε καλούς αγώνες και στο Μουντιάλ. 7 η ώρα είπαμε και από το ελληνικό. Υπερειδική R2 τηλεοπτική μετάδοση. Επιτέλους ορθόδοξο breakfast. Καλή συνέχεια, λέει ο Άγγελος Φρανσταλής. Και ο Γιώργος ο Μίχαλος μας καλημερίζει στη σελίδα μας με ένα λουλουδάκι. Υπάρχει το messenger το δικό μου, όπου ποιος έχει στείλει πρώτος. Καλημέρα και καλή εκπομπή μεγάλα. Ο Νίκος ο Τσιάπρας είναι, έστειλε το μήνυμα. Και ο Μάνος ο Τρυπιάς, αμέσως μετά ο μουσικός μας. Καλημέρα Δημήτρη και καλή αντάμωση. Ήταν εδώ το Σάββατο ο Μάνος, μετά τις 9.30 θα τραγουδήσει εκεί στο Κουστάβ κάτω, στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάμε να τον ακούσουμε. Ο Σαραντόπουλος και εδώ καλημερίζει, για να δω τι έχει στείλει. Α, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει τον μπαλκονάκι του πισίνα και την έχει αράξει μέσα. Ναι, γνωστή φωτογραφία παλιά. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μιτσάρα. Σήμερα κλαίει η Χαλάστρα και η Χαλκιδόνα που 18 συμμετοχές και 0 γκολ έβαλε ασπίδα τα παιδιά του για να καλύψει τις ευθείες του προτιμήσεις, πεπιθήσεις όπως θες το λες, λέει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Αντώνης Σιπλάκης, ο Γιάννης πήγε στους Miami Heat, θα πάρει και το Θανάση μαζί. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντικός για την ψυχολογία και την απόδοση του Γιάννη ο Θανάσης. Πιστεύω ότι πρέπει να πάει μαζί του στο Miami. Έκανα σχόλιο χτες, Αντώνη, για αυτό το θέμα με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού μπασκετμπολίστα που είναι στον ΠΑΟΚ και έχει παίξει μαζί με τον Γιάννη στους Bucks. Δεν ξέρω ακόμη, δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Κοιτάω το θέμα και από χτες και προχτές στα ξένα δημοσιογράφια πρακτορία και περισσότερο στους Αμερικανούς και τη γράφουν οι συνάδελφοι. Παναγιώτης Μαστρογιάννης, καλό στον Ταρίφερμαν, το φίλο μου από την Χαλκίδα, καλημερίζει. Και το άλλο το φιλαράκι μου που ξενιτεύτηκε στη Γερμανία, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, επίσης ακούει την εκπομπή και στέλνει την καλημέρα, όπως και ο Αριστοτέλης ο Γιάχος από την Αυστραλία. Καλά και είναι μεσημέρι, είναι στα μέσα της δουλειάς του αυτή τη στιγμή ο Αριστοτέλης και μας ακούει. Και στέλνει, μη χρησιμοποιείτε, λέει, ποτέ τη φράση «δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθι». Ξέρετε γιατί, να μην τη χρησιμοποιείτε, γιατί μπορεί να είναι τόσο ηλίθι. Ζωροκώστας από Νάξο, καλή συνέχεια. Ζωροκώστα, το έχω το τηλεφωνό σου. Δεν θυμάμαι αν το έχεις δώσει, γιατί είδα χτες το μήνυμα, αλλά έτρεχα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Γιάννης ο Λαζάρου. Όλα αυτά είναι στα μηνύματα τα δικά μου και άφησα τελευταίο το Viper, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία. Τώρα θα ανοίξω και το Viper της Eraspor για να στείλετε μήνυμα στο Viper. Εύκολα είναι, της Eraspor, μπαίνετε στην εφαρμογή, στο κινητό σας τηλέφωνο, αν δεν την έχετε την κατεβάζετε από το Play Store αν έχετε Android και από το Apple Store άμα έχετε Mac ή iPhone και τα λοιπά, ξέρετε, κατεβάζετε λοιπόν την εφαρμογή, πάνω δεξιά στην αναζήτηση γράφετε στα αγγλικά Eraspor, αμέσως σας βγάζει το Viber του σταθμού μας, στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή, μια τελεία άμα δεν μας γουστάρετε, γιατί το έχετε καβάτσα για τις επόμενες εκπομπές, αυτό θα πάει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων και θα μείνει εκεί. Ο Βαγγέλης νωρίς 6 παρά 20 έχει στείλει την καλημέρα του, ο Μανώλης ο Καραγιαννάκης εκεί, ο κοντοπατριώτης από τη Λούτσα. Επίσης, ο Χρήστος Λιάκος και ο Νίκος Πολιτάκης μας καλημερίζουν. Ο Νικόλας από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο Χρήστος Πλεξίδας παρών. Ο Γιώργος Παπανικολάου επίσης. Όλα τα παιδιά έχουν σηκωθεί. Στέλνουν τις καλημέρες τους. Οι καθημερινοί μας ακροατές πάνε για δουλειά. 63 γενέθλια χτες. Ένας χρόνος στη σύνταξη σήμερα. Μπορείς κάτι Pink Floyd. Θόδωρε, τώρα το είδα δυστυχώς το μήνυμα και είχε Pink Floyd σήμερα, βγάλαν το άλμπουμ,
Αύριο, αύριο μπορώ, όχι δεν μπορώ αύριο, γιατί δεν έχουμε κανονική εκπομπή. Θα δούμε κάποια στιγμή, στείλε εσύ, δεν το είδα εσύ, φιλάει να τα εκατοστήσεις κιόλας. Είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος και από μένα. Τι λέει εδώ, το Κιώτο της Ιαπωνίας είναι δίπλα στο Κιάτο, ένα τσιγάρο δρόμος. Θεόφιλε, Θεόδωρε, ένα τσιγαράκι δρόμος. Ο Άγγελος μας στέλνει όμως τις καλημέρες με μια καρδούλα έτσι σε μια, στην άμμο εκεί που σκάει το κύμα. Αντώνης Καμπανός, καλώς τον Αντώνη μας, καλώς τον Νεαρούλη λέει. Πώς τα είπες εσύ που άλλες σε μετάδαση, ουρανοκατέβατος, γεια σου, καλημέρα μας. Ναι, εντάξει, είπα ουρανοκατέβατος στον Τρεζεγκέ, γιατί είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι εκεί μέσα στην Αίγυπτο. Είχε κάνει μια επαφή με την μπάλα και στη δεύτερη επαφή με το κεφάλι εκεί κάνει την κεφαλιά ψαράκια και βάζει τον γκολ. Και γι' αυτό είπα Τρεζεγκέ ο κύριος ουρανοκατέβατος. Δηλαδή ήρθε ο ουρανοκατέβατος από τον πάγκο για να βάλει τον γκολ. Έτσι μου βγήκε η έκφραση. Σ' άρεσε? Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη σε σένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Γνωρίζεις το κανάλι του Sky θα είναι με συνδρομή για να δεις μπάσκετ? Ευχαριστώ, ρωτάει ο Μητσάρας από την Ακαδημία Πλάτωνα. Ένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Γνωρίζεις το κανάλι του Sky θα είναι με συνδρομή για να δεις μπάσκετ? Ευχαριστώ, ρωτάει ο Μητσάρας από την Ακαδημία.

Ο Νίκος Χαρίλαος παρών καλημερίζει. Ο... Κάστορα πατάω και δεν ανοίγει. Αλέξανδρος, καλημέρα. Σχετικά με το νέο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό, παίζει στο ΣΕΦ στην κάθοδο του Κηφισού. Η κίνηση φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όταν παίζει στο Καραϊσκάκη μέχρι τη Βαρυμπόπη, τώρα με 50.000 θα φτάνει μέχρι τη Μαλακάσα. Ακούω τον κύριο Μόραλη, έχουν γίνει μελέτες. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι μελέτες έχουν γίνει σχετικά με την πρόσβαση στο γήπεδο. Είναι και αυτό ένα θέμα που θίγει ο Αλέξανδρος. Πραγματικά, τι γίνεται. Καλημέρα, Μιτσάρα. Πάμε λίγο Pink Floyd έτσι από μέσα.

Έλα, σε βάλαμε μια τζούρα. Φιλαράκου από Pink Floyd. Καλημέρα, Μιτσάρα. Στέλνει ο Χριστάρας, ο Μπουλουγούρης. Είσαι ο καλύτερος. Να σε καλά, για τα καλά σου λόγια, φίλε. Καλθυσσερημένη καλημέρα σήμερα λόγω ρεπό. Ο Νίκος από το Ήλιον. Ο Φώτης ο Μάρης από Βόνιτσα παρών και αυτός καλημερίζει. Ο Βασίλης από Αγρίνιο. Τραγουδιστές έψαχνα για καρδένες να πετάξω το αμάξι, λέει ο Βασίλης. Το λέει μια φορμή λίγο ζαμπέτα που έσταξα. Καλημέρα Δημήτρη. Καλό το Μουντιάλ, αλλά σαν τη Super League δεν έχει. Ξεκινάει και με πιάνει το στεριστικό μου, λέει ο Γιάννης από τη Ζάκυνθο. Ο Περικλής ο Λάσκος εκεί από Ζαγορά Πηλίου, καθημερινός ακροατής, καλημερίζει. Ο Δημήτρης ο Κυψελιώτης επίσης. 114 που μου τα νάγρα. Καλημέρα ο Γερβάσιος Ιωαννίδης. Σε όλα τα παιδιά εκεί να πούμε την καλημέρα. Καταπράσινη Βέρεια, Παναθηναϊκός μόνο, λέει ο Νίκος. Και ο Παγιώτης από Σπάρτη παρών από Κυριάκη. Ο Σπύρος, το χωριό του Τάκη Γκόνια, ένα από τα καλύτερα κλασικά δεκάρια μαζί με Καραπιάλη και άλλους, δεν έχει άδικο. Φίλε Σπύρο, και ο Δημήτρης, καλημέρα από Γαλάση, το πρωτάθλημα του ελληνικού μπάσκετ θα είναι συνδρομητικό ή ελεύθερο. Δημήτρη Αθανασόπουλε, αυτό τώρα ρώτησε και άλλος ο φίλος. Θα δούμε τώρα, δεν το έχω κοιτάξει το θέμα. Για να δω πόσο είναι ρε φίλε, το τραγούδι. Πάμε, ρίξε. Γλυκερία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφτηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφαλεία από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο ελληνικό Sport Park. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε φίλες και φίλοι. Είπαμε αρκετά από τα μηνύματά σας. Πήρα και ένα τηλεφωνάκι κατά τη διάρκεια του τραγουδιού και του δελτίου ειδήσεων. Αναμένεται να υπάρχει συνδρομή στον Sky που πήρε και τα... και λογικό είναι, τόσα χρήματα έδωσε. Επένδυση μαμούθ, αγγίζει συνολικά τα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, η συμφωνία έγινε με σκοπό οι αγώνες να μεταδίδονται από την νέα συνδρομητική πλατφόρμα που δημιουργεί ο Όμιλος στα πρότυπα των άλλων συνδρομητικών δικτύων. Και βέβαια κάποια παιχνίδια, υποθέτω, θα δείχνει και το ελεύθερο κανάλι. Αυτά με την ερώτησή σας και το τι θα γίνει. Νίκο Σταμούλης, παρόν και εμείς Μιτσάρα, εδώ Αγία Εφημία και Φαλονιά, καλημέρα. Καλό στον Νικόλα, τον πατριώτη, εκεί από την Κεφαλονιά. Νικόλα, τι έγινε ρε? Όλα καλά, ο Αθέρας εκεί, το χωριό μου είναι εκεί που εκεί είναι κανονικά όλα καλά. Συνδρομητικό είναι το μπάσκετ φέτος, τώρα πήραμε τον Ομπράντοβιτς, ρε αλαφούζε, λέει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο Σκατζούρης εκεί από τα Φάρσαλα. Τι άλλο, κανένα μήνυμα έτσι? Καλημέρα, έλα, καλή εκπομπή. Τι λέει τώρα ο Κοντός για τον Έλληνα Φαλ? Από Τρίτη θα έρθει ο Κοντός να τα πει. Εγώ θα σας πω ότι 4 μέρες μετά την ανακοίνωση της αποδέσμευσης του Φαλ από τον Ολυμπιακό, έμεινε 5 σεζόν στο λιμάνι και Παναθηναϊκός συμφώνησε μαζί του και ένα συμβόλαιο διετού συνεργασίας με οψιόν ανανέωση, από ό,τι διάβασα, για τρίτο χρόνο. Και κάπως έτσι το μεταγραφικό καλοκαίρι στους αιώνιους και στο μπάσκετ απέκτησε τεράστιο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε τη μετακίνηση του ΦΑΛ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Μια κίνηση που ταράζει τα νερά. Γεμίζει βέβαια τη ρακέτα του Παναθηναϊκού με ακόμη έναν Γάλλο διεθνή. Υπάρχει ο Λεσόρ. Θα είναι, λέει, νούμερο 2 ο Λεσόρ, νούμερο 3 ο ΦΑΛ και θα πάρει ένα μεγάλο όνομα. Ο Γιαννακόπουλος. Αν δε ο ΦΑΛ πάρει το ελληνικό διαβατήριο, που είναι βέβαια κατά την άποψή μου και το πιθανότερο, για το οποίο πρόσφατα έδωσε εξετάσεις για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας, τότε θα λογίζεται ως Έλληνας στην Great Basketball League και δεν θα καταλαμβάνει θέση ξένου, οπότε λύνει ακόμη περισσότερο τα χέρια. Εδώ ο Βασίλης λέει, είναι σε καλή κατάσταση ο ΦΑΛ. Βασίλη μου, 34 είναι, 2-18, τώρα ένας γίγαντας 2-18, καταλαβαίνετε, και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτός κατά τη διάρκεια της καριέρας, όπως και πολλοί ψηλοί αθλητές. Και θα γίνει ο τρίτος πρώην ερυθρόλευκος στο ενεργό ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά τον Σλούκα, τον Βασίλη Τολιόπουλο, που είναι ήδη αυτά. Και ο Μπίρτς του Άρη, που τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ, αυτό τον Καναδό πρώην NBA και περσινού πρωταθλητή της Ευρωλίγκας με την Φενέρπαξε, τι δείχνει. Να μην ξεχνάμε, μην πούμε για τον ΦΑΛ και τον Παναθηναϊκό, να πούμε για τον Άρη. Ότι ο Άρης ετοιμάζει ένα πολύ δυνατό και υψηλού επίπεδου ρόστερ, εντάξει. Καλό αυτό. Είπαμε, θέλουμε να δούμε αρκετές καλές ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. 34 τον κοίταγα, ίδια ηλικία με τον ΦΑΛ έχει αυτός. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει το ίδιο ύψος, ο ΦΑΛ είναι 2-18. Ο Μπίρτς είναι 2-6 center. Και έχει παίξει για τους Heat πριν έρθει στην Ευρώπη. Ήταν εκεί στο Μαϊάμι που πάει ο δικός μας, ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης, τι λέει εδώ? Φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές, θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία, Διονύση, με αγάπη, Γιάννης. Α, δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στο Διονύση να κάνει κάτι καλό στους αγώνες. Καλημέρα Μιτσάρα, υγεία, δύναμη σε όλους. Ρε φίλε, από Ζαμπέτα, βάλε καμιά φορά ο Μπαρμπασμού ο Παναγής. Α, βάλουμε ρε Χριστάρα. Σωστό, ωραίο τραγουδάκι. Θες να το τραγουδήσω κιόλας? Μη γελάδρες όλοι λέμε εσύ έξω. Λοιπόν, βρίσκω ευκαιρία ρε όταν λείπει ο κόντος. Καλημέρα Βασίλης Καβάλα. Το Κιώτο είναι δίπλα στο Κιάτο. Απέναντι ακριβώς είναι και το Κίτο, πρωτεύουσα του Ισημερινού. Όχι, το Κίτο είναι 1,5 τσιγάρο δρόμος από το Κιώτο. Άρα εκεί στο Κιάτο τα φιλαράκια μου. Τι έγινε? Τι ωραία περάγαμε στο Κιάτο. Γινόντουσαν και αγώνες ρακέτας και τα open τουρνουά και τα λοιπά. Ωραία. Πολύ ωραία. Τα πάμε ρε Βασίλη. 2-1 χρόνια η Great Basketball League στο Sky. Συνδρομητικό είναι. Θα είναι παιχνίδια τα οποία θα είναι επιπληρωμή. Κατά τα άλλα, 8 παρά 20 ακριβώς, ο Θοδωρής ρωτάει, ξεκινάει το Ακρόπολης, το ράλι των Θεών ελληνικό σήμερα, εκεί στο ελληνικό Sports Park. Θα πάει θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων. Τι άλλο, ειδικές διαδρομές στερεά Ελλάδα, από στερεά Ελλάδα έως Πελοπόννησο. Μοναδικό αγωνιστικό σκηνικό, το καταλαβαίνετε όλοι. 58 πληρώματα. Κάτσε να τα θυμηθώ, μια και έστειλε το μήνυμα τώρα ο φίλος και ρωτάει. 12 αυτοκίνητα ράλι 1 και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του WRC στην γραμμή της εκκίνησης, η Ελλάδα φαίνεται, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, να είναι έτοιμη για αυτόν τον έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς αγώνες του θεσμού. 7 και 5, σας έχω πει από νωρίς, σήμερα το απόγευμα, το Super Special Stage στο ελληνικό, απευθείας μετάδοση από την R2 Sport. Ασφάλτινη περιδική διαδρομή, 1,86 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει προχτές, παράλληλης χάραξης. Εντάξει, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιταία. Εκεί πέρα θα ταξιδεύοντας με το Super Fast του Προέδρου. Τι άλλο να πούμε, θα έχουμε τις ειδικές εκεί στερεά Ελλάδα παραδοσιακές εβοξίτες, εβοξίτες, Παρνασσό, Ελικόνα, Θήβα. Θα πάμε εκεί στις ειδικές στην Πελοπόννησο, ήταν κάτι εποχές που το παρακολουθούσα όλο το Ακρόπολης. Εκεί στο, τι να πω τώρα, στο Μέναλο, στο Αγίου Θεοδόρους, Λουτράκι. Καλά, στο Λουτράκι θα είναι και το, και το επίκεντρο του ράλι, και η Toyota, αν θυμάμαι καλά, συμμετέχει με 5 οδηγούς, είναι ο Evans, είναι ο Solzberg, ο Zhe, είναι 5, είναι, ναι. Hyundai έχει 3 πληρώματα, η Ford 4, και η Ford αναμένεται να δείξει τα δόντια της φέτος. Η ελληνική συμμετοχή απαρτίζεται από 12 πληρώματα. Πλάγος, Κουζιώνης και Ρουστέμης Μπακλώρης συμμετέχουν με τα Skoda Fabia RS Rally 2. Πες τον, ο Αθανάσολας με τον Σούκουλη με το Hyundai, το i20, το i20. Και με Rally 2 θα έχουμε και επίσης το Καρανικολό, Κακαβά, Χαλκιά, Τσαούσογλου και τα λοιπά. Εντάξει, είναι ο Φλάντι με τον Στεφανή, ο Ντάβαρης με τον Μακρύ, ξεχνάω αρκετούς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η φετινή διοργάνωση θα αναδείξει μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα πάμε από το ελληνικό που είναι το σύγχρονο αστικό περιβάλλον εκεί και τα λοιπά, και τις ακτές του Κορινθιακού, στα βουνά επάνω Αρκαδίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και ούτω καθεξής. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία το ράλι των θεών, το Ακρόπολης, φίλες και φίλοι. Στο Viber ήρθανε, ναι, ήρθαν ακόμη κάποια μηνύματα. Αφού μιλάμε για θετική ενέργεια, δώσε και ένα καλή επιτυχία για το φιλαράκι μου, μπαίνει στο, για χειρουργείο. Βασίλη μου, καλή επιτυχία να έχει στην επέμβαση που θα κάνει ο φίλος σου. Καλή κίνηση ΦΑΛ, αν λογίζεται για τρίτος και έχει ελληνικό διαβατήριο. Αν όχι, τότε κακή κίνηση. Καλημέρα από Λακωνία, ο Μωυσής 13. Μωυσή μου, Γιάννη, που είναι και το μικρό σου όνομα, για τρίτος λογίζεται. Έχει πει ο πρόεδρός σας ότι θα φέρει παιχτούρα στη θέση 5. Άρα θα είναι νούμερο 1 αυτός που θα έρθει. Νούμερο 2 Λεσόρ και τρίτος ο ΦΑΛ. Δεν είναι λίγος ο ΦΑΛ για τρίτος. Εξάλλου είναι και ψηλοταλαιπωρημένος και ούτω καθεξής. Καλά, αυτές είναι ο ζώτς, θα δούμε τι θα αποφασίσει, πόσο θα χρησιμοποιεί τον καθέναν. Καλημέρα Δημήτρη, με λένε Παναγιώτη, στέλνω πρώτη φορά, σας ακούω κάθε μέρα πριν μπω στο σχολείο, εκπαιδευτικός γαρ. Θα τα λέμε και πιο άμεσα ηλεκτρονικά. Καλώς τον φίλο μας τον Παναγιώτη, τον δάσκαλο καθηγητή, έτσι δεν μας διευκρινίζει. Μία η ώρα έχουμε σήμερα και τα αποτελέσματα, μια και έστειλε με αφορμή το μήνυμα του Παναγιώτη. Θυμάμαι ορισμένα πράγματα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου και να μην τους πάρει από κάτω, εντάξει. Τα έχουμε πει 100.000 φορές αυτά. Μπορεί να τους δοθεί και του χρόνου μια ευκαιρία, αλλά μπορεί να δοθούν και ευκαιρίες πέρα από αυτές που δίνουν τα πτυχία. Και να σας πω και την αλήθεια, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία με το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. κάποιες χειρονακτικές δουλειές σε λίγα χρόνια θα είναι καλύτερες και θα ψάχνουν να βρουν με το κι άλλοι εργάτες. Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο στέλνει την καλημέρα του, καλό στο φιλαράκι μας, και η Καθλίνα η Παπαλεξανδρή, πού να πηγαίνατε στο Κήτο, μαγεία, Κήτο, Κιάτο, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Ναι, δεν έχω πάει στο Κήτο, εγώ, δεν, τι να σου πω. Λοιπόν, Καθλίνα μου, τι να πούμε τώρα. Το πρώτο ζευγάρι των νοκάουτ της τελικής φάσης βγήκε. Λοιπόν, ο οικοδεσπότης Καναδάς θα φιλοξενήσει τη Νότια Αφρική. Οι δύο χώρες προκρίθηκαν για πρώτη φορά από όμιλο και θέλουν να συνεχίσουν στους 16. Το παιχνίδι θα γίνει στις 29 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και θα είναι το πρώτο χρονικά το νοκάουτ, δηλαδή, και θα γίνει 10 ώρα Ελλάδας. Δύο ομάδες, δύο χώρες μάλλον, που θέλουν να γράψουν ιστορία. Χάζευα στο τραγούδι. Τώρα με τους ομίλους να φτάνουν προς το τέλος τους, ολοκληρώθηκαν απόψε οι τρεις από τους 12. Η Βοσνία που έχει 4 βαθμούς έχει ήδη προκριθεί και μένει να φανεί τι θα γίνει με την Νότια Κορέα και την Σκωτία που επίσης ολοκληρώνουν την παρουσία τους. Η Νότια Κορέα έχει 3 βαθμούς μείον 1, η Σκωτία 3 βαθμούς μείον 3. Η δε άλλη τρίτη στους 12 ομίλους, εντάξει, θα γίνεται όλο και πιο ψευδεύθερο όσο ολοκληρώνονται, είναι Σουηδία, Κροατία, Αλγερία, Παραγουάη, όλοι αυτοί έχουν από 3 βαθμούς, πράσινο ακροτήρι, Βέλγιο με 2, Κογκό, Εκουαδόρ με 1, κανέναν η Σενεγάλη, βέβαια δεν έχουν ολοκληρώσει την παρουσία τους, τα είπαμε. Αυτά, από εκεί και μετά, ο πρώτος όμιλος είχε αφεντικό το Μεξικό. Βέβαια η Νότια Αφρική έκανε την έκκληση και προκρίθηκε ως δεύτερη. Αντίθετα η Τσεχία, όπως σας είπα, έμεινε χωρίς νίκη και αποκλείστηκε, στο πανωράσιο αυτά, και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Συνολικά 13 ομάδες συνεχίζουν στα νοκάουτ, ενώ ήδη γνωρίζουμε τις 7 από τις 12 που έχουν αποκλειστεί. Για να δούμε ποιες είναι οι 13 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση. Μεξικό από τον πρώτο όμιλο, κάτσε λίγο να βλέπω τους ομίλους. Ηνωμένες Πολιτείες από τον 4ο, Γερμανία από τον 5ο, Γαλλία, Νορβηγία, Αμφότερες από τον 9ο, Αργεντινή από το 10ο, Κολομβία από τον 11ο, Ελβετία από το 2ο, Καναδάς από τον ίδιο όμιλο, Βραζιλία από τον 3ο και Μαρόκο, Βοσνία από το 2ο και Νότια Αφρική από τον 1ο όμιλο. Και έχουμε και 7 ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί. Από τον 3ο όμιλο βλέπω τελευταία η Αϊτή, από τον 4ο η Τουρκία, την Ισία από τον 6ο, μην ξεχάσουμε και τους Τινήσιους, είχαμε πάει και είδαμε. Δεν είδα και πολλά γήπεδα, ρε παιδιά. Ειδικά στα 1300 χιλιόμετρα που έκανα εκεί μέσα στη Σαχάρα με τα χωριά και κάποια στιγμή 200 χιλιόμετρα, 192 περίπου γύμνια, μόνο έρημο. Καλά, εκεί που πήγαινα από τα χωριά, από τους δρόμους, δεν είδα γήπεδα. Πραγματικά δεν είδα γήπεδα. Αποκλεισμένη την Ισία λοιπόν, η Ορδανία από τον 10ο όμιλο, Παναμάς από το 12ο, Κατάρ από το 2ο και η Τσεχία που σας είπα από τον 1ο. Αυτές είναι οι ιστορίες για το παγκόσμιο. Τι άλλο, είχα δει, κάτσε 2 λεπτά, τα έχω κρατήσει στο κινητό, είχα δει κάτι περίεργες ειδήσεις. Ρωτάει εδώ ο φίλος για την Ελβετία. Η Ελβετία επιβεβαίωσε, φίλε, για μια ακόμη φορά τη σταθερότητα και την αγωνιστική της συνέπεια, αν θες την άποψή μου, στις μεγάλες διοργανώσεις. η νίκη 2-1 απέναντι στον Καναδά τους χάρισε την πρώτη θέση του ομίλου, αλλά και ένα ιστορικό επιτεύγμα. Τι προκρίθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στην νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί που ξεκίνησε από το 2014 στη Βραζιλία και διατηρήθηκε και το 18 και το 22 και τώρα. Κράτησα κάτι ειδήσεις, όπως τα έντονα παράπονα από τη διετησία που εξέφρασε ο προπονητής της Γκάνας, ο γνωστός μας περισσότερους Κάρλος Κεϊρός, μετά την ισοπαλία με την Αγγλία. Οι Γκάνες θεωρούν ότι αδικήθηκαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα εκεί πάνω στον Πριν Σαντού, με το διαιτητή και το ΒΑΡ να μην παρεμβαίνουν. Και ο τεχνικός ο Κεϊρός δεν έκρυψε την ενόχλησή του, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τη λειτουργία του ΒΑΡ και είδα τις δηλώσεις του, διάβασα. Δεν είμαι, λέει, βέβαιος ότι το ΒΑΡ λειτουργεί σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχει ακόμη. Γιατί κάθηκε να ολοκληρώνεται πέναλτι υπέρ της Γκάνας? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Είπε ότι αυτοί που ήταν πάνω στο ΒΑΡ πίνανε τον καφέ τους. Είχαν πάει για καφέ εκείνη την στιγμή. Τι άλλον εδώ έχω κρατήσει επίσης, κάτι για την Αργεντινή, όπου η εθνική ομάδα της χώρας είναι ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την φάση των ομίλων με ένα επίτευγμα που έχει να καταγραφεί εδώ και 28 χρόνια από το 1998 στη Γαλλία, και είναι μία από τις λίγες ομάδες τουρνουά μαζί με το Μεξικό, την Ισπανία και την Γκάνα που δεν έχει δεχτεί γκολ. Έτσι, στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, φίλες και φίλοι, απέναντι στην Ιορδανία, θα επιδιώξει να κλείσει τη φάση χωρίς να παραβιαστεί η αιστεία της, κάτι που είχε πετύχει για τελευταία φορά στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου το 1998 στην Γαλλία. Τότε, αν θυμάστε, στην Αργεντινή ήταν ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές, όταν ήμουν μικρός, ο Ντανιέλ Πασαρέλα. Η Αργεντινή είχε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του ομίλου. Δεν θυμάμαι τώρα με τους ποιους έπαιξε. Κατέξε, θυμάμαι, την πρώτη θέση και δεν είχε δεχτεί γκολ. Επίσης, μιλάμε για ιστορικά ρεκόρ. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, να τα λέμε και αυτά, του Μαρόκου, της πορείας του Μαρόκου στην διοργάνωση, πέτυχε γκολ στην αναμέτρηση με την Αϊτή και έγραψε το όνομά του στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου, γιατί έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από αφρικανική χώρα που σκοράρει και στους τρεις αγώνες φάσης των ομίλων μιας τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου με την εθνική του ομάδα. Παράλληλα, τα τρία τέρματα στη φετινή διοργάνωση, επίδοση που είχε να καταγραφεί από τον αφρικανό ποδοσφαιριστή από το 2010, έφτασε δηλαδή τα τρία τέρματα. Τότε ο Ασαμό Αγκιάν της Γκάνας είχε ολοκληρώσει το τουρνουά με τρία γκολ, αφήνοντας, αν θυμάστε και αυτός, το δικό του αποτύπωμα, πες το, στην ιστορία της τελικής φάσης των παγκοσμίων κυπέλων. Κάτι άλλο έτσι περίεργο από το παγκόσμιο κύπελο δεν είχα βρει για να σας μεταφέρω. Για να κάνω μια περατζάδα από τα μηνύματα, να δω εάν έχετε στείλει κάτι έτσι την τελευταία στιγμή. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Στο email επίσης δεν έχει. Για να κάνω ένα refresh. Σουπ. Όχι, δεν έχει έρθει κάτι. Η κονσόλα της Lexidel, όχι επίσης. Τελευταίο είναι το μήνυμα του Βαλάντη. Οπότε ανοίγουμε το Viber. Ο Γιάννης έστειλε την καλημέρα του και η φίλη μας η Αλεξάνδρα, η Παπανικολάου. Καλημέρα, Μιτσάρα. Όλα τα λεφτά είναι η δήλωση του GOCAP, μια δήλωση που το μεγαλύτερο ποσοστό των μέσων μαζικής ενημέρωσης την πέρασε στα γρήγορα. Τι ήθελε να πει, ότι κάποιοι δεν πληρώνουν τους παίκτες? αυτό στον Ολυμπιακό παίζει. Ή έχουμε πάλι τα ίδια με πληρωμές στο λιμάνι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να φτιάξουν και το ΣΕΦ και το πληρώνουμε εμείς, λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Εγώ νομίζω, Αλεξάνδρα μου, ότι η δήλωση του, αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη δήλωση του ΟΠΕΚΑΠ, είναι για να κάνει ένα καλύτερο συμβόλαιο, να πάρει περισσότερα ντουλά. Αυτό, εκεί το νομίζω το γυρνάω. Λοιπόν, ο Γκόνιας, λέει ο φίλος ο Βασίλης, έφυγε αυτός ο παιχταράς. Ναι φίλε, δυστυχώς, σε ηλικία 54 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα, σε είπα πάρα πολλά για τον Γκόνια νωρίτερα, ένα από τα παραδοσιακά δεκάρια της χώρας μας και από μικρό παιδί βουρτεώζω στις μπάλες, εντάξει. Συλληπιτήρια μηνύματα τόσο από την ΠΑΕ Ολυμπιακός όσο και από άλλες ομάδες όπου αγωνίστηκαν. Τι να πεις, φεύγει ο κόσμος μικρός. Ο Θανάσης τι ρωτά εδώ, τι έγινε ρε Λουκάκη, με Αβραάμ θα πάμε? Να ναι. ναι Θανάση, με Αβραάμ θα πας. Αβραάμ Παπαδόπουλος, νέος βοηθός στο προπονητικό staff του Μεντιλίμπαρ. Την είδα χτες την είδηση. Εντάξει, δεν επιστροφή είναι στην πρώτη ομάδα. Είχε δύο θητείες, αν θυμάστε, σύντομο πέρασμα από το οργανόγραμμα σαν γενικός αρχηγός, πέρυσι προπονητής αν θυμάμαι καλά στην ΚΑΠΚΑ 17 του Ολυμπιάκου, και από Δευτέρα που θα είναι και η πρώτη της ομάδας θα είναι ο βοηθός του Μεντιλίπαρ. Ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά, παίρνει τη θέση που άφησε ο Σιλαϊδόπουλος. Οπ, ο Σοηλεμέζης σηκώνει και τα δύο χέρια, όχι για την ήξε στο σκάκι, αλλά για να μου πει ότι τελειώνει η εκπομπή. Οπότε αύριο τα λέμε πάλι μαζί, νωρίτερα θα είμαι στον αγώνα. Την καλημέρα μου.
3: Γουστάρεις να σου κάνω ένα μαθηματάκι να μάθεις να ρίχνεις τον παπά?

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλα στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούν defaults και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και ένα στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξυπνάς νωρίς και ελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού. Ο ήλιος τρέμει στα μαλλιά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φόβη για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Πολύ όροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα, παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιοδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου ΔΕ Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29 οδού και εισόδου του Ελληνικό. Η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά. Μελτέμιο 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Ξεκινάει η καθημερινή πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας κάθε Πέμπτη μέχρι τις 10. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Πάμε να δούμε γρήγορα σήμερα τις κυριότερες ειδήσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο, γιατί είναι, όπως είπαμε, κάθε Πέμπτη μικρότερης διάρκειας η εκπομπή μας. Αυτό το οποίο βέβαια συγκλονίζει και είναι η πρώτη είδηση σχεδόν σε όλο τον κόσμο είναι ο μεγάλος σεισμός, τον διπλό σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Εκεί υπάρχει πλήθος κτηρίων που έχει, πλήθος κτηρίων που έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι βαρύς. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα και πως το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βενεζουέλας εξυπηρετεί την κυβέρνηση, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, η λειτουργία του έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας. Οι αρχές επίσης εκεί ανέστηλαν τη λειτουργία των σχολείων, των σιδηροδρόμων, των γενικότερα των κυκλοφοριακών μέσων. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Τραμπ δήλωσαν έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν, είπαν. Έχω δώσει εντολή, είπε ο Τραμπ, σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν ώστε να κινηθούν άμεσα και θα είμαστε στο πλευρό των νέων και μεγάλων φίλων μας. Οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί που χτύπησαν τη Βενεζουέλα είχαν πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή ο πρώτος ήταν 7,2 και καταγράφεται πλέον ως προσεισμός και ήταν στις 6 και 4 πρώτα λεπτά το απόγευμα, τοπική ώρα εκεί της Βενεζουέλας. Και η δεύτερη δόνηση ήταν 39 δευτερόλεπτα αργότερα. Ήταν δηλαδή σαν ένας συνεχόμενος σεισμός. Η δεύτερη δόνηση, η οποία καταγράφεται λοιπόν 39 δευτερόλεπτα αργότερα, η δόνηση ήταν 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Και ήταν λίγο πιο πέρα από το εστιακό, δηλαδή το επίκεντρο, ήταν λίγο παραδίπλα που λέμε. Ήταν στα 45 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη δόνηση. Και στη συνέχεια χόρευε η γη, πολλοί μετασεισμοί και ισχυροί μετασεισμοί. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα του σεισμού έχουν περάσει 8 ώρες περίπου, γιατί σας είπα ότι ήταν 6 και 4 πρώτα λεπτά τοπική ώρα, εδώ στην ώρα Ελλάδας ήταν μία τα ξημερώματα. Έχουν περάσει 8 ώρες, ακόμα είναι φρέσκα τα πράγματα και εκεί τώρα είναι νύχτα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι και πόσο δύσκολο είναι ακόμα να έρθει στο φως της δημοσιότητας ποιες είναι ακριβώς οι ζημιές. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ήδη πάντως από τα πρώτα λεπτά έγινε γνωστό σε τηλεοπτικά δίκτυα ότι έχει καταρρεύσει τουλάχιστον μία πολυκατοικία, η οποία ήταν μία πολυκατοικία 22 ορόφων. Φαντάζεστε τώρα πόσοι άνθρωποι είναι εκεί μέσα. Έχει καταρρεύσει, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και εκεί επικεντρώθηκαν βέβαια και τα κλιμάκια των διασωστών και οι εθελοντές για να δουν τι μπορούν να κάνουν σε εκείνο το σημείο. Στο διαδίκτυο βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο με σκηνές πανικού που είτε μέσα στα κτίρια είτε έξω από τα κτίρια που προκλήθηκαν μετά την ισχυρή αυτή διπλή σεισμική δόνηση στην Βενεζουέλα, επαναλαμβάνω. Away,
Στα δικά μας τώρα, δυστυχώς είχαμε μια δολοφονία ενός 17χρονου στην Καλλιθέα χθες. Και από εκείνη την ώρα, από χθες το βράδυ, έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος συνελήφθη, έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο αιματηρό περιστατικό και οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψή του. Πρόκειται για ένα νεαρό 17 με 18 ετών, όσο δηλαδή και το θύμα, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δικογραφία και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας. Αυτό το οποίο δυστυχώς επαναλαμβάνω, εξετάζεται, είναι να είχαμε, να ήταν οπαδικά τα κίνητρα της δολοφονίας του 17χρονου. Μυαλό δεν βάζουμε, δυστυχώς, και το λέω, πόσα έχουν γίνει, πόσες δολοφονίες έχουν γίνει με οπαδικά κίνητρα. Δηλαδή είναι αμαρτία πραγματικά να φεύγει κάποιος από τη ζωή επειδή ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και κάποιος άλλος δεν ήταν μια διαφορετική ομάδα. Δηλαδή είναι ό,τι πιο τρελό μπορεί να φανταστεί κανένας. Για κάποιους όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή το να είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός και η ομάδα σου να πάρει ή να μην πάρει το πρωτάθλημα. Και να βλέπεις επίσης είναι ακατανόητο για μένα, και παρότι κάνω και μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων και αγώνων μπάσκετ στην Eraspor, είναι ακατανόητο για μένα άνθρωποι 50-60 ετών, 45-40 που έχουν ένα κάρο προβλήματα να πηγαίνουν στο γήπεδο και να φωνάζουν, να μην στέκονται ούτε δευτερόλεπτο στην εξέδρα και να συνεχίζουν να φωνάζουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για μια ομάδα. Ακατανόητο εντελώς.

Όπως για αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, είναι ακατανόητο το να πάει κάποιος να παρακολουθήσει έναν αγώνα και να χειροκροτήσει τις προσπάθειες και των παικτών και των δύο ομάδων. Είναι ακατανόητο, ας πούμε, για αυτούς να πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία η Βαλένθια και να τη χειροκροτήσουν επειδή άξια πήρε το πρωτάθλημα η φίλαθλη της Μπαρτσελώνα, όπου ήταν ο τελευταίος τελικός εκεί στην Ισπανία. Ακατανόητο για μας.

Λοιπόν, και επειδή φίλες και φίλοι, μπορεί τα, οι άσχημες ειδήσεις να είναι και ειδήσεις οι οποίες παρουσιάζονται πάρα πολύ στο, είτε στις τηλεοράσεις είτε στο, στα ραδιόφωνα ή ακόμα και στον έντυπο τύπο, να πάω σε μια είδηση η οποία μας γεμίζει αισιοδοξία και είναι από τις ειδήσεις που θα έπρεπε να τις παρουσιάζουμε περισσότερο και μας έρχεται από ουσιαστικά από την Κίνα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά ασθενής χειρουργήθηκε από γιατρό που βρισκόταν 8.000 χιλιόμετρα μακριά από αυτόν και συγκεκριμένα στην Κίνα. Ο γιατρός ήταν στην Κίνα και χειρούργησε ασθενή στην Αθήνα. Ήταν μια επέμβαση προστάτη. Η επέμβαση, όπως σας είπα, έγινε στην Αθήνα. Ο ασθενής είχε διαγνωστεί με πρόβλημα στον προστάτη. Έκανε την επέμβαση ο γιατρός με ρομποτικά μηχανήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής από την πόλη Ουχάν στην Κίνα. Ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο της Πάτρας έκανε την εγχείρηση, ο Ευάγγελος Λιάτσικος. Ο κύριος Λιάτσικος μίλησε και στην ΕΡΤ. Θα μου πεις τώρα, το παράξενο θα ήταν να μιλήσει σε κάποια άλλη. Συνήθως τα άλλα κανάλια έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Ο κύριος Λιάτσικος λοιπόν μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ότι έκανε την χειρουργική επέμβαση με την ίδια τεχνολογία σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν και στην Πάτρα. Και έκανε λόγο για τεχνολογική εξέλιξη με το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στείνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο. Όπως εξήγησε, στην Αθήνα ήταν ένα team που αν γινόταν κάτι έκτακτο, όπως ένα σεισμός για παράδειγμα, είπε ο κύριος Λιάτσικος, ένα σεισμός σαν της Βενεζουέλας, θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή. Δηλαδή μόνο κάτι τέτοιοι λόγοι θα μπορούσαν να, για κάτι τέτοιους λόγους θα μπορούσε να σταματήσει την επέμβαση, την οποία πραγματοποιούσε, όπως είπα, από την Κίνα. Περιττό να σας πω ότι είναι βέβαια η πρώτη φορά που ένας Έλληνας γιατρός χειρούργησε από τόσο μακριά, από την Κίνα, έναν ασθενή ο οποίος είχε πρόβλημα προστάτη στην Αθήνα, 8.000 χιλιόμετρα μακριά.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει 25 ο μήνας, 25 Ιουνίου. Τελείωσε και ο Ιούνιος σιγά σιγά. Είμαστε στην πρώτη τελευταία εβδομάδα, αρχές της άλλης ολοκληρώνεται ο μήνας. Σήμερα είναι η ημέρα των ναυτικών, να ξέρετε, η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Ακούστε τώρα τι Παγκόσμια ημέρα έχει βγει. Τα στρουμφάκια, τα θυμόσαστε? Σήμερα γιορτάζει επίσης ο Έρος, μας λέει το ημερολόγιο, και η Φευρονία. Αν και ο Έρος γιορτάζει κάθε μέρα, λένε κάποιες, λέει το ημερολόγιο, και η Φευρονία. Αν και ο Έρος γιορτάζει κάθε μέρα.

Ραΐμ, δηλαδή, γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού. Σαν σήμερα το 1912, ο Κώστας Τσικλιτήρας κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά. Σαν σήμερα το 1936, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Η Εθνική μας Ομάδα του Μπάσκετ αντιμετώπισε στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία έχασε με 49-12. Και σήμερα, ακούστε τώρα, το 36 ήταν το πρώτο παιχνίδι, και σήμερα ουσιαστικά έδωσε ο ΕΣΑΚΕ τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Sky. Και όσοι είσαστε φίλοι του μπάσκετ, ετοιμαστείτε, γιατί μάλλον θα πάει για συνδρομητικό κανάλι ο Sky και θα πρέπει να πληρώνετε για να δείτε τους αγώνες μπάσκετ. Πάλι καλά που δεν έχουν και το Μουντιάλ, γιατί θα το είχαν κάνει έτσι και αυτό. Σαν σήμερα το 1950, φίλες και φίλοι, αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. Στείλαμε και στρατεύματα εκεί. Υπάρχει και μνημείο στο Μπουσάν. Στη Μπουσάν, κάποιοι το λένε αθλητικό, αρσενικό, φιλικό, το όνομα της πόλης. Μπουσάν πάντως λέγεται. 1978. Σαν σήμερα το 78 η Αργεντινή νικάει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην ιστορία της και 10ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα το 1903 γεννήθηκε ο George Orwell, ο μεγάλος αυτός Άγγλος συγγραφέας. Το φιλολογικό ψευδώνυμο ήταν το George Orwell, το κανονικό του όνομα ήταν Eric Arthur Blair. Ο Orwell, ο οποίος είχε γράψει 2 πολύ μεγάλα έργα, «Η Φάρμα των Ζώων» και το 1984, βιβλίο το οποίο γράφτηκε το 1948, ήταν με αναγραμματισμό ουσιαστικά και προέβλεπε όλα αυτά που γίνονται στο πολιτικό προσκήνιο, που θα γίνονταν μάλλον στο πολιτικό προσκήνιο και τα οποία τα ζούμε μέχρι τώρα, τα ζούμε τώρα για την ακρίβεια. Και σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, ο μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul μουσικής. 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε πάντα την Earth Pyrgus 102,5 στα FM. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε τραγούδι για 2 λεπτάκια. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Κοινή πρόταση διεκδίκησης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία ζήτησε από όλους τους φορείς σε συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Ηλίας Αθανάσιος. Όπως τόνισε, έχει απευθύνει πρόσκληση για σύσκεψη το ερχόμενο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον Πύργο. Τις λιμενικές υπηρεσίες Ζακύνθου και Κυλλήνης επισκέφθηκε ο πρώτος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, αντινάβροχος Φώτιος Κιάμος. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο επαφών με στελέχη που υπηρετούν στην περιοχή και ενημέρωσης για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές υπηρεσίες. Τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης και επαναφοράς της λειτουργικότητας του κλειστού γυμναστηρίου Κούβελου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 810.000 ευρώ και προβλέπει εκτεταμένες εργασίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στην εκπροσώπηση των πρατηριούχων της Ηλίας και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, στοχεύει η νεοσύστατη Ένωση Βενζινοπολών Νομού Ηλίας. Οι βενζινοπόλες του νομού αποφάσισαν μετά από δεκαετία αδράνειας να ενεργοποιήσουν ξανά την ένωσή τους με συνέλευση στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται στον ιστορικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία οι εργασίες του 2ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το Θερινό Σχολείο ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου και ολοκληρώνεται αύριο, τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την πρώτη γιορτή για τα παιδιά πραγματοποιεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου του 2026 στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα ο Δήμος Ήλιδα, στηρίζοντας πρωτοβουλία του Συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού. Στην προσπάθεια συμμετέχουν ο Εμπορικός Σύλλογος Ήλιδας, ο Σύλλογος Εστίας Ήλιδας, αποδεικνύοντας τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας. Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα στον Πύργο. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του τοπικού εμπορικού συλλόγου Ηλίας Ξανθούλης, η εκδήλωση περιλαμβάνει σημαντικές προσφορές από τα καταστήματα και θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Δημήτρη Μπάση. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, Earth Pyrgo 102,5 στα FM. Ερτικά αριστικά, θα είμαστε ακόμα για 20 λεπτά μαζί. Θα πρέπει να πάω να σας πω, δυστυχώς, για κάποιες ειδήσεις που είναι από εδώ, από την περιοχή μας, από την περιοχή της Ηλίας. Πόσες φορές έχουμε πει, βρε παιδιά, προσέξτε λίγο τους ηλικιωμένους, γιατί είναι 2-3 πράγματα τα οποία λένε κάποιοι οι οποίοι κάνουν τις τηλεφωνικές απάτες. Το ένα είναι ότι παρουσιάζονται ως λογιστές, το άλλο είναι ότι παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ και το τρίτο σενάριο είναι ότι παίρνουν τηλέφωνο είτε από την αστυνομία είτε από ένα ιατρείο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιους συγγενείς σας. Δυστυχώς, ενώ το έχουμε πει τόσο καιρό πάρα πολλές φορές, το λένε τα κανάλια και στις τηλεοράσεις, το λένε, δεν ξέρω, όλος ο κόσμος το λέει, υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ή τέλος πάντων είναι ευάλωτοι. Έπεσε δυστυχώς άλλη μία ηλικιωμένη στον πύργο θύμα μιας απάτης και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο, είναι πολλά τα λεφτά, 20.000 ευρώ. Προχθές λοιπόν έπεσε θύμα μία ηλικιωμένη στον πύργο, ενός που δήλωσε ότι είναι ο λογιστής της. Το σενάριο είναι το γνωστό, ότι της είπε ότι έχει αδήλωτα κοσμήματα, ότι το ξέρουν και ότι θα πρέπει να τα παραδώσει τα κοσμήματα και ό,τι λεφτά έχει εκεί αδήλωτα, που ήταν 20.000, ότι θα έπρεπε να δηλωθούν και τα κοσμήματα θα έπρεπε να καταγραφούν. Τα έβαλε η γυναίκα σε μία σακούλα όλα αυτά, δυστυχώς, και έκαναν φτερά. Όταν το κατάλαβε η ηλικιωμένη ήταν αργά, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, ενημέρωσε τις αρχές, είχε πέσει θύμα απάτης, αλλά τα λεφτά, τα 20.000 και τα κοσμήματα είχαν κάνει φτερά. Θα πρέπει να πούμε ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το λέμε για άλλη μία φορά, οι απατεώνες δίνουν τα αρέστα τους σε όλο τον νομό, έχουν τηλεφωνικούς καταλόγους, οι οποίοι είναι και κάποιοι είναι παλιοί τηλεφωνικοί κατάλογοι, και αρχίζουν και παίρνουν σβάρνα, όπως λέμε, όλα τα χωριά, όχι μόνο δηλαδή τον Πύργο και την Αμαλιάδα, αλλά και όλα τα χωριά του νομού Ηλίας. Υπάρχουν βέβαια, και αυτό είναι το ευχάριστο, και υπάρχουν και πολλές καταγγελίες κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ενημερώσει τις αρχές ότι τους πήραν τηλέφωνο οι απατεώνες, τους κατάλαβαν όμως και έστω και την τελευταία στιγμή έκλεισαν το τηλέφωνο χωρίς να πέσουν θύματα.

Πρέπει να προσέχουμε τους ηλικιωμένους, το λέμε για άλλη μία φορά. Εντάξει, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι κάποιοι οι οποίοι, όπως και να το κάνουμε, λόγω κυρίως της ηλικίας θα έλεγα εγώ, ότι πέφτουν θύματα της απάτης. Αυτό που πρέπει επίσης να σας πω, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε περάσει και από τον πύργο, είναι ότι με μεγάλη θλίψη μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας, που είχε αγωνιστεί και στον Πανηλιακό. Ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, τον Ηρακλή, τον Πανηλιακό, είχε παίξει και στο εξωτερικό στην Ισπανία, στη Sporting Gijón. Ένας άνθρωπος που ήταν αγαπητός και στον πύργο. Από τις ευχάριστες ειδήσεις είναι, το είπε και ο Παναγιώτης στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι ότι πήρε το πράσινο φως ο Δήμος για να δημοπρατήσει το έργο της αποκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου του Κούβελου εδώ στην, κοντά σε εμάς, στην ΕΡΤ Πύργου, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Το έργο αυτό θα είναι προϋπολογισμού 810.000 ευρώ. Τώρα, το κλειστό γυμναστήριο είχε πάθει φθορές από τον σεισμό του 2008 και από το 2008 και μετά ήταν κλειστό. Βέβαια, διαβάζω εδώ στη μελέτη ότι θα γίνουν κάποιες σημαντικές εργασίες, όπως για παράδειγμα η επισκευή και συντήρηση του ξύλινου αγωνιστικού δαπέδου, του παρκέ. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και εκεί στο Δήμο, δεν ξέρω τώρα ποιος έχει γράψει ότι θα γίνουν ότι θα γίνει επισκευή και συντήρηση του ξύλινου αγωνιστικού δαπέδου. Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μην έχει πάει ποτέ στο κλειστό γυμναστήριο που το έγραψε. Το κλειστό γυμναστήριο του Κούβελου δεν είχε ποτέ ξύλινο παρκέ. Το ότι μέσα σε αυτό προγραμματίζεται να μπει ξύλινο παρκέ, αυτό θα το δεχτώ και ξέρω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε δηλαδή που έκλεισε το κλειστό γυμναστήριο του Κούβελου, επειδή είχε αντικατασταθεί και το παρκέ τότε του Γεώργιος Βασιλακόπουλος, του μεγάλου γυμναστηρίου, ξέρω ότι είναι σε αποθήκες αυτό το παρκέ, για να μπει αν χρειαστεί κάπου αλλού, όπως για παράδειγμα στον Κούβελο. Λοιπόν, αλλά αυτός που έγραψε επισκευή και συντήρηση του ξύλινου αγωνιστικού δαπέδου του παρκέ δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κλειστό γυμναστήριο του Κούβελου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την ευχάριστη είδηση για το Κούβελο, γιατί κοντεύουμε να φτάσουμε, και θα φτάσουμε δηλαδή, μέχρι να παραδοθεί το κλειστό γυμναστήριο, θα φτάσουμε την 20ετία που είναι εκτός λειτουργίας αυτό το κλειστό γυμναστήριο του Κούβελου. Πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα γιατί είναι παρατέταρτο η ώρα, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Η εφημερίδα Πρώτη σήμερα γράφει: κλείδωσαν οι Μιχάλης Κατρίνης και Μαρινίκη Θεοδόρου για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Ηλία. Η διπλή στόχευση του κόμματος. Η νέα, άφθαρτη και πολλά υποσχόμενη Μαρινίκη Θεοδόρου έχει κλειδώσει μαζί με τον νυν βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο νομό. Ποιοι το σκέφτονται και ποιοι δεν θα κατέβουν. Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος από την εφημερίδα Πρώτη. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Χρηματοδότηση 52 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία των υδάτινων πόρων και τη βιώσιμη διαχείριση λιμάτων στη Δυτική Ελλάδα. Και στην Ηλία, και η Ηλία μάλλον, στη λίστα με τους πειραγμένους μετρητές. Κύκλωμα ρευματοκλοπών με συνδρομητές. Επίσης από την Πρώτη, ο Μητροπολίτης Ηλίας Μπροστάρης για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής. Σύσκεψη με αιρετούς και τον λαό το Σάββατο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Επίσης από την Πρώτη, ενώνουμε φωνές για ένα πλούσιο αύριο, το πλήρες πρόγραμμα του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Αυτά είναι τα θέματα από την εφημερίδα Πρώτη. Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς. Η εφημερίδα Πατρίς έχει σήμερα φωτογραφία στο κύριο θέμα της, τον κύριο Φαρμάκη, τον περιφερειάρχη, και γράφει: αλλάξτε τη θέση της Ηλίας στο χωροταξικό της βιομηχανίας. Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλουμε πολυκεντρικό μοντέλο και όχι ανισορροπία.
και στρατηγική επένδυση μεγάλων έργων στον αθλητισμό. Ομόφωνο όχι στη μελέτη και έτοιμα για αναθεώρηση. Τα υπόλοιπα θέματα από την πατρίδα. Κάλεσμα Αθανασίου. Η συνέντευξη Μητροπολίτη. Μόνο ενωμένη για σχολή. Τουρισμός. Αγώνας εργαζομένων. Αγορά. Η Ένωση των Βενζινοπολών. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί. Και πολιτισμός. Μεγάλες συναυλίες. Είναι για τον Δήμο Ανδραβίδας Χιλίνης αυτό. Επίσης Τάσος Κάπος. Από Ζαχάρο σε δίκτυο 42 καταστημάτων. Για τον επιχειρηματία από τη Ζαχάρο, τον κύριο Κάπο. Δημοπρασία αποκατάστασης στο κλειστό γυμναστήριο στο Κούβελο. Φιέστα Πας Πύργου αύριο στην πλατεία. Είναι για να γιορτάσει η ομάδα την άνοδο στην Super League 2.

Πάμε και στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει σήμερα: Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, μας λέει η εφημερίδα Καθημερινή στο πρώτο θέμα. Φεύγουμε από την Καθημερινή και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα γράφουν σήμερα 3 φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. 2. Υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Και 3. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα. Ένα δεύτερο θέμα επίσης με ενδιαφέρον, λέει: διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε 2 κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις εισφορές. Η Απογευματινή γράφει σήμερα: κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η μαυρογιαλούρη, τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Η κρυσάρα είναι όχι η κρίση μεγάλη που λέμε κρίση, είναι η κρυσάρα που κρυσάριζαν οι παλιοί, που λέμε, ναι, που κοσκίνιζαν το αλεύρι, που κρυσάριζαν τα αλεύρι. Λοιπόν, φεύγουμε και από την Απογευματινή. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια, γράφει η εφημερίδα των Συντακτών. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα, σε εισαγωγικά η λέξη, με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και σέρβισερς δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα των Συντακτών, δημοσκόπηση Real Pulse, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Στις 6 και κάτι μονάδες η διαφορά σύμφωνα με τη Real Pulse μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας που προηγείται και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που ακολουθεί. Ο Ριζοσπάστης γράφει σήμερα: μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις κατασκευές, στον τουρισμό, στα τρόφιμα και τα ποτά, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις με τα μέτρα υγείας και ασφαλείας. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει σήμερα: χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ευνοϊκή ρύθμιση για τα ξεχασμένα μέτρα που θα συμπληρωθούν στο Ε9. Δεν θα επιβαρυνθούν με αναδρομικές χρεώσεις. Με τις επιφάνειες που αναγράφονται στο κτηματολόγιο στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ο υπολογισμός του φόρου για το 2027. Εντός των προσεχών εβδομάδων θα τεθεί σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑ. Σήμερα είναι Πέμπτη και βγαίνει και η εφημερίδα του Ποντίκη, η εβδομαδιαία πολιτική και σατυρική εφημερίδα. Έχει σήμερα φωτογραφία τον κύριο Μητσοτάκη που, και ένα συνεφάκι για να λέει ο κύριος Μητσοτάκης: τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Τι 30% είναι,
το νέο 40, το 30% είναι το νέο 40%. Ο τίτλος από το ποντίκι είναι «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα». Η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά με την Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls». Α, 7,6 είναι, όχι ότι 6 και κάτι που είπα. «Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Πρωτοφανή δυναμική κόμματος εξουσίας καταγράφει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Real Polls. Στην πρόθεση ψήφου η Ελλάς εμφανίζει ποσοστό 18,2% ενώ η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 25,8%. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα περιορίζεται, μην με μπερδεύετε, η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα περιορίζεται στις 6,4 μονάδες. Τώρα το ένα είναι πρόθεση και το άλλο είναι εκτίμηση. Γι' αυτό στην εκτίμηση είναι 6,4 μονάδες ενώ στην πρόθεση είναι στις 7,6. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το εύρος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 24% και της Νέας Δημοκρατίας στο 31,4%. Δεύτερο θέμα από την Κόντρα. Δοκιμάζεται εκ νέου η έθραυστη κεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Τα στενά τα οποία είναι πολύ στενά εκεί. Και τέλος πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία γράφει σήμερα «Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Φθηνότερο, μάλλον όχι, φθηνό σόου πλεύρη με την απέλαση μπαγκλαντεζιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο, ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν». Δεύτερο θέμα, με άλλο θέμα επίσης με ενδιαφέρον, Εφιάλτης λέει «Λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία». Εντάξει, και πώς να μην γίνει κάτι τέτοιο όταν, ας πούμε, για παράδειγμα διάβαζα σήμερα το διάβαζα το πρωί, το 19 λέει είχαμε περίπου 85.000 γεννήσεις κάθε χρόνο και έχουμε πάει στις 60. Την τελευταία 7ετία, 8ετία έχει χαθεί το 1 τέταρτο των γεννήσεων. Δεν παντρεύεται κανένας, δεν γεννάει κανένας. Με το δημογραφικό κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα συρρυκνώνεται, πληθυσμιακά εννοώ, κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, κάθε χρόνο συρρυκνώνεται. Ήταν η εκπομπή Ερθικά Αριστικά από την ΕΡΤ Πύργου στις 102,5 στα FM. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Τσεπενέκας. Ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, όπως πάντα. Καλή σας μέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Σχήμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κονινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29η οδού και εισόδου, η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικίων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, ε! Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρι, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Κοινή πρόταση διεκδίκησης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία ζήτησε από όλους τους φορείς σε συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Ηλίας Αθανάσιος. Όπως τόνισε, έχει απευθύνει πρόσκληση για σύσκεψη το ερχόμενο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον Πύργο. Τις λιμενικές υπηρεσίες Ζακύνθου και Κυλλήνης επισκέφθηκε ο πρώτος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, αντινάβροχος Φώτιος Κιάμος. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο επαφών με στελέχη που υπηρετούν στην περιοχή και ενημέρωσης για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές υπηρεσίες. Τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης και επαναφοράς της λειτουργικότητας του κλειστού γυμναστηρίου Κούβελου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 810.000 ευρώ και προβλέπει εκτεταμένες εργασίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στην εκπροσώπηση των πρατηριούχων της Ηλίας και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, στοχεύει η νεοσύστατη Ένωση Βενζινοπολών Νομού Ηλίας. Οι βενζινοπόλες του νομού αποφάσισαν μετά από δεκαετία αδράνειας να ενεργοποιήσουν ξανά την ένωσή τους με συνέλευση στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται στον ιστορικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία οι εργασίες του 2ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το Θερινό Σχολείο ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου και ολοκληρώνεται αύριο, τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την πρώτη γιορτή για τα παιδιά πραγματοποιεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου του 2026 στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, ο Δήμος Ήλιδας, στηρίζοντας πρωτοβουλία του Συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού. Στην προσπάθεια συμμετέχουν ο Εμπορικός Σύλλογος Ήλιδας, ο Σύλλογος Εστίασης Ήλιδας, αποδεικνύοντας τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας. Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα στον Πύργο. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του τοπικού εμπορικού συλλόγου Ηλίας Ξανθούλης, η εκδήλωση περιλαμβάνει σημαντικές προσφορές από τα καταστήματα και θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Δημήτρη Μπάση. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθεται υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της επεριδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: θέση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.

0: Άμα θες μπορείς και να μιλήσεις, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και πού να δεις πως το έχουν κάνει, που το έχουν φτιάξει πιο έντονο για ποδοσφαιρικές φάσεις και τέτοια, και παίζει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι καινούριο, έτσι. Καινούριο
0: σχετικά,
1: είναι,
0: σχετικά, αυτό. Εντάξει. Ναι.
1: Αυτό, πόσο σχετικά.
0: Σχετικά, το κλείσα τώρα.
1: Σχετικά...
0: ναι. Τα τελευταία χρόνια, τέλος
1: πάντων. Ναι, άρα καινούριο.
0: Ναι, άρα καινούριο. Δεν είναι τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι. Οκ,
0: ναι.
1: Okay, ωραίο τραγουδάκι. Ωραίο.
0: Πριν έχει, μου σχολιάσει.
1: Έχει συνδεθεί αυτό με το Μουντιάλ, πού?
0: Γενικά με ποδοσφαιρικές φάσεις το βάζουν.
1: Γενικά με
0: ναι. Και, αλλά είναι πιο. Το έχουν φτιάξει, το έχουν διασκευάσει και γίνεται ακόμα πιο έντονη μουσική. Τώρα αυτό είναι το αυθεντικό το βίντεο κλιπ του Στρώμα,
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πριν μου σχολιάσει για τον Ρονάλντο.
1: Εγώ.
0: Ναι, θέλω να μου πει τον αέρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα η FIFA επέβαλε μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου στον Νασίμ Μαντίμπο. Είναι αυτός ο παίκτης που έκανε το μαρκάρισμά του στον Ισμαήλ Κονέ και του έσπασε το πόδι, να το πούμε έτσι λαϊκά. Και τι έκανε, εντάξει, πήρε αμέσως κόκκινη κάρτα. Θυμίζω, έπαθε κάταγμα κνήμης περώνης ο Κονέ, έκανε μια επιτυχημένη βέβαια επέμβαση, αλλά για τους επόμενους 5 μήνες θα μείνει εκτός, και η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε μία, λέει, από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία. Αλλά εδώ αυτό θέλω να μου σχολιάσει τώρα, του παγκοσμίου κυπέλλου, επιβάλλοντας ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών στον Ματίμπο.
1: 5 αγωνιστικές.
0: Πρόσεξε, αυτή είναι η βαριά τιμωρία. Ενώ σε μόλις 2 περιπτώσεις παικτών έχουν υπάρξει βαρύτερες κυρώσεις. Άκου τώρα. Τον θυμάστε, τον Λουίς Σουάρες, που δάγκωσε. Η τιμωρία ήταν 9 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ο άλλος έσπασε το πόδι του αλουμίνου και φάγε 5, και ο άλλος έπαιζε τον δάγκωσε λιγάκι.
0: Και η άλλη περίπτωση, έτσι που ήταν αυστηρή πολύ, ήταν αποκλεισμό 8 αγώνων στον Μάουρο Τασότη για την αγωνιά στον Λουίς Ενρίκε στο Μουντιάλ του 1994.
1: Καλά.
0: Και τώρα εδώ του έπαθε αυτή τη ζημιά που έπαθε, και λέει εδώ, εντάξει, 5 μήνες.
1: Ο Ματεράτσι πόσο είχε φάει τότε?
0: 5 μήνες, λέω εγώ, 5 αγωνιστικές.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, θα σπάσει το πόδι, 5 αγωνιστικές.
0: Ναι, 5 αγωνιστικές.
1: Τι θες να σχολιάσω?
0: Έλα, τώρα θέλω να μου πεις για τον Ρονάλντο που όλοι λέγατε και λέγατε και. Όχι εσύ, οι υπόλοιποι, ξέρεις.
1: Θέλω να σχολιάσω εγώ, εκπροσωπήσω τσάμπα
0: του
1: υπόλοιπου.
0: Όχι, αλλά. Τσάμπα του υπόλοιπου. Δεν είναι τσάμπα, εδώ είμαστε, λέγεται δωρεάν. Εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑΣΠΟΡ, δίνουμε δωρεάν. Ναι.
1: Να εκπροσωπήσω δωρεάν
0: τους
1: υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω ποιο. Κοίταζα ξανά τη φάση με το γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 3ο γκολ, βέβαια. Τώρα αυτό. Το τι φανταστικό έκανε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα. Λοιπόν, πηγαίνει από το κέντρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει δεξιά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Και δίνει στον Μπρούνο την δυνατότητα, τέλος πάντων, να πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Από
1: σηκώνει
0: τη μέση.
1: Το χέρι και λέει: Δώστε στον άλλον.
0: Ναι, πρόσεξε. Πηγαίνει λοιπόν.
1: Ο Μπρούνο φέρνει τον. Τίποτα.
0: Ναι, φέρνει τον τερματοφύλακα δόθε και μπαίνει τον γκολ κήθε.
1: Κήθε.
0: Καταλαβες.
1: Δόθε κήθε.
0: Τον είδε έτσι, παιχτάρα είναι.
1: Ρονάλντο.
0: Όχι, για να μην λέτε δηλαδή.
1: Ποιοι είμαστε εμείς που λέμε για τον Ρονάλντο?
0: Ξέρω εγώ σε ποιος το λέω. Ναι, παιχτάρα.
1: Δίνω στην μπάλα εκεί. Κοιτάζουν οι άλλοι, οι χαζοί.
0: Κοιτάζει τη φάση τώρα, έτσι, γι' αυτό.
1: Εντάξει, όχι, το θυμάμαι τον κόρη, παιδί. Δεν θυμόμουν αυτό, ότι σήκωσε το χέρι.
0: Το είδες, ναι.
1: Και έδειχνε το συμπαίκτη του, δηλαδή όχι στον Μπρούνο που είχε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στον άλλον, δηλαδή στον Μπρούνο φωνάζει, δώσει από εκεί. Όμως αυτή ήταν συνοημένη από την προπόνηση. Θα τη δώσει το Ρονάλντο. Σιγά τώρα, είναι ο Ρονάλντο εκεί πέρα και θα το δώσει σε άλλον. Ποιος θα τα ακούσει μετά?
0: Ποιος λοιπόν, θα τα ακούσει?
1: Σου κρατήσει μούτρα ο Ρονάλντο.
0: Έλα, θα ζωγραφίσει, θα ζωγραφίσει το αγόρι, θα ζωγραφίσει.
1: Ξέρεις ότι γίνεται εκεί πέρα πανικός κάθε χρόνο εκεί στα γενέθλια του Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Είναι εθνικός ήρωας, δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, όλες τις τηλεοράσεις, εκπομπές, στα ενημερωτικές εκπομπές, όχι αθλητικές, όπως λέω, γιατί,
0: ναι,
1: για τα
0: γενέθλια
1: του Ρονάλντο, δηλαδή ένα πραγματικά εθνική γιορτή είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, καλός παίκτης. Α, έβλεπα ένα βιντεάκι τι έχουν φτιάξει, ρε παιδιά. Τι έχουν φτιάξει. Το κάνανε animation, παιδικό δηλαδή. Είναι μία μαμά και έχει το παιδάκι της, το οποίο παιδάκι της είναι σχεδόν μωρό, ας πούμε. Δεν είναι ενός έτους καλά-καλά. Και του λέει Μέση, Μέση. Του λέει για να πει τη λέξη Μέση το παιδάκι. Το παιδάκι ανοίγει τα μάτια, γουρλώνει. Περιμένει η μαμά όλο χαρά να πει το Μέση. Μέση, Μέση, ανοίγει το στόμα του. Ρονάλτο.
2: Είπε το παιδάκι.
0: Ναι. Και λέω τι έχουν φτιάξει. Ωερό, ωερό. Τέλος πάντων, εντάξει. Μηνύματα θα διαβάσεις σήμερα. Λέω, αν θες, αν το επιθυμείς.
1: Διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Είσαι σίγουρη, έτσι, ότι θες να διαβάσουμε τα μηνύματα. Άντε, διαβάσεις. Τι θες, πρώτα, τα πρώτα ή τα τελευταία. Χρονικά.
0: Τα πρώτα.
1: Είσαι σίγουρη. Okay, λοιπόν, πάμε τα πρώτα. Λοιπόν, άστον ετούτον, άστον και αυτόν, γιατί λένε για άσχετα πράγματα που δεν έχουμε θίξει σε αυτή την εκπομπή. Για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, λέει κάποιος...
0: Το περιμένει, ναι, και τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, το λέγαμε στο δελτίο.
1: Εντάξει, ναι, η θετική ενέργεια στον κολυμβητή που μας λες και η δική μας, ο Χρήστος. Καλημέρες Αντιγόνη, καλημέρες Βασίλη, υγεία, δύναμη σε όλους. Βασίλη, λες να έχει τώρα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με το ελληνικό διαβατήριο του ΦΑΛ. Από ό,τι είπε ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος, έβαλε την τέτοια ότι δεν έχει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, έτσι είπε ο Γιαννακόπουλος, δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, ξέρω εγώ, οι ξένοι, όμως τι να κάνουμε, καμιά φορά γίνονται και αυτά.
0: Έτσι λέγανε όταν ήταν από εκεί.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε
0: τώρα.
1: Μην κρυβόμαστε και μην κατηγορούμε. Το λέω τώρα αυτό για εκείνους που κατηγορούσαν, έτσι, τον Ολυμπιακό για την τέτοια, για τον Γόκα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, για το Θωμά και όλα αυτά. Δηλαδή, αφού κάποτε και τα κάνατε και θα τα ξανακάνετε και τα κάνανε οι άλλοι και θα τα ξανακάνουν. Μην βγάζετε τώρα τέτοιο. Όταν βλέπετε πως έρχονται τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά μπορούμε να λέμε, ξέρω εγώ, δεν έγινε και τίποτα. Μέχρι τώρα λέγαμε κάνετε τους ξένους Έλληνες, τους ελληνοποιείτε και τούτο
0: και
1: τάλλο.
0: Εγώ δεν είμαι
1: τώρα,
0: υπέρα. Εγώ δεν είμαι υπέρα αυτών.
1: Είδες πως τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί. Τα φέρνει έτσι η ζωή, δηλαδή. Πώς σου λένε, μεγάλη τέτοια, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μίλες.
0: Αυτό έτσι είναι μεγάλο.
1: Γιατί έτσι έχει γίνει πια ο επαγγελματικός αθλητισμός. Εδώ έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Εδώ βλέπεις εθνικές ομάδες, οι οποίοι, ξέρω, μισή είναι ξένοι. Δηλαδή, μισή ξένοι από την εθνική της ομάδα. Δηλαδή. Εδώ έχει γίνει σε εθνικές ομάδες αυτό. Τώρα κοιτάζεστε τις ομάδες. Όπου στο κάτω-κάτω, για να λέμε τώρα τα πράγματα, κάτι λέω για Γιαννακόπουλος εκεί για Έλληνες παίχτες. Ποια ελληνική ομάδα τώρα έχει Έλληνες παίχτες και πού παίζουν και πόσο παίζουν οι Έλληνες. Δηλαδή εννοώ από αυτές που πάνε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή πάνε για Ευρωλίγκα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιοι Έλληνες παίχτες. Ποιοι Έλληνες παίχτες. Δηλαδή έχουν έρθει έτσι τα πράγματα και δεν νοιάζει και κανέναν από τους οπαδούς. Δεν νοιάζει και κανέναν. Ναι, μεν όλοι λέγαν καλά θα ήταν και μετά βεβαίως σου λένε και ποιος θα μπορούσε να παίξει.
0: Έχεις δίκιο βέβαια.
1: Εντάξει, βλέπουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 10 ξένοι. Καλά θα ήταν και μετά βεβαίως σου λένε και ποιος θα μπορούσε να παίξει.
0: Έχεις δίκιο βέβαια.
1: Εντάξει, βλέπουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 10

0: Συγγνώμη σου.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, εγώ έχω πει πολλές φορές, άσχετα τώρα και με το μπάσκετ και με όλα και τις εθνικές και όλα. Είχα πει ότι όταν λες ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά, θα μου άρεσε να βλέπω, γιατί είναι πολλά τα νέα παιδιά από τις ακαδημίες, Έλληνες, ενώ που έχουν γεννηθεί εδώ,
0: σωστά,
1: που είναι, okay, έτσι είναι σε κάθε χώρα, τι να κάνουμε τώρα, να το χαλάσουμε και αυτό, να το φτιάξουμε. Έλεγα ότι είναι ωραίο να είναι περισσότεροι οι Έλληνες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, και λιγότεροι οι ξένοι.
0: Συμφωνούμε.
1: Έλεγα, άλλο σχέτα τι γίνεται στον κόσμο όλο, ας πούμε, και εδώ πέρα, έτσι. Τώρα, αυτό το ότι κάποιος μπορεί να πάρει το ελληνικό τέτοιο, εγώ δεν το βρίσκω αρνητικό. Όποια ομάδα και να είναι, ό,τι και να είναι. Ακόμα και στην εθνική, δεν το βρίσκω αρνητικό. Αν κάποιος βέβαια είναι χρόνια, κάποια χρόνια.
0: Τρία
1: εδώ,
0: χρόνια
1: έτσι,
0: θέλει εδώ πέρα για να πάρεις για ένα ελληνοποιητή.
1: Ωραία. Εντάξει. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω, ο κόσμος προχωράνε τα πράγματα.
0: Δεν το λέμε ως καινούριο. Τώρα τα νέα τα παιδιά τα παίρνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή τα ταλέντα. Ό,τι Ελληνόπουλα υπάρχουν με ταλέντο, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ. Όλα αυτά έρχονται και τα παίρνουν οι Αμερικάνοι, που πια δίνουν μεγάλα συμβόλαια στην πιτσιρικαρία. 17-18 χρονών και τους δίνουν ένα εκατομμύριο συμβόλαιο. Θα κάτσει ο άλλος στην Ελλάδα. Θα περιμένει πότε θα τον καλέσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Και άμα παίξει ποτέ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάνε, ξέρω εγώ, εκεί στα LCA, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι, στα...
0: αυξήθηκε το budget για τα συμβόλαια των νέων παιχτών εκεί πέρα. Δηλαδή πάνε εκεί παιδιά τα οποία είναι, πώς το πω, ταλέντα, δεν έχουν φτάσει κάπου. Ταλέντα, και παίρνουν πάνω από 500. Τώρα κάτσουν εδώ πέρα. Τι θα κάνουν εδώ πέρα.
1: Εντάξει.
0: Και μετά εμείς
1: όλα...
0: λέμε, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Προτιμάνε να δίνουν σε ξένους αντί να δίνουν σε παιδιά που γεννιούνται. Ρε παιδί μου, που θέλουν εδώ να
0: δεν μπορεί ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που το μυαλό του είναι μόνο στην Ευρωλίγκα κατά πρώτον και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή στον τίτλο κατά δεύτερον, δεν υπάρχει χώρος για να δώσουν χώρο στα ταλέντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, σκληρή αλήθεια του επαγγελματισμού, του ρεαλισμού και τα είπα. Γιατί στο τέλος, τι θυμούνται όλοι, το τρόπαιο, τον τίτλο. Τι έκανες.
1: Εγώ θυμάμαι και τα ονόματα.
0: Θυμάσαι τα ονόματα
1: και
0: όταν,
1: θυμάμαι
0: είναι,
1: ότι
0: είναι όταν είναι Έλληνες. θυμάμαστε τους Έλληνες. Τώρα δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου. Πώς θα πάμε τώρα.
1: Okay, θα μπορούσε να υπάρξει μια ισορροπία, τέλος πάντων, με τα χρόνια σε αυτό. Γιατί είναι κρίμα να. Πώς να σου το πω, να απογοητεύονται νέα παιδιά που τα δίνουν όλα, ρε παιδί μου. Ξεκινάνε με όνειρα. Θέλουν και έχουν και το ταλέντο. Δουλεύουν. Και τελικά να πρέπει να φύγουν έξω, ας πούμε.
0: Να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τώρα, που θα μπουν γερά, ξέρω εγώ, τη νέα σεζόν και αυτοί. Να δούμε, δηλαδή, και αυτοί θα δώσουν χώρο σε Ελληνόπουλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν χρήματα από εδώ και πέρα, έχουν μπάτζετ να διαθέσουν, δεν πάνε να σηκώσουν την Ευρωλίγκα. Για να δούμε και αυτοί με τη σειρά τους τι θα κάνουν. Ή θα πάνε, ξέρω εγώ, σε 5 καλούς ξένους προκειμένου να ανέβουν και να χωθούν σφήνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν μπορούμε και να τα κρίνουμε έξω από το χορό και να λέμε, ξέρω εγώ, ευχολόγια και να στεκόμαστε και να σταματάμε στα ευχολόγια. Σταματά στο ευχολόγιο. Τι άλλο να κάνεις. Δηλαδή και εσύ να είσαι διοίκηση, ας πούμε. Πες ότι είσαι διοίκηση στην ΑΕΚ. Έτσι. Πες ότι είσαι διοίκηση. Τι θα κάνεις, δηλαδή. Τι θα κάνεις.
1: Μα αυτό τώρα γίνεται προκειμένου να ανταγωνιστεί ένας τον άλλον, δώσ' του και όλο πιο πολύ ξένοι και όλο πιο πολλούς ξένους και όλο πιο πολλούς ξένους. Εντάξει, αυτό τώρα λίγο κούραση. Συντονιστείτε λίγο μεταξύ σας και βρείτε μια ισορροπία, ρε παιδί.
0: Δεν έρχονται και από πίσω, δηλαδή, παιδιά, δηλαδή νέα Ελληνόπουλα ταλέντα.
1: Βρε, έρχονται, δεν τους δίνουν την ευκαιρία. Αν πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με την πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη Βενεζουέλα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν υλικές ζημιές, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα.

0: Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα άνοικαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 72,44 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, είπε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα η συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά τις 12 το μεσημέρι, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ακούτε Ερασπορ.
10: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκκυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
11: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, η Βραζιλία νικά την Ιταλία στα πέναλτι και επιστρέφει μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Ανάμεσα στους παίκτες που πανηγύριζαν ήταν και ένα 17χρονο παιδί που είχε παρακολουθήσει το θρίαμβο από τον πάγκο, αλλά έμελε να αφήσει ιστορία στα επόμενα χρόνια, αφού έγινε ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο με το παρατσούκλι, ο Φαινομένο. Ο πιτσιρικάς δεν ήταν άλλος από τον Ρονάλντο, ο οποίος όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011, 17 χρόνια μετά το νικητήριο εκείνο απόγευμα στην Καλιφόρνια, θα είχε οδηγήσει τη Σελεσάο σε άλλη μια παγκόσμια κούπα, μετρώντας μια σειρά από προσωπικά ρεκόρ στην πορεία. Το 1996, όταν άρχισε να κυκλοφορεί πια με τον τίτλο Φαινόμενο, ο Ρονάλντο είχε ήδη κατακτήσει τον πρώτο του FIFA World Player τίτλο, με τον δεύτερο να έρχεται λίγο αργότερα το 1998. Έτσι, τα πράγματα έμοιαζαν πολύ ευνοϊκά για τον ίδιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας το 1998. Σκοράροντας 4 γκολ και βγάζοντας 3 ασίστ στην πορεία της Βραζιλίας μέχρι τον τελικό, ο 29χρονος Άσος ήταν έτοιμος για την πρώτη του Μουντιαλική Κούπα. Οι Γάλλοι του Ζινεντίν Ζιντάν όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στον τελικό, με τον Ρονάλντο σκιά του εαυτού του, επικρατούν τη Σελεσάο με 3-0 και τη κλέβουν τη δόξα. Με τον Ρονάλντο μετά εκτός γηπέδων για 15 ολόκληρους μήνες, ο κόσμος παρατήρησε έκπληκτο τη μεγάλη επιστροφή του Άσου στο παγκόσμιο κύπελο το 2002 στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας, όταν το Φαινόμενο έβαλε σκοπό να διώξει από τη συλλογική μνήμη την καταστροφική βραδιά του τελικού του 1998. Με τη βοήθεια των Ροναλντίνιο και Ριβάλντο, ο Βραζιλιάνος Superstar έβαλε ακόμη 8 γκολ στις μοντιαλικές του εμφανίσεις και οδήγησε τη Σελεσάο στην 5η της κούπα σε παγκόσμιο κύπελο. Η δική του επιβράβευση για τον άθλο θα ήταν ο τρίτος FIFA World Player τίτλος του, με τον Ρονάλντο να σκοράρει σε κάθε μάτς της διοργάνωσης εκτός του προημιτελικού με την Αγγλία, ισοφαρίζοντας έτσι το βραζιλιάρικο ρεκόρ των 12 γκολ του Πελέ, πάντα σε παγκόσμια κύπελα. Τελευταία συμμετοχή του Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο ήταν στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006, όταν θα ανέβαζε τον δείκτη του μουντιαλικού σκοραρίσματός του στα 15 γκολ πριν η Γαλλία, πάλι του Ζιζού, του φράξει τον δρόμο για τα ημιτελικά.
12: Ακούτε Eurosport.
13: Λοιπόν, άκου Αντιγόνη τώρα.
14: Ναι, για πες.
13: Τι ζημιά έπαθε ο Καναδάς χθες.
14: Ναι, ναι.
13: Έχασε από την Ελβετία,
14: ναι,
13: έτσι.
14: Ναι.
13: Δεν είναι ότι έχασε μόνο από την Ελβετία.
14: Αλλά.
13: Ο Καναδάς έχασε και την ευκαιρία να παίζει, να παίξει στον Καναδά το knockout match για τους 32. Και ενδεχομένως, αν περνούσε, και το match για τους 16. Επειδή έχασε το χθεσινό μάτς από την Ελβετία.
14: Ατυχία.
13: Και είναι τώρα εκεί. Ο Καναδάς τερμάτισε δεύτερος πίσω από Ελβετία και θα πρέπει να παίξει στο Λος Άντζελες.
14: Mm-hmm.
13: Δηλαδή εκεί που το είχαν, ξέρεις τι να παίζει στην έδρα σου, ρε παιδί μου.
14: Ναι,
13: ναι. Προκρίνεσαι, παίζεις και στην έδρα σου, ευκαιρία σου δίνεται. Τώρα έχασε από την Ελβετία χθες και έχασε και την ευκαιρία. Αν τερμάτιζε πρώτος θα έπεσε στον Καναδά, στο Βανκούβερ, το επόμενο για τους 32. Τώρα όμως δεν.
14: Άτυχος.
13: Κρίμα ο Καναδάς.
14: Τι να κάνουμε.
13: Ξέρω, από τον Καναδά πρέπει να ήταν ο Μπλεκ.
14: Ο καλύτερος.
13: Όχι, ο Μπλεκ σου λέει.
14: Έλα με, πιάνεις λίγο, ναι.
13: Ο Μπλεκ. Τι διάβαζες εσύ, ο Μπραξ. Τι διάβαζες, πούμε. Μπλεκ, ο Μπλεκ, δεν το θυμάσαι. Στον Καναδά. Η λίμνη του Οντάριο. Δεν είναι στον Καναδά. Δεν είναι. Έτσι, για να ξέρω. Άντε με τα μηνύματά σου τώρα, με κοιτάς και με κοιτάς, θα το διαβάσω.
14: Μα δηλαδή εντάξει τώρα, το έχεις παρακάνει.
13: Λοιπόν, ο Τάσος λέει ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι παοκτζής. Λοιπόν, έλα, διάβασε.
14: Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Λέει: δεν σας πρόλαβα από την αρχή εκεί που λέγατε για τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτό που κυκλοφορεί, λέει. Ναι, ναι.
13: Έφτιαξε την Everland, ναι, για να σώσει τα παιδιά από τον Epstein.
14: Ναι. Και τον έπλεξαν πανεύκολα τα κυκλώματα του Epstein. Ναι,
13: ναι,
14: ναι.
13: Δεν το διαβάζει,
14: τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε. Μα...
13: Όχι, δεν τα είπαμε. Ότι εδώ,
14: ο Epstein. Ο Epstein δεν σου είπε ότι βγήκανε τελευταία. Εδώ είχαν βγει ότι από το σπίτι του υπήρχε υπόγεια τέτοια. Είχε φτιάξει σε άλλο. Τέλος πάντων, ολόκληρες ιστορίες.
13: Ναι, αλλά όχι, δεν είχα καταλάβει ότι το κύκλωμα του Epstein είχε κατηγορήσει τον Μάικλ Τζάκσον για να την κλειδώσει.
14: Ναι, από αυτό ήταν.
13: Οκ. Λοιπόν.
14: Ο Παναγιώτης εδώ στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Βγαίνει και ταινία, λέει, με το Μάικλ Τζάκσον, πρωταγωνιστή ο ανιψιός του. Α, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Ωραίο. Ο Γιώργος εδώ, καλημέρα. Και όπως έλεγε, λέει και το σύνθημα στην Τούμπα, δεν ξέρω τι.
13: Ναι, για πάντα πάω ξύς και λοιπά. Ναι,
14: ο Σαράντος. Καλημέρα, λέει.
13: Δεν το λύσαμε αυτό. Πάντως το είχαμε διαβιβάσει στο κεντρικό έλεγχο για την Καλαμάτα, ρε παιδί μου. Για
14: δεν
13: μας
14: 100,4. Ακούνε εκεί στη Μεσσηνία, ναι. Θα το πούμε πάλι. Κάτι πρόβλημα θα έχει. Ο Μάκης εδώ στέλνει καλημέρα, λέει, Βασίλη Αντιγόνη, λέει, συμπατριώτησα. Α, τι. Α, σε άτος. Έλα, συμπατριώτη. Ναι, παιδιά, λέει, θα ήθελα να αναφερθώ στην απαράδεκτη απόφαση του Ντέλια και των εμπλεκόμενων.
13: Τα σχολιάσαμε. Πριν δεν συμφωνούμε για απαράδεκτες αποφάσεις και τα λοιπά. Άρα, ήταν και ο James Brown.
14: Και ο James Brown, πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραίος. Συνέχεια με αφήνει, ρε παιδιά. Συνέχεια με αφήνει. Ρε Δημητρή, δεν ισχύει αυτό που λες.
13: Είδες κατηγορίες που
14: λες. Ναι, ναι, άδικες, άδικες.
13: Καλημέρα. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης που πάτησε ποτέ το πόδι του, λέει. Δείτε πόσο έχει πουλήσει μόνο τον Billy Jean. Ο μόνος καλλιτέχνης που μιλούσε για τον πλανήτη πολύ πριν γίνει μόδα.
14: Ναι,
13: αυτό,
14: ναι.
13: Δηλαδή τα...
14: Ήτανε πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, θεωρώ, ο Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή παρεξηγημένος.
13: Ναι, ναι, δεν του έκανε όλο αυτό. Δεν ζούσε μέσα από το στάσιο.
14: Ναι,
13: δηλαδή,
14: ναι.
13: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι του λείπει αγάπη του Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή όλα τα... Όλα τα υπόλοιπα.
14: Νομίζω
13: δεν
14: ότι...
13: τα έβρισκε στους μεγάλους σε ηλικία που κοίταζαν λεφτά, δόξα, καριέρα.
14: Δεν
13: όλα αυτά.
14: Έβρισκε ανθρώπους να εμπιστευτεί, ίσως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και πήγαινε. Έβρισκε, όχι πήγαινε. Έβρισκε στα νέα παιδιά που είναι αθώα και τρυφερά. Έβρισκε την αγάπη. Αλλά δεν είναι. Τώρα...
13: Λοιπόν, για το δω χάρη την αδυναμία μου, παρά το γεγονός ότι είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι γιανιώτης και λίγο σώζεται η κατάσταση εκεί. Καλημέρα, παιδιά, λέει Βασίλη. Έχω ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή, αλλά προφανώς αύριο δεν προλαβαίνεις. Αύριο δεν προλαβαίνεις σήμερα. Να βρεις ένα θέμα που να διαφωνούμε όλοι οι ακροατές. Τι λέει, ένα θέμα που να διαφωνούν όλοι οι ακροατές, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Παοξίδες, ΑΕΚΤζίδες, όλοι. Που να διαφωνούν όλοι.
14: Που να διαφωνούν όλοι. Με τι θέμα διαφωνούν όλοι?
13: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Α, που να διαφωνούν όλοι.
14: Όλοι.
13: Α, κάποιος θα λέει ότι ναι, άρα δεν θα. Να διαφωνούν όλοι.
14: Ε, τι θέμα τώρα, εντάξει, τώρα μας βάζει δύσκολα.
13: Ναι. Όχι, τέτοια βάζει, γι' αυτό μου αρέσει αυτός. Ναι. Βάζει δύσκολα. Θυμάμαι, λέει, πριν χρόνια, ακριβώς σαν σήμερα, ήμουν με τον παππού στο χωριό και βλέπαμε ειδήσεις, εννοείται, σε όλα τα κανάλια και όλες τις ώρες. Και με ρωτάει ποιος είναι αυτός ο Μάκης που πέθανε και το λένε όλη μέρα στις ειδήσεις. Για το Μάκη, για το. Για το τέτοιο, ρε παιδί μου.
14: Ποιον λέει τώρα, δεν πάει το μυαλό μου τώρα, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι.
13: Για τον Μάκη.
14: Ναι, ναι,
13: τον έκανε
14: ναι.
13: Μάκη ο παππούς. Όπως. Όπως έχει στον καθένα. Έλα μωρέ και σήμερα τώρα με τον κύριο Αλέκο του Ζαμπέτα. Σου μιλάμε για Μάικλ Τζάκσον τώρα και τα λοιπά. Δεν του Ζαμπέτα. Άλλη ώρα ο Ζαμπέτας.
14: Ωραία τους τα λες μωρέ. Τους αποπέρνεις στο κεφάλι χράπ.
13: Λέω ο άλλος μιλάμε τώρα για Μάικλ Τζάκσον. Πέθανε σαν σήμερα. Βάλτε Ζαμπέτα στο Μάικλ Τζάκσον.
14: Όλα τα βάζουμε τα, όλους τους καλλιτέχνες. Όλοι έχουν την.
13: Οπα, το χρόνο αυτό το της. Διαβάσω εδώ από το Δημήτρη. Καλημέρα. Ακούω το γέλιο της Αντιγόνης. Μου αρκεί αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο.
14: Έλα βρε Δημήτρη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι ευγενικός, εντάξει.
13: Να σου πω κάτι. Όταν. Ρε παιδί μου, ένας άντρας σου στέλνει ένα μήνυμα κολακευτικό έτσι. Mm-hmm. Η απάντηση δεν είναι σωστή. Να είσαι καλά.
14: τι να του πω.
13: Πες ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το θυμάμαι τα καλά σας λόγια. Ξέρω κάπως. Ναι.
14: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
13: Να είσαι καλά, λέω.
14: Να είσαι καλά, ρε φίλε, εντάξει.
13: Okay. Λέω στο Λουκάκι, να είσαι καλά, ρε Μιτσάρα.
14: Ναι, γιατί μην παίρνουν και.
13: Δημήτρη, έκανα ό,τι μπορούσα. Το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι το X, το Χ, δηλαδή στη σημαία της Σκωτίας συμβολίζει τη σταύρωση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα που τον σέβονται. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό. Όσο πω μια ίδια.
14: Γιατί αργούμε Νόε? Εσύ πρέπει να κάνεις τον άλλον τώρα.
13: Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Θα κάνω τον Νόε.
14: Δεν τρώγεστε.
13: Είμαι λίγο αξίριστος και εγώ λίγο άσπρα γένια.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έλα Αντιγόνη, δεν χρειάζεται να σου κάνω πάσα εγώ. Διάβασε μηνύματα, εγώ κάνω
14: λοιπόν,
13: κλικ.
14: Λοιπόν, ο Περικλής λέει καλημέρα από Ζαγορά Πηλίου. Γεια σου Περικλή. Χθες λέει έπαιξα σε ένα δελτίο 2 ακριβές σκορ, 3-1 τη Βοσνία και 2-2 το Ελβετία-Καναδά. Δεν μου έκανε το χατήρι να το βάλει ο Καναδάς. Θα έπαιρνα 2,5 χιλιάρικα.
13: Περικλή, και εγώ ήθελα να το παίξω 2-2 ακριβώς όπως και εσύ το χθεσινό μάτς που έκατσε 2-1. Έτσι, αλλά δεν το πρόκαμα και τέτοιο. Εντάξει, και εγώ θα το. 2-2. Πολύ σωστά το σκεφτεί. Έπιασε το 3-1 που είναι ένα σκορ που έρχεται σε παιχνίδια, δηλαδή όταν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας όπως στο χθεσινό της Βοσνίας. Το άλλο 2-2 και εγώ εκεί πέρα ήμουν στο 2-2. Έλα, Αντιγονή.
14: Λέει εδώ ο Γιάννης την καλημέρα του. Στα γλυκά παιδιά Βασίλειο και Αντιγόνη.
13: Είχα να ακούσω παιδί.
14: Ναι, είδες Βασίλειε.
13: Μισό αιώνα.
14: Τι θέλει να αφιερώσει. Α, μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο. Η Ρίτα Σακελαρίου είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια.
13: Μου λέει ότι είμαι πιο ήρεμος μαζί σου και λέει πρέπει να σταθεροποιηθεί το δίδυμο, λέει, για νευρολογικούς λόγους. Λέει.
14: Όχι ρε παιδιά τώρα, όχι, αφήστε να έρθει εδώ ο Πέτρος τώρα να τον έχει στην τζίτα συνέχεια.
13: Μπα, όχι, εντάξει, καλά με πάει και αυτός.
14: Καλά σε πάει, έτσι, εντάξει, ωραία.
13: Καλημέρα, άλλη μια φορά τις διπλές ευκαιρίες για να παίξουμε το αντίθετο. Είπες τίποτα, καμιά διπλή ευκαιρία?
14: Δεν θυμάμαι τώρα τι έχω πει, παιδιά. Ό,τι είπα τώρα. Ό,τι είπα.
13: Να κράτησε σημειώσεις.
14: Ό,τι κρατήσατε.
13: Κώστα. Τι λέει.
14: Ναι.
13: Άσε, Γιάννη, τώρα και εσύ. Άντε. Λοιπόν, το.
14: Έληξε.
13: Εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Το they don't care about
14: αυτό,
13: us.
14: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
13: Τα γυρίσματα στη Βραζιλία δεν τα άφησε η τότε κυβέρνηση.
14: Ναι.
13: Αλλά αυτοί που έκαναν κουμάντο στις φαβέλες.
14: Φαβέλες.
13: Επέτρεψαν και προστάτευσαν τον Μάικλ.
14: Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Τώρα, άμα το έχουμε αυτό το They don't care about us, ας το να παίξει από κάτω λίγο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Mm.
13: Και ο Σπανούλης έχει μια ντουζίνα, παιδιά. Λέει, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, πάει στο άλλο το θέμα, το γνωστό.
14: Στον Κωνσταντέλια, ναι, εντάξει, okay. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα.
13: Αφήστε τα παιδιά, μην μπαίνετε σε πράγματα, αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ας μιλήσουμε για μπάλα. Και άμα κάνει καλές πάσες, άμα βάζει καλά γκολ, άμα τέτοια κτλ. Το τι κάνει ο καθένας άνθρωπος στην προσωπική του ζωή είναι δικό του θέμα. Τελείως.
14: Εφόσον δεν ενοχλείς τον διπλανό σου.
13: Αν θέλει να πει κάτι ο ίδιος, κάτι διαφορετικό, θα το πει. Αυτό που είπε μέχρι τώρα ο Κωνσταντέλιας είναι ότι θέλει λίγο μια άδεια, πώς το λένε, από τη δουλειά.
14: Ναι.
13: Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή αυτή μια άδεια από τη δουλειά. Και άδεια δεν μπορείς να πάρεις από την ομάδα. Έχει υποχρεώσεις. Έχει τέτοια. Είναι συμβόλαια στη μέση κτλ. Άδεια. Δηλαδή θέλει μια άδεια από τη δουλειά. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μια άδεια. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Okay.
14: Έλατε.
13: Ο Άγγελος λέει και αυτός, κακή επιλογή του Τέλεια. Λέει κάποιος το συμβούλεψε.
14: Δεν ξέρουμε αν τον συμβούλεψε κάποιος.
13: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, Άγγελε, τι να σου πω. Εντάξει, είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε εμείς. Τι θα τη λέει αυτά. Έχεις πάει, ρε Ηλία, σε καμιά προπόνηση της Εθνικής? Το έχει πει κανένας παίχτης αυτό που λες? Φυσικά δεν θα το διαβάσουμε. Ας το έχει πει κάποιος παίχτης. Στείλ το και θα το διαβάσουμε. Αν σου το έχει πει κάποιο παίχτη. Πόσα πράγματα δηλαδή, το βγάλει από το μυαλό σου αυτό? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να προχωράτε και τόσο πολύ? Άλλο υποπτεύομαι κάτι, και άλλο αυτό έκανε εκείνο λόγω του ότι η Αντιγόνη του είπε αυτό.
14: Δεν ισχύουν αυτά, και να σου πω και κάτι, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, δηλαδή να μην το πηγαίνουμε συνέχεια λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Καταρχάς δεν είμαστε δικηγόροι κανενός. Αλλά συγγνώμη κιόλας, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να πει ότι, ξέρετε, για αυτούς τους λόγους, για προσωπικούς λόγους οικογενειακούς, ότι θέλω αυτό το πράγμα.
13: Θέλω ένα διάλειμμα.
14: Πού είναι δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι κακό και να δίνουμε 500.
13: Ο Βασίλης δίνει την απάντηση και λέει: καλημέρα, παιδιά. Όταν κάποιος άνθρωπος επικαλείται θέμα οικογένειας που δεν το είπε, ούτε αυτό.
14: Εκεί τελειώνουν όλα. Μόνο ο ίδιος γνωρίζει.
13: Ούτε αυτό είπε για θέμα οικογένειας, τέλος πάντων. Είπε, ξέρω εγώ, παιδί μου, ότι θέλει
14: προσωπικά.
13: Κάποιοι προσωπικοί
14: λόγοι. Δεν είναι δηλαδή, αυτό δεν είναι κακό, ρε παιδιά, και απαγορευτικό.
13: Εδώ τώρα. Να διαβάσουμε και την άλλη άποψη. Λέει: καλημέρα. Για μένα είναι ντροπιαστική η απόφαση του Τέλεια. Πρώτον, διότι η Εθνική δεν είναι καφενείο. Όπα, μεγάλες κουβέντες. Δεύτερον, τι πάει να πει προσωρινά? Εάν παλέψουν οι υπόλοιποι οικογενειάρχες και πάρουν μια πρόκριση στο επόμενο Μουντιάλ, θα είναι ωραίο να επιστρέψει ο Τέλειας και να πάρει τη θέση από οποιοδήποτε. Καταρχήν, κανένας δεν πάει μόνος του στην Εθνική. Κάποιος τον καλεί. Εκεί δεν είναι καφετέρια. Είδα φως και μπήκα, και άμα βρω τραπέζι κάθομαι. Κάποιος σε καλεί για να παίξει στην Εθνική. Λοιπόν, αν ο προπονητής, πες ότι πάει η Εθνική σε ένα μεγάλο τέτοιο και δεν θέλει να καλέσει τον Κωνσταντέλια, δεν καλεί τον Κωνσταντέλια ο προπονητής. Είναι θέμα ομοσπονδιακού τεχνικού. Δεν αποφασίζει ο Κωνσταντέλιας ή ο Φορτούνης ή ο Κουρμπέλης ή ο οποιοσδήποτε ποιος θα παίξει στην Εθνική. Αν είναι ωραίο, ρωτάει αν πάει ο Κωνσταντέλιας. Αν τον καλέσουν και θέλει να πάει, θα πάει.
14: Ναι.
13: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό, μην δούνε τώρα.
14: Και εγώ δεν είδα ο άνθρωπος να μην θέλει να είναι αρνητικός με την Εθνική. Είναι η κατάσταση τώρα έτσι που, τέλος πάντων. Είδατε τι έγινε, βρε παιδιά, τι ήταν αυτό στη Βενεζουέλα με το σεισμό.
13: Χαμός. Και μιλάμε για κίνδυνο για χιλιάδες νεκροί.
14: Φοβερό. Κουράγιο εκεί στους ανθρώπους.
13: Δημήτρη, μην το διαβάσεις τώρα το μήνυμα, γιατί θα το πιάσουν άλλοι και θα απαντήσουν. Πάντως συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Που λέει δεν υπάρχει καμιά αντιπαράθεση. Βλέπω, ξέρει αυτό τι λέει.
14: Έλα και η Άννη εδώ, έγινε εδώ φίλη εδώ της Ερασπορ.
13: Καλημέρα, λέει, διαφωνώ. Κάθε εθνική ομάδα είναι καθήκον και τιμή. Όποιος το θεωρεί αγκαρία. Ποιος είπε ότι το θεωρεί αγκαρία?
14: Δεν είπε κανένας
13: ότι... είπε ότι το θεωρεί αγκαρία? Ποιος βγήκε να πει ότι είναι αγκαρία? Άρα παίρνεις μια λέξη από το πουθενά και το βάζεις σε ένα επιχείρημα δικό σου. Για αγκαρία ποιος μίλησε? Μίλησε ο Κωνσταντέλιας για αγκαρία. Λοιπόν, οκ. Okay. Πολύ χαρά έχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, να με μπλακούν σε αυτό το θέμα. Πολύ χαρά.
14: Δεν έχει δείξει πάντως ούτε κακό χαρακτήρα, ούτε ότι είναι αγενής προς το εθνόσημο, ούτε. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
13: Μάνο, καλό ταξίδι και να προσέχεις από το πεζοδρόμιο που έγινε. Λες και τους πρίξαμε, λέμε, το Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ, θα πάει αλλού. Πάρες από το πεζοδρόμιο, προσχεόμαστε, γιατί έχει και ζέστη, όλα αυτά.
14: Τι σου λέει? Έλα, μη λέτε τέτοια, άντε τώρα. Τα σχολιάζουμε όλα εδώ τα θέματα. Βλέπετε τώρα, τι μείνανε, 9 λεπτά μείνανε πια.
13: Αυτός εδώ έχει φάει...
14: Έχει φάει κόλλημα,
13: Όχι κόλλημα. Έχει φάει ένα μήνα... Τώρα, τρώει ένα μήνα, ήταν υπότροπος και στέλνει μηνύματα στο έτσι, με τσαμπουκά και λίγο τραμπουκισμό. Μας τραμπουκίσει τώρα όπως το λάγιστο. Σε παρακαλώ, φάει ένα μήνα τώρα, αγόρι μου. Αποκλεισμός μηνυμάτων, ας μην.
14: Κύριε Αποστόλη, προσέχετε. Εδώ ο Βασίλης λέει καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Ορίστε. Mm-hmm. Τώρα λέει θα περιμένουμε να κάνετε Έλληνα το Μιλουτίνο.
13: Για να τον πάρουμε και αυτό μετά.
14: Καλά, είσαστε απίστευτοι.
13: Προσπαθήσατε διάφορα, δεν μπορέσατε τώρα. Εντάξει. καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι που σας ακούω κάθε μέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το φάλο, Παναθηναϊκός τον παίρνει ως Έλληνα. Τα χαρτιά τα έφτιαξε ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, πλέον δεν έχουμε ελληνικό στοιχείο σε ελληνικές ομάδες.
14: Δυστυχώς. Ναι, αυτά λέμε. Ναι, χάρη.
13: Θυμίζω ποιος ελληνοποίησε τον Σοκ, τον Κούσμα, τον Στεργάκο και τα λοιπά. Okay. Παιδιά, ο καθένα βρίσκει για τον άλλο. Θες, άμα θες, η ιστορία είναι τόσο μεγάλη. Καλημέρα στο Παρεάκι. Μόνη διαφορά όμως, παιδιά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν ελληνοποίησε ποτέ δικό του παίχτη. Ναι, ο Φαλ ελληνοποιήθηκε. Παιδιά, δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Έχει καταθέσει τα χαρτιά του.
14: Τώρα θα βγει.
13: Άμα θέλει ο Παναθηναϊκός να το βάλει ως ξένο, μπορεί να το σταματήσει αυτό και να πει ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιηθεί, δεν θέλουμε να τον αποκτήσουμε ως Έλληνα. Έτσι, ως ελληνοποιημένο. Έτσι. Δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό ποτέ ως Έλληνας. Τώρα έχει καταθέσει τα χαρτιά του και τα λοιπά. Και άρα θα ελληνοποιηθεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
14: Αυτό το πράγμα.
13: Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μην ξεχνάμε τρεις ελληνοποιήσεις του Ολυμπιακού με τη γενιά των Αμερικάνων, το 70, των Σέρβων, το 90 και τα okay. Είναι μεγάλη ιστορία. Έχει για όλους το σακούλι μέσα. Ο Γιώργος ο Μίνος με το Γιανακόπουλο, πώς μπλέκει δεν ξέρω. Όχι, ο Μπλεκ ήταν από το Αγρίνιο, λέει. Ο λοχαγός Μάρκ ήταν από το Οντάριο, λέει. Ο Γιάννης από την Άξο. Από το Αγρίνιο ήταν ο Μπλεκ.
14: Το λέει επειδή. Ναι.
13: Σταύρο, τα είπαμε αυτά. Το έχουν στείλει κι άλλοι. Okay. Το μήνυμα. Ο Γιάννης. Είναι όμορφο το σουλάρι Αρκαδίας, λες?
14: Γιατί να μην είναι, ωραίο θα είναι. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη.
13: Α, έτσι πάει.
14: Έχει ωραίους τόπους εδώ.
13: Ναι, αλλά το σουλάρι Αρκαδίας.
14: Το σουλάρι. Ποιος ξέρει για το σουλάρι, ρε παιδιά, να μας πει, να μας στείλει ένα μήνυμα.
13: Ναι, αλλά έχει.
14: Πολύ ωραίο, λέει ο Τάσος. Βγαίνεις έξω και δεν βλέπεις ψυχή.
13: Ναι. Το ενισχύει λίγο ο Γιάννης που στέλνει το μήνυμα. Λέει έχει την καλύτερη γουρνοπούλα. Για προσέξτε, για προσέξτε. Γιώργος.
14: Ο Γιώργος εδώ λέει καλημέρα. Λέει, Βασίλη Αντιγόνη, σας ακούμε, λέει, και περνάμε όμορφα. Αλλά μανία σας, λέει, με αυτά τα γαλλικά τραγούδια δεν ακούγονται. Απέσια γλώσσα.
13: Αλήθεια τα γαλλικά.
14: Έλα, εντάξει, ρε.
13: Εγώ παιδιά τα θεωρούσα πάντα πολύ.
14: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
13: Πολύ στυλάτα, πολύ κομψά.
14: Ναι, είναι στυλάτα και κομψά, αλλά δεν τα μπορώ γιατί είναι πολύ. Παρά είναι λίγο. Δεν ξέρω, ναι.
13: Όχι.
14: Τα ισπανικά μου αρέσουν πολύ.
13: Τέτοια. Εσύ να σου πω κάτι. Δεν σ' άρεσε παράδειγμα Τζόντα Σεν, δηλαδή τα τραγούδια του Τζόντα Σεν? Εγώ νόμιζα ότι.
14: Έχουμε κάνει τέτοιο τραγούδι να το βάλουμε.
13: Ναι, θα βρει ο Τάσος. Εκείνο που λέει εσύ του δεν
14: ξέρει. Μου αρέσει, πολύ ωραίο αυτό.
13: Τα βλέπει. Κατά τα άλλα δεν σα αρέσουν τα καλύτερα.
14: Μ' αρέσουν.
13: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν ήμουν, α πούμε, ξέρω εγώ πιτσιρικά, ένιωθα ότι τα γαλλικά είναι πραγματικά η γλώσσα του έρωτα. Δηλαδή, όταν είσαι δηλαδή. Ρε παιδί μου, όταν είσαι ερωτευμένος και μιλάς γαλλικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα καλύτερη.
14: Πώς τα ισπανικά είναι και αυτά που λέει.
13: Τι να πει τώρα, γιατί να πει τα ισπανικά τώρα. Πώ το λένε, σ' αγαπώ στα ισπανικά.
14: Έχει πολλέ.
13: Πε τη μία.
14: Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω.
13: Καλά, άλλα τα γαλλικά τώρα. Δεν σα αρέσουν. Τι ζευγέμο, ρε εσύ. Ζενέ σε πά και τα λοιπά. Αυτά είναι γαλλικά, δεν είναι ισπανικά.
14: Τεκέρο, τεκέρο είναι.
13: Τεκέρο. Τεβόλιο είναι στα. Σε θέλω είναι αυτό, δεν είναι σ' αγαπώ. Είσαι αγαπώ.
14: Τεκέρο είναι σ' αγαπώ.
13: Τεκέρο σ' αγαπώ. Ναι. Okay. Καλημέρα σας, λέει. Ζήσαμε ακραία φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα στην Κοζάνη, στο Αμίντεο, Φλόρινα, χαλάζει αέρα, αρκετή βροχή, υγεία και ευτυχία σε όλους σας και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το Παπαούτε είναι το 2013.
14: Ναι, ναι. Αλλά το έχουν διασκευάσει, ξέρεις τι κάνουν.
13: Είναι διασκευή από AI.
14: Όχι, όχι. AI. Το έχουν διασκευάσει για τα παιχνίδια αυτά, έτσι, για φάσεις ποδοσφαίρου. Και είναι πολύ ωραίο.
13: Το βρήκες κανένα Τζοντασέν. Βάλε το. Όχι.
14: Έλα, δεν έχω. Ναι.
13: Όχι γαλλικό. Τζοντασέν είπαμε, ρε παιδί μου. Τζοντασέν, ρε εσύ.
14: Τζοντασέν.
13: Λέει ο φίλος, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο, ωραία τα γαλλικά όταν τα μιλά γυναίκα. Όταν τα μιλά άντρας, ας τα μαύρα χάλια.
14: Αλήθεια, θα συμφωνήσω. Ναι.
13: Μια ήταν η εκπομπή Σταρόβας Παπα-Νικολάου, κοντός όλα τα λεφτά. Θυμάσαι την εκπομπή με το Σταρόβα, ρε φίλε, είσαι θηρίο. Άγνωστε, γιατί είναι unknown. Αφήστε τα ξένα, λέει, βάλτε την καραγκούνα. Προσπαθούμε εδώ να σας κάνουμε. Τι να σας πω.
14: Προσπαθούμε, ρε παιδιά.
13: Για
14: βάλει λίγο αυτό που έχω βάλει να δω, αν ακούγεται το ρεμίξ αυτό από το Παπαούτε.
13: Όχι το Παπαούτε, πάλι.
14: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνο για να ακούσεις λίγο το ρεμίξ. Για λίγο.
13: Ζωντασέν λίγο.
14: Έλα, ντασέν, ναι.
13: Πού είναι. Πού είναι.
14: Βάλε.
13: Θα μιλάμε από πάνω, μην φοβάσαι. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, λέει η Δέσποινα, να συμφωνώ και στις γλώσσες μαζί σου, Βασίλη. Δέσποινα, να σου είπα εγώ, είσαι λάθος ομάδα, παιδί μου. Είσαι
14: γεια σου, Δεσποινάκη.
13: Τάγκο, παιδιά. Τι τάγκο τώρα, τάγκο. Κάτσε,
14: τι είναι αυτό, αυτό είναι.
13: Α, για κάτσε.
14: Ναι, αλλά ωραία, δεν ωραία. Είναι το, είναι το
13: Depoil. Κάτσε, και αυτό καλό θα είναι.
14: Όχι, δεν είναι ξανέρωτο.
13: Δεν ξέρεις κανένα άλλο, έχεις εκεί τη δισκοτήκη και βρήκες το.
14: Όχι,
13: βάλε άλλο, βάλε άλλο. Κάποιο άλλο, όποιο άλλο πατήσει τυχαία θα είναι πιο γνωστό από αυτό.
14: Πραγματικά δηλαδή. Να το, έλα, το βρήκα, ορίστε, κάτσε να περάσει. Να το, το βρήκα, ορίστε, βάλ το από εδώ, έλα, δώσε, δώσε, δώσε.
13: Να πεθάνω τώρα.
14: Ναι.
13: Ακούστε, δεν σας αρέσουν τα γαλλικά.

0: ξένας. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τραγωδία στη Βενεζουέλα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητικές στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Για μείζωνα καταστροφή από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, τονίζοντας πως ακόμα δεν υπάρχει εικόνα των ζημιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι καταρρεύσεις στηρίων είναι χιλιάδες, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή πιθανότητα να υπερβούν ακόμα και τους 100.000. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κάνοντας μνήμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και του ναυτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα ανήκαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μπαχρέιν. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν τα στενά του ορμούς να ανήκουν σε οποιαδήποτε μεμονωμένο κράτος. Είμαστε ανοιχτοί στην ειρήνη, αλλά σε μια ειρήνη που είναι διαρκής, πραγματική και που σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύει την ασφάλεια ή την ευημερία μας, ούτε την ασφάλεια και την ευημερία των φίλων και συμμάχων μας στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισδίδεται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της διάταξης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε του ΕΡΤ News ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μία προσωπική του υπόθεση και έθεσε ρητορικά το ερώτημα αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο Αλέξης Τσίπρας. Εκφράζοντας την απορία του αν μπορεί να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα, με ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης και να αντικαταστήσει ένα άλλο σύστημα ιδιωτικής χρήσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, στα δυτικά ως 33 βαθμούς θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα, το αγγίζεις στην παρέα, είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
6: Διώξε το χρόνο

0: Κράτα τον χρόνο είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, αλλά και ο τίτλος του άλμπουμ που θα παρουσιάσουμε σήμερα, του νέου άλμπουμ του Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος αποτελείται από 10 τραγούδια. Ένα άλμπουμ λοιπόν το οποίο συνδυάζει ευαισθησία, το ανατρεπτικό χιούμορ του Γιάννη Ζουγανέλη, προβληματισμό γύρω από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα άλμπουμ λοιπόν που δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο χρόνος, κύριε Ζουγανέλη. Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με την έκφρασή μου στο ακροατήριό σας. Είναι μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αποκοπτόμαστε. Ο καθένας κοιτάει το δικό του περιβάλλον, ενώ πρέπει να διευρύνουμε το περιβάλλον. Η Ελλάδα, ας πούμε, εγώ θεωρώ πατρίδα μου τον Πύργο, θεωρώ πατρίδα μου τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα. Οι Έλληνες έχουν αυτή τη μεγάλη υποχρέωση απέναντι στη ζωή. Mm-hmm. Να νιώθουμε να συνεπάρχουμε. Και αυτά σας το λέω γιατί είναι σχετικό και με αυτό την αρχική σας τοποθέτηση, και από την άλλη πλευρά είναι ότι πιστεύω πάρα πολλά, όχι τώρα που μεγάλωσα και δεν έχω κανένα άγχος για τον χρόνο, αλλά πάντοτε πίστευα στον χρόνο, ο οποίος σε κάνει να ζεις καλύτερα, που τον αποσπάς, που η αγάπη είναι το μέτρο για να είναι αιώνιος ο χρόνος. Mm-hmm. Ο επικοδομητικός χρόνος, αυτός που σε κάνει να πιστέψεις στην μοναδικότητά σου, στον άνθρωπο, στον άλλον, ο χρόνος που φέρνει την αρμονία. Έχω δύο τραγούδια που αναφέρω μες στον χρόνο, αυτό που μεταδώσετε, αλλά και το χρόνος τρέχει, φεύγει, τρέχει, κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Υπάρχει κάποιο μήνυμα πίσω από αυτή τη δομή? Είναι ένας κύκλος που κλείνει?
1: Όχι, δεν κλείνει. Εγώ δεν κλείνω. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που σας πω. Εγώ μάλλον ανοίγω συνεχώς κύκλους. Mm-hmm. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία. Έχω μια θητεία 55χρονη. Δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ. Έχω συγγενείς 15 χρονών, ας πούμε. Και τώρα έχω τα περισσότερα όνειρα και αισθάνομαι υποχρεωμένος απέναντι στους αποδέκτες να τους πω κάτι το οποίο μπορεί να και αυτούς, όπως αυτοί με έχουν βελτιώσει, γιατί τα πάντα είναι αμοιβαία, να βελτιώσω κι εγώ τους ανθρώπους που με αποδέχονται ή και ψάχνω για αποδέκτες. Δεν είμαι ματιόδοξος, ψάχνω, γιατί ψάχνω τη σκέψη. Έχω μεγάλη επιρροή από την ελληνική κουλτούρα γενικότερα και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Mm-hmm. Και πάντοτε λέω από την ευκαιρία. Οι Ευρωπαίοι δεν τρέπονται για τον τρόπο που μας έχουν αντιμετωπίσει. Σκεφτείτε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χωρίς τον ελληνικό πολιτισμό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι η αρχή, λοιπόν, η αρχή του ο ελληνικός πολιτισμός.
1: Όλα αυτά μας υποχρεώνουν να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί απέναντι στη ζωή, απέναντι στους ανθρώπους. Να είμαστε πολίτες, γιατί το παρακάναμε με το που τα γράφουμε όλα στα παλιά μας τα παπούτσια. Είναι με αυτή τη λογική ισορροπώ στη ζωή μου. Mm-hmm. Και δεν κλείνω κανένα κύκλο. Κάθε τι που μου συμβαίνει το ανοίγω και θέλω και μου δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα. Αλλά ζητήματα χρόνου είναι και άλλα. Έχω βάλει, ξέρω, το τραγούδι του Γρίτση, ένα εξαιρετικό στιγουργός και πολύ έτσι ένας άνθρωπος που έχει ψάξει τη ζωή μέσα από πολλές διαστάσεις διαφορετικές, την τεχνητή νοημοσύνη. Ο χρόνος έφερε τους τράπερ. Οι τράπερ είναι ό,τι πιο αυθαίρετο, ό,τι πιο, ξέρετε, δεν είναι καμία καλλιτεχνικότητα. Επικαλούνται το ρυθμό που ο άνθρωπος με το ρυθμό έχει πολύ καλή σχέση και μπορεί να παριεστεί, και αρχίζουν τα μηνύματα εντός εισαγωγικών, μηνύματα που έχουν σχέση με τη φαλοκρατία, μηνύματα που έχουν σχέση mm-hmm. με τη μαγιά, ψευτομαγιά, ναρκωτικά, και κανείς δεν επεμβαίνει. Οπότε είμαι υποχρεωμένος ό,τι φέρνει ο χρόνος και είναι καλό το λέω, ό,τι φέρνει ο χρόνος και είναι ανάξιο του χρόνου το λέω και αυτό.
0: Είπατε για το τραπ. Είχα σκοπό να σας πω, να μιλήσουμε για το τραπ, αλλά πιο μετά. Μια και αναφερθήκατε λοιπόν στο τραπ, πιστεύετε ότι περνάνε μηνύματα στη νέα γενιά τα τραπ τραγούδια, ή απλά είναι μόδα και θα φύγει?
1: Δεν ξέρω τι μηνύματα αυτά περνάνε.
0: Αυτά τα μηνύματα που είπατε κι εσείς.
1: Βεβαίως, όπου βλέπεις οι νέοι, ακούστε, αρκετά τους έχουμε χαϊδέψει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο μέλλον, άρα αγαπώ τους νέους. Και ό,τι κάνω, το κάνω και για τους νέους. Και χαίρομαι που όταν εμφανίζομαι στο θέατρο ή σε συναυλίες και σε μεγάλους μικρούς χώρους, έρχονται νέοι και με βλέπουν. Και είμαι υποχρεωμένος να είμαι αληθινός απέναντί τους και να, η αγάπη μου να φανεί. Αλλά δεν τους χαϊδεύω, διότι αν τους χαϊδεύω σημαίνει ότι αδιαφορώ. Περνάνε βέβαια. Όταν ας πούμε ζούμε σε ένα κράτος το οποίο ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά καμία δικαιοσύνη, καμία εισαγγελική αρχή για την παιδεία, όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στον πολιτισμό, ή μάλλον αυτά που δεν συμβαίνουν στον πολιτισμό πρέπει να συμβαίνουν, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ υποχρέωση του κάθε καλλιτέχνη, ο οποίος, να σας πω, εμάς μας έχουν τιμήσει οι άνθρωποι και να μας επιλέξουν και να μας πληρώσουν με τον οβολό τους. Και εμείς εξαρτώμαστε από τους οπαδούς. Οπότε και εγώ τι κάνω, συνεχώς μπαίνω σε μια διαδικασία αλήθειας, μπαίνω σε μια διαδικασία πίστης στη ζωή και στη συνύπαρξη με τον άνθρωπο, για να μπορώ να είμαι όσο γίνεται μέσα στην αλήθεια του κόσμου και όχι στην πραγματικότητα, που είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Αυτά. Αυτό που πάσχουμε είναι μεταδόσεις. Δεν μας μεταδίδουν, δεν μας παίζουν τα ραδιόφωνα, ειδικά της Αθήνας, τα οποία τα θεωρώ και πολύ ύποπτα.
0: Ναι. Αυτό, κύριε Ζουγανέλη, δεν συνέβαινε πάντα όμως.
1: Όχι, τώρα έχει παραγίνει.
0: Ναι.
1: Έχει παραγίνει τώρα.
0: Εμείς το παρατηρούμε αυτό. Βέβαια, εδώ ίσως στην επαρχία είναι λίγο καλύτερα, γιατί και εδώ τα ιδιωτικά ραδιόφωνα έχουν συγκεκριμένο ύφος, συγκεκριμένο στυλ.
1: Ακούστε, στην περιφέρεια, που μου αρέσει να τη λέω περισσότερο από επαρχία, υπάρχει αυτό που θα το πω, δεν το λέω. Υπάρχει αθωότητα, και η αθωότητα είναι πάρα πολύ δυνατό πράγμα, να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δυνατό πράγμα η αθωότητα. Είναι το καλύτερο, έχει δυναμική. Λέμε, ας πούμε, κάποιος είναι αθώος και είναι βλάκας ή χαζός. Δεν ισχύει αυτό. Το αντίθετο. Η αθωότητα έχει την αγάπη, έχει την πίστη, έχει την εξέλιξη, δεν έχει πονηριά, έχει εξυπνάδα.
0: Ναι. Δεν έχει καχυποψία, βέβαια. Είναι αυτό που είπατε. Ο αθώος είναι και ο χαζός εντός εισαγωγικών.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Το αντίθετο.
0: Και για να επιστρέψουμε λοιπόν στο άλμπουμ αυτό, είπαμε ότι ο χρόνος λειτουργεί και ως μνήμη και ως αγωνία, αλλά και ως αφορμή για προβληματισμό στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και μιλήσατε πριν για το AI και παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό λοιπόν ότι το AI έχει σβάλει και στην τέχνη και στη δημιουργία. Σας τρομάζει αυτό?
1: Όχι, δεν με τρομάζει καθόλου, γιατί είναι αφελέστατο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει δημιουργικότητα. Υπάρχουν και καλά πράγματα στο AI. Όσον αφορά τις μεταφράσεις, τις γλώσσες, μας φέρνει πιο κοντά με άλλους λαούς. Αρκεί να κρατήσουμε τη χαρά και την ιδιαιτερότητα του δικού μας του λαού. Εκεί είναι η διαφορά. Εκεί είναι που πρέπει να το ψάξουμε. Τώρα, το ότι γράφονται κάποια τραγούδια, ότι αυτά είναι εμφανέστατα, γιατί βασίζονται στην προηγούμενη πληροφορία, ελαφραίνουν, δρομίζουν ελαφραίνοντας την τέχνη. Και να σας πω και κάτι, το είδα και εγώ, κάναμε μία, δεν είχαμε χρήματα γιατί βγάζαμε ένα βιβλίο που αφορά παιδιά με αναπηρία, εν πάση περιπτώσει, και δεν υπήρχαν χρήματα για να γραφίστες, και ανέλαβε ένα παιδί και μέσα το AI. Αυτά, ναι, μεν είναι χρήσιμο, γιατί μπορεί σε αυτό να σου κάνει πράγματα, αλλά ακούστε ποιο είναι το θέμα, το δεις. Το είναι ότι δεν θα έχουν δουλειά οι γραφίστες, που είναι και αυτή μια τέχνη εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Και τόσα άλλα, και τόσα άλλα.
0: Θέλουν όλα με μέτρο, μα αυτός είναι ο σκοπός. Στην ουσία καταργεί την εργασία κάποιων επαγγελμάτων, έτσι.
1: Θέλει δουλειά. Γιατί κοιτάξτε, ο καπιταλισμός, τον οποίο επιλέξαν οι Έλληνες πολλές φορές, βλέπετε τον τρόπο που επιλέγουν τους κυβερνώντες μας, δεν είναι αυτό. Να πάω, ας πούμε, τώρα περνάμε από την Αττική Οδό, από τα Διόδια, κάνουμε περιοδία με το θεατρικό μας έργο, εμείς σας τα απολογώ, και βλέπω ότι καταργούν τους υπαλλήλους που κόβανται. Θα είναι μόνο με μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Τέτοια, αυτό είναι ύβρις.
0: Όπως
1: το
0: επίσης,
1: είναι
0: όπως επίσης και οι εταιρείες τηλεφωνίας, έτσι, χρησιμοποιούν.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό τι περιμένουμε.
0: Τα τηλεφωνικά κέντρα. Και άλλα πολλά. Έχει επικοινωνηθεί το άλμπουμ με το κοινό, ζωντανά, δηλαδή live.
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ναι, σιγά-σιγά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σιγά-σιγά επικοινωνείτε. Με συγχωρείτε πολύ γιατί... Έτσι και ώρα που οδηγώ,
0: ναι.
1: Σιγά σιγά επικοινωνείτε. Αλλά δεν μπορώ εκβιαστικά να πω όταν εμφανίζομαι και ξέρει, θέλει ο κόσμος κάποια πράγματα από ένα, συμμερίζομαι κι εγώ. Αλλά σιγά σιγά βάζω και έτσι προχωράει. Πάντως η σωστή επικοινωνία των τραγουδιών γίνεται μέσα από τα ραδιόφωνα, ναι. Για να καταλάβετε. Αυτό.
0: Θα έχετε προγραμματισμένες εμφανίσεις πέρα από το θεατρικό, γιατί θα μας έρθετε και εδώ με το θεατρικό, στο Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, 23 του μήνα.
1: Επειδή έχω το θέατρο, θα κάνω λιγότερα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην κάνω κάποια πράγματα. Δεν μπορώ, το θέλω και στην έκφραση και στην οικονομική ισορροπία τη βιοποριστική.
0: Θα σας απολαύσουμε ως παραμάνα, λοιπόν, στον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα.
1: Ναι. Τη βάση. Λοιπόν.
0: Ωραία. Είναι, ίσως καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη στιγμή. Θα ακούσουμε τα τραγούδια, κύριε Ζουγανέλη. Θα ακούσουμε τα επόμενα τραγούδια, λοιπόν, του άλμπουμ. Ελπίζω να σας έχουμε κοντά μας και να λίγο πριν έρθετε στο θέατρο Φλόκα, λοιπόν, με το θεατρικό, να τα ξαναπούμε. Το έχουμε.
1: Το τηλέφωνο μου τότε, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

που ασχολείται με την ανάπτυξη συστημάτων και αλγορίθμων που μπορούν να εκτελούν εργασίες που κανονικά απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα συστήματα μαθαίνουν από δεδομένα και βελτιώνονται με την εμπειρία, χωρίς να είναι ρητά προγραμματισμένα. Παράδειγμα, ένας αλγόριθμος που προβλέπει τον καιρό βασισμένος σε ιστορικά δεδομένα.

και να λέμε, ό,τι και να πούμε, τις επιλογές μας όλοι θα λουστούμε. Ό,τι και να λέμε, δεν μετράει μια. Κάναμε τεράστια ζημιά. Ό,τι και να λέμε, όσο και να κλαίμε,

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: τη νέα δισκογραφική δουλειά του Βασίλη Κοντογιώργου θα παρουσιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ήδη ακούσαμε το πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ αυτό, Μια Δευτέρα στην Αθήνα. Ένα άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει 4 τραγούδια. Εμείς πάμε να τον υποδεχτούμε. Κύριε Κοντογιώργο, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ένα άλμπουμ λοιπόν το οποίο έχει τίτλο «Η ζωή είναι στιγμές».
1: Ακριβώς.
0: Τι στιγμές περιλαμβάνει το άλμπουμ, προσωπικές στιγμές, είναι βιωματικό το άλμπουμ?
1: Όχι, το άλμπουμ και με τον τίτλο βασικά «Η ζωή είναι στιγμές» θέλουμε να δώσουμε στους ακροατές μια υπενθύμηση βασικά, να μην προσπερνάμε τις στιγμές. Να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας, να λέει κάποια στιγμή, να μην αφήνουμε το φως να σβήσει. Να κυνηγάμε δηλαδή τα όνειρά μας, να μην εγκλωβιζόμαστε σε κάτι ασήμαντο. Όντως δηλαδή μέσα από το τραγούδι, πέρα από ότι είναι τραγούδι, με το που ακούει ο άλλος είναι η ζωή, είναι οι στιγμές, ο ακροατής να υπενθυμίζει και να ζει και ο ίδιος τις στιγμές. Αυτό ήταν αρχικά.
0: Στο σημείωμα λοιπόν της κυκλοφορίας του δίσκου αναφέρεται ότι καταθέτετε τη δική σας προσωπική ματιά με σεβασμό στη μελωδία και στο στίχο. Πόσο εύκολο είναι διατηρηθεί αυτό η ερμηνευτική αλήθεια σήμερα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή?
1: Είμαι τυχερός, γιατί την μουσική την υπογράφει ο Γιάννης Ζουγανέτης, έτσι, ο οποίος πραγματικά, πέρα από το ότι νιώθω πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που δούλεψα μαζί του, αυτό που λέτε βγήκε στο στούντιο. Στο στούντιο δηλαδή ο Γιάννης, ενώ ας μιλήσω για το Γιάννη, που ο Γιάννης είναι πραγματικά, είναι, παρόλο που έχει πολύ περιβεκτική τεχνική παρουσία και παρόλο που έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι προσιτός, είναι κοντά στον κόσμο, είναι άμεσος. Έτσι είναι και με τους συνεργάτες του. Οπότε στο στούντιο φάνηκε κάτι διαφορετικό σε μένα. Στην αρχή μου φάνηκε απαιτητικός, αυστηρός. Αλλά ήθελε ακριβώς αυτό. Αυτό που μου έλεγε δεν ήταν, γιατί το μόνιμο άγχος μου εμένα ήταν να τραγουδήσω σωστά τις νότες. Ναι. Ο Γιάννης ήθελε να τις κατανοήσω περισσότερο, να τις εκφράσω, το συνέστημα που κρύβει κάθε λέξη. Έτσι μόνο μου είπε θα μεταφέρουμε και στον κόσμο με ειλικρίνεια αυτές τις εικόνες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τραγούδια, είναι εικόνες.
0: Την νιώθουμε την παρουσία του ακόμη, γιατί ήταν πριν κοντά μας. Και νιώθουμε την παρουσία του ακόμη εδώ και είναι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Ποιοι άλλοι δημιουργοί, συνθέτες και στιχουργοί εμπλέκονται σε αυτό το άλμπουμ?
1: Στο άλμπουμ εμπλέκονται σαν στιχουργοί. Τα 3 κομμάτια τα έχει γράψει μια φίλη και κλινική ψυχολόγος η ίδια, η Κατερίνα Κοτσιφάκου. Τα 3 κομμάτια, και το 4ο κομμάτι το υπογράφει στίχους η Νάνση Λάπα και μουσική ενός στενού συνεργάτη και φίλου του Γιάννη, του Θαλή του Τρενταφύλλου.
0: 4 κομμάτια λοιπόν. Έχει γίνει παρουσίαση, κύριε Κοντογιώργο?
1: Όχι, δεν έχει γίνει παρουσίαση. Τώρα κυκλοφορεί. Ναι. Η αλήθεια είναι περιμένουμε πιο πολύ να δούμε την ανταπόκριση μέσω του ραδιοφώνου και του ραδιοφώνου της περιφέρειας περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα λίγο πιο περίπλοκα, πιο δύσκολα και πιο, μου επιτρέπει και η λέξη, καθοδηγούμενα.
0: Ναι.
1: Ενώ με την επαρχία και με τους σταθμούς που ήδη ακούστηκαν κάποια κομμάτια.
0: Το έχετε παρουσιάσει και σε άλλους, αν δεν κάνω λάθος, περιφερειακούς της ΕΡΤ, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Έχει, ναι.
1: Και το καλό είναι ότι ακούγοντάς τα και ο κόσμος έχει επικοινωνία με εσάς. Οπότε και μέσω εσάς μεταφέρεται και σε εμάς. Ναι. Είναι αυτή την ανταπόκριση και την ευαρέσκεια του κόσμου.
0: Έχετε προγραμματισμένα ραντεβού με το κοινό?
1: Με το κοινό η αλήθεια είναι ότι εγώ συνεργάζομαι και σε προηγούμενη δισκογραφική δουλειά με την Ζωή Τηγανούρια.
0: Ναι.
1: Οπότε θα κάνω κάποιες εμφανίσεις με τη Ζωή Τηγανούρια. Δεν ξέρω αν, γιατί ήταν και με τον Γιάννη τον Ζωγανέλη να κάνουμε κάποια πράγματα φέτος, αλλά ο Γιάννης, λόγω αυτής της πολύπλευρης, όπως είπαμε, καλλιτεχνικής παρουσίας, είναι και στο θέατρο. Οπότε θα κάνει περισσότερο θέατρο φέτος.
0: Και με τη Ζωή Τηγανούρια τι θα κάνετε μαζί, τι live θα κάνετε?
1: Η Ζωή Τηγανούρια ήταν αυτή που μου έδωσε την πρώτη ευκαιρία, να πω, στην δισκογραφική
0: δουλειά. Το πρώτο single, ναι.
1: Πριν το σίγγλ, ναι, είχε κάνει ένα καταπληκτικό άλμπουμ για την Σμύρνη, και την Ανατολική Θράκη.
0: Ναι.
1: Που είχα την ευκαιρία μαζί με άλλους καλλιτέχνες να συμμετάσχω με μεγάλα ονόματα όπως η Πιγκυζίνα Μαζιό, Τσέτος Χαλδεάκης, Αφημάνου. Mm-hmm. Ήταν πολλοί καλλιτέχνες και εκεί ήταν η μεγάλη μου ευκαιρία. Που εκεί γνώρισα και καλύτερα τη ζωή και με πήρε μαζί της μετά σε κάποια live. Αυτό δημιούργησε και την ανάγκη να κάνουμε το πρώτο σίγκλ του φιλού σου το γραμμένο.
0: Ναι.
1: Και μη σας πω ότι μέσω αυτού, γιατί το Γιάννη τον ήξερα και τον θαύμαζα όπως οι περισσότεροι, και σε με μια αφορμή που βρεθήκαμε, του έβαλα τα τραγούδια να ακούσουμε και του είπα τότε ότι θα ήθελα να κάνουμε κάτι μαζί. Μου λέει πολύ ευχαρίστως. Βρέθηκε η Κατερίνα Οικοτσιφάκου που έγραφε κάποιους στίχους και τους έδειξε τους Γιάννη για να διαλέξουμε και από εκεί, έτσι ξεκίνησε κάποιο τραγούδι. Και ο Γιάννης τα πήρε όλα. Πήρε τρία τραγούδια και τα μελοποίησε.
0: Και ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα ακούσουμε και εμείς αυτά τα τραγούδια. Κάτι άλλο δισκογραφικά υπάρχει στο πλάνο?
1: Όχι, όχι. Προς το παρόν.
0: Έχουμε το άλμπουμ αυτό λοιπόν.
1: Είναι αυτό το άλμπουμ.
0: Τέσσερα κομμάτια. Ναι.
1: Που είναι όλα γεμάτα εικόνες. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ήθελα να τονίσω, όπως και το πρώτο που ακούσατε, το «Μια Δευτέρα στην Αθήνα», δεν είχε να κάνει τόσο με την Αθήνα. Είναι ένα σκηνικό που σε κάθε δρόμο, σε κάθε γωνιά, σε κάθε πόλη μπορεί να κουβαλάς μνήμες και αναμνήσεις μιας σχέσης.
0: Είναι η στίχη, είναι η μουσική, είναι το όλο και η ερμηνεία φυσικά. Το όλο σύνολο λοιπόν, το οποίο έτσι δημιουργεί πολύ όμορφα τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν και τα υπόλοιπα, κύριε Κοντογιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
0: Και πολλή δημιουργία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Επτάνησα μέχρι τα δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές στη Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς του οποίου βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέως 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά, που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2, ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες.
0: Ναι.
2: Χθες βέβαια ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή, είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη, και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών που είναι προφυλακισμένος ο δράστης από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, τον φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά δίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με δύο φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι τρεις ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι, ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλυφθεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλυφθεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να, όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότατα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο και κλεισμένο το Θερών η δίκη. Περιμένουμε
0: να δούμε
2: τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιση συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της, έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία υπαστυνόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα, δηλαδή εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες και παλαιότερα Βίκη φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα αποστέλλεται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσίδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε τρία προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη διάρκεια είχε αναθεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες οι λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του περιφερειακού προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυψης. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου Επίγοντα έργα ίδρυψης στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν δύο έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρυυση στην Αμοργό, ενώ για τα 12 άνησα προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρυυσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ενώ επίσης από τα 12 άνησα έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν έργα στις σποράδες, τα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταθλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Με τη Λάρισα, μάλιστα, να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα, πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόση. Όσο και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βέβαια του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτου, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 Δήμους της Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μορελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές συνδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα EcoDev Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμια Δάμου. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Για άλλη μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Δεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, ωστόσο οι δεδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Δεγόρας, όταν το πτυχίο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις δεδροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
8: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Γιάτσικος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με την χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα, και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
9: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Ναι. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
0: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
9: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας έδωσαν αίμα, σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας έδωσαν

0: η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
1: Ναι, διαδικτυακά και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
0: Μάλιστα, ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κυρία Αθανασίου, τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
1: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο θαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως το παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
1: Και με αρκετό τουρισμό. Ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
0: τουριστική περίοδο, θα λέγαμε.
1: Τουριστική περίοδο και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
0: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβριο πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας και Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς, Αδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου οικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέφτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικυρωποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» για να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Χινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Χινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι, το τιμητικό.

0: ιατρικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σκηνάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σκηνάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική, όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη Μεσογειακή Γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερωτευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ο Λυράδης και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν. Και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας Λυράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντιο να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα διώξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού, της σωστής αποθήκευσης του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα. Ωστόσο, επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες. Και τα 5 άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια που θα περάσουν από τον εισαγγελέα, ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα. Βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αυθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους τρεις μήνες που πλήττει το νησί τον αυθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή το στάδιο της τυροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι η εξαιρετική ποιότητα τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
1: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αυθόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
1: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Ναι, πρόκειται για την έγκριση δύο ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Άμμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου από τη Σάμμο. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Όπως παραδείγματος χάρη, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕΠ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριο, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση το δίκτυο ίδρυψης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή, ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η προοδευτική κίνηση γυναικών στην ΣΑΜΟ για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους, με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυνα αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, Sea for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
1: Τώρα να πάμε, Κατερίνα, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης, τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχίσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, ενώ θα κινηθεί με κάθε μέσο νόμιμο προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι θρασίτατοι δράστες που στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης, μόνο και μόνο για να διασκευάσουν με το δικό τους διεφθαρμένο τρόπο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
7: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη, με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα, βέβαια, έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει επιχειρεί να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Χριστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Χριστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο ολίας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει εγκατάσταση και κάποιες φυλάχτρες προκειμένου να βλέπει ότι σκέφτει, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά, για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Να μπουν λοιπόν φυλάστρες και να, μπορεί, να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
1: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Mm-hmm. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών. Και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, παρά την εκτεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίασης, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο δάσος της Δαδιάς, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
10: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της εξαπάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτή τη απάτη.
1: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στοιχείο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πιλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά, Βίκυ, 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη, ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργίες αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο ομοίρο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν, βέβαια, ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
1: προβολή,
11: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο ομοίρο πνευματικό κέντρο Δήμου Χίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε απευθείας στην Πέννη Τομπρή, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όμως και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα, εκεί όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνίου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρ, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνω στο σημείο, πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους, οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
6: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, και όμως ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατες σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε χίλιους. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν ζημιωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλη αυτή σεισμή, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα. Όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλσι Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής. Οι βόρειες αυτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν, όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνή κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
6: ακόμα
8: οι ανάγκες.
6: Και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακείστε σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
8: Η Ντέλση Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια, φαντάζομαι μια αρχική εκτίμηση, για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
6: Είναι πολύ νωρίς
8: ακόμα. Ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
6: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό
8: Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
6: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
8: Η Βενεζουέλα λοιπόν έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα δηλαδή που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
6: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει μας ενημερώνεις διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ο Δωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Εμείς δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας, ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίδες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
6: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερυθμιού νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
10: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μετά, ο τείχος.
6: Ναι.
10: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρεψε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λο Σπάλος Γράντες, Τσακάο.
6: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλητευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Θήμιος Σιλέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
11: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
6: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
12: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
13: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
14: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
15: Ήταν από πάνω του δηλαδή.
14: Είπα από, φώναζε, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
15: Το πιέζανε στο
14: στήθος.
16: Ήταν κάρπα.
14: Κάρπα, ναι.
17: Άκουσα φωνές, ναι.
15: Με τι είναι σαν θέσφωση, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια.
17: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
6: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερτνιούς η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
18: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρεται, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κινήτρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
6: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπορτάζ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
6: 15 ετών και όχι 17.
19: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος, το θύμα δηλαδή, στο παρελθόν, να είχε θλιφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, Φλεβάριο. Πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, υπήρξε συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα του, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα, κάθονταν στην πλατεία της Καλλιθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικώς ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το οποίο αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
6: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά. Έναν μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα. Για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη. Να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
19: Και
6: δεν υπάρχουν λόγια.
19: Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλειός είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του. Οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
6: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι. Δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
19: Σωστά. Κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε το θύμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώση του Ερνιούς ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
19: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
6: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά, αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανίου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
16: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
6: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελένα Κολύβα, την αρμόδια διευθυντριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
20: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε το που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ναι, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Mm-hmm. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
6: Σωστό.
20: Ανάλογα βέβαια με το ότι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%, υπάρχει να δώσουν πάλι την εξετάσεις του χρόνου, να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όλα προσπάθησαν.
6: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν. Όχι, δεν έγραψαν καλά. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν.

0: δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που ωραία. Κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα αυτό με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παμπαϊών, είναι ο υφυπουργός παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
2: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε έχουν, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να, να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, ναι. μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις. Ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ. Το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά, ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό Μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως χρήση του ακινήτου στο Μητρό. Η ειδική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως ασφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή.
1: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
4: Προφανώς.
1: Και οι δύο. Ναι.
4: Και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση.
1: Ναι.
4: Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, είναι στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες περιέχουν.
1: Άρα η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων. Έτσι.

0: μια σειρά από κατηγορίες.
1: Για ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι, ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα, mm-hmm, τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το ε9,
0: τα πάντα, ναι,
1: από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος, και γρηγορότερα θα γίνονται οι αγοραπολισίες.
0: Κατανοητό.
1: Τελικά. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε
1: με
0: αυτό,
1: Κώστα. Έχει σχέση, ναι, ακριβώς με τον έμφυα.
0: Ναι.
1: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, mm-hmm, που πληρώνουμε κάθε χρόνο στον, με τον έμφυα. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Ως το φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του έμφυα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου,
0: ωραία,
1: του τίτλου κτίσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες περιποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγί Περτογάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κληρώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση, ωστόσο υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
0: Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην δηλώση του Ιωνίου του Τάσου Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
3: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βανς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
0: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των οικοκυριών. Η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της στο Μαξίμου. Καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ, ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφών και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος στο Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την πρώτη του μήνα.
0: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Τον τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότι?
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Βουλή, στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλθεί την βουλευτική του ασυλία, άρα υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα αρθεί η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο Υφετών θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν.
5: Ακριβώς. Ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσαν στην κυβέρνηση. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά και όλα αυτά είναι μπούρδες. Αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
0: Τώρα.
5: Άλλο, ναι. Τώρα, άλλο είναι τι λέει ο καθένας και άλλο ποιος θέλει κάτι.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα ανώτη, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων θύμισε και τις ρύθμισες που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Νόταν...
5: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αντιπαράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις
0: πληστηριές,
5: οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, διότι να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
0: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη του μεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
6: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες.
7: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κ. Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
0: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Polls για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστρεφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο ενώ βλέπουμε στελέχη από το Πασόκ να φεύγουν να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, έτσι όπως το λες είναι, όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς, ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το Πασόκ εννοώ, όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες. Μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
0: Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη.
8: Σήμερα στη συνέντευξη, και αυτό πήγα να σου πω, ναι, mm-hmm. έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
8: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φαμέλου, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το Πασόκ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Ερκ News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την απόφασή του με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακυδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση όπως πάντα ήταν το Πασόκ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαματοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ μετά από, σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο Πασόκ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το Πασόκ να βρει το δρόμο του.
0: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
10: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο Πασόκ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καρυστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες. Με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Ντεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του, των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καρυστιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
0: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, τον πτέραχο αναπαστέρα, ο οποίος μίλησε στο Ρήνιος 15,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού.
12: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καρυστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ την απορία. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καρυστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καρυστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καρυστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Ντεμπών. Αλλά από αυτόν τον αγώνα τη υπόθεση των Ντεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, το να κάνουμε, πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκης. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αϊτή και Σκωτία. Αντίστοιχα, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και να ξεκινήσουμε βεβαίως με το μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid της, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω λόγω της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid της, στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
0: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
13: Μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
0: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
13: Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής.
0: Ναι.
13: Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ, είναι δύσκολο το να διαλέξεις γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
0: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
13: Δηλαδή, αν σε συμπεριμένει, να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Τι σε φέρει καλύτερα, βέβαια.
13: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
0: Τώρα, δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
13: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα, μια ομάδα που. Μια
0: είχε
13: μια
0: παρουσία,
13: χώρα,
0: εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
13: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ναι, πάντα οι γηπεδούχοι.
0: Παίζει ρόλο.
13: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μια αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της, mm-hmm, της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους, το περσινό καλοκαίρι.
0: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
13: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, mm-hmm, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
0: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
13: Οπότε δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό. Οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ, Γερμανία. Γερμανία έχει προκριθεί. Το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι δύο σπορ το πρώτο παιχνίδι. Στην ΕΡΤ 1 βλέπουμε Κουρασάο, Ακτίνα Παντοστού. Το Κουρασάο, ακόμα και εδώ που έφτασε με μια ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Νησία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΤ 1, το δεύτερο ΕΤ 2 σπορ. Η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία είναι, νομίζω, μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ 2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ 1, Παραγουάη, Αυστραλία. Και Αυστραλία, νομίζω, είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθούν. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λα Γκουαϊρά, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα στο Καράκας διακόπηκαν η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταβαίνουν στη χώρα, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Εκουαδόρ, το Κατάρ, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρών και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της βόρειας Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκενώσεις κτηρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στα Γρεβενά όταν ελικόπτερο τύπου Bell, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ο αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής εμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι τον μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου, ενώ ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και αναζητά το μαχαίρι που, όπως είπε ο ίδιος, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Συνέντευξη στο newsotto.gr με φόντο την πίστα της υπερειδικής του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκοπτικά ότι έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων με εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18, έναντι μόλις 9,39% πέρυσι. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στη νεοελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων, στην ιστορία το 52,10% και στα μαθηματικά το 50,59%, αν και το τελευταίο ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση και στην οικονομία, ενώ υψηλά ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά και στην πληροφορική και τη χημεία. Σε κλειό καύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων το 1947, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Στο Ανζέρ, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 43 βαθμούς, ένας άνδρας πέθανε από καρδιακή ανακοπή, ενώ στην περιοχή του Παρισιού καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Τραγωδία σημειώθηκε και στην περιοχή του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών εγκλωβίστηκε για περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του.
15: Ο καιρός.
16: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

είναι εκπομπή «Αν πασάνε στο χωροχρόνο» από την Ερτ Πύργου και τους 102,5 στα FM. Μια εκπομπή για μουσική και σκάκι με τον Μιχάλη Σιγούρο.

Thank you.

ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαρέσια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4, ακούτε Ερασπορ. Τι ακούτε, 24?
1: Ναι,
0: επί 2. Επί 2,
1: 4 με 6. Σχεδόν καθιερώνεται για αυτό το διάστημα τουλάχιστον. Οπότε μαζί θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και είναι πολλά. Είναι μια περίοδος μετακινήσεων, προπονητών, παικτών που κάνουν αίσθηση. Βέβαια, το αποκορύφωμα ήταν η επιστροφή του Μπράντου στον Παναθηναϊκό, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε.
0: Και τα παραλυκόμενα.
1: Ναι.
0: Και συνέχειες.
1: Και να ξέρεις ότι για
0: και
1: μένα.
0: Έχει ανοιχτά θέματα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλες ομάδες. Όχι μόνο, και άλλες ομάδες τώρα. Γιατί.
1: Απλά εκεί γίνεται.
0: Εφόλης της ύλης.
1: Απέκτησε άλλο ενδιαφέρον με την πρόσληψη των Μπράντοβιτς. Και εγώ θα σου πω ότι για μένα ο Ζότς ήδη έδειξε. Δεν χρειάζεται τώρα να το καταλάβουμε. Την κλάση του ως προπονητής με την επιλογή του ΦΑΛ. Η επιλογή του ΦΑΛ θεωρώ ότι είναι μια έξυπνη και ουσιαστική μεταγραφή, παρότι ένας παίκτης που Ολυμπιακός δεν τον κράτησε. Έτσι, εγώ ναι, τα κουβερεσέ ότι ψωνίζει από τα αποφάγια του Ολυμπιακού είναι λάθος.
0: Αυτά είναι λάθη, λάθος σκεπτικό.
1: Ο ΦΑΛ είναι μια φοβερή μεταγραφή που δεν είμαι σίγουρος ότι θα την έκανε οποιοδήποτε άλλος προπονητής, εκτός από ένα προπονητή που ξέρει.
0: Σημαίνει ΦΑΛ.
1: Ξέρει πρώτον τι σημαίνει ΦΑΛ και τι σημαίνει και τι θέλει.
0: Εγώ θα σου πω, έχω ενστάσεις σε αυτό γιατί πάντα του άρεσαν του Μπραντοβίτς τα κοντά σχήματα. Ναι. Οι κοντοί ψηλοί. Δηλαδή ο τελευταίος θηρίο ψηλός που θυμάμαι είναι ο Πέκοβιτς. Επί ο Μπραντοβίτς, δεν είναι. Ναι. Πριν ήταν ο Ράτζα, ο οποίος. Εντάξει, ο Ράτζα ήταν άλλη κλάση. Ήταν και κοντός και ψηλός και playmaker.
1: Δεν τον είχε προλάβει.
0: Εντάξει, όχι το Ράτζα, όχι. Ναι. Ας πούμε ήταν οι παλιότεροι του Παναθηναϊκού, ήταν ο Βράνκοβιτς, ήταν ο Ρέμπρατσα. Ναι. Θέλω να σου πω, ο Πέκοβιτς ήταν ο μοναδικός ψηλός έτσι που.
1: Ναι. Ωστόσο.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτή η στροφή στο
1: φάλ. Έχει ένα χαρακτηριστικό.
0: Σε ένα θηρίο τέτοιο.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Θα πούμε εντάχει.
0: Έχουμε γιατί πολλά να πούμε γι' αυτό. Ναι.
1: Γιατί υπάρχει επικαιρότητα. Θυμίζουμε ότι χθες η Βαλένθια ολοκλήρωσε το έργο της.
0: Ναι, ναι.
1: Τελείωσε μια καταπληκτική σεζόν. Πήρε και έτσι δεύτερη φορά μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα και πήρε το πρωτάθλημα με τον Γιάν Μοντέρο.
0: Το δεύτερο μόλις.
1: Μετά από το
0: 17. Μπράβο.
1: Το 17 και πάλι με τον ίδιο προπονητή.
0: Ναι.
1: Και με τον Γιάν Μοντέρο να αναδεικνύεται σαφώς και προφανώς MVP. Και όπως είπε η Μάρκα, ετοιμάζεται με διαστημόπλιο γιατί έκανε
0: εξωγήινη εμφάνιση.
1: Να μετακομίσει στον Πειραιά. Τώρα. Υπάρχει το αποχαιρετιστήριο, η ανακοίνωση αποχαιρετισμού με το Μακίσικ.
0: Να σου πω, πάμε λίγο στο.
1: Περίμενε, θα πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, το αντίο του Χάρη Γιαννόπουλου στο μπάσκετ.
0: Αυτό, είναι μια. Αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε λίγο.
1: Απλά τα λέμε εντάχει. Έτσι.
0: Άνθρωπος, παικτάρα, έχει περάσει από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, από όλο τον κόσμο.
1: Το θέμα είναι ποιος ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος.
0: Ποιος ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος, λοιπόν.
1: Ως προσωπικότητα.
0: Πάμε στον Πετράν, το φίλο μας, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Έλα, Πετράν.
2: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
0: Πάντα Νέα Υόρκη.
2: Πάντα Νέα Υόρκη. Περιμένει πάντα δεξιότερα. Να σου πω,
0: ναι.
2: Χάρης Γιαννόπουλος Γίγας. Είχαμε πάει μια φορά κάτι σε ένα φιλανθρωπικό τέλος πάντων και ήρθε εκεί.
0: Ναι.
2: Του αραδιάζω κάποια στιγμή της ομάδας που έχει παίξει στο πλαισιτή.
0: Ναι, καλά.
2: Και λέει, τελικά κάπου έχω παίξει.
0: Ωραίος τύπος. Πάνω απ' όλα, ωραίος τύπος. Αλλά έφυγε, εγκατέλειψε σήμερα.
1: Και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι. Συγκινητικό το βίντεο που ανέρτησε το Μαρούσι. Εντάξει, είναι.
2: Χωρίς να ξέρω, θεωρώ ότι σίγουρα θα κάνει κάτι μπασκετικό.
1: Να είσαι σίγουρος, γιατί σύντομα νομίζω ότι θα συνεχίσουμε από άλλο πόστο στο μπάσκετ. Οπότε ας περιμένουμε λίγο μια-δύο μέρες.
0: Και μεγάλος. Μεγάλος ροκάς, φίλε, να ξέρεις.
1: Κιθαρίστας. Ήτανε μαζί με τον Νούκιτς στον Παναθηναϊκό ντουέτο με την έννοια ότι ο Νούκιτς έπαιζε drums και ο Χάρης έπαιζε κιθάρα.
0: Ναι.
2: Εγώ
0: ναι, ναι. Εγώ κρατούσα. Ναι. Ντέφι με τον κοντό μαζί. Δύο ροκάδες. Εγώ και ο κοντός. Λοιπόν. Έλα, Πετρανού.
2: Επενέβη όχι γιατί θέλω να πω κάτι μοντιαλικό, τα είπαμε νωρίτερα με τον Γούστα.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ξεχάσει κάτι. Απλώς επειδή είχε μια εκτελεστική επιτροπή ΕΠΟ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρεται και λίγο σε αυτήν την απόφαση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Όπως λέγαμε και χθες, είπε ότι θα σταματήσει μάλλον προσωρινά τις υποχρεώσεις από την εθνική ομάδα. Τοποθετήθηκε γενικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ και έχει αξία να το αναφέρουμε. Είπε τις τελευταίες ώρες διάβαζα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις είχε τηλεφώνημα ήταν ανώνυμα. Και πέρασαν τα όρια του σχολεύματο και έπρεπε να τι τοποποιήσει ενώ σε γύρω των Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρει αυτή την απόφαση, έτσι ώστε να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρο. Αντί να σεβαστούν μια προσεκτική επιλογή του σχετίζει το αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε απορισμένο να σχετίζει μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές επιλογές και η διαρκή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο από την ιστορική ανάλυση. Ούτε μπορεί να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές να ρωτήσουμε αν τελικά, εκτός από ξένους διευθυντές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις από κάποιοι λίγοι ευτυχώς σκοποποίησαν τον Γιάννη. Η ΕΠΟ, ο προπονητής της ομάδας και οι τεχνικοί διευθυντές και συμπαίκτες στέκονται δίπλα σε Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, κλείνει και πέρα και πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του. Τι ξέρει τώρα τι υπόθηκε δεξιά και αριστερά από social media, δημοσιογράφου κλπ. Και αποφάσισε να πλευράσει ΕΠΟ με, μέσω, κυρίως, μέσω του Προέδρου να κάνουμε μια έτσι δήλωση στήριξη.
0: Ναι, εντάξει. Λίγο υπερβολή το βρήκα αυτό που είπε, βέβαια. Να επιλέγονται ξένοι δημοσιογράφοι. Εντάξει, οκ.
2: Ό,τι πει. Κάτι θα άκουσε κανένα τραβηγμένο από κανένα, μάλλον γι' αυτό.
0: Ναι. Άρα θα μα ορίζει ο δημοσιογράφο ο Λανόα. Εντάξει. Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, να σε καλά, Πετράν μου. Πότε προλαβαίνει κανεί ρεπορτάζ και ΕΠΟ από τη Νέα Υόρκη, ρε φίλε. Πε το μου και εμένα. Άρα, άρχοντα, είσαι άρχοντα, Πετράν.
1: Ελπίζω να μην χρεώνει την ΕΡΤ με τηλέφωνα, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε.
2: Άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη. Δεν στηθήκαμε, ρε φίλε. Γαβρίλος.
1: Ναι, εντάξει, θα το πούμε.
0: Τι.
1: Εννοείται, αλλά.
0: Αυτό ξεκινάμε.
1: Αφού είχαμε Αμερική. Ο θείος από την Αμερική πήρε και τηλέφωνο.
0: Ναι, ο θείος από την Αμερική. Τα Αμερικά.
1: Θεία από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη.
0: Λοιπόν, Γαβρίλα Ρεμούνδος μαζί μας πάντα εδώ. Ο άρχοντας σήμερα των ήχων και δύο άγγελοι μας. Ο Μπάζιος και ο Ζαραϊδόνης. Ο Αγγέλης Ροπαδιάννης Δεντόπουλος μέχρι τις 6. Και έχει ψωμί κάθε μέρα πλέον, έτσι.
1: Ναι, να πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στο 54160 γράφτε το μήνυμά σας, σπορ και ενώ γράφτε το μήνυμά σας και το παίρνουμε στην πλατφόρμα. Δεύτερον, μέσω του Viber, Era Sport χωρίς σίγμα, και έρχεται και αυτό στη δική μας πλατφόρμα και στη σελίδα της εκπομπής μας 24 seconds, όπου παραλαμβάνουμε δηλαδή από πολλά μέτωπα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και να ρωτήσετε, να απαντήσετε, να μας βοηθήσετε, γιατί πολλές φορές και εμείς κάνουμε κάποια λάθη ή εκπαραδρομή. Αλλά κυρίως ανταλλάσσουμε απόψεις.
0: Ή αλάνθαστοι είμαστε. Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Εντάξει, είναι άλλο η ανακρίβεια σε θέμα που είναι πραγματικό, έτσι, που δεν αμφισβητείται.
0: Ή το έλλειμμα στη μνήμη.
1: Ναι,
0: καλά. Το Αλσχάιμερ, αυτό είμαστε, το δικό μου.
1: Ναι, ναι. Γιατί εγώ δεν πάω πίσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο, προσέξτε, παιδιά. Είναι άλλο γιατί, επαναλαμβάνω, το ξαναλέω για 50η φορά όλα αυτά τα χρόνια στην Era Sport. Ότι όπως είχε πει ο Γιαννάκης, τα ελληνικά είναι η μοναδική γλώσσα που θέλουν μετάφραση από τα ελληνικά στα ελληνικά. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να λες κάτι που είναι αληθές, άσχετα αν δεν αρέσει σε οποιονδήποτε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει 7 Ευρωλίγκες. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητείς κανείς.
0: Ναι,
1: μπορεί να το συζητήσουμε. Δεν μπορεί να το συζητήσουμε. Είναι αληθές. Λοιπόν, αν πω εγώ τώρα, το αν μου αρέσει εμένα ο Πέκοβιτς, επειδή τον έφερε ο Βαγγέλης το λέω,
0: ναι, ναι,
1: ή ο Φαλ, είναι προσωπική εκτίμηση και γι' αυτό είμαστε εδώ, να λέμε και τη γνώμη μας. Δεν είμαστε όλοι στρατιωτάκια ή καρμπών.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε φτιαχτεί όλοι από. Δεν έχουμε καταρχάς τον ίδιο επεξεργαστή, γιατί δεν έχουμε την ίδια ζωή. Δηλαδή, θέλω να πω, ο άνθρωπος γεννιέται.
0: Πώς το έχεις πει αυτό που είναι σοφή κουβέντα, δεν είναι δικιά σου.
1: Γιατί δεν μπορώ να πω εγώ σοφή κουβέντα.
0: Περί υποκειμενικότητος. Περί αντικειμενικότητας που δεν υπάρχει.
1: Όχι, ναι.
0: Αντικειμενικότητα είναι.
1: Ο δημοσιογράφος δεν γράφει την αλήθεια, γράφει αυτό που ξέρει, είναι το ένα.
0: Ναι, και για την κρίση εννοώ.
1: Ναι,
0: τις εκτιμήσεις.
1: Και από εκεί και πέρα δεν
0: και
1: υπάρχει.
0: Τη θεώρηση των πραγμάτων, ναι, γι' αυτό.
1: Οι εκτιμήσεις είναι υποκειμενικές.
0: Αυτό.
1: Για το λόγο αυτό που ανέφερε.
0: Πάντα υποκειμενικές.
1: Οι κρίσεις, επαναλαμβάνω, οι κρίσεις. Τα γεγονότα.
0: Και κάποιοι που γράφουν εδώ ότι πάντα το υπάρχει αντικειμενικούλιδες και τέτοια.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Δεν υπάρχει, εγώ, ρε, δεν παιδιά.
1: Είναι η πιο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για μένα.
0: Είναι απλό.
1: Αν ξέρεις που κάνουν τα περιοδικά ερωτήσεις, ποια θεωρείς πιο υπερτιμημένη αρετή, εγώ θα πάω την αντικειμενικότητα, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Μα υπάρχει η γνώμη.
1: Αλλιώς βλέπω εγώ τον μπάσκετ, αλλιώς το βλέπεις εσύ.
0: Είναι υποκειμενική άποψη. Για τα πάντα, για τη ζωή. Όχι μόνο για τον μπάσκετ, όχι για τον αθλητισμό. Για τα πάντα, για τη ζωή μας.
1: Απλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, αφού έχει πάρει 7. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ή ένα γεγονός που έγινε, να πεις ότι δεν έγινε και να λες ουδέποτε. Έγινε, αφού έγινε αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε τώρα. Ως γεγονός.
0: Λοιπόν,
1: τώρα...
0: έγινε λοιπόν του φαλ.
1: Έγινε του φαλ, ξαφνιάστηκαν όλοι, έτσι.
0: Καταρχήν, πραγματικά μας έπιασαν στον ύπνο.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πάρει χαμπάρι ουδής. Είχε γίνει. Και υπήρχε προεργασία αρκετά μεγάλη. Και να σου πω και κάτι, επειδή είπες για τον Ομπράντοβιτς, νομίζω έτοιμη μεταγραφή αυτή του ήρθε του Ομπράντοβιτς. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή ότι καιρό τώρα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού την δούλευαν αυτή τη μεταγραφή.
1: Ναι,
0: που συνδυάζει τα πάντα. Τα πάντα.
1: Κοίταξε, ο Φαλ...
0: Και απλά είπε το ναι, μπράβο. Σιγά θα...
1: Όχι, όχι. Κάτσε. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι θα λέγανε το ναι.
0: Καλά, ναι. Σε αυτό μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Κοίταξε, ναι. Για το Φαλ, το μόνο που μπορείς να βάλεις ως...
0: Έλα, μωρέ, για τώρα πες μου έναν.
1: Ερωτηματικό.
0: Έναν προπονητή.
1: Κάτσε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού λέγανε ότι κάνει βήματα, ότι κάνει αγκιστρώνει.
0: Άσε τι λέγανε, φίλε του Παναθηναϊκού. Εγώ σου λέω τώρα έναν προπονητή πρωτοκλασάτο. Έναν. Σε αυτό το επίπεδο. Που δεν θα ήθελε το φαλ, θα πω ότι προσδίδει στο Παναθηναϊκό, ότι δίνει ο φαλ στο Παναθηναϊκό και Έλληνα.
1: Ακριβώς.
0: Ελληνικό διαβατήριο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Αυτό πάνε πάρα πολύ σημαντικό και απέδειξε κιόλας με την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός τον αποδέσμευσε γιατί είχε 3 ψηλούς, δεν μπορούσε να κρατήσει 4.
0: Αυτό και να σου πω και κάτι.
1: Με αυτά τα χρήματα.
0: Απειλάγει από ένα βαρύ συμβόλαιο το
1: ακριβώς,
0: οποίο δεν θα το χρειαζόταν. 1,9 τώρα είναι πολλά λεφτά για να μην παίζει. Αυτό... ή να το χρησιμοποιεί μόνο στην Ελλάδα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Φαλ μαζί με το Walk-Up, και εγώ θα πω και για το Μακίσικ που σήμερα τον αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός.
0: Και αυτό θα το πούμε.
1: Ήταν βασικοί συντελεστές της αναρρίχησης του Ολυμπιακού. Ήταν οι παίκτες που στήριξαν το πρόγραμμα Μπαρτζόκα και το Steel Basket Μπαρτζόκα και το εξυπηρέτησαν για να έρθουν και να προσθεθούν κάποιοι παίκτες που απλά από τη βάση του παιχνιδιού το πήγαν παραπάνω. Έτσι, ο Φαλ ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους. Τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ δεν το περίμενα να φύγει από τον να τον αφήσει ο Ολυμπιακός. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, και εγώ.
0: Αλλά κοίταξε, πρέπει να απαλλαγεί από κάποια συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να δώσει πολλά λεφτά τώρα. 2,7 είναι ο Μοντέρο. Σχεδόν 3.
1: Γιατί
0: 2,5 ο Μακιντάιρ.
1: Και είναι και αυξήσεις που θα πρέπει να κάνει.
0: Όχι,
1: γιατί...
0: θα φτάσει στα 2%. Λέω εγώ τώρα, μια δική μου εκτίμηση.
1: Αν και το κάνει άγαρμα.
0: Ναι, θα τα πάρει και θα μείνει.
1: Ναι,
0: και εγώ κάπου το ίδιο. Εγώ,
1: και, με δηλαδή, το ύφος του.
0: Ναι, ναι, όχι, κεραμίδες στο κεφάλι. Δηλαδή, το πρώτο που πίστευα ότι θα κάνει ο Γόκαπ με αυτή την πορεία, με αυτό το χαρακτήρα, με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα που έχει προσφέρει και το έχει προσφέρει και ο Ολυμπιακός, έτσι. Το έλεγα στον Κωστή και συμφώνησε. Θα πήγαινα στον Μπαρτζόκα ή θα πήγαινα στη Δίκη, στον Μπαφέ. Σαν πρώτη, στον Αγγελόπουλο απευθεία και θα έλεγα: ρε παιδιά, έρχεται ο ένας με τόσα λεφτά. Έρχεται ο άλλος με τόσα λεφτά.
1: Και εγώ που τόσα χρόνια
0: διεκδικεί
1: κουβάλαγα.
0: Τόσα λεφτά ο Ντόρσεϊ και με το δίκιο του, όλοι να τα δώσετε.
1: Μα είναι στην ίδια κατάσταση.
0: Αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι με ένα 100 και έχω προσφέρει τα μέγιστα.
1: Είναι στην ίδια κατάσταση με
0: αυτό.
1: Ντόρσεϊ.
0: Εγώ περίμενα λοιπόν αυτό να κάνει.
1: Ήρεμα.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί, και να μην μαθευτεί και τίποτα.
1: Ναι,
0: και να μην βγει και θα τα έπαιρνε.
1: Θα τα έπαιρνε σίγουρα
0: και τώρα δεν τα πάρει. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί κρίνοντας τον
1: το χαρακτήρα
0: σαν χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Θες να σου πω την αλήθεια. Εγώ μόλις την είδα γιατί
0: την πήρε
1: ο φίλος μας.
0: Ο Δαμόπουλος, μεγάλη επιτυχία του.
1: Μπράβο. Έχει κάνει πολύ καλές συνεντεύξεις. Γενικά έχει βραβευτεί για συνέντευξη που έχει κάνει στο παρελθόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πρώτον ήταν ο Γιώργος που για μένα είναι εγγύηση σε αυτά. Το δεύτερο όμως είναι ότι βλέποντας τη συνέντευξη. Προσπαθούσα να δω αν είναι AI, γιατί σαν να μην έβλεπα το WOCAP να μιλάει. Δεν μπορεί, κάποιος άλλος μιλάει. Είναι AI. Και μίλησα με τον Γιώργο και μου λέει αυτά είπε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή ήταν τόσο. Δεν τέριαζε με το χαρακτήρα του WOCAP και με όσα έχει δείξει μέχρι τώρα και με δεδομένο ότι είναι από τους αγαπημένους του προπονητή.
0: Μόνο μέλη στάζει για τον WOCAP. Και ο WOCAP για τον Μπαρτζόκα βέβαια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, αν μη τι άλλο. Να πήγαινε στον προπονητή να το πει αυτό. Καλά, δεν ξέρω, μπορεί να το έχει πει κιόλας.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Απλά.
0: Θα τα βρούνε, δεν είναι και το θέμα. Αλλά μου έκανε εντύπωση.
1: Άγαρμο, τελείως.
0: Τι να σου πω, ας πούμε. κάποιο άλλο παίκτη, όχι του Ολυμπιακού, γενικά. Να το έκανε ο Τζέιμς αυτό.
1: Όχι.
0: Να το έκανε ο Τζέιμς.
1: Και ο Ντόρσεϊ να το έκανε. Εγώ θα το
0: πω. Να το έκανε ο Μάικ Τζέιμς. Να πω, οκ. Okay, αυτό είναι ο Μάικ Τζέιμς. Το ξέρουμε όλοι. Εξωστρεφή το ένα το άλλο. Γι' αυτό σου λέω μου προξένησε τεράστια εντύπωση.
1: Ναι.
0: Αλλά να είναι καλά το παλικάρι, γιατί έχει δώσει πολλά στον Ολυμπιακό.
1: Και τώρα έφαγε και ένα σεισμό, γιατί είναι στο Τόκιο. Έγινε σεισμός πέρα από το φωνικό σεισμό που έγινε στη Βενεζουέλα. Έγινε και στο Τόκιο. Και τώρα εγώ καπίνω στο Τόκιο. Έγινε σωστός και στο Τόκιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα που θα το βρει η υπηρεσία του Ολυμπιακού. Δεν είναι δική μας δουλειά. Πώς θα το εκλάβουν και πώς θα το αξιολογήσουν όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουν. Το προφανές είναι ότι θέλουν να μείνει. Και προφανώς είναι ότι δικαιούται αύξηση.
0: Λέει ο Χρήστος, όσο αφορά. Θα πω και τα υπόλοιπα σε λίγο το μήνυμά του. Όσο αφορά το walk-up, λέει, είστε σίγουροι ότι δεν έχει μιλήσει με τη διοίκηση? Μα τώρα μόλις το είπαμε ότι μπορεί να έχει μιλήσει. Άρα, αλλά αν είχε μιλήσει, γιατί να το κάνει και δημόσια? Αυτό σκέφτομαι εγώ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν εγώ θέλω μια αύξηση, θα πω στο διευθυντή. Θα του πω, κοίταξε αυτό. Θέλω. Δεν θα βγω έξω να πηγώ στην πιάτσα και να πω αξίζω αύξηση. Αυτό ήταν λίγο άκομψο.
1: Επαναλαμβάνω τη λέξη που μου ήρθε και την ξαναλέω, άγαρμπο.
0: Ναι, μωρέ, άγαρμπο.
1: Και, έξω, αλλά... και μακριά από walk-up. Δηλαδή, σαν να ήταν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο παίκτη.
1: Σαν να διάβαζε ρόλο εκεί.
0: Σαν να είναι ο Μακ Τζέιμ, σου λέω. Σαν κάποιον άλλο.
1: Σαν να έπαιζε κάποιο ρόλο που κάποιο τον έβαλε να παίξει. Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στο
0: δηλαδή και ο Ντόρσεϊ δεν το έκανε αυτό.
1: Όχι.
0: Δημοσίως δεν το έκανε.
1: Όχι, παρότι ο Ντόρσεϊ έδειξε ότι ήταν λίγο δυσαρεστημένο.
0: Ήταν άλλο αυτό. Αλλά δημοσίως να πει ότι διεκδικώ χρήματα παραπάνω, δημοσίως σου λέω. Το ότι έχει με τη διοίκηση το ξέρει αυτός και η διοίκηση.
1: Και ξέρεις, μιλάμε για ένα παίκτη, για το walk-up μιλάω, που έχει αναγνωριστεί.
0: Καλά, μην τον απαξιώνουμε το walk-up τώρα.
1: Όχι, δεν όχι.
0: Και άλλο να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα.
1: Εμείς είπαμε για τον τρόπο.
0: Στην ουσία του αιτήματός του έχει δίκιο.
1: Ναι, δεν είπαμε. Μα δεν καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν το έκανα σωστά αυτό λέμε.
1: Αυτό, συμφωνούμε. Μα αυτό κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό κρίνουμε και είπαμε ότι ξαφνιαστήκαμε.
0: Ναι, ναι, μόνο αυτό. Μόνο αυτό.
1: Για να επιστρέψουμε στο θέμα του Φαλ. Ο Φαλ, επειδή είναι μια μεταγραφή win-win για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω εγώ, με την έννοια ότι.
0: Σε όλα. Κέρδισε τα πάντα
1: ένα
0: από
1: διαβατήριο,
0: την μεταγραφή αυτή.
1: Ένα διαβατήριο.
0: Κυρίως αγωνιστικά.
1: Και ένα παίκτη ο οποίος όταν είναι μέσα στη ρακέτα τη γεμίζει. Και όταν λέω τη γεμίζει, τη γεμίζει όπως δεν τη γεμίζει ο Λεσόρ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν παίκτη, ένα σέντερ ακόμα, εκεί που θα έπαιρνε δύο ξένου σέντερ, τώρα θα πάρει έναν. Για βασικό ίσως, άντε μισό-μισό με τον.
0: Να συμπληρώνει το Λεσόρ λίγο.
1: Με το Λεσόρ.
0: Αθλητικό πάλι, κάτι τέτοιο.
1: Αλλά ο Φαλ, τι δίνει σε σχέση με τον.
0: Εκτός και αν μείνει ο Μίτογκλου, έτσι, για τρίτο ψηλό και πάει σε άλλες λύσεις.
1: Είναι λίγο το σχήμα αυτό, με την έννοια ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το ρίσκο του Φαλ. Έχει να κάνει με τον δραματισμό του.
0: Αυτό ήθελα να πω και το λένε όλα τα παιδιά εδώ, οι καλοί φίλοι που μας το στέλνουν.
1: Και η ηλικία του.
0: Ο υγιής Φαλ, λέει ας πούμε ο Χρήστος τώρα που βλέπω εδώ, είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και τον έφτιαξε ο Μπαρτζόκας, βέβαια την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός την πήρε χωρίς Φαλ. Τα υπόλοιπα εντάξει, για το ελληνικό διαβατήριο σε πόσους ελληνικούς έπαιξε ο Φαλ.
1: Εδώ είναι πολλές συζητήσεις που μπορεί να κάνουμε.
0: Τι θα κάνατε. Αν ήσασταν ή ήμασταν, λέει, παράγοντας στο Ολυμπιακό, τι θα κάναμε. Εγώ θα έκανα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Ήταν δύσκολο να κρατήσει.
0: 1,9 ακόμα και Έλληνας. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ήταν δική του πρωτοβουλία του Φαλ.
1: Ναι, όχι,
0: ούτε ο Ολυμπιακός τον έβαλε.
1: Αποδεικνύεται.
0: Ούτε ο Παναθηναϊκός τον έβαλε.
1: Αποδεικνύεται ότι κακώς όσοι έκαναν επίθεση στον Ολυμπιακό για την ελληνοποίηση του Φαλ, για την προσπάθεια του Φαλ να πάρει ελληνικό διαβατήριο, απευθύνθηκαν στον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν επιθυμία του ιδίου του παίκτη.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο Ολυμπιακός δεν επωφεληθεί καθόλου. Θα υποφεληθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το χλέβαζε αυτό το. Τη διαδικασία, ας πούμε.
0: Σωστά, έτσι.
1: Και μάλιστα
0: έτσι, έτσι.
1: Γι' αυτό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: Παιδιά, εμείς δεν κάνουμε ελληνοποιήσεις, το παίρνουμε έτοιμο. Δηλαδή τον παίρνουμε ως Έλληνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δίκιο έχεις αυτό που είπε. Δεν τον έβαλε ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι κόντρα, βέβαια.
0: Ολυμπιακός.
1: Κόντρα σε αυτά που. Αν ήταν ο Αταμάν, θα σου έλεγα: Ο Αταμάν τώρα κάνει μεγάλη κολοτούμπα. Αλλά επειδή είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Γιατί τι έκανε ο Αταμάν.
1: Που έλεγε ότι δεν έχει παίχτες, έχει όλοι είναι ελληνοποιημένοι. Κάποιοι είναι ελληνοποιημένοι, δεν παίζουν στην εθνική ομάδα.
0: Κάτσε το, όταν σου δίνουν το Φαλ, Γιάννη, θα πεις όχι. Επειδή έχει πάρει ίδιος πρωτοβουλία έτσι για να γίνει Έλληνας.
1: Έτσι το παρουσίασε ο Αταμάν.
0: Α, στον Αταμάν, εντάξει. Είναι εκεί τώρα που είναι και φταρνίζεται. Ναι. Τον μελετάμε.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Αταμάν ήταν μια περίπτωση.
0: Άλλα ήθελε να πει και άλλες ήταν οι προεκτάσεις του λόγου του. Να μην τα έλεγε, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα...
1: Λοιπόν, εγώ για το θέμα Ομπράντοβιτς που λες, για τα θέλω του Ομπράντοβιτς, τι προσφέρει ο Φαλ. Πρώτον, ότι γεμίζει τη ρακέτα. Όταν φύγει από τη μέση της ρακέτας ο Φαλ, ακόμα και όταν παίζει ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει ο αντίπαλος παρά επί Φαλ. Έτσι.
0: Μέχρι ήταν βασικό. Το λέει ένα φίλο εδώ.
1: Ναι.
0: Περίμενε, να το βρω. Λέει, ξεκίναγε. Να, είναι πάρα πολλά μηνύματα. Ξεκινάει βασικό, λέει ο Φαλ. Έχει δίκιο.
1: Και θα σου πω τη δεύτερη παράμετρο.
0: Στάρτερ ήταν ο Φαλ και έπαιζε πίσω το Μιλουτίνοφ.
1: Γιατί σου δίνει και μια διάσταση του playmaking από το low post.
0: Αυτό είναι η μεγάλη μαγιά του. Με 5 και 6 αρχίσει τον αγώνα τελείωνε.
1: Θα σου πω και την τρίτη που νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο στο η λογική ο Μπράντοβιτς, όπως τον έχω δει να διδάσκει σε σεμινάρια και να το λέει.
0: Θα σου πω και αρχίσει τον αγώνα τελείωνε.
1: Θα σου πω και την τρίτη που νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο στο η λογική ο Μπράντοβιτς, όπως τον έχω δει να διδάσκει σε σεμινάρια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Φωτιά σε αποθήκη ξυλίας. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται στους χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Νέα φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Σώοι 2 επιβαίνοντες. 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε το Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλυθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε 2 παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε αυτοκίνητο στο Νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα μηνύματά σας έρχονται βροχηδόν. Θα τα χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για συζήτηση. Του Ιωάννη το μήνυμα μας δίνει μια αφορμή για μια τέτοια. Θα τα χωρίσουμε όμως. Στέφανε, εσύ μιλάς για το WOCAP. Θα ασχοληθούμε με το θέμα του WOCAP όταν μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, επειδή έκανε μια μεταγραφή που ξάφνιασε όλο τον κόσμο χθες. Να προσθέσω σε αυτά τα πλεονεκτήματα του ΦΑΛ, έτσι, ο χαρακτήρας του. Δεν είχε προκαλέσει ποτέ. Έχει κανείς πρόβλημα το Παναθηναϊκός με το ΦΑΛ?
1: Δεν... Ποτέ.
0: Είναι συμπαίκτης.
1: Τι να. Εδώ είναι... το χειροκροτούσε όλο το Τισέντερ περισσότερο δραματιστή.
0: Εντάξει, άλλο αν δεν τραυματιστεί. Γενικά είναι ένας τρομερός χαρακτήρας, ο οποίος είναι αγαπητός και είναι και καλός συμπαίκτης. Δηλαδή δεν είναι παίκτης που παίρνει την μπάλα και εκνευρίζει τους συμπαίκτες του, αφού πασάρει. Πασάρει συνέχεια, δεν είναι παρτάκιας. Θέλω να σου πω ότι είναι μόνο θετικό στοιχείο ως συμπαίκτης. Συν τα αγωνιστικά. Την αγωνιστική του ταυτότητα, την οποία την αναφέραμε.
1: Και στην άμυνα, εδώ που τα λέμε,
0: τι?
1: Δεν είναι αργός. Στο pick and roll το αμυντικό.
0: Ο Φάλ, σου είπα κατά τη γνώμη μου, στην άμυνα σου... είναι πολύ καλύτερος από τον Μιλουτίνοφ.
1: Καλά, εσύ μιλάς γενικά στην άμυνα, στις τάπες και αυτά, εντάξει, που
0: όχι,
1: δεν πλησιάζει.
0: Στο κλείνει χώρο.
1: Αλλά, ναι, ναι.
0: Γεμίζει τη ρακέτα.
1: Στο αμυντικό pick and roll δεν είναι αργός.
0: Όχι,
1: τα
0: βγαίνει,
1: πόδια.
0: Βγαίνει
1: μια χαρά.
0: Άσχετα αν ξέρεις, έχει συνδεθεί ότι η μπάλα πέρασε. Λίγο πιο μεγάλο νύχι να είχε, θα έβρισκε το Γιούλ.
1: Τότε ναι.
0: Το σουτ πέρασε.
1: Και να σου πω και κάτι. Κάτι που θυμάμαι τώρα είναι ότι ο Λεσόρ τα όρισε πάντα δύσκολα, σκούρα μπροστά του.
0: Όλοι. Ο Παπαγιάννης δεν θυμάσαι τώρα τι είχε.
1: Και ο Παπαγιάννης.
0: Είχε τραβήξει.
1: Ναι, ναι. Ο Ταβάρες μόνο τον έπαιζε λίγο στα ίσια.
0: Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Μόνο με τον Ταβάρες είχε ο Φαλ πρόβλημα.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Το λες καλύτερα γιατί έτσι είναι. Ναι.
0: Ενώ τους άλλους δεν τους φοβότανε.
1: Δεν φοβόταν κανένα ψηλό στην. Και θα φοβάται δηλαδή.
0: Αδυναμία του
1: όλα αυτά υπό την αίρεση ότι θα είναι καλά το παλικάρι.
0: Υγιής, εννοείται, ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην το έχει ελέγξει αυτό, δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: και εξάλλου είχε παίξει, έστω σε ένα αγώνα
0: δεν
1: είχε βάλει μόνο.
0: Δεν ξοδεύει.
1: Ο Μπαρτζόκας, αλλά μου έκανε εντύπωση μετά και το είχαμε συζητήσει κιόλας. Mm. Γιατί το ξανάβαλε σε αγώνες σε Ευρωλίγκα.
0: Γιατί μετά άρχισαν τα δύσκολα.
1: Έχει τι, δεν ήταν έτοιμος ακόμα προφανώς.
0: Δύο παιχνίδια έπαιξε μόνο.
1: Είχε, α, δύο. Ναι. Ένα θυμάμαι εγώ στη Σόφια.
0: Και εγώ θυμόμουν, αλλά είδα στην Ευρωλίγκα ότι είχε δύο.
1: Mm-hmm.
0: Για κάτσε να δω, περίμενε. Μουστάφα Φαλ.
1: Και
0: δύο games played.
1: Και ενώ ήταν στις 12 σε αρκετούς αγώνες,
0: ναι.
1: Δεν τον έχει χρησιμοποιήσει.
0: Όχι, δεν μπορούν να πω την αλήθεια ότι είναι λογικό αυτό που λέει ένας προπονητής. Και ο Άταμαν έχει δίκιο σε αυτό μερικές φορές. Mm. Δεν μπορούν και οι 12.
1: Δεν μπορεί σε κάτι, είχε δίκιο και ο Άταμαν, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Δεν μπορούν καταρχάς τρεις σέντερ να βρουν ρυθμό. Μόνο αν κάποιος κάνει φάουλ γρήγορα και αναγκαστείς πάλι γρήγορα να βάλεις τον δεύτερο ή τον τρίτο, ανάλογα με τον αντίπαλο.
1: Ναι. Και τη σκιά του λέει φοβόταν ο Γιώργος. Και τη σκιά του λέει φοβόταν να μην φάει τάπα από το αριστερό χέρι στο δεξί.
0: Ποιος?
1: Για το Λεσόρ προφανώς λέει ο Γιώργος ότι φοβόταν για τη σκιά του Φαλ. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντα είχε προβλήματα ο Λεσόρ. Με το Μιλάνο, μπράβο, ναι. Τώρα τα έχει μπροστά. Ευχαριστούμε τον Άγγελο.
0: Έχει παίξει ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό, μπράβο, ναι. Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι win-win. Τώρα πάμε να αυτό που σου είπα, γιατί εντάξει, με το Φαλ νομίζω το αναλύσαμε παρκώς. Εγώ βγάζω το καπέλο στον Ομπράντοβιτς, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος αν άλλος προπονητής.
1: Εγώ έχω άλλη άποψη. Νομίζω ότι οποιοδήποτε προπονητής τέτοια.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι τον είχε έτοιμο ο Παναθηναϊκός και απλά πήρε το OK.
0: Ναι.
1: Που δεν υπήρχε περίπτωση να του πει Έλληνας 2-18 θηρίο, να έχει δείξει. Αρκεί, είπαμε, να νικείς. Αυτό μόνο, η μοναδική προϋπόθεση.
0: Και πιστεύω ότι είναι από τις μεταγραφές που ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που τον άφησε και νομίζω ότι τον άφησε με κρύα καρδιά και το εξήγησα όταν το ανέφερα το με κρύα καρδιά, γιατί ήταν από τους αγαπημένους παίκτες του προπονητή, έτσι, την πενταετία που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ή μάλλον να το πω αλλιώς για να μην το. Με το γεγονός ότι θα τον βρει αντίπαλο, τον στεναχωρεί συναισθηματικά περισσότερο. Το αγωνιστικά θα το δούμε. Ξέρεις, είναι θέμα πώς θα παίζει, τι ρόλο θα έχει κλπ. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει τρεις σέντερ υψηλού επίπεδου. Θεωρείται η πιο δυνατή front line πέρσι, τουλάχιστον όπως τελείωσε. Αλλά συναισθηματικά. Είναι δύσκολο να το χωνέψει να βλέπεις το Φαλ, να είσαι Ολυμπιακός και να βλέπεις το Φαλ απέναντί σου. Δηλαδή περισσότερο
1: και αγωνιστικά.
0: Ναι, και το αγωνιστικό είπαμε εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιηθεί κλπ. Ναι. Αλλά ψυχολογικά τον είχαν συνδέσει με την αναγέννηση του Ολυμπιακού και με έτσι την πρόοδό του. Και ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί που δεν δημιουργούσε ποτέ πρόβλημα. Λοιπόν,
1: τώρα ο Σπύρος χαρακτηρίζει κάπως ξεσαμάρο τον Βαλέ. Τον πλήρωνε, λέει, ο Ολυμπιακός με 2 εκατομμύρια σχεδόν ένα χρόνο, τραυματισμένο. Του έδωσε την πολυτέλεια του ελληνικού διαβατηρίου.
0: Δεν του έδωσε ο Ολυμπιακός.
1: Είπαμε, ρε Σπύρο,
0: μόνος του το έκανε.
1: Και τον ευχαριστώταν να πάει στον Παναθηναϊκό, λες και δεν υπήρχαν άλλες. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Ο Σέιν Λάρκιν που θα φύγει από την Εφές.
1: Τώρα φεύγει από την Εφές, πάει στο Φενέρ. Τι πρέπει να
0: επειδή
1: γίνει,
0: έχει,
1: δηλαδή.
0: Γιατί όμως, γιατί έχει τουρκικό διαβατήριο, παίζει στην Εθνική Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Αυτό, παιδιά, είναι για να ξεκολλήσουμε όλοι από αυτό το σύνδρομο ότι ο παίκτης είναι επαγγελματίας. Δεν ήταν Ολυμπιακός ο Φάλα από μικρός. Άλλο αν δέθηκε και πέρασε, ανέβηκε το κασέ του, η ποιότητά του κλπ. Στον Ολυμπιακό.
1: Sorry, αλλά έχουμε και αυτό εδώ το μήνυμα. Κάτσε από τον φίλο που λέει, μιλήστε, λέει, λίγο και για τον πάλι ένας παίκτης, λέει, που ο Μπαρτζόκας του έδωσε αξία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Να τα λέμε και αυτά. Και τον καθιέρωσε, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα Μπαρτζόκα ανέδειξε παίκτες που αν βρίσκονταν σε άλλο περιβάλλον μπορεί να μην έπαιζαν μπάσκετ. Εννοώ σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Και ο Λαρετζάκης είναι από αυτούς. Και ο Βεζένκο.
1: Ας πούμε, πάλι ο φίλος ο Γιώργος λέει, γιατί δεν έδιωχνε, λέει, τον Ντόντα Χολ, λέει, αφού τον αγαπούσε τόσο πολύ. Είναι λογικό.
0: Ο Ντόντα Χολ δίνει κάτι διαφορετικό και από όλους τους ψηλούς. Δηλαδή έχει τρεις ψηλούς Ολυμπιακός για διαφορετικά γούστα ή μάλλον για διαφορετικές καταστάσεις. Δεν μπορεί να κρατήσει το φαλ με τον κίνδυνο με τους τραυματισμούς. Γιατί σου θυμίζει ο Ολυμπιακός. Λένε ότι πήρε Ευρωλίγκα χωρίς το φαλ, αλλά έχασε και ένα πρωτάθλημα χωρίς το φαλ. Το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, που τελείωσε με το χαμένο lay-up.
1: Του Ντόρση.
0: Όχι του Ντόρση.
1: Του Γκος.
0: Θα μπορούσε πάλι να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα μέσα στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Ήταν εκείνη η χρονιά που. Το Μιλουτίνοφ, ο οποίος τα είχε παίξει. Στο πέμπτο παιχνίδι του βάζει ο Σλούκας στο πρόσωπό του 25 πόντους και βάλε. Θέλω να πω ότι γι' αυτό λέω ότι είναι άλλο πράγμα ο Φαλ σε σχέση με άλλους παίκτες του Ολυμπιακού. Έπρεπε να κάνει μια επιλογή ο Ολυμπιακός. Αυτές οι επιλογές είναι δύσκολες. Έτσι. Και ο προπονητής.
1: Άρα, κοίταξε, όπως το βλέπω το θέμα, προχωράει με τον Τζόουνς, έτσι. Και φέτος.
0: Ναι, γιατί δεν βρίσκω το λόγο.
1: Δηλαδή, εγώ και αγωνιστικά. Τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει, τα αγωνιστικά του που τραβά το αυτή και τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Ή του λες ότι είδα αγόρι μου, αν το ξανακάνει αυτό σε δύο συνεχείς. Αυτό ήταν το θέμα. Το εξαγωνιστικό, είπαμε, μπορεί κάποιος να το κουλαντρήσει. Αλλά το αγωνιστικό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, σε δύο αγώνες, στους δύο τελικούς, έπαιξε ελάχιστα και αποβλήθηκε.
0: Αυτό
1: δεν είναι υπευθυνότητα.
0: Είναι εγκληματικό που έκανε.
1: Ναι, αυτό. Το αγωνιστικό. Βέβαια, δεν λέμε για τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια, επειδή όπως είπε ένας
1: φίλος. Γιατί λέμε ότι.
0: Ναι, ποιον παίρνει.
1: Αδυναμία διαχείρισης τιμού την έχει αυτή ο Τζόνς. Το έχει αποδείξει και παλιότερα.
0: Από πέρσι το έχει.
1: Ναι, και από την Παρτίζαν.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν πέρσι και
1: πέρσι. Ναι, δεν είναι.
0: Και ότι ήταν και αυτός που ήταν στους παίκτες που δημιούργησαν θέμα με τον Ομπάνο.
1: Άρα ο Ολυμπιακός με τους τρεις πορεύεται.
0: Λογικά, ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο να
1: γίνεται.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή κάποιος είπε νωρίτερα ότι δεν έπαιζε ο Φάλ όταν πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά στο τέταρτο τελευταίο δεκάλεπτο το κρίσιμο με τη Ρεάλ, ποιος ήταν ο βασικός σέντερ του Ολυμπιακού? Ο Τάιρικ Τζόουνς στο σχήμα που γύρισε και πήρε το μάτς. Έτσι, ο Τάιρικ Τζόουνς ήταν στην πεντάδα του Ολυμπιακού.
1: Που ήταν στο.
0: Με τη Ρεάλ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ήταν στην πεντάδα.
1: Α, ναι, φέτος τώρα.
0: Που ξαφνικά παρουσίασε ο Μπαρτζόκας και έμεινε όλοι.
1: Ναι,
0: μέχρι το τέλος η μόνη αλλαγή νομίζω ήταν που μπήκε ξανά ο walk-up για ένα μικρό διάστημα.
1: Ναι.
0: Όχι ένα μικρό διάστημα και βγήκε. Ναι, μπήκε ο walk-up. Λοιπόν. Άλλο. Τι πήγαινα. Α, ναι, να σου πω ότι τι γράφει ο φίλος για να το συνδυάσουμε, επειδή είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Είπε ο Ιωάννης, λοιπόν. Περίμενε.
1: Ερπίτερ, τι είμαστε, ψυχαγωγικοί είμαστε.
0: Τι?
1: Εσείς είστε, λέει, ενημερωτική εκπομπή. Ναι, ρε Πίτερ, τι να είμαστε.
0: Όχι, είναι και ψυχαγωγική το λέω. Γιατί ο αθλητισμός είναι ψυχοθεραπεία.
1: Ναι, αλλά τώρα ειδησογραφικά ενημερώνουμε.
0: Ναι, ειδησογραφικά, αλλά.
1: Αλλιώς την κάνουμε μουσική. Ο Κωστής άλλο που δεν ήθελε χθες.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω.
1: Εδώ μου ανέβασε, μου άρεσε αυτό το κομμάτι, λέει, σταματήσουμε να μιλάμε και τέτοια.
0: Θυμάσαι που σου είπα ότι υπαγόμαστε στο ψυχαγωγικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Οργανικά. Ναι. Λοιπόν, άκου. Λέει ο Ιωάννης, καλησπέρα στους μπασκετικούς. Νομίζω είναι μια έξυπνη κίνηση του Παναθηναϊκού να κινηθεί για τον Φαλ. Θεωρώ θα δώσει πράγματα. Εγώ πιστεύω ο Χουάντσο θα φύγει γιατί θα αποκτηθεί ο Λάιλς. Έτσι θεωρώ. Ωστόσο, έχω απογοητευτεί από την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους δύο μεγάλους να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε ακαδημίες υποδομές για νέα ελληνικά ταλέντα. Καλές οι ανακαινήσεις, οι μεταγραφές αεροδρομίου, αλλά όταν δεν υπάρχει διάθεση για νέο αίμα, δεν μπορούμε να μιλάμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επένδυση στο μπάσκετ. Μην μπει κάποιος στη δικαιολογία τα συμβόλαια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κλπ. Τα λεφτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι αν ενδιαφέρει να βοηθήσει στο μπάσκετ ή μόνο να εντυπωσιάσει τους φιλάθλους και να μπει στο μάτι του μεγάλου αντιπάλου. Αυτό έχει δύο σκέλη. Ας πάμε στο πρώτο.
1: Ναι.
0: Ο Λάιλς είναι στόχος.
1: Όχι, είναι, μπορεί να είναι και η επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, από ότι τουλάχιστον, κοίτα, οι μάνατζερ, η πιάτσα του μάνατζερ, βουά, έτσι, για Λάιλς και Παναθηναϊκό.
0: Εδώ τώρα λέει
1: είναι
0: ότι...
1: Είναι μεγάλη ιστορία,
0: να
1: γιατί...
0: Να φύγει ο Χουάντσο, δηλαδή θεωρεί ότι θα φύγει ο Χουάντσο για
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: έρθει ο Λάιλς.
1: Αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Νομίζω
1: κοίταξε,
0: ότι έχεις εκφράσει,
1: θα σου πω.
0: Κάποτε έχεις εκφράσει μια άποψη ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή είναι μη συμβατικό σε κάποια πράγματα, μήπως θεωρεί ότι ο Λάιλς μπορεί να τον καλύψει.
1: Αυτό δηλαδή, επειδή του αρέσουν αυτά τα ημίψηλα γρήγορα σχήματα των ψηλών, στη θέση του σέντερ δηλαδή, αν και δεν είναι σέντερ, δεν μπορεί να παίξει.
0: Όχι.
1: Μπορεί να παίξει υπό συνθήκες στην θέση 5. 2-3 είναι ο Λάιλς.
0: 3-4, συγγνώμη. 4-3.
1: Αυτό λέω. Μήπως στο μυαλό του ο Μπραντούσαν έχει και για υποσυνθήκες χρησιμοποίηση στη θέση 5. Για λίγο. Έτσι. Άρα. Να καλύψει 3, 4, 5. Αλλά εκεί υπάρχει υπερπληθώρα παιχτών. Στο 3. Μιλάμε ότι είναι ο Όσμαν. Ο Ρογκαβόπουλος, έτσι. Στο 4 είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο, ο Μίτογλου υποσυνθήκες. Δηλαδή, σίγουρα είναι από τους παίκτες που θέλει οπωσδήποτε ο Μπράντοβιτς. Μην είναι, δεν το ξέρω, ένας από τους τρεις που μπορεί να έχει μιλήσει, που πες προχθές. Ότι ξέρεις ότι έχει μιλήσει με 2-3 παίκτες. Ένας ήταν ο Μοντέρο, όπως αποκάλυψες. Λοιπόν, μήπως είναι.
0: Χωρίς να έχει μιλήσει με τον Μοντέρο, χωρίς να χρησιμοποιήσει.
1: Τη λέξη Παναθηναϊκός.
0: Το όνομα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για να μην
1: ναι.
0: νομίζει κανείς ότι υπονοούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον παίκτη που ενδιαφερόταν ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς είχε δείξει, είχε μιλήσει μαζί του.
1: Προσωπικό ενδιαφέρον, ναι, όπου και να είμαι. Λοιπόν, μην είναι ένας από τους παίκτες λοιπόν ο Λάιλς. Θεωρώ ότι είναι ο βασικός στόχος. Από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού και είναι παικτάρα. Αν δεν πάει NBA.
0: Εμένα το ένα μου φαίνεται ότι είναι λίγο. Αλλά... Είναι λίγο.
1: Σύνοσες πολύ σε αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι,
0: 4-3.
1: Αυτό το ερώτημά μου είναι.
0: Στο 4-3 εννοείς.
1: 4-3, ναι.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο 4.
0: Δεν ξέρω.
1: Και στο 3 μπορεί να παίξει.
0: Υποπτεύεσαι ότι μπορεί να φύγει κάποιος από αυτούς που
1: δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Υπάρχει έντονη φημολογία για Χουάντσο, αλλά εμείς δεν μιλάμε με βάση τη φημολογία. Και θυμάμαι πρόσφατα τώρα την δήλωση του Δημήτρου Γιανακόπουλου στο Instagram, όταν είπε ο Χουάντσο ότι είναι εδώ το σπίτι μου, του έκανε ανάρτηση που του άρεσε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Εντάξει, η υπόψη.
1: Αυτό το ξέρουν μόνο του Παναθηναϊκού οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να το ξέρω εγώ.
0: Επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα.
1: Απλά εγώ λέω ότι μας σέβονται πολύ αυτό.
0: Υπάρχει, πρόσεξε να δεις τώρα στο μπάσκετ, επειδή είναι επαγγελματικό. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Δεν είπα τίποτα καινούργιο. Ότι είναι άλλο τι άρεσε στον Γιανακόπουλο. Τι τι αγαπάει ο Μπαρτζόκας, ότι αγαπούσε το Φαλ, οι προπονητές πρώτα, γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι. Και το υλοποιούν οι διοικήσεις, καλούνται να πάρουν και δύσκολες αποφάσεις.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή να αποχαιρετιστούν παίκτες που αγαπάνε, παίκτες που τους νιώθουν.
1: Τώρα είναι πολύτιμο. Ο Χουάντσο, πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτός, δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω.
0: Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή.
1: Και αλήθεια σας λέω ότι δεν ξέρω.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να ζυγίσεις.
1: Δηλαδή χάνει rebound, άμυνα και στην καλή του μέρα να εκτελεστεί. Έτσι.
0: Μα είχε βάλει καθοριστικά τρίποντα.
1: Δεν είναι τυχαίος ο Χουάντσο. Αν, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, υπάρχει αυτό το δίλημα, θα είναι τεράστιο για τον Μπράντοβιτς. Μπορεί να μείνουν όλοι και να τους δούμε όλους του χρόνου. Ναι. Και να τους χρησιμοποιεί όπως θέλει ο Μπράντοβιτς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ενδιαφέρεται για τον Λάιλς ο Παναθηναϊκός. Αυτό το ξέρω.
0: Το δεύτερο να απαντήσω εγώ ότι οι υποδομές, παιδιά, και...
1: Ο Λάιλς είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι. Αν τελικά έρθει στην Ελλάδα, αν έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Εννοείται. Ιωάννη, όσον αφορά τις ακαδημίες, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εγώ θεωρώ, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει ακαδημίες οι οποίες πήραν πρωτάθλημα Ελλάδος στους εφήβους. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος στους εφήβους. Τώρα είναι σε εξέλιξη στη Φλόρινα το πρωτάθλημα παιδών, όπου πάλι είναι ο Ολυμπιακός. Το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός έχει μια κάμψη. Φέτος δεν ήταν, νομίζω, ούτε στο παιδικό ούτε στο εφηβικό, δεν έφτασε στην εξάδα, στην οκτάδα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε τίτλους κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα είναι σε καλό επίπεδο. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι σαν να επενδύει σε κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, οι ατζέντιδες που καθοδηγούν και ενδεχομένως και οι γονείς τους παίκτες, στην πρώτη που θα τους κουνήσει κάποιος ένα εκατό και θα πω πούνε γεια, το παίρνω αυτό και φεύγω. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι αυτοί οι προπονητές θέλουν αποτελέσματα. Δεν είναι σαν την Ισπανία που ο άλλος έβαλε το Ρούμπιο 17 χρονών, που το λέγαμε και loser κιόλας, ο Ρενέσες. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να. Θυμόσαστε τι είχαμε πει.
1: Ή ο Μαρτίνεθ Ντελαρέα που έφυγε.
0: Ναι.
1: Και ο
0: δεν θα φύγει. Τελικά έγινε draft.
1: Ναι.
0: Αλλά μάλλον θα μείνει στην Ισπανία από ό,τι μαθαίνω.
1: Γιατί του δίνουν.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Χθες τουλάχιστον είχα μείνει με αυτήν την εντύπωση.
0: Ναι, υπήρχε η αίσθηση ότι θα μείνει ένα χρόνο ακόμα τουλάχιστον. Θέλω να πω ότι μόλις πάει να παίξει, δηλαδή να τον φτιάξει μια ομάδα και πρέπει να της δώσει πίσω αυτά που επένδυσε σε χρόνο, σε χρόνο, ώρες εργασίας, σε αμοιβές προπονητών και όλα αυτά, όταν έρχεται η ώρα να τα πάρει πίσω, διαλέγει και φεύγει. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτό. Καλύτερα, ας πούμε, ένα παιδί. Και θυμίζω, επειδή είμαστε στον Παναθηναϊκό, ότι καλή περίοδος ο Μπράντοβιτς, η προηγούμενη περίοδος του Μπράντοβιτς, βασίστηκε σε παίκτες εθνικής ομάδας που όμως έγιναν αλλού παίκτες εθνικής ομάδας. Δεν έφτιαξε ο Μπράντοβιτς, δεν πήρε το Χαραλαμπόπουλο που ήταν ολόκληρο θέμα για τον Παναθηναϊκό και τον έκανε παίκτη πρώτης ομάδας. Έτσι, δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη θητεία του.
1: Στο Χαραλαμπόπουλο ήρθε επί ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν θυμάμαι αυτό.
0: Όχι. Ναι. Είπα ένα παράδειγμα.
1: Ναι. Σε έσοδα έξοδα.
0: Είπα ένα παράδειγμα. Γιατί κι άλλο. Γιατί ο Κόνιαρης πέτυχε.
1: Ο Μαντζούκας.
0: Ναι.
1: Που ήταν πρωτοκλασάτος. Ναι. Δεν είναι εύκολο για τον Έλληνα.
0: Πρέπει να πάνε κάπου να σηκώσουν μια ομάδα στις πλάτες τους για να τους αγοράσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έτσι κρίνει το προπονητή.
1: Θυμάμαι τώρα, ρε Γιάννη, τι μου θύμισες.
0: Εδώ δεν βάζουν οι άλλες ομάδες.
1: Είχα μια κουβεντούλα κάποτε με τον Θανάση τον Γιαννακόπουλο. Έτσι, ξέρεις, έχει στο ΆΚΑ. Και του λέω, γιατί δεν πάει ο. Δεν πάτε, Θανάση, λέω, με τον κύριο Παύλο να πάρετε τον Δέτο Κούμπο. Τον ήξερε τον παίκτη, κάποιος του είχε μιλήσει στον άνθρωπο. Εντάξει, δεν ήταν μικρό. Ήταν στο φιλαθλητικό ακόμα, ο Δέτο Κούμπο. Μου λέει, κάτσε, μου λέει, να παίξει. Να τον δούμε ότι αξίζει να τον πάρουμε. Ναι, θα τον πάρετε επί 100. Και δεν με πειράζει, λέει, αυτό.
0: Έγινε, ναι.
1: Το θέμα είναι, λέει, να μπορέσει να βγει το παλικάρι μπροστά. Βέβαια, ναι. Παραβγήκε μπροστά το κούμπο τώρα πια. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η λογική.
0: Ναι. Αν πήγαινε στον Παναθηναϊκό.
1: Των μεγάλων ομάδων, το ίδιο για τον Ολυμπιακό.
0: Αν πήγαινε στον Παναθηναϊκό, να σου το πω απλά, τότε που έλεγε εσύ, συζητάγατε με το να ήμουν στο Θανάση Γιαννακόπουλο, να πάει στον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως να μην ήταν ο Αντιτοκούμπο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και να έχει την τύχη άλλων παιδιών, οι οποίοι έμειναν πίσω γιατί είχαν το overlay και γυάλισαν τον πάγκο. Και στην προπόνηση ακόμα. Λοιπόν, ας πάνε τα παιδιά να πάνε να παίξουν, να κουβαλήσουν ομάδες στις πλάτες τους, όπως έκανε ο Σπανούλης με τον Μαρούσι, ο Διαμαντίδης με τον Ηρακλή, ο Παπαδόπουλος με τον Ηρακλή, ο Χατζιβρέτας με τον Ηρακλή, ο Τσατσαρής με την Ιαρίστ.
1: Και όπως κάνει ο Χατζιβρέτας με την Ακαδημία του.
0: Ναι. Άλλο, εντάξει, τώρα είναι
1: Ακαδημία. Νέα παιδιά.
0: Ναι. Ας πάνε εκεί και μετά ας τους πάρουν, γιατί έτσι έχουν και ένα κίνητρο και οι ομάδες που δεν είναι πρωταθλητισμού να αυξήσουν τη δική τους παραγωγή, γιατί έτσι λύνουν προβλήματα.
1: Τώρα με την ευκαιρία από ό,τι συζητούσαμε τον Κωστή χθες. Ο ήλιος πέσει σήμερα, ε.
0: Χθες ήταν το πρώτο μάτς. Κερδίσαν τον Προμηθέα. Στο Περιστέρι είναι ο μικρός.
1: Ναι.
0: Όπως και ο μεγάλος. Τελική φάση.
1: Ναι.
0: Και σήμερα παίζουμε την Κομωτινή. Έχει και γενέθλια σήμερα ο μικρός.
1: Να τον χαίρεσαι.
0: Θα τα γιορτάσει τη Φλόρινα.
1: Ναι. Φλόρινα γίνεται.
0: Ναι. Τελική φάση του παιδικού.
1: Τελική φάση παιδικού πρωταθλήματος.
0: Ναι. Και μάλιστα η 10 κέρδισε τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν έπαιξε ο Γιώργος Σπανούλη.
1: 10 είναι του Χατζηβρέτα, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ναι.
0: Αυτές
1: ναι.
0: είναι οι ομάδες. Στην ουσία, χθες παίχτηκε μάλλον η δεύτερη θέση. Γιατί η πρώτη θέση στο ένα γκρουπ είναι να την πάρει η πρωταθλήτρια της ΕΣΚΑ, που είναι η ομάδα του Πλάτωνα. Την ΕΣΚΑ την πήρε ο Πλάτωνας στις Πέδες και το Περιστέρι ήταν φιναλίστ. Ο Προμηθέας, εγώ περίμενα, που έχει και τη Δέλη προπονητρία που έφυγε από το Περιστέρι και πήγε στον Προμηθέα, χθες έχασε με 12 πόντους. Άρα είναι και το average για την περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας. Δηλαδή τώρα ο Προμηθέας για να μπει στη διάδα που, από τις 4 του κάθε ομίλου, συνεχίζουν οι δύο. Από τη μία είναι η 10 και ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι το φαβορί ο Πλάτωνας που σήμερα παίζει με τον Προμηθέα. Και τώρα έγινε το Περιστέρι για τη δεύτερη θέση, ή να διεκδικήσει και την πρώτη στην τελευταία αγωνιστική, καθώς κέρδισε τον Προμηθέα. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι για να το.
1: Όχι, επειδή πολλοί μας λένε ότι μιλούμε μόνο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μόνο για ΠΑΟ και Άρη, μιλάμε και για. Και αυτή ήταν η συνέχεια της συζήτησης μας, Γιάννη μου, για τους μικρούς. Αυτή ήταν η συνέχεια. Λέει ο φίλος ο G. Έχει το επιθετό του, δεν το λέω. Καλησπέρα, λέει. Τώρα που μιλάτε για την Ακαδημία 10, περνάω απ' έξω. Τώρα λέει. Έτσι. Ωραίος.
0: Σε παρακολουθούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για ψάξου. Να δεις πως έχουμε κανένα GPS πάνω. Πώς τα λένε αυτά τα.
1: Λοιπόν, πάντως ο Παναθηναϊκός θα κάνει 4-5 μεταγραφές φέτος.
0: Πρέπει σίγουρα να ενισχυθεί στην περιφέρεια.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή η περιφέρεια του Ολυμπιακού.
1: Και θέλει πρωτοκλασάτο playmaker. Άσο. Πρωτοκλασάτο.
0: Ναι, γιατί
1: μετά τη φυγή του Σόρτ.
0: Και ο Γκραντ έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Τράβηξε πάρα πολύ κουπί. Ο Σλούκας. Ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έχουμε πει. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην πιο κρίσιμη περίοδο της σεζόν. Τώρα, ξέρεις, το θέμα. Ο Ναν, εντάξει, είναι το πρώτο βιολί του Παναθηναϊκού. Θα δούμε αν θα μείνει.
1: Είναι και παραμένει και. Αυτό που έχει ανάγκη ο οργανισμός του Παναθηναϊκού.
0: Σε περίπτωση που πάρει τον Μπογδάνοβιτς, πιστεύεις ότι και οι δύο μπορούν να μείνουν.
1: Δεν υπάρχει Μπογδάνοβιτς. Όσο υπάρχει Ναν, δεν είναι. Ποιος Μπογδάνοβιτς.
0: Ο Μπογδάνοβιτς, εντωμεταξύ, το θέμα.
1: Είναι σουτέρ, καταρχήν άλλο. Διάρκεια και τα δύο είναι. Δύο είναι.
0: Άλλου τύπου.
1: Ένας έχει την μπάλα λίγο πιο πολύ. Αυτό είναι το κόλπο. Γιατί είναι και σκόρερ. Όχι σουτέρ, σκόρερ
0: ο Ναν.
1: Δηλαδή, αν του πάρει την μπάλα τα χέρια ή και του βρει λύσεις. Να σκοράρει από εκεί που.
0: Αν του πάρει τα χέρια.
1: Στα πιο ακούραστα την μπάλα. Χάνει το ρυθμό, τι θες να πεις.
0: Του κόβει τα πόδια.
1: Τη μηχανική. Όχι, θα του πάρει την μπάλα.
0: Του κόβει τα πόδια μετά.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το one-man show δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που έκανε ο Άταμαν. Και έζησε και πέθανε με την. Εισαγωγικά τώρα, έτσι.
0: Όχι, έζησε. Φράση. Και καλό έζησε. Πήρε Ευρωλίγκα με το.
1: Μια χρονιά.
0: Ναι, μετά εντάξει, καταλαβαίνουν.
1: Όταν έμαθαν το παιχνίδι του Ναν. Και το είδαμε. Ποια τρίπλα του κόβανε και πού τον οδηγούσαν με δύο πάνω και τα υπόλοιπα. Εκεί είναι που δεν βρήκε λύση ο Άταμαν. Σίγουρα έχει συγκεκριμένα πλάνα και σχέδια για τη χρησιμοποίηση του Ναν ο Μπράντοβιτς.
0: Να το δούμε αυτό. Γιατί είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή, ενδιαφέρον πάντα είναι ένα θέμα πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ένας παίκτης στα χέρια του ενός προπονητή και στα χέρια του άλλου.
1: Θα αποδειχθεί αυτό και εμπράκτος πιστεύω.
0: Αυτά μ' αρέσουν μπασκετικά.
1: Αυτές είναι και οι προκλήσεις.
0: Ναι.
1: Οι προπονητικές.
0: Αυτά μ' αρέσουν. Περισσότερο να δω. Παρά το να λέμε τώρα, ποιος έκανα.
1: Όπως για μένα ήταν απόλαυση να βλέπω φέτος τον Ολυμπιακό που ειδικευόταν στην άμυνα να είναι πρώτος στην επίθεση. Γι' αυτό βγάζω το καπέλο στον Μπαρτζόκα και λέω ότι είναι τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα προπονητική.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να το συζητάει πια.
1: Ναι. Ναι, αλλά να λέμε κιόλας, γιατί αυτά πολλές φορές πάνε στον ντούκο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να το.
1: Πέντε.
0: Και σου επαναλαμβάνω, ότι οι Παναθηναϊκοί με τον Μπαρτζόκα έχουν πρόβλημα με, το, με αυτά που πολλές φορές λέει.
1: Με την εκρηκτικότητά
0: ναι, ναι,
1: του.
0: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Με το ότι είναι παραήν Ολυμπιακός και όλα αυτά. Ναι, εντάξει. Και το λέει, το δείχνει.
0: Οι Ολυμπιακοί του έχουν κάνει μεγαλύτερη κριτική και έχουν πέσει παταγωδός έξω.
1: Δεν πειράζει, άσου να κάνουν κριτική. Άσου να κάνουν κριτική ακόμα.
0: Οι Ολυμπιακάρες, ξέρεις, αυτοί
1: που είναι. Ναι, οι τεράστιοι Ολυμπιακοί αυτοί, οι οποίοι δεν θέλαν τον Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ασπίδα προστασία στον Άσο του ΠΑΟ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ μίλησε για την απόφαση του παίκτη να απέχει από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ και συμπλήρωσε. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών επιβλήθηκε από την FIFA στον Μαντίμπο του Κατάρ γιατί προκάλεσε κάταγμα κνήμης Περόνη στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Νέα προβλήματα στο Ιράν καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και τον βοηθό προπονητή της εθνικής ομάδας λόγω υποβολής εντελεχή έλεγχου από τις αρχές των ΗΠΑ προτού ταξιδέψουν στο Σιάτλ. Μάχες για πρόκριση σε τρεις ομίλους στο Μουντιάλ. Για τον πέμπτο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Λεβαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ ο αγώνας Αττινησία-Ολλανδία θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την ΕΡΤ 2 Sport και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Sport. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 7 την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης, όπως και την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού για τη συμμετοχή 12, με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Θα γίνουν ειδικά ενισχυμένα δρομολόγια τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό. Ο Ισπανός στόπερ Αλουστόντο είπε το ναι και πλησιάζει στην Τούμπα. Η Κηφισιά παίρνει καλοσκάμι και στα μέλο από τον Παναθηναϊκό. Τέλος το όνειρο του Στέφανου Σακελαρίδη να αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon έβαλε ο Βρετανός Όλιβερ Τάρβερ, το οποίο το νίκησε με 3-0 σετ. Η ΔΟΕ θεσμοθετεί επιχορήγηση 10.000 δολαρίων για κάθε αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Αντουάν Γκριεσμάν μετακόμισε από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Ορλάντο Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί στο τέλος του μήνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο με διετές συμβόλαιο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πατάει περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκόλ για την IT. Να λοιπόν που οι Αϊτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα. Μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε. Αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidor. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Isidor. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 η ΑΕΤ παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43. Αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2. Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί. Επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου. Ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίνι της Αλαΐν χρυσή αλλαγή ακριβώς, λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2, για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
3: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενκ, θα γυρίσει το σουτ, γκολ, 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
4: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει ο Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα, η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή αιστεία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει. Η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει, η μπάλα στο Κούνια, 3-0. Εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60 λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση της ομαδικότητας από τον Κιμαράς.
5: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα-τέτ, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε, πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
16: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
15: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
16: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
15: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
17: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
18: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
19: Ακούτε Era Sport.

0: Βάγκελος Λουρβάς ενημερώνεται για τα διεθνή χρηματιστήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Για τις επενδύσεις του. Λοιπόν.
1: 5, 6, 10, 20, 50 εκατομμύρια, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είμαστε ξεφυγμένα. Ο Ευάγγελος λέει: συγγνώμη, θα χάσουμε τα λογικά μας. Ο Παναθηναϊκός άφησε τον Βαλαντσιούνας με 14 χρόνια στο NBA, των 13 πόντων, 9 rebound, 34% τρίποντο για το φαλ. Πρώτον, δεν είμαι σίγουρος ότι τον άφησε.
1: Εκτός αν τον άφησε τον Παναθηναϊκό ο Βαλαντσιούνας. Γιατί.
0: Προφανώς ο Παναθηναϊκός είχε μια πληροφόρηση του Βαλαντσιούνας πηγαίνει στη. Και μετά, ξέρετε, έτσι θα κάνουν οι ομάδες. Αποσυρώμαστε τώρα για να μην φανεί.
1: Για να προσαρμόζουν στόχους. Ναι, ναι, ναι. Απλά πράγματα είναι. Ναι. Εντάξει.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Αν επιστρέψει από το NBA, θα πάει στις Άγγες. Θυμάσαι, το
0: και, ναι, και αν και θυμάσαι ότι η συζήτηση που είχαμε κάνει ότι οι Σέρβοι δεν τα έχουν καλά με τους Λιθουανούς γενικά. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Βαλαντσιούνας είναι και αυτός ένα θηρίο, τεράστιο θηρίο. Έτσι.
0: Εντάξει, είναι πιο μάχημος από το Φαλ αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά... στην επίθεση εννοείς. Σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους, έχει και σου, το ένα το άλλο, συμφωνούμε μαζί σας. Αλλά στην άμυνα είναι πολύ πιο ευάλωτος από το φαλ. No. Στην άμυνα θα ήταν πολύ αργός όσο αφορά το pick and roll. Δηλαδή, κερδίζεις πολλά, μια ομάδα κερδίζει πολλά με Βαλαντσιούνα, χάνει κι άλλα όμως. Τον φαλ δεν τον πήρε για.
0: Πρώτον τον πήρε Έλληνα, επαναλαμβάνω. Έλληνα και τρίτο ψηλό.
1: Γιατί το ψηλό, ακριβώς. Και μάλιστα λοιπόν έκανε και δηλώσεις πριν από λίγο. Και έπαιξε, λέει, πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του Ομπράντοβιτς.
0: Με τον Αταμάν δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν νομίζω.
0: Ούτε μέσα στο εκατομμύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως λέει κάποιος φίλος μου, ούτε μία της εκατομμυρίης.
1: Ξέρεις, λέει, γνωρίζω ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Οπότε είναι μια νέα ευκαιρία και για μένα έχω πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτήν την ευκαιρία. Οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά και τα υπόλοιπα. Τα ξέρω, λέει, το γήπεδο, το σέντερ, έχω έρθει πολλές φορές. Εδώ που η ερώτηση ήταν και έχει ενδιαφέρον η απάντηση, πόσο έτοιμος αισθάνεσαι, λέει, μετά τον τραυματισμό σου, λέει, πάρα πολύ αποφασισμένος. Το τόνισε αυτό. Δούλεψα, λέει, πάρα πολύ όλη τη σεζόν για να επιστρέψω σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά, αλλά έχω πολύ μεγάλο κίνητρο γι' αυτό. Αυτό. Αυτή ήταν οι σημαντικότερες από τις δηλώσεις του Φαλ πριν από λίγο στο Παναθηναϊκού το site, έτσι.
0: Ο Μανώλης λέει ότι καλησπέρα για την καλύτερη παρέα. Ο Φαλ είναι από τους λίγους που δεν έχουν προκαλέσει ποτέ και στο ΆΚΑ όταν τραυματίστηκε και το χειροκρότησα, τα είπαμε αυτά. Ναι. Όλοι οι παίκτες να έχουν υγεία και σε αφήσουμε τα οπαδικά. Σωστός. Άλλο.
1: Άλλο βλέπουμε.
0: Για τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό λίγο. Γιατί...
1: Κάτσε, επειδή υπάρχει και είδηση ότι θέλει εφές τον Οσμάν. Έτσι. Ναι. Αυτή η είδηση από την Τουρκία βγαίνει, βέβαια. Ναι.
0: Όπως και υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Χουάντσο. Από την Παρτίζα, νομίζω.
1: Από την Παρτίζα, νομίζω, ναι. Τουλάχιστον αυτό γράφει. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αν τους αποδεσμεύσει, αν τους επιτρέψει να πάνε ή μείνουνε, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα του Παναθηναϊκού. Εμείς διαβάζουμε και σας λέμε αυτά που έρχονται απ' έξω. Όπως απ' έξω, ας πούμε, ήρθε η είδηση σήμερα για το Μακίσικ, για το Turk Telekom.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Το έμαθα χθες το βράδυ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ότι πάει Turk Telekom. Για να πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε γιατί θεωρώ ότι ο Μακίσικ, όπως είπα και πριν, ήταν ένας βασικός συντελεστής της αναρρίχησης του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή από την Α2. Ήταν η πρώτη μεταγραφή του Μπαρτζόκα, η οποία έδειξε τον τόνο ότι θα πάει σε αθλητικούς παίκτες. Όπως θυμάσαι, ο Ρικ Πιτίνο που τον αντιμετώπισε στον ντεπούτο του σε ντέρμπι.
1: Και τι είπε για τον.
0: Ήταν η καλύτερη μεταγραφή μέσα στη χρονιά που έχει κάνει η ομάδα της Ευρωλίγκας.
1: Ήταν ακριβώς δήλωση του Πιτίνο. Ναι.
0: Το είπε ο Πιτίνο, ο οποίος βέβαια πάντα είναι λίγο υπερβολικός, αλλά ο Μακίσικ από τη στιγμή που έμεινε 7 χρόνια σε αυτή την ομάδα είναι πραγματικά.
1: Μα κοίταξε, ο τρόπος με τον οποίο τον αγκάλιασε μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκα ο Μπαρτζόκας. Και μιλούσαν επί 2-3 λεπτά συνέχεια.
0: Καλά, αυτό είναι και με τον Πίτερς. Μετά το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Όχι, για το Μακίσικ ειδικά.
0: Μα θυμάσαι όταν είχε πει: εγώ τους παίχτες μου δεν τους πουλάω. Για το Μακίσικ όταν ήταν τραυματίας, που είχε γυρίσει λίγο αργά, λίγο τραυματίας κλπ. Το Μακίσικ το θεωρούσε ένα από τα βασικά γρανάζια. Και να πω κάτι όμως εδώ.
1: Για τον Μπάγκο.
0: Πάλι για τον Ολυμπιακό τον ίδιο. Έτσι, γιατί όλες οι ομάδες δεν είναι. Ξέρεις, πρέπει κάποιος να επιβάλλει κάποια πράγματα και δίνει αγώνα. Όταν ο Μακίσικ εμφανίστηκε στον Ολυμπιακό, ο ελληνικός κορμός που τότε έκοβε και έραβε στον Ολυμπιακό και έδιωχνε τον Γκριν γιατί κρατάει την μπάλα ή οτιδήποτε, ξέρεις πως χαρακτήρισε, το έχω ξαναπεί νομίζω, χαρακτήρισε το Μακίσικ Ινδιάνο. Ναι, μα αυτό το ινδιάνικο του Μακίσικ έλειπε από τον Ολυμπιακό για να περάσει στο σύγχρονο μπάσκετ. Γιατί αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια δεν ήταν μπάσκετ. Να κρατάει ο Σπανούλης 17 δευτερόλεπτα την μπάλα και να τη φυτεύει ξαφνικά σε κάποιον ή να σουτάρει. Αυτό ήταν τζόγος.
1: Ναι, εντάξει, τα βάζε όμως.
0: Τα βάζε μέχρι κάποια ηλικία όμως. Από ένα σημείο και μετά
1: δεν έπαιζε άμυνα.
0: Δεν έπαιζε άμυνα. Η ηλικία ήταν εμφανής. Ο ίδιος στράβωνε όταν έπαιζε λίγο, ακόμα και σε νίκες. Θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Μετά την νίκη μέσα στη Βαρκελόνη που είχε παίξει 5 λεπτά.
1: Τώρα, μια και μιλήσαμε και για Σπανούλη, μου θύμισε κάποιοι έχουν μιλήσει για εθνική. Να το θυμηθούμε. Ναι, ναι. Γιατί ξεκίνησε η προετοιμασία σήμερα. Για Ολυμπιακό μιλάμε όμως.
0: Δεν έχει κάτι φοβερό, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, για Ολυμπιακό μιλάμε.
0: Από το Ολυμπιακό τι περιμένουμε. Περιμένουμε καταρχάς, εννοείται ότι θα ανανεώσει ο Μπαρτζόκας. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Έτσι, δηλαδή είναι. Δεν ξέρω τώρα πόσο. Είναι ζήτημα χρόνου. Δεν υπάρχει συζήτηση. Ενθουσιασμένοι στον Ολυμπιακό, βλέποντας τον τελικό, τον τελευταίο τελικό της Ισπανικής Λίγκας.
1: Για Μοντέρο, λες.
0: Για Μοντέρο, το οποίο οι φίλαθλοι της Βαλένθια ζητούσαν να μείνει. Έκανε άλλη μια τρομερή εμφάνιση και οδήγησε την ομάδα του στο πρωτάθλημα. Είπαμε το πρώτο μετά το 2017. Και μάλιστα έστειλε και συγχαρητήριο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, έστειλε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Όλη αυτή η ιστορία.
1: Προφανώς γι' αυτό, για να μετριαστούν λίγο, να μετριαστεί αυτή η κόντρα που υπήρξε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και αυτό είναι μια έδειξη προς σωστή, θετική.
0: Σωστή κατεύθυνση, λοιπόν.
1: Είναι σωστή.
0: 108-84, 3-1, με δύο νίκες συνεχόμενες μέσα στη Βαρκελόνη, γιατί η Μπαρσελόνα ξεκίνησε με break μέσα στη Βαλένθια. Δύσκολο μεν, αλλά break. Τι ήθελα να πω, όσον αφορά στους σκόρερ, έτσι, εκείνο του μάτς, ο Μοντέρο ήταν 23 πόντους ο πρώτος σκόρερ και αναδείχθηκε MVP, είχε 3 assist και, κάτσε τώρα εδώ γιατί άρχισε πάλι το κομπιούτερ, λοιπόν 23 πόντους, 3 assist, 3 κλεψίματα, MVP τελικών, ο Τέιλορ 21 πόντους, 6 rebound, ενώ από το ομάδα του Πασκουάλ, πάντα είχε 26 πόντους, δεν μπορούσε μόνος του, υπήρξε αποθέωση για το Μοντέρο. Και να πούμε ότι από εκεί έχουμε πολλές αναχωρήσεις και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή ο Πασκουάλ αποχαιρέτησε αφήνοντας εχμές για τον τρόπο που λειτουργεί η Μπαρτσελόνα, έτσι, κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει.
1: Κάτι το ξέραμε.
0: Το ξέρουμε.
1: Αν και δεν ξέρω τώρα με την έξοδο του Ναβάρο μπορεί να αλλάξουν μερικά πράγματα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ναβάρο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Μπαρτσελόνα. Γενικά είναι ο τρόπος διοίκησης. Ο Βέσελη ολοκλήρωσε την καριέρα του, έγινε standing ovation. Εγώ ζήλεψα χθες και το ομολογώ, γιατί είδα ότι η απονομή έγινε μέσα στο Παλάου. Κανείς, άντε καμία 20, 50, 100 θες, έφυγαν από τις θέσεις τους, κάθισαν και είδαν την απονομή.
1: Στη Βαλένθια.
0: Όχι, στη Βαρκελόνη.
1: Ναι, στη Βαλένθια την απονομή.
0: Στην απονομή της Βαλένθια, η οποία έγινε και στην Τουρκία έγινε απονομή μέσα στην έδρα.
1: Μόνο εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Εδώ αποκλείεται.
1: Εντάξει.
0: Αυτά ζηλεύω εγώ. Όλα τα άλλα δεν τα ζηλεύω. Αυτά. Το ότι βλέπω άλλο πολιτισμό. Αθλητικό πολιτισμό. Μέχρι και στην Τουρκία που λέμε υποτιμητικά λόγια. Ο Βέσελη έκλεισε τη μεγάλη του καριέρα. Έτσι το έχει ανακοινώσει άλλωστε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι ετοιμάζονται. Εκτός από τον Μοντέρο να φύγουν για άλλες πολιτείες, ο Μπράξτον Κι είναι στόχος της Φενέρμπαξη, όχι του Ολυμπιακού.
1: Κι, Σίλτς και τώρα Λάρκιν, έτσι.
0: Σίλτς και Λάρκιν.
1: Αυτές είναι οι μεταγραφές που μέχρι τώρα περιμένουν να τελειώσουν από στιγμή σε στιγμή για τη Φενέρ, έτσι.
0: Να, λέει ο Πασκουάλη, είπε χαρακτηριστικά: έδωσα τα πάντα στο σύλλογο για όσα δεν παίρνουν από το χέρι μου, δεν αποφασίζω εγώ.
1: Εκεί είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Και δεν είναι μόνο ο Πασκουάλ. Γιατί ο Σάρας έφυγε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ο Σάρας, ο οποίος παρεμπιπτόντως.
1: Θυμόμαστε πως έφυγε από την Μπάρτσα. Γιατί ο Μπαρτζόκας.
0: Όχι, ο Μπαρτζόκας.
1: Με 100 τραυματισμούς. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά έφυγε μετά, στο μέσο τη σεζόν.
0: Δεν τον αφήσαν τη δεύτερη, όπως του είχαν υποσχεθεί, γιατί άλλαξε η διοίκηση. Δεν τον άφησαν να φτιάξει τη δική του ομάδα. Του είπανε, θα έρθεις με αυτά τις συνθήκες τώρα, γιατί ήταν η χρονιά που ανανεώθηκε ο Μέση και τα χρήματα πήγαν εκεί.
1: Ναι.
0: Και του λέει, θα έρθεις, ήταν ο τελευταίος που προσελήφθη. Και την άλλη μέρα έφυγαν ο Σατοράσκι και ο Αμπρίνες πήγαν στο NBA.
1: NBA.
0: Και πάει να φτιάξει μια ομάδα, ξέρεις, εκείνη για τη χρονιά.
1: Και είχε τραυματισμούς.
0: Ναι, συν καλά τραυματισμοί ήταν στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι ο Κοπόνεν, ο οποίος έχει γίνει προπονητής. είχε πάρει ταξί, γιατί είχε πιει πριν αρχίσει η σεζόν, είχε πάρει ταξί για να μην οδηγήσει και έπεσε αυτοκίνητο που το κυνηγούσε αστυνομία πάνω στο ταξί και ο Κοπόνεν πήγε στο νοσοκομείο. Θέλω να σου πω ότι ήταν φοβερά πράγματα και ενώ του είχαν υποσχεθεί θα μείνει την επόμενη χρονιά να φτιάξει την
1: δική του. Πήρε έλα, προχωράμε.
0: Ρώτα το Σάρα.
1: Ναι.
0: Ρώτα και το Ζότς.
1: Κάποτε έπινα, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά.
0: Εντάξει, πίνουν.
1: Ποιο, τον Ιβκοβιτς, να ρωτήσω.
0: Και ο Ζότς και ως παίχτης έπινε και ως προπονητής. Είναι Μπομιβέρο.
1: Είναι Μπομιβέρο. Η χαρά Θεού είναι. Το ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς εκτός παρκέ είναι χαρά Θεού. Είναι ο καλύτερος φίλος.
0: Αν είσαι και παίχτης που κάνει αυτά που λέει, είναι και μέσα στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι είναι άδικος.
1: Όχι, όχι, μόνο άδικος δεν είναι. Απλά θέλει να γίνεται αυτό που απαιτεί. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
0: Τι άλλο θέλω να πω. Για το Σίλτζ είπαμε, έτσι. Θεάθιο Φουρνιέ κάπου στη Γκίμολο, νομίζω, με το σκάφος του. Ξέρεις τι.
1: Ρε, εγώ πιστεύω... δεν είναι και μικρό το σκάφος που το είδα.
0: Ναι. Και...
1: Αλλά έχει βέβαια, εντάξει, το παλικάρι.
0: Παρεμπιπτόντως, ξέρεις τι. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ειδικά τώρα, φέτος, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Δηλαδή, αν βγει ο Φουρνιέ έξω, θα κάνει τα 10 μέτρα σε 5 ώρες.
1: Ναι. Και όχι μόνο ο Φουρνιέ.
0: Ναι, όλοι.
1: Καλά, κοίταξε. Εγώ έχω ζήσει την απόλυτη αποθέωση. Κατά τύχη, βέβαια, ήμουν σε ένα στυπάλαια τότε, το 87, μετά το Ευρομπάσκετ. Mm. Όταν ο Αργύρης ο Καμπούρης ήρθε με το πλοίο της γραμμής. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι είχε γίνει. Όλοι οι αστυπάλαια, πόσες χιλιάδες κόσμος, περίμεναν τον Καμπούρη, τον Αργύρη, αν μας ακούει τώρα θα το θυμάται βέβαια, στο λιμάνι. Ναι, απίστευτο, δηλαδή, φαντάσου τώρα, τότε, το 87.
0: Γι' αυτό η λύση, ωραία τα ελληνικά νησιά, αλλά επειδή...
1: Είναι μικρά.
0: Δεν το ευχαριστιόνται. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ευχαριστιέται ο άλλος την ώρα που τρως να σε φωτογραφίζουν, να σε τραβάνε κάμερα.
1: Και λίγο ιδιωτικότητα.
0: Να έρχονται κλπ. Γι' αυτό παίρνουν σκάφος με το οποίο ξανοίγονται, αράζουν και δεν τους βλέπει κανείς. Αυτό είναι. Να σου πω, εγώ πήγα στο Τόκιο, τώρα δεν ξέρω τι διακοπές είναι. Παρεμπιπτόντως είναι και η Βάνεσσα Μπράιαν στη Μύκονο. Η σύζυγος του έμνης του.
1: Και ο Μάικλ που έχει πάρει Μάικλ Τζόρνταν, ο τεράστιος Μάικλ, είναι στην Κέρκυρα τώρα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε από Μύκονο που ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν. Έχει περάσει από 4-5 νησιά ελληνικά, τώρα είναι στην Κέρκυρα.
0: Μια και είπα για το Φουρνιέ, ρώτησαν το Φουρνιέ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ δηλαδή να με μια γωνιά να τον δω. Αν και τον έδεσα κάτι πλάνα, έχει πάρει τα κιλάκια του ο τεράστιος Μάικλ. Ο τεράστιος Μάικλ.
0: Παρεπιπτόντως, ρώτησαν τον Φουρνιέ αν τώρα που έφυγε ο Φαλ θα πάρει το 10 που ήταν το νούμερό του.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέκαθεν και είπε ότι είναι κομμάτι μου το 94 πια. Δηλαδή δεν θα το αλλάξει, θα μείνει στο 94.
1: Έτσι, Γιάννη, μεταγραφικά τι κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Φαλ θα πάρει άλλο νούμερο στον Παναθηναϊκό, γιατί το 10 το φοράει ο Σλούκας, δεν είναι.
1: Το 10 το έχει ο Σλούκας, ναι.
0: Οπότε ο Φαλ θα πάρει άλλο νούμερο.
1: Γιατί δεν ξέρω τι. Πότε θα γίνει, γιατί έχουμε και ερωτήματα εδώ
0: τι,
1: από φίλους. Πότε θα ανακοινωθεί Μοντέρο, πότε Μακιντάιρ, για να τελειώνουν σιγά-σιγά.
0: Χθες τελείωσε.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχει τελειώσει και η ιστορία με τον.
0: Εγώ σου είπα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
1: Κάτσε, περιμένει, πρέπει να το βρω το μήνυμα αυτό. Αλλά τι να βρω τώρα, γίνεται ένα κακό.
0: Αν είναι το νόημα αυτό.
1: Το νόημα είναι μήπως υπάρχει θέμα. Κάτσε, περίμενε.
0: Θα είναι έκπληξη, αν προκύψει.
1: Μόνο. Ελπίζω να το βρω. Δεν είναι πάρα πολλά. Το πέρασα, το κοίταξε έτσι φευγαλέα λίγο. Λέει τι θα γίνει με το Μοντέρο, γιατί μήπως υπάρχει θέμα, κάτι χαλάει. Αν θα χαλάσει
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν μπορούσε να τον ανακοινώσει. Δηλαδή,
1: τώρα δεν μπορούσε, ενώ βέβαια.
0: Δεν είναι ηθικό καταρχάς.
1: Όχι, μα δεν γινόταν να τον ανακοινώσει.
0: Και δεν γίνεται. Αφού ο άνθρωπος έπαιζε στη Βαλένθια.
1: Αλλά. Απλά φοβόταν ο φίλος προφανώς του Ολυμπιακού. Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα, λέει.
0: Τι, τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός ή Ρεάλ, δεν ξέρω. Να σου πω.
0: Ή το NBA. Τέλος πάντων, είναι κλεισμένος. Τώρα από εκεί
1: ναι,
0: και πέρα.
1: Ναι, εμείς αυτό ξέρουμε.
0: Έχει υπάρξει επικοινωνία με τον προπονητή του Ολυμπιακού, έχει υπάρξει απόλυτη ταύτιση. Όπως αποκάλυψε και ένας δημοσιογράφος, ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Μοντέρο ήταν ο παίκτης στον οποίο είπανε ότι είχε υπονοήσει ο Καλαμπόκης ότι ρωτάνε αν θα μείνει ο Μπαρτζόκας. Ο Μοντέρο ρώτησε ποιος θα είναι προπονητής και του είχαν πει από τον Ολυμπιακό θα είναι ο Μπαρτζόκας ό,τι και αν γίνει στο πρωτάθλημα. Και είπε τότε
1: έρχομαι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιές στον ορχομενό Βιωτίας ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό. Σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Σώοι δύο επιβαίνοντες. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στην νοτιοδυτική Αγγλία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
10: Είναι ιστορία.
11: Είναι αναμνήσεις.
12: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
13: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
14: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
15: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο. Ο Χρήστος. Τι έγινε, Σταρά?
1: Ποιος Χρήστος? Γιάννα Ρόζερο Κωνσταράκης. Καλά, εντάξει. Τι Βαγισίλαος. Πάμε.
0: Βλέπεις τίποτα να έχω πάθει?
1: Βλέπω ότι πρέπει να αλλάξει γυαλιά. Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταράκης. Λοιπόν, το λέω για να το... ξέρεις, για να το πεις εσύ σωστά.
1: Ναι.
0: Να ακουστεί 5-6 φορές.
1: Να σε διορθώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, απαντάω σε ένα φίλο ότι από ό,τι φαντάζομαι, έτσι, η διαδικασία είναι στον Ολυμπιακό είναι
1: επειδή μείναμε στο ότι με λιγενέστε.
0: Ναι, ναι, ότι να φύγουν αυτοί που είναι να φύγουν, δηλαδή ανακοινώνονται ποιοι φεύγουν. Σε λίγο πιστεύω και ο Μόρις θα ανακοινωθεί και λοιπά, δεν νομίζω θα μείνει ο Μόρις. Ο Τζόζεφ έχει κάποιες, αλλά πολύ δύσκολα θα χωρέσει σε αυτό το πλήρες. Και περιμένω και το WOCAP να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε, είναι αυτές οι εκκρεμότητες. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα ανακοινώσει από τις εισρωές, ας το πούμε έτσι. Το λογικό είναι πρώτα να ανακοινώσει τον Μπαρτζόκα και μετά από εκεί πέρα να αρχίσει Μακεντάιρ.
1: Καλά, ο Μπαρτζόκα είναι.
0: Ναι, είναι τελειωμένο.
1: Πιο τυπικό και από το τυπικό τώρα, εντάξει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ανακοινωθεί.
1: Ναι, με μια σειρά λέμε τώρα.
0: Ναι, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η σειρά.
1: Άρα Μπαρτζόκα, Μοντέρο, Μακεντάιρ.
0: Μακεντάιρ, Μοντέρο, γιατί ο Μακεντάιρ έχει τελειώσει πιο πολύ καιρό και είναι εύλογο το διάστημα που έχει μείνει. Δεν ξέρω, δεν είμαι στην ΚΑΕ για να ξέρω, αλλά με τη λογική το λέω. Παρεπτόντως,
1: από εκεί και που, πέρα, με το Λαρετζάκι να δούμε τι θα γίνει τελικά.
0: Ναι. Και πώς με τους Έλληνες, και με τους Έλληνες του Ολυμπιακού.
1: Και με τους Έλληνες, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: Ντόρσεϊ και ανοιχτά θέματα Ντόρσεϊ και WOCAP θα κλείσουν νομίζω.
0: Ναι.
1: Ως ο Νούπο.
0: Ναι. Μπορεί να τους κρατήσει γιατί έχει αψιόν ο Ολυμπιακός. Απλά δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Οπότε κανείς δεν το κάνει αυτό.
1: Με τη σεζόν που είχε ο Ντόρσεϊ, το ξαναλέμε άλλη μια φορά.
0: Δικαιούνται.
1: Και με την προσφορά που έχει ο WOCAP τόσα χρόνια, δικαιούνται κάτι παραπάνω και νομίζω ότι δεν. Θα ήταν δηλαδή και άδικο να βλέπουν.
0: Σωστό.
1: Ένα πακτολό εκατομμυρίων δίπλα τους να μοιράζεται. Ενώ, και οι ίδιοι να είναι με ένα 100.
0: Βάλαν πλάτη,
1: δηλαδή του WOCAP με ένα 100.
0: Ενώ αυτοί βάλαν πλάτη.
1: Ξέρω. Είναι αδικία, τι να κάνουμε
0: το
1: τώρα.
0: Τονίζω, έβαλαν πλάτη.
1: Έχει δίκιο.
0: Σε χαμηλά μπάτζετ του Ολυμπιακού αυτή.
1: Ναι, και σε χαμηλά μπάτζετ.
0: Εντάξει, ο Ντόρσεϊ έφυγε κάποια στιγμή, αλλά θέλω να σου πω ότι την πρώτη του θητεία ήταν σε χαμηλά μπάτζετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Καλμπιάτη τελικά μένει στην παραμονή του. Ανακοίνωσε την παραμονή του στην Μπασκόνια, γιατί υπήρχε κάποια στιγμή ένα θέμα, μήπως αλλάξει η γειτονιά.
1: Για Μπάρτσα.
0: Ναι, για Μπάρτσα στην Μπαρτσελώνα. Παρεπτόντως, επειδή είπα για την Μπαρτσελώνα, αυτός που ήταν και στα δύο μάτς μέσα στο Παλάου και έκανε σαν τρελός ήταν ο Γιασκεβίτσιους. Είναι Μπαρτσελώνα, ξέρεις, άρρωστος. Ήταν προπονητής, υπήρξε παίχτης μαζί με τον Ποντιρόγκα, πήραν την Ευρωλίγκα την πρώτη.
1: Μετά τον Παναθηναϊκό, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή πριν.
0: Ναι,
1: μετά τον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Και πήρε την Ευρωλίγκα και σε κάθε φάση πανηγύριζε σαν οπαδός. Ξέρεις, το...
1: Άρα έχουμε μάθει δύο ομάδες. Μπασκετικά είναι Μπαρτσελώνα και ποδοσφαιρικά Μάντσεστερ.
0: United.
1: Ναι. Όχι City, United εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Μπέικο τελείωσε από τη Φενέρμπαξε. Εντάξει. Ο Ντιούφ συνεχίζει στην Βίρτους Μπολόνια. Ο Μουχάμεντ Ντιούφ. Όπως θα μείνει και ο Χάγκετ. Να δούμε τώρα πώς θα πάει η ομάδα. Η οποία θα προσπαθήσει να ανασυγκροτηθεί γιατί δεν της πήγε και πάρα πολύ καλά η σεζόν. Τι άλλο. Ο Γιάννης έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Αντεμπάγιο, τον κολλητό του. Ήταν φίλοι, είχαν και πολύ καλές σχέσεις. Και τώρα ως παίκτες, ως συμπαίκτες, γιατί θα τον βρει στους Χιτ, κάνε και την πρώτη προπόνηση. Μας τα είπε και ο Ρήγας αυτά προχθές, ο Δάρδαλης. Ο Σαχπατζίδης, ο Γιάννης, ένας πολύ χρήσιμος παίκτης, θα παραμείνει στη Δόξα Λευκάδας στην επιστροφή. Ναι, επιστροφή. Έχει ξαναπαίξει παλιότερα στην Α1. Στην GBL τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ξαναπαίξει, αλλά τώρα ο Σαχπατζίδης θα παραμείνει αρχηγός της ομάδας. Οπότε κάνει και εκείνη τα βήματά της. Πρώτα συμπληρώνει το φάκελο για να είναι έτοιμη από όλες τις άλλες πλευρές. Να πω κάτι για το παρασκήνιο της συμφωνίας. Όχι παρασκήνιο τώρα. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, ξέρουμε ότι ο Sky πήρε από χθες τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά μετά από χρόνια στην ΕΡΤ. Από ό,τι ξέρω, επειδή κυκλοφορούν πολλά περί πλατφόρμας κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Ο Sky, η αρχική συμφωνία, η οποία όμως θα είναι υποδιαπραγμάτευση, δηλαδή δεν είναι οριστικό αυτό που λέω, ότι αυτή τη στιγμή το δεδομένο που ξέρουμε.
1: Να κάνουμε
0: είναι
1: και τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Ότι ο Sky θα δείχνει, το ανοιχτό κανάλι του Sky, θα δείχνει δύο παιχνίδια από τα 7.
1: Ναι, θα έχουμε 14 ομάδες φέτος, ναι. Ναι.
0: Δύο από τα 7, προφανώς ένα Σάββατο και ένα Κυριακή. Και τα υπόλοιπα 5 θα τα δείχνει μέσω της πλατφόρμας, η οποία όμως θα είναι στο μπουκέτο των άλλων
1: ήδη γνωστών. Νόβα Κοσμοτέ και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αιών, δεν ξέρω πώς τις λένε.
1: Αιών, ναι.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Αιών είναι, ναι, της Νόβα.
0: Ναι. Άρα θα υπάρχει τρόπος κάποιος που θέλει να δει και τα 7 παιχνίδια, λέω εγώ τώρα, αν μπορεί. Έτσι, απλά το ανοιχτό κανάλι.
1: Εγώ έχω ερωτήματα γι' αυτό, αλλά δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ.
0: Ελεύθερη αγορά είναι.
1: Όχι, κόσμος που θα βρεθεί να το κάνει αυτό. Υποδομή, υλικοτεχνική. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά δεν είναι δικά μου θέματα. Θα λύσει ο Σκάι και ο Αλαφούζος.
0: Λες να μην το έχουν σκεφτεί να διεκδικήσουν.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Ένα τέτοιο προϊόν το οποίο αναβαθμίζεται.
1: Θέλω το τελικό αποτέλεσμα, γιατί είναι έτοιμο πόλεμο. Ό,τι και να λένε για την ΕΡΤ, που άλλοι λένε πάρα πολύ καλά και περισσότεροι, μιλάμε για. Λοιπόν, προχωράμε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Τέλος και από τον Ερυθρό Αστέρα ο Κανάν.
0: Ναι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν πήγε καλά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε ότι.
0: Είδες σου λέω ότι κάποιοι παίχτες δεν έχουν την ίδια επίδραση. Ο Κανάν στο μπάσκετ του Ολυμπιακού μπόρεσε να δείξει αυτά που έδειξε.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ του Ερυθρού Αστέρα δεν μπόρεσε. Ο Πίτερς οριστικά στο Μιλάνο ανακοινώθηκε
1: επίσημα. Ναι. Και επίσημα. Γιατί παιδιά, είδατε μας όχι πίσω αυτή. Θυμάστε τα μηνύματα.
0: Ποιος?
1: Τα μηνύματα μας έλεγαν και τα τηλεφωνήματα.
0: Ότι.
1: Έβριζαν.
0: Γιατί?
1: Τι λέτε και ποιος Πίτερς και δεν πάει Αρμάνι και σας το είπε στο αυτή, λέει ο Πίτερς.
0: Ναι, στο αυτή,
1: ρε, αδέλφια μας το είχε πει.
0: Είχε κλείσει.
1: Όριστα, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Είχε κλείσει.
1: Δεν βλέπω μηνύματα στους ίδιους τώρα.
0: Είχε κλείσει.
1: όταν
0: η Αρμάνι έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Είχε ήδη κλείσει. Όταν έπαιξε η Αρμάνι με τον Ολυμπιακό εδώ, στο ΣΕΦ, στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ωστόσο ήταν επαγγελματίας, έπαιξε ένα καταπληκτικό Final Four, ίσως οι καλύτερες εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό. Σου είπα ότι για τον Πίτερς μπορεί ο κόσμος να τον λάτρευε έτσι και να το έδειξε.
1: Εξαιρετικό παιδί,
0: ναι,
1: επαγγελματίας.
0: Καμία αντίρρηση, τρομερό σουτέρ.
1: Φοβερό σουτέρ.
0: Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορείς να βρεις ένα παίκτη να ταιριάζει καλύτερα με τον Βεζένκοφ.
1: Ναι, εδώ είναι το μόνιμο ερώτημα στα χείλη των φίλων του Ολυμπιακού. Με ρωτάνε πάντα και παντού
0: ποιος
1: είναι. Τι είναι, τι στήλη είναι, πού ψάχνεις, σε ποια αγορά.
0: Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να παίζει καλύτερη άμυνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να είναι πιο hustle παίκτης. Γιατί ο Πίτερς και ο Βεζένκοφ μαζί ήταν η αδυναμία, η χαρά των επιθετικών. Σημάδευαν στο 4.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και επειδή ο Βεζένκοφ θα έχει την περίδα του Λέοντος.
1: Επειδή έχω πολλές
0: ερωτήσεις. Ήταν δύσκολος ο ρόλος του Πίτερς.
1: Και εγώ εδώ, γιατί εγώ βλέπω περισσότερο το Viber, εσύ, το Facebook και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή, θα έκανε ο Χουάντσο, ας πούμε, για τη θέση του πίσω από τον Βεζένκοφ.
0: Μπορεί να έκανε, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω τίποτα. Μην κάνω το μάγκα τώρα.
0: Μπορεί να έκανε, αλλά δεν λέω.
1: Δεν σπέρνω και ένα δαιμόνια. Απλά λέω, αναφέρω τις αναπαράγοντες ερωτήσεις.
0: Ναι. Είναι πιο καλός αμυντικός από τον Πίτερς.
1: Πολύ πιο καλός είναι. Μην το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρει ούτε ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει, ποιες είναι οι αποφάσεις. Λέμε τώρα, στυλ.
0: Εγώ σου είπα, εγώ χρησιμοποιώ χρόνια.
1: Αν και δεν νομίζω τέτοια πράγματα.
0: Ναι, και εγώ δεν το βλέπω αδύνατο. Όχι αδυνατό, το βλέπω δύσκολο.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή πάντα πρέπει να δίνουμε.
1: Στυλ Χουάντσο, τέτοιο παιχνίδι.
0: Όχι, εγώ
1: να παίρνει ριμπάου, να παίζει άμυνα.
0: Στο δικό μου
1: και όταν χρειαστεί να βάζει και το τριποντάκι.
0: Ένα παίχτη έχω χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα.
1: Ο Τζελέγγι έχει πείσει. Ναι.
0: Αυτό το λέω για να καταλάβει κανείς τι στυλ παίχτη θα τέριαζε να συμπληρώσει το Βεζένκοφ. Ένας παίκτης που πηδάει στα rebound, που κερδίζει τις μπάλες που είναι 50-50, γιατί ο Πίτερς δεν ήταν παίκτης που κέρδιζε τις μπάλες 50-50, του γλίστραγε η μπάλα από τα χέρια και λοιπά. Τρομερό σουτέρ, που σε μεγάλα ντέρμπι, αν εξαιρέσει, επαναλαμβάνω, το Final Four, δεν είχε σταθερότητα. Έτσι, ήταν λίγο ψυχολογικά ασταθής. Αλλά παραδεχόμαστε ότι ήταν και δύσκολος ο ρόλος του. Δηλαδή, είχε μπροστά του τον MVP δύο φορές. Δεν είναι. Είχε τον πιο δύσκολο ρόλο σε όλη την Ευρωλίγα. Και είναι μοιραίο να στεναχωριέσαι ένα.
1: Για ποιον λες τον MVP?
0: Για τον Πίτερ. Ο MVP ήταν.
1: Α, για τον Βεζένκοφ. Ναι.
0: Ο Πίτερ τώρα έπρεπε να μπει μέσα και ξέρεις, να προλάβει σε κάποια λεπτά να δείξει αυτό που είναι. Φέτος ο Μπαρτζόκας το χρησιμοποίησε και στο 3 και το έκανε και στον τελικό. στην τελευταία περίοδο.
1: Λοιπόν, μιλήσουμε λίγο για Χάρη Γιαννόπουλο, ρε φίλε.
0: Ναι, Χάρης Γιαννόπουλος.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτό το παλικάρι είναι στην καρδιά όλων των μπασκετικών.
0: Και δεν είναι τυχαίο.
1: Όσοι αγαπούν το μπάσκετ, λατρεύουν τον το Χάρη Γιαννόπουλο.
0: Ως κιθαρίστα και ως μπασκετμπολίστα και ως χαρακτήρα βασικά.
1: Έτσι.
0: Γιατί πιο σημαντικό είναι να σε θυμούνται, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που πήρε το χρυσό μετάλλιο το 17 νομίζω, με την Εθνική Ελλάδος, έτσι, αλλά έχει παίξει, προσέξτε,
1: 37 ετών,
0: ναι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Περιστέρι, Παναθηναϊκός, Μανρέσα, Ομπραντόριο, Ρέθυμνο, ΑΕΚ, Προμηθέας Πατρών, πάλι Περιστέρι, Κολοσσός Ρόδου και το Μαρούσι ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας, τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή ήταν στο Μαρούσι, τα 2 από αυτά ήταν αρχηγός. Νομίζω ότι θα μείνει στο μπάσκετ και νομίζω ότι το πιθανότερο να συνεχίσει στο Μαρούσι από κάποιο άλλο πόστο. Αυτό είναι το...
1: Χάρης Γιαννόπουλος έχει περάσει από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
0: Το είπαμε το. Τώρα
1: δεν διάβαζα. Α, το πες, συγγνώμη.
0: Τώρα δεν διάβαζα.
1: Α, ναι, συγγνώμη ρε φίλε, γιατί έβλεπα του φίλου του Πέτρου ένα μήνυμα.
0: Ήδη ο Κολοσσός, εγώ είδα.
1: Που όλα μπορούν να γίνουν, φίλε Πέτρο, και αυτό που γράφεις μπορεί να γίνει. Λοιπόν.
0: Εγώ είδα μέχρι στιγμής του Κολοσσού μήνυμα. Good luck για την περαιτέρω ζωή του. Του Παναθηναϊκού είδα.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μου διαφεύγει τώρα. Δεν θέλω να δικήσω, αλλά λέω αυτά που είδα έτσι πρόχειρα. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει το σεβασμό όλων. Κυρίως για το χαρακτήρα του. Δεν έχει... είναι, να πούμε ότι μπορεί να είναι και ο τελευταίος κλασικός στέρ. Ποιος είναι άλλος τώρα, εντάξει, είναι ο Ρογκαβόπουλος τώρα που θεωρείται σουτέρ, αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν αυτό που πάντα λέγαμε, ο σουτέρ που μας λείπει, που θα θέλαμε να παίζει περισσότερο κλπ.
1: Σαν τον άλλο, τον παλιό τον Γιαννόπουλο.
0: Ναι,
1: τον Γιάννη. Τον Γιάννη τον Γιαννόπουλο.
0: Το έχει
1: το όνομα μου φαίνεται.
0: Ήταν διάρη και ο Χάρης έπαιζε τριάρη.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει όλες τις εθνικές ομάδες.
1: Ψηλό παιδί για τη θέση του.
0: Ναι, έχει παίξει όλες τις εθνικές ομάδες. Είπαμε, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο.
1: 20 χρόνια στο κουρμπέτι, από το 6. Το 6 ξεκίνησε. Δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Και πρέπει να στείλουν και ξέρεις, να αποχαιρετήσουν και ο σύλλογος των Κομωτών, γιατί θα είναι ο τελευταίος με αλογοουρά που έχει μείνει. Γιατί και ο Τιάρας, που βέβαια δεν είναι πια παίκτης, είναι παράγοντας, το έχει κουρεύσει την αλογοουρά του.
1: Ναι.
0: Την κοτσίδα του, εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά τους τίτλους, ο Χάρης συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Ελλάδας του 2013 με τον Παναθηναϊκό και το κύπελο. Με την ΑΕΚ ήταν στην ομάδα που πήρε το κύπελο Ελλάδας το 20 και το διπυρωτικό το 19. Με τον Προμηθέα ήταν στο μοναδικό τίτλο του Προμηθέα στο Super Cup. Έτσι. Αυτή είναι η τίτλη του Χάρη με τις μεσυλλόγους και από εκεί και πέρα με την εθνική ομάδα.
1: Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε πριν και για το θέμα της επιλογής wild card.
0: Ναι, από την Αλοχωρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη ο Απόλλωνας Πάτρας.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η είδηση.
0: Αντιδρά έντονα και μάλιστα λέγεται.
1: Θεωρεί δικαιούται ο Απόλλων Πατρών τη wild card. Ναι, από την ΕΟΚ. Και αδικήθηκε από την Ομοσπονδία αυτό.
0: Ναι, και μάλιστα λέγεται ότι έχει διάθεση, είχε την πρόθεση μάλλον να προσφύγει στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να το κυνηγήσει συνομικά.
1: Ξέρεις, μας πήγε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ για ποιο λόγο επελέγει. Να κάνει μια δήλωση, ρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο επελέγει.
0: Ξέρεις τι, οι περισσότεροι πιστεύω.
1: Το Αρκαλοχώρι, αναγέννηση. Αρκαλοχωρίου και όχι ο Απόλλων Πατρών.
0: Η περίφημη συνεδρίαση που έγινε εκτάκτος για να αποφασίσουν οι ομάδες ότι δεν θέλουν να γίνουν 18 οι ομάδες για να βολευτούν. Κοίταξε, αυτό ήταν περίεργη πρόταση. Για να βολευτούν και οι τρεις μέσα σε αυτούς και ο Sporting.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο οποίος δεν έπαιζε στην από κάτω κατηγορία.
1: Ναι.
0: Θα έκανε μεγάλο άλμα και θα γλίτωνε πάρα πολλά χρήματα που θα έδινε για να ανέβει μέχρι εκεί. Να σου το πω και έτσι. Λοιπόν, που ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια ομάδα και να αναγεννηθεί. Γιατί ο Sporting είναι τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Έχει βγάλει πολύ μεγάλους παίκτες. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μην ξεχνάμε Κολοκυθάς, Κοντοβουνίσιος λέω. Αλεμπράντης, Διαμαντόπουλος στα μέλος, ο Καλυγκάρης
1: στα μέλος, ναι.
0: Πανταζής, ο playmaker, ο επωνομαζόμενος και Πόρκι, Αυτά, από τότε έχω ξεκινήσει εγώ να βλέπω. Με στα μέλο που ήταν γυμναστής μου, αυτός με μίλησε στο μπάσκετ πρώτο στο δημοτικό. Με στα μέλο, Πανταζίζα, Κινθινό, Χρυσικάκι, Ταμβάκι, αυτή την ομάδα του Sporting έβλεπα εγώ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το θέμα. Υπάρχει και ένα δικαστήριο, νομίζω, αύριο για το θέμα του Προμηθέα και την εμπλοκή του.
1: Ναι, εδώ θα είναι και απόφαση αύριο.
0: Νομίζω πως είναι η τελευταία μέρα που.
1: Είναι 26 του μήνα. Να. Και για τον Βαγγέλη Λιόλιο.
0: Να. Είναι κρίσιμη μέρα γενικά αύριο, θεωρώ.
1: Ναι, τον πρόεδρο της ΕΟΚ που. Να. Φέρεται μετά τις καταγγελίες αποκαλύψεις του Λίδου Παπαθεοδόρου
0: ότι για πολλά δίκηση,
1: πράγματα ασκούσε διοίκηση και με διαιτησία ότι ήξερε ποιοι διαιτητές θα είναι αυτά από τις εποχές τότε του Προμηθέα και μετά όταν ήταν στον Προμηθέα ο Παπαθεοδόρου, έτσι αυτό εννοώ και μετά για το ότι μιλούσαν γενικά για τα πάντα. Ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι παίκτες θα φύγουν, αυτό δεν συνάδει με την παρουσία του ως πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι θέμα πλέον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αύριο θα ξέρουμε ενδεχομένως. Έτσι, να. Αυτό.
0: Λοιπόν, άλλα μηνύματα. Κάτσε να δούμε τώρα τι ωραίο, γιατί πλησιάζουμε. Έχω και αυτό το άγχος με το ρολόι. Λέει ο Πέτρος. Κάτσε ρε Πέτρο να δω τι λέει. Πώς μας φαίνεται η ιδέα το σκεπτικό ότι ο Φαλ με Λεσόρ θα είναι οι δύο ψηλοί και ο Μίτογλου τρίτος. Η ιδέα να μην πάρει ρόλο ψηλό ο Παναθηναϊκός. Γιατί σοβαροί Παναθηναϊκοί τους έχει λούσει κρύος υδρότας.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ποιος έχει λούσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το κρίνουμε αυτό. Αυτό είναι θέμα ο Μπράντοβιτς. Το θεωρείς εντελώς απίθανο αυτό?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει με τους Φαλ, Λεσόρ και Μίτογλου.
1: Ναι, το είπαμε και πριν στην αρχή.
0: Γιατί,
1: της
0: να σου πω, γιατί
1: αυτό.
0: Λίγο Φαλ να. Είναι και οι δύο, δεν είναι ο ένας, οι δύο Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχουν και καλές σχέσεις, είναι και συμπατριώτες. Άρα αυτοί θα έχουν κώδικα να συνεννοηθούν ο Φαλ και ο Λεσόρ. Είναι και οι δύο όμως από σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Για μένα το πιο λογικό είναι για ένας τρίτος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εξίσου καλός σέντερ.
0: Εγώ θα σου έλεγα ο τρίτος να είναι βασικός. Δεν ξέρω
1: για βασικό τον.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Λεσόρ. Γιατί είδαμε μάλλον ότι ο Λεσόρ δεν γύρισε, όπως και να το κάνουμε, στην ίδια κατάσταση που ήταν.
1: Όχι, αν και ήταν εμφανώς βελτιωμένος στους τελικούς.
0: Άλλο αυτό. Δεν ήταν ο Λεσόρ.
1: Εκεί έδειξε ότι το παλικάρι επιστρέφει.
0: Ναι. Ναι. Αλλά δεν ήταν ο Λεσόρ.
1: Σε καλή κατάσταση, αλλά δεν ήταν ο Λεσόρ. Ναι.
0: Να δούμε και ο Φαλ τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άλλο. Εγώ διαφωνώ. Σε αυτό που λέτε, μισό λέει ο Θωμάς, αφού είδα το διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε για Πίτερς. Για τον μέχρι πέρσι Ολυμπιακό, ο Πίτερς ήταν απαραίτητος γιατί ο Ολυμπιακός είχε μάθει να παίρνει σκόρα από το 4 και ο Πίτερς ήταν πάντα έτοιμος να μπει και να καθαρίσει και ειδικά. Ναι, θα σου πω εδώ την αντίρρησή μου. Και ειδικά στην Ελλάδα που οι υπόλοιποι δεν είχαν τρελή όρεξη. Αυτό είναι το. Εδώ, φίλε μου, είσαι πολύ σωστός. Θα πω ότι θέλω να τελειώσω το μήνυμά σου. Στο φετινό ρόστερ θα παίξει άλλο μπάσκετ με Μοντέρο πλέον. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει σε άλλο στυλ παίκτη πίσω από τον Βεζένκο. Φίλε μου, σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ο Πίτερς, επειδή όλα τα μεγάλα του ρεκόρ τα έκανε με ομάδες, δηλαδή θυμίζω, το έχω πει, το Περιστέρι με την Καρδίτσα, μάτς δηλαδή που πηγαίνανε πάνω από 10 πόντους κλπ, που δεν είχε καμία πίεση. Βοηθούσε τον Ολυμπιακό να καθαρίσει άλλα μάτς που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ήταν ντέρμπι και πολύ σωστά λέει οι περισσότεροι παίκτες βαριόντουσαν. Αυτό είναι πραγματικότητα ότι οι παίκτες για την Ευρωλίγκα τους ένοιαζε. Τώρα για να παίξουν το κίνητρο ήταν δύσκολο και όπως έλεγε και ο Μπαρτζόκας, είναι εφιάλτης όταν έρχεται το ελληνικό πρωτάθλημα παρά η Ευρωλίγκα. Γιατί εκεί ο Πίτερ, λοιπόν, ο οποίος όταν δεν έχει πίεση είναι ένα χέρι. Δολοφονικό, γιατί έχει φοβερό στυλ και σουτ, αποτελεσματικότητα.
1: Καλά, και στο Final Four είχε πίεση όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μα αυτό εδώ μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Σότι Σέντερ.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο τελικός.
1: Δηλαδή,
0: ότι το
1: έκανε παπάδες. Για μένα αυτός ήταν ο MVP.
0: Ναι, όχι. Κάτσε.
1: Ο άλλος. Θα πεις για το Φουρνιέ που κουβάλλει τον Ολυμπιακό πάνω του. Okay.
0: Αυτός κατήφθηνε.
1: Αν θέλεις. Αν είχαμε δύο MVP, θα ήταν ο δεύτερος
0: ναι, ναι.
1: Μακράν των υπολείπων.
0: 100%.
1: Μακράν.
0: 100%.
1: Ναι. Έκανε τρομακτικές, δηλαδή. Χρωστάει πολλά Ολυμπιακός στον Πίτερ στην κατάκτηση της 8ης κούπας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να λέμε την αλήθεια.
0: Αλλά επειδή είναι 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, ξέρεις, τυχαίνει τώρα να κάνει την εμφάνιση στον τελικό του Final Four. Κατάλαβα σου λέω. Δηλαδή, μέχρι τότε, ναι, μεγάλο σουτέρ, αλλά όχι στα μεγάλα παιχνίδια.
1: Ναι. Λοιπόν, να τελειώσουμε την εθνική. Για τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με την εθνική. Και θα ήταν οτιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο, εξαιρετικά άδικο.
0: Κάτι να πούμε για το Χάρη, μια στιγμή ένας φίλος που στέλνει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιαννόπουλος Χάρης, απλά ένας τίμιος παίκτης με τρίων δυνατοτήτων.
1: Δεν είπαμε τον Γκάλης.
0: Δεν είπαμε, ναι, ακριβώς. Τίποτα περισσότερο, τίμιος, συμπαθής μέχρι εκεί. Γι' αυτό δεν έκανε ποτέ μεγάλη καριέρα. Και να θυμίσω ότι ήταν αρχηγός εκείνης της ομάδας που πήρε το χρυσό μετάλλιο, το Under 19, ήταν αρχηγός. Στην ομάδα που ήταν μεγάλα ονόματα μετέπειτα στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, από αύριο επικεντρώνουμε περισσότερο στην εθνική, αν και δεν νομίζω θα υπάρχουν θέματα και εξελίξεις μεταγραφικές, τέλος πάντων. Αυτό ψυχανεμίζουμε που λένε. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής μας. Έχουμε 2 του μήνα.
0: Έχουν ξεκινήσει, απλά σήμερα
1: μαζεύτηκαν. Ναι, σήμερα μαζεύτηκαν όλοι, ναι. Καλά, όχι όλοι. Έλειπαν Μήτογλου, που το ξέραμε ότι ήταν τραυματίας στο θώρακα.
0: Ναι, 20 μέρες έξω.
1: Έτσι. Ο Καλαϊτζάκης, ο Μωραΐτης και αυτός ασθενής ήταν. Και στη θέση τους, υπό τις οδηγίες πάντα του Βασίλη του Σπανούλη, ξεκίνησαν την προετοιμασία ο Περσίδης, ο Πλώτας και ο Καρακώστας. Έτσι.
0: Αυτοί συμπληρώνουν για να γίνει προπόνηση. Δεν ήταν στις κλήσεις.
1: Όχι, δεν ήταν στις κλήσεις, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ο φίλος μου, λέει: καλησπέρα. Γιατί να επιβραβεύσει το Γόκα με ένα μεγάλο συμβόλαιο για ό,τι έχει προσφέρει ως τώρα, αφού είναι στα τελειώματα. Παράδειγμα, η κατάληξη του Φαλ στο επαγγελματισμό. Τίποτα δεν χαρίζεται. Γιάννη μου, πιστεύεις εσύ ότι ο Γόκα δεν θα παραμείνει, αν μείνει στον Ολυμπία, που φαίνεται ότι προς τα εκεί θα πάει.
1: Αλλά τι είπα τώρα, ναι, και μου την πέφτει ο φίλος Σάββας και έχει δίκιο. Λέω: 8η κούπα, μου λέει, λες ο Ολυμπιακός. Όχι, ρε, η τέταρτη ήταν. Ναι. Λοιπόν, 7 έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Όγκα θέλει να πάρει όταν μπορέσει.
0: Ναι.
1: Άκου, λοιπόν, τι είπα τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Συνειρμικά.
0: Να σου, ναι, πω κάτι, όταν μιλάς τόσο πολύ ώρα, όχι εσύ, εμείς, 2 ώρες, θα σου φύγει και κανένα. Γιατί κοιτάμε τα μηνύματα,
1: ναι,
0: κοιτάμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μην γίνει καμιά περίεργη ανακοίνωση. Γιατί του Φαλ μας έπασε ξαφνικό χθες. Λοιπόν, Γιάννη μου, πιστεύω εγώ ότι ο Γόκαπ τώρα που θα είναι και πιο ξεκούραστος, γιατί φέτος που ήταν πιο ξεκούραστος λόγω του ότι δεν έπαιξε στην εθνική και έκανε αποθεραπεία όλο το καλοκαίρι, είδες τι σεζόν έκανε. Ο Γόκαπ, χωρίς το βάρος να παίζει 30 λεπτά, γιατί δεν υπήρχε άλλος να παίξει αυτή την άμυνα, πάντα θα αναλαμβάνει τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας.
1: Και φέτος.
0: Δεν είναι δώρο, είναι ότι λέμε ότι έφαγε όλη τη, τράβηξε όλο το κουπί, παραμένει και θα παραμείνει ο καλύτερος περιφερειακός αμυντικός του Ολυμπιακού. Εντάξει, και ο Μακιντάερ θεωρητικά λόγω κορμιού είναι καλός αμυντικός, αλλά ο Γόκαπ είναι σπεσιαλίστας, έχει βγει καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι αυτό που έχει πει, ξέρει να παίζει άμυνα.
0: Ξέρει να παίζει άμυνα.
1: Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, το συγκρίνουμε τον Αν, που και ο ίδιος σε πολλούς αγώνες ήθελε να παίξει, φαινόταν το παλικάρι.
0: Αλλά του φεύγει το χέρι.
1: Γιατί έπαιζε άμυνα με τα χέρια.
0: Έπαιζε με τα χέρια και,
1: ναι,
0: εκτιθόταν και, του φύριζαν φάουλ.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρει και να παίζει άμυνα. Έτσι, είναι
0: και
1: αυτό ένα προσόν.
0: Και έκανε και άγαρμπα φάλ.
1: Όπως ο Ναν ξέρει να παίζει επίθεση.
0: Ναι.
1: Και όχι τόσο καλά ο Γόκαπ στην επίθεση. Είναι απλό πράγμα. Εντάξει. Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, Γιάννη μου, πάμε σιγά σιγά.
0: Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, Μοντέρο, υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει.
1: Αυτό λες.
0: Αν δικαιωθεί, Στέλιο μου, όποτε κάνουμε την εκπομπή που.
1: Θα έρθει εδώ, τα λέμε από
0: όχι,
1: κοντά.
0: Θα σε αναφέρουμε 5 φορές. Μόνο ο Στέλιος είχε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε το θέμα με την ώρα. Γιατί
1: ναι,
0: πάει 6 και πρέπει να αποχωρήσουμε για να έρθουν οι επόμενοι. Ελπίζουμε να, έτσι είπαμε κάποια πράγματα που σας ενδιέφεραν, να σας κάναμε παρέα βασικά.
1: Αν κρίνουμε από τα μηνύματα, κακός χαμός πάλι έγινε.
0: Ναι, πολλές φορές είναι μηνύματα.
1: Αλλά δεν είναι μόνο τα μηνύματα,
0: όχι,
1: είναι και αυτά που λέμε και.
0: Εντάξει,
1: η γενικότερη αίσθηση που μένει.
0: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματα, αλλά και πολλές φορές.
1: Πάντα.
0: Πολλές φορές, ναι, είναι ότι κάποια μηνύματα έχουν απαντηθεί ήδη στη ροή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, εσύ αύριο τα σπουδαία, αύριο Παρασκευή. Παρασκευή.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε και το Σάββατο, θυμίζω.
1: 5 με 7 αύριο. 5 με 7 αύριο και 5 με 7 και το Σάββατο.
0: Είσαι σίγουρο. Για το Σάββατο.
1: Όχι. Για αύριο είμαι σίγουρο.
0: Άστο. Αύριο 5 με 7 και το Σάββατο θα είμαστε με τον Κώστα οι δυο μας και θα τα πούμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Sport 101,8.
1: Hold it. Listen.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ζωντανά, μέσα από το στούντιο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Era Sport. Είναι εκπομπή Extra Sport, εδώ λοιπόν όπου αγκαλιάζουμε όλα τα σπορ, ακούμε αθλητικές ιστορίες, δίνουμε βήμα σε αστέρια του αθλητισμού και γενικότερα περνάμε καλά και θα περάσουμε και σήμερα καλά μέχρι τις 7 που θα είμαστε στον αέρα. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σας προτείνω να προσδεθείτε σήμερα. Φορέστε οπωσδήποτε κράνος για ασφάλεια, γιατί η σημερινή διαδρομή έχει αρκετή αδρεναλίνη, είναι για πολύ τολμηρούς, έχει ταχύτητα που δεν συγχωρεί το λάθος, έχει κατηφόρες που δεν περιμένουν, έχει σημεία που δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς, αλλά έχει όμως και έναν νεαρό τολμηρό expert ποδηλάτη που πάνω σε δύο ρόδες κινείται κυριολεκτικά σαν να μην υπάρχει φρένο και που στα 21 του χρόνια λοιπόν έχει καταφέρει για χάρη του ποδηλάτου του να γυρίσει τον κόσμο όλο από την Αμερική και τον Καναδά μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή και την Ευρώπη. Ο λόγος λοιπόν για τον Σοκράτη Ζώτο, έναν εκ των κορυφαίων στον κόσμο στην ορεινή ποδηλασία, κυρίως στο downhill και στο enduro, πανελληνιονίκης, μέλος της εθνικής ομάδας, μετέχει σε παγκόσμια κύπελα, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Προσέξτε τώρα, κατεβαίνει βουνά με ταχύτητες που κυριολεκτικά έτσι θα έλεγα ότι θολώνουν το βλέμμα. Περνάει μέσα από μονοπάτια που για τους περισσότερους μοιάζουν μάλλον με λάθος χάρτη. Αλλά μετέχει βεβαίως και σε αγώνες μέσα στην πόλη, στα τα γνωστά urban downhill. Εκεί λοιπόν όπου οι σκάλες μιας πόλης γίνονται πίστα και θα έλεγα ότι είναι από τα βίντεο εκείνα τα οποία όταν το δεις λες Παναγία μου, δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι δυνατόν λοιπόν για τον Σοκράτη Ζώτο, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας για να μας μοιήσει στον κόσμο της ορεινής ποδηλασίας, για να μας εξηγήσει πώς θα κάνει όλα αυτά, για να μας πει δεν φοβάται, αλήθεια. Καλώς ήρθες, γεια σου Σοκράτη.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ και τα λέμε από κοντά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και δεν σου κρύβω ότι νιώθω δέος, νιώθω θαυμασμό. Αλλά νιώθω και λίγο φόβο και από αυτό καταλαβαίνω ότι μάλλον εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό που κάνεις. Είναι μόνο για λίγους.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ένας εξ αυτών βεβαίως είσαι και εσύ.
1: Ναι, ναι. Κάνατε ένα ωραίο πρόλογο για μένα, οπότε θα προσπαθήσω να τα πω και εγώ ωραία. Πρώτη φορά σε ραδιοφωνική εκπομπή, οπότε...
0: Πώς σου φάνηκε εδώ η ΕΡΤ?
1: Ωραία, ωραία, ωραία τα γραφεία, όλα special. Οπότε θα δούμε, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα αν σε γνωρίσει κάποιος για πρώτη φορά έτσι, και δεν ναι. έχει ιδέα τι είναι η ορεινή ποδηλασία, τι είναι το downhill, τι είναι το enduro, πώς θα του περιέγραφες αυτό το οποίο κάνεις και πώς θα τον έκανες πάνω απ' όλα να καταλάβει αυτό το οποίο ζεις?
1: Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Σκεφτείτε, για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το downhill και το enduro, σκεφτείτε ότι είσαι σε ένα ποδήλατο,
0: ναι.
1: αλλά με αυτό το ποδήλατο πρέπει να κατεβείτε ένα μονοπάτι πεζοπορικό. Με ρίζες, με βράχια, πολύ κλειστό, με δέντρα δεξιά και αριστερά, απότομο. Και πάνω από όλα αυτά, αυτό που κάνω εγώ είναι αγώνες στις οποίες πρέπει να κατέβω αυτό το μονοπάτι όσο πιο γρήγορα μπορώ.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή πρέπει να βιάζεσαι κιόλας. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μετράει απλά να το κατέβεις, δεν το πας έτσι χαλαρά όπως μπορεί εγώ να πάρω το ποδήλατό μου και να κατέβω το μονοπάτι σε τύπου βόλτας.
1: Ακριβώς. Για το τι νιώθω, θα έλεγα είναι ένα άθλημα με πολύ αδρεναλίνη, ίσως λίγο ρίσκο. Και πολύ ενθουσιασμό. Επίσης, ενώ είναι άθλημα με ακραίες ταχύτητες, ας πούμε, και λίγο τρομακτικό, σου προσφέρει και μια γαλήνη, μια ψυχική ηρεμία, επειδή γίνεται στο βουνό. Και είναι τόσο δύσκολο που μερικές φορές, επειδή σκέφτεσαι μόνο αυτό, ξεχνάς όλα τα άλλα προβλήματα.
0: Πολύ κοντράστ πάντως αυτό, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: την άλλη, η αδρεναλίνη και από την άλλη, η ηρεμία της φύσης.
1: Σωστά.
0: Είναι μαγικό δηλαδή πώς καταφέρνεις και τα ισορροπείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ρώτησα λίγο νωρίτερα για το feeling, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να κρύβεται και το κόλλημα που έχεις με το άθλημα αυτό, είναι έτσι?
1: Σωστά. Εγώ έχω κολλήσει με αυτό το άθλημα επειδή έχει μεγάλη ποικιλία. Mm. Πέρα από ότι μπορώ να το κάνω σε όλα τα μέρη του κόσμου και κάθε μέρος που το κάνω είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι ίδιο να κάνω ποδήλατο στον Ημιτό εδώ στην Αθήνα με το να κάνω στη ζούγκλα που έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είναι και ένα άθλημα που, όπως είπατε και εσείς, μου προσφέρει όλα τα δυνατά συναισθήματα. Είτε μια φορά θα αγχωθώ που θα πρέπει να κάνω έναν αγώνα, ή μπορεί να τρομάξω που έχω ένα μεγάλο άλμα, ή μπορεί να και ένα χαρό που είμαι στο βουνό και κάνω μια βόλτα με τους φίλους μου πολύ χαλαρά, ας πούμε, χωρίς να βιάζομαι, αν είναι για προπόνηση. Τα έχει όλα.
0: Σωκράτη, σου αρέσει πολύ να ανεβάζεις την αδρεναλίνη? Γενικότερα σου αρέσει να βρίσκεσαι στα κόκκινα?
1: Σίγουρα. Αν δεν μου άρεσε, δεν θα έκανα αυτό το άθλημα, θα έλεγα. Και νομίζω όποιος κάνει κάποιο άθλημα με αδρεναλίνη το ξέρει ότι είναι λίγο σαν... είναι λίγο εθιστική, ας πούμε. Όχι μόνο το ποδήλατο, είτε αυτό είναι το σέρφ, είτε είναι το σκι, έστω και το ποδόσφαιρο, που όλα τα αθλήματα που έχουν λίγο αδρεναλίνη, άμα το κάνεις μια φορά θα κολλήσεις και θα θες να το κάνεις κι άλλη. Οπότε με το ποδήλατο από μικρή ηλικία έχω
0: μπει
1: το μικρόβιο, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Ποια ήταν η πρώτη φορά που θα ανέβαινες επάνω σε ένα ποδήλατο και πότε το ποδήλατο αυτό θα γινόταν κάτι παραπάνω από παιχνίδι? Γιατί κάπως έτσι νομίζω ξεκινάει, από παιχνίδι αρχικά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
1: Από πάρα πολύ μικρή ηλικία έκανα ποδήλατο. Δηλαδή θυμάμαι ότι από τρία χρονών νομίζω είχα βάλει τις βοηθητικές. Ναι. Ίσως οφείλεται ότι ο πατέρας μου το άρεσε το mountain bike και έκανε και αυτός ποδηλασία, αλλά και η μητέρα μου και η αδερφή μου, όλοι οικογενειακώς κάναμε βόλτες σε πλατείες στο χωριό. Απλά πράγματα, όπως κάνει κάθε παιδάκι με τους γονείς του. Ξεκίνησα με αγώνες στην Ελλάδα cross country, που είναι ένα άθλημα, είναι mountain bike, αλλά όχι downhill. Δηλαδή δεν κάνεις τόσο μονοπάτια και άλματα, κάνεις πιο πολύ πορείες σε χωματόδρομους κλπ. Έκανα αυτό για αρκετά χρόνια. Αλλά πάντα μου άρεσε να κατεβαίνω μονοπάτια εγώ. Οπότε σε ηλικία περίπου 14 με 15, ενώ είχα τρέξει αρκετούς αγώνες από πιο μικρός, είδα ότι είμαι και καλός και ότι με παίρνει και μπήκα στα βαθιά νερά και πήγα σε έναν αγώνα στην Αυστρία, νομίζω, με τη μητέρα μου. Που είδα εκεί, είδα όλους τους επαγγελματίες, είδα αυτούς που έβλεπα στην τηλεόραση και στα βίντεο και λέω.
0: Πήγατε επί τούτου με τη μητέρα σου 6,5 χρονών να κάνεις αγώνες?
1: 15 χρονών πήγα να κάνω τους αγώνες.
0: Α, 15. Okay.
1: Ναι. Πιο πριν έκανα, από 8 χρονών έκανα αγώνες, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Γύρω στα 15 είναι που πήγα στην Αυστρία πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και έτρεξα τον πρώτο μου αγώνα, είδα όλους τους επαγγελματίες εκεί και λέω: ρε φίλε, εδώ είμαστε. Είναι σαν ένα παιδάκι να το πάρεις και να το πας να του δείξεις έναν αγώνα που παίζει ο Μέση και ο Ρονάλντο και να τους δεις στα μάτια, να τους κοιτάξει. Τότε λέω: εδώ ανήκω, ας πούμε. Έτσι
0: λοιπόν,
1: ένιωσα.
0: Σου έδωσε λοιπόν το πρώτο ερέθισμα ο πατέρας, ο οποίος έκανε από ό,τι ξέρω και μοτοσυκλέτα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνω μία παρένθεση λοιπόν και να πω ότι ο πατέρας του Σωκράτη του Ζώτου, ο Μιχάλης, είναι από τους κορυφαίους αρχιμηχανικούς στο WRC. Έτσι,
1: σωστά.
0: Χρόνια τώρα. Έχει συνεργαστεί με πολλές ομάδες ράλι και ράλι κρος.
1: Ναι,
0: και τώρα
1: ναι.
0: Βεβαίως είναι κάπου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική.
1: Σωστά.
0: Σε εταιρείες. Και θυμάμαι λοιπόν ότι από τότε ο Μιχάλης, ο πατέρας σου, έκανε
1: έκανε αθλήματα τέτοια, έκανε motocross, mountain bike, κάνει ακόμα.
0: Το θυμάμαι και το ξέρω γιατί ήταν συμμαθητής μου.
1: Ναι, ναι,
0: να το
1: ναι.
0: Πω.
1: Κάνει ακόμα, τώρα βλέπω που παίζει στο Earth 2 Sport, είναι σε αυτόν τον αγώνα που φαίνεται, στο Bike Odyssey.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου είναι εκεί τώρα και τρέχει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δηλαδή τώρα που μιλάμε είναι κάπου εκεί στην Πίνδο και κάνει ποδήλατο. Οπότε ακόμα υπάρχει το ερέθισμα στην
0: υπάρχει
1: οικογένεια.
0: Υπάρχει το μικρόβιο, υπάρχει το ερέθισμα και έτσι λοιπόν μπήκες, πήρες αυτό το μικρόβιο και εσύ το εξέλιξες όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί αποφάσισες να κάνεις πρωταθλητισμό και όχι απλά να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά να επιλέξεις και ένα αγώνισμα που έχει το στοιχείο της περιπέτειας.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Ίσως και γι' αυτό το στοιχείο είναι άλλος ένας λόγος αυτός για τους οποίους μου αρέσει αυτό το άθλημα. Παρόλο που είναι και ατομικό, οπότε νιώθω ότι πρέπει όλα εγώ να τα κανονίσω, ότι να κλείσω τις πτήσεις μου, να πάω εκεί, να φτιάξω το ποδήλατό μου. Είναι πολλοί παράμετροι που πρέπει να υπολογίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον στα μάτια μου.
0: Άρα οι γονείς σου λοιπόν σε όλο αυτό που αποφάσισες να κάνεις ήταν υποστηρικτικοί από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Βλέπανε νομίζω από μικρός ότι μου άρεσε πολύ. Ποτέ δεν με πιέσαν, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό όχι μόνο για το ποδήλατο, για όλα τα αθλήματα και για τα πάντα στη ζωή. Άμα είναι ο γονιός σου πιεστικός και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, στο τέλος θα καταλήξει να γίνεται το αντίθετο, να το μισήσεις. Εγώ με το ποδήλατο από μόνοι τους, παρόλο που κάνανε και ήδη, ποτέ δεν με βάλανε στο άθλημα. Μου το δείξαν και επέλεξα ο ίδιος να το ακολουθήσω. Από μικρή ηλικία με υποστηρίζαν, με πηγαίναν σε αγώνες. γενικά δεν έχω παράπονο. Ναι. Δηλαδή ήταν.
0: Είναι το ίδιο υποστηρικτική και όταν συμβαίνουν ατυχήματα, αντιδρούν το ίδιο ψύχραμα.
1: Είναι επίκαιρη η ερώτηση αυτή. Τώρα...
0: Πολύ επίκαιρη.
1: Τώρα είμαι χτυπημένος. Θα το αναφέρω αυτό. Γιατί
0: να το αναφέρεις, να το αναφέρεις. Γιατί
1: είχα,
0: όλα...
1: είχα ένα τραυματισμό και είχα σπάσει και τους δύο μας τραγάλους, ας πούμε, στη Νέα Ζηλανδία σε έναν αγώνα.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε πριν περίπου 3,5 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένας από τους δυστυχώς πολλούς τραυματισμούς που είχα. Έχω σπάσει και τα χέρια μου, την κλίδα μου. Δεν το λέω και να τρομάξω οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει το mountain bike. Δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ακούγεται. Απλά να πω ότι ναι, και τότε ήταν υποστηρικτικοί οι γονείς μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, στεναχωριούνται. Και τους παίρνει λίγο από κάτω. Η μητέρα μου συγκεκριμένα μου λέει: έργα μότο, γιατί δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο προσεκτικός ή να μην πιέσεις τόσο σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά στο τέλος της μέρας βλέπουν πόσο μου αρέσει αυτό που κάνω και καταλαβαίνουν ότι και χτυπημένος που είμαι, για μένα αξίζει. Δηλαδή, προτιμώ να κάνω αυτό το άθλημα ξέροντας ότι τώρα σε ένα χρόνο μπορεί να ξαναπέσω παρά να μην το κάνω καθόλου.
0: Εξήγησε μας λίγο τη σκέψη, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο λες ότι δεν με νοιάζει ακόμα και να τραυματιστώ, ακόμα και αν χάσω δύο μήνες από την προπόνηση και μόνο με τη σκέψη ότι θα επιστρέψω νιώθω καλά. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να είσαι εκεί?
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό που είπα ότι είναι εθιστική αδρεναλίνη όπως πριν, γιατί τότε κάποιος θα έλεγε μπορώ να κάνω κάποιο άλλο άθλημα με αδρεναλίνη, ας πούμε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά ίσως να είμαι λίγο obsessed με το άθλημα, ότι έχει γίνει πλέον η ζωή μου. Το κάνω από τόσο μικρός που σχεδόν όλοι μου οι φίλοι είναι από το ποδήλατο. Έχω κάνει τόσα ταξίδια με το ποδήλατο. Έχω πάρα πολλές θετικές αναμνήσεις από αυτό. Και το να το αφήσω μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, τώρα αν μου πείτε ότι μέχρι τα 35 που θα κάνω ποδήλατο, 40 θα έχω άλλους 10 τραυματισμούς, προκειμένου να συνεχίσω να το κάνω, θα συμφωνήσω. Θα πω, θα συνεχίσω να το κάνω.
0: Είναι σαν το οξυγόνο. Λες τώρα, άμα κόψω το οξυγόνο δεν θα ζω. Κάπως έτσι.
1: Θα μπορούσα βέβαια να το κάνω σε πιο χαμηλούς ρυθμούς και να είμαι πιο προσεκτικός ώστε να μην τραυματίζομαι. Αλλά στη φάση που είμαι τώρα, που το κυνηγάω λίγο πιο επαγγελματικά, ας πούμε, και κάνω αγώνες, ξέρω ότι δεν με παίρνει να πηγαίνω χαλαρά. Ναι. Δηλαδή, όλοι πάνε στο όριο εκεί πέρα. Και για να είμαι ανταγωνιστικός, πρέπει να είμαι κι εγώ σε αντίστοιχα επίπεδα ρίσκου, ας πούμε.
0: Ήταν λίγο αστοχία δική σου, θεωρείς, ο τραυματισμός αυτός? Πώς προέκυψε?
1: Ο τραυματισμός, ναι, εντάξει, δεν γίνεται να πέσει εντελώς τυχαία. Σίγουρα κάποιο λάθος έκανα εγώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω έφταιγε ότι ήμουν κουρασμένος και παρόλα αυτά δεν είπα στον εαυτό μου: κόψε λίγο, δεν έχεις αρκετή δύναμη όπως είχες πριν μια ώρα. Πήγαινα εγώ πορωμένος όπως ένιωθα και πιο πριν και θεώρησα ότι όλα θα πάνε καλά, που τελικά δεν πήγαν.
0: Και η ψυχολογία τη στιγμή που συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς είναι, αλήθεια?
1: Εκείνη την ώρα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, κατάλαβα ότι χτύπησα, αλλά δεν είχα πιστέψει ότι για τους επόμενους 3 μήνες δεν θα κάνω ποδήλατο. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν να φύγει ο πόνος, ας πούμε. Δυστυχώς έπρεπε να κάνω και χειρουργείο στα πόδια, οπότε σκεφτόμουν λίγο short term πώς θα πάει η ανάρρωση. Έλεγα άντε να γίνει το χειρουργείο, άντε να βγω από το νοσοκομείο. Μετά πέρασε μια εβδομάδα που ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι, γιατί ήμουν και με τα δύο πόδια χτυπημένα. Πέρασαν μία-δύο εβδομάδες και μετά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αυτή είναι η νέα μου καθημερινότητα για τους επόμενους 3 μήνες. Ήμουν πολύ καιρό με πατερίτσες, με πι. Αλλά τέλος πάντων, το κατάφερα.
0: Το κατάφερες, δεν σε πτωεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Νιώθεις ότι είναι κομμάτι αυτό που κάνεις, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ποδόσφαιρο να κάνεις, ένας τραυματισμός σοβαρός επίσης είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Έτσι,
0: σε ό,τι άθλημα και αν κάνεις. Βέβαια, η συμφιλίωση ομολογώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για μας τους απλούς ανθρώπους απ' έξω είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά με δεύτερη ανάγνωση νομίζω ότι μπορώ να σε καταλάβω και να καταλάβω γιατί σκέφτεσαι έτσι.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο σου αγώνα το θυμάσαι?
1: Τον πρώτο μου αγώνα τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είναι ωραία ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Ήταν στην Ελλάδα προφανώς. Ήμουνα κατηγορία μίνι μικρά, έτσι τα λέγανε. Δηλαδή, όσο πιο μικρός γίνεται. Ναι. Πρέπει να ήμουν 8 χρονών. Τον θυμάμαι καλά γιατί δεν ήταν σαν τον downhill που φεύγουμε ένας-ένας και είναι χρονομετρημένη κατάβαση. Ξεκινούσαμε όλα τα παιδιά μαζί και όποιος τερμάτιζε πρώτος κέρδιζε. Εγώ στην εκκίνηση λοιπόν, μέσα στο άγχος μου με τον μπουλούκι με όλους, έπεσα στην εκκίνηση και με πέρασε ένας από πάνω, με πάτησε. Δεν χτύπησα τίποτα, αλλά θυμάμαι ότι έβαλα τα κλάματα και δεν τερμάτισα.
0: Τραυματική πρώτη.
1: Ναι, δεν τερμάτισα. Εγκατέλειψα επί τόπου και Ήταν ο πρώτος αγώνας, οι γονείς μου στεναχωρηθήκαν, λένε άμα πήγε έτσι ο πρώτος ο Κακομοίρης μπορεί να μην του αρέσει, αλλά ευτυχώς ξαναπήγα. Στο δεύτερο αγώνα έπαθα ηλίαση,
0: ναι,
1: από τη ζέστη. Δηλαδή δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Πείσμωσες,
1: ναι,
0: νομίζω, έτσι.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Δεν σε απέτρεψε.
1: Όχι, όχι, με τίποτα. Πάντα μου άρεσαν. Δεν θα έλεγα ότι είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Πάντα μου άρεσαν οι αγώνες, κυρίως επειδή μπορούσαν να μου δίναν την ευκαιρία να πάω να κάνω ποδήλατο σε άλλα μέρη.
0: Mm.
1: Δηλαδή, έστω και στην Ελλάδα γινόντουσαν αγώνες στη Σαλαμίνα, πήγαινα εκεί, στα Μέγαρα, σε μέρη που ως παιδάκι 8-7 χρονών δεν θα πήγαινες με τους γονείς σου σε ένα απλό Σαββατοκύριακο χωρίς λόγο.
0: Σωστά. Και πότε ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσες ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω, τέλος. Δηλαδή, το έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου, το ανακοινώνεις στους γονείς σου, αυτό θέλω να κάνω.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι να γίνει απότομα αυτό, να πήρα ένα ερέθισμα ή να έκανα έναν αγώνα και να είπα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδηλάτης. Ίσως ακόμα να μην το έχω, να το έχω πει αυτό. Δεν είναι, θέλω να κάνω καριέρα που να έχει να κάνει με το ποδήλατο, αλλά όχι απαραίτητα ως επαγγελματίας αθλητής. Δηλαδή και τώρα έχω αρχίσει μια εταιρεία δικιά μου που κάνω tour σε ξένους και σε Έλληνες στην Ελλάδα, ποδηλατικά tour και κατασκηνώσεις για ποδήλατα. Με παιδάκια τα παίρνω και τα πάω στο βουνό. Αυτό μου αρκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε μια στιγμή που θα γίνω επαγγελματίας ποδηλάτης από αγώνες, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό δεν το είπες, αλλά φαντάζομαι ότι κατάλαβες ότι δεν είσαι απλά καλός, αλλά είσαι πολύ καλός και
1: ναι,
0: αποφασίζεις τελικά να το κάνεις επαγγελματικά και ναι, να γυρίσεις τον κόσμο όλο κλπ. Αυτό νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο μες στο
1: μυαλό
0: σου.
1: Ναι. Αυτό που λέτε το ένιωσα. Πάντα είχα ήδη μερικούς χορηγούς, ήμουνα ήδη στην εθνική ομάδα, έκανα μερικούς αγώνες, αλλά ποτέ δεν είχα πιστέψει ότι μπορώ να είμαι από τους καλύτερους, ας πούμε. Μέχρι μια φορά ήμουνα στον Καναδά, πριν 4 χρόνια ήταν αυτό, και κάναμε ένα event για media, ήταν με άλλους. Δεν ήταν διαγωνισμός, πηγαίναμε στα 10 πιο δύσκολα features, δηλαδή βράχια, άλματα, και βλέπαμε ποιος μπορεί να τα κάνει και τα 10. Και ήμουνα ένας από τους 3-4 που τα κάνανε και τα 10. Που τότε εγώ ήμουνα ο underdog, δεν με ήξερε κανένας. Ήμουνα το 17χρονο παιδάκι, ήμουνα τόσο. Άλλοι ήταν επαγγελματίες που τους έβλεπα εγώ στο Instagram, στο YouTube, γνωστοί. Και τότε εγώ έκανα πράγματα που αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν. Και τότε είναι που πίστεψα, λέω τελικά ίσως το έχω για να μπορώ να τα κάνω εγώ και να μην μπορούν αυτοί που τους έχω είδωλα τόσα χρόνια. Ίσως είμαι καλύτερος από ό,τι νόμιζα, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Σωκράτη Ζώτο, θέλω να μας πεις ο σημαντικότερος αγώνας μέχρι αυτή την ώρα. Ποιος είναι αυτός που έχεις δώσει, δεν ξέρω, είναι Ελλάδα,
1: ο σημαντικότερος που έχω κάνει ή που θέλω να κάνω.
0: Που έχεις κάνει.
1: Που έχω κάνει. Θα έλεγα, παρόλο που δεν πήγα καθόλου καλά, θα ήταν είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα downhill που έχω τρέξει 3 νομίζω. Δύο στη Γαλλία και ένα στην Ιταλία. Όχι, ένα στη Γαλλία, ένα στην Ιταλία και ένα στην Ανδώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν σημαντική γιατί εκπροσωπούσα την Ελλάδα. Και από την κάθε χώρα αποκρίνονται νομίζω 2 με 3 άτομα να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Οπότε το ότι ήμουν εκεί και έτρεχα με τους καλύτερους του κόσμου ήταν πολύ μεγάλο γεγονός για μένα. Αλλιώς θα έλεγα τον αγώνα στη Χιλή που ήμουν τώρα πριν μερικούς μήνες, που είναι αγώνας της Red Bull, είναι μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό είναι πολύ γνωστό, δηλαδή το είχαν στις ειδήσεις όλη τη Χιλή. Παίρνει τρελές προβολές στο YouTube, στα social media και σε αυτό τρέχουν μόνο 30 άτομα από όλο τον κόσμο.
0: Είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται μέσα στην πόλη με
1: σωστά,
0: τα σκαλιά, τα φοβερά, τα πολύχρωμα.
1: Σωστά. Αυτός ο αγώνας, Urban Downhill λέγεται, κατεβαίνουμε σκαλιά μέσα στην πόλη και είναι πολύ θεαματικό. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος, είναι σαν να γινόταν αγώνας εδώ στο Λυκαβητό και να έρχονταν όλη η Αθήνα. Έτσι ήταν στη Χιλή, γινόταν χαμός. Εκεί ένιωσα σαν να είμαι superstar πραγματικός. Δηλαδή ενώ δεν με ήξερε κανένας όντως. Μόνο και μόνο επειδή φόραγα κράνος και είχα ποδήλατο και έβλεπαν ότι είμαι ένας από τους αγωνιζόμενους, με αντιμετωπίζαν σαν έναν πολύ διάσημο, ας πούμε. Μου ζητάγαν αυτόγραφα, μου κάναν και λέω.
0: Ναι,
1: ακριβώς, ήταν τρομερή στιγμή. Και ότι ήμουν ένας από τους 30 μόνο που μπορούν να τρέξουν σε τέτοια διοργάνωση. Εκεί δεν μπορείς να δηλώσεις να πας μόνος σου, πρέπει να σε καλέσουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εμένα με είχαν καλέσει.
0: Όταν αγωνίζεσαι για την Ελλάδα, με τα χρώματα της Ελλάδας, πώς νιώθεις, ποιο είναι το feeling που έχεις?
1: Είναι ωραίο, είναι ένα έξτρα βάρος στις ώμους μου, ας πούμε, ότι με βλέπουν όλοι οι Έλληνες και βασίζονται σε μένα. Δεν θα πω ότι σαν Ελλάδα δεν έχουμε πολλή ιστορία στον downhill και στο enduro, δηλαδή δεν είναι ότι υπήρξε κάποτε κάποιος πάρα πολύ καλός και προσπαθώ να τον φτάσω ή να μην απογοητεύσω τους Έλληνες. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα έχει ανέβει πολύ το επίπεδο, οπότε ό,τι επίδοση και να κάνω εγώ και οι άλλοι Έλληνες που αγωνιζόμαστε είναι καλύτερη από την περσινή. Mm-hmm. Οπότε μόνο που είμαι εκεί είναι αρκετό. Δεν είναι ότι έχω κάποιο ιδιαίτερο στόχο ή να πάω να κερδίσω. Μόνο που είμαι εκεί είναι καλό.
0: Με άλλα είδη ποδηλασίας δεν έχεις ασχοληθεί? Ας πούμε, για παράδειγμα, με ποδηλασία δρόμου ή με πίστα?
1: Ναι, έχω ασχοληθεί. Κάνω και για την ποικιλία. Δηλαδή, ποδηλασία δρόμου κάνω αρκετή, γιατί είναι καλή και προπόνηση για το mountain bike. Πάω και ανεβαίνω στον Ημιτό που έχει ωραία ανάβαση, ή κάνω μερικές μεγάλες διαδρομές με άλλους. Και πίστα έχω κάνει μια φορά. Έχω μπει στο ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ.
0: Πώς είχε φανεί?
1: Να σας πω την αλήθεια, μου είχε φανεί πολύ πιο βαρετό από το mountain bike. Όχι επειδή δεν είναι ωραίο σαν άθλημα, αλλά επειδή εγώ έχω συνηθίσει να είμαι στο βουνό και να έχω θέα, να έχω τερέν που αλλάζει όλη την ώρα, μονοπάτια διαφορετικά. Το να κάνεις στο ποδηλατοδρόμιο είναι σαν να τρέχεις ένα στίβο, σε σχέση με το να τρέχεις έξω. Γύρω, μετά από λίγο κατέτσε βαρετό. Αλλά επειδή ήταν διαφορετικό από το mountain bike, μου άρεσε που το έκανα μία φορά. Δεν θα πήγαινα να το ξανακάνω.
0: Ναι. Πήρες μία ιδέα, πήρες μία γεύση. Από ό,τι ξέρω, ναι, όμως έκανες στίβο.
1: Σωστά.
0: Παλιά, έτσι, στο σχολείο.
1: Ναι, στο σχολείο έκανα στίβο. Αντοχή ήταν το άθλημα, μέτρα 1000 μέτρα. Και μέχρι τώρα τρέχω. Τώρα τρέχω μεγαλύτερες αποστάσεις. Τρέχω στο βουνό, τρέιλερ αν κάνω. Και για προπόνηση και για να μου καθαρίσει το μυαλό, ας πούμε. Δηλαδή, παρόλο που το ποδήλατο είναι το κύριο άθλημά μου και σε αυτό αγωνίζομαι, κάνω και άλλα αθλήματα. Είμαι αντιδραστήριο τύπο γενικά.
0: Και μπάσκετ, νομίζω.
1: Και μπάσκετ έπαιζα στην ομάδα της γειτονιάς, ναι, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, για να κάνω φίλους, λίγο να περάσει η ώρα. Τα έχω περάσει όλα τα αθλήματα. Και τένις είχα δοκιμάσει. Στο σχολείο έπαιζα και λίγο βόλεϊ, αλλά το ποδήλατο μου κόλλησε. Από πάντα. Από πάντα ήταν το ποδήλατο, παρόλο που συνδυαστικά ταυτόχρονα έκανα και άλλα.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, διότι εσύ έχεις γυρίσει πραγματικά τον κόσμο όλο και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ατού που δίνει ο αθλητισμός γενικότερα, γιατί σε εσάς κυρίως τα νέα παιδιά ανοίγουν τα φτερά σας, πετάτε, ανοίγει το μυαλό σας, γνωρίζετε τον κόσμο όλο, γνωρίζετε κόσμο, άλλους αθλητές, υπάρχει διάδραση. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μαγικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να είναι ικανοποιημένος από ένα μετάλλιο, όσο με το γεγονός ότι γνωρίζεις τον κόσμο όλο. Αυτό είναι τεράστια πρίκα, νομίζω.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι και η νέμεσής μου, το αρνητικό μου, ότι ίσως αρκούμε και σε αυτό, όχι πάντα, αλλά είναι μερικοί αγώνες που δεν πάω σκεφτόμενος, πάω για να κερδίσω και να τους κερδίσω όλους και να βγω πρώτος. Που δυστυχώς, ευτυχώς, για να κερδίσεις έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν πρώτοι στα παγκόσμια πρωταθλήματα δεν πάνε για να δουν τους καταράκτες και τα ποτάμια που έχει η Νέα Ζηλανδία, πάνε για να κερδίσουν τον αγώνα. Εγώ πάω για να δω και τη Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Είναι και αυτό μεγάλο κομμάτι και λόγος για τον οποίο μου αρέσει αυτό το άθλημα. Δηλαδή, μέσω αυτού έχω, όπως είπατε και εσείς, ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Και προσπαθώ να το συνδυάζω, δηλαδή πάω σε αγώνες και μένω και μια εβδομάδα έξτρα για να δω και το μέρος, ας πούμε.
0: Λοιπόν, θα μας πεις και άλλα στο δεύτερο μέρος. Έχουμε να πούμε πολλά, να μας πεις και για την προπόνησή σου, να μας πεις και όλα αυτά τα ταξίδια, τι έχεις συναντήσει, να μας μιλήσεις βεβαίως και για αυτή τη νέα σου δραστηριότητα, αυτό δηλαδή που έχεις ήδη ξεκινήσει, το CAB και προσπαθείς να μίσεις νέα παιδιά για τις σπουδές σου, γιατί ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει σπουδές στο Πολυτεχνείο.
1: Σωστά.
0: Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος εδώ μαζί με τον Σωκράτη τον Ζώτο, έναν από τους κορυφαίους μας αθλητές της ορεινής ποδηλασίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας σε πολύ λίγο. Δίνω το μικρόφωνο στον Γιάννη Κωνσταράκη για λίγο μουσική, ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς με ηγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο η μειώση δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, Ερασπόρ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπόρ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη, πάντα άγρυπνο φρουρό πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Φροντίζει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Διδίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, βγάλαμε για λίγο το πόδι από το πετάλι, αλλά επιστρέψαμε και εδώ μαζί παραμένει στο στούντιο ο Σωκράτης ο Ζώτος, ένας εκ των κορυφαίων αθλητών μας στην ορεινή ποδηλασία, στο εντούρο και στο εντούρο, έτσι, και στο downhill.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την διαδρομή, έτσι, μια διαδρομή, έχετε καταλάβει όσοι μας παρακολουθήσατε από την αρχή, γεμάτη ταχύτητα, γεμάτο κατηφόρες, γεμάτο αδρεναλίνη, ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου εδώ μας μεταφέρει ο Σωκράτης, ο οποίος στα 21 του χρόνια έχει ήδη γράψει χιλιόμετρα εμπειριών σε βουνά, σε πίστες, σε διοργανώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ λοιπόν σήμερα είναι εδώ κοντά μας στην Ερασπόρ, στην πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη, έτσι, όπως μας είπε. Και μας μιλάει λοιπόν για όλα αυτά. Λοιπόν, τι να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η αίσθηση το να αγωνίζεσαι σε βουνό και να αγωνίζεσαι και μέσα στην πόλη. Δηλαδή, στο βουνό δεν ξέρω, έχετε θεατές?
1: Στο βουνό, ναι, υπάρχουν θεατές. Όχι τόσο στους ελληνικούς αγώνες, γιατί δεν είναι τόσο γνωστό το άθλημα. Στο εξωτερικό υπάρχουν αγώνες που οι θεατές είναι σε όλη την πίστα. Ακούς μια βουή, κατεβαίνεις επί 3 λεπτά. Δεξιά και αριστερά είναι όλη η πίστα με κόσμο. Σε σχέση με τους αγώνες, βέβαια, στην πόλη δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, στους αγώνες που έχω κάνει, δύο έχω κάνει street races, urban. Ένα στο Μεξικό και ένα στη Χιλή. Και οι δύο αυτοί αγώνες ήταν απίστευτοι. Ήταν λες και μπαίνω σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στον τερματισμό δηλαδή.
0: Τόση πολύ, ε.
1: Ναι, τέτοιοι αγώνες έτυχε να είναι και οι δύο της Red Bull, που είναι μεγάλες διοργανώσεις, και τερματίζανε και οι δύο αγώνες στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μάλιστα. Σαν να λέμε αγώνας που κάπως, αν ήταν ο Λυκαβητός κοντά, θα κατέβαινε στο Λυκαβητό και θα τερμάτιζε στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Τόσο μεγάλες πλατείες. Και να ήταν όλο το Σύνταγμα γεμάτο. Έχω τρέξει τέτοιους αγώνες δηλαδή, που πραγματικά το συνέστημα είναι τρομερό, δεν το έχω ξαναβιώσει.
0: Σε ποιες χώρες θα λες ότι καλλιεργείται το αγώνισμά σου, που είναι διάσημο, ας πούμε, το downhill?
1: Θα απαντήσω με βάση από ποιες χώρες είναι οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και θα πω στη Γαλλία, δηλαδή οι πρώτοι 10 στα παγκόσμια πρωταθλήματα, οι 5 είναι Γάλλοι από τους πρώτους 10. Στη Γαλλία, στη Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά, και ίσως στην Αυστρία, θα έλεγα, και στην Αμερική. Αλλά κυρίως Γαλλία και Νέα Ζηλανδία. Στις χώρες αυτές που έχω πάει, το είδα και με πρώτο χέρι, και από πρώτο χέρι, ότι από μικρές ηλικίες τα παιδιά κάνουν ποδήλατο, υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν σχολεία, υπάρχει άθλημα ποδηλασία στο σχολείο. Δηλαδή, κάνανε διάλειμμα τα παιδιά και βγαίνανε και ποδήλατο.
0: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: τρομερό.
0: Όταν μπαίνει ένα άθλημα μέσα στα σχολεία, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα έχεις μια πολύ μεγάλη δεξαμενή,
1: ναι,
0: ταλέντων, θέλοντας και μη.
1: Έτσι είναι. Ίσως βοηθάει και ότι σε αυτές τις χώρες, υπήρχε στη Γαλλία που έχουν τις Άλπεις και τόσα χιονοδρομικά κέντρα. Τα χιονοδρομικά κέντρα το καλοκαίρι γίνονται πάρκα για ποδήλατο. Έχουν τις υποδομές. Το ίδιο και στη Νέα Ζηλανδία. Είναι γεμάτη από φύση. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Και εμείς βουνά έχουμε πολλά. Εδώ στην Αθήνα έχουμε τον Ιμητό, την Πάρινθα. Όχι τόσο στην Πεντέλη, δεν κάνουμε τόσο ποδήλατο. Αλλά τον Ιμητό και την Πάρινθα, που είναι πολύ καλά βουνά για ποδήλατο. Απλά δεν έχουμε ακόμα τις υποδομές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μονοπάτια κλπ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσύ κάνεις ποδήλατο, από ό,τι κατάλαβα, μόνο στο βουνό, κυρίως στο,
1: ναι,
0: βουνό. Εδώ στην πόλη, για τη μετακίνησή σου, χρησιμοποιείς ποδήλατο?
1: Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Δεν χρησιμοποιώ. Το φοβάμαι πολύ, είναι η αλήθεια. Προφανώς, εντάξει, δεν θα πω τα αυτονόητα. Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν αρκετοί. Η κίνηση είναι χαοτική. Δηλαδή και με το αμάξι φοβάμαι να πάω κάπου. Έχει τύχει να βγω με το ποδήλατο στην Αθήνα βράδια με μεγάλη παρέα. Μόνος μου δεν θα το έκανα. Αλλά γενικά δεν είναι πολύ φιλόξενη η πόλη για το ποδήλατο, τόσο για μετακινήσεις, όσο για το να έκανα μια προπόνηση στην πόλη, ας πούμε.
0: Μόνο και κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, με ασφάλεια και
1: σωστά,
0: να είσαι στα μεγάλο γκρουπ κλπ. Λοιπόν, θέλω να σε πάω τώρα λίγο να μας βάλεις στις συνθήκες ενός αγώνα. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, πώς προλαβαίνεις με την ταχύτητα που κατεβαίνεις ένα μονοπάτι, ας πούμε, στο βουνό, να στρίψει εκεί που πρέπει, να ξεπεράσεις μία ρίζα, να ξεπεράσεις ένα βουνό που, ένα βουνόλο, ένα δέντρο που ξαφνικά σου πετάγεται μπροστά,
1: ναι, ναι,
0: σε μία κλειστή στροφή. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις.
1: Φυσικά. Δεν υπάρχει σύντομη και εύκολη απάντηση να σας δώσω. Απλά θα πω ότι με την εμπειρία έρχονται όλα αυτά σιγά σιγά και αυξάνεται η ταχύτητα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξύπνησα μια μέρα και μπορούσα να πάω στο μονοπάτι γρήγορα και να αποφύγω τα εμπόδια γρήγορα, όπως λέτε. Ξεκίνησα όπως ο κάθε ένας και το κάθε παιδί που πάει στην πλατεία και κάνει σιγά σιγά ποδήλατο πάρα πολύ προσεκτικά. Και κατάλαβα και κατάφερα να αφήσω λίγο παραπάνω τα φρένα. Είδα ότι με παίρνει στις στροφές να τις πάω λίγο πιο γρήγορα. Και έφτασα στο επίπεδο που είμαι τώρα. Επίσης τους αγώνες που κάνω και σε όλα τα event που πάμε, που φαίνονται οι ακραίες ταχύτητες και ότι πάμε στο όριο κλπ. Εκεί την ξέρουμε την πίστα, δηλαδή και την έχουμε περπατήσει.
0: Αυτό
1: πριν.
0: Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω, την πίστα τη γνωρίζεις πριν την τρέξεις?
1: Ναι, ναι, στους αγώνες ειδικά σχεδόν πάντα ή την έχεις περπατήσει την πίστα. Και μετά την έχεις κάνει
0: την
1: και
0: την εγνωρίζεις, εννοείς λίγο πριν αγωνιστείς?
1: Ναι, μία μέρα πριν.
0: Μία μέρα πριν. Ναι. Σας επιτρέπουν δηλαδή να.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μία μέρα ή δύο ή τρεις μέρες πριν. Μερικές φορές.
0: Ανάλογα τον αγώνα.
1: Ο αγώνας είναι την Κυριακή και μπορεί την Πέμπτη να έχουμε δύο ώρες να δούμε την πίστα, δηλαδή να κάνουμε δύο-τρεις καταβάσεις. Την Παρασκευή άλλες δύο ώρες. Το Σάββατο είναι τα επαγγελματικά που κάνουμε μία χρονομετρημένη κατάβαση στην πίστα. Και την Κυριακή είναι ο μεγάλος αγώνας, ας πούμε. Νομίζω μία-δύο φορές έχω τρέξει αγώνα που δεν ήξερα τη διαδρομή και κανένας άλλος δεν την ήξερε. Οπότε αυτόματα πέσανε όλοι οι ρυθμοί. Ναι, πέσανε οι ρυθμοί όλων και έγινε έτσι ο αγώνας.
0: Έχει υπάρξει έτσι κάποια πίστα που να σε έχει τρομάξει?
1: Ναι, και μάλιστα σε αυτή την πίστα θα πάω τώρα τον Αύγουστο και δεν μπορώ να πω ότι ανυπομονώ. Είναι στην Ιταλία, στο Val di Sol, που αυτή την πίστα τη λένε Black Snake. Μαύρο φίδι δηλαδή, ναι. Επειδή έχει πάρα πολλές ρίζες και είναι σαν η πίστα να είναι κατεκλεισμένη από φίδια, ας πούμε, κάτω. Πάρα πολλές ρίζες και τρομερή κλίση. Γενικά είναι τόσο δύσκολη που δεν το απολαμβάνεις. Είσαι στο όριο όλη την ώρα, είσαι λίγο φοβισμένος. Εκεί δηλαδή δεν θα πήγαινα για να κάνω μια κατάβαση μόνος μου για πλάκα με τους φίλους μου. Μόνο αν έχει αγώνα
0: και έτσι είναι πρόκληση λοιπόν για σένα, ναι. Μια τέτοια πίστα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι πρόκληση. Και με βοηθάει και για τις υπόλοιπες. Δηλαδή το ότι θα πάω εκεί για μια εβδομάδα και θα την κατέβω 15 φορές στο practice και στον αγώνα, που είναι τόσο δύσκολη, μετά όλες οι άλλες θα μου φαίνονται εύκολες. Δηλαδή το βλέπω και λίγο έτσι. Λέω άντε να περάσει αυτή τη εβδομάδα, να πάω στις εύκολες και να πετάω, ας πούμε. Άμα μάθεις τα δύσκολα, τα άλλα θα σου φαίνονται εύκολα.
0: Γενικότερα η σχέση σου με το φόβο,
1: ναι,
0: ποια είναι?
1: Σίγουρα στο άθλημα που κάνω, πολλοί με ρωτάνε αυτό, ότι δεν φοβάσαι, μου λένε. Και φίλοι μου και μεγάλοι άνθρωποι. Φοβάμαι, έχει υπάρξει στιγμή που να διέγραψα το φόβο διαμαγείας από το μυαλό μου. Απλά νομίζω έχω καταφέρει να βρω τα όρια μου, παρόλο που μερικές φορές τα ξεπερνάω και πέφτω, όπως είπαμε και πριν. Αλλά έχω καταφέρει να ξεχωρίσω το φόβο από το άγχος, ας πούμε, και αυτό που με κρατάει πίσω, και να τον αντιμετωπίσω λίγο πιο όριμα, ας πούμε. Να πω ότι okay, θα φοβάμαι, είναι λογικό, αλλά κατά βάθος ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, ναι, αυτό το άλμα π.χ.
0: Αυτό σε έχει βοηθήσει στη ζωή σου, δηλαδή το ότι μπορείς και ξεπερνάς ένα φόβο ο οποίος είναι υπαρκτός. Δηλαδή βλέπεις μια κατηφοριά και εγώ λέω Παναγιά μου, θα πέσει.
1: Ναι.
0: Εσύ λοιπόν που καταφέρνεις, το ξεπερνάς αυτό, άλλους φόβους ενδεχομένως στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου κλπ, ανασφάλειες, σε έχει βοηθήσει ο αθλητισμός?
1: Σίγουρα. Με έχει κάνει πιο μεθοδικό, θα έλεγα. Π.χ. όταν είμαι σε ένα μονοπάτι και φοβάμαι μία κατηφόρα, θα πω γιατί τη φοβάμαι. Γιατί έχει μία μεγάλη πέτρα. Αυτή τη μεγάλη πέτρα μπορώ να την περάσω. Από εμπειρία ξέρω ότι το έχω. Το έχω. Άρα γιατί να μην το κάνω, και μετά καταλήγω να το κάνω. Το ίδιο και στη ζωή μου. Φοβάμαι να βγω στην έρτη στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν έχεις μιλήσει ποτέ σε ραδιόφωνο. Αλλά το έχεις με την ομιλία, το έχεις. Άρα εδώ είμαι. Καταλάβατε.
0: Κάθεσαι και τα εκλογικεύεις λοιπόν, τα βάζεις κάτω, τα κομματιάζεις.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έχει βοηθήσει ο αθλητισμός λοιπόν, η μεθοδικότητα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και όλα αυτά. Ωραία, βάλε μας λίγο και στην προπόνηση. Τι σημαίνει προπόνηση, τι σημαίνει προετοιμασία για έναν downhill rider? Πώς προετοιμάζεσαι δηλαδή?
1: Θα σας πω από τι αποτελείται μια εβδομάδα μου, ας πούμε. Ίσως αυτή είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση. Όπως όλα τα αθλήματα θέλει πολύ δύναμη και αντοχή, οπότε πρέπει να κάνω προπόνηση σε αυτά. Μερικές φορές ξυπνάω το πρωί και κάνω και ασκήσεις mobility, ας πούμε, και stretching και τέτοια, για να είμαι ευλίγιστος σε περίπτωση που πέσω. Γιατί δυστυχώς ξέρω ότι αυτό θα γίνει. Οπότε για να μην τραυματίζομαι εύκολα, μπορεί να αφιερώνω μισή ώρα κάθε πρωί που να κάνω διατάσεις, ας πούμε, για να γίνω πιο ευλίγιστος. Αλλιώς κάνω λίγα βάρη και κυρίως βγαίνω πολύ συχνά για ποδήλατο. Δηλαδή προσπαθώ μέσα στη βδομάδα 4 με 5 φορές τη βδομάδα να πηγαίνω στο βουνό και να κάνω downhill και mountain bike και όλα αυτά.
0: Ναι. Πόσες ώρες δηλαδή είσαι πάνω στο ποδήλατο τη μέρα?
1: Μπορεί να υπάρξουν μέρες που θα κάνω και 5 και 6 ώρες ποδήλατο. Υπάρχουν άλλες φορές που μπορεί να πάω για 2 ώρες. Έχω κάνει και ποδήλατο για 24 ώρες συνεχόμενα μια φορά. Έκανα ένα challenge έτσι δικό μου. Γενικά όμως, όσο περισσότερο ασχολείσαι με κάτι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, τόσο καλύτερο θα γίνεις. Οπότε προσπαθώ να, ό,τι ελεύθερο χρόνο να έχω, να τον αφιερώνεις
0: εκεί. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας βάλεις λίγο στον αγώνα και να μας πεις τι συμβαίνει στο κεφάλι σου, στην ψυχολογία σου, πώς είναι η χτύπη της καρδιάς σου 10 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση ενός έτσι δύσκολου αγώνα.
1: Ναι. Θα πω ότι την ώρα του αγώνα δεν έχω κάποιο άγχος ή κάποια δεύτερη σκέψη. Είναι σαν να γίνονται όλα λίγο σε αυτόματο πιλότο όσο είμαι στον αγώνα και κατεβαίνω. Όλη η διαδικασία γίνεται πριν, ίσως και τη μέρα πριν που σκέφτομαι την πίστα, λίγο αγχώνομαι. Μπορεί να έχω δεύτερες σκέψεις για κάποια γραμμή που θέλω να πάρω που μπορεί να, που να είναι πολύ δύσκολη. Πάντως πριν υπάρχει ένα μεγάλο άγχος, γιατί παίρνουμε ένα μεγάλο ρίσκο και ξέρουμε ότι αν κάτι πάει στραβά, ίσως πάει πολύ στραβά. Οπότε είναι λίγο σαν να πηγαίνω στη μάχη. Αλλά με το που ξεκινάει και δίνεται η κίνηση, τα ξεχνάς όλα, ναι, και το ευχαριστίασες.
0: Ναι, και δεν έχει και νόημα να ξεκινήσεις και να σκέφτεσαι μη γίνει τίποτα, γιατί απλά θα αποτύχεις κιόλας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει πολύ αυτοπεποίθηση αυτό το άθλημα και να πιστεύεις τον αυτός. Οπότε, όπως είπατε, άμα έχω δεύτερες σκέψεις, δεν πρόκειται να πάω καλά.
0: Ναι. Έχεις κάποιο τελετουργικό πριν τον αγώνα, κάνεις κάτι συγκεκριμένο, έχεις γούρια, ξέρω εγώ?
1: Όχι, σε αυτά δεν πιστεύω. Θα έλεγα ότι ακούω μουσική πάντα πριν μπω στον αγώνα, όσο κάνω ζέσταμα και κάνω τις ασκήσεις μου πριν μπω στην πίστα. Ακούω μερικά τραγούδια έτσι πιο...
0: Μπιτάτα.
1: Ναι, πιο μπιτάτα, πιο ζωντανά.
0: Να σε βάλουν λίγο στο ρυθμό, ναι.
1: Να με βάλουν στο ρυθμό, να με ξυπνήσουν λίγο. Ή πολλές φορές κλείνω τα μάτια μου. Αυτό το κάνουν σχεδόν όλοι, επειδή την έχουμε κάνει προπόνηση στην πίστα και την ξέρουμε. Κλείνω τα μάτια μου και με φαντάζομαι να την κάνω και να πάνε όλα καλά. Δηλαδή ξέρω απ' έξω όλες τις στροφές, όλα τα άλματα και το κάνω visualize, δηλαδή στο μυαλό μου, σαν βίντεο παιχνίδι, κατεβαίνω την πίστα και σκέφτομαι.
0: Ιδεοκινητική προπόνηση λοιπόν λέγεται αυτό και δημιουργείς, ναι, μέσα στο μυαλό σου συνθήκες αγώνα.
1: Ναι.
0: Και προσπαθείς ιδεοκινητική προπόνηση.
1: Ιδεοκινητική, ωραία. Ναι, αυτό κάνω.
0: Λειτουργεί να ξέρεις πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και σε επίπεδο προπόνησης γενικότερα, κάποιες φορές έκαναν κάποιες έρευνες πριν από κάποια χρόνια, όπου αθλητές έκαναν ιδιοκινητική προπόνηση στους κοιλιακούς και είδαν, ναι, ότι βελτιώθηκαν,
1: ναι,
0: και μόνο με τη σκέψη ότι τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο χαζό αυτό, αλλά παίζει.
1: Έγινε. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι,
0: έχει γίνει πείραμα.
1: Όποιος ακούει, βάλτε ιδέες ότι κάνετε κοιλιακούς.
0: Λοιπόν, παράλληλα όμως με όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις, για κάνεις σπουδάζεις κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι είχες περάσει στο Πολυτεχνείο στην Πάτρα.
1: Σωστά.
0: Για πες μας λίγο.
1: Ήμουν στους πολιτικούς μηχανικούς στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Πέρασα πριν 4 χρόνια νομίζω και σπούδασα εκεί 2 χρόνια. Δηλαδή, ναι, πήγα στο πρώτο έτος, έζησα λίγο τη φοιτητική ζωή, μου άρεσε. Δυστυχώς η Πάτρα σαν πόλη δεν έχει πολλές υποδομές, παρόλο που έχει βουνά, έχει το Παναχαϊκό δίπλα.
0: Για την ποδηλασία, λες.
1: Για ποδηλασία, ναι, βουνού, ναι. Δεν είχε μονοπάτια, οπότε δεν μπορούσα να κάνω προπονήσεις εύκολα. Στον πρώτο χρόνο δεν με πήρεξε τόσο, γιατί έζησα λίγο φοιτητική ζωή. Πήγα σε ένα-δύο πάρτι παραπάνω. Γνώρισα και φίλους και έμενα και μόνος μου για πρώτη φορά. Μετά τη δεύτερη χρονιά είδα ότι τελικά αυτό που μου αρέσει είναι το ποδήλατο και ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω τόσο ταυτόχρονα με τις σπουδές. Και πάνω απ' όλα ήταν ότι δεν μου άρεσε και η σχολή. Δηλαδή,
0: δοκίμασες.
1: Το δοκίμασα, είδα τι θα μου κάνει.
0: Ναι.
1: Και ενώ τα πέρναγα τα περισσότερα μαθήματα και θα μπορούσα να την συνεχίσω τη σχολή, επέλεξα να φύγω και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζω να σπουδάζω τώρα. Έχω αλλάξει σχολή, κάνω οικονομικά, ναι, από ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία που μπορείς να το κάνεις online.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό με έχει επιτρέψει να μπαίνω από όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκομαι, μπαίνω στον υπολογιστή και διαβάζω και με δικό μου πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί να ξέρω ότι μία εβδομάδα έχω αγώνα, άρα την προηγούμενη εβδομάδα θα κάτσω, θα στρωθώ και θα διαβάσω πολύ.
0: Και θα κάνεις την εργασία σου και θα είσαι πιο χαλαρός.
1: Σωστά.
0: Σε ενδιαφέρει δηλαδή να ασχοληθείς επαγγελματικά με τα οικονομικά, με το κομμάτι των οικονομικών, ναι, ή τουλάχιστον να το εντάξεις αυτό το οποίο νιώθω ότι σου αρέσει να κάνεις. Δηλαδή, μας είπες ήδη ότι έχεις κάνει μια δική σου εταιρεία.
1: Ναι.
0: Οπότε θα είναι πολύ χρήσιμο να έχεις τέτοιες γνώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσο ήμουν στους πολιτικούς μηχανικούς, ένιωθα μέσα μου ότι διαβάζω και πάω στη σχολή για να πάρω ένα χαρτί, για να το έχω, για να το δείξω σε κάποιον και να με προσλάβει και στην τελική να κάνω μια δουλειά που δεν θα μου αρέσει ποτέ. Μπορεί και για μερικούς να είναι το όνειρο αυτό να γίνουν πολιτικοί μηχανικοί. Για μένα ήταν ίσως και το αντίθετο. Οπότε με τη σχολή που κάνω τώρα, με τα οικονομικά, την έχω βρει, διαβάζω και κάνω αυτή τη σχολή ξέροντας ότι θα μάθω πράγματα που όντως θα μου χρησιμεύσουν και όπως είπατε μου έχουν ήδη χρησιμεύσει. Έχω αρχίσει μια δικιά μου εταιρεία που κάνω κατασκηνώσεις για παιδιά. Τώρα πριν τρεις μέρες ήμουν στην Αναχώρα στην ΑΦΑ και το είχα 25 παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Και κάναμε κατασκήνωση ποδηλατική.
0: Πρώτη φορά αυτό?
1: Όχι, δεύτερη φορά. Μάλιστα. Που γίνεται και έχω και άλλη μία στις 5 Ιουλίου στη Γαλλία. Που θα φύγω με Έλληνες στη Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Έχω καταλήξει ότι να συνδυάσω τα οικονομικά, τις σπουδές μου δηλαδή, με την ποδηλασία και να μπορέσω να βγάλω κάτι καλό και από τα δύο. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνω οικονομολόγος ή λογιστής. Αυτά μου φαίνονται, δεν μου ταιριάζουν ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τα οικονομικά μου έχουν μάθει πράγματα που
0: θα έχεις μια άλλη εφαρμογή των οικονομικών που σπουδάζεις και ένα λοιπόν που το έχεις βρει. Νομίζω ότι σε πάει από μόνο του από ένα σημείο και μετά,
1: ναι,
0: σου,
1: ναι,
0: κράτηνο. Έτσι είναι.
1: Νομίζω το δύσκολο ήταν να
0: πάρεις την απόφαση.
1: Να πάρω την απόφαση και να ξεκινήσω. Να πω φεύγω από την Πάτρα. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Είχα τους φίλους μου, είχα το σπίτι. Από τη στιγμή που το έκανα, όλα πήγανε μόνα τους.
0: Ναι. Τι προσπαθείς τώρα να περάσεις στους μικρούς riders?
1: Ωραία ερώτηση.
0: Στους μικρούς ποδηλάτες, ναι.
1: Το παν θα ήταν να το κάνουν επειδή τους αρέσει και να ευχαριστούνται την ποδηλασία σαν άθλημα και σαν τρόπο ζωής, θα έλεγα. Δηλαδή να μην είναι τόσο ανταγωνιστικοί μεταξύ τους και να πηγαίνουν απλά για να κερδίσουν, αλλά να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, ότι είμαστε στο βουνό, είμαστε με την παρέα μας. Και θα έλεγα ότι προσπαθώ να τους δείξω για την ασφάλεια, να φοράνε πάντα κράνος. Αυτό είναι κάτι που πάντα το αναφέρω και προσπαθώ να το προωθώ. Ας πούμε.
0: Και να τους δείξεις γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω το δρόμο του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ είσαι ένα σύγχρονο παιδί, έτσι. Είσαι ένα παιδί που ζεις αυτή την κοινωνία που δυστυχώς είναι δύσκολη.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Όχι μόνο για μας που δεν την έχουμε ζήσει και που τη ζούμε για πρώτη φορά, αλλά πολύ περισσότερο για εσάς που είσαστε νέα παιδιά που είναι το μέλλον μπροστά και δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε πολλές παραβατικές συμπεριφορές από νέα παιδιά. Νομίζω ότι εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, βεβαίως, που είσαι εν ενεργή αθλητής αυτή τη στιγμή, ότι ο αθλητισμός σώζει. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και θέλω λοιπόν έτσι να τοποθετηθείς επάνω σε αυτό. Και αν κάνεις αναφορά στα παιδιά, στα νέα παιδιά, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις γειτονιές, στο μικρό κοσμό μας καθημερινά, με τη βία, με τους τσακωμούς κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Με τα bullying.
1: Σημαντικό αυτό τώρα. Θα έλεγα σε όποιον με ακούει και είναι μικρός ή σε όποιον γονέα με ακούει και έχει παιδιά, στους γονείς θα πω ότι μην τα πιέσετε τα παιδιά, να τα αφήσετε να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα να είναι οι σπουδές ή να γίνει το παιδί γιατρός ή δικηγόρος, γιατί το βλέπω και από τη σχολή που ήμουνα, τα μισά παιδιά πιέζονται να περάσουν στο πανεπιστήμιο και να βγάλουν μια σχολή που τελικά δεν τους αρέσει, δεν τους ταιριάζει. Και ίσως αυτό το άγχος να είναι και αιτία πολλών συμπεριφορών και, ναι, προβλημάτων που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή με τις Πανελλήνιες και εγώ το έβλεπα από τους φίλους μου ότι ήταν τραγικά τα πράγματα. Για πιο μικρές ηλικίες θα πω να είστε ανοιχτόμυαλοι, να ακούτε ιδέες και να δοκιμάσετε διαφορετικά πράγματα και στο τέλος θα βρείτε αυτό που θα σας αρέσει. Δηλαδή και εγώ δοκίμασα το μπάσκετ, το τένις, το βόλεϊ, όλα τα δοκίμασα. Παρόλο που έτυχε το ποδήλατο που το έκανα από την αρχή, ήταν αυτό που μου κόλλησε. Θα μπορούσα να έχω κολλήσει με το μπάσκετ που έπαιζα στο γυμνάσιο. Αυτό.
0: Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να ζήσεις τα επόμενα χρόνια μέσα από το άθλημα αυτό?
1: ο ένας μου στόχος είναι να ταξιδέψω τον κόσμο, που σιγά σιγά τον καταφέρνω. Οπότε θέλω να συνεχίσω να κάνω ταξίδια και σε καινούριες χώρες και σε καινούριες περιοχές. Το άλλο είναι να καταφέρω να το κάνω επάγγελμα και να βγάζω λεφτά από αυτό για να ζήσω όλη μου τη ζωή από την ποδηλασία, όχι απαραίτητα ως επαγγελματίας αθλητής, αλλά και από την εταιρεία που έχω. Δηλαδή, τώρα ακόμα μένω με τους γονείς μου, ας πούμε. Θέλω σε ένα-δύο χρόνια να βγάζω αρκετά λεφτά από το ποδήλατο, που να μπορώ να έχω ένα σπίτι εδώ. Τώρα σας λέω μεγάλα όνειρα.
0: Καλά κάνεις και τα λες.
1: Σε κάποιον μπορεί να ακουστεί ακραίο, αλλά dream big λένε.
0: Μα νομίζω ότι αν δεν έχεις όνειρα, δεν πας μπροστά.
1: Ναι.
0: Το ζητούμενο είναι να έχεις όνειρα. Και αν έχεις όνειρα και τα κυνηγήσεις, κάποια στιγμή κάποια από αυτά θα τα φτάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε, ναι, το μεγάλο μου όνειρο είναι να είναι η βάση μου στην Ελλάδα. Μ' αρέσει σαν χώρα, τα έχει όλα. Και να έχω και αρκετά λεφτά ώστε το χειμώνα τον δικό μας να πηγαίνω στη Νέα Ζηλανδία, που εκεί είναι καλοκαίρι. Είναι έτσι εποχές. Να κάνω και ένα μήνα ποδήλατο. Και μετά το καλοκαίρι εδώ να μπορώ να πηγαίνω στον Καναδά, σε άλλες χώρες για ποδήλατο. Και μέσα στη χρονιά, από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, να τρέχω την εταιρεία μου στην Ελλάδα, που θα κάνω τα tour εδώ σε ξένους και σε παιδιά.
0: Μας σηκώνει, όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη Κωνσταράκη, έτσι. Μπορείς να πάρεις και δημοσιογράφο, αν θέλεις, μαζί, για να σου μεταγράφει.
1: Να κάνουμε εκπομπή. Ευχαρίστω.
0: Λοιπόν, τι θα ήθελες να αφήσεις τελικά μέσα από αυτό που κάνεις τα επόμενα χρόνια?
1: Θα μου άρεσε και θα ήμουν περήφανος αν έβλεπα άλλους Έλληνες να πάνε σε αγώνες στο εξωτερικό. Δεν θα πω να ακολουθήσουν τα βήματά μου, αλλά να αυξηθεί το επίπεδο και να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Προς το παρόν είμαι εγώ και άλλοι 4-5 που πάμε στο εξωτερικό. Δεν θα πω ότι είμαι ο μόνος, είναι και άλλοι Έλληνες που το κάνουν. Αλλά βλέποντας και δουλεύοντας με παιδιά σε μικρές ηλικίες, ξέρω ότι υπάρχει potential. Δηλαδή, υπάρχουν 12χρονα και 13χρονα παιδιά που είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία.
0: Στην ηλικία.
1: Τους. Mm-hmm. Οπότε θα μου άρεσε να τα δω πώς εξελιχθούν.
0: Άρα, υπάρχει εξέλιξη. Βλέπεις ότι, ναι, ότι υπάρχει ταλέντο. Χρειάζεται μόνο δουλειά. Έτσι, γιατί το ταλέντο από μόνο του δεν λέει κάτι.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται δουλειά και υποστήριξη και υποδομές, που πιστεύω σιγά-σιγά αρχίζουν να βελτιώνονται όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Εμείς πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σου ευχόμαστε όλα αυτά τα όνειρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πραγματοποιηθούν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωκράτη Ζώτο, σήμερα για αυτή την όμορφη ποδηλατική διαδρομή που κάναμε εδώ μαζί στη Νέα Ρεσπόρ μαζί με τους ακροατές. Νομίζω ότι καταλάβαμε λίγο καλύτερα, έτσι, τι σημαίνει να ζεις με τόσο αδρεναλίνη, αλλά και πόσο δουλειά και πόσο υπομονή και επιμονή και αγάπη χρειάζεται για να κάνεις όλα αυτά.
1: Ζωστό.
0: Σου ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, να έχεις ασφαλείς προσγειώσεις και πάντα όμορφες διαδρομές, έτσι, και να απολαμβάνεις τη φύση και όλο αυτό το feeling που μας κατέθεσες εδώ στην Νέα Ρεσπόρ σήμερα.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, ευχαριστώ και επίσης.
0: Και όπου σε βγάλουν οι δύο ρόδες, έτσι,
1: είναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Σωκράτης Ζώτος, ένας από τους κορυφαίους μας αθλητές στην ορεινή ποδηλασία, στο Enduro και στο Downhill. Μας είπε πάρα πολλά εδώ για μία ώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και βοήθησε όλη αυτή η κουβέντα να βγει και να φτάσει στα ραδιοφωνά σας. Να ευχαριστήσω την Βιβίνη Νικολοπούλου που ήταν κοντά μας και ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Η ώρα είναι...

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
12: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
13: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
12: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
13: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
12: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
14: Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Ακούτε Era Sport.

11 λεπτά μετά τις 7 αεροσπορ, 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με τον Γιάννη Κωσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Μια ημέρα που εξακολουθούμε να είμαστε, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η οποία ολοκληρώθηκε όσον αφορά στους τρεις πρώτους ομίλους και από σήμερα, από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 το πρωί που θα ξεκινήσει το τελευταίο γκρουπ των αγώνων, θα ολοκληρωθεί η τελευταία αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία αγωνιστική στον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα αναφερθούμε αργότερα εκτενώς.

0: Εντός των συνόρων κινούμαστε, η επικαιρότητα κινείται στα μεταγραφικά των ομάδων. Σήμερα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε προς το παρόν κάτι που να αφορά τουλάχιστον τις μεγάλες ομάδες. Υπάρχει κινητικότητα στο μπάσκετ. Ήδη από χθες είμαστε στον απόϊχο της απόκρισης του ΦΑΛ από τον Παναθηναϊκό. Ο ΦΑΛ, θυμίζουμε, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως, και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, είναι η ομάδα αυτή για την οποία γράφονται τις τελευταίες ημέρες τα περισσότερα ονόματα υποψήφιων ποδοσφαιριστών προς απόκτηση, ονόματα παιχτών που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού. Υποθέσεις ανοιχτές, στις οποίες ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά, φαίνεται ότι βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις ομάδες. Μέχρι στιγμής άλλοι πλησιάζουν, άλλοι απομακρύνονται. Δεν έχουμε όμως κάποια συμφωνία μετά και κάποια ανακοίνωση μετά την τελευταία που αφορούσε τον Μαφέο. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο για να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις και πού βρίσκονται. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους τους ακροατές. Είναι η αλήθεια ότι στον Ολυμπιακό συνεχίζονται οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, το και αν αρκετά από αυτά τα οποία συζητά και διαπραγματεύεται δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και το λέω με αφορμή τις οποίες συζητήσεις γίνονται για την περίπτωση του Στάνιτς με τη Λουντογκόρετς. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να μιλήσω στο ύψος που έχει ανέβει ο Ολυμπιακός ή που ακριβώς βρίσκεται η Λουντογκόρετς, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένας ικανοποιητικός διάβλος επικοινωνίας που μπορεί να φέρει μια θετική έκβαση στην υπόθεση. Και παράλληλα έχουμε στην τελική ευθεία περιπτώσεις όπως του Πόποβιτς, μιας και ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει τη δική του πρόταση που φτάνει στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αστέρα να είναι ok σε αυτό το οικονομικό deal, και βεβαίως ορισμένες λεπτομέρειες που θεωρούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την υπόθεση ότι δεν είναι ικανές να χαλάσουν αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία και χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού πλην από αυτές που έχουν γίνει με θυμής γνωστές ή έφυγαν ή ήρθαν, ότι πρέπει να υπολογίζεται κανονικά και ο Κάρμο, αυτό το ξέρει και ο Μεντιλίμπαρ, ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ενώ αντίθετα η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι στάσιμη κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο κοντά όσο παρουσιαζόταν και έβγαινε από τα ρεπορτάζ και των νορβηγικών μέσων, κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κοιτά και την περίπτωση του Ντουάρτε, ο Ντομίκος Ντουάρτε, ο οποίος είναι ο άλλος εκλεκτός για τη θέση του στόπερ. Εδώ υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται απευθείας με τον παίκτη, μιας και το συμβόλαιό του έχει τελειώσει με την ομάδα του. Mm. Το θέμα είναι εδώ το αγκάθι, αν το ετοιμάς, ότι ο παίκτης θέλει περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κάτι που προβληματίζει τους Ερυθρόλευκους. Η εναλλακτική.
0: Πόσο είπες, 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: εκατομμύριο ευρώ.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και λέω με νούμερα και αριθμούς για να καταλάβουμε λίγο και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε μια περίοδο που καταλαβαίνουμε και για το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο να βγουν χρήματα. Αλλά και ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί, με δεδομένο ότι από τα περίπου 3 εκατομμύρια που βάλε στο ταμείο, τι θα βάλει για την πώληση του Μπιανκόνση, του Κοστίνια, τα άλλα 11, έχει για αρχή στο ταμείο του περίπου στα 14 εκατομμύρια. Και φαίνεται ότι με μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή του Στάνιτς από τη μία πλευρά με τον Πόποβιτς και ενδεχομένως με τον παίχτη που είπαμε λίγο νωρίτερα, τον Ντουάρτε, ενδεχομένως να καλύψει αυτό το ποσό. Για το τέλος, αφήσαμε την περίπτωση.
0: Άρα Ολυμπιακός. Μισό λεπτό. Ο Κάρμο θεωρείται κλεισμένος, είπες, και θα είναι τη Δευτέρα στην προετοιμασία. Στην έναρξη της προετοιμασίας. Μάλιστα. Άρα ψάχνει για έναν ακόμη στόπερ Ολυμπιακός, συν τους δύο που έχει ήδη. Δηλαδή
1: ακριβώς. Θέλει τέσσερις στόπερ, βέβαια, αφού έχει φύγει ο Μπιανκόν και ο Καλογερόπουλος. Θέλει τέσσερις στόπερ. Τώρα, ποια θα είναι η ιεράρχησή του,
0: αυτό είναι
1: ένα
0: άλλο. Αυτό είναι το θέμα, γιατί φαίνεται να ανεβαίνει το επίπεδο τώρα με αυτούς που έρχονται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υποψήφιοι για να έρθουν.
1: Επειδή διαβάζω και μέσα από τα social και τον κόσμο που εκδηλώνει τον προβληματισμό του, την κρίνια του κτλ.
0: Mm-hmm. Γιατί εκδηλώνεται αυτή η κρίνια, για την καθυστέρηση ή για τις επιλογές?
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια στιγμή κάποια επιλογή που να πει είναι κακός ο παίκτης αυτός, mm-hmm, για την καθυστέρηση. Θυμίζω ότι πέρυσι και πρόπερσι ο Ολυμπιακός που είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ήταν οι πρώτες του επίσημες υποχρεώσεις, άργησε η αλήθεια να κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Και είναι αλήθεια επίσης ότι στο σύνολό τους δεν τράβηξαν, δεν ικανοποίησαν. Και ειδικά πέρσι υπήρχε μεγάλη αστοχία υλικού. Όμως, φέτος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόστερ που είναι σχεδόν το ίδιο με πέρυσι. Δηλαδή, πλην από τους δύο στόπερ, θυμίζουμε, έχουν φύγει δύο τερματοφύλακες. Και από εκεί και πέρα είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Και τώρα θέλει να δει πώς θα γίνουν αυτές οι προσαφαιρέσεις. Ήδη υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει η περίπτωση του Μαφαίο. Και η περίπτωση του Στάνιτς, εάν ευοδοθεί, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Όπως και επίσης του Ντουάρτε, μαζί με την άλλη περίπτωση που τρέχει ο Ολυμπιακός, γιατί έναν από τους δύο θα φέρει, παρί τον Σμαϊλόβιτς, διαφορετικά μεγέθη, αλλά μιλάμε για δύο ποιοτικούς παίχτες. Όμως από όλα αυτά θέλω να κρατήσω ότι εάν υπήρχε μια πιθανότητα να κλείσει λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο άμεσα, είναι η περίπτωση του Ρόκα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, σύν το ποσοστό μεταπόλησης. Οπότε η Τζιρόν εδώ φαίνεται ότι έχει ανάψει το πράσινο φως και είναι ένας ποδοσφαιριστής 21 ετών, εξτρέμ, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές τις οποίες είχε θέσει για τους παίκτες που θα έπαιρνε ως μεταγραφείο με τη Λίμπαρ. Άρα αν γίνει και αυτή η περίπτωση, από τη στιγμή που είναι στα θέλω του με τη Λίμπαρ, λες OK, κάτι γίνεται. Τώρα, τι θα γίνει με το θέμα των ξένων, είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί παραμένουν οι 7, δεν έχει φύγει κανένας. Και ειδικά για την περίπτωση του Ορτέγκα έχουν γίνει κάποιες κρούσεις στον Ολυμπιακό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, κάτι επίσημο. Όπως επίσης και για την περίπτωση του Ταρέμι, ο οποίος, για την ακρίβεια, ο ατζέντης του, είχε κάνει συζητήσεις και επαφές με ομάδες όταν βρισκόταν στην Τουρκία με την εθνική ομάδα του Ιράν, προετοιμαζόμενος για το παγκόσμιο κύπελο. Χωρίς όμως να έχει φτάσει πάλι κάτι επίσημο. Το λέω έτσι για κάποιους παίκτες που περιμένει ο Ολυμπιακός να δει και να βρει κάποιες προτάσεις, είτε λέγεται Τζολάκης στους Ελλήνες ή ακόμα και Μουζακίτης. Αν φύγουν κι άλλοι Έλληνες, εκεί ο Ολυμπιακός κάνει ακόμα πιο μεγάλο το δικό του πρόβλημα, γιατί ήδη έχουν φύγει Έλληνες και πρέπει σίγουρα να έχει ένα ελληνικό στοιχείο επαρκώς ικανοποιητικό για τη λίστα και την ευρωπαϊκή, αλλά αν μη τι άλλο. Και για να έχει και το ελληνικό στοιχείο
0: πιο έντονο.
1: Περισσότερο, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πιο έντονο.
0: Άρα καταλαβαίνω από αυτά που μας λες, Γιάννη, ότι είμαστε σε μια περίοδο παρατεταμένη και είναι εύλογο αυτό, είναι λογικό, δεν είναι κάτι παράλογο, διαπραγματεύσεων και δύσκληρων σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Κοίταξε, Θάνο, εάν ήταν η περσινή και η προπέρσινη χρονιά, δεν θα λέγαμε ότι είναι βιασύνη, γιατί δεν είχε προκριματικά πέρυσι ο Ολυμπιακός. Και θυμίζω ότι την τελευταία μέρα των μεταγραφών πήρε τα Ρέμι και Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Δύο ακριβούς και ποιοτικούς παίχτες. Για να δείξουμε ότι ο Ολυμπιακός λίγο το αφήνει και προς το τέλος, σταθμίζει λίγο τις υποθέσεις. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά από την άλλη πλευρά, σε συνεργασία και με τη Λίμπα, θα δούμε πώς θα βγει όλο αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Και με δεδομένο βεβαίως ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, όλα δείχνουν ότι θα αναλάβει ρόλο στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού.
0: Βοηθός ή κάτι άλλο.
1: Σαν Αντισυλλαϊδόπουλος, ναι, ένα τέτοιο ρόλο, βοηθός προπονητή δηλαδή. Αλλά επειδή έχει περάσει από διάφορα πόστα από την ομάδα και είναι αρκετά χρόνια εκεί, σίγουρα μπορεί να προσφέρει και πολλά περισσότερα με τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και τις σχέσεις τις οποίες έχει από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο του Ρέντι.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τα δημοσιεύματα περί της φιλοξενίας, ας το πω έτσι, της Καλαμάτας στο Καραϊσκάκης για όσο καιρό η έδρα της, το γήπεδό της είναι υποκατασκευή. Έχουν βάση αυτά τα δημοσιεύματα? Τι λένε από τον Ολυμπιακό, τα επιβεβαιώνουν?
1: Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι δεν μπόρεσα να διασταυρώσω κάτι τέτοιο από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί από χθες άρχισε να βγαίνει και να κυκλοφορεί αυτό το σενάριο. Πιο πολύ μου το έλεγαν άνθρωποι που είναι και ζουν την καθημερινότητα της Καλαμάτας, οπότε δεν είχα λόγο να τους
0: αμφισβητήσω. Βγαίνει πληροφορία από την Καλαμάτα δηλαδή και όχι από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, από τον Ολυμπιακό είναι η αλήθεια ότι δεν μου το επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο, οπότε δεν είμαι και εγώ σε θέση να πω κάτι σίγουρο, κάτι βέβαιο. Ενδεχομένως να υπάρξει αργότερα κάποια επαφή, κάποια επικοινωνία, οπότε θα το δούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Πάντως να πω εγώ ότι η Καλαμάτα έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά εντάξει, και με την Κηφισιά πέρυσι, αν θυμάσαι, είχε δηλώσει το ΆΚΑ ως δεύτερη έδρα και τελικά βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και κατέληξε στην Νεάπολη. Και μετά τελείωσε στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Με την Τόπολα λοιπόν, και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί οτιδήποτε, αλλά σίγουρα κάποιες από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν έχει αφενός διαρρεύσει, αλλά και δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο και με τη μορφή διαρροής. Με τη μορφή ρεπορτάζ, και γι' αυτό αφήνω απ' έξω τον Ολυμπιακό από όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει δημοσιευτεί από χθες και αφορά κυρίως την Καλαμάτα.
0: Θα ξεκαθαρίσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.

0: Σήμερα είχαμε στην ΕΠΟ και την συζήτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την διαιτησία, δηλαδή για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος από τη νέα αγωνιστική περίοδο με ξένους VAR και AVAR. Θα μιλήσουμε αργότερα για το τι υπόθηκε εκεί και αν είναι πιθανόν να έχουμε επιστροφή Ελλήνων διαιτητών. Προς το παρόν θα πάμε στην Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Βοητσίδη που έχουμε μαζί μας. Γιατί στον ΠΑΟΚ είχαμε τις δηλώσεις του Λουτσέσκου για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση, μετά το τέλος της συνεργασίας του δηλαδή με την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά, μίλησε ο Λουτσέσκου και είπε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα για το πώς κατά τη γνώμη του έγιναν τα πράγματα. Θα δούμε πώς κυλάει η προετοιμασία και τι γίνεται βεβαίως στα μεταγραφικά. Έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη, όπως είπαμε, μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
0: Θα ήθελα, Γιάννη, επίτρεψέ μου, πριν ξεκινήσουμε και επειδή έχει έμεση, αν θέλεις, σχέση με τον ΠΑΟΚ, να κάνουμε μια αναφορά στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, δηλαδή της απόφασής του να θέσει αυτόν εκτός εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για ένα διάστημα, γιατί είχαμε και μια τοποθέτηση σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ από τον πρόεδρό της, τον Μάκη Γκαγκάτση. Οπότε να διαβάσω τι είπε ο Γκαγκάτσης για το θέμα αυτό και να μας πεις εσύ αν προκύπτει κάτι από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι λένε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για τη στάση του, για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Είπε λοιπόν ο Γκαγκάτσης, μιλώντας στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, γύρω στις 2-2.30 το μεσημέρι έγινε αυτό, ότι τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν το Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, στοχοποίησαν το Γιάννη. Η ΕΠΟ, ο προπονητής, οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα του με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Είναι και θα είναι παίκτης της Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Αυτά είπε ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
1: Ναι, που βέβαια να το πούμε, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, το ξέρουν όλοι, φύτευσε για πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, άρα έχει μια πολύ καλή εικόνα για τον Κωνσταντέλια από τότε που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και σιγά σιγά βέβαια έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα μέχρι την καταξίωση και την αναγνώριση. Τον γνωρίζει πολύ καλά λοιπόν ο Μάκης Γκαγκάτσης τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις του. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει, ότι πιστεύει πως σύντομα ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική
0: ομάδα. Ναι, ότι είναι κάτι προσωρινό δηλαδή.
1: Ναι. Άλλωστε, αν δούμε και τη χθεσινή δήλωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, λέει ότι αισθάνομαι ότι είναι η σωστή απόφαση για μένα, τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει πότε μπορεί να είναι η επιστροφή. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ισχύει και το σε ορισμένες περιπτώσεις το δεν μονιμότερο του Σωρίνου, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θέλει αυτό τον καιρό να αποστασιοποιηθεί, να κάνει κάποια άλλα πράγματα, ενδεχομένως να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του ξέρει και ότι πιθανότατα μετά από κάποιους μήνες θα επιστρέψει και πάλι. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρός για να κλείσει από τώρα την πόρτα της εθνικής ομάδας. Δεν υπάρχει πάντως, πέρα από αυτή τη δήλωση που ανέφερε Στάνο του Μάκη Γκαγκάτση, δεν υπάρχει σήμερα κάτι άλλο από πλευράς ΠΑΟΚ έτσι ως τοποθέτηση ή από πλευράς του Γιάννη Κωνσταντέλια, και νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ θέλουν αυτό το θέμα να το χαμηλώσουν έτσι, να μην είναι στο επίκεντρο, γιατί είναι αλήθεια ότι από αυτή τη χθεσινή δήλωση του Γιάννη Κωνσταντέλια προέκυψαν και πολλά έτσι θα έλεγα κουτσομπολιά, παραφιλολογία, θέματα έτσι που ξεφεύγουν από το καθαρά αγωνιστικό.
0: Εντάξει, πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, αυτά καθ' αυτά λοιπόν.
1: Τώρα για τα θέματα του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε στον επί χρόνια βέβαια διοικητικό παράγοντα και τέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος τώρα είναι και πάλι δημοσιογράφος όπως ήταν πριν από αρκετά χρόνια, έτσι πριν μπει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μίλησε με δεδομένη βέβαια και την πολύ καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άντρες. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βέβαια μίλησε πάνω από μία ώρα. Είναι χθεσινές αυτές οι δηλώσεις, δεν μπορούμε τώρα να τις μεταφέρουμε όλες. Απλά να πω ότι βέβαια υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι ότι πέρασε στον ΠΑΟΚ τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής του, ότι νιώθει λύπη, νιώθει στεναχώρια για το ότι εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Είπε ότι νιώθει ευγνώμων απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία πέρασε στην ομάδα. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν έκρυψε και το παράπονό του έτσι για κάποια πράγματα που συνέβησαν πριν συμφωνηθεί αυτό το διαζύγιο, όταν είπε ότι ήταν στο Βουκουρέστι και ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή για να με αλλάξει. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι μικρός και όλα μαθαίνονται και φτάνουν σε εμάς. Σε όλους είπε, απαντούσα ότι έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και δεν θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο. Έλεγα ότι δεν μιλάω με άλλες ομάδες και την ίδια στιγμή πίσω από την πλάτη μου ο ΠΑΟΚ μιλούσε με άλλους προπονητές. Ήθελα να μείνω, είπε, και από εκεί και πέρα έβγαλε αυτό το παράπονο και είπε ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ γιατί και αυτό βγήκε, ότι εν πάση περιπτώσει έγινε και κάποιο παζάρι τον τελευταίο καιρό. Έφυγα, είπε, από τον ΠΑΟΚ χωρίς να πάρω αποζημίωση. Mm-hmm. Όποιοι λένε ότι επιδίωξα χρήματα είναι μικρόψυχοι που δεν έχουν πετύχει τίποτα στη ζωή τους. Έφυγα από τον ΠΑΟΚ έχοντας πληρωθεί αυτά που δούλεψα, είπε μεταξύ άλλων ο
0: Λουτσέσκου. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, Γιάννη Μποϊτζίδη. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Δύο λεπτά διάλειμμα διαφημιστικά. Η ώρα είναι 7:30 και συνεχίζουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Κορυφή. Έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την

0: Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: 33 λεπτά μετά τις 7 ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζουμε με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Γιάννης Βοητσίδης, μιλάμε για την συνέντευξη του Ρασβάν Λουτζέσκου. Σε κάποια στιγμή, Γιάννη, λέει ότι συνέβησαν δύο ταυτόχρονες ιστορίες. Ενώ ήμουνα στο Βουκουρέστι, μάθαινα ότι ο ΠΑΟΚ αναζητεί το διάδοχό μου.
7: Ναι, το ανέφερα αυτό πριν από λίγο, Θάνο. Ήμουν στο Βουκουρέστι και ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή για να με αλλάξει.
6: Ναι.
7: Μιλούσαν με προπονητές, όλα μαθαίνονται και φτάνουν σε εμάς. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι μικρός.
6: Μεγάλος είναι, και μικρός, είπε. Και ναι, ταυτόχρονα μικρός. Ναι.
7: Είναι μικρός. Οπότε αυτά, ναι, αυτά ανέφερα πριν από λίγο. Οπότε νομίζω ότι.
6: Άρα δυσαρεστημένος για τον τρόπο που τελείωσε.
7: Ναι, έβγαλε. Έτσι, την πικρία, ναι, του, εννοείται. Και είπε ότι εγώ είχα ειλικρινή συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα ότι ίσως έπαιξαν ρόλο κάποιοι άλλοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Για τον Ιβάν Σαββίδη είπε ότι είναι ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία που είχαν. Τώρα,
6: και έτσι κλείνει το κεφάλαιο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
7: Ναι. Τώρα για τον Λουτσέσκου υπάρχουν δημοσιεύματα για την άλλη Τιχάτ, την ομάδα του Σαουδική Αραβία. Θα δούμε που θα πάει. Προφανώς θα έχει προτάσεις αξιόλογες. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο ΠΑΟΚ πλέον είναι ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση. Οι προπονήσεις συνεχίζονται. Τη Δευτέρα η ομάδα θα πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια. Σήμερα δύο προπονήσεις. Περιμένουμε αργότερα την ενημέρωση από την απογευματινή προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ακόμη δεν είχε πουλώσει τις πληγές από την περασμένη σεζόν. Παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς όπως ο Ντεσπό, ο Μεϊτέ, ο Καμαρά, ο Μιχαηλίδης δεν έχουν μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Για τα μεταγραφικά που βέβαια είναι αγαπημένο θέμα πάντα των φιλάθλων, ο Ελουστόντο, ο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ επί χρόνια, έτσι καμιά δεκαριά χρόνια ήταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία τριετή με τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές και προφανώς καθοριστικό ρόλο παίζει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δούλευε και αυτό στην Ισπανία και έχει μια πολύ καλή άποψη για τον Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γυμνός από στόπερ, έτσι αν σκεφτούμε ότι ο Κετζιόρας συνεχίζει στην Ουκρανία. Χθες ανακοινώθηκε το τέλος του Λόβρεν και του Βολιάκο. Δεν ανανεώθηκε η συνεργασία όπως ήταν αναμενόμενο. Ο Μιχαηλίδης είναι ακόμη τραυματίας από πέρσι. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, ειδικά στις θέσεις των στόπερ, θα πρέπει να δει, όχι για να βρει έναν παίχτη, τουλάχιστον δύο. Ακούγεται και το όνομα του Χατζηδιάκου, δηλαδή δεν σημαίνει ότι εφόσον έρθει ο Ελουστόντο κλείνουν οι αναζητήσεις για τη θέση των στόπερ, γιατί είπαμε ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει ο Μιχαηλίδης, ο νεαρός ο Μπαταούλας, αλλά ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει 2-3 στόπερ ακόμη προκειμένου να ολοκληρώσει έτσι το παζλ για τη νέα χρονιά, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη θέση. Υπάρχουν οι εκκρεμότητες πάντα με τον Τάισον και τον Οσδόεφ, σημαντικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας, έχουν ολοκληρωθεί τα συμβόλαιά τους, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη οι διαπραγματεύσεις, υπάρχει απόσταση, ο Οσδόεφ ήθελε ένα διετές συμβόλαιο, ο ΠΑΟΚ του δίνει μονοετές, ο Τάισον θα έχει μια πρόταση που προφανώς θα είναι ακόμη πιο μικρή από την περσίνη.

0: Είναι στη λογική του ότι δεν προορίζεται βέβαια πλέον στα 39 του να έχει έναν ρόλο βασικού και αναντικατάστατου παίκτη στην ομάδα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν υπάρχουν εκκρεμότητες με τον Ντάισον και τον Οσντόεφ. Υπάρχει μια εκκρεμότητα και με τον Χόρχε Σάντσες που αγωνίζεται βασικός με το Μεξικό αυτό τον καιρό, στο Μουντιάλ μάλιστα έπαιξε με την Τσεχία στη μεγάλη νίκη της ομάδας του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Άτλας Γουαδαλαχάρα έχει καταθέσει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ενδεχομένως να θέλει και να γυρίσει στην πατρίδα του, γιατί ο Κένι είναι ο βασικός δεξιός μπακ και ο Σάντσες είχε έναν δευτερεύοντα ρόλο από τον Ιανουάριο που ήρθε στην ομάδα. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα. Ένα όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι του Γκανέζου Μέσου, του Κουάσι Σίμπο. Αγωνίζεται και αυτός αυτό τον καιρό στο Μουντιάλ. Ήταν στην Οβιέδο μέχρι το τέλος της περασμένης σεζόν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε χρόνο, είναι αλήθεια, από τη στιγμή που πλέον έχει προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Ο προπονητής σε συνεργασία με τον Λέο Μάτος, τον Αντρέ Βιερίνια, θα πρέπει να τρέξουν τα μεταγραφικά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο πλέον από ένα μήνα ο ΠΑΟΚ θα έχει και το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι πάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, φεύγουμε τον Γιάννη Βοητσίδη, συγγνώμη. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για το επωνομαζόμενο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Διαβάζουμε τις οδηγίες του Νίστρουπ στους παίχτες του Παναθηναϊκού. Περισσότερα γκολ, κάτω η μπάλα, οργάνωση του παιχνιδιού από πίσω. Φαίνεται ότι χτίζεται κάτι εντελώς νέο στο Παναθηναϊκό αυτές τις μέρες και παράλληλα υπάρχουν και τα μεταγραφικά ζητήματα, με το όνομα του Γένσεν να βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της επικαιρότητας όσον αφορά στα μεταγραφικά θέματα. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό για περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Γεια σας, Θάνα μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι τρέχει η ζωή πάνω. Ήδη κλείνει ο Παναθηναϊκός 4 μέρες προπονήσεων στην Ολλανδία. Την άλλη εβδομάδα έχει το πρώτο φιλικό με μια μικρή δυναμικότητα σε ομάδα. Το πιο σοβαρό φιλικό θα το δώσει την παραμονή της αναχώρησης του από την Ολλανδία, 4 του μήνα, κοντρά στον Άγιαξ. Εδώ του μηνός γυρνάει και εδώ επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώνει την προετοιμασία του με δύο ακόμα φιλικά, ένα με την Κρασκόπερ στη Λεωφόρο και ένα με τη Ραπίδ Βιέννη στην Αυστρία, 15 του μήνα. Προφανώς ήταν και το τελευταίο παιχνίδι πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Πάξη για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference Link. Τώρα, αν γίνει κάποιο άλλο παιχνίδι πιο χαλαρό στην πορεία, δεν έχουμε ενημέρωση, δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να πούμε τώρα μια και ξύνησαμε με προετοιμασία ότι δύο βασικά πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν είμαι εκεί, από αυτά που καταλαβαίνω. Δύο βασικά πράγματα θέλει ο Νίστρουπ. Το πρώτο είναι να επιστρέψει στη λογική Τόρια, δηλαδή build-up, και λογική Γιωβάνοβιτς επίσης, δηλαδή μπάλα να ξεκινάει από την τερματοφύλακα και άλλωστε. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει πολύ και τον Πένια, τον βασικό τερματοφύλακα, αλλά και τον Κάμπο. Ένα από του κλόβου που έμεινε ο Κάμπο στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια και μπορεί να χτίσει καλές επιθέσεις από πίσω με σίγουρες πάσες και με τρόπο που να ανοίγει πιο εύκολα γιατί παλιά άμυνα.
1: Όπως παίζεται, λέει, το ποδόσφαιρο ως επιτοπλίστων στις μέρες
2: ναι,
1: μας.
2: Ναι, με τον. Στο προηγούμενο κομμάτι με την απομάκρυνση του Βιτόρια, τόσο ο Κόντις αρχικά όσο ο Μπενίτες στη συνέχεια δεν το κάνανε αυτό. Και αυτό γιατί ο Λαφούν που έπαιξε ο Τρογκόφσκι δεν ήταν καλή με την μπάλα στα πόδια. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που
1: δίνει
2: πλέον έχμα.
1: Τώρα πρέπει οι στόπερ έχουν μετατραπεί σε playmaker.
2: Ναι, ναι. Είναι πολύ
1: και οι center force αμυντικούς που μαρκάρουν τους αντίπαλους στόπερ.
2: Ναι, είναι δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι. Αυτό το επαναφέρει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού αυτό το στοιχείο. Ζητάει επίσης πιο ψηλά από αυτό που είπες με τους σέντερφορ να πιέζουν πιο πολύ τις πρώτες μπάλες έξω από την περιοχή, να έχει ο Παναθηναϊκός ανάκτηση γρήγορη και να επιχειρεί να ελέγχει το παιχνίδι. Αυτά βέβαια, ξέρεις, πολλοί τα σχεδιάζουν. Πώς θα σου βγουν, το θέμα είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά που σχεδιάζεις να σου βγουν στο γήπεδο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Με το προφίλ που να υπηρετήσουν το σύστημα, να είναι πειθαρχημένοι. Αυτό δεν είναι πειθαρχία. Ένας να αφαιρεθεί, καταραίει όλο. Γίνεται ένα λάθος και μετά είσαι εκτεθειμένος σε αντιπίθεση αντιπάλου, σε άμυνα χωρίς ισορροπία. Οπότε θέλει προσοχή, θέλει πολύ δουλειά εδώ πέρα. Γι' αυτό είναι και πολλοί προπονητές που δεν το θέλουν αυτό το στυλ. Γιατί λίγο να σου στραβώσει, ναι, εκεί που πα για μάλλη γίνεται και κουρεμένος στο τέλος. Θέλει λίγο δουλειά παραπάνω. Αυτά καταλαβαίνω από όσα διαβάζω και από αυτά που έρθε να έχει πει στους παίχτες του Νίστρουπ. Με τα δύο βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, έτσι όπως τα περιμένουμε, είναι build-up και πίεση ψηλά. Mm-hmm. Γρήγορη ανάκτηση της κατοχής της μπάλας. Από εκεί και πέρα τώρα, στα των μεταγραφών, να πούμε ότι...
1: Και να προσθέσω έτσι σε αυτά που είπες, να το θυμόμαστε. Η μάθηση είναι μητέρα της επανάληψης. Και πολλά γκολ. Ευστοχία. Όχι χαμένες, ναι, ευκαιρίες.
2: Ναι, αυτό το βλέπουμε, γιατί ακόμα και στα προπονητικά, όχι διπλά, τους κάνει κάποιες προπονητικές ασκήσεις για πώς θα κινούνται με την μπάλα, χωρίς την μπάλα. Mm-hmm. Και όταν φτάνουν σε σουτ, ζητάει γκολ. Δηλαδή θέλει σε τέτοιες προσπάθειες να μετράει 25 γκολ τουλάχιστον, τους είπε προχθές. Δεν θέλω να στοχείτε από τα δύο μέτρα, γιατί όταν είστε χαβαλέδες στην προπόνηση, τους είπε, θα είστε χαβαλέδες στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν είστε ότι εντάξει, μου έφτασα εδώ τώρα, κάτσε να ρίξω για να σουτ στο φάμα του Καραγκιόζη, θα το κάνετε οτιδήποτε και στο μάτι, στο κανονικό. Θέλει να μπαίνουν γκολ στην προπόνηση. Θέλει να σκοράρουν όλοι. Όσο πιο πολλά γκολ, τόσο πιο καλά.
1: Να συνηθίσουν στο σκοράρισμα.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί είναι κάτι που χαρακτηρίζει αρνητικά τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και του έλειπε. Και ήταν φανερό ότι του έλειπε και πέρυσι. Και...
2: του λείπει. Ναι, ναι. Λείπει. Ειδικά στο πρώτο κομμάτι της περσινής περίοδου που ήταν με Βιτόρια, στα πραγματικά τα ευρωπαϊκά και τα δύο παιχνίδια που έκανε ο Βιτόρια στο πρωτάθλημα. Τι χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό? Σπαταλούσε 20 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ.
1: Ναι. Ήταν κάτι... δύσκολο στο γκολ και, ναι, και το βλέπουμε και στους αριθμούς, έτσι, στα πόσα γκολ έβαλε.
2: Ναι, το πλήρωσε πάρα πολύ. Ενώ έφτιαχνε ευκαιρίες, ναι, ήταν δημιουργικός, έφτανε να την πάραμε στην περιοχή. Στο Σπελίστρι, άμα κάνουμε ένα βίντεο με το τι είχε χάσει, ας πούμε, σε γυναίκα τα μάτς, ένα κανένα τέταρτο.
1: Άρα φαίνεται εδώ, Χρήστο, να είναι επισημάνσεις αδυναμιών του Παναθηναϊκού που έχουν γίνει από το νέο του προπονητή και να δουλεύει στοχευμένα σε κάποια πράγματα.
2: Σωστό. Αυτό είναι που προσπαθεί, τον έχει δει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι έχει φάει ώρες πολλές παρακολουθώντας παιχνίδια, ναι, του περσινού Παναθηναϊκού. Βέβαια, ο περσινός με το φετινό είναι πολύ διαφορετικό σε πρόσωπα. Έχει μέχρι στιγμής 11 παίχτες που δεν είναι, που πέρυσι ήταν και τώρα δεν θα είναι. Και μπορεί αυτοί οι 11 να γίνουν και 13 και 14 και 15 στην πορεία, γιατί πιθανότατα θα κοπούν και άλλοι μετά το τέλος προετοιμασίας για να ανοίξει χώρο προκειμένου να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Το προφίλ παικτών που θέλει ο Νίστρουπ. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, πόσο μπορεί να ανοίξει μεταγραφικά το πλάνο του Παναθηναϊκού. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι το θέλει. Είναι ένας τύπος ο οποίος, δεν ξέρω αν διάβασε συνέντευξή του σε μια δανέζικη εφημερίδα.
1: Όχι, δεν έτυχε να διαβάσω.
2: Είπε ωραία πράγματα. Λέω, θέλω να έρθει ένας ρεπόρτερ, ναι, να με τσαντήσει, που θα με βάλει κάτω και θα με μαστιγώνει, γιατί σε ένα μάτσο.
1: Σου πετάει απέναντι... το γάντι.
2: Ναι, είμαι έτοιμος. Γιατί όταν παίξουμε, λέει, κάποια στιγμή, λέει, με μια αντίπαλο που ήρθε ένα δέκατο του μπάτζετ του δικού μας και φέρνει μισοπαλία, δεν θέλω να δει να με χτυπήσει την πλάτη. Αν πει εντάξει, μωρέ, ποδόσφαιρο δεν πειράζει. Θέλω να με μαστιγώσουν, λέει.
1: αυτό δείχνει μια άλλη νοοτροπία πάντως.
2: Ναι. Να με τσαντήσει, θα τσαντιστώ, λέει, την ώρα που θα μου το πούνε, γιατί ξέρω ότι είναι ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να με τσαντήσουν. Θέλω δηλαδή να με έχουν εκεί στην πλήρη, στο κίνητρο.
1: Πρόσεξε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να σου συμβεί όμως.
2: Ναι, πιθανότατα. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον τύπο. Εγώ πάντα λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε τέτοιες ομάδες, δηλαδή ο Βιτόρια, ας πούμε, που ήταν 5 χρόνια στην Πενφύκα, δεν μπορεί να είναι κανένας δούρκουνας προπονητικής. Προφανέστατα είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος, τύπου ποδοσφαίρου, με ιδέες, με σκέψεις, με πράγματα. Τώρα, πόσο μπορεί να κολλήσει με μια ομάδα, πόσο μπορεί να μην κολλήσει με μια άλλη. Έχουμε δηλαδή εδώ το ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, για να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, έχει εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά. Δηλαδή, βλέπω τον Ντούντορ. Το θυμάστε τον Ιγκορ Τούντορ.
1: Ναι.
2: Όπου πηγαίνει αποτυγχάνει, φεύγει στο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο και άσχημα και πάντα βρίσκει καλύτερη ομάδα την προηγούμενη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μα μου εξηγήσει. Πώς γίνεται να έχει κάτι στον πάγκο τεράστιων ομάδων χωρίς να έχει πετύχει πουθενά, έτσι όπου πηγαίνει το βλέπουμε.
1: Για πάμε λίγο τώρα στα μεταγραφικά, Χρήστο. Τι γίνεται, γιατί είπα για την περίπτωση του Γένσεν, αλλά είναι και η περίπτωση του Ντεφράι που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, παρότι φαίνεται να είναι τελειωμένη.
2: Είναι οι λεπτομέρειες τώρα που φτιάχνουν, γράφουν. Νομίζω ότι οι βασικοί άξονες έχουν συμφωνηθεί από την περασμένη Δευτέρα. Δηλαδή, την περασμένη Δευτέρα η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν του στυλ. Εντάξει, είμαστε OK. να τα βάλουμε κάτω τώρα να δούμε τα επιμέρους.
1: Ναι.
2: Τα επιμέρους είναι πολλά, είναι σύνθετα από εμπορικά δικαιώματα, διεθνιστικά δικαιώματα. Πόσα εισιτήρια θα παίρνει για να πηγαίνει σπίτι του, πού θα μείνει, αν θα έχει μπάτλερ, αν θα έχει σοφέρ.
1: Διαβάζω τώρα, ενώ ήμασταν στον αέρα δηλαδή και μιλούσες, και μία δήλωση του Φρεντερίκο Παστορέλο, είναι ο ατζέντη του
2: μάνατζερ.
1: Που λέει ότι δουλεύουμε.
2: Ναι, ναι,
1: πες το.
2: Ναι, δουλεύουμε για να κλείσουμε τα γραφή του Ντεφέρη στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να πει κάτι παραπάνω, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Που σημαίνει, που επιβεβαιώνει αυτό που λες δηλαδή, ότι το θέμα είναι στις λεπτομέρειες.
2: Είναι τώρα το να χτενίσουν το συμβόλαιο, να γραφτεί 2-3 γλώσσες, μια Ολλανδικά, μια ξέρω εγώ Αγγλικά, μια Ελληνικά, να τα βγουν οι δικηγόροι. Είναι μια διαδικασία, είναι ακριβά συμβόλαια αυτά. Δεν είναι συμβόλαια τώρα των 100.000. Αν ισχύουν οι πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μιλάει για αυτό το θέμα, από την Ιταλία, που είναι λίγο συγκεχημένες. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε αυτό που υποστηρίζουν οι πρώτοι που το βγάλουν το θέμα στον αέρα, ότι θα πάρει για 2 χρόνια 3,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Κάποιος έγραψε 3 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει 3 εκατομμύρια για ένα 34χρονο στόπερ. Δηλαδή 6 εκατομμύρια για την εφορία και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Το βρίσκω υπερβολικό αυτό το νούμερο. Οπότε μένουμε σε αυτήν. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Με τα μπόνους που άμα πιάστουν να φέρουν και κάτι παραπάνω. Είναι μια μεταγραφή που πρέπει να τη θεωρήσουμε σχεδόν δεδομένη. Πάντα όμως το λέμε, γινόμαστε κουραστικοί, ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, κράτα πάντα μικρό καλάθι, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να στραβώσει μια δουλειά. Από μια κουβέντα που μπορεί να παρεξηγηθεί, από κάτι που μπορεί να μην γίνει δεκτό, από μια σφήνα που μπορεί να κάνει κάποιος την τελευταία στιγμή και να τα ανατρέψει όλα. Πολλά είναι εγωισμοί πολλές φορές. Πολλές φορές χαλάνε δουλειές που μοιάζουν σίγουρες και φτιάχνουν δουλειές που δείχνουν να έχουν αβαγίσει. Το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στο ποδόσφαιρο, οπότε αυτό κρίνεται από την υπογραφή. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτά που, που μαθαίνω είναι ότι αν τα πράγματα πάνε με φυσιολογικούς ρυθμούς, Σαββατοκύριακο περνάει από μετρικά ιατρικά, υπογράφει συμβόλαιο και πρώτη μήνα ξεκινάει προπονήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και τυπικά ελεύθερος.
1: Για άλλες περιπτώσεις.
2: Για άλλες περιπτώσεις, το Γένσεν που ανέφερες εσύ.
1: Ναι.
2: Με το Γένσεν ισχύει αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι ο Παναθηναϊκός με την πλευρά του πέφτει έχει μια καλή επαφή. Δηλαδή από την αρχή του δείξανε ένα project που τον ενδιέφερε, τον προσέγγισε και ο Νίστρουπ. Έχει πολύ καλή ιδέα για το συμπατριώτη του Γένσεν. Του εξήγησε τι ρόλο θέλει να έχει στην ομάδα. Του αρέσει να πάει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, που θα βγει, θα παίξει Ευρώπη, που έχει πολύ κόσμο, που έχει βαριά φανέλα κτλ. Στην Μπρέτον, ωραία είναι η Premier League. Ξεκάθαρα και σαφώς είναι μια από τις μεσαίες ομάδες η Brentford και πήγε αρκετά καλά και πέρσι και φέτος, αλλά δεν είναι ομάδα που θα έχει αυτό το χτυποκάρι του να κερδίσει το μάτι γιατί πάμε για πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια παραπάνω, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει στηθεί ο Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Δεν περιμένει να πάει στο Βρετανικό για να το πάρει. Θέλει να μπει πρωταθλητή στο Βρετανικό. Αυτό τον ενδιαφέρει στο οικονομικό, το έχουν βρει. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός του δίνει λίγα παραπάνω χρήματα από αυτά που του προσφέρει η Μπρέτφορντ για τον. Εν πάση τη συμφωνία που κάνει κάτι, την επέκταση την οψιόν, δηλαδή την λύση τη οψιόν. Το θέμα είναι η Μπρέτφορντ, η οποία ξεκίνησε από τα 12, ζήτησε 12 στην αρχή. Εντάξει, δεν πάρε καμιά ελληνική ομάδα 10 εκατομμύρια για να χάσει, έτσι. Από το ξεκάθαρο, γενικά δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει μια ελληνική ομάδα 12 εκατομμύρια, δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν ισχύουν.
1: Εντάξει, ο Πάουκ για το Ζαφύρι.
2: Ναι, ίσως ναι, αλλά είναι η εξαίρεση. Καλά έκανες το δείχνει, το θύμισες, αλλά είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Και ήταν και μια ιδιαίτερη στιγμή τότε, επικοινωνία, καθημάζει πως στον προηγούμενο ήταν ο Σαββίδης με την είσοδο του Μουστακίδη στο παιχνίδι, που ήθελε να κάνει κάτι, μια ρελάνς, που να εντυπωσιάσει. Και νομίζω ότι ένας βασικός ρόλος που πήγε τόσο ψηλά με τον Ραφτζαφή ήταν και αυτός. Αν δεν ήταν στη μέση ο Μουστακίδης, δεν νομίζω ότι θα είναι. Ο Σαββίδης, ο Αλαφούζος, ο Μπερνάκης, ο Ηλιόπουλος, κανείς δεν είναι εδώ.
1: Για άλλες περιπτώσεις μπορούμε να πούμε κάτι που έχουμε κάτι νεότερο.
2: Όχι, κάτι όχι. Νεότερο όχι. Ωραία. Νομίζω ότι σε πρώτο πλάνο είναι να κλείσει ο στόπερ. Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά και ψάχνει και δεύτερο στόπερ. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν πάρει δεύτερο στόπερ, το πιθανότερο ένας από τους Πάλμερ Μπράουν και του Μπα θα αποχωρήσει. Είναι για να μην υπάρχει συνωστισμός, δηλαδή να υπάρχει.
1: Και θα μείνει ο Γεντουάη.
2: Ο Γεντουάη θα φύγει. Ο Γεντουάη δεν υπολογίζεται καν.
1: Δεν υπολογίζεται καν.
2: Σε αυτήν την περίπτωση ήταν οι δύο
1: κοινωνικοί. Είναι σε αυτούς που τους έχει διαμηνηθεί ότι πρέπει να βρουν
2: ναι,
1: ομάδα.
2: Ναι, μα δεν υπολογίζει ο Γεντουάη. Ουσιαστικά ψάχνει να βρει ομάδα. Δεν ακούει την προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει με τους δύο καινούριους.
1: Τον Ίγκανσον και τον Κάτρι.
2: Τον Ίγκανσον, τον Κάτρι και έναν από τον Τουμπά.
1: Τουμπά ή Παλέμπαρα. Μάλιστα.
2: Ένα από του δύο, λογικά. Από εκεί πέρα ψάχνει αριστερό μπακ, ψάχνει σίγουρα για επιθετικό, ψάχνει για κεντρικό χάφο, όπως είπαμε για τον Γιένσεν. Έναν ακραίο. Έχει πράγματα και θέλει περισσότερο να γεμίσει το ρόστερ του σε επίπεδο βασικών επιλογών. Είναι σχεδόν γεμάτο. Αν κλείσει και του center back, του De Frey. Οπότε πιο πολύ θα ψάχνει να βρει παίκτες που να είναι στα όρια της δεκάδας, δηλαδή ψηλοβασική ή ψηλοαναπληρωματική. Να είναι κάπως εκεί να γεμίζει, να έχει επιλογές από τον πάγκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού.
2: Να πω κάτι μια πινελιά, να μην το ξεχάσω, ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο πιτσιρικάδες του από τα νέα ταλεντάκια που έχει.
1: Στην Κηφισιά, για πες μας.
2: Ναι, τον Σταμέλο και τον Νεκτάριο Καλοσκάμι, τον αδερφό του Καλοσκάμι που πήγε στην ΑΕΚ. Είναι στόπερ αυτός. Ο Λουκάς Σταμέλος είναι τερματοφύλακας. Τους έδωσε με συνδιοκτησία στην Κηφισιά 50-50, γιατί είναι αντιληπτό ότι στα 18-19 τους χρόνια τα παιδιά αυτά στο Παναθηναϊκό δεν θα είχαν ευκαιρίες να παίξουν.
1: Για να ψηθούν, που λέγαμε παλιότερα.
2: Να ψηθούν και να μην πάνε σε μια ομάδα που θα τους αντιμετωπίσει ιδανικού, ότι θα είναι ιδανική, γιατί άμα παίξουν καλά θα τους πάρει πίσω. Θα πάνε σε μια ομάδα που θα τους έχει τα ποσοστά τους κατά 50%. Θα τους προσέξει δηλαδή περισσότερο, γιατί θα επενδύσει πάνω τους και αν πάνε καλά. Είτε πολλούνται με 50-50, είτε επιστρέφουν στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πληρώσει και ένα καλό τίμημα για να πάρει παίχτες που είναι σε σχετική του, αλλά εξελίχθηκαν σε άλλη ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη. Από τον Τάσο Πακλατζή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους αγροατές. Δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Το ρεπορτάζ ποτέ δεν σταματάει. Εξελίξε μια ποδοσφαιρική ομάδα ποτέ δεν πάβουν. Αλλά φέτος το καλοκαίρι για τον Άρη μέχρι στιγμής είναι ένα καλοκαίρι το οποίο, στο οποίο μάλλον οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο, και μετά την πρώτη του μεταγραφή συμφωνία ο Άρης προσπαθεί να μπει στη διαδικασία να φέρει και άλλους παίκτες και άλλες συμφωνίες στην Θεσσαλονίκη, στο κλάδι της Βικελίδης, για να μπορέσει η ομάδα να είναι έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος. Δυστυχώς για τον Άρη δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, άρα θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του ο Ρέγιες στην καλύτερη δυνατή επιλογή των ποδοσφαιριστών, δίχως το άγχος της ετοιμότητας νωρίς τον Ιούλιο δηλαδή, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι ένα σύν μέσα στην απογοήτευση που υπήρχε φέτος στην ομάδα, λόγω του ότι δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν στόχο του. Το μίνιμουμ το πέτυχε με ένα Ντεμαράζ πέρσι, στην περσινή χρονιά εννοώ, Ντεμαράζ στη διάρκεια των play-off για το 58. Και είναι γεγονός ότι η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση σε όλες τις θέσεις. Αποκτήθηκε ένας αμυντικός χαφ. Έχουμε πει κατ' επανάληψη και θα το πούμε ακόμα μια φορά ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία του γραμμή, στην αριστερή πτέρυγα αμυντικά, στον αριστερό πιστοφύλακα δηλαδή, και σε κάθε θέση ασφαλώς στο χώρο του κέντρου, να δούμε και τι καραμπόλες θα υπάρξουν εκεί, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ικανοποιήσει πάρα πολύ, στα φτερά οπωσδήποτε, εκεί που επανεξετάζεται, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, η περίπτωση του Γιώργου Ντόνι για παραμονή έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, και φυσικά να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το θέμα στην κορυφή της επίθεσης, που υπάρχουν τέσσερις ποδοσφαιριστές, ο ένας δεν υπολογίζεται, ο Αλφαρελά, αλλά είναι και αυτό το θέμα με τον Μωρόν, που το συμβόλαιο του τελειώνει το 2027, έχει ακόμα δηλαδή ένα χρόνο συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του χρόνου, το καλοκαίρι τέλη Ιούνιου, τέτοιες μέρες δηλαδή, και να δούμε αν θα παραμείνει στην ομάδα ή αν θα βρεθεί κάποιος σύλλογος που να δώσει κάποια χρήματα στον Άρη, δελεάζοντάς τον για να τον παραχωρήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Οπότε είμαστε σε μια φάση όπου ο Ρέγιες έχει κάνει τις κινήσεις του, ωστόσο δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα για την ώρα. Ο προπονητής του Άρη περιμένει από τον τεχνικό διευθυντή εξελίξεις σχετικά με τις θέσεις που έχει ζητήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει ζητήσει παίκτες με συγκεκριμένη αγωνιστική κατεύθυνση, να το πω έτσι, με συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή ένας παίκτης στην άμυνα να έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής της ομάδας για να μπορεί να δέσει και με τους υπόλοιπους. Αυτό συμβαίνει και στον χώρο του κέντρου. Αυτό ήταν ίσως και η αχίλλειος πτέρνα του περσινού Άρη, όπου είχε ναι μεν πολλούς μέσους, αλλά είχαν οι περισσότεροι την ίδια αγωνιστική κατεύθυνση. Είχαν ήταν παρόμοιοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή κινούνταν στον ίδιο χώρο ευθύνης. Δεν μπόρεσαν να δώσουν προλεαρισμό στην ομάδα, δηλαδή να δώσουν και μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι τους. Για να μπορέσει και ο προπονητής να έχει την ευχέρεια και να μην είναι τα χέρια του δεμένα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Έχει ζητήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Περιμένουμε και εμείς να μάθουμε το πότε θα ακολουθήσουν οι μεταγραφές για να μπορέσει ο Άρης με την έναρξη της προετοιμασίας. Δεν μιλάμε για τα εργομετρικά που θα αρχίσουν σε λίγες ημέρες, αλλά για το πρώτο κομμάτι που θα γίνει στην Πτολεμαΐδα. Εκεί τουλάχιστον να βρίσκονται 4-5 νέοι ποδοσφαιριστές, όταν λέω νέοι, νεοφερμένοι μεταγραφές. Και στη συνέχεια, μετά στην Ιταλία, όσοι μπορούν να μεταβούν και εκεί για να είναι έτοιμη η ομάδα ή τουλάχιστον δουλεμένη με την επιστροφή της για την έναρξη του πρωταθλήματος. Γιατί με αυτά και με αυτά είμαστε κάτω από τους 2 μήνες για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι, είναι ο Ιούλιος και πάμε στο διήμερο 22-23 Αυγούστου. Άρα η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τότε. Και αν και δείχνει αυτή την εποχή ότι δεν είναι ακόμα σε θέση κανείς να σκεφτεί ή να βάλει στο μυαλό του μια εικόνα για τον Άρη της ερχόμενης περίοδου. Μέσα σε όλα αυτά η διοίκηση προχώρησε σε μια κίνηση για παίκτες που έδειξαν πράγματα την προηγούμενη χρονιά στην ΚΑΠΑ 19 που έφτασε και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι λοιπόν αξιολογήθηκαν ο Σιταράς, ο Καραμανλής και ο Αντωνιάδης να πάνε στην προετοιμασία, να αποτελέσουν και αυτοί κομμάτι της προετοιμασίας. Ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακόμα 3 νεαροί έχουν ήδη υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Χαρούπας, ο Πασαραφιανός και ο Κάντσης, ο τελευταίος είναι στόπερ. Και ο Άρης πιστεύει ότι με δουλειά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και επιτέλους κάποια στιγμή ο Άρης θα πρέπει να προωθήσει και τα δικά του τα παιδιά και να επιμείνει σε αυτά ώστε να έχει τη δυνατότητα και να βγάλει ταλέντα αλλά και να γεμίσει το ρόστερ του με ελληνικό αίμα. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και η άμεση προτεραιότητα, έτσι. Ή υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι για τον άλλο θα δει τα λόγο επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα αμέσως να μπουν στα βαθιά, χανόντουσαν και ακολουθούσαν μια καριέρα ή στο εξωτερικό ή σε άλλες ομάδες. Τώρα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που αποτελούν παρελθόν από την ομάδα. Ο Παναγίδης είναι ένας από αυτούς, το έχουμε ξαναπεί, όπως και ο Μεντίλ που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Φαίνεται να πηγαίνει στο Βόλο ο Μεντίλ, αποτελεί μια έκπληξη αυτό. Ήταν ένας από τους παίκτες όταν είχε έρθει που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά έκανε πολύ μέτριο πρωτάθλημα πέρσι και με τραυματισμούς, αλλά και την εποχή που αγωνίστηκε. Έπειτα είναι κάποιοι παίκτες που θα πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να βρεθεί μια χρυσή τομή για να λύσουν τη συνεργασία τους, έτσι. Και εδώ θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Ρέγες, γιατί ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, γιατί αυτός έχει στην προκειμένη περίπτωση την ευθύνη να μιλήσει με ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα πλάνα αλλά έχουν συμβόλαιο. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά αυτή. Θα πρέπει να τους πείσει να κάνει το καλύτερο δυνατό και για τις δύο πλευρές να είναι μια win-win συνεργασία και ένα αποτέλεσμα των περιπτώσεων αυτών και φυσικά να βρει και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σύντομα θα πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς μια γενικότερη εικόνα για την ποιότητα του Άρη θεωρητικά πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος με βάση τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών και τα βιογραφικά τους, να δούμε αν θα επιστρέψει δρυμύτερος φέτος, γιατί η περσινή χρονιά ήταν μέτρια προς τα κάτω και νομίζω ότι το παραδέχονται όλοι αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
3: Καλή συνέχεια.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 4 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Γιάννης Αντωρινέος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Διαβάζω ενδιαφέρον της Βενέτσια για Μπρινιόλι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι βάσιμο αυτό ή αφορά έτσι κάποια πληροφορία που αναπαράγεται και εδώ, στα ελληνικά μέσα δηλαδή. Και για τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ, τα οποία μπορεί να φτάσουν και τις 24.000.
1: Ναι, να πάμε πρώτα στο πρώτο θέμα, γιατί ναι, για τα εισιτήρια το έχουμε πει, αλλά θα το αναφέρουμε ξανά. Ναι, είναι ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά, ο οποίος ασχολείται με τις μεταγραφές. Έχει δηλαδή αυτό το αντικείμενο, όπως είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και ανέβασε ότι η Βενέτσια, η ομάδα η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και ανέβηκε στην Σέρια, καλοβλέπει την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και ότι και ο Μπρινιόλι έχει εμφανιστεί θετικός ως προς την διαθεσιμότητά του στην Βενέτσια. Εμείς απλά αναφέρουμε ότι ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, άρα δεν είναι ελεύθερος. Και εφόσον το ενδιαφέρον της Βενέτσια είναι πιο συγκεκριμένο, θα πρέπει να καταδεθεί μια πρόταση που να καλύπτει την ΑΕΚ, αν είναι να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία. Προς το παρόν, είναι μια ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου ότι είναι ένας από τους παίκτες, ουσιαστικά ο Μπρινιόλι, που τον παρακολουθεί η Βενέτσια, δηλαδή δεν δίνει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα για τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις της ΑΕΚ, να πούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένουμε να είναι στην Αθήνα και ο ποδοσφαιρικός διευθυντής ο Χαβιέρ Μπάλτα και ο προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς. Βλέπετε ότι οι Ρώσοι πια δεν έχουν τόσο συχνές αναφορές. Γενικά δεν εκτιμώ ότι η ΑΕΚ θα πάρει τον ΧΑΦ από την Ρωσία. Mm-hmm. Δεν εκτιμώ ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Του Μπαρίνοφ είναι πολύ πιο πίσω και έχω την εντύπωση ότι η επικαιρότητα που αναπτύχθηκε στη Ρωσία για τον Μπαρίνοφ εξυπηρέτησε χωρίς να το έχει ζητήσει ο Χαβιέρ Μπάλτα την δυνατότητα που έχει ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ να κινείται κάτω τα ραντάρ. Δηλαδή, ασχολήθηκε ο τύπος με τις αναφορές που έγιναν στη Ρωσία για τον Μπαρίνοφ και ο ίδιος δούλευε απερίσπαστα την νούμερο ένα επιλογή που έχει προκρίνει. Γενικά, περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να κορυφωθούν οι εργασίες για την απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε να είναι ο μέσος. Είναι κάτι που το θέλει και ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή να τον έχει στη διάθεσή του πρωτού φύγει η ομάδα για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου που θα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο προπονητικό κέντρο στο Apeldoorn. Αλλά ξέρεις και εσύ πως είναι οι μεταγραφές, είναι αρκετά ρευστές. Οπότε και εμείς θα περιμένουμε. Αλλά γενικά φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή προεργασία και μια περίπτωση η οποία έχει προκριθεί και αναμένουμε να υπάρχουν εξελίξεις την άλλη εβδομάδα. Για τα εισιτήρια τώρα διαρκείας, ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είδε την κάψα του κόσμου και στις ανανεώσεις. Mm-hmm. Το 95% των εισιτήριων διαρκείας ανανεώθηκαν, ένα τεράστιο ποσοστό. Και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διάθεση, 24 Ιουνίου χθες, δεν είχαμε, από χθες 10 η ώρα το πρωί, υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Το καταλαβαίναμε δηλαδή και από τον κόσμο που μας μιλούσε και επικοινωνούσε μαζί μας σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, αλλά το καταλάβαινε και η ίδια η ΑΕΚ με τα τηλεφωνήματα που δεχόταν, τα γραφεία της. Και το νούμερο που ανέφερε στο αριθμό των 24.000 είναι ο κόφτης. Δηλαδή, αν αφήσει η ΑΕΚ την διάθεση όλων των εισιτηρίων, αυτό που έχει παρουσιάσει ο κόσμος της είναι σαν να κλειδώνουν το γήπεδο, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει sold out.
0: Ναι.
1: Δεν θα συμβεί αυτό, οπότε ούτως ή άλλως είναι μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων εισιτηρίων διαρκείας που έχουν εκδοθεί.
0: Που είναι σε τι ποσοστό με βάση την χωρητικότητα του γήπεδου?
1: Τα 24.000 διαρκείας με βάση την επίσημη καταγραφή εισιτηρίων...
0: Πόσο είναι, πάνω από 30,
1: 32? 31%. Ναι. Εντάξει, sold out θεωρείται 31%.
0: Ναι, άρα είναι περίπου το 80-85%, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μεγάλος αριθμός για να υπάρχει μετά η δυνατότητα διάθεση εισιτηρίων και για τον κόσμο που δεν μπορεί να πάρει ένα διαρκείας. Ναι, ναι, ναι. Ή είναι από την περιφέρεια και δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα έρχεται σε όλα τα μάτια ή συνεχώς θα εκχωρεί το δικαίωμα του εισιτηρίου του σε κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να το κλειδώσει εκ το γήπεδο. Το αφήνει με αυτόν τον τρόπο και το όριο το οποίο έχουν εκτιμήσει οι άνθρωποι της είναι εκεί, στα 23 με 24.000 εισιτήρια.
0: Και για φιλοξενούμενους φιλάθλους, φιλοξενούμενων ομάδων εννοώ φιλάθλους, γιατί και, ναι, και τη ΣΑΕ και οι φιλάθλα θέλουν να πηγαίνουν εκτός έδρας, οπότε εκεί γίνεται ανταλλαγή εισιτηρίων πολλές φορές.
1: Ναι, ήταν κάτι που το είδαμε και πέρυσι. Είναι οι θύρες 46 και 48 που δίνονται ανάλογα βεβαίως, κυρίως στις 48 ανάλογα με τον αριθμό των οπαδών που έρχονται, γιατί δεν γίνεται ανταλλαγή οπαδών στα ντέρμπι, αλλά τα υπόλοιπα παιχνίδια να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άλλωστε η ΑΕΚ δεν βγάζει διαρκεία στις 46 και στις 48. Και για την Ευρώπη θα υπάρχει και λίγο από τις 44. Ειδικά είτε Champions League είτε Europa League θα καλύπτεται αναμενόμενο όλη η θύρα, διότι μιλάμε και για αρκετές ομάδες σε υψηλότερο επίπεδο που έχουν και μεγάλη έτσι, δεξαμενή οπαδών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο προς το παρόν. Θα επανέλθουμε. Αφήνουμε τους Big Five και πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Αρχίζοντας από τον Παναθηναϊκό, είμαστε στον απόϊχο της απόκτησης του ΦΑΛ, της πρώτης μεταγραφής της νέας εποχής, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ξανά στο τιμόνι της ομάδας. Ενώ έχουμε και δημοσιεύματα, Νίκο Μπιντέλα, από την Τουρκία που αφορούν τον Όσμαν και το ενδιαφέρον της ΕΦΕΣ για να τον αποκτήσει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ολοκληρώθηκε και το τυπικό μέρος της μετακίνησης του Μουστάφα ΦΑΛ από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό σήμερα, καθώς ο Γάλλος ψηλός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις από την...
0: Έμεινε ελεύθερος, έτσι να πούμε.
2: Είχε μείνει ελεύθερος πριν από 3 ημέρες από τον Ολυμπιακό και πολύ γρήγορα ουσιαστικά δεν πρέπει να κράτησαν πολύ διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΦΑΛ και τον Παναθηναϊκό, γιατί μετά από 2 ημέρες, μετά τη λύση συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε η υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Πέρασε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις, βρέθηκε στο Telecom Center Athens, περιηγήθηκε στους χώρους εκεί που τους γνωρίζει καλά, είναι η αλήθεια, ο Μουστάφα ΦΑΛ, γιατί πέρασε 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Απλώς τώρα δεν θα πηγαίνει ως φιλοξενούμενος εκεί, θα είναι ως γηπεδούχος. Έδωσε και μία συνέντευξη στο επίσημο application της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Μουστάφα ΦΑΛ στάθηκε στον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τόνισε ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Ήθελε να βρίσκεται σε μια ανταγωνιστική ομάδα, όπως τόνισε. Είναι μια νέα ευκαιρία για αυτόν και επιπλέον υπογράμμισε ότι έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτή την ευκαιρία και ελπίζει να πάνε όλα καλά. Έστειλε και το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους, αν και για 5 χρόνια ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Και έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στους Σλούκα και Λεσόρ, γιατί είναι 2 παίχτες που θα βοηθήσουν στην προσαρμογή τους στον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Σλούκας, πέρα το ότι είναι ο τελευταίος παίχτης ο οποίος πήγε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, ήταν συμπαίχτης με τον Γάλλο Σέντερ στον Ολυμπιακό από το 2021 έως το 2023. Ενώ ο Μουστάφα ΦΑΛ έχει υπάρξει συμπαίχτης με τον Ματίας Λεσόρ στην Εθνική Γαλλίας. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τον Μουστάφα ΦΑΛ, ο οποίος όπως είπες και εσύ αποτελεί την πρώτη κίνηση του Παναθηναϊκού στην δεύτερη θητεία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Να πούμε ότι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γάλλος με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια 3 ετών, με την τρίτη χρονιά να είναι οψιόν από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Συνολικά η αμοιβή του Μουστάφα ΦΑΛ για αυτή την τριετία θα φτάσει περίπου τα 5,4 εκατομμύρια ευρώ, γιατί χοντρικά θα είναι 1,6 εκατομμύρια για τη σεζόν που έρχεται, 1,8 για την σεζόν 27-28 και 2 εκατομμύρια θα είναι για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, εφόσον αυτός ενεργοποιηθεί, και μιλάμε για τη σεζόν 28-29. Έτσι, αυτά αφορούν το συμβόλαιο του 34χρονου Γάλλου Σέντερ, ο οποίος έχει μια μικρή μείωση στις απολαβές του σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε στον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν και αυτό βασικά που θα έπαιρνε από τον Ολυμπιακό εφόσον οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας ενεργοποιούσαν την οψιόν που είχαν στο συμβόλαιο με τον Γάλλο Σέντερ. Βέβαια, να πούμε ότι το συμβόλαιο του ΦΑΛ με τον Ολυμπιακό, η επέκταση εκείνη με τους οικονομικούς όρους που αναφέρουμε, που ήταν περίπου 1,8 με 1,9 εκατομμύρια, είχε υπογραφεί μέσα στο 2024 Και ο Γάλλος προέρχεται από έναν σημαντικό τραυματισμό. Όμως, όπως είπε και στις δηλώσεις που έκανε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ότι έχει ξεπεράσει πλέον το σοβαρό θέμα που αντιμετώπισε.
0: Με τον τραυματισμό, λες, ε?
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Στους αγώνες όμως με τον Ολυμπιακό, όταν επανήλθε από τον τραυματισμό, όταν επέστρεψε, πώς ήταν?
2: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δηλαδή αυτό που προέκυπτε και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και δεν τον έχει πάει καθόλου πίσω. Μάλιστα και η αποκατάστασή του ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Θυμίζω ότι υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί να έχανε και όλη τη σεζόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε τελικά να επιστρέψει και πριν τελειώσει η κανονική περίοδος της EuroLeague. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, άμα είχε διάθεση να πάρει κάποιο ρίσκο ή βρισκόταν στην ανάγκη, θα τον έβαζε και νωρίτερα. Δηλαδή, πήγαν όλα πολύ καλά στην αποκατάσταση του Γάλλου Σέντερ, που είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, και με βάση την ηλικία του αλλά και το ύψος του, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας ακόμη πιο δύσκολος τραυματισμός από ό,τι ήδη είναι, γιατί ήδη μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να μην το χρησιμοποιήσουν στα κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν, δηλαδή στο Final Four, στους τελικούς και στα play-off της EuroLeague, διότι προερχόταν ο Γάλλος από πολύ μήνυ απουσία, είχε μια έλλειψη ρυθμού και εκτός αυτού δεν ήθελε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας να διαταράξει τη χημεία της ομάδας, δηλαδή, και αποφάσισε να πορευτεί με τους τρεις σέντερ που κουβάλισαν την ομάδα όλη τη διάρκεια της σεζόν, όσο ο Μουστάφα Φάλι ήταν τραυματίας. Δηλαδή, δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου ο κόσμος του Παναθηναϊκού για την κατάσταση του Γάλλου σέντερ. Άλλωστε, τον έλεγξαν απόλυτα.
0: Και είχε και επιλογές ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση, στη θέση 5 δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, βέβαια. Είναι όλα
0: δεν βιαζόταν όπως βιάστηκε ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι, με το Λεσόρ να τον βάλει στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι.
2: Ακριβώς, έτσι είναι. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος να ενισχύσει πλέον τον Παναθηναϊκό έπειτα από τα 5 χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό.
0: Με τον Όσμαν βλέπεις να υπάρχει κάποια βάση στο δημοσίευμα?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προκύψει κάτι από τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Υπάρχουν αυτές οι αναφορές στην Τουρκία ότι έχει κάνει κίνηση η ΕΦΕΣ για την απόκτησή του. Έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο Τσέντι Όσμαν. Άρα δηλαδή η κατάσταση είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα επηρεαστεί και η πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά και την αποχώρηση του Έργιν Άταμαν, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή που τον ήξερε πολύ καλά, είναι συμπατριώτες και σίγουρα και αυτό μπορεί να παίξει έναν ρόλο στις εξελίξεις, αλλά θα περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα συμβεί και με αυτή την υπόθεση.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα για να μας πεις για τον Μακίσικ, ο οποίος τελείωσε, τι γίνεται με τον Walk-up, αλλά και για ένα τουρνουά στην Κύπρο που θα πάρει μέρος η ομάδα.
2: Θα τα πούμε αυτά, αλλά πρώτα, Θάνο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό. Γιατί πριν από μερικά δευτερόλεπτα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Βεβαίως.
2: Ο οποίος υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας μέχρι το 2029. Αν θυμάσαι, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι εντός της εβδομάδας υπήρχε ένα ραντεβού του Γιώργου Μπαρτζόκα με τους ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακός για να υπογράψουν νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα φέρει και σημαντική αύξηση απολαβές του Έλληνα τεχνικού, καθώς εκτιμήθηκε πάρα πολύ η προσφορά του στην ομάδα, αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι που έχει εκτιμηθεί εδώ και χρόνια. Απλώς ήρθε και η μεγάλη επιτυχία φέτος, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2012. 1,3 εκατομμύρια ευρώ έλαβε περίπου για την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα έχει μια σημαντική αύξηση στο συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Ήρθε η ανακοίνωση μόλις τώρα από τον Ολυμπιακό με μια φωτογραφία του προπονητή της ομάδας μαζί με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Υπάρχουν και δήλωση των προέδρων της ΚΑΕ στην ιστοσελίδα της ομάδας. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση. Μαζί με τον coach συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο τίτλος που βλέπουμε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι πρόεδροι της ομάδας για αυτή την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό. ο οποίος θυμίζουμε ότι βρίσκεται στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο του 2020. Είναι ο Πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της ομάδας.
0: Ναι, και αναφέρει μάλιστα η ανακοίνωση του Ολυμπιακού δύο Ευρωλίγκες, 13 και 26, ένα διηπειρωτικό το 13, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας 22, 23, 25 και 26, τρία κύπελα Ελλάδας 22, 23 και 24, τέσσερα Super Cup Ελλάδας 22, 23, 24 και 25 και φωτογραφία μαζί με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Μου θυμίζει λίγο απάντηση στον τρόπο που επικοινωνήθηκε ο Μπράντοβιτς και στο βιογραφικό του με τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα, γιατί ήταν κάτι το αναμενόμενο. Δηλαδή και τις προηγούμενες φορές υπήρχε μια φωτογραφία του Μπαρτζόκα με τους Αγγελόπουλους, παρόμοια η ανακοίνωση. Απλώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε, Θάνο, είναι ότι από τους 14 τίτλους που ανέφερες του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού, οι 12 έχουν επιτευχθεί σε αυτή τη δεύτερη θητεία του, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, και οι πρώτοι τίτλοι της δεύτερης θητείας του ήρθαν το 2022. Άρα δηλαδή έχει μια πολύ πετυχημένη πορεία με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού στα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι ήδη 6 χρόνια και πάει με το τριετές συμβόλαιο για 9. Και αν το καταφέρει αυτό, αν ολοκληρωθεί δηλαδή το συμβόλαιό του, θα γίνει και ο μεγαλύτερος σε διάρκεια προπονητής του Ολυμπιακού. Με την περισσότερη διάρκεια.
2: Ακριβώς. Πάνω έχει σπάσει ήδη πολλά ρεκόρ σε αυτή τη δεύτερη θητεία του Γιώργος Μπαρτζόκας. Όπως είπαμε, είναι ο Πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι και πλέον θα γίνει και ο μεγαλύτερος σε διάρκεια στον πάγκο της ομάδας, σε αυτή τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Και πλέον περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις που θα έρθουν από εδώ και πέρα στον Ολυμπιακό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το ραντεβού που έγινε ανάμεσα στον Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους θα αφορούσε και τον σχεδιασμό της ομάδας, δηλαδή δεν ήταν μόνο η επέκταση της συνεργασίας τους και το νέο συμβόλαιο, αλλά συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν και την επόμενη μέρα και τον σχεδιασμό που υπάρχει στον Ολυμπιακό για την σεζόν που έρχεται.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο θέμα του Μακίσικ και του Γουόκα.
2: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, ο Σακίλ Μακίσικ αποτελεί παρελθόν και επίσημα. Είχε κάνει χθες μια ανάρτηση. Σήμερα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός αθλητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ήρθε τον Φεβρουάριο του 2020 στον Πειραιά και φεύγει μετά από 6,5 χρόνια έχοντας μεγάλη συμβολή στους 12 τίτλους που κατέκτησε ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη στο διάστημα αυτό. Σίγουρα ήταν ένα συγκινητικό αντίο ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή σχέση, ένα δέσιμο ανάμεσα στο Μακίσικ και την ομάδα και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Σακίλ Μακίσικ, αλλά μάλλον η Turk Telekom φαίνεται να έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του. Δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα αναφέρουν ότι η Turk Telekom πηγαίνει για την απόκτηση του Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός το 2020 τον είχε αποκτήσει από την Μπεσίκτας. Τώρα όσον αφορά το θέμα του Τόμας Γουόκα, έχει προκύψει μια συζήτηση σχετικά με κάποιες δηλώσεις που έκανε στο Eurohoops ο διεθνής γκάρντ του Ολυμπιακού σε μια ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν θέλει να κλείσει την καριέρα του εδώ. Δεν φάνηκε να το ενστερνίζεται πάρα πολύ και αυτό το σενάριο. Είπε ότι πρέπει να πηγαίνει σε εκεί που σε σέβονται και δείχνουν ότι πιστεύουν στην αξία σου. Πολλοί το εξέλαβαν αυτό ότι είναι μια σπόντα του Γουόκαπ σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα του συμβολαίου του, γιατί πρόκειται να λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός έχει οψιόν αυτό το καλοκαίρι στο συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ, το οποίο λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά φαίνεται, Θάνο, ότι οι δύο πλευρές θα ανοίξουν ένα κύκλο συζητήσεων για την επέκταση της συνεργασίας τους για περισσότερα χρόνια. Είναι κάτι που το θέλει ο Ολυμπιακός και αυτό θα φέρει και καλύτερες αποδοχές στον Τεξανό Γκάρντ, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στην πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια και βλέπει ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί σημαντικά στη θέση που αγωνίζεται, γιατί πρόκειται το επόμενο διάστημα ο Ολυμπιακός να ανακοινώσει τις συμφωνίες του με τον Ζαν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, δύο point guard που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα και οι οποίοι έρχονται στον Πειραιά με πολύ μεγάλα συμβόλαια για τα επόμενα χρόνια.
0: Και μία αναφορά στο τουρνουά της Κύπρου που θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, πολύ σωστά. Για ακόμη μία χρονιά ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Λευκωσία. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου είναι αυτό το τουρνουά. Δίνει σταθερά το παρόν ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, σε αυτή την διοργάνωση που γίνεται στην Κύπρο. Φέτος μαζί με τον Ολυμπιακό θα είναι και ο Άρης, ενώ πρόκειται να συμμετάσχουν και ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι Τελαβίβ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Κύπροι διοργανωτές του τουρνουά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κώστας Κούσης, για να δούμε τι γίνεται εκεί στον Άρη, που χθες έκανε μια μεγάλη μεταγραφή με τον Κεν Μπίρτς, στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Ηρακλή. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είπαμε ότι αυτός ο μήνας, προφανώς και ο επόμενος, είναι ο μήνας που η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη είναι σε εγρήγορση. Είναι βεβαίως κάθε μέρα που περνάει η μέρα ανακοινώσεων, η μέρα πληροφοριών, η μέρα αναμονής. Ακούσαμε βεβαίως και από τον Νίκο σχετικά με το τουρνουά της Κύπρου για τον Άρη, που βεβαίως αυτό δείχνει ότι έχει ανεβεί επίπεδο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα ήδη, δηλαδή το impact του, η επιρροή του έχει αυξηθεί. Ο Άρης λοιπόν χθες ανακοίνωσε τον Κεν Μπίρτς και περιμένει τώρα, ο επόμενος περιμένουμε είναι ο Νένατ Δημητρίεβιτς, ο playmaker της Bayern, ο οποίος βεβαίως έπαιξε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στη Γερμανία. Είναι ένας εγκεφαλικός παίκτης, ανήκε βεβαίως στη Zenit Αγίας Πετρούπολης και έπαιξε στην Bayern δανεικός από το χειμώνα. Ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος είναι ένας playmaker, ένας guard, ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε και επισήμως από τη Zenit η λύση της συνεργασίας, είναι 28 χρονών και στην Bayern Μονάχο ο Δημητρίεβιτς είχε 11 πόντους και 4,1 assist στους 16 αγώνες που αγωνίστηκε. Βεβαίως στο τέλος δεν τα πήγε πολύ καλά, η Bayern έχασε εντός έδρας από την Alba το πρωτάθλημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένας εγκεφαλικός playmaker, πολύ καλός guard, μπορεί να βοηθήσει και στις δύο θέσεις. Τώρα όλοι αναζητούν βεβαίως το μεγάλο όνομα στον Άρη αλλά και στον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι ομάδες και τα team τους δεν αναλώνονται σε κάτι τέτοιο, υπό την έννοια δηλαδή του ηχηρού ονόματος, και οι δύο ψάχνουν έναν απλά, που δεν μπορούμε να το πούμε απλά, αλλά τέλος πάντων έναν πολύ καλό παίκτη, όχι δηλαδή ένα φαντεζί όνομα, ένα φανταχτερό όνομα. Ήδη αυτοί που έχουν πάρει έχουν αρκετά καλά ονόματα, είναι σημαντικοί παίκτες με καλά ονόματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αναζητούν και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Άρη, ο οποίος είπαμε ότι έχει και αυτό το τουρνουά στην Κύπρο. Η ΚΑΕ έβγαλε μια ανακοίνωση για τα διαρκές του, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βασίλης Πανούλης με την εθνική ομάδα ξεκίνησε την προπόνηση. Οι φίλοι του Άρη φυσικά κοιτούν πλέον με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή τη διαδικασία. Και το θέμα του Γιαννούλη Λαρατζάκη είναι ένα θέμα το οποίο επίσης απασχολεί. Ο έμπειρος γκάρντ, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι έχει ξαναπαίξει στον Άρη, έτσι πριν από 12 χρόνια, είναι στα 32 του πλέον, ήταν τα πρώτα του βήματα τότε. Είναι στο στόχαστρο των κεντρώνων της Θεσσαλονίκης, είναι γνωστό ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την ΑΕΚ. Θεωρούν τον Άρη, και φυσικά ο Σπανούλης τον ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι έμπειρος, είναι μαχητής, έχει πολύ καλό σουτ, μπορεί να βοηθήσει και φυσικά να πλαισιώσει την ελληνική εντός εισαγωγικών ομάδα των κεντρώνων μαύρων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πολλοί το θεωρούν τελειωμένο, το θέμα δεν είναι έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον ισχύει. Πάμε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση του Δημήτρη Κακλαμανάκη. Οι ασπρόμαυροι, οι οποίοι και αυτοί θέλουν έναν ακόμη παίκτη στη θέση 3 για να ολοκληρώσουν ένα πολύ καλό ρόστερ το οποίο έχουν κάνει. Ο Κακλαμανάκης, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις θες, τόνισε ότι η παρουσία του Αντρέα Τρινκέρι είναι πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για τον οποιοδήποτε παίκτη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να έβαλε και αυτός έτσι το όνομά του δίπλα στη λίστα των ενδιαφερομένων για τον Σεϊβόν Σίλτς της Μιλάνο, τον οποίο φέρεται να ήθελε και ο Άρης. Ο παίκτης τελικά φαίνεται θα καταλήξει στη Φενέρμπαχτσέ στην Τουρκία. Όπως είπαμε και για τους φίλους του Άρη και οι φίλοι του ΠΑΟΚ παρακολουθούν την εθνική από πιο κοντά, ακόμη πιο κοντά. Μπαζίνας, Κακλαμανάκης και Περσίδης μετέχουν στην προετοιμασία. Νομίζω ότι και για τον ΠΑΟΚ είναι θέμα ημερών, Θάνο, να έχουμε την ανακοίνωση του τελευταίου χρονικά παίκτη για να κλείσει το ρόστερ. Δεν αποκλείται βέβαια να γίνει κάποια κίνηση ακόμη. Ίσως γίνει κάποια κίνηση ενίσχυσης και του ελληνικού κορμού, να παραμείνει δηλαδή και ο Γιώργος ο φίλος στην ομάδα. Ίσως να μείνει ως 13ος ή 14ος παίκτης στο ρόστερ. Ίσως δοθεί δανεικός στην Καρδίτσα, λένε κάποιες πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ανάλογη αναμονή και στον Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως έχει ανακοινώσει λιγότερες μεταγραφές, αλλά κάποιες πολύ σημαντικές. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι οι Κιανόλευκοι έχουν εστιάσει πέρα από τους ξένους, που βεβαίως ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν αρκετούς ξένους και ίσως είναι και νωρίς ακόμη για τους κοντούς που θέλει ο Ηρακλής, ότι έχει εστιάσει στην περίπτωση του Δημήτρη Μωραΐτη. Είναι γνωστό βεβαίως ότι ανήκει στον Παναθηναϊκό. Φέτος ο Ηρακλής έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει συμβόλαιο με τους πράσινους. Τώρα η εξελίξη εκεί πιθανόν να οδηγήσουν σε μια καραμπόλα, η οποία ίσως οδηγήσει τον Μωραΐτη και πάλι πίσω στο Ιβανόφιο. Άλλωστε ο παίκτης και αγάπησε την ομάδα. Ο πατέρας του έχει παίξει στον Ηρακλή, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ήθελε να παίξει στον Ηρακλή και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Ήταν πολύ καλός. Και η ομάδα φυσικά τον θέλει, ο Ζόραν Λούκιτς. Είναι από τους καλύτερους Έλληνες. Ήταν πρώτος στα κλεψίματα και στις ασίστ στο πρωτάθλημα. Είναι φοβερό στατιστικό στοιχείο. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να τον πλαισιώσει και με κάποιους Έλληνες ακόμη, μεταξύ των οποίων είναι και ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Επιστροφή στο Ιβανόφιο βλέπουν κάποιες πηγές μας. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος έχει βεβαίως συμβόλαιο με τον νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων, με τους Βίκος Falcons. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια ζήμωση να αποχωρήσει από την ομάδα και να δώσουμε έτσι και μια έξτρα πληροφορία. Λέγεται ότι οι Γιαννιώτες, δηλαδή ο Θανάσης Διαπλές, συζητούν και βλέπουν το ενδεχόμενο του νεαρού Καρακώστα από το Μαρούσι, ενδεχομένως να δοθεί δανεικός την ομάδα των Ιωαννίνων ο Καρακώστας. Αν γίνει αυτό, τότε ίσως πιο εύκολο ο Μαστρογιαννόπουλος κατηφορήσει και πάλι προς τη Θεσσαλονίκη και επιστρέψει πάλι στον Ηρακλή, τον οποίο οδήγησε στην άνοδο στην Basket League πριν από 2 χρόνια. Οπότε Θάνο, βλέπεις ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν θέματα. Το μπάσκετ εδώ πραγματικά είναι
0: ανθεί το μπάσκετ αυτό το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, βέβαια. Αρκεί να πάμε καλά και από το Σεπτέμβριο και μετά. Γιατί το καλοκαίρι είναι σίγουρο θα πάμε καλά.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις το ένα φέρνει το άλλο.
3: Το ένα φέρνει το άλλο πράγματι. Νομίζω θα έχουμε και Αντετοκούμπο μετά στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και Κώστα, θα έχουμε και Θανάση. Θα γίνει χαμός.
0: Αφού αναφερθήκαμε, Κώστα, στον μπασκετικό Ηρακλή, να κάνουμε μια αναφορά και στον ποδοσφαιρικό.
3: Θα γίνει χαμός.
0: Αφού αναφερθήκαμε, Κώστα, στον μπασκετικό Ηρακλή, να κάνουμε μια αναφορά και

0: Γεννημένο στη Ρώμη, βέβαια, είχε ρίζες από την Ακτή Ελεφαντοστού. Ξεκίνησε από την Ακαδημία της Ρώμα. Έπαιξε φέτος στην Καραρέζε, στην δεύτερη εθνική της Ιταλίας. 25 συμμετοχές είχε και 2 γκολ. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Μάλλον δεν θα συνεχίσει εκεί. Προτάθηκε στον Ερακλή και εξετάζεται η περίπτωσή του. Ο Ντέβιτ Μπουά, ο οποίος είναι δεξί μπακ. Και βεβαίως είναι προφανές ότι και λόγω ματσάρι στην Ιταλία είναι το ραντάρ για την μεταγραφική αναζήτηση του Ερακλή. Ένας άλλος παίκτης ο οποίος φέρεται ναι, στην λίστα είναι ο Ίνιγο Πίνια, ο οποίος είναι Ισπανός. Είναι στόπερ 31 ετών, έπαιξε στην δεύτερη εθνική της Ισπανίας στην Ουέσκα. Είχε 34 συμμετοχές, μία ασίστ. Έπαιξε και 2 αγώνες στο Copa del Rey. Πρώτη φορά θα βγει από την Ισπανία, αν βγει. Πριν από την Ουέσκα έπαιξε στην Ελντένσε. Είναι ένας παίκτης τον οποίο βλέπει ο Ηρακλής σύμφωνα με πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φυσικά πάντα υπάρχει το θέμα του Insigne. Ο κόσμος περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον στάρ αυτόν τον Ιταλό. Και υπάρχει φυσικά πάντα και τα ζητήματα, ας το πούμε, πιο πολύ της καθημερινότητας. Πότε θα έρθει ο Ματσάρι, τι θα γίνει με την πρώτη της ομάδας, πότε αυτή θα ανακοινωθεί. Είπαμε περίπου στις 9 με 10 Ιουλίου. Έγινε γνωστό σήμερα ότι θα δοθούν και τα φιλικά παιχνίδια σε 2 γήπεδα. Ανακοινώθηκαν 2 γήπεδα από τα 4 που θα γίνουν τα φιλικά, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί πολλοί θα ταξιδεύσουν και για διακοπές στην Ιταλία μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να δουν την ομάδα. Μπολόνια 25 Ιουλίου, Παλέρμο 29 Ιουλίου, Πάρμα 2 Αυγούστου και Κρεμονέζε 6 Αυγούστου. Είναι τα 4 φιλικά που θα δώσει επί Ιταλικού εδάφους ο Ηρακλής.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Λάρισα για να δώσουμε το λόγο στο Βαγγέλη Μητρούσια και να μάθουμε πώς εξελίσσεται το θέμα της αλλαγής της πώλησης της ΠΑΕ, της αλλαγής δηλαδή του μετοχικού καθεστώτος. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε μία ανατροπή στα δεδομένα με τις δύο πλευρές, τον Ταβέλη και τον Στυλιανού, να έρχονται κοντά, Βαγγέλη.
2: Έτσι φαίνεται από τις δηλώσεις και όσα υπόθηκαν από την πλευρά του κύριου Νταβέλη, ότι έχει βρεθεί το σημείο επαφής μεταξύ των δύο πλευρών και μάλιστα όπως υπόθηκε ότι δεν χρειάστηκε να υπάρχει και τρίτος στην συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες και μάλιστα είχαν την ευκαιρία όπως είπανε να τα πούνε και να συμφωνήσουν γιατί διαπιστώθηκε, αν θυμάσαι, ότι αυτό που πρόβαλε και ήταν αρνητική η πλευρά του κ. Νταβέλη ήταν αν υπήρχε η φερεγγιότητα. Φαίνεται ότι αυτό ξεπεράστηκε και αυτό τώρα που συμφώνησαν οι δύο άντρες είναι ότι το συντομότερο δηλαδή να συζητήσουν για να μπορέσει να βρεθεί η λύση και να αλλάξει διοκτησιακό καθεστώς η ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί, να το πω έτσι, οι έλεγχοι από την πλευρά του κυρίου Στυλιανού και ο ίδιος θα είναι σε θέση να απαντήσει οριστικά για την αγορά του πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΛ. Το 90% όπως λέει και ο κ. Νταβέλης των οικονομικών στοιχείων έχουν δοθεί, απομένει ένα μικρό ποσοστό, αλλά θεωρούν όμως ότι και οι δύο πλευρές ότι είναι σε καλό δρόμο και ότι θα βρεθεί η λύση και η ΑΕΛ θα αλλάξει διοκτησιακό καθεστώς. Έτσι δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής και φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
1: Άρα οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι, Βαγγέλη?
2: Οι επόμενες κινήσεις είναι τώρα από την πλευρά του κ. Στυλιανού, εφόσον όλα δείχνουν ότι θα πάει σε αυτό, να βρει τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την διοίκηση, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες.
1: Ναι, αλλά για να επέλθει η συμφωνία και να έχουμε τη μεταβίβαση, λέω, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις?
2: Η επόμενη κίνηση ό,τι αφορά τη μεταβίβαση είναι εφόσον αποδεχτεί, γιατί έχουν δοθεί τα στοιχεία ουσιαστικά.
1: Να γίνει η εξέταση των στοιχείων δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που παραχωρούνται οι μετοχές, αυτό που θέλει να δει ο κύριος Στυλιανού και τα έχει δει, δηλαδή γιατί δόθηκε το 90% όπως λέει ο κύριος Ταβέλης των οικονομικών υποχρεώσεων, που σημαίνει ότι γνωρίζει, γι' αυτό ήταν θετικός ο κύριος Στυλιανού, είπε ότι το χρέος, δηλαδή ουσιαστικά το οικονομικό χρέος της ομάδος, αυτό είναι, το αναλαμβάνει, γι' αυτό περιμένει να δει και το υπόλοιπο 10 μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.
1: Και
2: το αργότερο,
1: το ποσό που θα δώσει για την αγορά των μετοχών πέραν των οφειλών.
2: Όχι, δεν υπάρχει ποσό για αγορά.
1: Άρα παίρνει την ομάδα με τις οφειλές που έχει.
2: Οφειλές, ακριβώς. Αυτό είναι το.
1: Και μένει να φανεί, να δει ο Στυλιανού ποιο είναι ο αριθμός των οφειλών.
2: Το ακριβές ποσό ακριβώς, ότι το χρέος είναι παράδειγμα

0: 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Υπάρχουν και από τα χρήματα αυτά, πολλά έχουν ρυθμιστεί, όπως λέει η πλευρά του κ. Νταβέλη. Θα προκύψει, όπως είπε, πέρα από αυτά τα στοιχεία που θα δοθούν, είναι και τα τρέχοντα, ότι κάθε μέρα που περνάει μέχρι το τέλος του μήνα ενδεχομένως να προκύψει και ένα άλλο ποσό. Ναι, αλλά ναι, αυτό δεν ναι, αλλάζει κάτι.
1: Μέχρι πότε είναι η διορία στο Στυλιανού να απαντήσει, υπάρχει διορία ή όχι?
0: Όχι, η διορία είπανε μέχρι τις 30 του μέχρι 30 Ιουνίου. Δηλαδή πήγαν δύο μέρες πιο πίσω από τις 28 που
1: από την καταληκτική, ναι.
0: Ακριβώς, συμφώνησαν και οι δύο, και το θετικό, όπως λέει και ο κύριος Νταβέλης, είναι ότι αυτή τη φορά είχαν μόνοι τους την συνάντηση και, όπως είπε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και η φερεγγιότητα, υποστήριξε ο κύριος Νταβέλης ό,τι αφορά τον κύριο Στυλιανό, ότι δείχνει ο άνθρωπος ότι είναι έτοιμος να αναλάβει και να βοηθήσει την ομάδα, και αυτός είναι και ο σκοπός του κύριου Νταβέλη, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα μείνουν στην ομάδα οριστικά και αμετάκλητα. Γι' αυτό αναζητούσαν έναν άνθρωπο που μπορεί να συνεχίσει, δηλαδή, και να λειτουργήσει την ομάδα.
1: Και μέχρι τότε θα γίνει, να ολοκληρωθεί, εννοώ, η συμφωνία και να αλλάξει χέρια η ΠΑΕΑΕΛ, θα γίνει δήλωση συμμετοχής στη Super League 2.
0: Σωστά. Άλαι. Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, του επόμενου πρωταθλήματος, με ξένους όμως, στο VAR. Και αυτό που προέκυψε από αυτή τη συζήτηση, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση, αλλά φάνηκε ότι κανείς δεν αντέδρασε. Κανείς δηλαδή από τους εκπροσώπους του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, από τους αντιπροέδρους τους που παίρνουν μέρος σε αυτή την επιτροπή της ΕΠΟ, δεν ήταν εξ αρχής αρνητικός. Ακόμη και ο Ολυμπιακός, που πολλοί θα περίμεναν από την αρχή να διαχωρίσει τη θέση του και να πει ότι δεν θέλει, εστίασε στο ότι οι ξένοι διαιτητές έρχονται εδώ και μπορεί να κάνουν λάθη και να φεύγουν ατιμόρυτοι και να επιστρέφουν στις χώρες τους. Οπότε το πρώτο δείγμα, το πρώτο βήμα φαίνεται να είναι θετικό, και μένει βέβαια να δούμε τι θα πούν οι ιδιοκτήτες αυτών των τεσσάρων ομάδων, στους οποίους ο Μάκης Γκαγκάτσης είπε, προέτρεψε τους εκπροσώπους των τεσσάρων ΠΑΕ να απευθυνθούν και να έρθουν στην επόμενη συνεδρίαση με μια απάντηση. Βλέπεις να είμαστε κοντά, Παναγιώτη Βαρούχα, στην επιστροφή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο μου. Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχάς, το πείραμα αυτό πέτυχε από τον αγώνα τελικού του κυπέλου. Έτσι. Ναι.
1: Και τους προηγούμενους που έγιναν στο κυπέλο. Όλη η διοργάνωση ήταν.
2: Όλες τις αγώνες του κυπέλου. Αυτό ήταν, μην κρυβόμαστε, μια πρόταση του Προέδρου του ΣΕΠΟ, του Μάικλου Γκαγκάτση. Τώρα το να πω ότι αυτό το έβγαλα εγώ στον αέρα και το φώναζα από καιρό, δεν κάνει να ευλογούμε τα γένια μας. Όμως έχω να πω το εξής. Σήμερα πράγματι ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραμπαπάς, τοποθετήθηκε, αυτά που είπε ήταν η πραγματικότητα, πράγμα το οποίο τον ακολούθησε και ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Μπουτσικάρης. Λοιπόν,
1: για την ατιμωρησία των ξένων λέμε τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς, γιατί κοίταξε, Θάνο μου, το να έρχονται ξένοι διαιτητές και να κάνουν λάθη για να τους καταφέρνουμε και να μην ξέρουν, δεν είχαν καμία επίπτωση στην περίπτωση στην οποία έκανε λάθος ο διαιτητής και πήγαινε τους παρατηρητές διαιτητές γιατί τους βάζανε. Για τα μάτια του κόσμου.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τιμωρηθεί τώρα, να τιμωρήσει ο Έλληνας παρατηρητής έναν διαιτητή που ανήκει σε άλλη ομοσπονδία.
2: Δεν λέγω, δεν γίνεται.
1: Αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι...
2: Τότε φάνομαι γιατί βάζαν παρατηρητές. Για να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Εντάξει, για να ενημερώνεται. Θυμάσαι, αυτό για να ενημερώνεται, και θυμάσαι τον VAR του αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που ήταν μετά και στο Άρης Παναθηναϊκός. Έκανε δύο λάθη και είπε ο Λανουά, δεν τον ξαναφέρνω.
2: Συγγνώμη. Αφού έκανε το πρώτο λάθος βασικό, τον ξανάφερε δεύτερο μετά, για ποιο λόγο? Και αφού δεν ήταν εν ενεργεία ελίτ διαιτητής, λοιπόν δεν είναι έτσι. Εδώ έφερε τον άλλον, που στο Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός, η μπάλα είχε βγει έξω από το γήπεδο. Και για να μαθαίνει και ο κόσμος, όταν η μπάλα βγαίνει εκτός γήπεδου, δεν έχει συνέχεια το παιχνίδι. Έτσι. Όταν λοιπόν φέρνεις ένα βοηθό ελίτ, όταν βαίνει σε ένα VAR elite και κάνει τέτοιο λάθος σε ένα παιχνίδι τέτοιο, άρα πάει να πει εδώ κάτι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Εδώ φέρανε τους άλλους, τους Πολωνούς, θυμάσαι πολύ καλά που κάτι υπήρχε πρόβλημα.
1: Εντάξει, λάθη κάνουν όλοι οι διαιτητές, είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες. Το θέμα είναι αν μπορούμε να περάσουμε σε μια φάση εμπιστοσύνης προς τους Έλληνες. Αλλά πήγες να μας πεις για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, κάτι και σε διέκοψα.
2: Ναι, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ γιατί δεν ήρθαν στη συνάντηση σήμερα και να πούνε ναι.
1: Ήτανε στη συνάντηση αλλά δεν μίλησαν οι εκπροσωποί.
2: Είπα θα συζητήσουμε στο Συμβούλιο και θα τα πούμε μετά.
1: Όχι, όχι. Στην επόμενη συνεδρίαση είπανε.
2: Δεν είναι έτσι. Όταν αυτό είναι ένα θέμα που επήγει, θα πρέπει να πας, κύριε, και να πεις να τοποθετηθείς.
1: Έπρεπε να μιλήσουν δηλαδή.
2: Ακριβώς. Να είναι έτοιμοι, αφού η κουβέντα, η συνάντηση έγινε για αυτόν τον λόγο. Άρα λοιπόν να είναι προγραμματισμένοι για να πάνε να πάρουν την απόφαση. Τέλος πάντων, για να μην λέμε όμως και όλα υπέρ της διαιτησίας. Και οι διαιτητές θα κάνουν λάθη. Όμως, όταν κάποιος διαιτητής κάνει λάθος, να πάει σπίτι του μετά. Εντάξει, να του κάνουμε υπομονή για κάποιο λάθος, αλλά
1: ναι,
2: αν το ξανακάνει...
1: Εσύ βλέπεις να είμαστε κοντά τώρα μετά από αυτές τις πρώτες αντιδράσεις, αλλά δεν έχουν μιλήσει και τα μεγάλα κεφάλια. Περιμένουμε.
2: Τα μεγάλα κεφάλια είναι, πιστεύω, θα είναι θετική. Και γιατί να σου πω για κάτι. Δεν έρχονταν τρεις ή τέσσερις. Τώρα είχαν καταλήξει να έρχονται πέντε. Καταλαβαίνεις. Γιατί ερχόταν και ο ΒΑΡ, ερχόταν και ο ΑΒΑΡ. Και μετά είναι περίεργο, δεν σου έχει προξενήσει εντύπωση. Άγγλος έρχεται ποτέ. Γάλλος έρχεται ποτέ.
1: Εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Γάλλος δεν έρχεται γιατί δεν θέλει ο Λανουά. Άγγλος δεν έρχεται γιατί δεν στέλνει η Αγγλία. Αλλά θέλω να μου πεις από πού αντλείς την αισιοδοξία, γιατί είσαι υπέρ της επιστροφής των Ελλήνων, γι' αυτό λέω αισιοδοξία, ότι τα μεγάλα κεφάλια, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των τεσσάρων, των Big Four, θα είναι θετικοί.
2: Γιατί όταν υπάρχει ο βαρίστας, ο οποίος το ΒΑΡ θα είναι ο ξένος, θα ντέρβει τα μεγάλα και θα ελέγχει το παιχνίδι, γιατί τώρα το ΒΑΡ με τις νέες τροποποιήσεις υπησέργεται και
1: γίνεται
2: σε άλλα
1: ακόμα πιο ισχυρό. Ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Διευρύνει τις αρμοδιότητες του.
2: Έτσι, μπράβο. Αλλά, άρα λοιπόν η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΒΑΡ είναι κάτι το οποίο επιφέρει κάποια ισορροπία για τις αποφάσεις του διαιτητή.
1: Θα νιώθουν ασφάλεια δηλαδή.
2: Έτσι, άρα λοιπόν βάζουμε τον Έλληνα και να σου πω και ένα άλλο, δοκιμαστικά. Άμα δούμε ότι κάτι δεν γίνει, ας αλλάξει το παραμύθι. Καταλαβες. Άρα εγώ πιστεύω θα περάσει και είναι προς καλό και του ποδοσφαίρου μας σχετικά με τη διαιτησία.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, και όταν έχουμε την απόφαση βεβαίως θα σε καλέσουμε και πάλι για να την σχολιάσουμε. Το έμψυχο δυναμικό που έχει ο Λανουά αυτή τη στιγμή στον πίνακα διαιτητών της πρώτης κατηγορίας της Super League μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορεί να βγει ένα πρωτάθλημα με Έλληνες διαιτητές. Γιατί εγώ βλέπω τέσσερα πρόσωπα να εμπιστεύετε. Τον Παπαπέτρου, τον Ευαγγέλου, τον Φωτιά και τον Τσακαλίδη. Για τέτοια παιχνίδια.
2: Η πραγματικότητα είναι αυτή, αλλά άκου να δεις. Είπαμε τώρα, με την επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΒΑΡ, νομίζω ότι μπορούν να βγουν και νέα παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Έβαλε σε ένα Έλληνα διαιτητή. Ένα παιχνίδι δεν πήγε καλά, δεν πάει και στο δεύτερο. Άρα πάει να πει: δεν κάνει να τρώσει το χρόνο. Πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι. Άρα γιατί η ατιμορρησία υπάρχει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση πρέπει κάτι να αλλάξει. Και η αλλαγή είναι πάντα προς το καλό. Και μετά πάλι θα ακούς ότι δεν έρχονται οι διαιτητές να γίνουν νέα παιδιά, να γίνουν διαιτητές. Ναι. Γιατί να έρθουν, αφού δεν παίζουν. Όλο κάθε μικρός έχει όνειρο να παίξει ένα ντέρμπι, να προχωρήσει, να πάει στην Ευρώπη. Τυχαίο είναι που... Ευτυχώς στο Μούντιαλ τώρα είναι ένας Έλληνας Ελληνοαυστραλός βοηθός.
1: Ναι.
2: Έλληνας δεν υπάρχει πουθενά. Άρα όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει ή μετά πάλι άκου να σου πω ένα άλλο. Έπαιξε τέταρτος στον τελικό του κυπέλου ο Βεργέτης. Έτσι. Λοιπόν, την άλλη μέρα Σάββατο. Την άλλη μέρα τον Βεργέτη τον βάλανε να παίξει ένα κρίσιμο παιχνίδι της Λάρισας. Μαρέ άνθρωπε Λανουά, δεν μπορεί να βάει σε ένα διαιτητή που είναι από την Τρίπολη όταν παίζεται η κατηγορία μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και Λάρισσας. Δεν το κάνεις μόνο για... το κάνεις να προστατεύσεις και τον διαιτητή. Γιατί σκέψου Θάνο μου, αν το παιδί αυτό έκανε κάτι το οποίο δεν συνέφερε τον Αστέρα Τρίπολης, κάτι σοβαρό, τι θα γινότανε, Φάνο? Θα πήγαινε το παιδί αυτό στην πατρίδα του την άλλη μέρα? Άρα πρέπει να φροντίσει ο Λανουά να κάνει καλούς ορισμούς.
1: Ο Λανουά πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, τώρα είναι στα, στα πάνω του.
2: Είναι, αλλά, λοιπόν,
1: αλλά βέβαια πρέπει να δίνουμε και προσοχή στην λεπτομέρεια. Πάντως από αυτό και το τελευταίο που θα πούμε, Παναγιώτη, που δεν γλιτώνουμε, είναι η τοξικότητα. Γιατί ο Γκαγκάτσης είπε στην εισαγωγή του ότι τοξικότητα έχουμε και με τους ξένους, άρα τοξικότητα θα έχουμε και με τους Έλληνες. Δεν γλιτώνουμε. Δεν μειώθηκε δηλαδή η τοξικότητα με τους ξένους και με τους ελίτ.
2: Δεν είπε ψέματα, την πραγματικότητα είπε. Κάτσε να μην. Εδώ όλο τον χρόνο η ΑΕΚ φώναζε για τον Λανουά, μόλις πήρε το πρωτάθλημα, όλα καλά. Ναι. Καταλαβες. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία κάποτε και οι παράγοντες θα πρέπει να δουν την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβες.
1: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ανοιχτό το θέμα. Πρώτο βήμα ή πρώτο δείγμα έγινε σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βαρούχα. Και πάμε να μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στους τρεις πρώτους ομίλους. Και από τις 11 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα έχουμε αγώνες για την τρίτη αγωνιστική πάντα του τέταρτου, του πέμπτου και του έκτου ομίλου. Να δούμε τι έγινε στους τρεις πρώτους ομίλους και τι περιμένουμε να γίνει από τις 11 μέχρι τα ξημερώματα. Μαζί μας ο Δημήτρης Λιαργόβας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους της Ερασπόρ. Ακριβώς 6 παιχνίδια είχαμε από χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα και το σκηνικό θα είναι ίδιο και σήμερα προς αύριο μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής. 4 μέρες διαδοχικές από 6 αναμετρήσεις τη φορά. Θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων, να διαμορφωθούν η τελική κατάταξη σε κάθε όμιλο και να προκύψουν τα ζευγάρια της των 32.
1: Τώρα, να τα πάρουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο. Μεξικό και Νότια Αφρική στην επόμενη φάση. Τσεχία αποκλείστηκε, Νότια Κορέα περιμένει, αλλά εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι το Μεξικό προκρίθηκε κάνοντας το 3-3, μαζεύοντας 9 βαθμούς δηλαδή σε 3 αγώνες.
3: Ακριβώς, απόλυτοι διοργανωτές, συνδιοργανωτές του Μουντιάλ, αξιοποίησαν τον παράγοντα έδρα. Είχα την αίσθηση ότι τα περισσότερα τέρματα στο Μουντιάλ μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ισχύει, αλλά είναι πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή το 52% των τερμάτων σημειώνεται στο δεύτερο 45 λεπτό, έναντι 48%. Αλλά αυτό έτσι που δημιουργεί την αίσθηση για περισσότερα γκολ στο δεύτερο μέρος είναι ότι το 33% των τερμάτων συνολικά σημειώνεται μετά το δεύτερο cooling break, τη δεύτερη διακοπή ουσιαστικά στο τελευταίο τέταρτο των αγώνων. Ναι. Οπότε ακριβώς επειδή αλλάζουν τα σκορ, υπάρχουν ανατροπές και τα λοιπά, δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Το Μεξικό, το οποίο μετά από ένα ημίχρονο το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, πάτησε γκάζι. Είχαμε και την είσοδο του Οτσόα, ο οποίος ο εμβληματικός τερματοφύλακας του Μεξικού, πέρασε ως αλλαγή στο 78 στη θέση του Ραγγέλ, πήρε χρόνο συμμετοχής. Και Ρασάκη Σιτούρ, το τέρμα του Φιντάλγκο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων για το 0-3 Τσεχία-Μεξικό. Και μια Τσεχία η οποία έχει απογοήτευσε πραγματικά, πέτυχε παταγωδός και ήδη υπάρχουν αναταράξεις στις τάξεις της, με τον ΣΥΚ να σκέφτεται πολύ σοβαρά να σταματήσει από την Εθνική και να δούμε τι μελιγενέστε.
1: Πάμε στο δεύτερο όμιλο, αναταράξει στην Τσεχία, όπως είπες. Πάμε στο δεύτερο όμιλο που έχουμε την Ελβετία να προκρίνεται και τον Καναδά ως δεύτερο σε ισοβαθμία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που επίσης έχει 4 βαθμούς, το Κατάρ πηγαίνει, αποκλείστηκε.
3: Επίτρεψε μια πολύ γρήγορη παράδειγμα, γιατί το τράβηξε λίγο παραπάνω ίσως με το Μεξικό, ότι είχαμε την έκπληξη βάσει εικόνας μέχρι τώρα των ομάδων. Η Νότια Αφρική κέρδισε
1: την Νότια Κορέα
3: 1-0. Και η Νότια Αφρική τερμάτισε δεύτερη, αφήνοντας την Νότια Κορέα να περιμένει τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες.
1: Και με 3 βαθμούς δύσκολο να έχει καλή τύχη.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί πολλές ομάδες βλέπω να πιάνουν τους 4, όπως η Βοσνία, ας πούμε.
3: Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Η Βοσνία, η οποία εξασφάλισε με το αποτέλεσμά τη με τη νίκη 3-1 απέναντι στο Κατάρ, ήταν ανώτερη με ουσία στην υπεροχή της σε όχι ένα ούτε δύο σε τρία τέρματα και επιβλήθηκε 3-1 του Κατάρ σφραγίζοντας την πρόκριση. Mm-hmm. Από την άλλη, η Ελβετία πήρε την νίκη απέναντι στον Καναδά και οι δύο ομάδες είχαν περάσει την επόμενη φάση. Οπότε η Ελβετία πήρε και την πρωτιά, αφήνοντας τον Καναδά να περιμένει.

0: οριστεί στη δεύτερη θέση, με την Βοσνία να τερματίζει τρίτη αλλά να προκρίνεται και αυτή, ενώ σε έναν ακόμα όμιλο είχαμε τη Βραζιλία, η οποία επικράτησε εύκολα τη Σκωτία, η οποία απογοήτευσε 3-0. Το Μαρόκο επιβλήθηκε με το χορταστικό 4-2 της ΑΕΤΙΣ.
1: Βραζιλία και Μαρόκο στην επόμενη φάση, έτσι, με 7 βαθμούς αμφότερες αυτές οι ομάδες.
0: Ακριβώς. Με 7 βαθμούς είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία πρώτη, το Μαρόκο δεύτερο. Και η Σκωτία τρίτη, περιμένει, αλλά με συντελεστή μείον 3 στα γκολ. Φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη η θέση της για να βρεθεί στις 8 καλύτερες τρίτες. Ναι.
1: Τώρα, πάμε στα σημερινά, να τα πάρουμε με χρονική σειρά και όχι αριθμητικά με βάση τους ομίλους. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια που θα γίνουν στις 11, μετάδοση τηλεοπτική ERT2 Sport και ERT1 και ραδιοφωνική από την ERA Sport. Στις 11 λοιπόν έχουμε τους αγώνες του 5ου ομίλου, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Η Γερμανία έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο με 6 βαθμούς και η πρόκριση για τη δεύτερη θέση, δηλαδή η κατάληψη της δεύτερης θέσης, διεκδικείται από Ακτή Ελεφαντοστού με 3 βαθμούς. Ο Ισημερινός έχει 1 βαθμό και το Κουρασάο επίσης 1 βαθμό.
0: Ακριβώς. Η Γερμανία, η οποία έχει εξασφαλίσει από την πρόκριση και την πρωτιά, έχει σαν κίνητρο να κατακτήσει, να φτάσει στο απόλυτο, όπως έκανε και το Μεξικό, 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αντιμετωπίζει ένα Εκουαδόρ που καίγεται για την νίκη, προκειμένου να φτάσει στους 4 βαθμούς και να βρεθεί στην επόμενη φάση. Εύκολο θεωρητικά το έργο της Ακτής Ελεφαντοστού, με το Κουρασάο από την πλευρά του να παλεύει για το καλύτερο δυνατό, για την έκπληξη και για μια ιστορική σημασίας πρόκριση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον εδώ, αλλά μάλλον η Ακτή Ελεφαντοστού φαίνεται να έχει το προβάδισμα.
0: Ναι, η λογική προστάζει Ακτή Ελεφαντοστού, ναι.
1: Τώρα, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής διεξάγονται τα παιχνίδια του 6ου ομίλου, η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία. Μάχη για την πρόκριση δίνουν η Ολλανδία που έχει 4 βαθμούς, η Ιαπωνία που έχει 4 βαθμούς και η Σουηδία που έχει 3 βαθμούς, ενώ χωρίς πόντο είναι η Ιαπωνία, η οποία θα αποκλειστεί όπως φαίνεται.
0: Την Ισία βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης χωρίς βαθμό και με τέρματα 1-9, έχει δεχτεί 9 γκολ σε 2 αναμετρήσεις και αντιμετωπίζοντας την πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου σε θεωρητικό επίπεδο, τουλάχιστον την Ολλανδία, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα προκειμένου να μην κερδίσει η Ολλανδία. Συνεπώς, βάσει λογικής, η Ολλανδία θα πάρει
1: Ισία, η Τινησία είναι χωρίς βαθμό, έτσι, η Τινησία θα...
0: Ακριβώς, η Τινησία χωρίς βαθμό και έχει δεχτεί και 9 γκολ σε 2
1: μάτς. Και 9 γκολ, οπότε πολύ δύσκολα τώρα παίζει με την Ολλανδία. Νομίζω
0: ακριβώς
1: ότι το έργο της είναι πολύ δύσκολο.
0: Ακριβώς, ό,τι και να γίνει, την Ισία θα τερματίσει τελευταία. Mm-hmm. Και η Ολλανδία περιμένουμε να σφραγίσει την πρωτιά. Από εκεί και μετά η Ιαπωνία με 4 βαθμούς είναι σαφώς πιο ήρεμη. Το θέμα είναι στο Ιαπωνία-Σουηδία.
1: Αυτό είναι ντέρμπι. Mm-hmm.
0: Ναι, πραγματικά. Όποια κερδίσει θα είναι δεύτερη, με την ισοπαλία να ευνοεί την Ιαπωνία. Mm-hmm. Ενώ η Σουηδία για να...
1: Γιατί έχει ένα βαθμό περισσότερο η Ιαπωνία.
0: Σωστά. Ναι. Ακόμα και... με ισοπαλία μπορεί η Σουηδία να περιοριστεί στην τρίτη θέση, αλλά φτάνοντας στους 4 βαθμούς νομίζω ότι θα είναι στις καλύτερες τρίτες.
1: Μάλιστα. Και στις 5 το πρωί της Παρασκευής αρχίζουν τα παιχνίδια του 4ου ομίλου, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση, των 32 έχουν ήδη 6 βαθμούς. Και για την δεύτερη θέση παλεύουν η Αυστραλία και η Παραγουάη που έχουν 3 βαθμούς. Η Τουρκία χωρίς βαθμό έχει ήδη αποκλειστεί.
0: Ακριβώς όπως θα είπες, Θάνο, ό,τι και να γίνει στις αποψινές αναμετρήσεις, η Τουρκία, η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα είναι πρώτες και η Τουρκία τελευταία. Οπότε το μεταξύ τους παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι γοήτρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν το απόλυτο, να ικανοποιήσουν το κοινό τους και η Τουρκία να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πενταγώδη αποτυχία του πρόωρου αποκλεισμού. Το Αυστραλία-Παραγουάη τώρα...
1: Εδώ τώρα θα πέσουν κορμιά. 3 βαθμούς έχει κάθε ομάδα.
0: Πραγματικά, όποια κερδίσει τερματίζει δεύτερη και προκρίνεται, με τον ηττημένο μετά να περιμένει μην τυχόν και βρεθεί με τους 3 βαθμούς και ανάλογα με τα τέρματα που θα έχει μεταξύ των καλύτερων τρίτων. Από την άλλη, με μία ισοπαλία, θα φαντάζει βουλική αυτή η ισοπαλία, θα διατηρήσει την Αυστραλία δεύτερη και την Παραγουάη τρίτη λόγω διαφοράς τερμάτων. Ωστόσο, με 4 βαθμούς νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Καλά, η Αυστραλία, επειδή θα είναι δεύτερη, θα προκριθεί, αλλά και η Παραγουάη με τους 4 βαθμούς θα είναι στις καλύτερες τρίτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ενδιαφέροντες.

Οι αγώνες τελευταίας αγωνιστικής, της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του τέταρτου, του πέμπτου και του έκτου. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα. Και κάπου εδώ 58 λεπτά μετά τις 8 η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γιάννης Κωσταράκης και Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Λευτέρη Σαρελακό.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, φανούλα μου.
8: Σίγουρα.
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

Αυτό ήταν τραγουδάρα έτσι από το παρελθόν που αρέσει πάρα πολύ όπως βλέπω στα πρώτα σας μηνύματα. Ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο ρυθμό του Μουντιάλ που θυμίζει λίγο από Ελλάδα όπως λέει ο Θάνος Πετρέλης, αλλά να ήμασταν και εμείς στο Μουντιάλ σίγουρα θα τέριαζε αυτό το υπέροχο νοσταλγικό καλοκαιρινό, θα έλεγα, όπως μου λέει και ο Γαβρίλη Ρεμούλδος, τραγούδι που του θυμίζει τότε πριν από 20 χρόνια που ήταν στο στρατό, τις υπέροχες διακοπές που έκανε. Στο στρατό, έτσι, Γαβρίλο. Υπέροχα πέρασα, λέει, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Θάνου Πετρέλη. Στη ρύθμιση στον ήχο, λοιπόν, ο Θάνος, στην επιμέλεια της εκπομπής Βιβί Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 εκτάκτο σήμερα ο Λευτέρης Αρελάκος. 11 η ώρα ξεκινάει η δράση, οπότε έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τις 11, οπότε θα πάμε στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Το λέω γενικά γιατί εκεί γίνεται το Μουντιάλ. 11, οπότε θα πάμε στα γήπεδα των

Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Το λέω γενικά γιατί εκεί γίνεται το Μουντιάλ. Και θυμίζω στις 11 η ώρα έχουμε Εκουαδόρ Deutschland, Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. 2 η ώρα Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, Ολλανδία. Και στις 5 η ώρα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως μου λέει η φίλη μου η Δέσποινα από την Πρέβεζα, γιατί δεν λέτε ότι παίζει και για τη Β' Βραζιλίας η Κουαϊάμπα με τη Λοντρίνα. Αυτό το μάτς εγώ θέλω να δω, λέει. Okay. Στην ισογραφία η είδηση της τελευταίας στιγμής θυμίζει κάτι από Ελλάδα και είναι η παραμονή λογικό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι του Ολυμπιακού μέχρι το 2029. Για 3 χρόνια λοιπόν ακόμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας περιμένει, έχοντας πάρει ήδη 4 κατακτήσεις ευρωπαϊκού, όχι ο ίδιος Ολυμπιακός, αν μπορέσει λέει, να τις πάει και 5 και 6 για να έχει μια πετυχημένη πλέον σταδιοδρομία στον πάγκο της ομάδας των Ερυθρολεύκων, αφού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 4 από τα 5 τελευταία πρωταθλήματα. Λυτή ανακοίνωση πριν από λίγο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Σε μια εποχή που η συνέπεια και η πίστη στο όραμα έχουν ανεκτήμητη αξία, συνεχίζουμε μαζί ένα δρόμο γεμάτο πάθος. Αυτό το πάθος μου αρέσει. Δουλειά και υψηλές προσδοκίες. Ο coach Μπαρτζόκας δεν είναι απλός προπονητής της ομάδας μας, είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότα και πίστη για την νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Για τα επόμενα χρόνια, συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, με στόχο να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο λυτή, γιατί είχε και άλλο παράγραφο από πιο κάτω. Αλλά ήταν μια παθιασμένη ανακοίνωση, όπως είναι και ο ίδιος παθιασμένος με τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του, ο οποίος συνεχίζει το τιμόνι για ακόμα 3 χρόνια. Και πώς να μην συνεχίσει όταν έχει κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες το 2013 και το 2026, ένα διπυρωτικό το 2013, 4 πρωταθλήματα Ελλάδος 22, 23, 25, 26, 3 κύπελα Ελλάδος 22, 23, 24, 4 Super Cup 22, 23, 24, 25. Και όπως λέει και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, το ίδιο ισχύει για όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, η παραμονή του Μπαρτζόκα στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τα επόμενα 3 χρόνια. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Οι μεταγραφές προς το παρόν είναι αυτές που σας έχουμε αναφέρει. Περιμένουν στον Παναθηναϊκό να δούμε τη συμφωνία De Frey Παναθηναϊκού να ολοκληρώνεται. Δουλεύουμε και βαδίζουμε προς τη συμφωνία. Η ποιοτικότερη θα έλεγα μεταγραφή από αυτές που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ κινείται, η ΑΕΚ έχει κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή στα Extreme. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει δεξιό back, ο Άρης περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Ο Ηρακλής προς το παρόν παίρνει τερματοφύλακες. Η Καλαμάτα έχει πάρει τις 4 καλούς παίκτες και μάλιστα σήμερα παρουσίασε και τον νέο τους προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος είπε μια ατάκα που συζητήθηκε πολύ, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω στον τοπικό τύπο. Πήρε ρίσκο ο πρόεδρος Πρασάς που με επέλεξε. Είναι μια ατάκα του προπονητή που ήδη συζητιέται στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα ειδικότερα. Μέχρι τις 9.30 ή 10 παρά, αφού αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι στιγμής, θα πάμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ, να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε από εδώ και πέρα. Μετά τις 10 παρά 20 θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο έτσι ποτπουρί για 2-3 φίλους και φίλες παρέες που σήμερα πήρανε βαθμολογία από τις εξετάσεις που έδωσαν για στις πανελλαδικές για την είσοδό τους στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι, στα ΤΕΗ και στα ΑΕΗ, και μας έχουν στείλει κάποια φιλικά μηνύματα έτσι και από φίλους δημοσιογράφους.

Γράφους που τα παιδιά τους πήραν σήμερα αποτελέσματα και θέλουν, επειδή είναι φαν του μικρόφωνου στα γήπεδα της Έρας Σπορ και του Λευτέρη Σαρλάκου, ένα έτσι 2-3 ωραία τραγουδάκια για να τους φτιάξουμε τη διάθεση. Καλοκαιράκι είναι, τελειώνει και ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιρού, του καλοκαιριού. Οπότε, όπως λέει και ο γίγαντας ο Στράτος Διονυσίου, ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Μόνο μουντιάλ και τραγούδι για να ξεχνιόμαστε για τα προβλήματά μας και την καθημερινότητα. Μετά τις 14 θα συναντηθούμε με τον Νίκο Πετρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, γιατί εχθές κόψαμε λίγο απότομα την επικοινωνία που είχαμε μιλώντας για τα θέματα του ΠΑΟΚ, χωρίς να μιλήσουμε καθόλου για Άρη, Ηρακλή και γενικά την επικαιρότητα. Το θέμα του Κωνσταντέλια, όπως και να το κάνουμε, είναι σε ημερήσια διάταξη από χθες, αφού έχει σηκώσει συζήτηση μεγάλη και σκόνη πολύ. Ότι έχει, λέει, κάποια οικογενειακά θέματα ο Κωνσταντέλιας, ότι δεν θέλει να παίξει αυτό το διάστημα στην Εθνική, περιμένει, λέει, το δεύτερο παιδάκι του. Τα είπαμε και χθες το βράδυ με τον Πετρουλάκη, θα τα ξαναπούμε και σήμερα. Η ΕΠΟ έβγαλε μια ανακοίνωση, εντάξει, λέει, ας αφήσουμε το παιδί να ηρεμήσει, να κάνει τα οικογενειακά του θέματα και κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Τώρα να το σχολιάσω και πάλι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Δηλαδή το Μάρτιο, άμα πει και ο κάθε Ζαφύρης, ο κάθε Τζιόλης, ο κάθε ένας, ότι η γυναίκα μου περιμένει παιδί, πρέπει να είμαι κοντά της, το πει αργότερα και ο Φλαχοδήμος, το πει αργότερα και ο Τζολάκης, το πει αργότερα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι σοβαρά να μιλάμε και να λέμε ότι φεύγουμε από την Εθνική? Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, το είπα και χθες και θα το ξαναπούμε μετά τις 10, οι σχέσεις. Για τη γνώμη μου, έτσι, άμα κάνω λάθος, μπορώ να κάνω και λάθος. Οι σχέσεις που έχει με την Εθνική, ίσως και με τον Γιωβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος βλέπει ότι δεν τον σέβονται στην Εθνική Ομάδα, το τεχνικό team και οι λοιποί συγγενείς εκεί. Αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση, συμφώνησε και ο Νίκος Πετρουλάκης. Μας παρέθεσε χθες τα 10 λεπτά, 20 λεπτά και 30 λεπτά που έπαιξε ο κατά τεκμήριον κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή την περίοδο, με τον πλούσιο ταλέντο. Και από εκεί και πέρα, όταν τα βάλεις κάτω και τα μετρήσεις, κάπου φαίνεται γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση ο Κωνσταντέλιας. Πιθανόν, έτσι. Εκεί εγώ οδηγώ, καταλήγω. Τώρα ότι περιμένει η γυναίκα μου δεύτερο παιδί και θέλω να είμαι κοντά της, εντάξει. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται να τον αναπαράγουμε και δεν χρειάζεται να το μάθουν και ξένοι. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ.

0: Μάλιστα, αυτό ήταν από τον υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο και πάμε τώρα να μιλήσουμε μουντιαλικά. Λοιπόν, 11 η ώρα, πέμπτος όμιλος, η σημερινός Γερμανία. Μετά θα διαβάσω εννοείται και τα δικά σας τα αρκετά μηνύματα. Η σημερινός Γερμανία, λοιπόν, στο Νιου Τζέρσι, κοντά εκεί στη Νέα Υόρκη. Ο σημερινός, για όσους δεν ξέρουν, είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του πέμπτου ομίλου. Έχει μόλις ένα βαθμό, δεν έχει βάλει γκολ. Μαζί με εκεί με το Κουρασάο είναι. Η Γερμανία έχει δύο νίκες, ακτεί μία νίκη επί του ησημερινού. Λοιπόν, η σημερινός Γερμανία, λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι όπου ο ησημερινός προκλίνεται με νίκη και ήττα της ακτής Ελεφαντοστού. Γιατί υστερεί και σε ισοβαθμία μετά μαζί της, έτσι. Άρα μπορεί να χάσει τώρα η ακτή Ελεφαντοστού από το Κουρασάο, λίγο δύσκολο. Αν οι Αφρικανοί δεν ιτηθούν, με τους τέσσερις βαθμούς ελπίζουν βάσιμα και μέσω της τρίτης θέσης, αν φέρει χειρότερο αποτέλεσμα ακόμα και από το Κουρασάο, δηλαδή το Κουρασάο καταφέρει και κερδίσει την ακτή και ο ησημερινός χάσει από τη Γερμανία, βέβαια τερματίζει τέταρτη η ομάδα του ησημερινού. Τώρα η Γερμανία φέτος δείχνει ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Τώρα το πόσο ψηλά είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Δεν πείθει ότι μπορεί να πάει η Γερμανία μέχρι τελικό, έτσι νομίζω. Δεν μου λέει κάτι ότι έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο, ούτε ότι κέρδισε με ανατροπή έχοντας πάθος στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην ακτή που περίμενε με το 1-0 να κρατήσει αυτό το 1-0 και κλείστηκε στην άμυνα. Θεωρώ, θα δούμε ποια δεκάδα θα κατεβάσει η Γερμανία. Έτσι, από τη Γερμανία εξαρτάται αυτό το παιχνίδι. Η Γερμανία που είναι σίγουρα πρώτη. Η Γερμανία που είναι τουλάχιστον από τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ μια κλάση ανώτερη, θα λέγαμε, γιατί στα δύο προηγούμενα, όχι τα δύο προηγούμενα, το Μουντιάλ και το Euro είχε αποκλειστεί στους ομίλους. Και επίσης η Γερμανία έχουν 11 σερί δίκες στα παιχνίδια που έχουν δώσει φιλικά και επίσημα, έχοντας 9 over. Τι σημαίνει αυτό? Μια Γερμανία που ποτέ δεν παραδίδεται, που ποτέ δεν είναι χαλαρή, απέναντι στο λογικά αγχωμένο Εκουαδόρ τον ησημερινό, μπορεί να κερδίσει και μάλιστα με over. Θα φανεί βέβαια, πρέπει να δούμε ποια είναι ακριβώς η εντεκάδα των Γερμανών, έτσι. Θα βάλει την κανονική με Νόιερ, Ρούντιγκερ, Τα, Μπράουν. Θυμίζω ότι Σόντεμπεργκ γύρισε στη Γερμανία γιατί λόγω τραυματισμού χάνει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Κίμιχ, Βίρτς, Σανέ, Ενμέτσα και Χάβερτς. Αυτή είναι μια λογική δεκάδα εάν δεν κάνει πολλές αλλαγές ο Νάγκελσμαν. Την άλλη πλευρά θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη ο ησημερινός, ο οποίος έχει μόλις 3 συμμετοχές το 2002, το 2006, 4, το 2014 και το 2022. Μια φορά πήγε μόνο στους 16. Γενικά είναι μια ομάδα που θα έλεγα ότι είναι μετά τη Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Κολομβία η πέμπτη δύναμη κατά περιόδους, γιατί πολλές φορές και η Χιλή γίνεται πολύ δυνατή ομάδα και το Περού ή η Παραγουάη. Αυτή την εποχή είναι το Εκουαδόρ, ο ησημερινός, που βασίζεται στον τερματοφύλακα της Ουρακάν, το Γιαλίνδες ή το Ραμίρες της Κηφισιάς, τον Ινικαπιέ της Άρσεναλ στην άμυνα και τον Ορντόνιες της Μπρίζ, τον Πάτσο της Παρί, έχει πολύ καλή άμυνα, γι' αυτό δεν έχετε εύκολα γκολ. Τον Εστουπινιάν της Μίλαν, δηλαδή οι παίκτες της άμυνας είναι Arsenal, Μπρίζ, Παρί, Μίλαν. Βενέτσια στο κέντρο, Γεμπόα, ο Μίντα της Ατλέτικο Μινέιρο και ο Καϊσέδο, ο Μόησες Καϊσέδο της Σέλσι μαζί με τον Βίτε της Πούμας σε ένα 4-4-2, όπου πολλές φορές γίνεται 4-5-1, με τον Ροντρίγκες της Ένζι Λουάζ ή τον Αγκούλο της Άντερλαντ και τον Ενέρ Βαλένσια, που με 107 συμμετοχές είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην ομάδα του Εκουαδόρ. Εγώ προσωπικά θα το στηρίξω το over, δηλαδή θεωρώ ότι η Γερμανία, με όποια ομάδα και να παίξει, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο ησημερινός θα τα δώσει όλα για να το πάρει το θετικό αποτέλεσμα και αν μπορεί ακόμα και τη νίκη, μήπως πάρει κανένα χ το Κουρασάο από την εκτή Ελεφαντοστού, αλλά θεωρώ ότι η Γερμανία θα κερδίσει, νομίζω και με over. Την ίδια αγορά στη Φιλαδέλφια παίζει η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού με την Κουρασάου. Εθνική Κουρασάου, ευχάριστη έκπληξη σε αυτό το Μουντιάλ, ευχάριστη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα που έπαιξε και παίζει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ. Για πρώτη φορά που έπαιξε, έβαλε γκολ άσχετα αν έφαγε 7 στη Γερμανία. Για πρώτη φορά πήρε βαθμό, έτσι, την προηγούμενη αγωνιστική, όπου έφερε 0-0 με τον Ισημερινό. Είναι μια αξιόμαχη ομάδα που έχει παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη, πάρα πολλοί παίκτες. Η κορυφαία της είναι βέβαια ο Ρουμ που κατέβασε τα ρολά και παίζει με το Μέση στο Μαϊάμι. Στην άμυνα ο Σάμπα στη Ρότερνταμ, στη Βάλβα Έκτιτς, Βόλε βλέπετε Αιτχόβεν, πολλοί παίκτες. Κόνιας Φορ και Καϊσέρι, δύο πολύ καλοί αμυντικοί. Στην Ντεμπός και τη Βαλβάικ, δύο πολύ καλοί χαφ. Στην Κηφισιά ο Αντωνίσε, ο Λοκάντια στη Μαϊάμι, στη Μίτλεσμπρο Χάνσεν. Έχουν δηλαδή παίκτες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία και παίκτες που μπορούν να σταθούν και να βοηθήσουν το Κουρασάο να κάνει μια καλή εμφάνιση, άσχετα αν η Ακτή έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Μια Ακτή Ελεφαντοστού που έχει 3 βαθμούς, έχει χάσει μόνο από τη Γερμανία, κέρδισε τον Ισημερινό και λογικά, ανεξάρτητα ότι θα γίνει στο παιχνίδι της Γερμανίας με τον Ισημερινό, η Ακτή Ελεφαντοστού χρειάζεται την νίκη. Μήπως γίνει κανένα θαύμα, θα μου πεις και με χ, δεν γίνεται να. Αν φέρει χ η Γερμανία, δηλαδή πάλι βγαίνει πρώτη. Αλλά αν γίνει κανένα μπαμ και ο Ισημερινός κερδίσει τη Γερμανία, τότε θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί η Ακτή του Ελεφαντοστού για να πάρει αυτή την πρώτη θέση από τα Πάντσερ. Έτσι. Ο Ισημερινός απλά και να χάσει η Γερμανία, δεν τη χάνει την πρώτη θέση. Έτσι, δεν ξέρω, αυτό εννοώ. Και να χάσει η Γερμανία, θα μείνει στους 6 βαθμούς, θα πάει η Ακτή στους 6, απλά θα ανέβει στους 4 ο Ισημερινός για να έχει ελπίδες ότι θα μπει στις 8 τρίτες και θα προκριθεί στον επόμενο γύρο. Γι' αυτό πιστεύω θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι στο Γερμανία Ισημερινός, όπως και στο Ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο. Το Κουρασάο θα παλέψει για να πάρει κάποιο βαθμό, δύσκολα όμως θα τα καταφέρει, αφού η Ακτή ξέρει, ειδικά αν γίνεται κανένα μπαμ στο άλλο παιχνίδι που είναι την ίδια ώρα, πρέπει να κερδίσει. Και έχοντας το Φοφανά τροματοφύλακα στη Ρίζεσπορ, τον Διαμαντέ στη Sporting, τον Σιγκά στην Γάλατα Σαράι, τον Κουσουνού στην Αταλάντα, τον Κεσί στην Αλαχλή, τον Σανκαρέ στην Νότιχαμ, τον Μπονί στην Ίντερ, τον Αντιγκρά στη Μονακό, τον Διαλό στη Μάντζεστερ και τον Πεπέ στη Βιγιαρεάλ, είναι παίκτες που έχουν εμπειρία, είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είναι παίκτες που θα μπορούν να οδηγήσουν την Ακτή σε νίκη και πιθανότατα και στο over. Μια Ακτή Ελεφαντοστού που δεν έχει μεγάλη προϊστορία στο Μουντιάλ, αφού έχει πάει μόνο 3 φορές στην τελική φάση, πάντα αποκλείεται στους ομίλους. Τώρα είναι ευκαιρία να περάσει στους 16.
1: Ερασπορ 101,8. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Ερασπορ

Αυτά έλεγε ο Τόλης Βασκόπουλος, αυτά λέμε και εμείς. Να time out, να διαβάσουμε κάποια δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σαμπατζής μου λέει στους 16, στους 32, στους 32. Ενώ δεν ξέρω αν είπα 16. Φθάνω στους 32, εννοείται ήδη 2 πρώτοι, των 12.024 και 8 καλύτερη τρίτη, 32. Η ακτή λεφαντοστού για να βγει πρώτη θέλει μόνο νίκη, λέει ο Θάνος, ο Καλτσόγιανος. Αλλά πρέπει να συμπληρώσει και παρκή αριθμό γκολ. Αυτό δύσκολο να γίνει. Η διαφορά αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία είναι 7 γκολ. Γι' αυτό λέω ότι λογικά θα είναι πρώτη Γερμανία. Ο Γιάννης, ο Ντούκας, Λεσάο Τζιόλης είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Ναι. Πολλοί λένε τον ταλέντο είναι του Κωνσταντέλια. Ο Τζιόλης όμως είναι ο πιο ολοκληρωμένος και με πολύ περισσότερες παραστάσεις έτσι από τον Κωνσταντέλια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και οι δύο πάντως για μένα είναι πάρα πολύ καλοί. Λοιπόν, πώς εχώσαν έτσι το πρόγραμμα σήμερα. Είμαι παντός καιρού και παντός επιστητού. Έτσι, να κάνουμε μια αλλαγή. Να δούμε και ένα παιχνίδι μετά τις 12 στο σπίτι μας. Χρήστο, Καράμπελα. Στάθης. Γεια σου, Στάθη. Να φανταστώ, δεν θα μάθουμε ποτέ το συμβόλαιο του Μπαρτζόκα. Λέει σε αντίθεση με τους Ζωζ που γνωρίσαμε τα πάντα. Και τι σε νοιάζει, δηλαδή, και τι έγινε. Είτε πάρει 1000 ευρώ, είτε πάρει 1 εκατομμύριο, είτε πάρει 10 εκατομμύρια, τι μας ενδιαφέρει εμάς. Ας πάρει όσα θέλει. Το λέω με την έννοια ότι ούτε κρύο ούτε με ζέστη πόσα θα πάρει. Με αυτή την έννοια το λέω, Σάβα. Σπύρος Θεοδόρου, καλησπέρα από Χαλκίδα. Πώς βλέπετε το Ολυμπιακό θα μπει στο μίλος του Champions League. Κάτσε να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει, κάτσε να δούμε ποιους παίκτες θα πάρει. Κάτσε να δούμε πόσο δημιουργικότερος σε φάσεις θα είναι του χρόνου. Παίζει ρόλο αυτό. Και μετά θα μιλήσουμε εκεί μετά το πρώτο φιλικό, ούτε το πρώτο φιλικό, στα μέσα εκεί του Ιουλίου, 20-25 Ιουλίου, θα έχουμε μια άποψη για το πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Συμφωνεί και ο Γιάννης Λαζάρου που λέει: αχ, αυτή η Κορέα τι μας έκανε. Όντως, τι μας έκανε η Κορέα, σε όλο τον κόσμο έτσι τι έκανε η Κορέα. Για να πάμε συνεχίζοντας για το Μουντιάλ, στον έκτο όμιλο, όπου έχουμε δύο αγώνες, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Για το την Ισία Ολλανδία που θα γίνει στο Κάνσας, η την Ισία δείχνει, αν και σήμερα κάνει απογοητευτική εμφάνιση, ότι είναι η χειρότερη ομάδα στο Μουντιάλ. Έτσι, την Ισία και η Κατάρ νομίζω ότι είναι οι χειρότερες ομάδες. Η Ολλανδία έχει προκριθεί, αν νικήσει και νικήσει με ένα καλό σκορ, θα είναι και η καλύτερη επίθεση και βέβαια θα πέρασει και πρώτη στον όμιλο. Καλή η παρουσία της Ολλανδίας, ειδικά στο παιχνίδι με τη Σουηδία, όπου την έκανε σκόνη και θρύψαλα που λέγει ο Γκορφό.

Λογικά, ό,τι και να είναι, η Ολλανδία θα παίξει για την νίκη. Έχει 4 βαθμούς η Ολλανδία, 4 η Ιαπωνία, 3 η Σουηδία, 0 η Τινησία που θα πάει σπίτι της. Κοιτάξτε να δείτε ένα θέμα τώρα που υπάρχει έτσι. Η Ολλανδία πρώτη, η Ιαπωνία δεύτερη. Αν γίνει έτσι, η Ιαπωνία θα πέσει πάνω στη Βραζιλία. Η Ολλανδία που έχει το πιο εύκολο έργο, εννοείται ότι δεν θέλει, έτσι πιστεύω, έτσι, να παίξει με τη Βραζιλία, όσο και αν λέει όποιο αντίπαλο, όποιος αντίπαλος μας τύχει. Άρα, έχοντας το πλεονέκτημα ότι παίζει με την Τινησία, λογικά θα την κερδίσει και θα αφήσει στη δεύτερη θέση την Ιαπωνία. Για το παιχνίδι Ολλανδίας-Τινησίας, λοιπόν, από την Ολλανδία εξαρτάται πόσο γρήγορη, πόσο πιεστική θα είναι για να κερδίσει, με ποιο σκορ θα κερδίσει. Μια Ολλανδία που, αν τη βάλεις με διπλό και over, θα πληρώσει πάνω από 2, περίπου στο 2. Πιστεύω να είναι σοβαρή. Μια Ολλανδία που έχει να χάσει από το 2006 σε κανονική, δηλαδή σε 90 λεπτά αγώνα, τότε είχε αποκλειστεί από την Πορτογαλία και έχει μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, έτσι, με το Verbruggen της Brighton, Van Dijk Liverpool, Van Heke της Brighton, Van der Ven της Tottenham, Ντούφρις της στη Ρεάλ δεν πήγε, ο Ντούφρις στη Ρεάλ πήγε, αν δεν κάνω λάθος, ο Ράιντερς της Manchester City, ο Κοπ Μάινερς Ιουβέντους, De Jong Barcelona, παιχταράδες, έτσι, Χάκπο της Λίβερπουλ, Μάλεν Ρώμα, Σάμερβιλ, το νέο αστέρι των Ολλανδών της West Ham. Για την Τινησία τώρα, τι να πούμε, τι να καζαντήσουμε. Πέρασε στην ιστορία σαν η πρώτη ομάδα στο Μουντιάλ που την πρώτη αγωνιστική που έχασε άλλαξε προπονητή. Προσέξτε τώρα για το παιχνίδι της Ιαπωνίας με τη Σουηδία. Δεν ξέρω αν σκέφτονται ελληνικά οι Ιαπωνέζοι. Εγώ το σκέφτομαι και λίγο ελληνικά. Αν κερδίσω τη Σουηδία, σαν Ιαπωνέζος που είμαι, θα πέσω πάνω στη Βραζιλία. Τώρα το σκέφτομαι για να το κάνω έτσι και να πέσω, ή να χάσω και να περάσω σαν τρίτος. Γιατί δεν μου κάνει και το χ, άμα θέλω να παίξω με τη Βραζιλία. Εντάξει, τώρα σενάρια είναι αυτά. Αν κερδίσει η Σουηδία, που και το 4 που έχει πάει το διπλό είναι εξωπραγματικό για μένα, παρότι η Σουηδία δεν είναι καμιά σοβαρή ομάδα, βέβαια αυτά είναι σενάρια, δεν είναι το πιστεύω, αλλά για αυτούς που κάνουν fan bet, λέμε τώρα. Αν κερδίσει η Σουηδία, θα πάει στους 6 βαθμούς, εφόσον κερδίσει και η Ολλανδία, βέβαια θα πάει 7. Οι Ιαπωνέζοι θα είναι στους 4, με την καλή διαφορά τερμάτων που έχουν, αν δεν φάνε καμιά 3-4. Τώρα, λέμε έτσι, το λάμδα με κεφαλαίο. Θα περάσουνε, θα γλιτώσουν από τη Βραζιλία και θα περάσουνε και θα τύχουν με κάποια άλλη ομάδα. Τώρα είναι σενάριο το με ποιον θα παίξουνε. Για αυτούς που κυνηγάνε τα πολλά ή τα πολλά, τα μεγάλα σημεία δηλαδή, η Σουηδία δεν είναι τελειωμένη, άσχετα αν είναι μια ομάδα που μπορεί τη μία μέρα να βάλει 5 και την άλλη να φάει 5. Στα ίσια όμως, αν οι Ιαπωνέζοι σκεφτούν Ιαπωνέζικα, το μάτς μπορεί να κάτσει στον Άσο. Το μάτς θα γίνει στο Χιούστον. Η Σουηδία με νίκη προκρίνεται, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας έχει αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στους καλύτερους τρίτους. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα είναι η Ιαπωνία, αν θέλει. Αν κερδίσει η ισοπαλία, δεν μπορεί να αποφύγει την Βραζιλία. Σουζούκι, τερματοφύλακας, μαύρος Ιαπωνέζος, ωραίος. Το Γκούτσι, Σεντρούιτεν, Ιουτανάμπε, Φέγενορτ, Ίτο, Μπάγερ, το Μιγιάζου, Αγιάξ, Τανάκα, Λίντς, πολύ καλοί παίκτες όλοι αυτοί, Ντοάν, Άιντραχτ, ο Νακαμούρα της Ρέμς, ο Σάνο της Μάιντς, ο Ουέντα, ο παιχταράς της Φέγενορτ, παίκτες γρήγοροι, δυναμικοί, ταχυδυναμικοί, κολτζίδες γενικά, μια ομάδα που σου αρέσει να τη βλέπεις. Για την άλλη πλευρά, η Σουηδία είναι μια ομάδα που φέτος δεν έχει κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Θυμάστε ότι πέρασε μέσα από τη διαδικασία των play-offs, στα πέναλτι και την Ουκρανία και την Πολωνία. Και όχι την Πολωνία, όχι, 3-2 την κέρδισε. Και την Ουκρανία 3-1. Η Τσεχία ήταν που πέρασε στα πέναλτι. Από εκεί και πέρα, η Σουηδία έχει μια πολύ καλή επιθετική γραμμή με Ισάκ, Ελάγκα, Γιόκερες που παίζουν στην Αγγλία, σε Λίβερπουλ, Νιούκαστλ και Άρσεναλ. Αλλά πίσω μπαίνουν τρένα, που λέει και ο Γιάννης ο Κωνσταράκης, που είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Ή λοιπόν οι Ιάπωνες σκέφτονται Ιαπωνέζικα και κερδίζουν, ή σκέφτονται ελληνικά
και αποφεύγουν την Βραζιλία.

Έτσι ακριβώς το Αυριολίλωδο αντέχει πάντα. 10 παρατέταρτο η ώρα. Μικρόφωνο στα γήπεδα, τα γήπεδα του Μουντιάλ. Στις 11 η ώρα έχουμε σέντρα στα πρώτα παιχνίδια που ήδη έχουμε αναφέρει. Γιάννης Κωνσταράκης τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Νικολοπούλου στην εμέλεια της εκπομπής. Το μικρόφωνο Λευτέρης Αρλάκος μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάμε και στο τελευταίο όμιλο που έχουμε σήμερα παιχνίδια. Τέταρτος όμιλος, τρίτη αγωνιστική. Παραγουάη, Αυστραλία. Ένα παιχνίδι που όλοι λένε θα κάτσει στο Χ. Ήδη το Χ στις στοιχηματικές εταιρείες έχει πάει γύρω στο 2-20. Στο Σαν Φραντσίσκο θα γίνει. Η Παραγουάη τερματίζει στη δεύτερη θέση με νίκη. Στην τρίτη με ήττα ή ισοπαλία. Τώρα, ένα παιχνίδι δύσκολο. Έτσι. Η Αυστραλία είναι μια ομάδα που ικανεί για το καλύτερο και το χειρότερο. Η Αυστραλία παίρνει τη δεύτερη θέση με νίκη ή ισοπαλία. Τερματίζει τρίτη με ήττα. Δεν πάει ούτε πρώτη ούτε και τέταρτη, αφού έχουν ξεφύγει, είπα, και η Τουρκία υπερτερεί. Τώρα το θέμα είναι ότι αν χάσει η Αυστραλία και τερματίσει η τρίτη, πιθανότατα δεν θα φτάσουν οι βαθμοί, γιατί οι τρεις βαθμοί μπορεί να μην την φτάσουν και να μην την κάνουν φαβορή για πρόκριση στους 32, γιατί έχει και αρνητικό σύνολο τερμάτων εφόσον χάσει σήμερα από την ομάδα της Παραγουάης. Πιθανότατα να λέξει χ, έτσι, κανείς δεν αντιλέγει, να μην ρισκάρουν δηλαδή οι ομάδες, γιατί η Αυστραλία θα πάει στους 4, η Παραγουάη θα πάει στους 4. Η Αυστραλία, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων, θα τερματίσει πάνω από την Παραγουάη. Θυμίζω, είναι από τα κριτήρια αυτά, γιατί το πρώτο κριτήριο είναι το μεταξύ τους παιχνίδι. Από τη στιγμή που θα έχει χ το μεταξύ τους παιχνίδι, θα πάμε στη διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι 0 η Αυστραλία, αλλά είναι μείον 2 η Παραγουάη. Δεν θέλω να πω πολλά για αυτό το παιχνίδι, δεν αντιλέγω, όλα μπορούν να συμβούν βέβαια, αλλά πιθανόν οι ομάδες να συμβιβαστούν και να κάτσει στο Χ, γιατί θα έχουν πολλές πιθανότητες να περάσουν και οι δύο. Εάν όμως κάτσει στον Άσο, η Αυστραλία θα κινδυνεύει, όπως και το της Παραγουάη βέβαια, αν κάτσει στο διπλό, θα κινδυνεύουν αυτές οι ομάδες, μένοντας στους 3 βαθμούς, να μην καταφέρουν να περάσουν στους 32 του θεσμού. Και κλείνουμε με το USA Τουρκία στο Λος Άντζελες. Τουρκία αποκλείστηκαν, ήταν απογοήτευση και αυτή στο φετινό Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση, παίζουν καλό ποδόσφαιρο, γρήγορο, ελκυστικό ποδόσφαιρο. 4 στην Παραγουάη, 2 στο Ρελαντί, στο ημίχρονο στην Αυστραλία. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να βάλουν γκολ με τίποτα, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ περνούν μέχρι στιγμής στην ιστορία σαν η ομάδα που έχει κάνει πάνω από 30 τελικές στο στόχο χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερο, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η μία θα είναι πρώτη, η άλλη τέταρτη. Ελπίζω να παίξουν με καλές εντεκάδες. Οι Τούρκοι να έχουν ένα κίνητρο παραπάνω ώστε να μπορέσουν να βάλουν ένα γκολ. Ελπίζω να καταφέρουν να κάνουν και αυτοί οι γκολ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να έρθει αυτό το παιχνίδι στο over και να χαρούν οι παίκτες που θέλουν να βλέπουν τέρματα. Την καλησπέρα στο φίλο τον Χρήστο Πριόβολο, την καλησπέρα στον Κωστή τον Τσαβαλιά, στον Δημήτρη τον Σαμπανίδη, τον Γιάννη τον Βέργο, τον Αντώνη, τον Μίτσο. Γεια σου ρε Μίτσο, καλησπέρα από Καστοριά λέει. Κανονικά Λευτέρη, τη Βραζιλία πρέπει να ανησυχεί, πιθανή διασταύρωση με Ιαπωνία. Έλατε, είναι και αυτό ένα κομμάτι του συλλογισμού. Καλησπέρα κύριε Σαλάκο, μου ξέρετε πότε γίνεται η κλήρωση στη Super League. Μιχάλης από το Περιστέρι θρύλος, νομίζω δεν έχει οριστεί ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος, αν κάποιος ξέρει κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι δεν έχει οριστεί ακόμα πότε θα γίνει η κλήρωση. Η σέντρα πάντως πρωταθλήματος είναι 22 του Αυγούστου. Δημήτρης Νηφόρος, περιμένω την Καλαμάτα και την Άκρα πάνε καλά φέτος, όπως και ο Γιάννης ο Λαζάρου και ο Θανάσης ο φίλος μου ο Γκόρδης. Κάτι πρέπει να γίνει με την Καβάλα, κάτι πρέπει να γίνει και οι παράγοντες είναι από την πόλη μας, είναι βετεράνοι, είναι πάρα πολλοί. Η ομάδα καταραίει όμως λέει, έχει ανάγκη από χρήμα και ισχυρό ιδιοκτήτη, από επαγγελματική οργάνωση. Τροποποιήσατε λέει το έμβλημα κύριε της Καβάλας, τώρα το είδα το μήνυμα ολοκληρωμένο. Είναι και αυτό μια άποψη του Θανάση. Κακώς αν το τροποποιήσανε. Το έμβλημα υπάρχει από την πρώτη στιγμή ίδρυσης μιας συγκεκριμένης ομάδας, έτσι, μιας οποιοδήποτε μάλλον ομάδας. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρα 10 και πάμε να ακούσουμε τώρα, να αλλάξουμε σελίδα και να ακούσουμε έτσι για την κόρη του φίλου μου, του συναδέλφου του Αρισίδη του Ράπτη, που έδωσε πάρα πολύ καλά που, για τις Πανελλαδικές, την παρέα του στον Δημήτρη, τον Αντώνη, τα παιδιά που μας ακούνε
στη Λάρισα το Γιάννη, την Νικολέτα, που πέρασαν και αυτοί, πέρασαν, δηλαδή πήραν πολύ καλά αποτελέσματα από τις πανελλαδικές εξετάσεις και ήθελαν να χορέψουν λίγα τραγούδια μέχρι τις 10 λοιπόν, έτσι ένα πάρτι που θα σας αρέσει και εσάς. Πάμε.

0: Έτσι ακριβώς. Αυτό το πάρτι το μικρό για τους φίλους, τους νεαρούς φίλους, έτσι τα παιδιά που πήραν τους βαθμούς και κάποια από τα παιδιά που ανέφερα έτσι μας ακούνε και ήθελαν να ακούσουν έτσι κάποια τραγούδια. Να τους φύγει ρε παιδί μου αυτό το άγχος, το άκτι, όλο αυτό, η αγωνία για τα αποτελέσματα στις πανελλαδικές που έδωσαν. Η ώρα είναι 10. Πάμε ένα σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και μετά πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Για πάντα στο λιμάνι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καθώς όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, ο κατακτητής των τίτλων σε Ευρώπη και Ελλάδα θα μείνει στον Ερυθρόλευκο Πάγκο μέχρι το 2029, για τρία δηλαδή ακόμα χρόνια. Μπαρτζόκας και Ολυμπιακός έχουν κατακτήσει μαζί 2 Ευρωλίγκες, 1 διπυρωτικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας και 4 Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μία απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, επισήμαν από την πλευρά του ο coach Μπαρτζόκας. Με την υπερηδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού που καλύφθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και την συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων, άρχισε σήμερα το Eco Rally Ακρόπολης. Ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota τερμάτισε πρώτος, ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον ομόσταυλό του Takamoto Katsuta και τον Βέλγο Thierry Neuville με Hyundai που κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Cosmote TV θα καλύψει και τις 17 ειδικές διαδρομές, ενώ η Era Sport θα σας προσφέρει άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα. Με δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής που αρχίζουν σε μία ώρα, ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία κονταράρονται στη Νέα Υόρκη και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφια. Νωρίτερα σήμερα, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια-Αφρική-Νότια-Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το πρόγραμμα της Παρασκευής τώρα περιλαμβάνει 6 μάτς, πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στις έντρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Era Sport και των 6 αγώνων. Ασπίδα προστασία στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής μίλησε για την απόφαση του παίκτη να απέχει από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του. Επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες, είπε αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ πριν συμπληρώσει η ελληνική η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στον Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση του. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με την φανέλα του Αστέρα Ακτόρ. Συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων, το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Γκουλής και Χρήστος Δάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center σήμερα, φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward που κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ όχι μόνο για την εκτελεστική του δυνότητα, αλλά και για το ξεχωριστό ήθος του, γνωστοποίησε το τέλος της καριέρας του. Τέλος, η Εθνική των Ανδρών ξεκίνησε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στα νέα από το εξωτερικό, ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών επιβλήθηκε από την FIFA στον Μαντίμπο του Κατάρ γιατί προκάλεσε κάταγμα κνήμης περώνης στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Τέλος, νέα προβλήματα προέκυψαν στο Ιράν καθώς καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και τον βοηθό προπονητή της εθνικής ομάδας λόγω υποβολής τους σε ενδελεχή έλεγχο από τις αρχές πρωτού αυτοί ταξιδέψουν στο Σιάτλ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Αρελάκος συνεχίζει με το μικρόφωνο στα γήπεδα την ενημέρωσή σας.
0: Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Έρα Σπορ.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: Αυτό είναι λοιπόν το χι του καλοκαιριού, έτσι, αυτό το υπέροχο, έτσι, σε στυλ νησιώτικο το τραγουδάει ο Νίκος Απέργης και γίνεται θράψη έτσι στα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου, όπου υπάρχει Ελλάδα εν πάση περιπτώσει. Μικρόφωνο στα γήπεδα, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι κοντά σε Λευτέρη Σαρλάκος, παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη που είναι στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Δέκα και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Από την καλησπέρα στο Γιώργο το Ράλι. Καμία σχέση πιστεύω με τον αντιπρόεδρο της Καλαμάτας, που πάντως μας ακούει και ο αντιπρόεδρος και ήταν σήμερα στην παρουσίαση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα σαν νέο τεχνικού της Μαύρης Θύελλας, όπως και ο Κώστας Οβεργής. Ο Γιώργος Ράλης μας δίνει κάποια προγνωστικά για τα παιχνίδια του στοιχήματος. Στον Παύλο τον Τούγκα που λέει καλησπέρα, έρχονται Λευτέρη. Παύλος από Ηράκλειο και σε λίγο καιρό λέει θα είμαι και στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, Παυλάρα μου, σαν δουλειά, σαν ερωτικός μετανάστης, τι απ' όλα θα κάνεις, θα μας το πει. Θυμίζω την είδηση της ημέρας όπου ο Γιώργος Μπαρτσόκας πριν από λίγο ανανέωσε για ακόμα 3 χρόνια το συμβόλαιό του με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ενώ το μεσημέρι ασπίδα προστασίας στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος είπε κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντέλια. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες. Δεν ξέρω, για να δούμε αν συμφωνεί με την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση και ο Νίκος Πετρουλάκης, ο οποίος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια να πω σε αυτήν την περίπτωση ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε μια μεγαλοπρεπή τρύπα, αν και δεν ήταν.
0: Τρύπα ή τρύπα, μας μπέρδεψες.
1: Και τρύπα και τρύπα, όπως θες πες το. Γιατί δεν ήταν και ποδοσφαιριστής ποτέ, αλλά έκανε μια τρύπα γιατί ουσιαστικά απέφυγε να μιλήσει για την Ταμπακέρα, δηλαδή για Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά.
0: Εικασίες, είπε, υποθέσεις για... και σενάρια.
1: Ναι, εντάξει, και δημοσιογράφους να έρθουν από το εξωτερικό και παράγοντες θέλουν από το εξωτερικό. Έλα. Γιατί αυτοί που είναι εδώ ξεφτιλίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, για να τα λέμε όλα στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Κωνσταντέλιας, επιμένω και λέω και το είπα και χθες το βράδυ που μιλήσαμε μετά τα μεσάνυχτα Λευτέρη, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν πάει στην εθνική ομάδα Ελέο Γιοβάνοβιτς. Επειδή χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο σου το ανέλησα χθες το βράδυ, 3 λεπτά με τη Βουλγαρία, 17 με τους άλλους, 23 με τους άλλους, 45 με τη Δανία, ξέρω εγώ. Συνολικά έπαιξε 137 λεπτά σε 6 παιχνίδια, μέσος όρος 22 λεπτά. Τι να πάει να κάνει για 22 λεπτά ο Κωνσταντέλιας? Ας παίζει ο Μπακασέτας. Ναι.
0: Και δεν ξέρω γιατί και ο πρόεδρος της ΕΠΟ πήρε τόσο ανοιχτά τη θέση του, δηλαδή για να μην χάσει στο μέλλον τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, καθαρά.
0: Αυτή είναι η τρίπλα που έκανε ο Γκαγκάτση. Ναι. Σου λέει: μπορεί να φάμε καμιά πεντάρα από τη Γερμανία και από την Ολλανδία.
1: Ακριβώς.
0: Να γυρίσει ο Λουτσέσκου προπονητής στην εθνική ομάδα και να δεις πώς θα πετάει μετά ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι. Μήπως είδες τα δύο παιχνίδια τα τελευταία της εθνικής ομάδας χωρίς Κωνσταντέλια και με το έκτρωμα που παρουσίασε ο Γιοβάνοβιτς πώς παίξαμε?
0: Ειδικά το τελευταίο. Ναι.
1: Ειδικά με την Ιταλία, αδερφέ. Ναι, εγώ πίστευα ότι βλέπω άσπρα μαύρα χώματα Αττικής με κόκκινα χώματα Αττικής. Δηλαδή, μιλάμε για να μιλήσω για Αθήνα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τραγωδία. Δεν κατεβήκαμε το κέντρο.
0: Δεν κάναμε φάση με τα πιτσιρίκια της Ιταλίας. Δεν πήραμε 5 λεπτά κατοχή της μπάλας, έτσι.
1: Τίποτα, ρε φίλε. Τώρα αυτό είναι ομάδα. Και λέει να αλλάξουμε σύστημα. Ποιο σύστημα? Ο Ρεχάγκελ, πέρα από το ότι ήταν ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έρθει 70 χρονών στην Ελλάδα, 72 πόσο ήταν όταν ήρθε, και λέγανε τι το φέρατε αυτό τον τρελό τον παππού κλπ. Ήξερα την αρχή και είπε, ρε παιδιά, οι Έλληνες δεν μπορούν να παίξουν επίθεση. Οι Έλληνες πρέπει να παίξουν άμυνα και να το παίρνουν πειρατικά. Όπως πήραμε το πειρατικό, να το κλέβουν. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο. 4 στην άμυνα. 4 μπροστά και 2 ή 4-3-3. Δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο η εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Να παίξει 3-5-2, η εθνική ομάδα λέει να γίνεται 5-3-2. Μα μονίμως ήταν 5-3-2. Δεν ήταν ποτέ 3-5-2 αυτό που πήγε να κατεβάσει. Μα δεν ξέρουμε αν το παίζουν το σύστημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Εμπνεύστηκε κάτι, αυτοί οι παίκτες της ομάδας τους παίζουν όλοι 4-3-3 ή 4-2-3-1. Και ο Γιοβάνοβιτς εμπνεύστηκε αυτό. Εμένα, εγώ τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή τον Γιοβάνοβιτς. Αλλά πιστεύω ότι το τελευταίο καιρό είναι επηρεασμένος από κάποια πράγματα. Κάτι του λένε, τίποτε μάνατζερ.
0: Παίζει
1: τίποτε...
0: με άγχος, κάνει την ομάδα με άγχος, δεν ξέρω.
1: Ναι, λάθη, κάνει λάθη.
0: Ναι, κάνει πολλά λάθη. Και χθες το βράδυ, Νίκο, το έλεγα και στον αέρα που μετέδιδε ο Μπάμπης Παπάζογλου. Βλέπω τα 3 γκολ που τρώνε οι Τσουρουκάδες, οι Σκοτσέζοι από τους Βραζιλιάνους. Οκ, μπορεί να τα τρώγανε και από τους Τσέχους, δεν είναι θέμα αυτό. Και λέω, ρε Γιοβάνοβιτς, Κέρδισε 1-0 τη Σκωτία και έφαγε 3 από αυτή την ομάδα.
1: Από αυτή την ομάδα.
0: Από αυτή την ομάδα τη Σκωτία που δεν βρήκε ούτε την ταυτότητά τη εκεί στη USA.
1: Την οποία, της οποίας Σκωτίας τις πήραμε τα σόβρακα το Μάρτιο του 25 με τα πιτσιρίκια.
0: Ναι,
1: με την ενδεκάδα που δεν την έχουμε ξαναδεί, φίλε.
0: Τζολάκης,
1: ναι. Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Μαυροπάνος Κουλιεράκης, mm-hmm. στο κέντρο Ζαφύρης με τον...
0: Μουζακίτη.
1: Μουζακίτη.
0: Κωνσταντέλια.
1: Δεξιά, ναι, δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή ο Παυλίδης. Ενδεκαδάρα. Έπαιξε μια φορά μέσα στη Σκωτία, τους παίρνει 0-3 και δεν την ξαναείδαμε. Επέστρεψε ο Μασούρας, επέστρεψε ο Μάνταλος, ο οποίος βέβαια στο παιδί μετά είπε αποσύρωμαι, επέστρεψε ο Μπακασέτας, επέστρεψε ο Κουρμπέλης, επέστρεψε η Σάρα και η Μάρα και τελικά
0: όχι,
1: η εθνική
0: εντάξει,
1: ομάδα από τότε αποκλείστηκε.
0: Μην το λες τώρα Σάρα, Μάρα, τώρα εντάξει είναι παίκτες διεθνείς, έχουν προσφέρει στις
1: δεν
0: ομάδες τους.
1: Θέλω να πω,
0: μην είμαστε υπερβολικοί. Ναι.
1: Το σύστημα Σάρα Μάρα.
0: Όχι, τα παιδιά μια χαρά είναι και έχουν προσφέρει.
1: Όχι. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, παίζουν μπάλα, έχουν γράψει ιστορία. Τι, δεν μιλάω για τους παίκτες. Ναι. Λέω Σάρα Μάρα το σύστημα.
0: Το σύστημα,
1: το σύστημα ήταν, δεν μπορούσε να το υποστηρίξουν αυτοί οι παίκτες. Ενώ οι άλλοι τρέχανε συνέχεια, ρε φίλε. Ενώ αυτοί δεν μπορούσαν να τρέξουν, φαίνεται.
0: Κακά τα ψέματα, Νίκο, αυτή η εντεκάδα που είπες έπρεπε να είναι η ομάδα, η εντεκάδα, η οποία θα παίζει και θα είναι η βάση της εθνικής.
1: Πενταετία.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Αυτό το ταλέντο που υπάρχει σε αυτή την ακριβώς την εντεκάδα που θέλω να την επαναλάβουμε, Τζολάκης, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, οι δύο center back που είναι all time classic πλέον, ο Κουλιεράκης με τον Μαυροπάνο, στα half. Ο
1: Μουζακίτης,
0: είπαμε, ο Ζαφύρης Κωνσταντέλιας και μπροστά Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης. Αυτή η εντεκάδα έπρεπε να είναι η εντεκάδα της επόμενης πενταετίας και να αλληλοσυμπληρώνονται.
1: Και έτσι. Να μπαίνει ο Ρώτα, ας πούμε, στη θέση του Βαγιανίδη, να μπαίνει ο Τσιμίκα στη θέση του Γιαννούλη ενδεχομένως,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ή κάποιο χαφ. Ο Κουντούρης που μου αρέσει πολύ και μπορεί να είναι παίκτης που θα εξελιχθεί στο Παναθηναϊκό και στην Εθνική τα επόμενα
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Του Πανετολικού πρώην, ναι, βεβαίως.
0: Καλός και αυτός.
1: Πολύ καλός
0: παίκτης. Ο Ιωαννίδης, άμα ξαναγίνει ο παίκτης που ήταν, ή ο Δουβίκας. Ναι. Υπάρχουν κάποιες λύσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν λύσεις. Και δεκάρι μπορεί να παίξει, ίσως ο Πέλκας, αν μπορεί να ληφθεί αυτό, ή κάποιος άλλος. Να βγει αύριο μεθαύριο. Για μένα προσωπικά και ο Φορτούνης πρέπει να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται η εθνική ομάδα χωρίς. Ο Φορτούνης είναι παιχταράς.
0: Έτσι,
1: τα λέγαμε και πριν από δύο χρόνια, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό 3, πόσο είχε φύγει, mm-hmm. που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός από τη μέρα που έφυγε ο Φορτούνης δεκάρι δεν έχει. Και ο Φορτούνης είναι παιχτάρα. Δηλαδή, αν ο Φορτούνης μπορεί να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, να είναι Κωνσταντέλιας Φορτούνης στα δεκάρια, θα είναι τέλεια για την εθνική ομάδα. Πιστεύω εγώ, άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν νομίζω. Να κάνω λάθος. Αυτή είναι
0: όχι.
1: Η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης που έχει το γλυκό του αριστερό το πόδι, έχει την ποιότητα να σου κάνει ανά πάσα στιγμή είτε παίζοντας πλάγια, γιατί μπορεί να παίξει και πλάγια. Έτσι και με τη Λίμπαρ τον παίρνει στο Ολυμπιακό για πλάγια.
1: Παντού.
0: Ναι.
1: Δυνατό πόδι, φάουλ, κόρνερ, ό,τι θες. Ο Φορτούνης πιστεύω ότι λείπει από την εθνική ομάδα και ο Κωνσταντέλιας θα λείπει τώρα. Από την εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Να πω κάτι, Νίκο, για το φίλο μας εδώ που το παρακολουθώ το μήνυμά του, Γιώργο. Λέει: είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο και εξοφωνίζω τον προπονητή. Δηλαδή, στο δημόσιο ραδιόφωνο τι λέμε, όλα, τι είναι μπράβο. Δεν κατάλαβα, Γιώργο.
1: Δεν
0: το ξεφωνίζει κανείς. Δηλαδή, ο Νίκος Πετρουλάκης που είναι δημοσιογράφος και εγώ που είμαι δημοσιογράφος, λέμε την άποψή μας για τα λάθη που κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Αν ο Γιοβάνοβιτς είχε περάσει στο Μουντιάλ, θα λέγαμε μπράβο. Αλλά αυτό που βλέπουμε από τον Γιοβάνοβιτς τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι προπονητής για εθνική ομάδα. Όχι προπονητής για εθνική, όχι διαφορετικά θέλω να το πω. Κάνει πολλά λάθη για την εθνική ομάδα.
1: Άλλωστε, εγώ δεν είμαι της Ερασπορ. Εγώ είμαι φιλοξενούμενος δημοσιογράφος. Μπορώ από την άποψή μου, γι' αυτό και είναι αξιολογική κρίση δική μου.
0: Ακριβώς.
1: Ότι κάνει λάθη ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Και τα λάθη τα λέμε. Ποια είναι τα λάθη.
0: Και ο Πάνος λέει: καλησπέρα σας, χαρακτήρα για την εκπομπή. Μπράβο σας για αυτά που λέτε για την εθνική. Μπράβο σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Μπράβο σας, έτσι ακριβώς είναι. Απλά η αντίθετη άποψη του Πάνου. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Όποιος ξέρει μπάλα, αυτό λέει 100%.
0: Η λογική αυτό λέει, Νίκο.
1: Και η λογική λέει αυτό. Τι να λέμε τώρα, ό,τι να είναι. Και εμείς, ας πούμε, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντέλας χρειάζεται στην εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, για τον Μπέλκα συμφωνώ με τον Γιώργο. Νομίζω όχι. Για τον Μπέλκα όχι.
1: Όχι, νομίζω... ο Φορτούνης είπα.
0: Ναι.
1: Φορτούνης.
0: Όχι, επειδή είπε και Μπέλκα. Νομίζω...
1: Μπέλκα, αφού δεν παίζει Φορτούνης τώρα. Μα δεν παίζει τώρα Φορτούνης.
0: Okay.
1: Να καλέσουν και τον Φορτούνη στην εθνική ομάδα. Φορτούνης Κωνσταντέλας πρέπει να είναι τα δύο δεκάρια της εθνικής. Για μένα,
0: ναι,
1: προσωπικά.
0: Okay.
1: Όπως επίσης, ας πούμε, ο Καρέτσας δεν πρέπει να βγαίνει. Ο Τζόλης δεν πρέπει να βγαίνει. Ο Παυλίδης σήμερα, ναι. Ο Ιωαννίδης, αν επιστρέψει στην καλή του κατάσταση, να είναι μαζί με τον Παυλίδη δίδυμο. Και ο Δουβίκας μαζί από κοντά. Δηλαδή, ναι, έχουμε ναι, ναι. παίκτες.
0: Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Κάποτε παρακαλάγαμε να βρούμε ένα εξτρέμ. Παρακαλάγαμε να βρούμε center four. Τώρα μόνο εξάρια δεν έχουμε.
1: Πολύ σωστό. Ακόμη και center back. Ναι. Που λέμε Κουλιεράκης Μαυροβάνος, υπάρχει ο Ρέτσος από πίσω, έμπειρος πλέον στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ο Χατζηδιάκος που το και παιδί.
0: Αυτός έμπειρος παίζει στην Κοπεχάγη.
1: Τσάμπιονς
0: Λιγκ έχει παίξει.
1: Άρα δηλαδή έχουμε ομάδα. Γιατί να παίζουν ας πούμε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και δεν έχω τίποτα με τον Κουρμπέλη ή με τον Μπακασέτα. Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και μπράβο στα παιδιά για αυτό που κάναν κλπ. Τώρα όμως κάπου όλα έχουν ένα τέλος.
0: Και ένα όριο.
1: Και ένα όριο. Πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε άλλα παιδιά, νέα παιδιά στην εθνική ομάδα, αφού μας δείξανε μέσα στη Σκωτία ότι διαλύσανε τους Σκοτσέζους που ψάχναν να βρουν τι έγινε. Και αυτή η εθνική ομάδα δεν ξανάπαιξε ποτέ. Πήγε 0-3 εκεί μέσα και δεν ξανάπαιξε. Απίστευτο είναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ξαφνικά επιστρέψαν άλλοι παίκτες και έγινε μπάχαλο το σύστημα. Γιατί δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν αυτοί που επέστρεψαν πίσω. Αυτό που θέλει να παίξει ο Γιωβάνοβιτς. Και εκτέθηκε και ο προπονητής. Δεν πήγαμε σε. Βλέπεις Μουντιάλ, Λευτέρη, βλέπεις και εσύ, βλέπουμε και όλοι. Δεν παθαίνεις μία, ας πούμε, μία κατάθλιψη βλέποντας κάτι ομάδες της πλάκας να παίζουν ή της πλάκας να παίζουν.
0: Και να μην είναι η εθνική με ένα ταλέντο που στα 10 τελευταία χρόνια είναι. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν γινόταν το λάθος με την αλλαγή του Πογιέτ, ο Πογιέτ θα μας είχε πάει στην Αμερική. Για μένα ήταν πολύ καλός προπονητής και πολύ καλή δουλειά.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι κακός προπονητής.
0: Αυτή τη στιγμή το κρίνουμε για αυτό που έχει πετύχει.
1: Σωστά. Αυτό, ναι. Τώρα απλώς αυτό που έχω να πω είναι ότι έχει κάνει λάθη το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτά τα λάθη είναι που επισημαίνουμε. Τα λάθη του Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι καλό είναι να επισημαίνει κάποιος τα λάθη σου γιατί διορθώνεσαι έτσι. Από το να σε έχουν ας πούμε συνέχεια στο ότι δεν λέω τίποτα κλπ. Είναι ό,τι χειρότερο. Τέλος πάντων. Αυτή είναι, επειδή μιλάμε για Κωνσταντέλια τώρα, γι' αυτό το ανέπτυξα το θέμα.
0: Ακριβώς. Πάμε εδώ τώρα, διαβάζω τελευταία είδηση ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μερεντιέλ, λέει, center for της Boca Juniors.
1: Εντάξει, το έγραψε ένας δημοσιογράφος στην Αργεντινή. Τώρα σήμερα το βράδυ βγήκε, πριν από καμιά ώρα. Αυτός ο παίχτης στοιχίζει περίπου γύρω σε 600.000 δολάρια. Δεν ακριβώς. Και ζητάει γύρω στα 4 εκατομμύρια το κοστολογεί το transfer mark, αλλά ζητάει γύρω στα 2 εκατομμύρια η ομάδα, η Boca Juniors. Εάν είναι ο βασικός φόρ της Boca Juniors, όπως πληροφορήθηκα ότι έπαιξε 21 παιχνίδια πέρσι, είναι μια καλή περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ θέλει center for. Και με 600.000 τώρα πάρει το center for της Boca Juniors, νομίζω ότι δεν είναι άσχημο σαν σκέψη. Από την άλλη πλευρά, αυτό θα το αποφασίσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Έχει πετύχει, πάντως, λέει, 56 γκολ σε 165 παιχνίδια.
1: Εντάξει,
0: ανά
1: τρία παιχνίδια δηλαδή σκοράρει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και άσχημο αυτό. Και παίζει και εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει και φορ, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Παίζει σε τρεις διαφορετικές θέσεις. Και αυτό καλό, θα έλεγα. Άρα, πάντως, να ξέρεις, από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι για το θέμα. Είναι πληροφορίες δημοσιογραφικές από την Αργεντινή.
0: Μπορεί να προτάθηκε και το έγραψε ο δημοσιογράφος Αργεντίνας.
1: Ναι, το έγραψε κατευθείαν, ναι. Απλώς, εντάξει, τώρα έγραψε μια πληροφορία, οκ. Δεν ξέρω αν ισχύει μεταξύ μας. Είναι από την Αργεντινή η πληροφορία, τη δώσανε, τη μεταφέρουμε όπως την γράψανε στην Αργεντινή.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει, εμείς σήμερα περιμέναμε να γίνει μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Ελοστούντο, να έρθει, ή Ελουσντότο, όπως θες πες τον, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο το όνομά του. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη, δεν ήρθε σήμερα, ή ούτε ανακοινώθηκε, ίσως αύριο μεθαύριο, και ξέρεις ότι υπάρχει ένα θέμα με τα συμβόλαια που λήγουν 36. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Στον Άρη και στον Ηρακλή λένε ότι υπάρχουν παίχτες κλεισμένοι, αλλά δεν ανακοινώνονται γιατί λήγουν τα συμβόλαιά τους με τις προηγούμενες ομάδες τους 36 και τους χρωστάνε λεφτά οι ομάδες και δεν θέλουν να τα χάσουν. Εμείς πως γίνει καμιά καταγγελία κλπ. Και οι μάνατζερ των παίχτων αυτών λένε ότι από 1η Ιουλίου να τους ανακοινώνεται τους παίχτες, τους δικούς μας. Έτσι λένε. Έτσι λένε από τον Άρη και τον Ηρακλή. Άρα εμείς ίσως θα πρέπει να περιμένουν την άλλη εβδομάδα, αλλά αυτός που δεν μπορεί να περιμένει είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τη Δευτέρα ξεκινάει την κανονική προετοιμασία, γιατί τώρα αυτή είναι προετοιμασία που γίνεται, η κανονική προετοιμασία στην Ολλανδία, και θα πάει χωρίς μεταγραφή εκτός του Ελουστόντο. Ίσως μόνο αυτός, εάν θα πάει, ο Ισπανός, μαζί με την αποστολή. Άλλον δεν βλέπω στον ορίζοντα, ενώ μιλάνε με Χατζηδιάκο, ενώ μιλάνε με τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια, που κι αυτόν ενδεχομένως μπορεί να το θέλουν. Μιλάνε με τον Γιαννούλη, μιλάνε με την Augsburg, μιλάνε δηλαδή με 4-5, αλλά μόνο στη συνομιλία από ό,τι φαίνεται είναι.
0: Και για τον Γιακουμάκη μιλάνε.
1: και για τον Γιακουμάκη για δανεικό.
0: Για δανεικό. Ναι, ναι.
1: Αρχίζει και το σκέφτεται, λένε οι Κρούζα Ζούλ. Και επίσης υπάρχει μια πληροφορία ότι θα έρθει πρόταση από, από το Μεξικό για τον, για τον Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ ζητάει 3,5 εκατομμύρια. 2,5 τον αγόρασε, 3,5 ζητάει. Και οι Μεξικανοί ενδεχομένως μπορούν να δώσουν τα 2,5 που έδωσε ο ΠΑΟΚ και να τον αποκτήσει από την Cruz Azul. Ο ίδιος ο Σάντσες λέει ότι θέλει να επιστρέψει πίσω στο Μεξικό. Είναι με την εθνική ομάδα αυτό το διάστημα του Μεξικού στο Μουντιάλ και λέει ότι θέλει να επιστρέψει πίσω στο Μεξικό. Επίσης ακούστηκε και ένα όνομα ενός παίχτη από την Γκάνα, την εθνική ομάδα της Γκάνας, αλλά ξέρεις αυτά είναι μανατζερικά. Βγαίνουν διάφορα κλπ. Να μην τα λέμε στον κόσμο για να μην ακούγονται διάφορα κλπ. Μας πούνε και ότι εμπλεκόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς μένουμε στο ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται 6 ποδοσφαιριστές άμεσα, ο Άρης χρειάζεται 8 ποδοσφαιριστές και ο Ηρακλής χρειάζεται 18 ποδοσφαιριστές. Αν θέλει να μιλήσουμε για Θεσσαλονίκη, τι χρειάζεται κάθε ομάδα.
0: Αυτές οι μεταγραφές. Στον Άρη δεν ακούγεται τίποτα. Στον Άρη, τι γίνεται.
1: Ένα παίχτη τον έκλεισε αυτόν τον Πασιρού. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν άλλοι 3-4 ποδοσφαιριστές με τους οποίους μιλάει. Θέλει αριστερό μπακ. Κοίταξε, δεν ήρθαν ακόμη τα λεφτά του Διαντή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα λεφτά του Διαντή δεν πέσαν στο ταμείο του Άρη.
0: Για να κάνει μεταγραφές.
1: Ναι, για να έχει ρευστότητα να πληρώσει προκαταβολές. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι ρεπόρτερ, αν υπάρχει κάτι άλλο κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Καρυπίδης περιμένει τα λεφτά της μεταγραφής του Διαντή για να προχωρήσει σε μεταγραφές πληρώνοντας τις προκαταβολές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πιθανολογώ ότι θα γίνει Δευτέρα, Τρίτη, πιστεύω θα γίνει. Γιατί οι Σαουδάραβες συμφώνησαν και με το ποσό και με όλα. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πέσει στο ταμείο, θα πέσει στο ταμείο του Άρη. Ικανός, ένα ικανό ποσό για να μπορέσει να δώσει προκαταβολές 50%, 50%. Ελάτε, υπογράψτε και προχωράει κανονικά η διαδικασία. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε από την άλλη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις και στον Άρη στα μεταγραφικά του.
1: Βεβαίως.
0: Ο Άρης που πιθανόν να δώσει και το κήπεδο του στην Καλαμάτα φέτος για να παίζει τουλάχιστον στην αρχή εφόσον.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Το σκέφτονται. Ή Καραϊσκάκη ή Χαριλάου θα παίζει,
1: ναι,
0: στα πρώτα παιχνίδια.
1: Γιατί Καραϊσκάκη νομίζω δήλωσε.
0: Η Χαριλάου έχει δηλώσει ήδη, Κλέαντς Βικελίδης. Αυτό είναι
1: το πήραν πίσω.
0: Το πήραν πίσω, όχι. Αυτό είναι υπάρχει, αλλά μπορεί έχει δικαίωμα να δηλώσει και δεύτερη έδρα. Έπρεπε να το δηλώσει για τη ραδιοδότηση και δήλωσε το Κλέαντς Βικελίδης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα δηλώσει και το Καραϊσκάκη.
1: Ό,τι είχε γίνει, αλλά το θέμα είναι δεν ξέρω πόσους Καλαματιανούς έχει Θεσσαλονίκη και πόσους έχει ο Πειραιάς ή Αθήνα.
0: Καλαματιανού, όλοι οι οπαδοί του Άρη Καλαμάτα είναι, δεν το ξέρεις. Καλαμάτα ΠΑΟΚ θα έχει 10.000 Αριανούς.
1: Μόνο υπάρχει μια διαφορά, πρόσεξε. Η Καλαμάτα φοράει ασπρόμαυρα. Σκέφτεσαι δηλαδή τους οπαδούς του Άρη με ασπρόμαυρα.
0: Ναι, εύκολα.
1: Τι ώρα.
0: Πρωί.
1: Παρατέταρτο ή και 10 για να ξέρω και εγώ.
0: Καλό. Αυτό το μάτς να γίνει στο Χαριλάου δεν το χάνω. Καλαμάτα ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Στον Κλέαντς Βικελίδης, το φαντάζεσαι.
1: Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη
0: αγωνιστική. Ναι, Καλαμάτα ΠΑΟΚ.
1: Καλαμάτα, χαμός. Και επιτρέπεται η μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς. Και οι οπαδοί της Καλαμάτας να είναι όλοι εφοδιασμένοι και ο οπαδοί του Άρη με ασπρόμαυρα κασκόλ.
1: Με ασπρόμαυρα. Φοβερά πράγματα. Αυτό θα το δω και αυτό θα τα έχουμε δει όλα. Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Και η Ηρακλής που πέρυσι έγινε τερματοφύλακα και έναν Γάλλο χαφ.
1: Ναι, εντάξει, θα πάρει και άλλους. Έχει παίχτες.
0: 18 είπε θα πάρει,
1: Εγώ πιστεύω 18, ναι, 18 μεταγραφές. Ο Ιταλός πάει να κάνει κάτι με τον Ισίνιε και λοιπά.
0: Εκεί, άμα γίνει αυτή η μεταγραφή, θα είναι πολύ δυνατή.
1: Θα είναι καλή μεταγραφή. Αλλά και άλλους, δύο από την Ιταλία θέλει να φέρει. Ναι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μονεβασιώτης, κάνει τις δικές του επαφές στην Αθήνα. Όλες οι μεταγραφές περνάνε από τον Μονεβασιώτη και καλά κάνει μεταξύ μας γιατί θέλει να ελέγχει τα οικονομικά ο ίδιος και λογικό είναι αυτό. Αυτός πληρώνει, αυτός πρέπει να ελέγχει τα οικονομικά, αυτός να έχει τον τελευταίο λόγο και όπως έχεις δει, ήδη οι δύο πρώτες μεταγραφές που ανακοινωθήκαν πέρασαν από το γραφείο του κ. Μονοβασιώτη και υπογράψανε από την Αθήνα.
0: Οι δύο τερματοφύλακες.
1: Της Βενέτης. Όχι, ο Γάλλος και ο Τσιντότας.
0: Ο Αθανασιάδης
1: ακόμα δεν ανακοινώθηκε ο Αθανασιάδης.
0: Πιθανόν αυτό που λες μετά την 1η Ιουλίου.
1: 36, ναι, 36. Τελειώνοντας τα συμβόλαια, έχει οφειλές. Το χρωστάνε κάτι λεφτά από τον Άρη λίγα κλπ. Και δεν θέλουν να δώσουν δικαίωμα ότι θα τα πληρωθεί δηλαδή 36 του για να εξοπληθεί. Δεν έχουν πολλές οφειλές κλπ. Αλλά θέλουν να τελειώσουν τα συμβόλαιά τους 36 του, μην έχουν προβλήματα στη συνέχεια. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Κάτι άλλο από τις τρεις ομάδες δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έτσι, κάτι
1: όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Στην Καλαμαριά τι γίνεται.
1: Καλαμαριά ακούγονται διάφορα ονόματα για προπονητές κλπ. Ακούστηκε του Οφριδόπουλου. Ακούστηκε του Τάτσι. Δύο αυτοί οι προπονητές, Τάτσης και ο Φρυδόπουλος, Β' Εθνική Καλαμαριά, ο Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ναι. Για χρήμα, ακούστηκε ακόμα... τίποτα.
1: Για
0: χρήμα.
1: Όχι. Αυτό για χρήμα είναι το... Πού να ακουστεί αυτό.
0: Πρώτα να βρεθεί το χρήμα και μετά Τάτσης και ο Φρυδόπουλος.
1: Ναι, κάτι κάνουν κάποιες κινήσεις να βρουν ένα μεγάλο χορηγό από την Αθήνα, λένε, ναι, και λοιπά, ναι, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα ακόμη.
0: Ο Γίγας ο Ανδρέας ο Μπονόβας που πάντα στον Καβούρι εκεί τρώει τα ψάρια του και είναι άρχοντας στην Καλαμαριά.
1: Στο Καβούρι πάει,
0: Πάντα,
1: στο
0: ναι, Καβούρι. Ναι, Καβούρι. Ναι. Ναι, μαζί με τον Τάκη τον Τζιρόνι. Γιάννη Τζιφόπουλος, όλη καλή παρέα. Και περνάνε υπέροχα και λέει ότι και ο Βαζάκας ήρθε τώρα στην παρέα. Θα γίνει φέτος η Καλαμαριά, θα είναι η έκπληξη πρωταθλήματος.
1: Τρέμε τόλμη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τον Τζιφόπουλο, άμα το βγάλεις καμιά φορά στο ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: να το ρωτήσεις να σου πει για την ημέρα που του έδωσε το νούμερο 10.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Το ξέρεις το θέμα.
0: Μου το είπε στο Βέρντε, μου το είπε. Στο Ζελελίδι, το μαγαζί μου το είπε.
1: Εντάξει. Όταν φόρεσε το 10 με το Σιρίτη. Σιρίτη, λέει και τη λέξη Σιρίτη. Αρχηγός που έγινε, γιατί όλοι τον περάσανε για τον Χατζημπανάκη και νόμιζαν ότι. Ότι ο δεκάρι είναι ο παιχταράς του Ηρακλή και λοιπά.
0: Πες το. Ήρθε το μάτς στο κυπέλλου Ευρώπης.
1: Ήταν, ναι, κύπελλο Ευρώπης. Ναι. Πάνε να παίξουν πρώτο παιχνίδι, παίξανε εδώ μέσα.
0: Ναι. Χατζηπαναγής τους χάρες. Ελβετική.
1: Ο Χατζηπαναγής αφορούς το 10.
0: Σιόν, με τη Σιόν.
1: Οργίαζε. Σιόν.
0: Ναι,
1: Ελβετία. Οργίαζε ο Βάσκια 0-0. Και πάνε να παίξουν δεύτερο παιχνίδι στην Ελβετία. Και ο Βάσια τραυματίστηκε από το πρώτο μάτς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να παίξει κλπ. Λέει: δεν μπορώ να παίξω κλπ. Πάρ' το 12, Βασίλη. Κάτσε τον πάγκο. Mm-hmm. Μήπως χρειαστείς κλπ. Μετά και το ένα και το άλλο. Και τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, ο Ζήφκα στο 3, ο Μαυρίδη στο 2, ο Καραίσκο στο 6 κλπ. Παιδιά, Γιάννη θα παίξει εσύ χαφ, τον Τζιφόπουλο.
0: Ναι.
1: Λέει: ποιο νούμερο περισσεύει, λέει το 10. Λέει: φέρ' το δώρε το 10. Λέει Γιάννη σίγουρα το 10. Εν τω μεταξύ για τους παλιούς το ξέρουν τον Τζιφόπουλο. Για τους καινούριους να πω ήταν ο πιο σκληροτράχυλος αμυντικός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή με κεφαλιά, με ξέρω εγώ ανάποδο ψαλιδάκι όπως ορφανίδες και λοιπά. Σαν το δυνατό παιδί.
0: Ναι.
1: Σκύλι μαύρο, δεν καταλάβαινε
0: ναι,
1: τίποτα. Φέρ το 10 εδώ. Λέει άμα πάρεις το 10 πρέπει να είσαι και αρχηγός. Και το αρχηγός εγώ λέει. Παίρνει και το αρχηγός ο Τζιφόπουλος.
0: Εν τω μεταξύ Ελβετοί, γιατί τότε ήταν και λίγο περιορισμένα τα ίντερνετ, δεν υπήρχε ίντερνετ και τα λοιπά.
1: Τίποτα δεν υπήρχε.
0: Είχαν διαβάσει ναι, ότι το 10 του Ηρακλή.
1: Το 10 είναι ο παιχταράς.
0: Είναι ο παιχταράς, είναι για μπάγκερ και πάνω.
1: Αυτός είναι ο μάγος. Και μπαίνουν μέσα οι κάμερες όλες πάνω στον Τζιφόπουλο και λοιπά. Ο Τζιφόπουλος λέει μαλάκες και. Συγγνώμη για την εκδοχή. καθίστε λέει εδώ πέρα, λέει με μένα λέει, θα ασχοληθούν. Λέει. Και μπαίνουν μέσα οι κάμερες όλες πάνω στον Τζιφόπουλο και λοιπά. Ο Τζιφόπουλος λέει μαλάκες και. Συγγνώμη για την εκδοχή. Καθίστε λέει εδώ πέρα, λέει.

0: κίνηση τη Σιόν την μπάλα, κατεβαίνει από το κέντρο, πάει του Φόπουλου, κράου στα πόδια από πάνω κλπ. Λέει, αυτό είναι ο καλό ο παίκτη, τρελίστε. Μάλλον κάτι άλλο έχει γίνει λάθο κλπ. Και έγινε χαμό μετά, δηλαδή το λέει ο Γιάννη και γελάμε κλπ. Δεν υπάρχει.
1: Αύριο θα είναι μια σπουδαία μέρα για την Καλαμαριά. Ωραίες παλιές ιστορίες. Έχω ακούσει πολλούς από φίλους βετεράνους και από τον ομάδο της Θεσσαλονίκης. Οπότε κάτι άλλο δεν υπάρχει έτσι γενικά στο μπάσκετ.
0: Όχι, τα είπαμε ωραία.
1: Ωραία ήταν και στο μπάσκετ Άρης και ο ΠΑΟΚ συνεχίζουν εκεί την ανασύνθεσή.
0: Κοίταξε, φέτος ασχολούμαστε με τον μπάσκετ εδώ πάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι,
0: πιο πολύ με τον μπάσκετ ασχολούμαστε παρά με τον ποδόσφαιρο. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Δηλαδή με τον Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ και με τον Σιάο και τον Σπανούλη στον Άρη. Και τον Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ εννοείται, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Και θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή και του Μπαρτζόκα που σήμερα έκλεισε μέχρι το 28, αλλά και του Μπράντοβιτς για να περάσουν μέσα από τις έδρες. Βεβαίως δεν μπορεί να φτάσει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Χωρίς
0: να βάζω το χέρι μου στο Βαγγέλο, γιατί εντάξει είναι άλλο επίπεδο. Όταν έχει 30 εκατομμύρια και 40 εκατομμύρια μπάτζετ κλπ. Τώρα ο Γιαννακόπουλος με τον Μπράντοβιτς θα τρελάθει, θα κάνει μεταγραφάρες, πιστεύω. Για να πάρει την Ευρωλίγκα τη επόμενη χρονιά. Αυτό ήταν ο στόχο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ο βασικό. Ή να τα πάρει όλα.
1: Για να επιστρέψει στο θρόνο. Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια, εκτό από τη χρονιά του πρώτη του Αταμάν και του Σλούκα, δεν έχει πάρει. Δηλαδή δεν εκεί πήρε το πρωτέλεγχο, έχει πάρει τίποτα άλλο. Ένα κύπελο μετά πήρε.
0: Φίλε, είχε τον Τούρκο ο οποίο ήταν αλλού, έξω φιλαρούχα. Δεν είναι. Yeah. Δηλαδή, εντάξει, δεν μειώνω την προσπάθειά του σε προηγούμενε ομάδε. Ο Παναθηναϊκό δεν έκανε τίποτα. Ο Παναθηναϊκό είχε
1: πεκτάρα. Μόνο την πρώτη χρονιά.
0: Την πρώτη χρονιά, οκ. Okay. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε παιχταράδες, έκανε συνέχεια μεταγραφές και δεν έπαιζαν μπάσκετ. Σαν να παίζαμε εδώ, λέμε στη Θεσσαλονίκη, στο Ποσειδόνιο να πω. Έχει 15 γήπεδα και πας και παίζεις ελεύθερα. Δηλαδή, ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε. Mm. Ο άλλος τους έχει πιο συγκροτημένους, ο Μπαρτζόκας. Τους έχει πειθαρχία και λοιπά. Τον
1: αλόγω μόνο με. Διαφωνώ
0: με τα πινελίκια, βέβαια, που ρίχνει, γιατί αυτά είναι τραγικά.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, σαν προπονητής, δεν το συζητάμε ότι είναι πολύ καλύτερος. Τώρα όμως ήρθε ο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν είναι τυχαίος. Και επειδή είναι Σέρβος, να πούμε, και δεν καταλαβαίνει τίποτα, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες κόντρες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν χάνονται αυτά τα μάτς.
1: Ναι.
0: Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εγώ ξέρω τι είπα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Εγώ είπα πέρυσι ότι στο ελληνικό μπάσκετ τα μόνα μάτς που έβλεπα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί ήξερα τι θα γίνει στα άλλα μάτς. Τώρα,
0: ναι,
1: του χρόνου, δηλαδή θα το δω το Άρης Ολυμπιακός, θα το δω το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: σου προκαλεί το ενδιαφέρον με την ενδυνάμωση των ομάδων αυτών να πεις ότι και να δεις αυτά τα παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Έτσι πάει.
0: Σωστό. Ναι. Αυτό είναι βασικό, είναι αυτό που λες. Αυτό που λες είναι βασικό.
1: Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει, ο Φαλ λέει, πότε θα πάει Φαντάρος.
0: Ποιος?
1: Ο Φαλ. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πότε θα πάει Φαντάρος ο Φαλ. Θα ρωτήσουμε τον Γιαννακόπουλο.
1: Ξέρει.
0: Ξέρω εγώ, μάλλον.
1: Στη Σύνδο λέει θα πάει. Το Βασίλη.
0: Τι τραβάμε. Ρε,
1: τι ακούμε, ρε, τι ακούμε.
0: Τι ακούμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Μαυροσκούφης, ο Φαλ.
0: Όλα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε, Νίκολα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υγεία να έχουμε. Διακοπές θα πας.
0: Πού να πάω τώρα, εδώ έχει γίνει χαμός. Έχει φοβερό ρεπορτάζ κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Ψαχνόμαστε να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρω, τον Αύγουστο ίσως.
1: Ωραία.
0: Αρχές.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου, Νικόλα, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Υγεία να έχουμε και
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Μιλάμε πάντα για ευχάριστες ειδήσεις.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Κάτι ξέρεις, μου λέει Λεσά ο Γιάννης Κωνσταράκης και μου βάλεις αυτό το τραγούδι που με έκανες να χορέψω. Λέει, γεια σου Γιάνναρε, εδώ ελληνική ραδιοφωνία, Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, στις 11 σέντρα, σε δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έχουμε, θυμίζω και πάλι, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Σε λίγα λεπτά θα πάμε στους συναδέλφους που θα περιγράψουν τα παιχνίδια για την Era Sport για να μας δώσουν τα πρώτα στοιχεία. Μία η ώρα έχουμε, δύο η ώρα συγγνώμη, έχουμε Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία, με το χίνα κατρακυλάει, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, για τα, να πω κάποια δικά σας μηνύματα, γιατί τα έχω αφήσει λίγο πίσω. Ο Γιώργος λέει, ο Γιωβάνοβιτς κάνει δημόσιες σχέσεις. Γνωστά είναι αυτά. Δεν είναι δυνατόν να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας, λέει, για να παίζει ο Μπακασέτας και κάποιοι άλλοι, λέει ο φίλος. Συμφωνεί με τον Νίκο τον Πετρουλάκη και την απόψη που έχουν πάρα πολλοί Έλληνες φίλαθλοι. Λέτε να φέρουμε νέα παιδιά στην εθνική, να φύγει ο Μπακασέτας, οκ, okay, και φωνάζεται να έρθει ο Φορτούνης. Ήμαρτον, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, ήταν η άποψη του Νικόλα του Πετρουλάκη που είπε ότι επειδή είναι ένας σπουδαίος παίκτης ο Φορτούνης, ποιοτικός με την έννοια ότι μπορεί να σου βγάλει πάσα, να σου κάνει κάθετες, να παίξει και πλάγια και όχι μόνο στον άξονα σαν τον Μπακασέτα, έχει να προσφέρει πολλά και τον θέλει στην εθνική. Ο Στέλιος λέει, εγώ θέλω να φύγουν όλοι, λέει ο Στέλιος από τη Δράμα. Ο Αντώνης από το Αγρίνιο λέει, πείτε στον Αναστασίου να κάνει καμιά μεταγραφή ο Πανετολικός. Ο Αναστασίου δεν κάνει μεταγραφές, η διοίκηση κάνει μεταγραφές. Ο φίλος ο Νίκος από τον Βόλο λέει, μπράβο Ελευθέρη και Νίκο Πετρουλάκη, δεν τα ακούει κανένας από τους υπεύθυνους της εθνικής αυτά που λέτε. Με δικαιώσατε και το ευχαριστήθηκα πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Νικόλα. Αυτό που λες, φίλε, 677, δεν νομίζω δηλαδή, γιατί να ισχύει αυτό, δηλαδή να σταματήσει λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων να παίζει στην εθνική. Ποιος ο λόγος, δηλαδή μέχρι τώρα πώς έπαιζε, τι του λένε δηλαδή, ότι μέχρι εκείνο το σημείο πρέπει να παίξεις την εθνική και μετά να σταματήσεις? Γι' αυτό είναι λίγο τραβηγμένο κατά τη γνώμη μου αυτό που αναφέρεις. Ο Δημήτρης μας λέει, πότε θα έρθει στο Πανσεραϊκό, πείτε καμιά καλή μεταγραφή. Ορίστε, παίρνει όλη την Καλαμάτα, πήρε τον Τζέλιο, πήρε τον Κοτσόπουλο, παίρνει τον Οικονόμου, πήρε και άλλον νομίζω. Τέλος πάντων, φεύγουν όλοι αυτοί από την Καλαμάτα, πάνε στον Πανσεραϊκό, παίρνει και τον Οικονόμου από την Καλαμάτα. Πήρε και από τη Λάρισα βέβαια, έτσι μην ξεχνάμε, το στόπερ τον Ηλιάδη και τον Παντελάκη. Πολύ καλές μεταγραφές για την ομάδα των Σερών. Ο Νίκος από το Βανκούβερ μας στέλνει την αγάπη του για μια ωραία φωτογραφία. Ο Δημήτρης ο Μπλαντής, γεια σου Λεσά, καλή εκπομπή, λέει, χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες από το πολύ ζεστό Μίνχεν, 35 υποσκιά το Μόναχο, δύο εβδομάδες τώρα καήκαμε. Και που να ήσουν και στη Δυτική Ευρώπη, φιλαράκι, εκεί Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, που έχουμε 40 διάρκεια, ευτυχώς εδώ. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο, δεν έχουμε καύσονες, τόσο μεγάλη θερμοκρασία, τόσο μεγάλη θερμοκρασία. Κωνσταντίνος Σακύρης, ο φίλος μου από τη Δράμα, γεια σου ρε Κωστή Άρχοντα, να σε καλά. Νίκος Σταματίου, μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Δημήτρης Γαλωτής από τον Βόλο και Δημητράκης ο Νηφόρος. Ο Κώστας ο φίλος μου Καραντάκος, γεια σου ρε φίλε, τα άκουσες τα παιχνίδια που προτείναμε. Η Δέσποινα που χόρεψε, ο Αντώνης, τα τελευταία μηνύματα και ο Γιάννης από το Αγρίνιο μου λέει, πες μου λίγο σε παρακαλώ την πρώτη αγωνιστική στην Premier League και τη Championship πριν πάμε στο Γιάννη Τωράνιο. Λοιπόν, η Premier League, παιδιά, ξεκινάει, είναι το μόνο πρωτάθλημα από τα αξιόλογα, έτσι, τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης που έχει κάνει κλήρωση σε όλες τις κατηγορίες, έτσι. 21 Αυγούστου ξεκινάει με την πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal να υποδέχεται την πρωταθλήτρια της Championship Coventry, Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Σάββατο 2.30 το μεσημέρι. Φανταστείτε, οι Άγγλοι από τώρα έχουν βγάλει και τις ώρες. Hull Manchester United. Νέο αφώτιστη ομάδα κόντρα στους Μπέμπιδες. 5 η ώρα. Nottingham Forest Leeds. Everton Crystal Palace. Ipswich Sunderland και Brentford Tottenham. Και τη Δευτέρα παίζουν οι Fulham με τη Chelsea, το Λονδρέτσικο Ντέρμπι, όπου στη Fulham προπονητής πήγε ο Αρμπελόα, ο οποίος ήταν ο προπονητής που αντικατέστησε τον Τσάβι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τσάβι Αλόνσο πήγε στην Τσέλσι. Άρα αυτοί οι δύο παίζουν μεταξύ τους πρώτη αγωνιστική στο Craven Cottage, Fulham εναντίον Τσέλσι, και την Κυριακή δεν είπα και το παιχνίδι της Newcastle με την Liverpool. Και για τη Championship, 14 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική, Wolves Blackburn, Bolton Πρέστον, Bristol City, Millwall, Charlton, Derby, Middlesbrough, Lincoln, Norwich, West Brom, Portsmouth, QPR, Stoke City, Swansea, Sheffield United, Birmingham, Watford, Southampton, Burnley, West Ham και Cardiff City, Wrexham. Burnley, West Ham, ομάδες που υποβιβάστηκαν από την Premier και κοντράρονται στην πρώτη αγωνιστική, και Cardiff City, Wrexham, το γαλλικό derby. Και για τα παιδιά που ζητούν πότε παίζει αυτό το παιχνίδι που θα το δει όλη η Ευρώπη και μετά από πάνω από 30 χρόνια, νομίζω 25 χρόνια, ξαναμετρώνται, το derby του Λονδίνου, Millwall, West Ham, είναι στις 12 Σεπτεμβρίου. Millwall, West Ham, ένα παιχνίδι με μεγάλη, πολύ πολύ πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Λοιπόν, πάμε σε Γιάννη Ράνιο τώρα. Έχουμε, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, πριν πάμε σε ένα σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, πάμε στον Γιάννη το Ράνιο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, θα μεταδώσει το Κουρασάο Ακτή Ελεφάντος του. Έλα Γιάννη.
2: Σπουδαίο παιχνίδι. Καλησπέρα, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Air Sport. Πραγματικά μετράμε αντίστροφα για ένα ματ που σε 15 λεπτά έχουμε σέντρα για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Διεξάγεται στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου πριν από λίγες μέρες ήταν στο επίκεντρο με τον αγώνα της Γαλλίας, αφού τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανάγκασαν τους διοργανωτές να καθυστερήσουν έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου περίπου 2 ώρες. Βροχή, αστραπές και όλα αυτά, κατάμεστο το γήπεδο και για αυτό το μάτς. Το Κουρασάο, το οποίο είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει αίσθηση για πρώτη φορά στην παρθενική της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, μια ισοπαλία στο 0-0 με το Εκουαδόρ και ήττα με 7-1 με τη Γερμανία, αλλά πανηγυρίστηκε τον γκολ του Κουρασάο όταν είχε ισοφαρίσει τους Γερμανούς. Είναι με ένα βαθμό στην τρίτη θέση, εκεί όπου βρίσκεται και το Εκουαδόρ. Ενώ η Ακτή Ελεφάντος του, με μια νίκη που έχει μέχρι στιγμής επί του Εκουαδόρ με 1-0 και την ήττα από τη Γερμανία με 2-1, είναι στη δεύτερη θέση, πρώτη στον όμιλο η Γερμανία έχοντας το απόλυτο. Επί του ουσίας τώρα, τι γίνεται, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Το Κουρασάο θέλει νίκη και μόνο νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης, ενώ στην Ακτή Ελεφάντος του αρκεί και η ισοπαλία, επί της ουσίας, δηλαδή πάει για 2 αποτελέσματα. Τι γίνεται σε περίπτωση νίκης για τους ελέφαντες, όπως λέγεται η ομάδα της Ακτής Ελεφάντος του? Προκρίνεται, δεδομένου ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και αυτό κάτι έχει να δείξει με δύο ομάδες που αμφότερες επιδιώκουν να προκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκάουτ τελικής φάσης του Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα υπάρχει διαιτητής, ο Γκλεν Νίμπερκ, ο Σουηδός, τον γνωρίζουμε γιατί έχει έρθει και στη χώρα μας. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά τις ενδεκάδες, ρούμ στο τέρμα για το Κουρασάο, που έχει πεντάδα άμυνας, τον Φον Βίλδεξ αριστερά, τον Μπέρν δεξιά, Γκάρι, ο Σμπίσο και Φλωράνους είναι η τριάδα των στόπερ. Μπροστά τετράδα αριστερά ο Μπακούνα, Λεάντρο Μπακούνα, δύο υπάρχουν, Ζουνίνιο και ο Λεάντρο. Ο Κουμεντσένσια μαζί με τον Τσόγκ και στην κορυφή ο Λοκάντια της Ναϊμέγγεν. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα της Ακτής Ελεφαντιστού με Φοφανά στο τέρμα. Ντουέ δεξιά, ο Περί αριστερά, Κουσουνού και Διομαντέ Ουσμάν στη Σπορτ Λισαβόνας. Υπάρχουν δύο Διομαντέ. Υπάρχει και εκείνος της Λειψίας που είναι αριστερός εξτρέμ. Σανκαρέ και Σχέντι Αλό και επιθετικό δίδυμο Πεπέ και Μπονί. Αυτά για τον Εμέρ Σφαέ που έχει επιλέξει αυτό το σχηματισμό για ακόμα ένα παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, Dick Advocat, Ολλανδός προπονητής και με πάρα πολλούς παίχτες να έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Μιλάω για το Κουρασάο. Και αρκετοί εξ αυτών να παίζουν και σε Ολλανδικές ομάδες. Οπότε οι παραστάσεις τους αναλογικά είναι σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με μια χώρα που, όπως και να το κάνουμε, έχει κάνει αίσθηση, επαναλαμβάνω, με την παρουσία της και μόνο εκεί, στο παγκόσμιο κύπελο. Το Κουρασάο, που είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις που υπάρχουν και βρίσκουμε σε αυτή την διοργάνωση. Και βεβαίως να θυμίσω ότι προκρίθηκε αίτητη και χωρίς να δεχθεί γκολ στην προκριματική φάση, ενώ η τελευταία μεγάλη της επιτυχία ήταν η κατάκτηση που είχε να κάνει από το τρόπο με τον οποίο είχε πάρει την πρωτιά στον όμιλο. Για να δούμε και την Ακτή Ελεφάντος του, που είναι και το φαβορί σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν έχει κάποια έμπνευση ή οτιδήποτε άλλο για το συγκεκριμένο μάτς. Πάντως εμείς από το μεσημέρι είχαμε μιλήσει για πιθανό over που μπορεί να προκύψει. Είναι η χημεία, βλέπεις, και των δύο ομάδων. Να έχουμε αρκετά γκολ.
1: Σωστό αυτό που λες.
2: Άποψή σου, γενικότερα εσύ?
1: Νομίζω και η Γερμανία με τον Ισημερινό, ανάλογα, και το Κουρασάο Ακτή μπορούν να πάνε στο over. Η Γερμανία χωρίς άγχος, πάντα παίζει σαν Γερμανία. Νομίζω ότι θα μπουν γκολ και στα δύο παιχνίδια.
2: Νομίζω ότι προσφέρεται για γκολ και το την Ισία Ολλανδία, και να δούμε τελικά αν το παιχνίδι που έχει κατρακυλήσει ο Παλία ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία, 5 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα επαληθευτεί αυτή η βολική ισοπαλία κατά πολλού. Και κατά πόσο.
1: Είπε στο 2.20 το έχει εκεί.
2: Ναι, το είχα πει στο 2.35 εκεί και είχε πτωτική πορεία. Λογικό σε ένα σημείο. Πάντως γενικά για προβλέψεις και εκτιμήσεις είναι αρκετά δύσκολο το Μουντιάλ όπως αναμενόταν. Δεν είναι εύκολο να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι και πολλές οι ομάδες, πολλοί αγώνες και έχουμε δρόμο ακόμα. Αυτά επαναλαμβάνω για το παιχνίδι Κουρασάο Ακτήλεφαντοστού.
1: Ωραία, σε 10 λεπτά θα επιστρέψουμε για τη μετάδοση του Κουρασάο Ακτήλεφαντοστού από το Γιάννη Ράνιο. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία και τις συνθέσεις και στον αγώνα του ησημερινού με τη Γερμανία. Καλησπέριζουμε τον Λεωνίδα Καζνέτση. Έλα, Λεωνίδα.
3: Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και αυτό το παιχνίδι του ομίλου, του πέμπτου ομίλου, τρίτη και τελευταία αγωνιστική στο East Rutherford στις ΗΠΑ. Στο γκρουπ μετέχουν επίσης Ακτήλεφαντοστού και το Κουρασάο, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στο Γιάννη. Η Γερμανία έχει κάνει το 2-2 στον Όμιλο, εύκολα 7-1 το Κουρασάο και με ανατροπή 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση και το Εκουαδόρο ησημερινός, όπως θέλετε, για να περάσει την επόμενη φάση πρέπει να πάρει την νίκη. Πώς θα την πάρει την νίκη η Γερμανία, αν με ρωτάς, είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν έχει κι άλλα περιθώρια. Εγώ πάντως προβλέπω μια Γερμανία σοβαρή, κάτι που το αποτυπώνει και από την εντεκάδα που έχει παρατάξει ο Νάγκελσμαν και θα τις πω τώρα τις δύο εντεκάδες. Για το Εκουαδόρ, ο Γκαλίντες κάτω από τα δοκάρια, Φράνκο δεξιά, Χινκάπιε αριστερά. Ο Χινκάπιε ανακοινώθηκε επίσημα και από την Άρσεναλ σήμερα ότι θα παραμείνει στους Κανονιέριδες μετά τον δανεισμό του από τη Λεβερκούζεν. Ορντονές και Πάτσο τα δύο στόπερ. Γέμποα, Βίτε, Καϊσέδο, Αγκούλο η τετράδα στη μεσαία γραμμή. Πλάτα και Βαλένσια οι δύο προθυμένοι. Νόιερ κάτω από τα δοκάρια για τη Γερμανία, Κίμιχ και Ράουμ τα μπακ. Τάχ και Ρούντιγκερ τα δύο στόπερ, εν μέτσα Παύλοβιτς τα δύο αμυντικά χαφ, μπροστά του ο Μουσιάλα, δεξιά ο Σανέ, αριστερά ο Βίρτς και στην κορυφή της επίδεσης ο Κάι Χάβερτς, πρωταθλητής και αυτός με
1: κανονική
3: την Άρσεναλ.
1: Κανονική δεκάδα λοιπόν, φουλ για το over, πάμε.
3: Γι' αυτό το είπα.
1: Ωραία, τελείωσες.
3: Τελείωσα, ναι, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο. Αν έχεις χρόνο να πεις εσύ τα δικά σου, να ξεκινήσεις και τα παιχνίδια, δεν ξέρω τι θέλεις.
1: Όχι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο. Να προλάβουμε και τα διαφημιστικά και 11 η ώρα η σέντρα στα δύο από τα παιχνίδια, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 53 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Για πάντα στο λιμάνι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καθώς όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, ο κατακτητής των τίτλων θα μείνει στον Ερυθρόλευκο Πάγκο μέχρι το 2029, για τρία δηλαδή ακόμα χρόνια. Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός έχουν κατακτήσει μαζί δύο Ευρωλίγκες, ένα διπυρωτικό κύπελο, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερα Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, επισήμανε από την πλευρά του ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Με δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής που αρχίζουν σε λίγα λεπτά, ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία κοντράρονται στη Νέα Υόρκη και Κουρασάο-Οκτή Ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφια. Νωρίτερα σήμερα Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το πρόγραμμα της Παρασκευής τώρα περιλαμβάνει 6 μάτς, πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ενωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στις έδρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Era Sport και των 6 αγώνων. Με την υπερειδική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού που καλύφθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων, άρχισε σήμερα το Eco Rally Ακρόπολης. Ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα τερμάτισε πρώτος, ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον ομόσταυλό του Τακαμότο Κατσούτα και τον Βέλγο Τιερί Νεβίλ με Hyundai που κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Κοσμοτέ TV θα καλύψει και τις 17 ειδικές διαδρομές, ενώ η Era Sport θα σας προσφέρει άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα. Ασπίδα προστασία στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, τον ομοσπονδιακό εκλέκτορα Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους τεχνικούς διευθυντές και τους συμπαίκτες του για την απόφαση του 23χρονου μεσοεπιθετικού να απέχει στο εξής από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Δυνατά για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ κινείται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι κατέληξαν στον Βορειομακεδόνα Στράικερ της Τούν για να πλαισιώσουν τη γραμμή κρούσης τους μαζί με τον Ανδρέα Τετέι και τον Σιρίλ Ντεσέρτς. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Αστέρα Ακτόδωρ. Συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Γκουλής και Χρήστος Δάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center σήμερα. Φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, αναφέροντας: «Η παρουσία του Ομπράντοβιτς και το γεγονός ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα ανταγωνιστική έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Περιμένω να βρω υποστήριξη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά και να φέρουμε τίτλους στην ομάδα». Πάντα στο μπάσκετ, ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward που κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ όχι μόνο για την εκτελεστική του δυνότητα αλλά και για το ξεχωριστό ήθος του, γνωστοποίησε το τέλος της καριέρας του. Τέλος, η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος, ο Γιάν Μοντέρο ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη σεζόν στη Βαλένθια και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος Δομινικανός Γκάρντ οδήγησε στην κατάκτηση της Λίγκα Εντέσα τη Βαλένθια μετρώντας 23,8 πόντους, 4,5 rebound, 5,4 assist και 30,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 4 μάτς των τελικών με την Μπαρτσελώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ώρα για νέα δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τα παιχνίδια Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο. Ακτή Ελεφαντοστού σε ζωντανή μετάδοση από Ερασπορ, ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Ακούτε, Ερασπορ λοιπόν, και καλά κάνετε στις αγαπημένες σας συχνότητες. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Σέντρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα στα δύο παιχνίδια που είναι σήμερα τώρα σε εξέλιξη. Σημερινός Γερμανία και Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο παιχνίδι ξεκίνησε πρώτο. Πάμε πρώτα στον αγώνα μεταδίδει ο Εκουαδόρ Γερμανία. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Πάμε στον Λεωνίδα Καζρέτσι. Έλα, Λεωνίδα.
12: 30 δευτερόλεπτα αγώνα. Γερμανία απέναντι στο Εκουαδόρ. Τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Εκουαδόρ. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με τη Γερμανία να έχει την μπάλα στα πόδια της και να θέλει να επιβάλλει από νωρίς τον δικό της ρυθμό. Είναι το μεγάλο φαβορί. Έχει εξασφαλίσει και την πρωτιά του ομίλου. Έχει εξασφαλίσει και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το Εκουαδόρ για να περάσει θέλει μόνο νίκη. Έχει μόλις έναν βαθμό και αυτόν κόντρα στο Κουρασάο με την ισοπαλία 0-0, ενώ την πρώτη αγωνιστική είχε χάσει από την ακτή Ελεφαντοστού με 1-0. Είχε δεχτεί γκολ στο 90 πριν μπούμε στις καθυστερήσεις. Η Γερμανία με τον Ρούντιγκερ να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Νόιερ, να υπενθυμίσουμε και στις δεκάδες των δύο ομάδων. Για το Εκουαδόρ, Γκαλντίνες κάτω μπαδοκάρια, Φράνκο δεξί μπακ, Χινκάπι αριστερό μπακ, Πάτσο και Ορντονές στα στόπερ. Για να δούμε το Βίρτς που πατάει περιοχή για τη Γερμανία. Διώχνει όμως ο Πάτσο, έρχεται δυναμικά και βγάζει την πλάγια, την μπάλα σε πλάγιο. Πρώτη καλή στιγμή εδώ για τη Γερμανία από τον Τάχ να βρίσκει τον Βίρτς από τα αριστερά. Πάτησε περιοχή ο άσος της Λίβερπουλ, αλλά ήρθε ο Πάτσο και τον έκοψε ο Πάτσο, πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain. Και έλεγα τις εντεκάδες, Γκαλίντες κάτω δοκάρια για το Εκουαδόρ. Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία, επιμένει και ένα σούτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Μπήκε στο παιχνίδι με σκοπό να επιβάλλει το ρυθμό της και καταφέρνει να βρει δίχτυα μόλις το δεύτερο λεπτό με πλασέ του Σανέ μέσα από την περιοχή. Το τέλειο ξεκίνημα για τα Πάντσερ που επιβεβαιώνουν απόλυτα τον τίτλο του φαβορί και σε αυτό το παιχνίδι. Ζητάνε φάουλ οι παίκτες του Εκουαδόρ. Θα δούμε και το replay ξανά. Ο Παύλοβιτς υποδέχεται την μπάλα μέσα στην περιοχή. Την κατεβάζει πάρα πολύ ωραία, γυρίζει.
11: Σήκωσε ψηλά το πόδι,
12: Σήκωσε ψηλά το πόδι, δεν ξέρω αν είναι και φάουλ. Δεν τον έχει πετύχει καθόλου τον αντίπαλο. Κάνει κοντρόλ με την μπάλα. Α, μπορεί, να υπάρχει και επαφή τώρα από το άλλο replay που μας δείχνουν. Το έχει σηκώσει ψηλά. Ο Βίρτς υποδέχθηκε την μπάλα, την έσπασε ο Σανέ. Ο Σανέ πλάσαρε με το αριστερό του πόδι, εκτέλεσε τον Γκαλίντες στη δεξιά του γωνία. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα διαιτητής της αναμέτρησης. Και το
11: μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει η Αμερικανίδα, πάμε πρώτα στοιχεία και από το Γιάννη Ράνιο, Εκουαδόρ, Κουρασάο, συγγνώμη, ακτή Ελεφαντοστού.
13: Τρίτο λεπτό
11: τη γραμμή και με τον Λεωνίδα, έτσι, Λεωνίδα.
4: Βεβαίως. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Κουρασάο ακτήλευα το σούτ στο 0-0. Το Κουρασάο έχει μπει πιο δυναμικά σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο. Και μάλιστα ο Τσόγκ με ένα σούτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή είδε τον τερματοφύλακα τον Φοφανά να διώχνει στα πλάγια. Και μάλιστα όση ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι από το κέντρο και μπροστά η αναμέτρηση για το Κουρασάο που είναι με τις μπλε εμφανίσεις. Επίθεση από τα δεξιά προς τα αριστερά, αντίθετη φορά επίθεση για τους τυπικά φιλοξενούμενους για την Φιλαδέλφεια. Ηλιόλουστος ο καιρός στην Φιλαδέλφεια, καμιά σχέση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα πριν από τρεις ημέρες.
11: Πάμε στο Λεωνίδα.
6: Που διακόπτω να πω ότι απλά μέτρησε τον γκολ της Γερμανίας και συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Εκουαδόρ Γερμανία 0-1 με γκολ του Σανέ στο 2.
11: Μάλιστα, έκρινε το βάρο, δεν τον βρήκε. Εγώ και ο Λεωνίδας είδαμε ότι τον βρήκε το παίκτη, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στον Γιάννη.
4: Από εκεί και πέρα να θυμίσω, αφού είπαμε νωρίτερα σε δεκάδες, το Κουρασάο θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες πρόκληση. Από την άλλη πλευρά, η ακτή Ελεφαντοστού και με ισοπαλία περνά. Με νίκη, οι Βορειανοί προκλίνονται δεδομένα για πρώτη φορά στην ιστορία του σε νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Οπότε καταλαβαίνουμε την ιδιαιτερότητα αυτή που υπάρχει. Και βεβαίως με μια Γερμανία που άκουσαμε λίγο νωρίτερα με τον κόλπο το οποίο σημείωσε, που είναι το απόλυτο φαβορί. Και βεβαίως μια ομάδα που θέλει να δει από εκεί πέρα με τα σταυρώματα τι γίνεται. Τώρα είναι η πρώτη ενέργεια που γίνεται από τους Ιβοριανούς από τον άξονα στην προσπάθεια που έχει με τον Κεσιέ για τον Σανγκαρέ. Η μπάλα πάει από τα δεξιά, Ντουέ, Ντιαλό. Η μπάλα αλλάζει διαρκώς πόδια. Είναι σε μια διπλή ζώνη άμυνας οι παίκτες του Κουρασάου, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάθε την πάσα να βρεθεί ο Μπονί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πεπέ. Συνεργασία Μπονί και Πεπέ τελευταία στιγμή από μάκρυ ο Γκάρι, ο στόπερ της ομάδας Κουρασάου. Θυμίζω παίζει με πεντάδα στην ευθεία. Τρεις στόπερ και δύο ακραίοι μπακ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Κουρασάο με μια βαθιά παλιά. Βγαίνει με τον Τσόγκ από τα δεξιά, από μάξι μπάλα από τον Κεσιέ. Κεσιέ ένας παίκτης βαρόμετρο για την ακτή Ελεφαντοστού. Στην Αλαχλή πλέον το θυμόμαστε μεταξύ άλλων και με τη Μίλαν. Ένας βιονικός παίκτης, ο οποίος ασταμάτητα έπαιζε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα είμαστε στο πέμπτο λεπτό και εδώ η μπάλα κυκλοφορεί από τη γραμμή άμυνας τώρα του Κουρασάου. Για να δούμε με τον Ομπίσμπο, τον Γκάρι. Η μπάλα πάει μπροστά σε ένα χώρο που είναι ο Τσόγκ. Μοιάζει λίγο με Βαλντεράμα, να καταλάβετε λίγο την κόμη του συγκεκριμένου. Το Κουρασάου επιμένει σε μια βαθιά προς τα αριστερά με τον Μπακούνα, τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Δεν κατάφερε η μπάλα να φτάσει εκεί. Θυμίζω παίζει και ο Λεάντρο Μπακούνα. Ο καλός, ας το πούμε, είναι ο Λεάντρο, το δεκάρι που παίζει στον άξονα. Και από την προσπάθεια τώρα του Κεσιέ, προσπαθεί τώρα να οργανώσει το παιχνίδι της η ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού. Μια ομάδα ιδιαίτερα παραγωγική, ειδικά σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Και δεν είναι τυχαίο ότι στους 11 τελευταίους αγώνες χάσει, κερδίσει ή έρθει ισόπαλη. Έχει πετύχει γκολ στα 10 από τα 11 μάτς. Αυτό κάτι δείχνει για την επιθετική τη συνέπεια. Σήμερα με τον Πεπέ της Βιγιαρεάλ αλλά και τον Μπονί της Ίντερ θα προσπαθήσει να απειλήσει και να κλειδώσει την πρόκληση με τη δική της νίκη χωρίς να την ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Έκτο λεπτό, επαναλαμβάνω, Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού με μοναδική καλή στιγμή του Τσόγκ στο 2 με ένα σουτ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι της Γερμανίας.
6: Στο 7 λεπτό είμαστε, Εκουαδόρ-Γερμανία 0-1 με τον γκολ του Σανέ από το δεύτερο λεπτό και όπως είπαμε το VAR δικαίωσε τον Παύλοβιτς και την προσπάθειά του και τώρα η Γερμανία είναι ξανά στην επίθεση με τον Βίρτσα, κάνει το σουτ, κόβεται όμως, αυτή τη φορά κόπηκε ο άσος της Γερμανίας, δεν πέρασε η προσπάθειά του, δεν βρήκε εστία, ο Ορντονές του βάλε την κόντρα, επιμένω η Γερμανία από τα δεξιά με τον Σανέ να γυρίσει τον Ενμέτσα, αυτός κρατάει την μπάλα και γυρίζει τον Τα, παιχνίδι κατοχής από τους Γερμανούς. Όλοι παίκτες ο Κουαδόρ πίσω από τη σέντρα. Ο Ρούντιγκερ παίρνει μέτρα με την μπάλα και δίνει στο Βίρτς.
4: Μεγάλη ευκαιρία για την ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό. Στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία δεν λαθεύει απέναντι στον τερματοφύλακα Ρουμ. Και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο 1-0 στο 7. Επαναλαμβάνω, με την έξοχη ενέργεια έτσι όπως βγήκε από τα αριστερά και με τον Πεπέ ουσιαστικά να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και τους φιλάθλους της ομάδας να πανηγυρίζουν. Επαναλαμβάνω, ήταν μια έξοχη προσπάθεια από τα αριστερά παρά το γεγονός ότι ήταν τουλάχιστον 8-9 παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή από το λάθος που έγινε, το γύρισμα την τελευταία στιγμή με απλωμένο το αριστερό πόδι. Ο Πεπέ θα ανοίξει το σκορ. Μια ταχύτατη προσπάθεια προήλθε από το λάθος του Ουσμάν Διομαντέ. Εκεί το εκμεταλλεύτηκαν οι ελέφαντες και ανοίγουν το σκορ 1-0, επαναλαμβάνω, στο 7ο λεπτό με σκόρερ τον Πεπέ.
11: Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τα παιχνίδια. Γκολ Γερμανία-Εκουαδόρ 1-0. Γκολ ακτέλεφαντος του Κουρασάου 1-0. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Διάκο. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Τον Μιχάλη τον Παγώνη, τον Σάκη, τον Βαγγέλη, τον Νότου και τον Λεωνίδα τον Καζλέτσι που συνεχίζει.
6: Τώρα έχει το Εκουαδόρ την μπάλα στο 1 λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε από τα δεξιά, προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ένα γέμισμα που κόπηκε πάρα πολύ εύκολα. Δεν ήταν καλή η πάσα του Πλάτα. Επιμένουν οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο 1 λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Και γίνεται ο κακός χαμός στις εξέδρες, το πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ.
11: Πάμε, πάμε, πάμε, τέτοια θέλουμε, γκολ.
6: Πολύ νωρίς την αναμέτρηση και πολύ γρήγορα ισοφαρίζει το Εκουαδόρ και αναπτερώνει εκ νέου τις ελπίδες του. Θέλει μόνο νίκη για να περάσει την επόμενη φάση. Η επιμονή τους, αυτή την επιθετική τους ενέργεια και η μπάλα να φτάνει στον Αγκούλα από τα αριστερά, να συγκλίνει, να τη φέρει στο δεξί του, να σουτάρει και να νικάει τον Νόιερ και να ισοφαρίζει σε 1-1. Δεν μπόρεσε να τον ανακόψει ο Παύλοβιτς, έκανε εκεί το τάκλιν, αλλά το σούτ του Αγκούλο πέρασε και κατέληξε στα δίχτυα της Γερμανίας και έχουμε το Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 μόλις στο 1 λεπτό. Τρίτη φορά που κοντράρονται Γερμανία και Εκουαδόρ. Τις δύο προηγούμενες φορές η Γερμανία είχε πάρει την νίκη με 3-0 στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ του 2006 και την άλλη με 4-2 σε ένα φιλικό παιχνίδι το 2013 που είχε διεξαχθεί και αυτό στις ΗΠΑ. Και τώρα βλέπουμε στην τρίτη τους αναμέτρηση ξανά γκολ και τα δύο προηγούμενα λεφτέρια ήταν over, γιατί βλέπω σε ενδιαφέρει.
11: Βέβαια, εννοείται, γιατί το έχω δώσει και στο λαό εδώ, όπως και ο Γιάννης και το overάκι από εκεί.
6: Και τώρα έχουμε 1-1 στο 1 λεπτό. Ιδανικό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Βλέπουμε το Εκουαδόρ να βγάζει άμεση αντίδραση και εκεί που λες ότι όταν πετυχαίνει γκολ η Γερμανία μόλις στο δεύτερο λεπτό και ότι μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση, έρχεται μια σουτάρα του Αγκούλο να φέρει το παιχνίδι εκ νέου σε ισορροπία και τον κόσμο της Συγκυρκίδα να έχει ζεσταθεί για τα καλά πλέον. Είναι περισσότεροι από τους Γερμανούς, όπως καταλαβαίνουμε είναι πιο κοντά. Και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η Γερμανία, είμαστε στο 11ο λεπτό από τα αριστερά και πλάγια. Ο Κίμιχ είναι πάνω από την μπάλα και ο Ράουμ. Κίμιχ με το δεξί του, ο Ράουμ με το αριστερό. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Σφυρίζει το Ριπένσο. Κίμιχ σηκώνει το χέρι του. Πάρει φορά, θα εκτελέσει. Κόβεται η μπάλα, φτάνει στον Βίρτσα την περιοχή και αλλάζει δεξιά για τον Σανέ που κάνει κακό γκολ και χάνει. Αλλά έρχεται ο Μουσιάλα να πάρει και να γυρίσει πίσω στον Νόιερ και αυτός με τη σειρά του να ξαναδώσει στον Κίμιχ. Και γυρίζουν σιγά σιγά οι Γερμανοί προς τα πίσω. Βαθιά παλιά του Κίμιχ με σώμα το Ράουμ. Περνάει μπάλα, γέμισμα. Κόβει ο Ορντονές και διώχνει. Έρχεται ο Παύλοβιτς. Χάνει την μπάλα. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί με τον Ρούντιγκερ. Πιέζει ο Καϊσέδο την μπάλα και αναγκάζει τον Παύλοβιτς να την γυρίσει πίσω. Και ο Κίμιχ ακόμη πιο πίσω στον Νόιερ και αυτό στον Παύλοβιτς. 7 βαθμούς η Γερμανία, 6 διακτήλεφαντος του, 2 το Εκουαδόρ και 1 έχει το Κουρασάο με αυτά τα αποτελέσματα αυτή την ώρα σε live εξέλιξη των παιχνιδιών. Το Εκουαδόρ πιέζει πάρα πολύ ψηλά, ο Κίμιχ πιέζεται και χάνει την μπάλα με φάουλ, λέει το Ριπένσο. Και έξαλλες αντιδράσεις από τους παίκτες του Εκουαδόρ και από το κοινό. Νομίζω θα μπορούσε να αφήσει εδώ τη φάση να εξελιχθεί και στη συνέχεια να έδινε φάουλ. Ο Πλάτα πίεσε τον Κίμιχ. Ο Κίμιχ έπεσε στο έδαφος. Έβγαιναν σε θέση σε τέτ ο Γέμποα, αλλά η Τόρι Πένσο έδωσε φάουλ και το παιχνίδι συνεχίζεται με τη Γερμανία από τα δεξιά να έχει την μπάλα. Τώρα μπαίνει κάθετα ο Σανέ και γυρίζει πιο πίσω στον Ρούντιγκερ. Έχουν οργανωθεί καλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Έχουν κλείσει τον άξονά τους. Ο Κίμιχ, αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Βίρτς. Κόβε την μπάλα και διώχνει πιο μακριά ο Ορντονές. Περνάει αυτή η φάση. Ο Κίμιχ τρέχει, την αφήνει, περνάει πλάγιο. 13ο λεπτό, Εκουαδόρ, Γερμανία, 1-1. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει και το λόγο ο Γιάννης Ράνιος.
11: Εδώ
4: σε ένα, ναι, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες ψάχνουν τον γκολ. Είναι ξεκάθαρο εδώ ότι υποφέρουν και οι δύο άμυνες. Βέβαια, μπορεί να μην έχει κάνει το Κουρασάο κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε σχέση με την Αστή Ελεφαντοσού που προηγείται με τον γκολ του Πεπέ με κοντινό πλασέπιτα από assist του Γιάν Διομαντέ για να κάνει στο 7 το 1-0 και να ακολουθήσει μια ευκαιρία με τον Αμάν Διαλό, ο οποίος με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ρουμ. Παρ' όλα αυτά, το Κουρασάο έχει μια καλή στιγμή με τον Τσόγκ στο δεύτερο λεπτό και προσπαθεί να κλέψει μπάλες στο χώρο του κέντρου και να βγει στην κόντρα, προσπαθώντας να τροφοδοτήσει είτε τον Ζουνίνιο Μπακούνα ή ακόμα και τον Λοκάντια. Αλλά η τελική προσπάθεια φανερώνει απειρία και έλλειψη σε οστού συντονισμού μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γεγονός που κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο των αμυντικών για τους Ιβοριανούς. Τώρα η μπάλα κινείται στον χώρο του κέντρου με τον Λοκάντια να πλέει το παιχνίδι από τα αριστερά. Λέαντρο Μπακούνα έχοντας δύο παίκτες στην πλάτη του θα δώσει για τον Ζουνίνιο Μπακούνα έξω από το τούνελ που κάνει στον αντιπαλό του. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Σανκαρέ, αλλά έρχεται γρήγορα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Ντουέ για να δώσει τη λύση. Ο δεξιός οπισθοφύλακας του Στρασβούργου και αυτό ακριβώς δηλαδή ότι που σας έλεγα νωρίτερα δεν μπορούν να βρουν την έξτρα πάσα για να βρεθούν σε θέση βολής οι παίκτες του Κουρασάου, αλλά παρόλα αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ σωστά τοποθετημένοι μες στο γήπεδο. Μιλάμε για την ομάδα του Dick Advocat και θα επαναλάβω ότι αρκετοί από αυτούς παίζουν και στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, γεγονός που τους κάνει να έχουν έτσι ιδιαίτερες παραστάσεις και να μην φαντάζει ο φτωχός συγγενής του παγκοσμίου κυπέλου. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, κινείται εκεί με τον Κομεσένσια. Ο χαφ της Ζηρίχης για τον Κουρασάο θα δώσει την μπάλα αριστερά για τον Φονβίλ. Φονβίλ θα παίξει το 1-2 με τον Λέοντρο Μπακούνα. Μπάλα θα γυρίσει πίσω προσπαθώντας να ανοίξει τις γραμμές του αντιπάλου. Δεν το καταφέρνει. Παρ' όλα αυτά κάνει την κίνηση ο Φονβίλ. Θα δώσει αριστερά για τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Θα παίξει ξανά με τον Φονβίλ. Από τα αριστερά όλα αυτά. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Λέοντρο Μπακούνα το δεκάρι του Κουρασάο, θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά, ψάχνει το σουτ με τον Γκάρι, το επιχειρεί, μεγάλη ευκαιρία δεξιά από το δοκάρι out. Να λοιπόν, μια καλή στιγμή στο 14, το ξαφνικό σουτ του Γκάρι, του αμυντικού που έκανε το λάθος στη φάση του 7 και το εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοι. Ξαφνικό σουτ, είχε το οπτικό πεδίο με τα ανάποδα φάλτσα που παίρνει μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι σε αυτό το σουτ. Η μπάλα είναι out. Καλή στιγμή για το Κουρασάο. Παραμένει το Κουρασάο Αστή Ελεφαντοσού 0-1 όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό, πάμε να δούμε τι γίνεται και πάλι στο παιχνίδι της Γερμανίας.
6: 16ο λεπτό, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Το Εκουαδόρ πέτυχε το πρώτο του γκολ στην φετινή διοργάνωση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με τον Αγγούλο στο 1ο λεπτό. Πραγματικά πέτυχε μια γκολάρα με ένα σουτ εκτός περιοχής και έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία. Η Γερμανία είχε πάρει το προβάδισμα στο δεύτερο μόλις λεπτό με τον Σανέ. Είπαμε το Εκουαδόρ θέλει μόνο νίκη και γι' αυτόν τον λόγο αγωνίζεται απόψε κόντρα στη Γερμανία. Ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής με τη μαχητικότητά του δείχνει ότι κάτι θέλει να πάρει από αυτό το παιχνίδι. Έχει κλειστεί βέβαια, η Γερμανία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το Εκουαδόρ κλείνει καλά τους διαδρόμους στο δικό της μισό. Προσπαθεί να πιέσει πολλές φορές και ψηλά. Δεν τα καταφέρνει πάντοτε με επιτυχία, όπως και τώρα που έγινε φάουλ από τον Πλάτα πάνω στον Παύλοβιτς. Ήθελε να γυρίσει ο Παύλοβιτς στο κέντρο, αλλά ο Πλάτα τον κλώτησε, τον πέταξε στο έδαφος και η Γερμανία κέρδισε ένα φάουλ. Συνεχίζεται με τη Γερμανία να έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Τα, τα δύο στόπερ με τον Ρούντιγκερ αλλάζουν την μπάλα. Ο Βίριτς ψάχνει τον Χάβερτς και αυτό τον Ράουμ και έχει χώρο ο Ράουμ να τρέξει. Έρχεται όμως εκεί ο Πάτσο, δίνει τη λύση, γυρίζει την μπάλα στον Γκαλίντες και αυτός διώχνει μακριά πίσω στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Ρούντιγκερ διώχνει για να μην υπάρχουν εκεί κίνδυνοι μακριά. Έρχεται ο Βίρτς, βάζει την κόντρα Καϊσέδο και η Γερμανία κερδίζει το πλάγιο. Να πούμε ότι πριν από τον γκολ που πέτυχε προηγουμένως στο 1ο λεπτό το Εκουαδόρ με τον Αγγούλο, η ομάδα από την Λατινική Αμερική είχε 16 τελικές προσπάθειες στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, αλλά δεν είχε βρει προσπάθεια εντός στόχου. Το ρεκόρ αυτό το είχε η Γαλλία το 2002 με 18 τελικές εντός στόχου χωρίς να πετύχει γκολ. Το Εκουαδόρ είχε 16, δεν είχε βρει δίχτυα τις δύο πρώτες αγωνιστικές κόντρα σε Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο, αλλά το έκανε κόντρα στη Γερμανία, το μεγάλο φαβορί του ομίλου που έχει εξασφαλίσει και την πρωτιά. Και η Γερμανία από την άλλη επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι τρώει γκολ.
12: και στην πρώτη αγωνιστική δέχτηκε από το Κουρασάο στο 7-1 και από την Εκτή Λεφαντοστού τη δεύτερη αγωνιστική στο τελικό 2-1 και την ανατροπή των Γερμανών. 18 λεπτό, Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Τώρα το Εκουαδόρ έχει την μπάλα και προσπαθεί να βγει από το δικό του μισό. Γυρίζει όμως η μπάλα πίσω στον Ροντονές και αυτός στον Πάτσο. Τώρα οι Γερμανοί είναι στο δικό τους μισό και αμήνονται. Δεξιά η μπάλα, την έχει πάρει ο Γέμποα. Ο Γέμποα γυρίζει πίσω στο Καϊσέδο. Δεν μπορεί να βρει διάδρομο το Εκουαδόρ και γυρίζουν πίσω την μπάλα. Ο Γέμποα, να πούμε, που είναι βασικός για το Εκουαδόρ, έχει γεννηθεί στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Αμβούργο. Διαθέτει και τις δύο υπηκότητες και μάλιστα έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες των Πάντσερ. Αλλά με το Εκουαδόρ μετρά 26 συμμετοχές και 3 τέρματα με την ανδρική ομάδα. Διάλεξε την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ, ο Γέμποα. Πλάι για το Εκουαδόρ, πίσω η μπάλα στον Ορντόνες. Αφήνει στον Καϊσέδο, τον άσο της Τσέλσι. Καϊσέδο ανεβάζει τον Πάτσο και αυτός δίνει την μπάλα πιο αριστερά. Και τώρα στον Αγκούλο, το σκόρερ. Ψάχνει τον Χινκάπιε, κάνει την τρίπλα στον Κίμιχ. Βάζει ωραίο το κορμί το Κίμιχ, κερδίζει ξανά ο Χινκάπιε. Φάουλ, λέει το Ριπένσο. Και ξανά έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Εκουαδόρ και τους φιλάθλους. Ο Χινκάπιε λέει ότι ο Κίμιχ βούτυξε. Και νομίζω έχει ξανά δίκιο ο Χινκάπιε. Ο Κίμιχ του τράβηξε τη φανέλα και έπεσε. Αλλά όπως και να έχει, το Ριπένσο έδωσε φάουλ. Και νέο φάουλ τώρα για τη Γερμανία, κερδισμένο από την άλλη πλευρά. Από τα αριστερά το κέρδισε ο Μουσιάλα, το δεκάρι της Γερμανίας και ο στάρ της Μπάγερ Μονάχου. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Ο Τάχ δίνει για τον Κίμιχ και αυτός αλλάζει με τον Ρούντιγκερ. Τα τελευταία 2-3 λεπτά πιέζει ψηλά το Εκουαδόρ και αναγκάζει τον Ρούντιγκερ να κάνει λάθος πάσα και να στείλει την μπάλα σε πλάγιο out από την πίεση του Πλάτα, που έχει και την μπάλα τώρα και τη δίνει στον Καϊσέδο. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Χινκάπι έχει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει στον Ροντονές και αυτό στον Καϊσέδο. Η Γερμανία είναι κλεισμένη στο δικό της μισό. Δεξιά η μπάλα τώρα για τον Γέμποα. Ξανά ο Καϊσέδο. Δεν βρίσκουν διάδρομο οι παίκτες του Εκουαδόρ και αλλάζουν την μπάλα. Δεξιά για τον Πλάτα. Ο Πλάτα παίρνει ξανά, κάνει και τη σέντρα, διώχνει ο Τά. Έρχεται ο Βίρτσα, κερδίσει και δίνει στο Χάβερτς. Χάνει ο Χάβερτς από τον Χικάπιε, τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ. Και ξανά η μπάλα σε πόδια παικτών του Εκουαδόρ. 21ο λεπτό, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Έχει ανεβάσει απόδοση το Εκουαδόρ. Έχει βάλει στα καρέ τη Γερμανία, αλλά δεν μπορεί να πατήσει περιοχή και να απειλήσει τον Νόιερ. Καϊσέδο γέμισμα, έρχεται ο Ρούντιγκερ με το κεφάλι να διώξει. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια παικτών του Εκουαδόρ. Ο Γέμποα, Καϊσέδο τώρα έξω από την περιοχή της Γερμανίας, δίνει αριστερά στο Χικάπιε και αυτό στον Αγκούλο. Θα κάνει το άντρελα από Χικάπιε. Η μπάλα παραμένει στον Αγκούλο που έχει μπροστά τον Σανέ. Του κάνει προσποιήσεις. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί του Αγκούλο. Θα βρει το Χικάπιε. Θα κάνει το γύρισμα κόντρα του Κίμιχ και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για το Εκουαδόρ. Στο 22ο λεπτό ο Χινκάπι έκανε το γύρισμα, ο Κίμιχ έβαλε την κόντρα και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά για το Εκουαδόρ. Θα το εκτελέσει ο σκόρερ ο Αγκούλο με το δεξί του πόδι. Θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Ξεσηκώνεται το κοινό. Εκτελεί ο Αγκούλο, βγαίνει ο Νόρι με τις γροθίες και διώχνει. Τρέχει να μαζέψει την μπάλα ο Βίτε, την αφήνει, περνάει πλάγιο. Λήξη συναγερμού για την άμυνα της Γερμανίας. Ο Χινκάπιε θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχει πέσει λιγάκι ο ρυθμός. Προσπαθεί το Εκουαδόρ. Έχει κλείσει τη Γερμανία στα καρέτσα, αλλά χωρίς αξιόλογες προσπάθειες μέχρι στιγμής να απειλήσει ξανά τον Νόιερ και να τον νικήσει. Η Γερμανία στο δικό της μισό έχει κλειστεί. Περιμένει να κλέψει την μπάλα και να φύγει στην μετάβαση, να κάνει την αντεπίθεση. Αλλά για την ώρα η παίκτη ο Εκουαδόρ κρατάνε την μπάλα στα πόδια σου με τον Καϊσέδο που ανεβάζει τον Ορντονές. Πιέζεται από τον Μουσιάλα και δίνει δεξιά στο Γέμποα. Αυτός έχει την μπάλα στο αριστερό του πόδι. Αλλάζει με τον Πλάτα. Ο Γέμποα κρατάει και κινείται ωραία και περνάει τον Παύλοβιτς και δίνει δεξιά την μπάλα και γίνεται η σέντρα. Διώχνει ο Κίμιχ με το κεφάλι. Διαμαρτύρονται παίκτη ο Εκουαδόρ για χέρι. Το παιχνίδι συνεχίζεται.
6: Ο Μουσιάλα κερδίζει την μπάλα και τη χάνει όμως. Ξανά στην επίθεση παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Φράνκο έχει την μπάλα και δίνει στον Καϊσέδο και αυτός δεξιά στον Γέμποα. Γέμποα στον Φράνκο. Φράνκο θα κάνει το γύρισμα, έρχεται ο Παύλοβιτς να κλέψει. Του παίρνει όμως ο Πλάτα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει εκτός ο Πλάτα. Πάει να αλλάξει παιχνίδι. Κόβεται από τον Χάβερτς. Περιμένουμε να βγει και η μπάλα εκτός για να δούμε αν θα έχουμε παρέμβαση του VAR για την προηγούμενη φάση με το διώξιμο του Κίμιχ. Δεν έχουμε δει για κάποιο replay γιατί το παιχνίδι συνεχίζεται. 23ο λεπτό. Εδώ και 5 λεπτά το Κουαδόρ μονίμως στο προσκήνιο. Και ωραία πάσα του Χινκάπιε τώρα μέσα στην περιοχή. Θα πατήσει μπάλα, έρχεται ο Σανέ να του πάρει. Η μπάλα φτάνει στο Νόιερ. Παίζεται το παιχνίδι. Χινκάπι έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Σανέ που του βάλε ωραία το σώμα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Και η προηγούμενη φάση τώρα με τον Κίμιχ, με το γόνατο έχει βρει την μπάλα. Δεν υπάρχει τίποτα, παίζεται το παιχνίδι κανονικά. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1 στο 24ο λεπτό. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
4: Εδώ έχουμε το παιχνίδι του Κουρασάο με την ακτή Ελεφαντοστού. 1-0 προηγούνται οι Βορειανοί με τον γκολ του Πεπέ στο 7ο λεπτό. Με κοντινό πλασέ του ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Βιγιαρεάλ και είχε προηγηθεί λάθος από πλευράς Κουρασάου, συγκεκριμένα του Γκάρι. Και υπήρχε η ασίστ του Γιάν Γιωμαντέ για να κάνει το 1-0. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν δύο σουτ Διαλό στο 10 και στο 18. Ενώ ο Γκάρι έκανε ένα σουτ σε ένα παιχνίδι που είναι αλήθεια ότι το ψάχνουν γκολ και οι δύο. Πιο ορθολογικά, πιο πιεστικά η ομάδα τη ακτή Ελεφαντοστού με μια κατοχή παρά στο 72% και σε ένα μάτι μέχρι στιγμή μετά από 24 λεπτά που δεν έχουμε κόρνερ. Στο μεταξύ υπάρχει cooling break. Εκμεταλλευόμαστε αυτή τη διακοπή για να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι τη Γερμανία στην Ελλάδα.
6: 25ο λεπτό, η Γερμανία θέλει να βγει στην επίθεση. Δεν μπορεί ο Μουσιάλα να γίνει αποδέκτης πάσας του Βίρτς. Πιέζει όμως ο Χάβερτς, κλέβει την μπάλα Γερμανία. Βίρτς ανεβάζει το Ράουμ. Ο Ράουμ θα κάνει τη σέντρα για το κεφάλι του Χάβερτς και μπλοκάρει ο Γκαλίντες. Η πρώτη τελική για τη Γερμανία μετά τον γκολ στο 25ο λεπτό. Με τον Χάβερτς να πιάνει την κεφαλιά και τον Γκαλίντες να μπλοκάρει σταθερά. Ο Χάβερτς νίκησε στον αέρα τον Πάτσο. Αλλά η κεφαλιά του δεν είχε δύναμη. Εύκολα μπλόκαρε ο Γκαλίντες. Έχει αφήσει την μπάλα κάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συμπληρώθηκαν 25 λεπτά παιχνιδιού. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1 με τα τέρματα του Σανέ μόλις στο δεύτερο λεπτό και του Αγκούλο στο ένατο. Ένα δεκάλεπτο φωτιά ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Γερμανία. Τώρα είναι η σειρά της Γερμανίας να κρατήσει την μπάλα στα πόδια με τον Ράουμ από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Γέμποα και κλέβει πολύ ωραία την μπάλα και περνάει το Ρούντιγκερ με ποδιά. Αλλά έρχεται ο Ράουμ να τον κόψει και να βγάλει την, πλάγια, την μπάλα πλάγιο. Εκτελεί γρήγορα Πλάτα για τον Καϊσέδο. Καϊσέδο θα χάσει από Βίρτς και Μουσιάλα. Μουσιάλα βγάζει τώρα την μπάλα, τη χάνει όμως. Πιέζει ο Μουσιάλα, κερδίζει ο Καϊσέδο και δίνει την μπάσα στον Βίτε. Κρατάει αυτός πολύ ωραία με τον Βίρτς να τον πιέζει και γυρίζει στον Ορντονέζ. Ορντονέζ τον Πάτσο. Κρατάει ο Πάτσο και αφήνει την μπάλα στον Βίτε. Βίτε κινείται προς αριστερά και δίνει στο Χικάπιε. Πίσω ξανά Χικάπιε στον Πάτσο. Επιμένουν από τα αριστερά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Βίτε με την μπάλα στα πόδια, δίνει στο Χικάπιε. Τώρα ο Χάβερτς θα πιέσει τον Πάτσο και αυτός γυρίζει τον Ορντονέζ. Πάει να πάρει μέτρα ο Ορντονέζ στο γήπεδο, σταματάει και γυρίζει λίγο πίσω του και δίπλα στον Καϊσέδο στον χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός τον Πάτσο. Παιχνίδι υπομονής τώρα από το Εκουαδόρ. Περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να βρουν ένα κενό διάδρομο για να επιτεθούν. Έχουν οργανωθεί καλά οι Γερμανοί. Χάβερτς πιέζει τους αμυντικούς με τον Μουσιάλα πίσω του και δεξιά και τον Βίρτς πίσω του και αριστερά. Γέμισμα του Πάτσο με στόχο τον Αγκούλο. Κόβει ο Σανέ αρχικά με το κεφάλι και στη συνέχεια ο Ενμέτσα διώχνει μακριά. Και τώρα και εδώ σε αυτό το παιχνίδι έχουμε hydration break και όπως σε κάθε παιχνίδι και έντονες αποδοκιμασίες. Λευτέρη, ο λόγος σε σένα.
11: Βλέπουμε ότι μετά το αρχικό έτσι ξέσπασμα των ομάδων και τα γκολ που έχουμε 1-1 Εκουαδόρ, Γερμανία 1-0 ακτή Κουρασάου, κάπου έχουν πέσει οι ρυθμοί. Για να δούμε τι θα μας πει ο Γιάννης Ράνιος.
4: Το παιχνίδι επανάρχισε στο 27 μετά το διάλειμμα ενυδάτωση όπως λέγεται πλέον. Στο 27 Κουρασάου και Ελεφαντοστού 0-1 με τον γκολ του Πεπέ με κοντινό πλασέ. Και πλέον τι γίνεται, επειδή υπάρχουν πάντοτε διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες από το κοινό. Ο DJ ανεβάζει την μουσική για να ακούγονται λιγότερο αυτές οι αποδοκιμασίες. Κάτι που γίνεται εδώ και περίπου τρεις ημέρες, τέσσερις τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, παιχνίδι κέντρου, με την ακτή ελεφαντοστού να κερδίζει όλες τις προσωπικές μονομαχίες, να μην επιτρέπει δηλαδή το κλέψιμο της μπάλας, να μπορέσουν να βγουν στην κόντρα και να ψάξουν μια υποσχόμενη μετάβαση οι παίκτες του Κουρασάο, κυρίως με τον Μπακούνα, τον Τζον και τον Κομεσέντσια. Παίκτες που κάνουν αρκετό τρέξιμο και αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας από πλευράς Κουρασάο. Τώρα η ακτή ελεφαντοστού με υπομονή στο παιχνίδι της προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα άκρα, να βρει τρόπο από τον άξονα, όπως με τον Κεσιέ. Θα γίνει λίγο πιο πίσω την μπάλα για τον Ουσμάν Διομεντέ της Πόρτ Λιθουανίας, γιατί υπάρχει και ο Γιάν Διομεντέ της Λειψίας, αυτός που έκανε και την ασίστ στον Πεπέ στο 8. Η μπάλα κυκλοφορεί από τους αμυντικούς και πιο συγκεκριμένα από τον Διομεντέ, τον Κοσουνού. Λάγια αριστερά για τον Οπερί. Αλλάζει την μπάλα στην προσπάθεια που κάνει και με τον Σανκαρέ. Για να δούμε από τα αριστερά. Προσπάθεια για σέντρα. Τελικά ο Γιάν Διομαντέ θα βγει με την μπάλα μαζί. Αλλά υπάρχει παρεμβολή εκεί του Μπρένετ, του δεξιού οπισθοφύλακα του Κουρασάο. Με συνέπεια να έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Στο 28 για την ακτή ελεφαντοστού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι παίκτες του Κουρασάο είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τα ατομικά μαρκαρίσματα δίνουν και παίρνουν. Πλασαριστά εκτελείται το κόρνερ. Από τα αριστερά η προσπάθεια σε ένα γέμισμα που έγινε από πλευράς της ελεφαντοστού με τον Γιάν Διομαντέ. Απομάκρυνε τελευταία στιγμή ο Τσόγκ. Πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και αριστερά όπως επιτίθεται η ακτή ελεφαντοστού. Θυμίζω ότι με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Πεπέ στο 7, διευρύνει έτσι ένα ικανοποιητικό σερί σε 12 αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου να έχει βρει δίχτυα στα 11 από αυτά. Κάτι δείχνει για την επιθετική συνέπεια των Ιβοριανών. Στο παιχνίδι και πάλι, λίγο κάτω από το κέντρο και δεξιά, τώρα μεταφέρει την μπάλα με τον Σανκαρέ για τον Διαλό. Κόβεται την μπάλα από τον Μπακούνα με τη βοήθεια του Φονβίλ. Έρχεται και ο Κομεσέντσια, ο παίκτης της Ζυρίχης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τα δεξιά. Πεπέ, σαν ένα γύρισμα για τον Μπονί. Δύο επιθετικοί δεν συνεργάστηκαν σωστά. Την έχουν την τελευταία στιγμή την μπάλα ο Γκάρι, ο οποίος μετά το λάθος που έχει κάνει δείχνει πραγματικά αποσπέλαστος. Ο στόπερ του Κουρασάο. Και τώρα αντεπίδευση από τα αριστερά με τον Φλωράνους. Θα δώσει για τον Ζουνίο Μπακούνα. Ο παίκτης της Φόλενταμ ψάχνει τη σέντρα. Η κόντρα Ντουέ θα φέρει το κόρνερ νούμερο 1 στο παιχνίδι για τον Κουρασάο. Μια ομάδα τίμια, μια ομάδα που το παλεύει, μια ομάδα μαχητική. Το Κουρασάο, το οποίο γράφει τη δική του ιστορία με το πρώτο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Γερμανία, τι και αν ιτήθηκε με 7-1. Ο πρώτος βαθμός απέναντι στο Εκουαδόρ με το 0-0. Και μια ομάδα που επί της ουσίας κυνηγά ένα θετικό αποτέλεσμα που ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. 30 λεπτό, κόρνερ για τον Κουρασάο από τα αριστερά. Πάει να το εκτελέσει ο Λεάντρο Μπακούνα. Σε man-to-man η άμυνα εδώ, κοντά στο σημείο του πέναλτι και με τον Γεν Νίμπεργκ, τον Σουηδό, με αυστηρές συστάσεις για τα σκοτσίματα. Τώρα εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνουν οι παίκτες της ακτής ελεφαντοστού με τον Ντουέ. Επιμένουν από τα αριστερά. Τελικά πλάγιο υπέρ της ομάδας του Κουρασάο. Εκτελείται γρήγορα από τον Μπακούνα. Προσπαθεί να συνδυαστεί εκεί με τον έτερο, τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Προσπάθεια με τον Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Νέο πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής για το Κουρασάο. Να δούμε αν θα πάει σε μια βαθιά εκτέλεση κάποιος παίκτης του Κουρασάο. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία. Και εδώ τώρα για βαθιά εκτέλεση από ό,τι βλέπω για το Κουρασάο με τον στόπερ τον Φλωράνους. Ο παίκτης της Βόλε εκτελεί, φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή σαν εκτέλεσε πλάγιο, φάουλ ουσιαστικά, και στη συνέχεια βγαίνει ο Φοφανά, θα μπλοκάρει την μπάλα, αλλά μπροστά από αρκετά σώματα πέφτει άτσαλα, προσγειώνεται άγαρμα στο φορτάρι και δείχνουν δύο παίκτες να έχουν χτυπήσει. Πάντως το σφύριγμα που ακούσατε λίγο νωρίτερα ήταν για το επιθετικό φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Φοφανά, ο goalkeeper της Ρίζεσπορ. Υπάρχει μικρή διακοπή για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και επαναλαμβάνω το 1-0 διατηρείται στο 32ο λεπτό υπέρ της ακτής ελεφαντοστού. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μάτς του ομίλου ανάμεσα στη Γερμανία και το Εκουαδόρ.
6: 33ο λεπτό, Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Γερμανούς να έχουν την μπάλα στα πόδια από τα δεξιά, με τον Χάβερτς να χαμηλώνει και να δίνει στον Παύλοβιτς και αυτός στον Σανέ. Σανέ κρατάει την μπάλα, κάνει ποδιά στον Χικάπιε. Του κλέβουν την μπάλα όμως οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Βίτε θέλει να περάσει τον Παύλοβιτς και τα καταφέρνει. Και δίνει στον Πλάτα, λάθος ο Πλάτα, του βγει μπάλα. Και ο Ράουμ γίνεται κάτοχος από την πάσα του Ρούντιγκερ. Και αλλάζουν τώρα οι παίκτες της Γερμανίας την μπάλα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν έχουμε τη διακοπή για το hydration break, το διάλειμμα ενυδάτωσης, το Εκουαδόρ ήταν αυτό που είχε την μπάλα στην κατοχή του για πολλή ώρα. Πίεζε τη Γερμανία, ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο το αρχικό σοκ και τον γκολ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Και τώρα ο Καϊσέδο κλέβει την μπάλα από τον Παύλοβιτς στον χώρο της μεσαίας γραμμής και θέλει να βγάλει τον Βαλένσια μπροστά. Θα χάσει όμως από τον Τά και έρχεται ο Παύλοβιτς να μαζέψει και να δώσει το Ρούντιγκερ. Και αυτός πιο πίσω στον Νόιερ. Ο Νόιερ γεμίζει με στόχο τον Χάβερτς, παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα φτάνει στον Πάτσο. Και λέγαμε ότι ο Εκουαδόρ μετά την αρχική ψυχρολουσία και τον γκολ στο δεύτερο λεπτό, στόχο τον Χάβερτς, παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα φτάνει στον Πάτσο. Και λέγαμε ότι ο Εκουαδόρ μετά την αρχική ψυχρολουσία και τον γκολ στο δεύτερο λεπτό.

Και τα Πάντσερ έφερε 0-0 με το Κουρασάο. Ήταν η Γκέλα που έκανε κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και είχε ιτηθεί στην πρεμιέρα από την ακτή Ελεφαντοστού με 1-0. Από την άλλη, η Γερμανία, ξαναλέω, έχει προκριθεί και ως πρώτη και θέλει να κάνει το 3-3 σε τελική φάση Μουντιάλ, σε φάση ομίλων, για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Το ίδιο είχε κάνει το 70, το 74 και το 2006. Και τώρα βγαίνει μπροστά με το Μουσιάλα, πατάει περιοχή, κάνει και το σουτ και σωτήρια κόντρα του Ορντονές και κόρνερ η μπάλα στο 35. Έπεσε με αυτοθυσία ο Ορντονές, έκανε το τάκλιν και έκοψε τον Μουσιάλα. Ξανά ο Βίρτς έγινε δημιουργός, πέρασε κάθετα την μπάλα στο Μουσιάλα, αυτός πάτησε περιοχή, σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Ορντονές έκανε το τάκλιν και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Βγήκανε με αξιώσεις οι Γερμανοί, αλλά είχε απάντηση η άμυνα του Εκουαδόρ και κόρνερ από τα αριστερά με τον Βίρτς εκτελεστή, με το δεξί του πόδι θα γεμίσει την μπάλα προς τα μέσα. Σφυρίζει το Ριπένσο, δυνατά μαρκαρίσματα στην περιοχή, αγκαλιές, εκτελεί ο Βίρτς με το δεξί του, η μπάλα περνάει από όλους και φτάνει στον Βίτε από τα αριστερά. Ο Βίτε ανεβάζει το Χικάπιε και έχει πολύ γήπεδο να τρέξει ο Χικάπιε και είναι 5 Γερμανοί με 2 παίκτες στο Εκουαδόρ. Ανεβαίνει και από τα δεξιά ο Γέμποα, πατάει φρένο ο Χικάπιε και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πάτσο. Δεν μπόρεσε να βγάλει γρήγορη αντεπίθεση εδώ το Εκουαδόρ, γύρισαν γρήγορα 5 παίκτες των Γερμανών. Ο Χικάπιε δεν είχε διάδρομο, ούτε ανοιχτή λύση για να δώσει πάσα. Και τώρα Αγκούλο από τα αριστερά. Ανοίγει όμως πολύ το κοντρόλ του, του βάζει το σώμα ο Κίμιχ και ο Νόιερ πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι στον Σανέ από τα δεξιά. Έχει μπροστά το Χικάπιε και γυρίζει πίσω στον Κίμιχ. Και αυτός δίπλα στον Τα. Ο Τα έχει μπροστά του δύο παίκτες ο Εκουαδόρ και δίνει στον Ρούντιγκερ δίπλα. Έξι παίκτες του Εκουαδόρ ψηλά για να πιέσουν την μπάλα. Ο Βίτε πίεζε τον Ενμέτσα. Ο Ενμέτσα στριφογυρίζει και δίνει πίσω στον Τα. Ο Τα εξετάζει επιλογές του και δίνει στον Ρούντιγκερ. Και αυτός αριστερά στον Ράουμ. Ο Ράουμ πίσω ξανά την μπάλα καθώς πιέζεται από τον Γέμποα. Και ο Τα αναγκάζεται να κάνει βαθιά παλιά στον Χάβερτς. Θα κοπεί ο Χάβερτς όμως. Από τον Φράγκο μαζεύει ο Βίρτς την μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Μουσιάλα. Έρχεται με δύναμη ο Καϊσέδρο να του πάρει, αλλά κερδίζει ο Μουσιάλα την μπάλα και την κρατάει. Τον πιέζει ο Βίτε, προσποιείται πολύ ωραία ο Μουσιάλα. Τον περνάει και δίνει στον Παύλοβιτς. Νέο τάκλιν και κόβεται η μπάλα και φτάνει στον Πλάτα στην επίθεση. Τον πιέζει ο Ρούντιγκερ, κρατάει ο Πλάτα. Έρχεται και ο Σανέ. Ο Πλάτα όμως κρατάει την μπάλα και ηρεμεί το παιχνίδι και δίνει αριστερά στον Αγκούλο. Πολύ δυνατές οι μονομαχίες. Έχει δύναμη το παιχνίδι, έχει πάθος, έχει ένταση. Έχει δύο γκολ μέχρι στιγμής. Και το Εκουαδόρ προσπαθεί να κρατήσει όσο μπορεί περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του για να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Είναι η ομάδα που θέλει πάση θυσία την νίκη για να έχει μέλλον σε αυτή τη διοργάνωση. Από την άλλη, η Γερμανία, το μόνο στόχο που έχει είναι η νίκη για το πρεστίζ και τίποτα άλλο, καθώς έχει περάσει από τον όμιλο και μαθηματικά και πρώτη. Ο Ενμέτσα αλλάζει με τον Σανέ από τα δεξιά και θα κινηθεί κεντρικά ο Ενμέτσα και σηκώνει το κεφάλι και κάνει το σουτ. Θα κοπεί όμως από τον Καϊσέδο, επιμένουν οι Γερμανοί. Η μπάλα κοντράρει στην Τόρι Πένσο, στη διαιτητή, από την πάσα του Παύλοβιτς και θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Ο Παύλοβιτς πήγε να βρει κεντρικά τον Βίρτς, αλλά κόντραρε στην Τόρι Πένσο η μπάλα και συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με το Σανέ να έχει την μπάλα και να δίνει στον Κίμιχ. Κίμιχ στο Τα, έχει ανέβει η Γερμανία πολύ ψηλά. Κίμιχ τώρα δεξιά για τον Βίρτς. Βίρτς για τον Σανέ, έχει μπροστά το Χικάπιε. Ήθελε να βρει τον Βίρτς, δεν μπόρεσε, όμως κόπηκε. Ο Αγκούλο βάζει την κόντρα και κερδίζει το πλάγι από τον Κίμιχ. Πλάγια από τα αριστερά για το Εκουαδόρ, διαμαρτύρει το Κίμιχ, ο αρχηγός της Γερμανίας. Δεν αλλάζει απόφαση φυσικά. Πλάγιο για το Εκουαδόρ με το Χικάπιε, 39 λεπτά παιχνιδιού. Εκουαδόρ, Γερμανία, 1-1. Οι κάμερες πάνω

0: στο Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, τον προπονητή του Εκουαδόρ. Πάνω κάτω πάει στον πάγκο άνθρωπος, έχει άγχος. Είδε την ομάδα να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ σε αυτό το τουρνουά και θέλει να πάρει την νίκη για να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Ανκούλο χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ, λέει το Ριπένσιο, και τώρα θέλει ο Μουσιάλα να βγάλει τη Γερμανία μπροστά. Μουσιάλα περνάει τον Καϊσέδο, όχι όμως τον Φράνκο. Κρατάνε οι Γερμανοί, Βίρτσι σέντρα, κόβει ο Βίτε και πλάγιο για τη Γερμανία από τα αριστερά. Το εκτέλεσε ο Κίμιχ και έδωσε τον Ταχ και αυτό στο Ρούντιγκερ. Κρατάει την μπάλα η Γερμανία σε αυτά τα τελευταία λεπτά, δεν μπορεί όμως να διασπάσει την άμυνα των παικτών του Εκουαδόρ και αναγκάζεται τώρα ο Ρούντιγκερ να γυρίσει πίσω την μπάλα στο Νόιερ. 40 λεπτά παιχνιδιού, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Γιάννη, άμα έχετε κάτι καλύτερο, λόγο σε σένα.
1: Και με την σύνδεσή μας, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Κουρασάο. Προσπάθησε εκεί να βρει τον τρόπο να απειλήσει. Ένα σουτ άστοχο, πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι όπως βγήκε με τον Τσόγκ. Το τρίτο καλό σουτ στο σημερινό παιχνίδι, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Φαλτσαριστό, αριστερό σουτ, η μπάλα ελάχιστα δίπλα από τα δοκάρια του Φοφανά, του τερματοφύλακα. Γενικότερα δείχνει ότι όταν βρει χώρο μπορεί να απειλήσει και με μακρινά σουτ, όχι τόσο από στιμένες φάσεις. Και είμαστε στο 40 λεπτό με αυτή την καλή στιγμή. Και ενώ μέχρι στιγμής, εκτός από τον γκολ του Πεπέ, η ακτή Ελεφαντοστού έχει απειλήσει δύο φορές από καλό σημείο, την Διαλό στο 10 και στο 18, χωρίς ωστόσο να βρει εστία. Μία κίτρινη κάρτα για τον Νικολάς Πεπέ της Βιγιαρεάλ για αντικανονικό μαρκάρισμα. Και παρά το γεγονός ότι έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της η ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού, θυμίζω νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στο Κουρασάο που είναι νούμερο 82, παρόλα αυτά βλέπουμε 1-1 στα κόρνερ, 73% κατοχή μπάλας, μια φλίαρη υπεροχή για τους Ελέφαντες, οι οποίοι τώρα κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνα, θα γυρίσουν λίγο πιο πίσω για τον Φοφανά και από τον τερματοφύλακα με τους κεντρικούς αμυντικούς, τον Κουσουνού αρχικά, τον Διομαντέ Οσμάν, τώρα θα περάσει στο κέντρο, η μπάλα θα πάει από τα αριστερά για τον Γιάν Διομαντέ, θα γυρίσει πίσω για τον Οπερί. Παίζουν με κοντινές μεταβιβάσεις προκειμένου να ανοίξουν τις γραμμές του Κουρασάο. Από ό,τι βλέπω, έτσι με μια διάλειπτη κατοχή μπάλας χωρίς να παρεμβληθεί αντίπαλος, μεταξύ 11-12 μεταβιβάσεων, 13 τώρα έχουμε μετρήσει. Τώρα έρχεται το λάθος από τον Τσόγκ. Ανάμεσα σε δύο δεν μπορεί, δεν είχε κάποιο στήριγμα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους παίκτες του Κουρασάο. Όταν κάποιος έχει την μπάλα, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση που χωρίζει με κάποιο συμπαίκτη, κάποιο στήριγμα για να μπορέσει να κάνει την διείσδυση, να παίξει το 1-2 και να γίνει λίγο πιο απειλητικός για την ομάδα του Κουρασάο. Η ακτή Ελεφαντοστού από τα αριστερά με τον Γιάν Διομαντέ. Ο παίκτης Λειψίας θα δώσει αριστερά για τον Περί. Προσπάθεια με τον Μπονί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα δεν θα φτάσει σε αυτόν, καθώς από την κόντρα υπάρχει ακόμα ένα κόρνερ, νούμερο 2. Κόρνερ για την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού από την έγκαιρη προβολή που μπήκε εκεί από τον Μπρένετ της Καρή Σερισπορ. Και το λέω για να καταλάβουμε ότι στο Κουρασάο δεν παίζουν παίχτες μόνο εκεί στην χώρα του Κουρασάο, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές, με αποκορύφωμα, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, στην Ολλανδία. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο. Θα απομακρύνει ο Κομεσέντσια και πετάει την μπάλα δεξιά για τον Τσόγκ. Τσόγκ καταδιώκεται, αλλά θα πάρει την μπάλα τελικά. Από την προσπάθεια εκεί που έκανε για την αποσπάση ο Πεπέ, ο Φορ βρέθηκε σε θέση αριστερού μπακ για να κόψει τον Τσόγκ. Τελικά, τελευταία στιγμή θα γυρίσουν στην προσπάθεια που έγινε και με τον Μπονί στην μονομαχία με τον Λεάντρο Μπακούνα. Να λοιπόν, για ακόμα μια φορά σπαταλά μια ευκαιρία για να μπορέσει να γίνει ιδιαίτερα απειλητική η ομάδα του Κουρασάο, που η παρουσία και μόνο αποτελεί ένα ιστορικό επίτευγμα, μιας και το Κουρασάο θυμίζω ότι κατέχει το ρεκόρ της μικρότερης πληθυσμιακά χώρας, η οποία λαμβάνει μέρος σε τελική φάση και αποτελεί παράλληλα και μία από τις τέσσερις ομάδες που κάνουν ντεμπούτο. Και το να προκριθεί δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, καθώς κατέλαβε την πρωτιά στον τρίτο όμιλο, αλλά είχε τις δικές της δυσκολίες. Και όλα αυτά, ενώ η μπάλα κινείται στο κέντρο, το κλέψιμο, αλλά με φάουλ. Έχω την αμφιβολία που κατά πόσο τελικά έγινε φάουλ πάνω στο Τσόγκ. Το αμφισβητεί ο Διομαντέ. Ο Γεν Νίμπερκ που κάνει ένα νεύμα ότι έσπρωξες στην προσπάθεια να πάρει την μπάλα, καθαρό κλέψιμο. Εδώ νομίζω υπάρχει λάθος. Ο Νίμπερκ, σε πάση περιπτώσει, εκτελέσει και γρήγορα για το Κουρασάο. Η μπάλα από τα αριστερά. Σε μια προσπάθεια εκεί να παίξει και να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το shoot out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Λεάντρο Μπακούνα, ο οποίος μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υποπίεση είναι η αλήθεια, με το δεξί από τα αριστερά, και ενώ προσπέρασε 2-3 παίκτες, έκοψε έξυπνα την μπάλα, προσπάθησε στην κλειστή γωνία του Φοφανά, σημαδεύει out, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το Κουρασάο, το οποίο δείχνει, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ότι έχει όλες τις προοπτικές να απειλήσει, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι δεν σημαδεύει εστία κάνει λίγο πιο δύσκολο το έργο. Στο 44 και οδεύει στο τέλος και το πρώτο ημίχρονο, από ό,τι καταλαβαίνω είναι λίγο πιο μπροστά το παιχνίδι της Γερμανίας, Λεωνίδα.
0: Σε δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 45, το 1-1 παραμένει. Είχαμε και τις δύο πρώτες κίτρινες κάρτες του παιχνιδιού. 43 όχι κάποιοι, και ένα λεπτό αργότερα ο Παύλοβιτς κιτρινίστηκαν. Οι δύο μοναδικοί παίκτες μέχρι στιγμής της αναμέτρησης. Και να πούμε ότι ο Μάνουελ Νόιερ, με τον γκολ που δέχτηκε στο 1 λεπτό από τον Αγγούλο, ήταν το ένα το διαδοχικό γκολ που δέχεται σε παιχνίδι Μουντιάλ και ισοφάρισε το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ για τερματοφύλακα στη διοργάνωση, πίσω μόνο από τον Αντώνιο Καρμπαχάλ, ο οποίος είχε 10 σερί μάτς Μουντιάλ στα οποία είχε δεχτεί γκολ. 4 λεπτά των καθυστερήσεων, η Γερμανία από τα δεξιά με τον Βίρτς, μπήκαμε στις καθυστερήσεις, δίνει στον Σανέ και αυτό στο Ρούντιγκερ που είχε ανέβει πολύ ψηλά. Ρούντιγκερ αφήνει για τον Ράουμ και αυτός γυρίζει πίσω για τον Τάχα. Έχουν οργανωθεί οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Τάχ πάει να κάνει αλλαγή, το ένα στόπερ στο άλλο στόπερ με στόχο το Ρούντιγκερ, αλλά η μπάλα πέρασε πλάγιο, κάτι που δεν άρεσε στον Νάγκελσμαν. Είχε πάρει
2: μέτρα
0: Ρούντιγκερ.
2: Ξανακάνει Αγγαρία μετά το 1-1 η Γερμανία, δεν συνδυάζεται καθόλου, Λεωνίδα.
0: Δεν πατάει καλά. Είπαμε προηγουμένως ότι το Εκουαδόρ μετά την ψυχρολουσία που δέχτηκε στην αρχή πάτησε καλύτερα στο γήπεδο, κυκλοφόρησε την μπάλα, πίεσε τη Γερμανία, πήρε μέτρα στο γήπεδο. Οι Γερμανοί δεν δείχνουν την ίδια ζωντάνια, την ίδια διάθεση για να φτάσουν σε ένα άλλο γκολ, σε ένα δεύτερο τέρμα. Αλλά παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχουν ήδη προκριθεί και σκέφτονται σίγουρα και τα παιχνίδια των knockout. Πάντως η ενδεκάδα που έχει παρατάξει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι καλή. Τη λες καλή την ενδεκάδα της Γερμανίας, έτσι. Οπότε έχει στόχο
2: είναι
0: την
2: νίκη. Είναι βασική λογική. Παίκτες αυτοί που θα πάνε το κουμπί.
0: Με ελάχιστες εξαιρέσεις, έτσι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Γερμανούς. Έχουν πάρα πολλούς παίκτες στον πάγκο. Ο Ουντάβ είναι ο παίκτης, ο οποίος λογικά θα περάσει το μάτς και αργότερα. Έχει κάνει θράψη μέχρι στιγμής. Δύο γκολ κοντά
2: στο. Να το κάνει για το γούρι και να τον βάζει πάντα στο δεύτερο.
0: Δύο γκολ και ασίστ είχε με το Κουρασάο. Δύο γκολ και με την ακτίνεφαντος του έκανε την ανατροπή μόνος του. Να δούμε αν θα τον περάσει ξανά στο παιχνίδι στη συνέχεια. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σανέ κρατάει την μπάλα, δίνει στο Βίρτς, δεν μπορεί ο Βίρτς να παίξει ένα δύο, παίρνει ο Καϊσέδο και γυρίζει πίσω στον Πάτσο και κρατάει την μπάλα ο Πάτσο και τη δίνει στον Καϊσέδο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Καϊσέδο, άσος της Τσέλσι. Νομίζω, Λευτέρη, εσένα σου αρέσει το γεγονός ότι ο Καϊσέδο είναι τόσο καλός σε αυτόν τον αγώνα, ανεβάζει και τις μετοχές του κι άλλο.
2: Βέβαια.
0: Βαθιά μπαλιά του Καϊσέδο με στόχο το Βαλένσια, δεν μπορεί να κατεβάσει. Κλέβει εκεί ο Τάχ και τη διώχνει την μπάλα μακριά. Βρήκε τον Βίρτς, την κατέβασε πολύ ωραία, αλλά θα χάσει. Και έρχεται ο Αγγούλο να πάρει και κάνει προσπίσεις. Και περνάει ωραία τον Ενμέτσα και δίνει αριστερά στο Χικάπιε. Σέντρα το Χικάπιε, διώχνει με υπερένταση ο Τάχ. Και η μπάλα φτάνει στο Βίρτς. Ο Βίρτς με τον Βίτε, μονομαχία. Παίρνει ο Βίτε, κρατάει. Έρχεται ο Χάβερτς, βάζει την κόντρα. Χικάπιε με την μπάλα στα πόδια. Αριστερά για τον Αγγούλο, λάθος η πάσα του και πλάγιο. Για τη Γερμανία και το παιχνίδι σταματάει. Έχουμε τραυματισμό. Ο Βίτε και ο λόγος μπορεί να περάσει ξανά στο Γιάννη Ράνιο.
1: Δεύτερο λεπτό, τετράλεπτης καθυστέρησης. Κουρασάο ακτίνεφαντος του 0-1 με τον γκολ του Πεπέ. Και ενώ το Κουρασάο πιέζει λίγο νωρίτερα με ένα φάουλ, δεν μπόρεσε να συνεργαστεί σωστά. Νέα προσπάθεια από τα αριστερά και πάλι το Κουρασάο, το οποίο επαναλαμβάνω έχει όλες τις προδιαγραφές να ψάξει να αναζητήσει τον γκολ. Για να δούμε το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Κομεσέντσια. Γύρισμα για τον Τσόγκολ, αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ακτής ελεφαντοστού. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή. Τελευταία στιγμή η μπάλα απομακρύνεται σε κόρνερ και ενώ ήταν έτοιμος να σουτάρει ο Μπακούνα, πήγε δίπλα του Κουσουνού. Τα δύο εφτάρια μονομάχησαν. Κόρνερ για το Κουρασάο, το οποίο επαναλαμβάνω, αν και έχει μια κατοχή μπάλας μόνο στο 30%, δείχνει τις απειλητικές διαθέσεις. Δεύτερο κόρνερ, όσα έχει και η ακτή ελεφαντοστού για τον Κουρασάο. Από τα αριστερά με τον Ζουνίνιο Μπακούνα τη Αφόλεντα με εκτελεί. Το πρώτο δοκάρι κεφαλιά απομάκρυνση. Νέο κόρνερ αυτή τη φορά από τον Μπονί, ο βασικό επιθετικό τη Ίντερ. Είχε γυρίσει πίσω, είχε πάρει θέση κοντά στο δοκάρι. Νέα εκτέλεση ξανά με τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Για να δούμε αν θα αλλάξει τώρα εκεί όπου θα σημαδέψει. Χαμηλά πρώτο δοκάρι, εύκολη απομάκρυνση και πάλι από τον Μπονί. Σε ένα πλάγιο λήξη συναγερμού και ενώ μπαίνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν τελείωσε το πρώτο μήκος το παιχνίδι της Γερμανίας. Λεωνίδα.
0: Το παιχνίδι μόλις τελείωσε το πρώτο μέρος. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Η Γερμανία προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Σανέ στο δεύτερο λεπτό. Είχε απάντηση το Εκουαδόρ γρήγορη. Στο ένατο λεπτό ο Αγκούλο νίκησε τον Νόιερ και κάπως έτσι πολύ γρήγορα διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 του πρώτου μέρους, με το Εκουαδόρ να ανεβάζει στροφές μετά τον γκολ της ισοφάρισης και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να παρουσιάζει μια πιο μαχητική και καλή κόντρα. Η εικόνα κόντρα στην Γερμανία, η οποία είναι εξασφαλισμένη για την πρόκριση στην επόμενη φάση και ως πρώτη μάλιστα περνάει από τον όμιλό της. Το Εκουαδόρ έχει άλλα 45 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις για να πάρει τη νίκη και να μπορέσει και αυτή να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτά από το πρώτο μέρος εδώ, επιστρέφουμε σε εσάς.
1: Εδώ έχουμε ξεπεράσει το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Υπάρχει τραυματισμός του Πεπέ, ο οποίος είναι στο έδαφος γιατί αθελά του τον χτύπησε με το χέρι ο Ζουνίνιο Μπακούνα. Κατά άποψή μου, σε ένα replay φαίνεται ότι επειδή πάει και με το χέρι και χτυπά μετέπειτα τον Πεπέ, θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει την κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής του Κουρασάο. Ο Νίμπερκ, από ό,τι βλέπω, δεν δείχνει κάτι και ενώ η ακτήλεφαντος του προηγείται με 1-0. Τώρα είναι το σφύριγμα της λήξης από τον Γκλεν Ίμπερκ που βρίσκει την ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού να προηγείται χάρη στον γκολ του Πεπέ με κοντινό πλασέ από το 7ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Γιάννη Γιωμαντέ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος μεταβίβαση σφάλμα του Γκάρι και με κοντινή πάσα βρήκε τον Πεπέ για να κάνει από το ύψος μικρής περιοχής το 1-0. Ακολούσαν δύο καλές στιγμές σε σούτ του Διαλό στο 10 και στο 18. Είχε τις καλές στιγμές και τον Κουρασάο με τον Τσόγκ στο 40 και τον Λεόντρο Μπακούνα 44 που ήταν οι κορυφαίες, αλλά το πρόβλημα του Κουρασάο είναι ότι δεν βρίσκει στόχο η προσπάθεια που κάνει, αλλά παρόλα αυτά δείχνει το πόσο επικίνδυνη είναι η ομάδα του Dick Advocat. Οπότε με τις δύο ομάδες και τους ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, εμείς θα τα ξαναπούμε σε 15 λεπτά από τώρα. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου για τον 5ο όμιλο της Φιλαδέλφεια, Κουρασάο και Ελεφαντοστού 0-1.
2: Λοιπόν, μας προέδωσε ένα πολύ καλό θέαμα και πολλά γκολ η ομάδα στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά από εκεί και πέρα μετά έπεσε ο ρυθμός και δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο. Ακούσατε τους συναδέλφους, Κουρασάο Ακτή 0-1 και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 στα πρώτα 45 λεπτά. Κλήρωση για τον Τζόκερ που λένε πολλοί φίλοι, 18-31-36-40-42, Τζόκερ το 1. Πάμε σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων μετά τις διαφημίσεις και στη συνέχεια η βραδινή μπαλαδόρη Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς από το Λευτέρη Σαλάκο. Καλό σας βράδυ.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Έρα Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
9: είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ στις 11 και 53 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Με δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1 στη Νέα Υόρκη στα μισά του μάτς και Κουρασάο ακτή Ελεφαντουστού επίσης στα μισά του μάτς 0-1 στη Φιλαδέλφια. Τελικά αποτελέσματα νωρίτερα σήμερα. Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει 6 μάτς πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στη Σέντρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Ερασπορ και των 6 αγωνών. Ο Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζόκα συνεχίζουν για 3 ακόμα χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 την άκρως επιτυχημένη συνεργασία τους που τους έχει αποφέρει συνολικά 14 τίτλους, 2 Ευρωλίγκες, 1 2 υπηρετικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας και 4 Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, επισήμανε από την πλευρά του ο Πολυνίκη coach, ο οποίος θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς, με τους Σέρβους να κρατούν 10% σε ενδεχόμενη μεταπολίση του. Την ώρα που ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφρά είναι μόλις μια ανάσα από το Κοροπή, ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά για την απόκτηση και του Έλμιν Ραστόντερ. Οι πράσινοι κατέληξαν στον Βόρειο Μακεδόνα στράικερ της Τούν για να πλαισιώσουν τη γραμμή κρούσης τους μαζί με τον Τετέι και τον Ντέσσερς. Στην ΑΕΚ, Πρέβεζα και Ιωάννινα βρέθηκε σήμερα το τρόπαιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση με επόμενες στάσεις του στη Νέα Πέραμο την Παρασκευή στις 8 το βράδυ και το Σάββατο στις 11 το πρωί στη Νέα Αρτάκη στο λιμάνι της πόλης. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Αστέρα Ακτόρ. Συγγενείς, παλιοί φίλοι, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντάνιελ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Κουλής και Χρήστος Δάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center σήμερα, φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, αναφέροντας η παρουσία του Ομπράντοβιτς και το γεγονός ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα ανταγωνιστική έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου. Περιμένω να βρω υποστήριξη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά και να φέρουμε τίτλους στην ομάδα. Πάντα στο μπάσκετ, ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward που κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ όχι μόνο για την εκτελεστική του δυνότητα αλλά και για το ξεχωριστό ήθος του, γνωστοποίησε το τέλος της καριέρας του. Τέλος, η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού άρχισε σήμερα το Eco Rally Ακρόπολης με την συμμετοχή 58 πληρωμάτων. Ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα τερμάτισε πρώτος, ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον ομόσταυλό του Τακαμότο Κατσούτα και τον Βέλγο Τιέρι Νεβίλ με Χιουντάι που κατέλαβε την τρίτη θέση. Τέλος, ο Γιάν Μοντέρο ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη σεζόν στη Βαλένθια και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος Δομινικανός Γκάρντ οδήγησε στην κατάκτηση της Λίγκα Εντέσα τη Βαλένθια μετρώντας 23,8 πόντους, 4,5 rebound, 5,4 assist και 30,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 4 μάτς των τελικών με την Μπαρτσελόνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με Δημήτρη Καϊμά και Τάσο Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε, Hera Sport.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Hera Sport 101,8.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
11: Ακούτε Hera Sport.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει, και έλεγα δεν

πλήγω με ένα εγωισμό μου. Σε ζητάω στο τηλέφωνο μου 12 παρά. Νιώθω να παρά ο συναγερμός με στο

διαφορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει, και έλεγα δεν

συναγερμός με στην καρδιά μου. Θέλω σαν τρελός να έρθεις κοντά μου. 12 παρά δίνω αναφορά προς το πληγωμένο εγωισμό μου. Σε ζητάω στο τηλέφωνο μου. 12 παρά νιώθω να παρά ο συναγερμός με στην καρδιά μου.

0: Χωρίς μικρόφωνο δουλειά δεν γίνεται. Μιλούσα στον αέρα τόση ώρα και το μικρόφωνο είχε φύγει από τη θέση του. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπόρς, εξέλιξη αναμετρήσεις, οπότε θα ανοίξουμε και τις συχνότητες με τα παιδιά που είναι ο Λεωνίδα Καζέτσι και φυσικά το Γιάννη Ντοράνιο για τις σπουδές αυτές αναμετρήσεις. Είναι ήδη στη σέντρα. Είναι στη θέση τους τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι.
1: Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω ποιον θες.
0: Εσύ ποιος είσαι, εσύ ο Λεωνίδας.
1: Καζέτσι Λεωνίδα.
0: Αναφέρσου. Δημήτρη, να τους βγάλουμε στην αναφορά. Τι να κάνουμε.
2: Όχι μόνο. Εντάξει, είναι η βράδυ τώρα.
0: Τα παιχνίδια ξεκίνησαν, μην πήγα αγκολάκι. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Είναι σε εξέλιξη αναμετρήσει ένα Εκουαδόρ Γερμανία και το άλλο παιχνίδι φυσικά που είναι στο 0-1. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
1: Το παιχνίδι ξεκίνησε ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Γερμανία το δεύτερο μέρος. 1-1 το σκορ. Και η Γερμανία είναι μπροστά με το Χάβριτς να πέφτει στην περιοχή και έχουμε πέναλτι. Στα 30 δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους, πέναλτι κερδισμένο από τον Χάβριτς για τη Γερμανία. Και διαμαρτύρεται ο προπονητής ο Εκουαδόρ Σεμπαστιά Μπεκασέσε. Τους διώχνει όλους η Τόρι Πένσο. Έχουν πάει όλοι οι παίκτες του Εκουαδόρ πάνω της. Η πάσα του εν μέτσα κάθετα για τον Χάβερτς μέσα στην περιοχή. Τάκλινε με τα δύο πόδια από τον Ορντονέζ. Έπεσε στο έδαφος ο Χάβερτς. Και έχουμε πέναλτι για τη Γερμανία στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους. Για να δούμε τι θα πει και το VAR ή αν θα έχουμε κάτι άλλο. Πάντως στο ξεκίνημα της φάσης βλέπουμε replay. Ο Σανέ έχει κλωτσίσει τον Βίτε. Δεν ξέρω αν θα παρέμβει το VAR τώρα. Περιμένουμε, όπως καταλαβαίνετε. Το δεύτερο μέρος πάντως ξεκίνησε με μία αλλαγή για τη Γερμανία. Ο Άντζελο Στίλερ πήρε τη θέση του Παύλοβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Καϊσέδο, αρχηγός του Εκουαδόρ, τα λέει με Ντόρι Πένσο. Την καλεί το VAR. Νομίζω θα ελεγχθεί η φάση και δεν θα έχουμε πέναλτι, γιατί στο ξεκίνημα, όπως είδαμε και από ένα replay, ο Σανέ έχει κλωτσίσει τον Βίτε, τον μέσο του Εκουαδόρ. Πάει τώρα η Τόρι Πένσο στο monitor να δει και αυτή την φάση και βλέπει τη φάση με τον Σανέ και τον Βίτε. Ακριβώς αυτό, στο ξεκίνημά της, ο Σανέ έχει κλωτσίσει τον Βίτε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πριν την μπάλα φτάσει στους Γερμανούς και βγουν στην κόντρα και κερδίσουν αυτό το πέναλτι. Το βλέπει το Ριπένσο. Νομίζω δεν χρειάστηκε πολύ ώρα για να πάρει την τελική απόφαση. Φεύγει από το μόνιτορ και είναι έτοιμη να απαγγείλει. Πλέον οι διαιτές ανακοινώνουν την απόφασή τους και αιτιολογούν. Και δίνει φάουλ, ναι, ακριβώς αυτό. Δίνει φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έχουμε πέναλτι λοιπόν. Ο Σανέ κλώτσε τον Βίτε στο κέντρο του γηπέδου και έχουμε φάουλ για το Εκουαδόρ. Οπότε συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε και το άλλο μάτς του ομίλου, το Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Γιάννη.
2: Πράγματι, πριν από δύο λεπτά, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-1 με τον γκολ του Πεπέ από το 7ο λεπτό με κοντινό πλασέ. Και η μοναδική αλλαγή είναι για την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο Διαλό της Manchester United βγήκε, το δεξί εξτρέμι να περάσει ο Ουλάι. Δεν αλλάζει κάτι στο σχηματισμό της η ομάδα της Ακτή Ελεφαντοστού με το Φοφανά στο τέρμα. Δεξιά Ντουέ, αριστερό Περί. Κουσουνού και Ντιομαντέ είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κεσί με τον Σανκαρέ, τον Ουλάι που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και αριστερά τον Γιάν Ντιομαντέ που έκανε την assist. Στον Πεπέ, Πεπέ μαζί με τον Μπονί είναι οι δύο επιθετικοί για την Ακτή Ελεφαντοστού. Έχει γίνει αρκετά σκληρό έως και τραχή το παιχνίδι μέχρι στιγμής, αυτά τα πρώτα τρία λεπτά. Αρκετά τα φάουλ τα οποία έχει σφυρίξει ο Γκραντίμπεργκ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει παρατηρήσει με κίτρινη τον Πεπέ της Βιγιαρεάλ από το πρώτο ημίχρονο. Και από την άλλη πλευρά το Κουρασάο με πεντάδα στην άμυνα έχοντας το τέρμα τον Ρουμ. Αριστερά ο Φονβίλ, δεξιά ο Μπερενέτ, Γκάρι, ο Σμίμο και Φλουράν είναι οι τρεις στόπερ. Ο Ζουνίο Μπακούνα μαζί με τον Λεάντρο Μπακούνα στα χαφ, έχοντας Κομεσένσια και Τσόγκ να πλαισιώνουν τον Λοκάντια. Είναι αλήθεια ότι ο παίκτης της Μαϊάμι, ο Λοκάντια, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά ιδιαίτερα κινητικός ο Τσόγκ, ο οποίος είχε δύο πολύ καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Για τον Κουρασάο, ο οποίος και τώρα με τον Τζούνιο Μπακούνα, τον επίσης δραστήριο, θα πάει γρήγορα στην εκτέλεση του πλαγίου και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ το οποίο θα κάνει ο Λοκάντια. Ο επιθετικός που λέγαμε ότι μέχρι στιγμής είναι αορατός, δεν έχει φανεί από την πολύ καλή κάλυψη που έχει από τους αντιπάλους. Έχει υποπέσει αρκετά λάθη, δεν έχει γίνει απειλητικός. Οπότε Μπακούρια και Τσόγκ είναι οι παίκτες που απειλούν όσο επικοπλίζουν οι δύο εξτρέμ. Είμαστε στο 50 λεπτό. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού, 0-1 επαναλαμβάνω, και σε ένα παιχνίδι που όπως έχει κατάσταση για, για την τρίτη αγωνιστική του ομίλου. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι πρώτη με 7, στο ισόπαλο 1-1 με το Ακουαδόρ. Δεύτερο είναι η ομάδα του ακτής ελεφαντοστού με 6, το Εκουαδόρ με 2 και το Κουρασάο με έναν πόντο. Αυτά για να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Με τη ισοπαλία στο άλλο μάτς που περιγράφει ο Λεωνίδας Καζνέτσης και βεβαίως με το μάτς το οποίο ξεκίνησε με τις καλύτερες των προδιαγραφών, με γκολ, καλές στιγμές με τον Πεπέ, αλλά από το 15 και μετά, από το 18 για την ακρίβεια και μετά, έσβησε ο ρυθμός με εξαίρεση δύο καλές στιγμές του 40 και του 44 για τον Κουρασάο. Παραλίγο λάθος εκεί με τον Πεπέ, ο οποίος καιροφυλακτούσε. Τελικά σε δεύτερη προσπάθεια με τον Γιάννη Μαντέ έκλεψε την μπάλα η ακτή ελεφαντοστού, αλλά έχει προλάβει, έχει οχυρωθεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή το Κουρασάο. Και ενώ από τα δεξιά ο Ουλάι ψάχνει τη σέντρα για τον Ντουέ. Ουλάει τελικά την προσπάθεια. Η μπάλα θα κοντράρει, θα αλλάξει πορεία. Καλή στιγμή που δεν βγαίνει με τον Γιάννη Διομαντέ, καθώς πήρε την μπάλα, αλλά με τα πολλά φάλτσα που είχε την υποδέχτηκε με το αριστερό. Και αντί η μπάλα να πάει μπροστά, πήγε προς τα πίσω. Με συνέπεια να βγει πλάγιο με τα ανάποδα φάλτσα που είχε. Οπότε σώζεται εδώ από μια επικίνδυνη κατάσταση η εστία του Ρουμ, του τερματοφύλακα του Κουρασάου. Και ο Μπρένετ, ο δεξιός μπακ, πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Προσπαθεί να βρει τον Κομεσέντσια. Τελικά η μπάλα διεκδικείται και με τον Τσόγκ, αλλά και με έναν άλλο παίκτη που μπήκε εκεί η σφήνα, ο Ουλάι. Πλάγιο υπέρ του Κουρασάο. Βαθιά παλιά για να βρεθεί ολοκάτι. Κατεβάζει την μπάλα με τη μία για τον Ζουνίνιο Μπακούνα, βλέποντας ότι έχει κυρίως φούξες φανέλες μπροστά του. Έτσι όπως παίζει η εκτέλεφα του Σόνα, χρειάζεται να γυρίσει πίσω. Και βαθιά παλιά του Κομεντσέσια να βρει τον Λεάντρο Μπακούνα. Στέλνει την μπάλα με αυτή τη βεβαιασμένη κίνηση απευθείας πλάγιο, κάτι το οποίο εκνευρίζει τον Ντικ Άντμουκα, το οποίο θα λέει με τους συνεργάτες του σε μια προσπάθεια να δει μήπως ενδεχομένως κάνει κάτι διαφορετικό σε κάποια κίνηση αντικατάστασης παίχτη για να γίνει λίγο πιο απειλητική από το κέντρο και μπροστά να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα. Το Κουρασάο, το οποίο έχει 5 συνολικά σουτ, 1 στην εστία, 4 έχει ακτήλεφαντοστού, δεν το λες και άσχημα, αλλά το γεγονός ότι είναι με μια κατοχή μπάλα στο 68% η ακτήλεφαντοστού της επιτρέπει να ελέγχει περισσότερο το μάτς, και παρά το γεγονός ότι έχει ένα κόρνερ περισσότερο, έτσι μια ένδειξη για το Κουρασάο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κουρασάο, το οποίο έρχεται από την ιστορική επιτυχία 0-0 απέναντι στο Εκουαδόρ στην πρώτη συμμετοχή στο Μουντιάλ, και θέλει μόνο νίκη απέναντι στο ακτήλεφαντοστού, η οποία βολεύεται και με την ισοπαλία μετά την ήττα, έτσι όπως πήγε με ανατροπή και γκολ στο 94 από τη Γερμανία, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής η ένταση και ο ρυθμός της ακτής ελεφαντοστού είναι πολύ πιο κάτω από τη Γερμανία, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί και έχει τον έλεγχο σε ένα παιχνίδι όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή να δεις γκολ για την ακτή ελεφαντοστού, να δεις γκολ για τον Κουρασάο, και ενώ η προσπέληση για σουτ εκεί που ψάχνει θα κοντράρει, μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ακτή ελεφαντοστού με τον Κεσιέ, ο οποίος προσποιήθηκε από το ημικύκλιο στο 53, η μπάλα κόντραρε, καταλήγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Ρουμ. Ένα σουτ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλό. Το πρώτο καλό σουτ, η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κεσιέ, ένας πολυσύνθετος, ένας βιονικός χαφ, ο οποίος είδε την μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Το τρίτο για την ακτή ελεφαντοστού. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Για να πάμε συνέχεια να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι της Γερμανίας. Για την ώρα η εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Στο ύψος μικρής περιοχής οι κόντρες με τον Κεσιέ, και πάλι ο Γκάρι διεκδικεί, βγαίνει έξω για τον Μπρένετ. Τελικά τι είναι? Πλάγιο υπέρ της ακτής ελεφαντοστού από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τρέχει γρήγορα εκεί να το εκτελέσει με τον Κεσιέ, ο οποίος είναι παντού. Τον βλέπεις, δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερά, δεν είναι στα χαφ. Μεταξύ ο Γιάννη Μαντέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, παίρνει την μπάλα στο δεξί, καθυστερεί λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Έτσι λοιπόν έχασε το στοιχείο του εφηβιασμού, η μπάλα θα γυρίσει στο κέντρο και χάνει το στοιχείο του εφηβιασμού. Η ακτή ελεφαντοστού στο 54 προηγείται του Κουρασάου με ένα 0. Χάρη στο γκολ του Πεπέ στο 7. Πάμε να δούμε τι κάνει και η Γερμανία, Λεωνίδα.
1: 54 λεπτό, ένα κόρνερ εκτέλεσε το Εκουαδόρ. Ο Καϊσέδο πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Η μπάλα πέρασε έξω. Και τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Πλασαριστά αυτό το ελεύθερο με τον Νόιερ να αλλάζει. Γίνεται στου παίκτε του, γίνονται κόντρε. Μαζεύει ξανά ο Νόιερ με τα χέρια τώρα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πιέζουν ψηλά οι παίκτε του Εκουαδόρ. Εκοφαντικό ο θόρυβο από τι εξέδρε. για τα δευτερόλεπτα που έχει ο Μάνουελ Νόιερ την μπάλα στα χέρια του. Τώρα έχουν οι παίκτες του Εκουαδόρ την μπάλα, οπότε ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Ο Αγκούλα από τα αριστερά περνάει πάρα πολύ ωραία τον Κίμιχ, ο σκόρερ, αλλά έρχεται ξανά ο Άσος, παίρνει την μπάλα. Νέες κόντρες, ο Βίτε μακριά, φτάνει μπάλα αριστερά στο Ράουμ. Αυτός θέλει να βρει το Μουσιάλα, αφήνει ο Μουσιάλα για τον Χάβερτς και αυτός ο Στίλερ. Ο Στίλερ δεξιά στον Σανέ και τώρα έχει γήπεδο Σανέ να τρέξει και μπροστά το Χικάπη και τρέχει ο Σανέ και πατάει περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό του, μπερδεύεται και του κλέβει την μπάλα ο Βίτε και αφήνει στο Χικάπη και αυτός τον Πάτσο, διώχνει ο Πάτσο. Η μπάλα φτάνει στον Τάχ.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Κουρασάο με τον Λοκάντι να ψάχνει το σούτ, να το βρίσκει στο 55. Η μπάλα ελάχιστα πάνω από τη συμβολή των δοκαριών δεξιά, εκεί όπου σημάδευε την εστία του Φοφανά. Μια πολύ καλή ευκαιρία η οποία βγαίνει για την ομάδα του Κουρασάο και παρά το γεγονός ότι απογειώθηκε σωστά στην δεξιά γωνιά ψηλά, η μπάλα πέρασε πάνω προς ανακούφιση των Ιβοριανών. Παραμένει στο 55 το ακτή ελεφαντοστού Κουρασάο. 1-0, Λεωνίδα, έχει το λόγο.
1: 56 λεπτό, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Οι παίκτες του Εκουαδόρ έχουν την μπάλα, πίσω είναι αυτή στον Γκαλίντε, στον τροματοφύλακα. Θα αλλάξει με τον Πάτσο. Ο Πάτσο γυρίζει το κορμί του και κάνει το γέμισμα. Βάζει την προβολή ο Μουσιάλα και έχουμε πλάγιο. Είδαμε δύο πολύ γρήγορα γκολ στο πρώτο μέρος, με τον Σανέ στο 2 και τον Αγκούλο στο 9. Το Εκουαδόρ στη συνέχεια πίεσε τη Γερμανία, η οποία περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Τα Πάντσερ πήραν τα ενία εκ νέου από το μισάωρο και έπειτα, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Τα Πάντσερ έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση από την πρώτη θέση. Από την άλλη, το Εκουαδόρ θέλει μόνο νίκη για να έχει μέλλον σε αυτό το τουρνουά. Λάθος του Καϊσέδο, μπαίνει ο Βίρτς στη φάση, διώχνει ο Ορντονές και η μπάλα φτάνει δεξιά στον Γέμποα. Τον πιέζει ο Βίρτς, κρατάει ο Γέμποα και κερδίζει και το πλάγιο από τα δεξιά στο 57ο λεπτό. Η Γερμανία μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος, κέρδισε πέναλτι με το Χάβερτς, το οποίο το πήρε πίσω το VAR, το εξέτασε. Το VAR πήγε το ίδιο το ρηπένσο στο μόνιτορ. Είχαμε φάουλ του Βίτε πάνω στον Σανέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τώρα με τους νέους κανονισμούς έχουμε αλλαγή σε πλάγιο. Άργησε να το εκτελέσει ο Φράνκο, μέτρησε 5 δευτερόλεπτα ή το ρηπένσο και έδωσε αλλαγή, οπότε πλάγιο για τη Γερμανία, το οποίο εκτελέστηκε. Διαμαρτύρεται κιόλας ο Φράνκο και έχει και κίτρινη κάρτα, τη δέχτηκε στο 50ο λεπτό. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, δεύτερος παίκτης για το Εκουαδόρ που κυτρινίζεται, μετά το έχει κάποιος 43. Μία κίτρινη είχαμε για τη Γερμανία στο 44 ο Παύλοβιτς, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στο ημίχρονο και τη θέση του πήρε ο Άντζελο Στίλερ. Νέο φάουλ τώρα έχουμε για τη Γερμανία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το κέρδισε ο Μουσιάλα, το εκτέλεσε ο Στίλερ, πλάσα αριστά για τον Ρούντιγκερ. Ρούντιγκερ κάνει το γέμισμα με στόχο τον Χάβερτς, βάζει το κορμί του εκεί ο Πάτσο και μαζεύει ο Γκαλίντες. Έψαξε με βαθιά μπαλιά ο Ρούντιγκερ τον Χάβερτς, αλλά ο Πάτσο έβαλε πολύ ώρα το κορμί του και τελείωσε η φάση. Και γέμισμα του Γκαλίντες με βολέ, κεφαλιά του Ρούντιγκερ, κατεβάζει ωραία ο Στίλερ και δίνει πίσω τον Τα, και αυτός αφήνει για τον Ρούντιγκερ. Ανεβαίνουν τώρα ψηλά οι παίκτες του Εκουαδόρ, με πλάτα Γέμποα και Αγκούλο, και γι' αυτόν τον λόγο γέμισε ο Νόιερ. Πίσω η μπάλα στον Ορντονές και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Γκαλίντες, που θα γεμίσει γιατί τον πίεσε ο Χάβερτς. Δεν έχουμε δει ακόμη κάποια καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος. 59ο λεπτό, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Σανέ στο 2, Αγκούλο στο 9. Πρώτο γκολ για το Εκουαδόρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Τρίτο σερί μάτς που δέχεται γκολ η Γερμανία. Χενική στο Κουρασάο με 7-1, την ακτή Λεβαντοστού με 2-1 και τώρα με το Εκουαδόρ είναι στο 1-1. Δυνατές μονομαχίες, Καϊσέδο βάζει την προβολή, μπάλα φτάνει πίσω στον Πάτσο, πιέζεται από Βίρτς και Σανέ. Ο Πάτσο πέφτει στο έδαφος και κερδίζει το φάουλ από τον Σανέ. Κλείστηκε από Σανέ και Βίρτς. Ο Πάτσο πήγε να μπερδευτεί, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, έπεσε στο έδαφος και το ρηπένσο έδωσε φάουλ και έχουμε άλλες δύο αλλαγές για τη Γερμανία. Ο Τιαό και ο Ουντάβ. Ο Ουντάβ, μεγάλος πρωταγωνιστής για τα Πάντσερ σε αυτό το Μουντιάλ. Ο παίκτης του Ντγκάρδης θα πάρει τη θέση του Κάι Χάβερτ στην επίθεση. Δύο γκολ κόντρα στο Κουρασάο και δύο κόντρα στην ακτή ελεφαντοστού. και ο Τιάο θα πάρει τη θέση του Κίμιχ, του αρχηγού. Τρεις αλλαγές για τη Γερμανία μετά από αυτή του Άντζελο Στίλερ που πέρασε το ημίχρονο στη θέση του Παύλοβιτς. Ουνταβ και Τιάο περνάνε στο γήπεδο στο 60 λεπτό και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Καλίντες στο κερδισμένο φάουλ του Πάτσο από το Σανέ και γεμίζει, πηδάει κεφαλιά Βαλέσια και την παίρνει, κατεβάζει ο Αγγούλο ωραία και κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Βίτε, λάθος του Βίτε, κερδίζει ο Βίρτς και δίνει στον Στίλερ, χάνει ο Στίλερ από τον Αγγούλο, Χινκάπη από τα αριστερά, ανεβάζει τον Βίτε, Βίτε φέρνει την μπάλα σε αριστερό του πόδι και δίνει στον Αγγούλο, την αφήνει αυτός και βγαίνει πλάγιο. Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρώσαμε, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1, Γιάννη Ράνιο, λόγος σένα.
2: Το ίδιο και εδώ, 60 λεπτό ανάμεσα στο Κουρασάο και τον Ακτή Ελεφαντοστού, 0-1 με τον γκολ του Πεπέ από το 7ο λεπτό με κοντινό πλασέ μετά από ασίστ του Γιάν Γιωμαντέ και το είχε κάνει ο Λέθριος Φάλμα. Ο Γκάρι αντί να διώξει όπως έπρεπε από τη μεγάλη περιοχή, ουσιαστικά έκανε πάσα στον Γιωμαντέ και εκείνος από την πλευρά του την ασίστ στον Πεπέ. Αυτό είναι το γκολ που τις δύο ομάδες. Πάντως υπάρχει εντονιοσμή ότι κάποια από τις δύο ομάδες μπορεί να ψάξει να βρει τον γκολ γιατί ανά πάσα στιγμή δημιουργούνται φάσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά αναζητά την σέντρα με τον Ουλάι. Τελικά η μπάλα θα πάει για τον Ντουέ. Την προλαβαίνει πριν βγει η μπάλα από το σημείο του κόρνερ. Θα ήταν υπέρ του Κουρασάου, το οποίο τρέχει να κλέψει μπάλα. Αλλά με πολύ καλή κυκλοφορία στον χώρο του κέντρου διατηρεί τον έλεγχο. Κοιτώντας με ποιο τρόπο, με τον Κουσουνού θα βρει μια προωθητική πάσα. Αλλά είναι όλοι κλεισμένοι. Θα επιλέξει αριστερά τον Οπερί. Πολύ καλά τα μαρκαρίσματα των παιχτών του Κουρασάου και ένα πλάγιο υπέρ της ομάδας που φιλοδοξεί να πάρει κάτι θετικό και από αυτό το παιχνίδι σε ένα παρθενικό παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ τώρα έχουμε και την αλλαγή, ο Αντωνίσε θα περάσει στο παιχνίδι αντί του Κεσί και από την άλλη πλευρά ο Κομεσέντσια με τον Αντωνίσε, επαναλαμβάνω, να είναι αυτές οι αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή. Έγινε η αλλαγή λοιπόν, για να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να βρει στο χώρο του κέντρου και ενώ είναι αλήθεια ότι το Κουρασάο μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις προς την εστία του Φοφανά, απλά έχει υψηλό ποσοστό αστοχίας γιατί και στο πρώτο ημίχρονο με τον Γκάρι, τον Τσόγκ και τον Λεάντρο Μπακούνα τρεις πολύ καλές στιγμές από κοντινή απόσταση δεν σημάδεψαν εστία, αλλά σημάδεψαν δίπλα ή πάνω από τα δοκάρια του Φοφανά, ακριβώς όπως έγινε και με τον Φλωράνους στο 55. Βαθιά παλιά, προσπαθεί να βγει στην πλάτη της άμυνας της Ακτής Ελεφαντοστού, δεν θα τα καταφέρει όμως. Πολύ καλή σκέψη με τον Αντωνίση, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι, μπορεί να μην έκανε επαφή, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να δημιουργήσει έτσι ένα ρήγμα. Βγήκε έγκαιρα, ο Φοφανά μπλόκαρε την μπάλα. Περιμένει Αντωνίση αντί του Κομεσέντσια. Περισσότερο μέσο επιθετικό ρόλο να βοηθήσει τον Λοκάντια, ο οποίος αναλαμβάνουμε μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί από τα πολύ καλά μαρκαρίσματα και την αλληλοκάλυψη και του Οσμάν Γιωμαντέ και του Κοσινού. Η μπάλα τώρα κυκλοφορεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουρασάο, με μοναδικό παίχτη να μαρκάρει να είναι ο Μπονί. Κυκλοφορεί με άνεση ο Γκάρι για τον Ομπίσμο. Θυμίζω μαζί με τον Φλωράνους και ακραίους αριστερά τον Φονβίλ, δεξιά τον Μπρένετ. Είναι η πεντάδα της άμυνας. Έγινε το λάθος, αλλά δεν μπορούσε να συγκρατήσει μπάλα ο Κουσουνού. Γρήγορα προσπαθεί να βγει στην αντεπίδευση τον Κουρασάο. Διαδοχικά λάθη. Κερδισμένος ήταν ο Περί, ο οποίος απλώσει την μπάλα αριστερά για τον Γιάν Γιωμαντέ. Γιωμαντέ λίγο πιο πίσω, εκεί όπου κινείται ο Ουλάι, στον χώρο του κέντρου. Την μπάλα δεξιά με τον Ντουέ. Και ο Σανκαρέ θα δει την μπάλα. Εσχέ. Πάρει την μπάλα από τον Ντουέ. Τριγωνάκια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά όπως επιτίθεται, αλλά περισσότερο στατικό παιχνίδι. Τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64. Διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα. Κάνει και το δεύτερο γκολ για τους Ελέφαντες. Και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64. Να λοιπόν, που λέγαμε ότι έμοιαζε στατικό το στυλ παιχνιδιού, αλλά με μια έξυπνη κίνηση κάθετη πάσα στο 64 στην προσπάθεια που έκανε ο Πεπέ, βρήκε κοιμόμενη την άμυνα του Κουρασάο, ένα τόνο πιο αργά. Δεν κατάφεραν από αυτά τα τριγωνάκια που έκαναν έξω από τη μεγάλη περιοχή να καταλάβουν, και ενώ δεν υπάρχει καν offside από την έξοχη assist από τα δεξιά, με έξοχο αριστερό φαλτσαριστό σημαδεύει δεξί πλαϊνό δίχτυ. Ο Πεπέ κάνει το 2-0 και πλέον, όσο και αν είναι νωρίς, δείχνει να βάζει σφραγίδα δίκης απέναντι σε ένα Κουρασάο που σε όσες φορές χρειάστηκε ήταν απελπιστικά άστοχο, όχι γιατί ο Φοφανά ήταν εκεί, αλλά γιατί πολύ απλά η επιθετική, η μέσο επιθετική του Κουρασάο σημάδευαν εκτός εστίας. Να λοιπόν, πώς γίνεται το 2-0, και ενώ Πεπέ πανηγυρίζει παίζοντας με την κάμερα, κάνοντας προσποίηση ότι πάει δεξιά, πάει αριστερά, και έξαλλη πανηγυρισμοί από τους φίλους της ακτής Ελεφαντοστού για ακόμα μια νίκη. Αυτά επαναλαμβάνω στο γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Πεπέ, όπως το 7, έτσι και στο 64 το γκολ για την ακτή Ελεφαντοστού. Λεωνίδα Καζνέτης, έχεις το λόγο.
1: 26ο λεπτό, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Το Εκουαδόρ έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά και πλάγια θα το εκτελέσει ο Αγκούλο, ο σκόρερ για την ομάδα του Εκουαδόρ. Αφήνει την μπάλα για τον Βίτε, φεύγει ο Αγκούλο. Είχαμε και αλλαγές. Οι δύο πρώτες για το Εκουαδόρ, ο Ροντρίγκες πήρε τη θέση του Βαλένσια και ο Πρεσιάδο τη θέση του Φράνκο. Και για τη Γερμανία η τέταρτη, ο Μπάιερ πήρε τη θέση του Ενμέτσα στο 65. Φάουλ εκτελείται, γέμισμα στην περιοχή, διώκνει με το κεφάλι ο Τιάο, η μπάλα φτάνει στον Βίτε. Ο Πλάτα το εκτέλεσε τελικά με το αριστερό του πόδι και έχει την μπάλα τώρα από τα αριστερά. Και έχει μπροστά του τον Σανέ που τον πιέζει και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Καϊσέδο. Και αυτός δεξιά στον Πρεσιάδο. Αφήνει στον Γέμποα. Θα κάνει το γέμισμα με το αριστερό. Πουθενά εκείνο Νόιερ μόνο. Και μαζεύει εύκολα την μπάλα στο 62. Ο Βαλένσια σούταρε. Μετά από πολλή ώρα είχαμε τελική στο παιχνίδι. Αλλά ο Νόιερ εύκολα έβγαλε την μπάλα μακριά. Είδαμε τελική μετά από πολλή ώρα εδώ. Ο Βαλένσια άφησε τη θέση του στον Ροντρίγκες. Δίνει περισσότερη πνοή στην επίδεσή του ο προπονητής του Εκουαδόρ, Σεμπαστιάν Μπεκασέσε. Γέμισμα, η μπάλα φτάνει στον Πάτσο και γυρίζει στον τροματοφύλακά του γιατί πιέζει εκεί ο Μουσιάλα. Διώχνει μακριά ο Γκαλίντες. Κεφαλιά του Ροντρίγκες, μπαίνει στη φάση ο Αγκούλο, ο Τιάο μαζεύει. Ψάχνει τον Μπάιερ, πιέζει τον Μπάιερ από το Χικάπιε και έχουμε πλάγιο για την Γερμανία. Θα το εκτελέσει ο Μπάιερ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Εκουαδόρ. Μετράει το Ριπένσο. Εκτελεί ο Μπάιερ το πλάγιο. Δεν βρήκε το Μουσιάλα. Έφτασε στον Πάτσο η μπάλα. Και αυτός πίσω στον Καλίντες. Χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Η Γερμανία μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος. Κέρδισε πέναλτι στα 30 δευτερόλεπτα με τον Χάβερτς. Το VAR είπε όχι. Και στη συνέχεια δεν είχαμε καμία αξιόλογη φάση. Πλην του σουτ του Βαλένσια στο 62 που έβγαλε ο Νόιερ εύκολα. Και τώρα βγαίνουν μπροστά τα Πάντσερ με τον Βίρτσα, κατεβάζει και να δίνει στον Ουντάβα από τα αριστερά. Ξανά ο Βίρτσα μέσα στην περιοχή. Κόβεται όμως από τον Βίτε. Και η μπάλα είναι πλάγιο. Ο Πρεσιάδο πρόλαβε πριν βγει σε κόρνερ. Εκτελέστηκε από τον Ράουμ για τον Στίλερ και έρχεται ο Σανέ κεντρικά. Θέλει να ξαναπαίξει με τον Στίλερ. Δεν το κατάλαβε ο Στίλερ και η μπάλα πέρασε έξω. Out. Και έχουμε hydration break, διάλειμμα ενυδάτωσης και ο λόγος ξανά σε ένα Γιάννη Ράνιο.
2: Εδώ που είχαμε τρεις αλλαγές το 68, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μέρς Φαέ άλλαζε τους μέσους επιθετικούς, δηλαδή έβγαλε τον Πεπέ, τον σκόρε των δύο τερμάτων, τον Μπονί, τον έτερο επιθετικό, αλλά και τον Γιάννη Γιωμαντέ, για να περάσει ο Τουρέ, ο Διακητέ και ο Γουαΐ, παίχτες που θα μπορούσαν υπό συνθήκες να είναι και στο αρχικό σχήμα, αλλά κάνει και την απαραίτητη χρησιμοποίηση παιχτών αναπληρωματικών για να δώσει και ανάσες σε βασικούς παίχτες, αλλά αναμφίβολα το πρόσωπο είναι ο Νικολάς Πεπέ, με δεδομένο ότι ο επιθετικός της Βιγιαρεάλ έχει πετύχει 2 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και τα 2 με την ακτή Ελεφαντοστού κόντρα στο Κουρασάο. Ένας παίχτης που είχε βασικό ρόλο στη Βιγιαρεάλ στη δεύτερη του θητεία, αλλά έχοντας πετύχει μόλις 8 τέρματα, σήμερα δείχνει το απόλυτο της ευστοχίας του και αν μη τι άλλο και ότι ήταν και μέσα σε πάρα πολλές φάσεις. Και εδώ το cooling break, ή όπως λέμε, διάλειμμα εν υδάτου σε αυτό το τρίλεπτο. Ακούτε δυνατή μουσική, επαναλαμβάνω, προκειμένου να μην ακούγονται οι αποδοκιμασίες του κοινού σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, θεωρώντας ότι δεν χρειάζεται, σπάει το ρυθμό και δεν έχουν και άδικο μεταξύ μας. Οπότε, παιδιά, από το στούντιο δεν ξέρω αν θέλετε να παρεμβληθείτε. Πάντως, εδώ θυμίζουμε, είμαστε στο 2-0, ακτή ελεφάντος του Κουρασάου. Πάντως, κρατάμε ότι και από τις αλλαγές οι οποίες υπάρχουν και αναμένεται να δούμε και από το Κουρασάο, θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στον ρυθμό του αγώνα, με δύο ομάδες που ούτως ή άλλως μέχρι να σημειωθεί το γκολ το έψαξαν αρκετά, και η μεν και η δε, με περισσότερες τελικές στο Κουρασάο, αλλά όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, με τον Τζονγκ, τον Γκάρι, τον Λεάντρο Μακούνα, τον Φλωράνους, να είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Λοιπόν, Λεωνίδα, δεν ξέρω αν έρθει εκεί πέρα το παιχνίδι της Γερμανίας, γιατί εδώ έχουμε ακόμα τη διακοπή.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει. Από τη στιγμή που το δικό σου παιχνίδι είναι 2-0, η ακτή ελεφαντοστού επικρατεί με 2-0 επί του Κουρασάου και κλειδώνει έτσι τη δεύτερη θέση. Το Εκουαδόρ ελπίζει σε πρόκριση μόνο μέσω της τρίτης θέσης και αν πάρει τη νίκη κόντρα στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή το σκόρ είναι στο 1-1.
0: Λοιπόν, παιδιά, να κάνω και εγώ μια ανακεφαλαίωση της βαθμολογίας. Τα έχετε πει, αλλά δεν πειράζει, να το πούμε τώρα γιατί ξεκινάει και το κομμάτι το τελευταίο του αγώνα. Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 7 βαθμούς, η ακτή ελεφαντοστού 6, το Εκουαδόρ 2 και το Κουρακάο, Κουρασάο, πείτε το όπως θέλετε, έχει έναν βαθμό. Όπως σωστά τα είπατε, το Εκουαδόρ αν θέλει πρόκριση πρέπει να νικήσει. Και το λέω αυτό διότι με 2 βαθμούς στους καλύτερους 8 δεν ξέρω αν θα είσαι. Έτσι. Λοιπόν, ο λόγος ξανά σε εσάς, παιδιά.
1: Έχουμε νέα αλλαγή στο παιχνίδι, Εκουαδόρ-Γερμανία. Ο Εστουπινιάν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε τη θέση του Χινκάπιε. Πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Εστουπινιάν. Τρίτη αλλαγή για το Εκουαδόρ. Και έχουμε και συνέχεια στο παιχνίδι. Τέλος το hydration break. Ο Γκαλίντες θα εκτελέσει το ελεύθερο δυνατά. Μέσα γεμίζει με στόχο τον Ροντρίγκες. Η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στα χέρια του Μάνουελ Νόιερ. Ο Εστουπινιάν, ο αριστερός αμυντικός της Μίλαν, πήρε τη θέση του Χινκάπιε, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε ότι παραμένει στην Arsenal με μόνιμη μεταγραφή. Θέλει να βγει μπροστά το Εκουαδόρ και λάθος από τον Μάνουελ Νόιερ. Παίρνει ο Ροντρίγκες και γυρίζει στον Καϊσέδο το σουτ και έρχεται εκεί και out την μπάλα. Πολύ μεγάλη φάση για το Εκουαδόρ. Στο 73 δεν μπόρεσε ο Πλάτα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αστυνοησία στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Ροντρίγκες πήρε την μπάλα, γύρισε στον Καϊσέδο, αλλά ο Πλάτα δεν την έστειλε στα δίχτυα. Τα και Νόιερ μπερδεύτηκαν. Μπήκε ο Ροντρίγκες στη φάση, τους πήρε την μπάλα, την έσπασε τον Καϊσέδο. Αυτός έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ. Ο Πλάτα μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά η προσπάθειά του πέρασε εκτός. Να που το Εκουαδόρ πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Πολύ μεγάλη στιγμή για το Εκουαδόρ να φέρει τούμπα το μάτς και να μπει σε τροχιά πρόκρισης. Δεν το πιστεύει ο Πλάτα, απογοητευμένος. Και νέα αλλαγή, η τελευταία για τη Γερμανία. Ο Γκρος πήρε τη θέση του Βίρτς. Έκλεισε τις αλλαγές του Νάγκελσμαν στο 74. Άλλες δύο έχει δικαίωμα να κάνει το Εκουαδόρ. Ο Μπάιερ εκτελεί ένα πλάγιο με στόχο τον Ουντάβ. Ο Ουντάβ πήρε την κεφαλιά. Όχι. Ο Πάτσο δικαίωμα να κάνει το Εκουαδόρ. Ο Μπάιερ εκτελεί ένα πλάγιο με στόχο τον Ουντάβ. Ο Ουντάβ πήρε την κεφαλιά. Όχι.

Να δούμε τι θα συμβεί εδώ. Στο 74 είμαστε. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Γκολ του Σανέ στο δεύτερο λεπτό. Γκολ του Αγγούλο στο ένατο λεπτό. Εκουαδόρ, Εκουαδόρ φωνάζουν οι φίλοι κερκίδες. Και πολύ ωραία ενέργεια του Πλάτα από τα δεξιά. Πέρασε τον Μουσιάλα, κρατάει, μπερδεύεται όμως, χάνει από το Ράουμ και κάνει και το φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Μουσιάλα. Ο Πλάτα πρωταγωνιστής στην προηγούμενη φάση, που δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-1 για το Εκουαδόρ. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, η μεγαλύτερη, με τον Τάκ και τον Νόιερ να μπερδεύονται, τον Ροντρίγκες να κερδίζει, τον Καϊσέδο να σουτάρει, να κάνει εκεί το γύρισμα και τον Πλάτα να στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το ύψος της μικρής περιοχής. Τώρα η Γερμανία είναι μπροστά με τον Ράουμ από τα αριστερά, κάνει το γύρισμα, ο Μπάιερ μπαίνει στην πορεία της μπάλας, δεν μπορεί να τη βρει, περνάει από όλους, τρέχει ο Γκρος να προλάβει και θα την προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, πιέζεται από τον Βίτε και ο Γκρος βγαίνει με την μπάλα έξω, out. Καλή στιγμή για τη Γερμανία, από τα αριστερά το γύρισμα του Ράουμ, ο Μπάιερ μπήκε στην πορεία της μπάλας αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει και πέρασε εκτός. Βίτε τώρα με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά, πιέζουν ψηλά οι Γερμανοί, ο Βίτε γεμίζει με στόχο τον Ροντρίγκες, κατεβάζει την μπάλα αυτός, πιέζεται από τον Στίλερ και βγαίνει τώρα μπροστά, αλλά έρχεται ο Ράουμ να καθαρίσει πριν ο Ροντρίγκες βγει σε θέση τέτα-τέτ με τον Νόιερ. Γέμισε ο Νόιερ με στόχο τον Ουντάβ και παίρνει ο Σανέ και βγαίνει τέτα-τέτ και σουτάρει ο Σανέ, κάνει την προσπίση, όχι, κακό το σουτ στην αγκαλιά του Γκαλίντες. Δεν μπόρεσε ο Σανέ να νικήσει τον Γκαλίντες για δεύτερη φορά. Το 1-1 παραμένει. Πριν σουτάρει έκανε προσπίση στον Μπάτσο, τον ξάπλωσε κάτω, σούταρε σε δεύτερο χρόνο, αλλά ο Γκαλίντες μπλόκαρε εύκολα. Και τώρα από τα αριστερά βγαίνει το Εκουαδόρ με τον Αγγούλο. Αφήνει στον Εστουπινιάν. Εστουπινιάν πιο πίσω στον Βίτε και αυτό στον Καϊσέδο. Καϊσέδο γεμίζει για τον Γέμποα. Παίρνει την κεφαλιά ο Γέμποα. Ροντρίγκες κατεβάζει με το στήθο, σουτάρι. Κόρνερ. Σωτήρια η προβολή του Στίλερ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για το Εκουαδόρ. Ο Ροντρίγκες κατέβασε πάρα πολύ ωραία με το στήθο. Εκτέλεσε. Αλλά η μπάλα κόντραρε στον Στίλερ. Στίλερ και τα έπεσαν στα πόδια του. Και η μπάλα είναι κόρνερ. Και ζεστάθηκε ξανά το κοινό. Κορνερά από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει επίθεση στο Εκουαδόρ. Προωθούνται Πάτσο, Ορντονές, Ροντρίγκες, Πλάτα, Αγγούλο μες στην περιοχή, δυνατά μαρκαρίσματα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Και τρέχει ο Σεμπαστιάν Μπεκασέση, ανεβαίνει στην κερκίδα και τρέχει όλος ο πάγκος και μπαίνει μέσα στο γήπεδο και αγκαλιάζουν τον Πλάτα, το χρυσό σκόρερ. Κάνει την ανατροπή το Εκουαδόρ με τον Πλάτα, ο οποίος προηγουμένως έχασε μεγάλη ευκαιρία. Στο 77 όμως δεν έκανε λάθος. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ και κάνει το Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Το MetLife Stadium έχει πάρει φωτιά. Εκτελέστηκε το corner. Ο Ροντρίγκες πήρε την πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ξεμαρκαρίστηκε. Ήρθε ο Πλάτα. Τσίμπησε την μπάλα προτού ο Νόιερ την πιάσει και την έστειλε στα δίχτυα. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση εδώ ο Νόιερ, αλλά ο Ροντρίγκες έβαλε το μητάκι, τσίμπησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Και πλέον το Εκουαδόρ είναι στο κόλπο της πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης του πέμπτου ομίλου. Με αυτό το αποτέλεσμα φτάνει τους 4 βαθμούς. Και ακούτε το θόρυβο από τις κερκίδες του MetLife Stadium στο New Jersey. Κίτρινη λαοθάλασσα και πιέζουν ξανά οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν με τον Αγγούλο. Βγαίνει από τα αριστερά.

0: Κούλο κόβεται όμως από τον Τιάο και ο Στίλερ δίνει στο Ρούντιγκερ. Οι Γερμανοί έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, είπαμε είναι αδιάφοροι, έχουν προκριθεί. Το Εκουαδόρ είναι η ομάδα που κεγότανε για την νίκη, κάνει την ανατροπή, παίζει με πάθος και έχει καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και να είναι και μπροστά στο σκορ με το τέρμα που πέτυχε στο 77 ο Πλάτα. Και θα ετοιμάσει και όπως βλέπω δύο νέες αλλαγές. Ο Σεμπάστιαν Μπεκασέσε έχει πέσει στο έδαφος, ο Αγγούλο στο χώρο της μεσαίας γραμμής ζητάει αλλαγή. Δεν βγάζουν την μπάλα εκτός οι Γερμανοί και έχουμε αποδοκιμασίες. Σηκώνει το Αγγούλο, κουτσένει. Προσπαθεί να βγάλει άμυνα ο Αγγούλο, δεν μπορεί όμως. Οι Γερμανοί κρατάνε, ο Στίλερ αλλάζει αριστερά για τον Ράουμ. Έρχεται με δύναμη όμως ο Πρεσιάδο να κλέψει την μπάλα και να βγάλει τώρα το Εκουαδόρ στην αντεπίθεση. Είναι 4 με 4. Γυρίζουν και άλλοι παίκτες τώρα της Γερμανίας. Γέμπα με την μπάλα στα πόδια. Ψάχνει τον Πρεσιάδο. Βγαίνει ο Νόερ και μαζεύει. Καλή σκέψη για να βγει ο Πρεσιάδο σε θέση 4. Δεν πέρασε όμως η πάσα. Μάζεψε ο Νόερ και τώρα οι Γερμανοί ξανά έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Με τον Γκρος δεν τη βγάζουν εκτός. Ο Αγγούλο κουτσένει ακόμη. Περιμένει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Μπεκασέσε. Καϊσέδο και Τόρες βλέπω να είναι όρθιοι στο κέντρο και έτοιμοι να περάσουν εντός. Καϊσέδο επιθετικός της Ουρακάν και τώρα κλέβουν ξανά οι παίκτες του Εκουαδόρ από τα δεξιά με τον Πλάτα, ο οποίος έχει το Ράουμ μπροστά του και γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει λόγος για σύνηση τώρα για τους παίκτες του Εκουαδόρ. Κρατάνε την μπάλα από τα αριστερά με τον Βίτε. Βίτε δίνει στον Αγγούλο. Ξανά ο Βίτε. Κρατάει ο Αγγούλο από τα αριστερά. Παίζουν το 1-2. Χάνουν την μπάλα. Χωρίς φάουλ στο Στίλερ λέει. Το Ριπένσο κρατάει ο Στουπινιάν και δίνει στον Βίτε. Και πιο πίσω η μπάλα στον Πάτσο. Παιχνίδι υπομονής. Με το σκόρ υπέρ τους οι παίκτες του Εκουαδόρ δεν έχουν λόγο να βιάζονται και κρατάνε την μπάλα. Οι Γερμανοί προσπαθούν να πιέσουν με Ουντάβ και Σανέ. Πίσω η μπάλα από τον Καϊσέδο στον Καλίντες και αυτός αριστερά στον Πάτσο. 82 λεπτά παιχνιδιού, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Κλέβει ο Μπάιερ από τα δεξιά, ψάχνει τον Γκρος, έρχεται ο Πάτσο δυναμικά να του πάρει την μπάλα. Ο Καϊσέδο δίνει στον Βίτε και ο Βίτε διώχνει μακριά με στόχο τον Ροντρίγκες που θα πάρει την κεφαλιά, αλλά ο Τα θα του πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στο Ρούντιγκερ. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Γιάννη, φαντάζομαι ότι το δικό σου το παιχνίδι έχει σβήσει, έτσι.
2: Ναι, παρόλα αυτά το Κουρασάο είναι μια ομάδα που το παλεύει. Βλέπω και από τις αλλαγές τις οποίες έχει κάνει ο Ντίκ Αντβοκάτ, ο Ολλανδός προπονητής του Κουρασάο. Αφήνει αυτό το 5-4-1, πάει σε ένα σχηματισμό 4-4-2 που για τα δεδομένα του Κουρασάο είναι πιο επιθετικό. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού 0-2 με τα δύο γκολ του Πεπέ στο 7 και στο 64. Πεπέ, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Γουαΐ. Επίσης ο Μπονί βγήκε, πέρασε τον Διακητέ. Άλλαξε δηλαδή το επιθετικό του δίδυμο ο προπονητής ακτής ελεφαντοστού. Όπως και ο Γιάννη Γιωμαντέ, ο οποίος έκανε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Πέρασε ο Τουρέ για να δώσει και χρόνο συμμετοχής και σε άλλους παίκτες να το διαχειριστεί για την συνέχεια. Και παρά το γεγονός ότι αν μείνει αυτή η ήττα της Γερμανίας, είναι συγκάτοικη στην κορυφή με τους Γερμανούς. Παρ' όλα αυτά η ακτή ελεφαντοστού είναι δεύτερη, γιατί θυμίζω ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μετρούν τα μεταξύ τους μάτσα εκεί όπου οι Γερμανοί έχουν κερδίσει. Δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων γενικότερα, το ξέρουμε. Τρίτο η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους μάτσα και ούτω καθεξής. Να δούμε ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο για το Κουρασάο και θα πάμε
1: και παίζουμε τελείτε τη Βραζιλία.
2: Αν δεν κάνω λάθος, θα το δω σε λίγο το σταύρωμα. Αν δεν κάνω λάθος, θα σου πω σε λίγο τι ακριβώς γίνεται.
1: Είναι τον F παίζουν, τον F πρέπει να παίζουν.
2: Θα το δούμε, δεν θα σου πω σε λίγο. Λοιπόν, να δούμε ένα φάουλ για το Κουρασάο, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Ναι, πράγματι με τη Βραζιλία είναι το F2 στο Χιούστον, 29 εκεί που βλέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα φάουλ για το Κουρασάο, το οποίο ούτως ή άλλως στην παρθενική του εμφάνιση έχει πάρει τον πρώτο του βαθμό απέναντι στο Εκουαδόρ. Έχει πετύχει και τον πρώτο του γκολ σε διοργάνωση, έστω και αν γνώρισε τη συντριβή από τα Πάντσερ με 7-1. Έχει σοφαρίσει σε 1-1. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που παλεύει, δηλαδή δεν μπορείς να την κατηγορήσεις ότι ήταν ο σάκος του μπόξ, ότι ήταν ο φτωχός συγγενής του ομίλου. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε από αυτό το φάουλ στο 84 και λέω, γίνονται συστάσεις από τον Ίμπερκ, τον Σουηδό ρέφερι, προκειμένου να είναι πιο ήρεμοι στα ατομικά μαρκαρίσματα οι παίκτες και των δύο ομάδων. Φάουλ λοιπόν για τον Κουρασάο σε ένα γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, κόρνερ. Δεν την αφήνει την μπάλα τελικά ο Μπακούνα. Θα πάει για το γέμισμα. Ο Φοφανά θα απομακρύνει με το κεφάλι. Επιμένει το Κουρασάο. Η προσπάθεια με τον Αντωνίσε ούτε τώρα. Τα βάζουν εκεί με τον συμπαίκτη τους οι ποδοσφαιριστές του Κουρασάο. Γιατί αν άφηνε την μπάλα θα ήταν κόρνερ από το να πάει να κάνει ένα γύρισμα έτσι βιαστικό, γρήγορο, επιπόλαιο. Αυτό δίνει την ευκαιρία από τα δεξιά να βγει με αξιώσεις με τον Διαγκητέ. Αλλά θα κοπεί το παιχνίδι. Έχει πάρει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Έχουν ανοίξει οι γραμμές και των δύο ομάδων και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας ιονός ότι ενδεχομένως μπορούμε να έχουμε γκολ από οποιαδήποτε ομάδα. Είμαστε στο 85. Θυμίζω, Κουρασάο ακτήλε φανταστού 0-2 με τα γκολ, 2 γκολ του Πεπέ στο 7 και στο 64. Και επίσης υπενθυμίζουμε ότι όπως και το παιχνίδι με τα δύο Λεωνίδας είναι αγώνες για την 3η αγωνιστική του 5ου ομίλου. Το μάτς που έχουμε εμείς εδώ διεξάγεται στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στο παιχνίδι της Γερμανίας και αν θα γίνει και αυτή η μίνι έκπληξη, έστω και αν η Γερμανία είναι αδιάφορη, όπως να το κάνουμε πάντοτε τέτοιες περιπτώσεις. Κάνουμε λίγο πιο πικάντικη την εξέλιξη με τη Γερμανία, Λεωνίδα.
0: 86 λεπτό, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Οι Γερμανοί έχουν την μπάλα στα πόδια του από τα αριστερά. Ο Σανέ δίνει στον Ράουμ και αυτό αλλάζει με τον Μουσιάλα. Ο Τα στον Τιάο. Όλο το Εκουαδόρ πίσω. Θέλει να κρατήσει πάση θυσία αυτό το αποτέλεσμα για να έχει ελπίδες πρόκριση από την τρίτη θέση. Αφού η Γερμανία και εκτέλεφα το στού θα πάρουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα. Πίσω η μπάλα στο Ρούντιγκερ. Δεν υπάρχουν διάδρομοι ανοιχτοί για τη Γερμανία. Ο Στήλερ κρατάει την μπάλα και αλλάζει με τον Τα. Και αυτός δίνει στο Σανέ. Αριστερά ο Σανέ και πιο αριστερά στον Ράουμ. Ο Ράουμ θα κάνει τη σέντρα. Εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Μπάιερ. Πολύ ψηλά όμως. Έρχεται ο Στουπινιάν. Το κερδίζει ο Μπάιερ στη μονομαχία. Θα του πάρει ο Στουπινιάν με φάουλ, λέει το Ριπένσο. Τον κράτησε ο Στουπινιάν. Φάουλ από τα δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ για το Εκουαδόρ. Τον τράβηξε ο Στουπινιάν τον Μπάιερ. Σωστά η Τόρι Πένσο έδωσε το φάουλ. Να πούμε ότι και το Εκουαδόρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του. Καϊσέδο και Τόρες πέρασαν εκτός. Γέμποα, Καϊσέδο και Τόρες πέρασαν εντός. Συγγνώμη, Αγκούλο και Γέμποα εκτός. Ο Τζόρντι Καϊσέδο. Όχι ο Καϊσέδο της Τσέλσι. Ο Τζόρντι Καϊσέδο, επιθετικός της Ουρακάν. Ο Ράουν πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση φάουλ. Με το αριστερό του πόδι γεμίζει, περνάει από όλους, έρχεται στο πινάρι με το κεφάλι. Κόρνερ για τη Γερμανία. Είχε τροχιά προς το τέρμα η μπάλα. Αλλά ο Καϊσέδο έβαλε το κεφάλι του και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Από τα δεξιά με το αριστερό πόδι ξανά ο Ράουν θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Με αγωνία πλέον το ζουν οι φίλοι του Εκουαδόρ στις εξέδρες. Εκτελεί ο Ράουμ. Γέμισμα ψηλά, πιο ψηλά από όλους ο Πάτσο και διώχνει με το κεφάλι. Πίσω η μπάλα στον Νόιερ από τον Μουσιάλα. Δεν βγαίνουν από την περιοχή τους οι παίκτες του Εκουαδόρ. Μουσιάλα από τα αριστερά και δίνει στον Στήλερ που έχει έρθει κεντρικά. Φάουλ κερδίζει ο Μουσιάλα. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα στο 89 στον Πλάτα, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Εκουαδόρ. Πολύ σκληρό το μαρκάρισμά του στον Μουσιάλα που τον πέρασε. Και φάουλ για τη Γερμανία από τα αριστερά. Τρίτη κίτρινη κάρτα για το Εκουαδόρ. Χινκάπιε 43, Φράνκο στο 50 και Πλάτα στο 89. Ράουμ εκτελεστής και τώρα όλο το Εκουαδόρ μέσα στην περιοχή του. Εκτελεί ο Ράουμ, πηδάει πιο ψηλά από όλους και καθαρίζει ο Τζόρντι Καϊσέδο. Μένει μπάλα έξω την περιοχή του Εκουαδόρ. Τιάο την κεφαλιά, Τάμια νέα κεφαλιά, Μπάιερ κεφαλιά, Πάτσο κεφαλιά. Γίνεται ένας κακός χαμός στην περιοχή του Εκουαδόρ και διώχνει τώρα ο Βίτε και πανηγυρίζει σαν γκολ σε εξέδρες του MetLife Stadium. Κατεβάζει ο Ροντρίγκες και ανεβάζει τώρα δεξιά τον Πρεσιάδο και έχει χώρο να τρέξει ο Πρεσιάδο και ψάχνει τον Καϊσέδο. Δυνατή η παλιά του όμως, βγαίνει και μαζεύει ο Νόιερ και δίνει γρήγορα την μπάλα στο Ράουμ. Ράουμ ανεβαίνει από τα αριστερά, έχει μπροστά του τον Ροντρίγκες.
2: Θα σε διακόψω λίγο γιατί παραλίγο να έχουμε ένα εξαιρετικό γκολ από τον Κουρασάο με τον Νοσπλίν, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα ως αλλαγή. Από το κέντρο προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Φοφανά και ενώ στην προηγούμενη φάση ήταν ένα σημείο που ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και πιο συγκεκριμένα του Διακητέ. Και όσον αφορά την φάση που σας έλεγα για τον Νοσπλίν, ο οποίος προσπάθησε να κρεμάσει τον Φοφανά, εκείνος με πλάγια βήματα και προς τα πίσω την τελευταία στιγμή έστειλε την μπάλα σε κόρνερ, αλλά ο ίδιος κατέληξε στα δίχτυα και χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών του για να ξεμπλέξει από τα δίχτυα. Στο 90, Κουρασάο ακτήρε φαντος του 0-2. Κόρνερ από τα αριστερά για τον Κουρασάο. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνεται την μπάλα πλάγια πίσω και δεξιά εκεί όπου περιμένει ο Τσιόν. Επιμένει τον Κουρασάο. Πάντως και οι δύο ομάδες είναι η αλήθεια ότι το παλεύουν να βρουν τρόπο με τον οποίο μπορούν να απειλήσουν, όπως και με τον Ομπίσμπο που υπό πίεση λίγο έλειψε να σημειώσει αυτόν τον γκολ για το Κουρασάο. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Μπρένετ. Θα περάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνση όπως από τον Κουσουνού τη ακτή Ελεφαντοστού. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο λεπτό τη εξάλεπτη καθυστέρηση. Νομίζω το διακύβευμα είναι τον γκολ γοήτρου, εάν μπει για το Κουρασάο, έστω και αν προηγείται με το 2-0 η ακτή Ελεφαντοστού, ή αν θα αυξήσει την διαφορά μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρει δίχτυα ακόμα και σε σετ παιχνίδι, όπως φάνηκε στη φάση του 64 με τον Πεπέ, με το έξοχο πλασέ από τα δεξιά με το αριστερό. Τώρα η μπάλα είναι στον χώρο του κέντρου για το Κουρασάο, καθετή πάσα για τον Αντωνίσε, ο παίκτης Κηφισιάς, ο οποίος είναι αλήθεια ότι με το που μπήκε έχει δώσει καλύτερη και μεγαλύτερη πνοή. Γύρισμα για τον Αντωνίσε, παίρνει μπάλα στο ύψος του πέναλτι, καθυστερεί εκεί. Θα μπορούσε να εκτελέσει άμεσα, να πασάρει δεξιά, να σπάσει την μπάλα αριστερά, τίποτα από όλα αυτά. Βγήκε γρήγορα ο Διομαντέ, ο Ουσμάν Διομαντέ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, γιατί ήταν και ο Γιάννη Διομαντέ της Λιψίας, ο οποίος πέρασε εκτός αλλαγή. Από τα αριστερά τώρα με τον Λεάντρου Μπακούνα το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, τράβηγμα, τίποτα λέει ο Νίμπερκ, καθώς έπεσαν δύο παίχτες, έπεσε και ο Κασανέρ της ομάδας του Κουρασάο αλλά και ο αμυντικός του Κουσουνού. Νομίζω ότι είχε δίκιο με μια πρώτη ματιά από τίδα. Μια περίτεχνη ενέργεια με τα κουνάκι του Ζουνίνιο Μπακούνα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτ άψυχο, γυριστό, άστοχο, χάνεται από την πλευρά του Κασανέρ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης, των καθυστερήσεων. Παραμένει το Κουρασάο ακτήλεφαντος του 0-2 και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τον είδα στο παιχνίδι της Γερμανίας.
0: Δεν άλλαξε κάτι, είχαμε μόλις ένα σούτ από τον Ουντάβ από πολύ πλάγια θέση μέσα στην περιοχή. Η μπάλα βρήκε πλαϊνό δίχτυ και πέρασε έξω. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων, μπήκαμε στο τρίτο. Οι Γερμανοί έχουν την μπάλα στα πόδια και πιέζουν. Το Εκουαδόρ αμήνεται και αμήνεται καλά. Η μπάλα φτάνει στον Νόιερ και δίνει γρήγορα στο Ράουμ. Βιάζονται οι Γερμανοί για λόγους γοήτρου κυρίως, γιατί έχουν προκριθεί ως πρώτοι από τον πέμπτο όμιλο. Από την άλλη, το Εκουαδόρ ήθελε μόνο νίκη και από τη στιγμή που έχει φτάσει στην ανατροπή δεν θα ήθελε να χάσει αυτό το αποτέλεσμα. Σανέ από τα δεξιά δίνει στον Μπάιερ. Ο Γκρος ήθελε να παίξει το 1-2 με τον Μπάιερ, δεν μπορεί, έρχεται στο Πινέαν, διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Τάπ πήρε την κεφαλιά και ο Μόιζες Καϊσέδο με το κεφάλι έδωσε στον Πλάτα. Ο Πλάτα στο πουθενά, εκεί είναι μόνο ο Ράουμ. Είναι και κουρασμένοι οι παίκτες του Εκουαδόρ, τα έχουν δώσει όλα στον αγωνιστικό χώρο, έχουν πιέσει πάρα πολύ τη Γερμανία. Έμειναν πίσω στο σκορ πάρα πολύ νωρίς, μόλις στο δεύτερο λεπτό, με τον Σανέ. Αλλά τον γκολ του Αγγούλου στο 9 και τον γκολ του 77 στο 77 του Πλάτα φέρνουν το Εκουαδόρο σε τροχιά πρόκρισης από την τρίτη θέση. Όλος ο πάγκος όρθιος στο Εκουαδόρ. Γυρίστε πίσω, λέει ο Σεμπαστιάν Μπεκασέ στους παίκτες του. Πλάγιο του Μπάιερ από τα δεξιά και νέο πλάγιο. Στιγμές αγωνίας στο MetLife Stadium. Ο Μπάιερ εκτελεί δυνατά. Ο Πάτσο πήρε την κεφαλιά. Ο Στίλερ μια νέα κεφαλιά. Η μπαλά φτάνει στον Γκρος. Ένα σουτ πολύ άστοχο. Ψηλά, μακριά. Πάνω από την εστία του Γκαλίντες. Και πανηγυρίζεται έξαλλα από τους φίλους του Εκουαδόρ. Που στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά δεν είχαν βρει δίχτυα. Είχαν χάσει 1-0 από την εκτέλεση Φαντοστού και έμειναν στο 0-0 με το Κουρασάο. Και κόντρα στη Γερμανία έχουν βρει δύο χρυσά γκολ. Επιμένουν οι Γερμανοί, βγαίνουν μπροστά με τον Διάο, αλλά βγαίνει ο Πάτσο δυναμικά και κλέβει. Έρχεται ο Γκρος, γίνεται η κόντρα και κερδίζει πλάγιο τώρα το Εκουαδόρ. Ο τέταρτος φωνάει στον προπονητή του Εκουαδόρ, τον Μπεκασέσε, να ηρεμήσει και να μην ξεπερνάει το όριο της περιοχής του. Πίσω η μπάλα στον Νόιερ και αλλάζει για τον Ράουμ από τα αριστερά. Γέμισμα του Ράουμ, ο Τιάο παίρνει την κεφαλιά, ο Πάτσο διώχνει. Κατεβάζουν τώρα παίκτη του Εκουαδόρ με τον Βίτε, δίνει στο Μόζες Καϊσέδο και αυτός αριστερά στον Πλάτα. Ο Πλάτα έχει μπροστά του τον Γκρος και τον περνάει ο Πλάτα πάρα πολύ ωραία και ο Γκρος τον τραβάει και έχουμε φάουλ από τα αριστερά και στο όριο της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας. Ο Πλάτα, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, πέρασε τον Ράουμ. Τον Γκρος διορθώνω. Ο Πάσκαλ Γκρος τον τράβηξε. Και το Εκουαδόρ κερδίζει ένα φάουλ και πολύτιμο χρόνο δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Προσευχές κερκίδες. Η Τόρι Πένσο τα λέει με τον Βίτε. Πάνε για κοντινή πάσα επέκτησε ο Εκουαδόρ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Είναι ο Πλάτα δίπλα στον Βίτε, ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ.
2: Λύση αγώνα, Κουρασάο εκτέλεσε φάντος του 0-2, συνεχίζεται ο Βίδα.
0: Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη αυτό το φάουλ, τώρα το εκτελεί ο Βίτε. Στο Ροντρίγκες πλασαριστά όπως σας είπα, αλλάζουν εκεί παίκτες του Εκουαδόρ και βγαίνει πλάγιο, πλάγιο του Εκουαδόρ, το οποίο κέρδισε ο Πλάτα και τέλος. Τέλος αγώνα, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1 και έχουν πέσει όλοι οι παίκτες του Εκουαδόρ στο έδαφος και κλαίνε, αγκαλιάζονται. Και όλοι έχουν πάει πάνω στον Πλάτα, το σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Ανεπανάληπτες στιγμές στο MetLife Stadium από τους φίλους του Εκουαδόρ. Κλαίνε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι, παίκτες, προπονητές, τεχνικό επιτελείο, ο κόσμος, κερκίδες. Το Εκουαδόρ έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στη Γερμανία, το φαβορί του ομίλου, το οποίο είχε πάρει και την πρόκριση και την πρωτιά. Ήταν outsider κόντρα στα Πάντσερ του Εκουαδόρ, αλλά δεν το εμπόδισε να τα δώσει όλα και να πάρει μια σπουδαία νίκη με 2-1 και την τρίτη θέση του ομίλου. Και γι' αυτόν τον λόγο πανηγυρίζεται έξαλλα. Πρόκριση που σημαίνει πάρα πολλά για το Εκουαδόρ. Σανέ στο 2, έβαλε μπροστά τα Πάντσερ πολύ νωρίς. Ο Αγγούλο ισοφάρισε στο 9. Και ο Πλάτα στο 77 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και το Εκουαδόρ στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Νομίζω ο ήχος περνάει για το τι γίνεται στο MetLife Stadium. Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, η Γερμανία πέρασε πρώτη, το Εκουαδόρ παίρνει το εισιτήριο από την τρίτη θέση. Και κάπου εδώ νομίζω, Γιάννη, και εσύ, άμα θες να κάνεις τη δική σου αποφώνηση.
2: Πράγματι, εδώ για το 2-0, το τελικό αποτέλεσμα που είδαμε τη Ακτή Ελεφαντοστού με το Κουρασάο. Όπως αναμενόταν άλλωστε, και πλέον η Ακτή Ελεφαντοστού πέφτει στην αγκαλιά της Βραζιλίας στην επόμενη φάση. Στη Βοστόνη, εκεί όπου θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Δύσκολο το έργο για τους Ελέφαντες, οι οποίοι είναι γονατιστοί σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου με υψωμένα τα χέρια και πανηγυρίζουν με τους φιλάθλους, βγάζοντας και την πανηγυρική σέλφι. Η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία θυμίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι κέρδισε με τον Πεπέ πρωταγωνιστή, με κοντινό πλασέ στο 7-1-0, με τον Πεπέ στο 64, με ένα έξοχο πλασέ από τα δεξιά με το αριστερό. Και από την άλλη, το Κουρασάο στην παρθενική του εμφάνιση αποχαιρετά την διοργάνωση, έχοντας να θυμάται το πρώτο γκολ που σημείωσε σε παγκόσμιο κύπελο, όταν είχε σοφαρίσει τη Γερμανία. Βέβαια, μετά ήταν βροχή από τέρματα το 7-1 της ΙΤΑΣ. Ο πρώτος βαθμός με το Εκουαδόρ στο 0-0 και βεβαίως το πάλεψε αξιοπρεπέστατη απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά προδόθηκε από την άμυνα, για την ακρίβεια προδόθηκε από την επίθεση. Πόσες φορές χρειάστηκε δεν σημάδεψε εστί, αλλά πάνω ή γύρω από τα δοκάρια του Φαφανά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο για το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε. Είπαμε πρώτη Γερμανία με 6, όσους και η Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά επειδή στο μεταξύ του μάτς η Γερμανία έχει κερδίσει, αυτή παίρνει την πρωτιά. Τρίτο το Εκουαδόρ με 4, που όλα δείχνουν ότι θα περάσει ως καλύτερο τρίτο. Και στην τέταρτη θέση το Κουρασάο, το οποίο αποχαιρετά με ωραίες αναμνήσεις και θύμισες αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι μέχρι πρωίας και με τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Καλό βράδυ.
3: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1 στη Νέα Υόρκη και Κουρασάο ακτή ελεφάντος του 0-2 στη Φιλαδέλφια. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 μάτς πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν σε μία ώρα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στη Σέντρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Era Sport και των 6 αγώνων. Ο Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζόκας συνεχίζουν για 3 ακόμα χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 την άκρως επιτυχημένη συνεργασία τους που τους έχει αποφέρει συνολικά 14 τίτλους, 2 Ευρωλίγκες, 1 διυπηρωτικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας και 4 Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, επισήμαν από την πλευρά του Πολυνίκη coach, ο οποίος θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς, με τους Σέρβους να κρατούν 10% σε ενδεχόμενη μεταπόλησή του. Την ώρα που ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι είναι μόλις μια ανάσα από το κοροπή, ο Παναθηναϊκός κινείται δυνατά για την απόκτηση και του Ελμίν Ραστόντερ. Οι πράσινοι κατέληξαν στον Βόρειο Μακεδόνα στράικερ της Τούν για να πλαισιώσουν τη γραμμή κρούσης τους μαζί με τον Τετέι και τον Τέσσερς. Στην ΑΕΚ, Πρέβεζα και Ιωάννινα βρέθηκε χθες το τρόπαιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση, με επόμενες στάσεις του στη Νέα Πέραμο απόψε στις 8 το βράδυ και το Σάββατο στις 11 το πρωί στη Νέα Αρτάκη στο λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Φιωρεντίνα για την απόκτηση του Αλεσάνδρο Μπιάνκο, όμως οι Βιόλα απέρριψαν την προσφορά, ενώ άλλα ρεπορτάζ φέρουν τον δικέφαλο του Βορρά αποφασισμένο να κινηθεί για τον 31χρονο Γάλλο Μπαπτίστ Σανταμαρία της Βαλένθια, στοχεύοντας την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Αστέρα Ακτόρ. Συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν χθες τη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων, το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Γκούλης και Χριστός Τάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center χθες, φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, αναφέροντας η παρουσία του ο Μπράντοβιτς και το γεγονός ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα ανταγωνιστική έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου. Περιμένω να βρω υποστήριξη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά και να φέρουμε τίτλους στην ομάδα. Πάντα στο μπάσκετ, ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ, γνωστοποίησε χθες το τέλος της καριέρας του. Τον 26χρονο Αμερικανό Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, forward με 219 συμμετοχές στο NBA, θέλει να προσθέσει ο Άρης στο ρόστερ του, ενώ η εθνική ομάδα των ανδρών ξεκίνησε χθες με 15 παίκτες στην προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος, με την υπερειδική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού, στην οποία πρότευσε ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα, άρχισε χθες το Eco Rally Ακρόπολης με την συμμετοχή 57 πληρωμάτων. Η σημερινή δράση περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, με πρώτη αυτή που εκκινεί στις 8:48 το πρωί στους Βοξίτες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας μέχρι τις 3 με τα παιχνίδια Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία Ολλανδία.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Μία και 20 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια τα σημερινά. Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Κουρασάου, Ακτέλε Παντοστού 0-2. Μια χαρά παιχνιδιάκι. Και τα μια χαρά παιχνιδάκια ήταν, ειδικότερα αυτό το Εκουαδόρ με τη Γερμανία να προηγείται πολύ νωρίς. Επίσης γρήγορα σοφαρίζει το Εκουαδόρ και από εκεί πέρα να παίρνει ταινία το αγώνα και στο τέλος να πετυχαίνει γκολ, πανηγυρίστηκε έξαλλα από ποδοσφαιριστές και προπονητή. Στα Κάγκελα ο Αργεντίνος προπονητής, έτσι με μπόλικη ποδοσφαιρική τρέλα, και το πανηγύρισε έξαλλα και λογικό είναι. Τώρα πρέπει να δουν και με ποια ομάδα λογικά θα είναι στις καλύτερες 8 με τους 4 βαθμούς, αλλά θα πρέπει να δει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, αυτό είναι το λιγότερο. Από την άλλη, Ακτήλε Φαντοστού και Γερμανία πήραν τις δύο πρώτες θέσεις. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα πρωινά, ας το πούμε έτσι, γιατί έχουμε σε λιγότερα από μία ώρα στις 2 η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισραήλ-Ολλανδία. Ειδικότερα το παιχνίδι η Ιαπωνία-Σουηδία νομίζω ξεχωρίζει από αυτό το ζευγάρι, και λιγότερο το την Ισία Ολλανδία, και μετά ξημερώματα 5 η ώρα, όταν κάποιοι ξυπνάτε να πάτε για δουλειά, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αδιάφορο για τις δύο το Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεν Τούρκοι έχουν αποκλειστεί, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά θέλουν το 3-3, και οι Τούρκοι αυτό που λέμε να αποχαιρετήσουν το Μουντιάλ με ψηλά το κεφάλι.

Η Γερμανία με την πρωτιά της θα παίξει 29 Ιουνίου στο Βόξμπορο ως πρώτη του πέμπτου ομίλου και θα παίξει με έναν τρίτο της βαθμολογίας από τα πρώτα τέσσερα γκρουπ ή το έκτο. Ενώ η Ακτέλ Φαντοστού που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο πέμπτο όμιλο 30 Ιουνίου στο Άρλιγκτον με την δεύτερη βαθμολογία στο ένατο ομίλου που θα είναι η Γαλλία ή η Νορβηγία. Αύριο παίζουν αυτές οι δύο ομάδες και αυτό νομίζω θα είναι ωραίο μάτς. Αλλά αύριο θα ξέρει η Ακτέλ Φαντοστού αν θα παίξει με Γαλλία ή η Νορβηγία.

0: Εμένα το Εκουαδόρ θα είναι ή Μεξικό ή Ελβετία ή τον πρώτο του 11ου ομίλου ή τον πρώτο του 12ου ομίλου. Όλα αυτά είναι έτσι μαθηματικά δευτέρας τάξης του Λυκείου τουλάχιστον, έτσι.
1: Μα σ' ακούω τόση ώρα και δεν σε διακόπτω, γιατί πραγματικά προσπαθώ και εγώ να καταλάβω, ενώ τα έχω και μπροστά.
0: Γιατί εγώ τα καταλαβαίνω.
1: Απλά τα μεταφέρεις.
0: Ναι, τα διαβάζω.
1: Ό,τι καταλάβουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όμως οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε είναι ότι...
0: Για 40 λεπτά θα έχουν ενημέρωση.
1: Ότι... και ψυχαγωγία.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Και ψυχαγωγία. Και ταυτόχρονα έχουμε κάτι φοβερό. Καλά, αύριο έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη. Αύριο θα την ανακοινώσουμε. Γιατί το λέω αύριο, διότι αύριο θα γίνει εκπομπάρα, δεν έχουμε αγώνες.
0: Οπότε όλοι, τώρα μην ακούτε, αύριο ακούτε.
1: Περίμενε. Δεν έχουμε αγώνες τις ώρες που θα είμαστε εμείς.
0: Θα είναι πριν και μετά.
1: Ναι, πριν, μετά, κατά τη διάρκεια θα υπάρχουν.
0: Θα είναι 10-12.
1: Και ο Δημήτρης Καϊμάς, ο μαθηματικός σας, θα σας εξηγεί... Ποιος παίζει ο τρίτος...
0: Κλείνω ραδιόφωνα, το θες. Κλείνω ραδιόφωνα.
1: Εντάξει. Γιατί?
0: Πάνε να φτιάξουν, να πιούν νερό, να φτιάξουν κανένα γκαϊφέ.
1: Θα έχουμε αφιέρωμα στην Εθνική Αργεντινής. Χοντρικά το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρώτα απ' όλα έχουμε βιβλιάρα. Θα τρέξει και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, γιατί δεν θα δώσουμε ούτε ένα ούτε δύο. Θα δώσουμε τρία βιβλία. Και τι βιβλία, παιδιά. Επειδή τρελαθήκατε με τον Τζόναθαν Βίλσον προηγούμενη εβδομάδα, με αυτή τη βιβλιάρα για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή τη φορά «Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» λέγεται το βιβλίο του Τζόναθαν Βίλσον, βεβαίως από τις εκδόσεις MVP Applications, και τους ευχαριστούμε για ακόμη μια εβδομάδα. Όμως είναι πώς να το πω, είναι το βιβλίο, ένα βιβλίο που ταξιδεύεις στο πάθος, την τρέλα, τα παράδοξα και τη μελαγχολία, γράφει ο εκδότης εδώ, μια χώρα που ζει και αναπνέει για την μπάλα. Και αναφερόμαστε φυσικά στην Αργεντινή. Και μάλιστα λέει εδώ, άκου τώρα τι όμορφο. Από τα χωμάτινα γήπεδα του Buenos Aires μέχρι την κορυφή του κόσμου στο Κατάρ, η πορεία της Εθνικής Αργεντινής είναι ένα έπος γεμάτο αντιφάσεις. Είναι η αριστοκρατική κομψότητα του Στέφανο, που όταν συναντά την πονηριά του Μαραντόνα και η μελαγχολία του Ρικέλμε με την εκρηκτική ιδιοφυΐα του Μέση. Εντάξει, παιδιά, ο Τζόναθαν Βίλσον εδώ έχει καταγράψει πράγματα φοβερά και τρομερά που έχουν γίνει στην Αργεντινή και γενικά σε ένα, πώς θα το πω, σε μια χώρα που θεωρώ μαζί με τους Βραζιλιάνους, αλλά εδώ μιλάμε για τρελό πάθος, όπως είναι η Αργεντινή που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Θα το ξαναπώ, η Αργεντινή και η Βραζιλία δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, είναι και πολύ αδελφοποιημένες χώρες, όμως όταν παίζουν ποδόσφαιρο, ειδικά μεταξύ τους, είναι άντε να συνεννοηθείς. Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει καμιά έτσι ουσία. Λοιπόν, βρέθηκαν Μεξικανοί, άκουτε τι κάνανε. Ή στο Χιούστον ήταν, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
0: Νομίζω ήταν εδώ.
1: Ουδέτερη, όχι, ναι. Όχι. Ουδέτερη. Ό,τι να είναι, λέω τώρα, δεν έχει σημασία. Λέμε, κάνουμε κουβέντα, ουσιαστικά κάνουμε ένα time out, γιατί έχουμε τις αναμέτρησεις. Είπες ποια παιχνίδια περιμένουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα είπες, είπες ότι θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο,
0: όχι, θα
1: ο Βασίλης Μότσης.
0: Όχι, θα τους ακούσουν μετά.
1: Θα τους ακούσουν, ναι. Μπορεί να μην θέλουν να τους ακούσουν.
0: Α, γι' αυτό, έτσι. Ωραία. Ο Μότσης θα είναι στην Ιαπωνία και ο Παπαγεωργίου την Ισία.
1: Ο Μότσης θα είναι στην Ιαπωνία.
0: Μια χαρά είναι. Ωραίο ταξίδι, έτσι.
1: Ιαπωνία-Σουηδία είναι το μάτς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Μια χαρά, ναι, ναι, ναι.
1: Σαμουράι. Λοιπόν, έλεγα ότι τι κάνανε. Εκεί που έπαιζε η Αργεντινή, τώρα προχθές, να θυμηθώ και που έπαιζε για να σας το πω και σωστά τώρα, γιατί σας αδίκησα τώρα έτσι όπως τα παρουσίασα τα πράγματα. Πρέπει να έπαιζε προχθές, έτσι, η Αργεντινή. Τα θυμάμαι καλά που έβαλε τα τρία γκολ ο άμπαλος αυτός. Λοιπόν, έπαιζε στον Ντάλλας, έτσι, η Αργεντινή, η Αυστρία. Λοιπόν, 2-0 το μάτς, σβηστά, ωραία, χαλαρά, μέση και τέτοια. Και έχουν σκάσει η Αργεντινή με τις μπλούζες Αργεντινής και τέτοια.
0: Κάλε με μπλούζες μέση, ναι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο νούμερο.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay. Προβαδούσα στον δρόμο και είχαν πάει καμπαλέδες. Επειδή δεν ήταν. Δεν έδειχναν. Έδειχναν ότι είναι φίλαθλοι, επειδή μου παδί. Δεν έδειχναν όμως ποιας ομάδας. Okay, και τον έβλεπαν κάποιον με τη φανέλα της Αργεντινής. Ου, του λέγανε, τον κουμιάζανε τέτοια, αυτός κορδωνόταν. Και στο τέλος κάνουν όλοι μαζί. Ουί, του Ρονάλτο πανηγύρισε. Ρονάλτο, και δεν παλαμώναν όλοι. Ένας δε ηλικιωμένος, Τάκη Μπάλτα. Ένας ηλικιωμένος, λέω, εκεί στο Ντάλλας, γελάει ο Μπάλτας.
0: Κακίες αυτά, έτσι, κακίες.
1: Όχι, μεταξύ μας, αστεία
0: μεταξύ μας. Το ξέρω. Ναι.
1: Τέλος πάντων, τους έκανε και χειρονομίες, κνευρίστηκε, δεν του άρεσε.
0: Ο Μπάρμπας.
1: Ο Μπάρμπας, ναι. Ηλικιωμένος Μπάρμπας και εσύ τον έκανες.
0: Ακόμα χειρότερα, ναι.
1: Τον έκανες χειρότερα. Και είχαν πάρει σβάρνα καμιά δεκαριά τέτοιους. Ξέπαρκους ή ζευγάρια ή οικογένειες.
0: Και τους κάνει ήου, έτσι.
1: Ναι, εννοώ και νομίζαν ότι τους αποθέωναν.
0: Ναι.
1: Στο τέλος κάνανε ήου όλοι μαζί και έπεφτε πολύ γέλιο. Ωραία, ωραίες οι εικόνες. Λοιπόν, ελάχιστα επεισόδια, μόνο μεταξύ τους έτσι.
0: Σπάνια μου αρέσει. Αν εξαιρέσουμε Ευρώπη που ήταν λιάρδα οι Άγγλοι. Και άλλη μια φορά με τους Ρώσους.
1: Μα και τώρα είναι. Όπα.
0: Τζονί, ναι.
1: Μπορείς να βάλεις ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.
0: Είδες που είναι επαγγελματίας και ήρθε από νωρίς.
1: Από νωρίς, πάντα.
0: Για
1: πάντα.
0: Να ετοιμαστεί.
1: Να και ετοιμάσει αυτός τα κοιτάπια του.
0: Και ο Κυρμότσης.
1: Ο Βασίλης είναι και τρεις ώρες νωρίτερα.
0: Ο κύριος Βασίλης.
1: Ο κύριος Βασίλης, ο Μότσης είναι πολύ νωρίτερα ακόμη.
0: Γεια σου, κύριε Βασίλη.
1: Στέλνουν και μηνύματα. Εν τω μεταξύ, στέλνετε μηνύματα για να ολοκληρώσω. Οι άγγελοι με τα. Ό,τι να είναι. Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MVP Publications. Δεν το πούμε πολλές φορές γιατί σε λίγο θα έχουμε αγώνα σε μισή ώρα. Μια βιβλιάρα την οποία την έχω και εγώ μπροστά και θα πάθετε. Πώς να σας το πω. Θα πάθετε σοκ, γιατί πρώτα απ' όλα ο Τζόναθαν Γουίλσον με τη βιβλία που έχει γράψει είναι βραβευμένος άνθρωπος και είναι, σας είπα, είναι κατά τη γνώμη μου, αν όχι ο κορυφαίος μέσα στους top 5 κορυφαίους δημοσιογράφους συγγραφείς αθλητικών βιβλίων, έρευνας, βιβλίο έρευνας, δεν είναι βιβλίο καταγράφουμε το 4-4-2 μόνο και τέτοια, γιατί έχει γράψει και πολλά και με την πυραμίδα, το ιστορικό αυτό βιβλίο που έχει καταγράψει, που έχουν παραδειγματιστεί μεγάλοι προπονητές διαβάζοντας αυτό το βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον. Λοιπόν, είναι η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής, πραγματικά από διαφορετική ματιά, αξίζει τον κόπο να την έχετε στα χέρια. Ειδικά όσοι είστε Βραζιλιάνοι, μην πάρετε αυτό το βιβλίο. Όσοι είστε όμως και υποστηρίζετε Αργεντινή, με διαφορά σας το λέω. 54160 τα μηνύματά σας, erasportpapakier.gr, τα SMS στο 54160, όπως είπα. Τι άλλο, έχω Viber και ήδη έχετε τρελαθεί με το Viber. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο, κατευθείαν κλικ και μπουμπουνά το μήνυμά σας. Και φυσικά στο Δημήτρη Καϊμά, στο Messenger, στείλτε το μηνύματα να σας.
0: Να βάλουμε στην κλήρωση.
1: Να τα βάλουμε στην κλήρωση. Σε όλες τις εκδοχές που θα στείλετε μήνυμα, πρέπει να βάλετε το τηλεφωνό σας και το όνομά σας. Διαφορετικά, όχι, δεν θα σας χαριστεί ο Καϊμάς και δεν θα σας βάλει. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Υπάρχουμε και στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη. Εντοπίζετε την ομάδα μας. Βάζουμε και κάποιο περάτο, κανένα έξυπνο, καμιά τέτοια που βρίσκουμε και από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Απλά έχω ρίξει ένα εμπάργκο γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα. Μπορώ να το πω.
0: Ναι, για πες.
1: Κύριε. Μου έστειλε ένα μήνυμα γιατί δεν γράφεις για μπάσκετ, γιατί δεν βάζεις για μπάσκετ, το έχεις κόψει. Με αυτά που έγιναν, όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στους τελικούς. Κατά τη διάρκεια μάλλον το τελικό, να το διατυπώσω σωστά, θεώρησα ότι δεν κερδίζει κανένας τίποτα από όλη την ιστορία. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, θεωρώ ότι τιμωρώ τον μπάσκετ, ρε παιδί μου. Η Μπαλαδόρη τιμωρώ τον μπάσκετ, γιατί πραγματικά ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε, δηλαδή καταστρέφω το προϊόν τους. Και είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό τώρα. Απλά επειδή κάποιοι έστειλαν το μήνυμα, γι' αυτό. Και το επισημαίνω. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε, κάνετε, βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι τώρα.
0: Καλά, ναι, βέβαια, ναι. Είναι παραγγελία του Παπαγεωργίου αυτό που ακούω τώρα.
1: Αυτό που τι, έχει παραγγείλει ο Παπαγεωργίου τραγούδι. Τι έχει διαλέξει ο Παπαγεωργίου.
0: Να δεις. Αυτό που
1: ακούω. Δεν ρωτάει, τι να βάλουμε, λέει.
0: Έχει διαλέξει ο Παπαγεωργίου.
1: Αφού λέει, δεν ξέρει.
0: Κάνουν μα ειρωνεύονται.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, όχι, πλέον κάνω, εντάξει. Το επόμενο τραγούδι που έχετε επιλέξει από τη λίστα, τη σύγχρονη, τη ροκ, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου τι θα βάλουμε.
0: Oh.
1: Τι είναι, ποιο θέλεις. Βάλε το, θα βάλουμε ένα ξένο, θα το σπάσουμε. Βάλε Σπίξιν. Αυτό. Το οποίο δεν είναι πολύ, εντάξει, για μένα γνωστό είναι. Ναι, ρίχτω, ρίχτω. Μιλάει για τη νύχτα. Spirit in the night. Είναι κομματάρα μεγάλη και δεν είναι τόσο προβλημένο αυτό. Κομματάρα, άκουσε με. Άκουσε με. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιαννάκη μας εδώ, το Κωνσταράκη, ο οποίος είναι και στην Κωνσταρά των ήχων. Άκου τραγούδι τώρα. Τι σημαίνει Spirit στα νιάτα του.

0: έχω κι άλλο μαθηματικό. Έχω κι άλλο μαθηματικό εδώ. Ο Μπάμπης από Κηπούπολη ξεκαθαρίζει στα μαθηματικά του Καϊμά. Η ακτή πάει με Νορβηγία, Γαλλία, όποια έρθει δεύτερη.
1: Ωραία,
0: σωστό. Σωστός. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς
1: στη
0: Λίμνο, στο φίλο μας. Ναι, και στον συνάδελφο τον Μπάμπη, συνάδελφο το μαθηματικό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου Γιάννη μας από τη Λίμνο. Παιδιά, καλό βράδυ από Πελασγείο, λέει ο Κώστας. Δέστε ρε καλό βράδυ το ανθρώπου.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Εγώ διάβασα το μήνυμά του. Εσύ να του πεις το...
1: Ωραία, καλό βράδυ. Συγκελάκης, μπήκε.
0: Μην λες επώνυμα, δεν θέλω.
1: Ωραία.
0: Καλά, τώρα τα στέλνουν για το βιβλίο, γι' αυτό άμα είναι, ναι, σωστό. Τέλος πάντων, ο Γιάννης ο Συγκελάκης, ορίστε. 683 τελειώνει το τηλεφωνό σου, Γιάννη Συγκελάκη.
1: Είχα ένα φίλο, αλλά δεν ήταν Γιάννης.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ο Συγκελάκης, λέμε.
0: Λοιπόν, ας είναι... Καϊμά, βάλε ένα ροκ και ας είναι Μάρκος Βαβακάρης.
1: Με γλεντάνε έτσι.
0: Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να... Εγώ έχω βάλει σπίτι και εσύ... Δες τα δικά σου, κάτσε να ακούσουμε.

Εγώ να συνεχίσω με τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μήνυμα που εστάλει από. Ενώ πεζόταν το δεύτερο ημίχρονο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και αποθεώνουμε Φρανκ, το φίλο μας. Καλησπέρα, Τάσο, λέει. Καλή εκπομπή. Κάτσε, ρε φίλε, είναι και Δημήτρης εδώ. Γιατί Τάσο. Κίτρινη κάρτα. Και αποθεώνουμε Φρανκ, το φίλο μας. Καλησπέρα, Τάσο, λέει. Καλή εκπομπή. Κάτσε, ρε φίλε, είναι και Δημήτρης εδώ. Γιατί Τάσο.

0: Λύθηκε στο βάρι.
1: Παίζει πολύ ωραία το Εκουαδόρ, λέει ο Θωμάς. Όχι πολύ ωραία, ήταν καταπληκτικό το Εκουαδόρ και νομίζω ότι πανηγυρική η πρόκρισή του. Αυτή η Φιλαδέλφια στην Αμερική, καμιά σχέση με την έδρα της ΑΕΚ ή με το τυρί Φιλαδέλφια, ρωτάει ο Αποστόλης. Ναι, ο Αργεντινός προπονητής του Εκουαδόρ στην Κερκίδα με 3-4 γυναίκες να πανηγυρίζει. Οκ, okay, γιατί όχι. Ωραίος.
0: Άσχετο, ωραία ταινία είναι το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Το έχεις δει?
1: Ξέρεις γιατί μου αρέσει αυτή η εκπομπή? Γιατί είναι πολύ ενημερωτική, ρε.
0: Ενημερώνω ότι υπάρχει μία ταινία, είναι του 80 περίπου, με το καράβι, ρε, το αμερικάνικο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, την έχεις την ταινία? Μπορεί, είναι, μπορεί και όχι, να τη δεις.
1: Καλησπέρα παρακαλώ, που χτίσαμε καλύτερα που έχει κενό. Να ακούμε εσάς, λέει. Εντάξει, παιδιά, Θοδωρή.
0: Συνεχίζω,
1: μου...
0: αφού μου δίνουν αφορμές τώρα, έτσι είναι, για το πειράμα της Φιλαδελφίας, το καράβι, αυτό φημολογεί ότι είχαμε πάρει εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν νομίζω γαϊτός. Για να φύγει, το έλεγαν το καράβι.
1: Ναι.
0: Και καλά τώρα, έτσι είναι, εδώ ήταν ακόμα το πιο ωραίο, ότι ακούγανε το βράδυ φωνές. Από τους
1: παλιούς, τους χαμένους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν και κάποια, λέει, κάποια κομμάτια, κάποια τμήματα κλειδωμένα. Όχι απλά κλειδωμένα, με ηλεκτροκόλληση.
1: Ο Μότσης στο Κιάτο της Ιαπωνίας έχει πάει, λέει, να έρθει και ξυλόκαστρο να κεράσουμε. Ωραίο.
0: Δεν συμφέρει να κεράζει Μότση. Δεν συμφέρει να κεράζει Μότση.
1: Είναι αρχοντόπεδο.
0: Καλό και ό,τι συμφέρει εμάς, έτσι. Αλλά εντάξει.
1: Βασικά δεν θέλει κανένα κέρασμα. Μια χαρά είμαστε. Γεια σας. Θα ήθελα να πω στην κλήρωση, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Όχι απλά μπήκες, με τα μπούνια που λένε. Το άθλημα τιμωρείς, λέει. Κάτι είχα πει για το άθλημα, τιμωρείς το άθλημα. Α, ναι. Τιμωρείω το άθλημα, κυρία μου. Ναι. Χρήσα μου.
0: Α, για το μπασκετάκι.
1: Ναι, για το. Του βγάλα, πώς λένε. Κίτρινη κάρτα και έβγαλε και μια κόκκινη για, είπα, για ένα-δύο μήνες δεν θα ασχοληθώ. Και γίνεται χαμός εδώ μεταξύ του μπάσκετ. Ωραία πράγματα γίνονται.
0: Μεταγραφές.
1: Δεν είναι
0: μεταγραφές.
1: Μόνο, δεν είναι μόνο ο Άρης, ο ΠΑΟΚ που το περιμέναμε, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός που επίσης. Και στην Ευρώπη γίνεται πολύ ωραίες ζυμώσεις. Ωραία πράγματα. Θα βρούμε χρόνο κυρίως αύριο να.
0: Καλά, μέχρι χτες παίζανε μπάσκετ. Έτσι, οι Ισπανοί, χτες το τελειώσαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχει επικαιρότητα στο μπάσκετ. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, σωστό. Καλώς το Δεσποινάκι μας, το κορίτσι μας. Θέλει βιβλιαράκι, παρακαλώ, λέει η κυρία Δέσποινα. Δεν λέω επώνυμα, παιδιά. 857, παρεάκι μου, λέει, οπότε με έπιασε. Αγαπάμε. Περίμενε. Ένα-ένα. Καλημέρα, παιδιά. Δύσκολη περίοδος, ξενύχτη με παλίτσα. Άρχισαν οι ζέστες και δύσκολο το ψήσιμο. Το ψήσιμο. Α, καλό. Έργα εδώ και 9 μήνες στην Ευρυπίδου, εκρηκτικό κοκτέιλ. Θέλω λίγο πιο αναλυτικά τα σου. Α, έλα, ο Τάσος ο φίλος μας είναι. Ήδη δεν κατάλαβα εγώ. Μια σημείωση. Μακράν καλύτερο το casting ραδιοφωνικά από ότι τηλεοπτικά. Καλή εκπομπή. Υποστηρίζω η Ιαπωνία μετά. Στην Ευρυπίδου. Κατάλαβα ότι για την Ευρυπίδου. Πόδου είχε γράψει. Ευρυπίδου. Το διάβασα σωστά. Αγαπάμε Μπος, ειδικά παλιές δουλειές του. Παρεπιπτόντως πήγα Κυριακή. David Byrne και ό,τι. Καλύτερο, λέει. Ήταν αυτό γιατί άκουσε το Σπρίξιν. Για τον Μπος. Να ξέρει, να μαθαίνει.
0: Ακούω, δες.
1: Όταν παίχτηκε το Φιλαδέλφια.
0: Ακούμε Ευλαβία.
1: Όταν παίχτηκε το Φιλαδέλφια με το αεροπλανοφόρο, δεν ήταν αυτό, τι ήταν αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αεροπλανοφόρο.
0: Όχι, όχι, αεροπλανοφόρο.
1: Βεζινάκατο.
0: Αντετορπιλικό.
1: Αντετορπιλικό. Τότε ο Μπος είχε βγάλει αυτό το τραγούδι που άκουσε προηγουμένω, νομίζω. Λοιπόν, ο Γιάννη. Χαιρετισμού από Λίμνο. Τα πάμε αυτά, Γιάννη, τα στείλε από εκεί. Μην λέμε τα ίδια. Τον Θωμά το Walk-up. Πώς τον είδατε, βάζει πλώρη για Παναθηναϊκό και αυτός για μεγαλώσει. Καλά, βάζεις εσύ τώρα. Εγώ το διάβασα, θα γίνει τώρα πανικός. Όχι, δεν νομίζω ότι θα φύγει ο Γουόκαπ, αλλά μην το πάθω σαν ένα συνάδελφο που έλεγε 0% πιθανότητες να πάει ο Φαλ στον Παναθηναϊκό και ο Φαλ.
0: Ποτέ πρέπει να αφήνουμε και μια χαραμάδα.
1: Πρώτα απ' όλα για τον συνάδελφο, το συνάδελφο να πω, το ξέρω κιόλας και τον εκτιμώ κιόλας, αλλά δεν είναι τι λέει το ρεπορτάζ και είναι τη στιγμή. Εντάξει, έκανε μια εκτίμηση βάσει του ρεπορτάζ που είχε. Δεν είναι ότι έκανε μια εκτίμηση.

0: μιλήσει έτσι, γιατί νομίζω μου κατέβηκε από το κεφάλι. Ξέρει, έχει μιλήσει.
1: Όπως αλλά και να
0: αυτά
1: έχει,
0: αλλάζουν.
1: Πάντα λες,
0: αυτά αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν.
1: Κάτσε να δούμε. Υπογραφές από εδώ, από εκεί.
0: Μην τα παίρνετε όλα μετρητής, γιατί αυτά αλλάζουν. Ακριβώς αυτό που λέει ο Δημήτρης. Α, και επειδή δεν θυμάμαι το Μπελέ Μαραντόνα και γκολ, εσείς το κληρώνετε. Πελέ Μαραντόνα και γκολ, όχι.
1: Όχι,
0: όχι, εμείς το κάναμε νομίζω. Εμείς το κάναμε αυτό το δουλειό.
1: Α,
0: αλλά δεν ξέρω αν το ξαναδίνουνε.
1: Αυτό. Αυτό θα είναι. Θα
0: μας διευκρινίσεις για πότε ήταν. Σε βάζω και σένα πάντως, Γιάννη, στο βιβλίο, αυτό που έχουμε, το βιβλίο «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον, MVP Replication, η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής. Μια τρομερό βιβλίο. Όταν σας λέω ότι είναι τρομερό, θα τα λέμε. Όταν είναι τρομερό, όταν είναι καλό το βιβλίο, σας λέω καλό το βιβλίο. Όταν σας λέω τρομερό, θα σας λέω, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω. Αξίζει τον κόπο να το παλέψετε περισσότερο. Όταν σας λέω είναι σούπερ, είναι καλό. Έχω μπορούσα χαρακτηρισμούς για τα βιβλία.
1: Οπότε να καταλαβαίνετε, ακούτε χαρακτηρισμό και διαλέγετε.
0: Ναι, εσύ με ευχαριστείς, λες τώρα Γιάννη, αλλά τι ευχαριστείς. Το ότι σε βάλαμε στο τέτοιο Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, το δώσαμε, αλλά τώρα μπορεί να τρέχει κι άλλος διαγωνισμός. Οπότε δεν είμαστε εμείς τώρα. Εμείς το δώσαμε. Πώς λέει, δώσαμε. Λοιπόν, είναι και 41. Σε περίπου 5 λεπτά, Γιάννη, Κωνσταράκη, σε περίπου 5 λεπτά νομίζω ότι αν είναι τα παιδιά έτοιμα. Ναι, αν είναι έτοιμοι για να μας δώσουν συνθέσεις, να μην είμαστε τελευταία στιγμή, γιατί θα παίξουν και κάποια διαφημιστικά. Μπορεί ο Βασίλης τώρα.
2: Νέα με.
0: Ο Νέα με, ποιος είναι ο Βασίλης τώρα.
2: Εγώ με,
0: έλα Νέα με. Έλα Νέα με, έλα Νέα Βασίλη. Είσαι στην Ιαπωνία, γιατί λέει ότι εκεί πάει στην Ιαπωνία, στο Κιάτο.
2: Στο Κιώτο.
0: Στο Κιάτο,
2: στο Κιάτο πάω δίπλα, στο Μελίσι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, για δώσε στίγμα, γιατί από την πολύ μελέτη έχει παραμορφωθεί να μάθει του Ιάπωνε.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι καταρχά σα πω για το γήπεδο. Έτσι, να σα πω, δηλαδή καλημέρα και στον Δημήτρη και στου φίλου ακροατέ Ερασπορ. Εγώ θα κάνω από τον booth το ένα, γιατί είναι δίπλα μου ο Γιάννη, το Ιαπωνία-Σουηδία.
1: Εσύ μην τα μαρτυρά. Εγώ είπα, έστειλα τον άλλον στην Ιαπωνία και τον άλλον την Ισία. Και τώρα λέω ότι είναι δίπλα σου.
2: Είναι νοερά δίπλα μου. Νοερά.
0: Ενώ οι ακροατέ δεν το περίμεναν αυτό.
2: Νοερά δίπλα μου, αυτό εννοώ. Αυτό. Λοιπόν, ο αγώνα τη Ιαπωνία με τη Σουηδία, καταρχά στον όμιλο, έτσι η Ιαπωνία έχει 4 βαθμούς, όσο και η Ολλανδία. Στους 3 είναι η Σουηδία, χωρίς βαθμό η Τινησία. Η Ιαπωνία και η Σουηδία λοιπόν αναμετρώνται στο Dallas Stadium, το οποίο είναι ένα πραγματικά φοβερό γήπεδο. Λέγεται AT&T Stadium, αλλά έχει μετονομαστεί προφανώς για με απόφαση της FIFA για εμπορικούς λόγους σε Dallas Stadium. Είναι στο Dallas. Έχει χωρητικότητα 70.649 θεατών για τις ανάγκες του παγκοσμίου κυπέλλου, για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Έτσι θα φιλοξενήσει 9 αγώνες συνολικά και τον έναν εκ των 2 ημιτελικών. Είναι ένα γήπεδο το οποίο κόστισε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τζάμπα πράγμα.
0: Κάτσε, περίμενε να δεις πώς φτιάχτηκε όμως αυτό το γήπεδο. Αν το έχεις αυτό.
2: Το πώς φτιάχτηκε, το πώς δεν το έχω, γιατί το έχεις, για πες. Ξέρω τι διαθέτει τώρα το πώς το κατασκεύασα.
0: Δεν έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα, με αεράνους,
1: ο Δήμαρχος.
2: Α, ναι, ανήκει στο Δήμο, στο Άβλικτο.
0: Πες μας όμως στοιχεία και άλλα για το κύπελο.
2: Λοιπόν, έχει μια φοβερή ανασυρώμενη οροφή έτσι που κλείνει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Έχει πραγματικά, έχει 1,6 εκατομμύρια λίβρες το βάρος του καθενός τμήματος της οροφής που κλείνει. Έχει κλιματισμό, άρα έχει συνεχώς σταθερή θερμοκρασία.
0: Αλλά εμείς cooling break θα κάνουμε, έτσι.
2: Cooling break θα κάνουμε.
0: Μπράβο,
2: ναι, εννοείται. Παρά το γεγονός δεν χρειάζεται.
1: Δεν βρέχει και κάνει cooling break.
2: Λοιπόν, δεν έχει κολόνες, έτσι. Έχει δύο τεράστιες αψίδες από χάλιβα, μήκους σχεδόν 400 μέτρων η κάθε μία. Διαθέτει την θρυλική πλέον έτσι κεντρική οθόνη, η οποία όταν εγκαταστάθηκε ήταν η μεγαλύτερη high definition οθόνη στον κόσμο. Έχει μήκος, μάλλον πλάτος 49 μέτρα και ύψος 22 μέτρα. Μπορούν να παρακολουθούν όλοι από όπου βρίσκονται, γιατί είναι κάθετες οι κερκίδες. Θεωρητικά, όταν είσαι ψηλά, δεν βλέπεις καλά, αλλά έχει τόσο τεράστια η οθόνη που υπάρχει και έχει 4 διαφορετικά τμήματα για να το βλέπεις από παντού, από όπου και αν βρίσκεσαι. Που πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Έτσι, είναι 27 μέτρα πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Διαθέτει 3.000 οθόνες LCD διάσπαρτες επίσης στο γήπεδο, 300 σουίτες φιλοξενίας. Να πω ότι κανονικά χωρά πάνω από 100.000 θεατές, αλλά για τις ανάγκες της FIFA, έτσι όπως διαμορφώθηκε το γήπεδο, διότι τοποθετήθηκε φυσικός χλωοτάπητας, ανεψώθηκε ο αγωνιστικός χώρος για να φιλοξενήσει έτσι αυτούς τους αγώνες. Έχει φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες και στο παρελθόν. Έχει φιλοξενήσει NBA All-Star Game, αλλά και Final Four του κολυγιακού πρωταθλήματος. Είναι ένα καταπληκτικό πραγματικά γήπεδο, που είπαμε θα είναι και το ένα εκ των δύο γηπέδων των ημιτελικών. Συναυλίες, εννοείται. Έμαθα και τον Ed Sheeran και αυτός έχει παίξει εκεί. Έχει παίξει και ο. Και οι Rolling Stones έχουν παίξει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Στα αγωνιστικά τώρα, εντάξει, τα είπαμε για το γήπεδο. Να πούμε ότι αν νικήσει η Ιαπωνία, έχει ελπίδες να είναι πρώτη, ακόμη και στην ισοβαθμία με την Ολλανδία. Αυτή την ώρα υπολείπεται ενός γκολ, άρα θέλει, ας πούμε, περισσότερα γκολ από την Ολλανδία. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό να συμβεί, υπό την έννοια ότι η Ολλανδία παίζει με την Τινησία. Οι Ιάπωνες, αν είναι δεύτεροι, θα πέσουν στη Βραζιλία πάνω. Έτσι, όποια ομάδα είναι δεύτερη από αυτόν τον όμιλο θα αντιμετωπίσει.
0: Γι' αυτό εκτός αέρα σου είπα: δεν θέλουν να νικήσει κανένα.
2: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, η Σουηδία θα θέλει βαθμό για να είναι, ας πούμε, ενδεχομένως σίγουρα μέσα στις καλύτερες τρίτες, ας το πούμε έτσι. Γιατί είναι στους τρεις βαθμούς αυτή την ώρα. Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχει ελπίδες και η Σουηδία να είναι μέσα στις καλύτερες τρίτες. Είχε νικήσει 5-1 την Τινησία και έχασε 5-1 την Ολλανδία η Σουηδία. Έτσι, διαμέτρου αντιθετικό, δηλαδή στα δύο παιχνίδια της. Απ' την άλλη, οι Ιάπωνες ήταν εκπληκτικοί και με την Ολλανδία 2-2, 4-0 νίκησαν την Τινησία. Και επομένως, να δούμε τι θα γίνει στο χορτάρι σήμερα. Έχουν τον ίδιο προπονητή οι Ιάπωνες από το 2018 και θα αγωνιστούν με σχηματισμό 3-4-3 ή 3-4-2-1. Ο Σουζούκι κατά τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα Ίτο, Ιτακούρα και Σέκο. Μπροστά τους, από τα αριστερά ως μπακχάφ, ο Νακαμούρα, από τα αριστερά είπαμε ο Σουγκαβάρα, από τα δεξιά Τανάκα και Καμάντα είναι οι δύο παίκτες στον άξονα. Μπροστά τους ο Μαέντα, ο Ντόαν και στην κορυφή της επίθεσης ο Ουέντα. Ο 23 από τους 26 οι Ιάπωνες της αποστολής αγωνίζονται στην Ευρώπη, και μάλιστα οι δύο που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη είναι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες, έτσι, και ένας ακόμη που παίζει στην Tokyo FC. Και απ' την άλλη είναι οι Σουηδοί, και εκεί οι Σουηδοί 23 από τους 26 δεν παίζουν στη Σουηδία, έτσι, παίζουν σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Άγγλος προπονητής της Σουηδίας, ο Γκράχαμ Πότερ, έχει επιλέξει τερματοφύλακα τον Βίντελ, τριάδα στόπερ τον Λαγκερμπιέλ και τον Χίεν και τον Λίντελοφ, από τα αριστερά ο Γκούντμουνσον, από τα δεξιά ο Μπεν Χάντσον, ο Στράουτ και ο Αγιάρη, δύο κεντρικοί μέση, και ο Ελάγκα είναι πίσω από τους δύο επιθετικούς, από το επιθετικό δίδυμο του Γιόκερες με τον Ίσακ. Ο Γιόκερες στην Arsenal 21 γκολ φέτος, όλες διοργανώσεις. Ο Ίσακ μόλις 3 γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ και με λιγοστό χρόνο συμμετοχής. Και να δούμε τι θα μπορέσουν να πετύχουν οι Σουηδοί, που αν και δεν πήραν ούτε μία νίκη στον προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ, έτσι, στα της Ευρώπης, κατάφεραν μέσω του Nations League να προκριθούν στο Μουντιάλ, γιατί είχαν καλή εκεί κατάταξη και παίξαν αρχικά με την Ουκρανία, την νίκησαν 3-1, και μετά με την Πολωνία που την νίκησαν 3-2 με ένα γκολ του Γκιόκερ στο 89 και πήραν στο εισιτήριο. Ωραία. Και είχαμε παίξει και εμείς φιλικό.
0: Κράτα
2: με 2-2.
0: Καμιά ιστορία και
2: αυτά,
0: για την μετάδοση.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί τα είπες όλα.
2: Τα είπα όλα. Πάω να μάθω τους Σουηδούς τώρα. Έμαθα τους Ιάπωνες, πάω να μάθω τους Σουηδούς.
0: Ωραίος είσαι, ωραίος είσαι. Και για να σε βοηθήσω, έχουμε Παπαγεωργίου. Γιάννη Κωνσταράκη, έχουμε Παπαγεωργίου. Ο Κωνσταράκης δεν μας ακούει, μας ακούει. Welcome. Τον έχουμε, ωραία. Πριν να σου πω ότι οι Μαροκινοί ετοιμάζουν γήπεδο 110.000 θεατών, απαιτούν το 2030 να κάνουν αυτό το τελικό. Και πρόσεξε το εντυπωσιακό, σε 4 λεπτά, σε 4 λεπτά, ωραία, ο Παπαγεωργίου, το εντυπωσιακό είναι ότι θα έχει η Βασίλη 12.000 θέσεις VIP. Το φαντάζεσαι? Ελπίζω να το
2: φανταστεί.
0: Υπερβολή. Υπερβολή, αλλά έτσι είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτή είναι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πω ότι σου στέλνει τις καλημέρες, σε όλους σου στέλνει τις καλημέρες ο Γιώργος, ο οποίος είναι στο ταξί και μαζί και με άλλους συναδέλφους βεβαίως, και τους χαιρετάμε όλους εκεί στην παρέα στους ταξιτζίδες, καθώς ακούνε Μουντιάλ και δουλεύουν. Είναι πολύ ωραία προσέγγιση αυτή και για τους επαγγελματίες και για όλα τα παιδιά.
2: Και χαιρόμαστε που κάποιοι μας ακούνε, έτσι.
0: Όχι, κάποιοι μας ακούνε πολύ.
2: Μας
0: ακούνε πολύ, γιατί είναι πολλά τα νυχτοπούλια και εμείς τους κρατάμε συντροφιά. Εσείς δηλαδή, με τις μεταδόσεις κυρίως. Βασίλη, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε περίπου λίγα λεπτά ακόμα πριν κάνουμε σύνδεση. Πρέπει να ακουστεί και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσει ο Κωνσταράκης με τις εντολές που θα μας δώσει. Με τον Τάκη Μπάλτα συντροφιά και να μας δώσουν. Και βλέπω και τον Άκη τον Δημακό, ο οποίος είναι έτοιμος να μπει από τώρα. Άκη, είσαι έτοιμος να μπεις από τώρα? τον πειράζω. Όχι στις τρεις. Στις τρεις, όχι, αυτό μας έλειπε. Ο Τζίμις, συνεχίζω εγώ μέχρι που να έχετε έτοιμο τον φίλο μας τον.
1: Τον Τζόνι.
0: Το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, έτσι. Γεια σας, τι κάνετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Προχθές στον αγώνα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, στο ημίχρονο του αγώνα, ο κύριος έκανε την κλήρωση για ένα βιβλίο που έδινε και βγήκα νικητής της κλήρωσης βάσει της ανακοίνωσης του νικητή που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου και είπε θα επικοινωνήσουν τη Δευτέρα για να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Πώς θα παραλάβω το βιβλίο? Μέχρι στιγμής δεν με έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο. Θα το φροντίσει αυτό. Οι εμπλεκόμενοι τώρα, εμείς δεν είχαμε εμπλακεί σε αυτό, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Γνωρίζει, μήπως κάτι σου απαντήσαμε σε όλα, Δημήτρη μου. Παρόλα αυτά, ο Δημήτρης θέλει να μπει και σε αυτή την κλήρωση για το βιβλίο «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια». Θα τρέξει 3 μέρες. Ο διαγωνισμός, μην τρελαίνεστε, έχουμε αγώνες σήμερα και δίνουμε έμφαση στους αγώνες. Παρόλα αυτά, στο 5:20, τελειώνει το τηλέφωνο σου, Τζίμι, μπαίνεις. Ο Βασίλης, πού είναι οι συνάδελφοι σας που ακούμε κάθε βράδυ? Ο ΕΟ. Τι ακούμε κάθε βράδυ? Δεν το πιάσα το μήνυμα. Το ΕΟ το είπα εγώ, δεν ξέρω. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη. Γεια σου Νικολάκη μου και στον Κυρθόδωρα τα φιλιά μας εκεί στον Άλυμο. Ο Θοδωρής, τι ευγενικός άνθρωπος ο Μότσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές και στον αέρα για το βασιλάκι μας. Σου στέλνουμε θετική ενέργεια. Στείλε μου θετική ενέργεια, το θέλω πολύ το βιβλιαράκι, λέει. Έχεις βάλει και το τηλέφωνο σου, φιλενάδα μου, σε έχω βάλει στην κλήρωση, τι να κάνω? Καλημέρα φίλοι, τώρα που πει, εν τω μεταξύ έχετε καταλάβει ότι είμαστε αντικειμενικοί εδώ πέρα, έτσι, με τις κληρώσεις. Έχετε πάρει όλη η βιβλία και κάποια έχετε πάρει και διπλά. Τώρα που πήγε ο Φαλ στον Παναθηναϊκό, αυτό σημαίνει ένας εκ των Σαμαντούροφ, Μίτογλου ή και Χουάντσο θα φύγει? Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βάλε με στην κλήρωση, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, δεν σε βάζω στην κλήρωση, γιατί πρώτα απ' όλα πλάκεις με τον μπάσκετ. Όχι, αστείευομαι. Γιατί δεν έχεις βάλει το τηλέφωνο σου, ρε Γιάννη. Βάλε, στείλε ένα τηλέφωνο για να σε βάλω στην κλήρωση. Ο Αποστόλης επιμένει εκεί να λέει τα δικά του. Μη λέτε κίτρινες κάρτες και τιμωρία, με πληγώνετε, λέει. Σήμερα το πρωί έφαγα τιμωρία 1 μήνα από Παπα-Νικολάου. Θα του έγραψες κάποια χαζομάρα. Καμιά χαζομάρα. Και καλά σου έκανε τότε. Να πάω στον Τάλας για να τα δω από τις οθόνες. Επειδή πολλές οθόνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι φαντασμαγορικά τα γήπεδα που παρακολουθούμε.
1: Για φαντασία, βλέπεις όμως επανάληψη τον γκολ.
0: Ναι, είναι φαντασμαγορικά.
1: Πρώτα απ' όλα
0: είναι τρομερά εντυπωσιακή. Παπαγεωργίου έχουμε ή θα πάμε σε διαφημίσεις? Τι θα κάνουμε? Πρέπει να με συντονίσεις τώρα.
1: Υποθελάστιχο.
0: Έχουμε Παπαγεωργίου και διακόπτεις εσύ για να παίξουν τα διαφημιστικά, σωστά? Τα λέω καλά. Γιάννης Παπαγεωργίου είναι εδώ.
3: Εδώ είναι.
0: Α, τι επιτέλους, ρε Γιάννη.
3: Καλησπέρα, καλημέρα. Όχι, εδώ είμαι από νωρίς, ρε παιδιά.
0: Ναι, τους έχουμε δει από νωρίς, αλλά δεν σε ακούσαμε.
3: Εντάξει, υπήρχε.
1: Είχε κίνηση.
3: Και αυτή η εκκρεμότητα, ναι, είχε κίνηση. Να έρθω από το στούντιο μέχρι το booth. Ήταν
0: και,
3: όντως...
0: και είναι με το Φουματσού σήμερα που λέει: στέλνει τις καλησπέρες σας και λέει μια ζωή θρύλος. Έτσι, για να σας φτιάξω τη διάθεση.
3: Να πω στον φίλο μας να ξεκινήσω από αυτό, όχι το Φουματσού, το φίλο που έστειλε το μήνυμα λίγο νωρίτερα για το βιβλίο.
0: Ναι.
3: Να ξαναστείλει το τηλέφωνο, μάλλον έχει γίνει λάθος, γιατί τον παίρνουν και δεν τον βρίσκουν. Μάλλον λάθος τηλέφωνο έχουμε γράψει, έτσι. να το ξαναστείλει τώρα, να το συγκρατήσουμε και να το δώσουμε πάλι
0: ωραία,
3: στον
0: ωραία, θα είναι
3: κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί με πήρε τηλέφωνο ότι δεν βρίσκεται αυτό.
0: Δεν ανταποκρίνεται το, στο.
3: Ναι,
0: στο
3: μάλλον δεν είναι το σωστό τηλέφωνο.
0: Ή δεν έχουμε γράψει εμείς σωστά. Ο Γιάννης το έστειλε ήδη. Το σημειώνω εδώ, το δίνω στον Τάκη τον Μπάλτα και ενημερώνει τον.
1: Το Γιάννη, στο Γιάννη εδώ.
0: Τέλος πάντων, εγώ σημειώνω τώρα το τηλέφωνο του Γιάννη και τελείωσα. Λοιπόν, Γιάννη, ο λόγος σε σένα, γρήγορα σπιδηροβόλα για την
1: Παπαδί.
3: Κοίτα, υπήρχε ένας φόβος ότι το παιχνίδι ή θα αναβληθεί ή θα πάει αργότερα η ώρα έναρξης. Από ό,τι φαίνεται, έχουν γίνει καλύτερες οι καιρικές συνθήκες στο Κάνσας, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Υπάρχει βροχή, έτσι. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχει και αυτός ο κανονισμός ότι αν πέσει ένας κεράβνος τότε περιμένουμε μισή ώρα, αν δεν έχει πέσει ένας δεύτερος και τα λοιπά. Είδαμε τι έγινε στην αναμέτρηση πριν από τρία βράδια της Γαλλίας, σε ένα παιχνίδι όπου οι Ολλανδοί μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές στον έκτο όμιλο έχουν 4 βάθμους. Τους αρκεί μία ισοπαλία για να πάρουν την πρόκριση στα νοκάουτ στην φάση των 32. Βέβαια θα επιδιώξουν να πάρουν την νίκη, έτσι, για να πάρουν και την πρωτιά στον όμιλό τους. Από την άλλη μεριά, οι Τινίσοι θα παίξουν ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα για να τελειώνει η συμμετοχή τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και στη συνέχεια να επιστρέψουν σπίτι. Έχει αποκλειστεί μετά τις δύο αγωνιστικές με δύο ήττες, μάλιστα και βαριές ήττες, η ομάδα της Τινισίας. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες που έχουν επιλέξει δύο προπονητές, για να πάμε και στα διαφημιστικά λίγο πριν την έναρξη των αναμετρήσεων. Ο Ερβέρ Ρενάρ, ο Γάλλος τεχνικός της Τινισίας, πολύπειρος, 58 χρονών, με τον Νταμέν κατά από εδώ τα δοκάρια, Αλή Αμπντή, Ταλμπή, Μαστουρί, Μπεσμπρί, Γκαρμπή, Κεντήρα, Σκυρί, Βαλερί, Μπερχαμιντά και Σλιμανέ. Αυτή είναι η ενδεκάδα που έχει επιλέξει ο Γάλλος coach των Τινίσων. Από την άλλη μεριά, ο Ρόναλντ Κούμαν, ο Ολλανδός προπονητής, με τον Φεν Μπρούχεν κάτω από τα δοκάρια, Φαν Νταϊκάκε, Φαν Χέκε, Γκραν Φέρμπριχ, Χάκπο, Ράιντερς, Μάλεν, Μπρόμπεϊ, Ντε Γιόνκ και Ντούμφρις. Αυτή είναι η ένδεκα που έχει επιλέξει ο Ολλανδός Ρόναλντ Κούμαν. Σε ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, υπήρχε ο κίνδυνος μήπως αναβληθεί ή μήπως καθυστερήσει η ώρα έναρξης. Τελικά όλα κυλούν ομαλά, έχουν βελτιωθεί στο Κάνσας οι καιρικές συνθήκες και έτσι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο ταυτόχρονα και στις δύο αναμετρήσεις για αυτόν τον όμιλο, για να ξεκαθαρίσουν βέβαια εδώ οι ομάδες που θα περάσουν και φυσικά ποιους αντιπάλους θα αντιμετωπίσουν στην φάση των 32.
0: Ναι, για να ενημερώσω λοιπόν και τις ακροάτες και τους ακροατές, αλλά και εσάς παιδιά, Γιάννη Παπαγεωργίου και Βασίλη Μότς, εννοείται ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές ανά πάση στιγμή, ο ένας πασάρει στον άλλον. Αν θέλετε από μας κάτι, εννοείται. Από την άλλη, ο ένας πασάρει στον άλλο και όταν υπάρχει γκολ ή κάτι σπουδαίο που αξίζει τον κόπο, διακόπτεται τον συνάδελφο για να πείτε εσείς το δικό σας. Το μικρόφωνο τώρα πάει στον Γιάννη Κωνσταράκη, τα λέω καλά Γιάννη? Ωραία, για τα διαφημιστικά και ό,τι άλλο, και μετά η μπάλα σε εσάς.

0: Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Αλλαγή σκυτάλη λοιπόν και στην κονσόλα των ήχων. Γεια σου Νίκο. Δεν μπήκε στην παρέα μας και ο Νικόλας. Λοιπόν, το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά, μην μπήκε κανένα κόλλο γρήγορα.
1: Ξεκινάω εγώ λοιπόν.
2: Ξεκίνα κύριε Μποτσί.
0: Βλέπετε, συντονισμός άψογος.
1: Ξεκίνησε το μάτς στο Ντάλλας, έτσι η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0 με τους Σουηδούς να κερδίζουν κόρνερ στην πρώτη φάση του παιχνιδιού επί ουσίας, στα 25 δευτερόλεπτα. Ένα κόρνερ από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται. Θα πάει να το εκτελέσει ο Αγιάρη. Είπαμε οι Σουηδοί είχαν νικήσει 5-1 την Τινησία και ιδιαίτηκαν με το ίδιο σκορ με 5-1 από τους Ολλανδούς και παίζουν και αυτή με τριάδα στην άμυνα, όπως και οι Ιάπωνες, με διαφορετικό στυλ βεβαίως, πολύ πιο επιθετικογενές αυτών των Ιαπώνων. Αναμένεται ενδιαφέρον παιχνίδι στο Ντάλλας. Έχουν πάει πάρα πολλοί παίκτες μπροστά στον Σουζούκι. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά, απομάκρυνση από τον Ζίον. Ο Ελάγκα μαζεύει από την άλλη πλευρά, σεντράρι, νέο κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά.
2: Πρώτη καλή στιγμή για την Τινησία στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Βγήκε η σέντρα από αριστερά, έρχεται ο Γκαρμπί να πιάσει ένα σούτ στην κίνηση λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Φεν Μπρούχεν του Ολλανδού. Τερματοφύλακα, πολύ μεγάλη στιγμή στο δεύτερο λεπτό για τους Τινήσιους που θυμίζω είναι αδιάφοροι σε αυτήν την αναμέτρηση. Παίζουν για το γόητρο, παίζουν για την υστεροφημία τους. Βασίλη.
1: Το κόρνερ είναι έτοιμο να το εκτελέσει ο Γκούντμουνσον από τα δεξιά στο δεύτερο λεπτό. Η Ιαπωνία-Σουηδία στο 0-0. Εκτελεί ο Γκούντμουνσον στο πρώτο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο Νακαμούρα σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται μόνο Στράουντ από πλευρά Σουηδίας και θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Η Ιαπωνία-Σουηδία λοιπόν 0-0. Ένα βαθύ γέμισμα προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μπέρχανσον. Θα κερδίσουν οι Ιάπωνες, πέφτει στο χορτάρι ο Ντόαν, δεν υπάρχει κανένα φάουλ και σωστά αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής, ο οποίος είναι από το Ελ Σαλβαδόρ, ο Ιβαν Μπάρτον, με βοηθούς τον έναν από το Ελ Σαλβαδόρ.
2: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Βγήκε μια σέντρα από δεξιά, ο Σκαρί βάζει την προβολή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του, στα δίχτυα του Νταμέν και με αυτόν τον τρόπο στο τρίτο λεπτό η Ολλανδία ανοίγουν το σκορ με το αυτογκολ του Σκαρί. 1-0 λοιπόν μπροστά οι Ολλανδοί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside στην σέντρα που επιχειρήθηκε για τον Μπρόμπεϊ. Μπάλα περνάει, έρχεται να απομακρύνει ο αρχηγός των Τινήσεων ο Γκαρμπί, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Πιάνει ένα σούτ, πήγε να διώξει μακριά, ωστόσο παίρνει μπάλα ανάποδα φάλτσα και καταλήγει στα δίχτυα του Νταμέν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι Ολλανδοί ανοίγουν νωρίς το σκορ στο Κάνσας, κατάμεστο πρέπει να πούμε το στάδιο, το Kansas City Stadium, από 76.000 φιλάθλους στην πλειοψηφία τους, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε από την τηλεοπτική μας οθόνη, είναι φίλοι της Ολλανδίας. Ξεχωρίζουν βέβαια οι Οράνιε με τα πορτοκαλί μπλουζάκια τους στις κερκίδες.
1: Κατάμιστο φαίνεται να είναι και το Dallas Stadium, έτσι. Η Ιαπωνία-Σουηδία παραμένει το 0-0. Να πούμε ότι αν νικήσει και η Ιαπωνία, έχουν αυτή τη στιγμή με την Ολλανδία την ίδια διαφορά τερμάτων, έτσι. Αλλά η Ολλανδία έχει καλύτερο
2: συντελεστή.
1: Υπό την έννοια ότι έχει καλύτερη επίθεση από την Ιαπωνία. Έχει 7-3 η Ολλανδία, 6-2 η Ιαπωνία. Αυτά πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Προηγείται βέβαια η Ολλανδία τώρα που είναι πρώτη στον όμιλο, έτσι. Με 7 βαθμούς. Στους 5 αν τελείωνε τώρα το μάτς η Ιαπωνία δεύτερη και στους 4 η Σουηδία τρίτη. Ένα γέμισμα προς τον Ίσακ, κατεβάζει ο τελευταίος, θα αφήσει στον Στράουντ, θα πάρει ο Ελάγκα την μπάλα, ξανά ο Στράουντ γυρίζει πίσω στον Γκούντμουνσον στο 5ο λεπτό, η Ιαπωνία-Σουηδία στο 0-0. Με τους Σουηδούς να έχουν περισσότερη την κατοχή, αλλά κλέβουν οι Ιάπωνες στο χώρο της μισής γραμμής με τον Ντόαν, ο οποίος κρατά μπάλα, πιέζεται από 4 Σουηδούς. Θα μπει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Υπάρχει ένα ελαφρύ τζαρτζάρισμα, τίποτα, λέει ο ρέφερι από το Ελ Σαλβαδόρ, και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο Μαέντα ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε αυτή την ενέργεια, παίρνοντας την μπάλα από το χώρο της μισής γραμμής. προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, δέχτηκε ένα σπρόξιμο έτσι από τον Γκούντμουνσον, αλλά εντάξει, δεν θα το δίνα πέναλτι εγώ. Ούτε ο διαιτητής από το Σαλβαδόρ το δώσε και δεν υπάρχει παρέμβαση από το ΒΑΡ για την ώρα, έτσι, αν και δεν έχει διακοπεί το παιχνίδι. Οι Σουηδοί προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά και τα καταφέρουν. Ένα σουτ θα μπλοκάρει ο Σουζούκι χαμηλά, ο Ζίον Σουζούκι. Ένα αδύναμο σουτ το οποίο επιχείρησε ο Μπέρχαντσον, που αγωνίζεται στην Holstein Kiel. Μπλόκαρε λοιπόν ο Σουζούκι. Πάντως οι Σουηδοί έχουν πει αποφασισμένοι. Να πω για τους Σουηδούς ότι αυτή είναι η 13η συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, σε Μουντιάλ, και μάλιστα είχαν καταφέρει να φτάσουν στα προημιτελικά το 2018. Βέβαια έλειψαν από το Μουντιάλ του 2022. Τελευταία τους παρουσία πριν από αυτό το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη ήταν το 2018, όταν είπαμε έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά, και έχουν καταφέρει να φτάσουν στο τελικό το 58 και να πάρουν τρίτη θέση το 50, το 94 και στα προημιτελικά το 2018. Και εγώ τους θυμάμαι.
3: Να πάρω, Βασίλη, να σε διακόψω λίγο, καθώς έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί ένα φάουλ σε καλό σημείο. Περίπου 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και από δεξιά. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο, θα εκτελέσει Βαντέκ, κάνει μια κεφαλιά, 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε. Φαντάικ, έρχεται ο Μπρόπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Την Ισία Ολλανδία 0-2. Θυμίζω, στο 3ο λεπτό το αυτογκόλ του Γκαρμπί έφερε το 1-0 για τους Ολλανδούς. Το 2-0 γίνεται με τον Μπρόπεϊ, τον center forward της ομάδας, να εκτελεί, να μην αφήνει κανένα περιθώριο στον Νταμέν, τον τερματοφύλακα των Τινίσιων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, στο 7ο λεπτό, οι Ολλανδοί προηγούνται με 2-0 στο Kansas City.
1: Ήδη έχει δει 2 γκολ, Γιάννη, έτσι, από τους Ολλανδούς.
0: Αλλά δεν έχει δει και τίποτα φοβερό, Γιάννη. 11 γκολ έχουν φάει μέχρι τώρα. Σε κάθε αγώνα τρώνε 4 γκολ.
1: Δεν αποτελεί και έκπληξη. Εγώ απλά έλεγα και ήθελα και έτσι για εσάς, εσείς αν το θυμάστε. Εγώ το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι είναι το 1994. Τότε η Σουηδία ήταν φοβερή, έτσι, με Μαρτίν Νταλίν, και προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγονταν τα αδέρφια Ξανθή, οι δύο Ξανθή. Πιστεύω.
3: Μπρολίν,
1: μπράβο.
3: Αυτό. Αλλά σε εκείνο το Μουντιάλ είχε κλέψει ο Τάσος Επιτρόπου, που είναι και παλαιότερος, και ο Καϊμάς, είχε κλέψει νομίζω την παράσταση.
1: Η Βουλγαρία. Ναι. Με Στόιτσκοφ.
3: Και όχι μόνο, είχε μια εκπληκτική ομάδα.
1: Και είχε πάρει την τέταρτη θέση τότε.
3: Λέτσκοφ. Ναι,
4: ο Παγιοργίου το παίζει νιάτο.
3: Δεν υπάρχει. Τζόβερ. Εμείς οι παλαιότεροι.
0: Ο Παγιοργίου είναι πιο μεγάλος από εμένα.
3: Λέει ο Μότσης ότι ο Μότσης το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησε είναι το 1994.
1: Το θυμάμαι, ναι.
3: Εγώ το πρώτο που παρακολούθησα ήταν το 1986.
0: Ήταν ήδη το δεύτερο μου Μουντιάλ επαγγελματικά, δηλαδή.
3: Το 86 ή το 1994.
0: Το
3: 1994. Εντάξει. Τα ξεκαθαρίζεις αυτά.
0: Ωραία μάτς γίνονται κατά τα άλλα, και εσείς περιγράφετε τώρα τη Μουντιάλ και παιδί.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι και για την ώρα στο.
3: Για να δούμε τους Ολλανδούς, και πάλι θα κόψουν οι αμυντικοί της Τινησίας τώρα και θα προσπαθήσουν να βγάλουν μπροστά χωρίς αποτέλεσμα με τον Μεσμπρί. Θα γίνει και το επιθετικό φάουλ από τον μέσο της Τινησίας. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Η κυρία Γκαρσία, η Μεξικάνα, θα γυρίσει την μπάλα πίσω, καθώς κυλούσε την ώρα που οι Ολλανδοί εκτέλεσαν αυτό το φάουλ. 10 λεπτό στο Kansas City. Την Ισία Ολλανδία 0-2. Οι Ολλανδοί έχουν πάρει ένα προβάδισμα από νωρίς με 2 γκολ απέναντι στους Τινήσιους. Θέλουν να καθαρίσουν από νωρίς την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο, γιατί θυμίζουμε θέλει όσα περισσότερο γκολ γίνεται. Για να δούμε το Χάκπο, θα βγάλει μια σέντρα με το εξωτερικό, δεν είναι καλή, η μπάλα θα φύγει out με πολλά φάλτσα. Από την άλλη μεριά, ενώ βλέπουμε και τον Ερβέ Ρενάρ, τον προπονητή των Τινήσων, να φαίνεται από το πρόσωπό του ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από αυτά που βλέπει μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, και πώς να είναι όταν στο 7ο λεπτό η ομάδα του έχει δεχθεί 2 γκολ, Βασίλη.
1: Στο Ντάλλας δεν υπάρχει και τίποτα το αξιοσημείωτο στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Ιαπωνία-Σουηδία στο 0-0. να πω ότι οι Σουηδοί είχαν κερδίσει δύο κόρνερ στο ξεκίνημα, τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Είναι βέβαια στο προσκήνιο την περισσότερη ώρα. Ο Γιόκερες έχει την μπάλα στα πόδια εκτός της περιοχής των Ιαπώνων. Προσπάθησε να περάσει τα αριστερά για τον Στράουντ. Έκλεψαν οι Ιάπωνες με τον Τανάκα. Κρατά ο ίδιος την μπάλα. Πλέον διανύουμε το 10ο λεπτό στην αναμέτρηση. Δεν μπόρεσε να βγει γρήγορα μπροστά η Ιαπωνία. Επομένως θα προσπαθήσουν έτσι οργανωμένα να φτάσουν μέχρι και την περιοχή του Βίντελ, του τερματοφύλακα των Σουηδών. Ο Τανάκα θα δώσει στα δεξιά στον Σέκο. Εκείνος μια κάθετη πάσα προς το Μαέντα. Βγαίνει όμως και μπλοκάρει ο Βίντελ. Έτσι περνά χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος για την εστία των Σουηδών η φάση αυτή. Να δούμε κάποια στατιστικά έτσι, του παιχνιδιού έως τώρα σε σχέση με την κατοχή κυρίως, η οποία είναι μοιρασμένη στο 50%. Ένα σούτ για τους Σουηδούς προς την εστία, ένα πολύ αδύναμο σούτ βέβαια, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Σουζούκι. Οι Σουηδοί έχουν την μπάλα.
3: Να πάρω για λίγο, Βασίλη, καθώς έρχεται επικίνδυνη την ουσία με τον Βαλερή να γυρίσει προς το σημείο του πέναλτι. Έρχεται και καθαρίζει εκεί την φάση ο Φανχέκε, ή την ίση που επιμένουν από δεξιά με τον Γκαρμπή, ο οποίος θα κάνει ένα πέρασμα, η μπάλα θα κοντράρει κόρνερ. Για την Τινησία, το πρώτο στην αναμέτρηση από μέχρι ο Άκε σε κόρνερ από τους αμυντικούς των Ολλανδών. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Τινησία και είναι από δεξιά όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει πάει ο Γκαρμπή για να το εκτελέσει. Να πούμε ότι με τον γκολ που πέτυχε ο Μπρόντμπι έφτασε στα 3 τέρματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μεγάλη μάχη έτσι όπως πάνε τα πράγματα και για την πρώτη θέση των πίνακα των σκόρων. Εκτελέστηκε με κοντινή πάσα με Σμπρί και πάρες για τον Γκαρμπρί. Θα γυρίσει προς τα πίσω η σέντρα που βγαίνει από τον Βαλερή. Κεφαλιά, πρώτη τελική εντός εστίας. Ο Φαρμπρούχερ όμως είναι στο σωστό σημείο. Μπλοκάρει σταθερά την μπάλα η κεφαλιά που έγινε από τον Μπεν Χαμιντά για τους Τινήσιους στο 13ο λεπτό. Τινησία Ολλανδία 0-2. Θυμίζω στο 3ο λεπτό αυτό γκολ από τον Γκαρμπή σε μια σέντρα που βγήκε από δεξιά από τους Ολλανδούς με τον Χάκπο. Στο 7ο λεπτό ο Μπρόντμπι μέσα από την περιοχή μετά από ασίστ που πήρε από τον Φαντάικ με κεφαλιά εκτελεί τον Νταμέν και κάνει το 2-0 για τους Οράνιε.
1: Στο 13ο λεπτό η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0 χωρίς καμία φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Στον Ντάλλας το παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Ένα βολέ τώρα εκτελέστηκε από τον Βίντελ, τον τερματοφύλακα των Σουηδών. Θα καταφέρει ο Γιόκερες να πάρει την μπάλα και να την αφήσει στον Ίσακ, ο οποίος βρίσκεται από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η Σουηδία. Θα πάρει ένα πλάγιο out ο Ίσακ, ο επιθετικός της Λίβερπουλ, με φτωχή βεβαίως παρουσία φέτος με τα χρώματα της αγγλικής ομάδας. Ένα πλαγιό λοιπόν για τους Σουηδούς από τα αριστερά. Ο Γκούμουνσον θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα, θα στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων, αυτή είναι η πρόθεσή του τουλάχιστον. Αυτό κάνει ο Γκούμουνσον, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Σέκο σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Στράουντ. Προσπάθησε να κλέψει ο Μαέντα, γύρισε όμως ο Στράουντ στο Βίντελ που έχει βγει σχεδόν 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Θα κάνει ένα γέμισμα προς την άμυνα των Ιαπώνων, θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Ίτο που αγωνίζεται στην Μπάγερ Μονάχου. Στο 14 λοιπόν η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Διαφορετική μορφή σε αυτό το παιχνίδι σε σύγκριση με τον αγώνα που παρακολουθεί ο Γιάννης, μεταδίδει έτσι της Ολλανδίας με την Τινησία, που η Ολλανδία αποδεικνύει την ανωτερότητά της. Ένα γέμισμα προς τον Ελάγκα είναι κακό από τον Λίντελοφ. Έτσι λοιπόν η μπάλα φεύγει out. Στο 15ο λεπτό η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Αν όποια ομάδα είναι δεύτερη σε αυτόν τον όμιλο θα παίξει στους 32 με τη Βραζιλία που ήταν πρώτη στον τρίτο όμιλο. Και να πω εδώ, η Ιαπωνία έχει νικήσει τη Βραζιλία σε φιλικό αγώνα πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες. Είναι στην επίθεση μάλιστα η Ιαπωνία. Ένα σουτ που κάνει ο Ντόαν, η μπάλα κοντράρει, πάει στην άλλη πλευρά που είναι ο Μαέντα.
3: Η κινήση μπροστά από δεξιά, Σιμπανέ θα γυρίσει μπρος στην μεγάλη περιοχή. Οι Ταλμπί έχουν προλάβει τώρα και γύρισαν. Η Ολλανδή βγαίνει μια σέντρα, θα περάσει από πολλά κορμιά, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Μεσμπρί, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου out στο 15, την Ισία Ολλανδία 0-2, ενώ ξαναβλέπουμε και πάλι τον γκολ που πέτυχαν οι Ολλανδοί με το ημιαυτόματο offside. Βλέπουμε ότι καλύπτεται ο Φαν Ντάικ, γιατί είχαμε διαμαρτυρίες μετά την σέντρα από το φάουλ μπρος τον κεντρικό αμυντικό των Ολλανδών. Καλύπτεται πεντακάθαρα, παίρνει την κεφαλιά, έρχεται στην συνέχεια ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος κάνει το 2-0 για τους Ολλανδούς. Ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ο επιθετικός της Σάντερλαντ. Οι Ολλανδοί που επιμένουν με Φαν Χέκε στον χώρο του κέντρου, άλλαξε με τον Φαν Ντάικ και πάλι Φαν Χέκε. Περιμένει ο Μάλεν από δεξιά, εκεί θα πάει η μπάλα. Κίνηση από τον Χάκπο, ωραία ενέργεια, θα πάρει το φάουλ, σωστά, από τον Μπεν Χαμιντά. Ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ είναι αυτό για τους Ολλανδούς. Ο Ράιντερς ήταν ο παίκτης που επιχείρησε την τρίπλα, κατάφερε να περάσει. Στη συνέχεια προσωπικός του αντίπαλος τον ανέτρεψε, σωστή απόφαση από την διαιτητή, την κυρία Γκαρσία, τη Μεξικάνα. Στο 17ο λεπτό αυτό, δούμε και αυτό στημένο από δεξιά. Σφυρίζει η Γκαρσία, κάνει και παρατηρήσεις, τους δείχνει χαρακτηριστικά να μην βλέπει αγκαλιάσματα στα μαρκαρίσματα. Για να δούμε τώρα, θα εκτελεστεί στην καρδιά της περιοχής η κεφαλιά που θα πιάσει ο Φαν Χέκε και περνάει ψηλά. Out. Την ισία Ολλανδία 0-2. 17ο λεπτό στο Kansas City, Βασίλη.
1: Στο ίδιο χρονικό σημείο στον Dallas, η Ιαπωνία-Σουηδία παραμένει το 0-0, χωρίς καμία φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Ένα πολύ αδύναμο σουτ από πλευρά Σουηδίας που μπλόκαρε με ευκολία, η αλήθεια είναι, ο Σουζούκι στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα αυτή τη στιγμή. Δεν τη σημείωσα καν, γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν ευκαιρία. Ένα φάουλ τώρα έχουν κερδίσει οι Σουηδοί, σχεδόν 10 μέτρα έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Θα το εκτελέσει έτσι με ένα μακρινό βολέο Βίντελ, προσπαθεί να βρει τον Γιόκερες. Η μπάλα περνάει όμως από τον Σουηδό επιθετικό της Arsenal και φεύγει απευθείας out. Έως τώρα οι Ιάπωνες προσπαθούν με πάσες και οργανωμένο παιχνίδι έτσι να φτάσουν στην περιοχή του Βίντελ. Απ' την άλλη, οι Σουηδοί κυρίως με βαθιά γεμίσματα επιχείρουν να γίνουν απειλητικοί. Δεν τα έχουν καταφέρει ούτε οι Σουηδοί ούτε οι Ιάπωνες. Μένουν ψηλά τώρα να πιέσουν βέβαια οι Σουηδοί. Ο Γιόκερες αναγκάζει μάλιστα τον Ιτακούρα να, μάλλον βάζει την προβολή, παραχωρεί πλάγιο out και μένουν ξανά ψηλά οι Σουηδοί για να πιέσουν την επαναφορά της μπάλας. Ο Ίτο γεμίζει προς τον χώρο της μισέας γραμμής, προσπάθησε να βγει πρώτος ο Χίεν στην μπάλα, εν τέλει αυτή κατέληξε σε πόδια των Ιαπώνων, τον μπλε σαμουράι όπως αποκαλούνται. Ο Σέκο θα αφήσει για τον Καμάντα, από τους καλύτερους παίκτες της Ιαπωνίας ο Καμάντα. Γυρίζει πίσω στον Ιτακούρα που παίζει στον Άγιαξ. Εκείνος αφήνει για τον Σέκο στην Εχάβριο συγκεκριμένο. Είπαμε 23 από τους 26 Ιάπωνες αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες. Προσπάθησαν να αλλάξουν παιχνίδι στα δεξιά για τον Σουγκαβάρα. Θα απομακρύνει ο Λίντελοφ. Στη συνέχεια θα κερδίσουν πλάγι out οι Σουηδοί. Στο 19ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-0. Μας δίνει και ο σκηνοθέτης στα μάτια που
3: έπρεπε να δείτε. Ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Η μπάλα θα γυρίσει από τον Ράιντερς. Πέφτει με το κορμί του και απομακρύνει σε κόρνερ ο Νταμέν. Κόρνερ από δεξιά οι Ολλανδοί που θέλουν όσα περισσότερα γκολ μπορούν να πετύχουν στην αναμέτρηση απέναντι από στους αδύναμους Τινήσιους για να εξασφαλίσουν την πρωτιά στον όμιλο και να πάνε να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο. Ωραίο ζευγάρι θα είναι αυτό, έτσι, Ολλανδία-Μαρόκο. Στο Μοντερέι του Μεξικού θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Την προσεχή Τρίτη. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα περνάει. Πολλές κόντρες απομακρύνουν τελικά η Τινήσι, όπως να φύγει μπάλα από την άμυνά τους. Πλάγιο για τους Ολλανδούς, κάτι έχει σφυρίξει η Γκαρσία. Για να δούμε τι έχει δώσει η Μεξικάνα διαιτητής της αναμέτρησης. Πάει να αλλάξει ο Σκυρή Φανέλα. προφανώς σκίστηκε η φανέλα του, ενώ βλέπουμε και την όλα στο κατάμεστο Kansas Stadium. Στην πλειοψηφία τους, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, έτσι, γιατί δεν έχω δει τα πανοδιαζώματα, αλλά τουλάχιστον το κάτω διάζωμα είναι γεμάτο με πορτοκαλί μπλουζάκια. Φαντάικ στο χώρο του κέντρου, κοντινή πάσα για τον De Jong. De Jong για τον Φαν Χέκε, αλλά θα φτάσει στον Riders. Αυτός κλείνεται, γυρίζει μπροστά πίσω και πάλι στον Φαν Χέκε. Έχει βγει και ο Ερμπρούχεν μακριά από την εστία του. Φαν Χέκε θα δώσει τον Φαντάικ. Από δεξιά επιμένουν με De Jong τώρα, ο οποίος πότε κινείται δεξιά, πότε αριστερά. Φαν Χέκε και πάλι στον De Jong. Πολλές πάσες συντηρήσει σε μια διπλή μαζική ζώνη άμυνας. Για να δούμε αυτή την ενέργεια με τον Riders να κρατάει. Απελευθερώνει στον Νάκε. Φαν Ντάικ. Πολλές πάσες, επαναλαμβάνω, από τους Ολλανδούς. Εκεί γύρω-γύρω από την περιοχή του Νταμέν, του τερματοφύλακα της Τινησίας. Οι Ολλανδοί που ψάχνουν τους διαδρόμους με αυτό το στυλ, με πολλές πάσες, με την μπάλα να πηγαίνει είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά, όπως είναι τώρα με τον Φαν Χέκε. Φαν Ντάικ. Άκε. Από δεξιά η μπάλα τώρα. Άκε και πάλι στο Φαν Ντάικ. Φαν Ντάικ θα παίξει κοντινή πάσα για τον Riders. Riders για τον Φαν Χέκε. Όλοι οι Ολλανδοί μπροστά, όλη την ίση πίσω. Αυτό είναι το σκηνικό του αγώνα τώρα. Riders, De Jong, Φαν Χέκε. Με την μπάλα στον Ντούμφρις. Φαν Χέκε, De Jong, Χάκπο. Από δεξιά, για να δούμε. Κάνει την προσποίηση. Προσπάθησε να βρει την κίνηση που θα έκανε ο Άκε. Κόβουν προς στιγμήνη την ίση. Θα κερδίσουν τελικά το φάουλ. Όχι, λέει ο Άκε στην κυρία Γκαρσία. Θεώρησε ότι χρησιμοποίησε το χέρι του. Θα δούμε και το replay. Στο 23, Βασίλη Μότση, Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρη Καϊμά, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Την ισία Ολλανδία 0-2. Και πάμε για την διακοπή. Πάμε για το cooling break.
5: Επομένως, το 23ο λεπτό στο Ντάλλας, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο. Μια επίσκεψη στα καρέ των Σουηδών από πλευράς Ιαπωνίας στο 22. Η σέντρα του Ιτ από τα αριστερά, η κεφαλιά του Μαέντα, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά out, χωρίς να ανησυχήσει ο Βίντελ. Η κατοχή είναι στο 55% για τους Ιάπωνες. Υπερέχουν σε αυτό το κομμάτι και μόνο. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό. Έτσι είπαμε, οι Σουηδοί επιχειρούν είτε κυνηγώντας δεύτερες μπάλες, είτε ασκώντας πίεση να κλέψουν πάλι την μπάλα για να γίνουν απειλητικοί. Δεν τα έχουν καταφέρει. Απ' την άλλη, και οι Ιάπωνες, που κυρίως προσπαθούν οργανωμένα να βγουν στην επίθεση, επίσης δεν έχουν επισκεφτεί με αξιώσεις την εστία του Βίντελ. Υπάρχει και το cooling break, και μάλιστα υπάρχουν και αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενδεχομένως για το θέαμα που είναι κακό, ή ότι αυτό που έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, σε ένα κλειστό γήπεδο με κλειστή οροφή και με κλιματισμό, τι να το κάνεις την διακοπή, έτσι, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Όπως και να έχει, υπάρχει διακοπή και για διαφημιστικούς λόγους. Άρα, στο 25 πλέον, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Παιδιά, σας δίνω και εγώ το λόγο και επαναρχόμαστε με την επανέναξη των αναμετρήσεων.
6: Ερασπορ 101,8. Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Τινησία Ολλανδία που ξεκίνησε και ετοιμάζει και το Ιαπωνία Σουηδία τέλος στο Coolie Break. Παιδιά, ο λόγος σε εσάς.
1: 27 λεπτά παιχνιδιού στο Kansas City, Τινησία Ολλανδία. 0-2 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Να θυμίσω ότι στο τρίτο λεπτό ο Γκαρμπί με αυτό γκολ έβαλε μπροστά τους Ολλανδούς σε μια ενέργεια και μια σέντρα που επιχείρησε από δεξιά για τους Οράνιε ο Μάλεν. Το 2-0 ήρθε 4 λεπτά αργότερα με το φάουλ που εκτελέστηκε έξω από την περιοχή από τον Ντεγιόν. Πήρε την κεφαλιά Φαντάικ μέσα από την περιοχή, κεφαλιά assist αποδείχτηκε, ήρθε ο Μπρόμπι με δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά να κάνει το 2-0. Για να δούμε και πάλι τους Ολλανδούς, ευκαιρία το σούτ κόντρα και κόρτερ από τον Γκραν Φένμπρεχ. Φένμπρεχ, τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, ωραία ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, έπιασε ένα σούτ, την μπάλα κόντραρε πάνω στον Μπεν Χαμίντα και πέρασε σε κόρνερ από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η Ολλανδία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και έχει πάει για την εκτέλεσή του ο Ράιντερς στο 28. Μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή, σφυρίζει Γκαρσία με πάσα έξω από την περιοχή, ο Μάλεν θα κάνει ένα σουτ, μπάλα περνάει μακριά από την εστία του Νταμέν, του Αϊμέν Νταμέν, του 29χρονου τερματοφύλακα των Τινήσιων, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια αυτό το ελεύθερο στην αναμέτρηση, μια αναμέτρηση που λίγες ώρες νωρίτερα ήταν αμφίβολο αν θα ξεκινήσει λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπήρχαν προβλέψεις για έντονη καταιγίδα στο Κάνσας, ωστόσο φαίνεται τα πράγματα είναι καλύτερα, πέφτει ένα ψηλόβροχο χωρίς ωστόσο να απειλεί την διεξαγωγή και τη συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Φανχέκε θα πάρει την μπάλα, θα την κουβαλήσει, θα περάσει δεξιά για τον Ντούμφρις, πάλι ο Φανχέκε για παλιά για τον Μάλεν, θα βγάλει τη σέντρα, ευκαιρία, η κεφαλιά μπροστά πίσω, εδώ νομίζω λειτουργήσε επιπόλαια, πρέπει να είναι ο Ντούμφρις ο παίκτης που πιάνει την κεφαλιά, είχε όλη την εστία μπροστά του από θέση μέσα αριστερά, έπιασε μια κεφαλιά περισσότερο σπάσα από μέχρι να είναι την ίση, αλλά οι Ολλανδοί επανακτούν και πάλι την κατοχή με φάουλ που κέρδισαν. De Jong. Η κάθε την παλιά για τον Μπρόμπεϊ στην περιοχή. Το πλασέ, ωραία ενέργεια. Το πλασέ που έγινε από τον Ντούμφρις με τη μία παίχτηκε μπάλα εδώ. Υπάρχει κόντρα, νέο κόρνερ για τους Ολλανδούς και πάλι από αριστερά. Οι Ολλανδοί επαναλαμβάνουν που θέλουν να πετύχουν όσα περισσότερα γκολ μπορούν στην αναμέτρηση απέναντι στους αδύναμους Τινήσιους για να έχουν τον goal average στην καλύτερη επίθεση στον όμιλο και να εξασφαλίσουν την πρωτιά. Εκτελεί ο Ράιντερς, θα σταματήσει η Γκαρσία όμως, θα κάνει τις παρατηρήσεις για τα μαρκαρίσματα μέσα στην μικρή περιοχή του Νταμέν. Ο Άκε ήταν εκεί μαζί με τον Άλι Αμπντή. Στο 31 Ράιντερς έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει ο Ντάμεν, έρχεται να πιάσει το σουτ ο Μάλεν, απομακρύνουν και πάλι την ίση όπως όπως. Ράιντερς, νέα σέντρα, κακή επιλογή, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Τινησίας Βασίλη Μότσι.
2: Η Σουηδία είναι στην επίθεση σε ένα μάτς, Γιάννη, που δεν έχει τίποτα. Πραγματικά στο 31ο λεπτό στον Τάλας η Ιαπωνία, Σουηδία παραμένει το 0-0.
0: Βασίλη, σου είχα πει ότι θέλουν να χάσουν και οι δύο.
2: Ναι, το έχεις πει, αλήθεια είναι. Και η Ιαπωνία, να πούμε ότι επί της ουσίας έχει προκριθεί έτσι, με τους 4 βαθμούς που έχει. Και μπορεί να είναι και καλή μεταξύ των καλύτερων τρίτων, δηλαδή δεδομένα τέλος πάντων. Ενώ τώρα προσπάθησε να φύγει στην κόντρα και έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα, την έρχεται ο Κίεν, ο οποίος ανέτρεψε στη μεσαία γραμμή τον Ουέντα, τον τράβηξε από τη φανέλα έτσι και τον έριξε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς, γιατί έφυγε στην αντεπίθεση ο Ουέντα, ο οποίος να πούμε ότι έκανε φοβερή χρονιά με τη Φέγενορντ. 25 γκολ στο πρωτάθλημα, στο Ολλανδικό, σκόραρε την φετινή σεζόν και μέχρι τώρα στο Μουντιάλ έχει πετύχει 2 γκολ για την εθνική ομάδα της χώρας του, για την Ιαπωνία. Εκτελέστηκε αυτό το φάουλ προς τα πίσω, αλλά έχεις δίκιο, Τάσο, γιατί το σκέφτεσαι υπό ποια έννοια τώρα. Ότι αν η Ιαπωνία είναι δεύτερη στον όμιλο, κάτι που θα γίνει ήταν έρθει σοπαλή. Εφόσον νικήσει η Ολλανδία, έτσι, έρθει ισόπαλη με τη Σουηδία, είτε αν νικήσει τη Σουηδία και υστερεί στον goal average, διαφορά τερμάτων δηλαδή, απέναντι στους Ολλανδούς που για την ώρα υστερεί, θα παίξει στους 32 με τη Βραζιλία. Και είναι λογικό τώρα από τη μία πλευρά κάποιος να θέλει να αποφύγει, ας το πούμε έτσι, τη Βραζιλία στους 32, ειδικά τόσο νωρίς, έστω κι αν, όπως σας έλεγα νωρίτερα, σε φιλικό αγώνα που είχε γίνει τον Οκτώβριο, η Ιαπωνία έχει νικήσει τη Βραζιλία με 3-2. Στο προηγούμενο Μουντιάλ η Ιαπωνία στον όμιλο είχε νικήσει και την Ισπανία, είχε νικήσει και τη Γερμανία. Γενικώς η Ιαπωνία, που πραγματοποιεί την 8η της παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου στο Μουντιάλ, 8η συνεχόμενη μάλιστα, είναι μια ομάδα με ποιότητα, έτσι, και ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, έναν προπονητή που είναι από το 2018, άρα είναι επικίνδυνη αντίπαλος για τον οποιονδήποτε. Δεν ξέρω τώρα ήδη αν κάνουν επιλογή ή όχι. Πάντως έχουν την κατοχή εδώ και λίγη ώρα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να φτάσουν στην περιοχή του Βίντελ. Έκλεψαν τώρα οι Σουηδοί, που είπαμε κυρίως με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πλησιάσουν την περιοχή του Σουζούκι, είτε ασκώντας πίεση και κλέποντας μπάλες, είτε με βαθιά γεμίσματα από τον τερματοφύλακά τους. Ένα πλάγιο τώρα για τους Ιάπωνες στον χώρο της μισής γραμμής. Στο 34ο λεπτό, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Το εκτελεί ο Σουγκαβάρα αυτό το πλάγιο, προωθώντας την μπάλα προς τον Ουέντα. Η κεφαλιά από τον Στράουντ. Η μπάλα πλάγιο out, νέο πλάγιο out για τους Ιάπωνες, λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής, από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Ουέντα κατεβάζει, κρατά μάλιστα την κατοχή, θα βγάλει στα δεξιά στο Σουγκαβάρα, σεντράριο Σουγκαβάρα, περνάει μπάλα από όλους και απομακρύνεται από τον Λεγκερμπιέλκε. Προσπάθησαν στη συνέχεια, προσπάθησε ο Ιτακούρα να ανακτήσει την κατοχή για την Ιαπωνία, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια ο Τανάκα έκανε φάουλ, ενώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, έτσι υπάρχει πεσμένος ο Χιέν. Στο 35 η Ιαπωνία Σουηδία 0-0. Γιάννη.
1: 35 λεπτά παιχνιδιού στο Kansas City. 2-0 μπροστά οι Ολλανδοί. Με δύο γρήγορα γκολ στο τρίτο λεπτό. Το αυτό γκολ από τον Γκαρμπί στο 7. Ο Μπρόμπεϊ με το τρίτο γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στους Ολλανδούς, που είναι η ομάδα που έχει την συντριπτική κατοχή της μπάλας. Είναι η ομάδα που ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση σε αυτά τα 35 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στο Kansas Stadium.
2: Να πω απλά, Γιάννη, ότι ο Χιέν τραυματίστηκε μόνος του, έτσι, ο στόπερ της Αταλάντα και της Εθνικής Σουηδίας. Έκανε μια προέκταση για να βάλει την προβολή στη σέντρα που έκανε ο Σουγκαβάρα από τα δεξιά και τραβήχθηκε ο δικέφαλός του, εκεί φαίνεται να πονά, στον αριστερό δικέφαλο. Έτσι, να βάλει την προβολή στη σέντρα που έκανε ο Σουγκαβάρα από τα δεξιά και τραβήχθηκε ο δικέφαλός του, εκεί φαίνεται να πονά, στον αριστερό δικέφαλο.

0: οι οποίοι θα κερδίσουν και το πλάγιο με τον Γκαρμπί. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει τώρα ο Βαλερί. Ο Βαλερί ψάχνει να δει κάποιον συμπαίκτη του, ο οποίος δεν είναι μαρκαρισμένος, καθυστερεί αρκετά. Τώρα θα εκτελέσει, εκεί θα πάρει την μπάλα ο Μαστούρη. Είναι κλεισμένη καλά η Τινίση, πιέζουν ψηλά δύο και τρεις παίκτες σε αυτή την πρώτη πάσα που λέμε, από την άμυνα μπρος στο κέντρο και την επίθεση. Προσπαθούν να βγάλουν από την περιοχή τους, θα στο πάρει ο Μεσμπρί, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Μια ωραία σέντρα, μια ωραία φάση εδώ. Και Ντύρα δεν θα μπορέσουν να περάσουν. Η Τινίση θα γίνει όμως το λάθος από τον Άκη και θα πάρει ο Μεσμπρί και πάλι στο χώρο του κέντρου. Τώρα θα πάει μπρος στην επίθεση. Ωραία η πάσα, λέει απ' τη. Μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Πέφτει σωτήρια ο Ντεγιόνγκ και απομακρύνει προ του Σκυρί. Οι Ολλανδοί που τώρα με τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, τον Γκράφενμπερκ, θα βγάλει την μπάλα, θα κερδίσουν και το φάουλ, το φάουλ που κάνει ο Μπεν Χαμιντά, και θα κερδίσει ο Ράιαν Γκράφενμπερκ, ο 24χρονος μέσος της Λίβερπουλ και ποδοσφαιριστής φυσικά των Οράνια της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Άκε θα περάσει το χώρο του κέντρου από αριστερά στο 38. Την Ισία Ολλανδία 0-2 από νωρίς. Φαν Χέκε για τον Ντε Γιόνγκ. Ντε Γιόνγκ για τον Άκε. Περιμένει δίπλα το Χάκπο. Ο Άκε θα δώσει και πάλι στον Ντε Γιόνγκ. Γυρίζουν την μπάλα οι Ολλανδοί από δεξιά τώρα με τον Ντούμφρις. Ο Ντούμφρις θα περάσει. Προσπάθησε εκεί να κάνει μία τρίπλα ο Μάλεν. Το κέρδος για τους Ολλανδούς είναι ένα πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Τινησίας. Και από δεξιά εκτελέστηκε. Αλλά θα γυρίσει μπροστά πίσω. Φαν Χέκε στον αρχηγό του, τον Ντε Γιόνγκ. Ο Ντε Γιόνγκ κρατάει και πάλι στο Φαν Χέκε. Ζητάει και παίρνει την μπαλά ο Ντούμφρις. Είναι κλεισμένος, γυρίζει και πάλι στο Φαν Χέκε. Φαν Ντάικ. Φαν Χέκε. Αλλάζουν οι δύο αμυντικοί της Ολλανδίας. Έγινε το λάθος. Θα πάρει ο Μάλεν. Για να δούμε. Κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Κάνει τις προσπίσεις. Πέφτει στα πόδια του και κλέβει καθαρά ο Μεσμπρί. Λέει η κυρία Γκαρσία, ήταν κοντά και ο βοηθός που άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Προσπαθούν να βγάλουν από την περιοχή τους με τον Βαλερί να κρατάει. Έκαναν το λάθος και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ράιντερς αλλάζουν την μπάλα. Μπρόμπεϊ. Η μπάλα στον Γκράφενμπερκ θα πιάσει ένα σούτ, δεν είναι καθόλου καλό. Μπάλα ψηλά πάνω από την εστία. Οι κάμερες όμως είναι εστιασμένες πάνω στον προπονητή της Τινησίας, τον Ερβέ Ρενάν, ο οποίος από τον πάγκο της ομάδας του δεν πρέπει να είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτά που βλέπει, έτσι Βασίλη?
1: Ναι, η αλήθεια είναι, πήρε το λόγο για να δούμε μια φάση για τους Ιάπωνες. Είναι στην επίθεση από τα, στον άξονα με το Σουγκαβάρα να κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βίντελ στο 40 λεπτό το σουτ αυτό. Αλλά πήρε το λόγο για να πω το εξής. Αρχικά ο Χίεν δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αποχώρησε υποβασταζόμενος, δεν μπορούσε καν να πατήσει το αριστερό του πόδι ο στόπερ των Σουηδών. Και ο Γκρέχαμ Πότερ έβαλε στο παιχνίδι τον Μπέργκβαλ, που είναι μέσος και αγωνίζεται στην Τότεναμ, και γύρισε στα στόπερ τον Λίντελοφ που αγωνιζόταν στον άξονα, τον αρχηγό, και μάλιστα λίγο μετά έκανε αλλαγή ο προπονητής των Ιαπώνων, ο Χατζίμε Μοριγιάσου. Αν και να δούμε
0: να
1: λίγο
0: αυτή τη φάση, το λόγο Ράιντερ θα γυρίσει ευκαιρία, θα πέσω τα μεν μπροστά στα πόδια του Χάκπο και θα διώξει εδώ μεγάλη φάση για τους Ολλανδούς, με τον Ράιντερς να περνάει την παλιά στο ύψος της περιοχής, εκεί που έκανε την κίνηση ο Χάκπο. Αυτός πριν βάλει την προβολή βγήκε ο Νταμένο, τερματοφύλακας της Τινησίας, και απομάκρυνε. Έλα Βασίλη.
1: Ναι, για να το ολοκληρώσω, λίγο δύο λεπτά αργότερα έκανε αλλαγή ο προπονητής των Ιαπώνων, αποσύροντας τον αρχηγό του, τον Ιτακούρα, που δεν φάνηκε τραυματισμένος, και βάζοντας στη θέση του τον Τανιγκούτσι.

0: Μια αλλαγή που και στο Sky Sports διαβάζω ότι μοιάζει η αλλαγή τακτικής. Μου έκανε εντύπωση βέβαια από την αλήθεια. Θα δούμε αν έχει αλλάξει ο σχηματισμός των Ιαπώνων. Διότι βγήκε τρέχοντας ο αρχηγός της Ιαπωνίας, ενώ χωρίς να φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Επομένως, στο 42 παραμένει το Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Δεν ξέρω αν έχει κάτι αξιόλογο ή αν θες να συνεχίσω εγώ από το match του Dallas.
1: Να δούμε, τους Ολλανδούς Μπρόπεϊ μέσα από την περιοχή. Θα κάνει το σουτ, του βάζει σωτήρια εκεί την προβολή. Πρέπει να είναι ο Ταλμπή ο παίκτης που βάζει την προβολή. Πριν ο Μπρόμπεϊ κάνει το σουτ και απειλήσει την εστία του Νταμέν στο 42 την Ισία Ολλανδία 0-2. Βασίλη,
0: στο 42 η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Προσπάθησαν οι Ιάπωνες να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά. Συνδυάστηκε ο Νακαμούρα με τον Τανάκα, αλλά κατάφεραν να απομακρύνουν οι Σουηδοί και να κερδίσουν και ένα φάουλ στην συνέχεια. Δεν είμαστε έτσι και στο γήπεδο για να βλέπουμε.
1: Πάρω το μικρόφωνο, εκπληκτική ενέργεια που έκανε ο Μάλεν. Γυρίζει για τον Χάκπο. Αυτό το γέμισμα προς την περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Τινησίας. Η μπάλα θα φτάσει στον Άκη έξω από την περιοχή. Και με τον Ράιντερς. Περιμένει και πάλι ο Χάκπου. Από αριστερά Χάκπου κρατάει, συγκλίνει προς την περιοχή. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά προς τα πίσω. Εκεί που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του Ντούμφρις που έπιασε την κεφαλιά και μάλιστα γαλακτισμένο σηκώνει τα χέρια, γιατί η κεφαλιά πάει εκεί που πρέπει να πάει, προς το σημείο του πέναλτι. Όλοι έχουν κάνει όμως κίνηση μπρος στην μικρή περιοχή οι Ολλανδοί και έτσι περνάει αυτή η φάση. Στο 43 Άκε, Ράιντερς κρατάει, Ντε Γιόνγκ θα αλλάξει το παιχνίδι. Ντούμφρις, Βανχέκε και πάλι Ντε Γιόνγκ. Φανχέκε. Ο αμυντικός μέσος των Ολλανδών θα παίξει με τον Φαντάικ. Έκανε το λάθος ο Ντε Γιόνγκ. Κόβουν την ίση. Πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία λεπτά του πρώτου μικρόνου. Διαμαρτυρίες εδώ για φάουλ μπρος στην Γκαρσία από τον Σλιμανέ. Φαντάικ, Φανχέκε, Φαντάικ και πάλι παίζουν, αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα οι δύο παίκτες. Ντε Γιόνγκ ζήτησε ο Ντούμφρις, θα του δώσει την μπάλα. Για να δούμε το σουτ που θα γίνει. Ο Νταμέν μπλοκάρει. Άλλη μια τελική εντός εστίας από τους Ολλανδούς. Ήταν χλιαρό το σουτ βέβαια που επιχείρησε ο Ντούμφρις. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Νταμέν, ο τερματοφύλακας των Τινήσων, να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Την Ισία Ολλανδία 0-2, 44 λεπτά παιχνιδιού. Βασίλη Μότση.
0: Στο Ντάλλας προσπαθούν οι Ιάπωνες να δημιουργήσουν ευκαιρίες ή προϋποθέσεις για γκολ, τέλος πάντων, χωρίς ωστόσο να έχουν κάνει κάποια αξιοσημείωτη τελική. Είχαμε πριν το σούτ του Σουγκαβάρα, το οποίο απέκρουσε εύκολα ο Βίντελ από το όριο της μεγάλης περιοχής. Του σούτ του Σουγκαβάρα έχουν πάρει την μπάλα και θα βρίσκονται κυρίως από τα αριστερά με τον Νακαμούρα, που είναι αρκετά γρήγορος, αγωνίζεται στην ρέμψη. Έκανε ένα ωραίο γύρισμα νωρίτερα, αλλά απομάκρυναν εν τέλει Σουηδοί. Ξανά οι Ιάπωνες κερδίζουν την μπάλα με τον Ντόαν τώρα να βγάζει στα αριστερά για τον Τανάκα. Εκείνος παίζει μέσα στην περιοχή. Ένα γύρισμα που έκανε ο αριστερός στόπερ, ο Ίτο, ο οποίος προωθήθηκε στην φάση αυτή. Απομάκρυναν προσωρινά οι Σουηδοί, ενώ διανύουμε το 45ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Τανάκα έχει την μπάλα στον άξονα μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Σουηδών. Ο Ίτο παραμένει ψηλά αριστερά ο στόπερ. Και είπαμε, δεν είμαστε για να δούμε για τη διάταξη των Ιαπώνων, γιατί είχαμε και αλλαγή νωρίτερα από τον προπονητή τους που φάνηκε τακτική. Ένα σούτ ωραίο από τον Ακαμούρα, απέκρουσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία ο Βίντελ. Αυτή είναι πραγματικά μια καλή στιγμή στο ματς. Ο Ντόαν με πλάτη έδωσε στον Ακαμούρα μέσα στην περιοχή. Εκείνος έκανε το πλασέ με το δεξί, απέκρουσε με το αριστερό του χέρι στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ ο Βίντελ. Ωραία φάση αυτή για τους Ιάπωνες, που είχαμε πραγματικά καλή στιγμή στο 45ο λεπτό του αγώνα με το σούτ του Νακαμούρα. Κόρνερ λοιπόν, και ενώ τα λεπτά καθυστερήσεων είναι 5, εκτελείται από τον Ντόαν στο πρώτο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο Γκούντμουνσον. Η μπάλα πάει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου Τανάκα γεμίζει τυφλά προς την περιοχή των Σουηδών. Προσπαθεί ο Ντόαν να βγει πρώτος στην μπάλα, αλλά θα κάνει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή από το El Salvador. Επομένως το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 5, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Γιάννη.
1: Εδώ είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 3 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε διακοπές. Κρατιέται δηλαδή το τριλεπτό που είχαμε για την διακοπή του cooling break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό. De Jong θα πάρει την μπάλα από τον Van Dijk. Ο De Jong κρατάει, περνάει για τον Άκη αριστερά. Κατά κύριο λόγο την αριστερή πλευρά επιλέγουν για να δημιουργήσουν τις επιθέσεις. Ο Ολλανδί τώρα θα πάει στον Ντούφρις από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Μάλεν. Ντούφρις κρατάει, σηκώνει το κεφάλι. Τώρα θα δώσει το Μάλεν. Ο Μάλεν πιο πίσω στο Φανχέκε. Φανχέκε παίρνει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του. Γυρίζει μπρος τα πίσω. Κράνφερμπεχ. Αντάιχ. Άκε. Και πάλι στον αρχηγό. Τον Φαν Ντάικ. Φαν Χέκε θα βγει σέντρα από τον Ντούφρις. Απομακρύνουν την κίνηση. Πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Θα καταφέρουν όμως ωραία εδώ να παίξουν τον build-up. Η Τινίση και έχουν προϋποθέσεις σε αυτή την επίθεση με τον Βαλερή να παίρνει την μπάλα από δεξιά. Βαλερή κρατάει, είναι μπροστά του Άκε. Θα γυρίσει μπροστά πίσω με Σμπρί. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που θα γίνει δεν είναι καλή. Κεφαλιά που έγινε από τον Μαστουρί. Κρατάει το όμως την μπάλα και γυρίζει μπροστά πίσω Βαλερή. Βαλερή με τον Κεντήρα. Η μπάλα πιο πίσω στον Μεσμπρί. Πάρει την μπάλα ο Γκαρμπί λίγο έξω από την περιοχή. Κάνει τις προσποιήσεις. Μια πάσα είναι καλή. Για να δούμε, δεν μπόρεσε ο Μαστουρί να κερδίσει εκεί τις κόντρες. Απομάκρυναν οι Ολλανδοί. Κατοχή παραμένει όμως σε πόδια Τινίσιον. Μια πάσα που επιχείρησε κάθε την να βγάζει ο Μεσμπρί. Δεν ακολούθησε ο συμπαίκτης του ο Σλιμανέ και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται το τριπλό σφύριγμα από την Μεξικάνα διετή της αναμέτρησης, την κυρία Γκαρσία, Κάτια Ίτζελ Γκαρσία, η διετής του παιχνιδιού στο Kansas City. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Τινισία Ολλανδία 0-2. Στο τρίτο λεπτό ο Ελίς Σκυρί με αυτόν τον γκολ άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς. Στο 7ο λεπτό ο Μπρόμπι έκανε το 2-0 με 2 γρήγορα γκολ. Στο πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή οι Ολλανδοί πάνε με ένα προβάδισμα 2 τερμάτων σε αυτή την ανάπαυλα. Το μικρόφωνο στο Βασίλη Μότση για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και στην αναμέτρηση.
0: Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Νωρίτερα ο Γιόκερε σε μια από τις λίγες επαφές του με την μπάλα κέρδισε κόρνερ, κάνοντας ένα σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα κόντραρε πάνω σε δύο Ιάπωνες για να καταλήξει κόρνερ. Η καλύτερη ευκαιρία στο μάτς βέβαια ανοίγει στην Ιαπωνία και ήρθε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, με τον Ακαμούρα να παίρνει την μπάλα από τον Ντόαν και να κάνει το πλασέ με τη μία. Ωραίο πλασέ με το δεξί, αλλά πέκρουσε στην αριστερή του γωνία χαμηλά σε κόρνερ ο Βίντελ, ο Σουηδός goalkeeper. Ήταν αυτή η καλύτερη στιγμή στο match. Σε ένα παιχνίδι που είχαμε ήδη δύο αλλαγές, αναγκαστική. Ενώ ο Γιόκερες, για να δούμε, έξω από την περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί, γυρίζει πολύ ωραία, θα απομακρύνει ο Τανιγκούτσι, φτάνει η μπάλα στον Στράουτ από τα αριστερά, μπαίνει εκείνος μέσα στην περιοχή, γυρίζει ο Στράουτ, την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Σουζούκι, μετά από την κόντρα που έβαλε ο Σέκο, ο δεξιός στόπερ, στην τριάδα του στόπερ της Ιαπωνίας. Δεν έχει αλλάξει ο σχηματισμός της Ιαπωνίας. Η αλλαγή που έκανε ο προπονητής της φάνηκε να είναι αλλαγή προσώπου απλά. Βγήκε εκτός ο Ιτακούρα, ο αρχηγός, και μπήκε στη θέση του Τανιγκούτσι. Ενώ είχαμε αναγκαστική αλλαγή για την Σουηδία. Εκτός ο Χίεν που τραυματίστηκε ο στόπερ, μπήκε στη θέση του ο Μπέργκβαλ που είναι μέσος και γύρισε σε στόπερ ο Λίντελεφ. Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στον Ντάλλας. Η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Σε ένα κακό παιχνίδι έτσι, από πλευράς θεάματος. Αν τελείωνε τώρα έτσι και είχαμε τους τρίτους που δεν το ξέρουμε και αυτό σίγουρα, η Σουηδία θα πήγε να παίξει με τη Γαλλία με βάση τις διασταυρώσεις τέλος πάντων, και η δεύτερη η Ιαπωνία με τη Βραζιλία. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία, έχουμε χρόνο ακόμα. Άρα σας δίνω το λόγο και επανερχόμαστε αργότερα.
2: Λοιπόν, σας τα είπαν όλα και με πιάνει και η κατάσταση δηλαδή με τις διασταυρώσεις, όπως σας είπε ο Βασίλης Μότσης. Ολλανδία 7, Ιαπωνία 5, Σουηδία 4 και η Τινησία φυσικά χωρίς βαθμό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και από ό,τι φαίνεται δεν θα πάρει και κανένα βαθμό. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα σε αυτό το γκρουπ και σας εξήγησε και ο Βασίλης ότι η αλήθεια είναι ότι οι Ιαπωνές και οι Σουηδοί μάλλον θέλουν να αποφύγουν τη Βραζιλία, και είναι λογικό αυτό, καθώς από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι και καλύτεροι οι Βραζιλιάνοι, και ασχέτως τι είχε γίνει και στο φιλικό το προετοιμασίας που είχαν κάνει οι Ιάπωνες με τους Βραζιλιάνους, δεν τους θέλουν ξανά. Αυτό βέβαια θα φανεί και στη συνέχεια. Όταν λέω στη συνέχεια, ενώ όταν θα για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου θα έχετε συντροφιά εδώ στο στούντιο και με αναλύσεις και όλα τα σχετικά, τόσο ο Άκης ο Δημακός όπως και ο Νίκος Όμος Χωνάς, ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος θα πάρει τώρα το rebound για να μας καθοδηγήσει και μουσικά αλλά και διαφημιστικά ό,τι χρειάζεται, και φυσικά θα ακούσουμε και τα γκολ που σημειώθηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι, για να κάνω και μια αναφορά και σε αυτά πριν να πασάρω. Έτσι, καλέ μου φίλε, να πασάρω, έτσι, να πασάρω, γιατί όχι. Εκουαδόρ Γερμανία 2-1 και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Η Ακτή Ελεφαντοστού για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται σε φάση knockout, να πούμε και κάτι έτσι διαφορετικό από τα τετριμένα. Οι Γερμανοί στο πέμπτο γκρουπ πρώτοι με 6 βαθμούς, στην ισοβαθμία με την Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς η διαφορά τερμάτων ήταν 14-2 και τους έχουν νικήσει κιόλας. Οπότε Εκουαδόρ τρίτο πανηγυρίζει την πρόκριση, γιατί με τους 4 βαθμούς λογικά έχει μπει στους 8 καλύτερους τρίτους, και αυτή είναι η εικόνα έτσι της ημέρας. Να θυμίσω ότι έχουμε και άλλους αγώνες σήμερα, και μιλάμε για εξίσου σημαντικούς καθοριστικούς αγώνες που είναι και αυτοί θα δώσουν αγώνες κατάταξης είναι ουσιαστικά σε αυτόν τον όμιλο. Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Τούρκοι φυσικά έχουν αποκλειστεί, αλλά παίζει ρόλο και η τρίτη θέση, αλλά και τι πλασάρισμα θα πάρουν και οι άλλες ομάδες. Όσο αφορά τη βαθμολογία στο συγκεκριμένο όμιλο, στο λεγόμενο όμιλο που είναι αυτές οι ομάδες, να τις βρω κιόλας για να σας τα πω και πιο συμμαζεμένα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς, Αυστραλία 3 βαθμούς, θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Η Παραγουάη επίσης που παίζει με την Αυστραλία έχει 3 βαθμούς. Ένας βαθμός, αυτά τα λεγόμενα μπισκοτάκια όπως τα λένε οι Ιταλοί, ή αν θέλετε αυτά τα βατόμουρα όπως τα λένε και άλλοι, βολεύει το Αυστραλία-Παραγουάη, ένα εξαιρετικό χ για να φτάσουν στους 4 βαθμούς, και στη διαφορά τερμάτων οι Αυστραλοί να περάσουν και οι Παραγουάη με τους 4 βαθμούς να είναι μέσα στους φρέσκους 8 καλύτερους τρίτους. Αυτά όλα με Άκη Δημακό και Νίκο Μοσχονά μετά, και φυσικά με τα παιδιά που θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις αυτές. Πάμε στον Νίκο, πάμε να ακούσουμε τα γκολ που σημειώθηκαν νωρίτερα και αμέσως μετά μια μουσική ανάσα για να έχουμε και αλλαγή σκητάλης και εδώ στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Eraspor.
3: Eraspor 101,8.
4: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει, και να σου και το γκολ! Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες στο Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένατο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77. 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία.
5: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό. Και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64. Διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα. Και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64.
6: Ακούτε Era Sport.